0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
3: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
4: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
3: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσιμο.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music. Good times. See you there.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ζούμε σε μια χώρα που συμβαίνουν πολλά. Τραγωδίες, κρίσεις, σκάνδαλα, αδικίες. Και όμως κάτι μοιάζει να λείπει. Η αντίδραση. Μήπως είναι απλώς πολιτικό το πρόβλημα? Μήπως είναι βαθιά ψυχολογικό? Σήμερα θα μιλήσουμε για το συλλογικό τραύμα των Ελλήνων. Για την κόπωση, τη σιωπή, την εντοπάθεια, για το πώς μια κοινωνία μαθαίνει σιγά σιγά να αντέχει τα πάντα. Μαζί μου η ψυχολόγος και η επιστημονική διευθύντρια του δικτύου Psych Counselors, Ευγενία Σεριανίδη. Συζητάμε για το γιατί, ενώ όλα μας τριγύρω αλλάζουν, εμείς μένουμε ακίνητοι. Για τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων, της πολιτικής κόπωσης, της οικογένειας, της θρησκείας και τελικά, εάν υπάρχει ακόμα ελπίδα να αντιδράσουμε ως κοινωνία. Είμαι ο Κανέλλος και αυτό είναι μια ζήτηση που ίσως μας φέρει λίγο πιο κοντά στο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Κυρία Σαριανίδη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
9: Κύριε Πάσχη, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και μάλιστα να μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
8: Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, γιατί έτσι στο YouTube προωθεί πιο πολύ το περιεχόμενο και μας επιτρέπει να φέρουμε καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Θα το πάρω το θέμα από την αρχή. Φανταστείτε ότι προσπαθώ να μπω στο λαβύρινθο, να δούμε το Μινόταυρο στο κέντρο του λαβύρινθου και θα αρχίσουμε από το μύτο της Αριάδνης, έτσι ώστε να μην χαθούμε στη διαδρομή. Ως ψυχολόγος, πώς θα ορίζετε τον όρο συλλογικό τραύμα?
9: Βάλατε πολύ σωστά στην αρχή. Μου είπατε να πιάσουμε το μύτο της Αριάδνης, επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται πάρα πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό και όχι τυχαία. Κάθε φορά που για ένα ζήτημα γίνεται πάρα πολύς λόγος, αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει και να σκεφτούμε γιατί ανακοινείται ειδικά την χ ή την ψ περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την συζήτηση από το τραύμα από την αρχή και καταρχάς να ορίσουμε την έννοια του τραύματος γενικά. Να πω διευκρινίζοντας ότι ο όρος τραύμα προέρχεται καταρχάς από την αρχαία ελληνική λέξη τιτρόσκο, που σημαίνει διατρυπώ. Και μάλιστα η ίδια λέξη έχει κρατηθεί και στις λατινογενείς γλώσσες. Την έννοια τραύμα την συναντάμε καταρχάς στην ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση οικειοποιήθηκε τον όρο. Και μάλιστα τον οικειοποιήθηκε από την ιατρική, υιοθετώντας σε ψυχικό επίπεδο τις τρεις σημασιοδοτήσεις του. Και έχει σημασία για τη συνέχεια της συζήτησής μας να τις κρατήσουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για τραύμα, μιλάμε για το βίαιο κλονισμό, για τη ρήξη, δηλαδή τη λύση της συνέχειας. Είναι ένας βίαιος κλονισμός ο οποίος δυσκολεύει την ψυχική πραγματικότητα στο να συνεχίσει να υπάρχει όπως ήταν μέχρι προηγουμένως. Και τις συνέπειες στο σύνολο της οργάνωσης του ψυχισμού και της ψυχικής πραγματικότητας. Δηλαδή ότι υπάρχουν διασπάσεις, ότι κατακαιρματίζεται ο εαυτός. Ψυχαναλυτικά αφορά γεγονότα που συνέβησαν πρώιμα στη ζωή ενός ατόμου. Αποθήθηκαν μαζί και οι συνέπειες και στην υπόλοιπη ζωή του ατόμου οι συνέπειες της απόθυσης αυτής, το παίρνω από την κλινική, γιατί με την κλινική έννοια καταρχάς έτσι να το δούμε και να το συζητήσουμε, οι συνέπειες της απόθυσης αυτής εμφανίζονται ως συμπτώματα. Και είναι μάλιστα και ένας από τους λόγους που πολλές φορές οι άνθρωποι απευθύνονται σε ειδικό για βοήθεια και υποστήριξη. Από εκεί και ύστερα η έννοια του ψυχικού τραύματος θα αποκτήσει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα όταν το 1920 συνδέθηκε στην ψυχαναλυτική θεωρία με τον καταναγκασμό της επανάληψης και την ενόρμηση του θανάτου. Μένουμε ακόμα στο κλινικό της κομμάτι. Λοιπόν, δηλαδή, τι εννοώ τον καταναγκασμό και την ενόρμηση του θανάτου? Την τάση των υποκειμένων να θυμούνται, αντί να θυμούνται, με συγχωρείτε, αυτό που έχει αποθηθεί, δηλαδή να το συνειδητοποιούν, να το λεκτικοποιούν, να μιλούν για την τραυματική εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο να τη συνειδητοποιούν και να την σορκίζουν σε εισαγωγικά. Τείνουν να την επαναλαμβάνουν. Είναι αυτό που λέμε κλινικά η καθήλωση στο τραύμα. Δηλαδή να την ξαναζούν. Πώς να την ξαναζούν? Τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, μέσα από την επανάληψη στο παιχνίδι, μέσα από τα όνειρα. Ή οι ενήλικες μέσα από τη δημιουργία των συνθήκων που πρημοδοτούν την επανεμφάνιση του τραύματος. Δηλαδή το άτομο τείνει να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, τείνει να κάνει τέτοιες επιλογές, ώστε να επαναλαμβάνει την τραυματική εμπειρία στο υπόλοιπο της ζωής του. Πώς ορίζεται τώρα το τραυματικό γεγονός από τον ίδιο το Φρόιντ, να σας πω. Τραυματικό από τον Φρόιντ ορίζεται κάθε ερέθισμα που έρχεται απ' έξω και είναι τόσο δυνατό που να προκαλεί ρήξη στο εσωτερικό προστατευτικό περίβλημα του ατόμου. Αυτόν τον ορισμό έχει μεγάλη σημασία να τον κρατήσουμε για να δούμε πώς από αυτόν τον ορισμό φτάνουμε στις διάφορες θεωρίες περί τραύματος σήμερα. Πολλαπλά λοιπόν και επαναλαμβανόμενα τραυματικά γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεπάλληλες ρήξεις της ψυχικής πραγματικότητας. Άρα σε πολυδιάσπαση αυτής, σε κατακαιρματισμό του ψυχισμού του ατόμου, όπου το άτομο, ακριβώς λόγω αυτών των τραυματικών γεγονότων ή ενός πολύ σοβαρού τραυματικού γεγονότος που έχει λάβει χώρα, όπως είπαμε, σε πολύ πρώιμες ηλικίες, ο ψυχισμός του διασπάται, κατακαιρματίζεται, συνεπώς το άτομο αποξενώνεται από αυτόν, αποξενώνεται από την ψυχική του πραγματικότητα, σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές να μην μπορεί να αναγνωρίσει τα επιμέρους κομμάτια του εαυτού του. Να βιώνει δηλαδή αυτό που λέμε κλινικά αποπροσωποποίηση. Από την ψυχαναλυτική μελέτη τώρα του τραύματος, με την οποία πολύ συνοπτικά ξεκίνησα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κατατεθεί, η έννοια του τραύματος προοδευτικά μέχρι σήμερα εμπλουτίζεται, εξελίσσεται, διατυπώνονται διάφορες θεωρίες και διάφορες τεχνικές γύρω από αυτήν. Μάλιστα, κάποιες θεωρίες και κάποιες τεχνικές είναι και αλληλοαντικρουόμενες. Όπως πολύ εύστοχα διάβαζα σε ένα σχετικό βιβλίο πριν από ένα-δύο μήνες, λοιπόν, η κυρία Χαρά Καραμανολάκη, ψυχίατρος και ψυχαναλήτρια όμως, έλεγε το εξής σε σχέση με αυτό το θέμα, δηλαδή τον εμπλουτισμό των θεωριών γύρω από το τραύμα. Ότι ο πλούτος των θεωριών, επισήμαινε, διευρύνει την κατανόηση του παθογόνου ρόλου του τραύματος, ναι μεν, αλλά ταυτόχρονα τι κάνει. Εξασθενεί τη σαφήνεια του ορισμού του, κινδυνεύοντας να εξισώσει το παθογόνο με το τραυματικό. Δηλαδή να τείνουν να θεωρούνται όλα τραυματικά και παθογόνα ταυτόχρονα. Άρα κάθε δύσκολη κατάσταση, κάθε τι που μπορεί να με στεναχωρήσει, κάθε τι μπορεί να με πληγώσει λίγο ή πολύ, να ταυτίζεται με την έννοια του τραύματος.
8: Γράψτε μας στα σχόλια αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με όσα ακούμε σήμερα. Η δική σας άποψη δίνει ζωή στη συζήτηση.
9: Νομίζω όμως ότι αξίζει πέραν του ορισμού, του κλινικού ορισμού και της κλινικής προσέγγισης της έννοιας του τραύματος, να δούμε λίγο μαζί και μια ιστορική αναδρομή γύρω από την έννοια του τραύματος. Ναι. Η οποία ξεφεύγει από την ψυχαναλυτική αρχική προσέγγιση. Λοιπόν, το τραύμα και οι θεωρίες περί τραύματος αναδυώθηκαν πάρα πολύ κατά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου εκεί έρχονται να διερευνήσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τη σχέση των βιωμάτων του πολέμου από στρατιώτες, οι οποίοι επέστρεφαν από τον πόλεμο, και των προβλημάτων των ψυχικών που εμφάνιζαν, δηλαδή των διαταραχών, ή των ζητημάτων συμπεριφοράς που είχαν. Μάλιστα, όλες αυτές οι συνέπειες, όλα αυτά τα συμπτώματα των στρατιωτών που είχαν βιώματα πολέμου, περιγράφηκε ως τραυματική νεύρωση πολέμου ή διαταραχή μετατραυματικού στρες. Λοιπόν, αυτές οι θεωρίες, δηλαδή αυτές οι μελέτες, και μπορούμε, αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω ποια ήταν τα συμπτώματα τα οποία βίωναν οι στρατιώτες, οι άνθρωποι τέλος πάντων που είχαν βιώματα πολέμου, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω κάποια.
8: Πείτε έτσι ώστε να καταλάβουμε και ακριβώς να δούμε ακριβώς εάν ενώνεται το ατομικό τραύμα με το τραύμα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα σε οικογενειακό περιβάλλον ή σε σχέσεις μεταξύ φίλων και μετά σε κοινωνικό. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω το συλλογικό τραύμα εάν υπάρχει, εάν ισχύει ή απλώς είναι μια θεωρία έτσι ώστε να καταλάβουμε ακριβώς γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Πολύ εύστοχη η όθηση που μου δίνεται. Οι συμπεριφορές και τα συμπτώματα τα οποία παρατηρούνταν λοιπόν στους στρατιώτες, ενδεικτικά είναι πολλά, ενδεικτικά θα πω κάποια, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι παρουσίασαν σκληρότητα. Επανέρχομαι σε αυτούς που είχαν βιώματα πολέμου κατά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε, το παίρνουμε την ιστορική αναδρομή. Εκδήλωναν σκληρότητα, συναισθηματική παράλυση, οργή, βίαιες παρορμήσεις, αισθανόντουσαν ενοχή, είχαν την τάση να αυτοτιμωρούνται. Αποξενώνονταν από τον εαυτό τους και τους άλλους. Δυσκολευόντουσαν να αισθανθούν και να επιδείξουν εμπιστοσύνη και αγάπη. Αισθάνονταν προδοσία. Πολλές φορές ένιωθαν ότι είχαν το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Είχαν απώλεια της αίσθησης της δικαιοσύνης, κενό νοήματος. Πολλοί από αυτούς απουσία προορισμού ή κατέφευγαν και στην χρήση ουσιών. Λοιπόν, αυτά τα συμπτώματα βλέπουμε και σήμερα να αναφέρονται γύρω από τους ανθρώπους που βιώνουν τραύμα. Μπορούμε όμως να το τραβήξουμε από εκεί, το οποίο μιλώ τώρα, στο σημερινό τραύμα του κάθε ατόμου ή των συλλογικών υποκειμένων. Θα το δούμε και στη συνέχεια της συζήτησής μου. Μετά λοιπόν από το Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το θέμα ανακοινείται εκ νέου από την ήττα στο Βιετνάμ. Η οποία ήττα στο Βιετνάμ ήταν ένα τραύμα για το σύνολο της Αμερικής. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ταινίες. Το Hollywood ασχολήθηκε κατ' εξοχήν με την παραγωγή ταινιών για να εξορκίσει ακριβώς αυτό το αμερικάνικο σε εισαγωγικά τραύμα της ήττας στο Βιετνάμ. Το ζήτημα λοιπόν επανέρχεται ξανά. Και μάλιστα επανέρχεται από ποιους. Επανέρχεται από τους βετεράνους του Βιετνάμ, οι οποίοι στο πλαίσιο του αντιπολεμικού κινήματος δημιουργούν ομάδες αυτοβοήθειας, rape groups τις ονομάζουν, και καλούν την επιστημονική κοινότητα αφενός να τους υποστηρίξει, γιατί υπέφεραν, όπως ισχυρίζονταν, από ψυχικό τραύμα, και αφετέρου να βοηθήσει η επιστημονική κοινότητα των ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ψυχαναλυτών κλπ., να βοηθήσει στην αναγνώριση των συνεπειών του πολέμου με έναν πιο επίσημο τρόπο. Δηλαδή ότι οι συνέπειες του πολέμου για αυτούς που έχουν βιώσει πόλεμο και μάλιστα ήταν ενεργοί, όπως οι βετεράνοι, σε αυτό, ότι μπορεί κατά την επιστροφή τους να διαγνωστούν με διαταραχή τραύματος. Λοιπόν, άρα μετά το Βιετνάμ, το θέμα ανακοινήθηκε πάρα πολύ. Από το Βιετνάμ και ύστερα, λοιπόν, το τραύμα αναγνωρίζεται ως μόνιμη και αναπόφευκτη κληρονομιά του πολέμου. Αυτό το πέτυχαν. Από εκεί και ύστερα όμως, η όλη ενασχόληση με το τραύμα αρχίζει να παίρνει και πιο επίσημες, ας το πούμε έτσι, και θεσμικές κατοχυρώσεις. Το 1980 συμπεριλαμβάνεται στην Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία και στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM. Το DSM είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι και συμβουλεύονται και οι ψυχολόγοι για να διαγνώσουν και να αξιολογήσουν τις διάφορες διαταραχές. Μπαίνει λοιπόν στην αναθεώρηση του DSM το 1980 και ονομάζεται σύνδρομο μετατραυματικού στρες. Υιοθετείται αυτή η ορολογία και όχι η νεύρωση που είπα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν ως προς το κλινικό κομμάτι.
8: Αν θεωρείτε ότι αυτά που συζητάμε πρέπει να τα ακούσουν κι άλλοι, μοιραστείτε το βίντεο. Η διάδοση είναι στα δικά σας χέρια.
9: Από την πλευρά της, η κοινωνική ψυχολογία ασχολείται και εκείνη με τις θεωρίες του τραύματος. Προσπαθώντας μάλιστα να περιγράψει, να ερμηνεύσει, να εξηγήσει τα δικά της, θα τα βάλω σε εισαγωγικά, συλλογικά τραύματα. Ποια είναι τα συλλογικά τραύματα με τα οποία ασχολείται η κοινωνική ψυχολογία από το 50 και ύστερα συστηματικά και κυρίως κατά τις δεκαετίες 60-70. Πρώτο, πώς ο φιλήσυχος, καλός, συμπαθής, γερμανός πολίτης μπορεί μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, από εκεί που είναι καλός, συμπαθής, Χριστός κλπ. Πολίτης, να μετατραπεί σε βασανιστή και δολοφόνο στα διάφορα Auschwitz. Άρα ασχολείται η κοινωνική ψυχολογία με το τραύμα της ανόδου του φασισμού στη Γερμανία. Οπότε ανακαινεί και εκείνη από τη σειρά, με τη σειρά της αυτές της θεωρίες. Και το δεύτερο και συμπληρωματικό είναι το άμεσο και έμεσο διαγενειακό τραύμα του ολοκαυτώματος. Οπότε μπαίνει και εκείνη στην όλη συζήτηση, επέκταση της έννοιας του τραύματος και στη διατύπωση διάφορων θεωριών. Δεν μένουμε εκεί όμως. Από εκεί και ύστερα, οι θεωρίες του τραύματος, υιοθετούμενες από το μεθοδολογικό ατομισμό και την ψυχολογιοποίηση, συστηματικά, τι εννοώ ψυχολογιοποίηση, είναι μία έννοια, μάλιστα έχει μιλήσει για εκείνον ο Παπαστάμου στα ελληνικά δεδομένα, όπου γίνεται συστηματικά, ανοίγω μια παρένθεση απλώς για να εξηγήσω για όσους δεν το ξέρουν σύντομα, η αναγωγή, ο ψυχολογικός αναγωγισμός δηλαδή, όλων των αιτίων της συμπεριφοράς κάποιου ατόμου ή ομάδας ή των ιδεολογικών τοποθετήσεων κάποιου ατόμου ή ομάδας στα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά. Άρα γίνεται ένας συστηματικός ψυχολογικός αναγωγισμός. Γιατί φέρεσαι έτσι, γιατί είσαι, έχεις αυτό το στοιχείο προσωπικότητας, γιατί έχεις αυτή τη διαταραχή κλπ. Κλπ. Άρα οι θεωρίες τραύματος, για να ξανάρθω κλείνοντας την παρένθεση, υιοθετούνται από το μεθοδολογικό ατομισμό και αρχίζουν και εφαρμόζονται αδιακρίτως και συστηματικά, θα σας έλεγα, σε όλες τις ομάδες και τα άτομα που πραγματικά ή κατά φαντασία, αλλά ισχυρίζονται πως εκείνα έτσι αισθάνονται, ότι έχουν τραυματιστεί. Αρχίζει δηλαδή να χρησιμοποιείται παντού. Με άλλα λόγια, συμβαίνει μία καταχρηστική γενίκευση, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς αυξανόμενη, όλο και πιο καταχρηστική, όλο και πιο γενικευτική. Των θεωριών του τραύματος εννοώ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την ψυχανάλυση, περάσαμε από τις μελέτες κοινωνικής ψυχολογίας του τραύματος, τις αναθεωρήσεις του DSM στο κλινικό κομμάτι, φτάνουμε σήμερα το τραύμα να υπάρχει παντού. Όπου σηκώσεις πέτρα, υπάρχει ένα τραύμα από κάτω. Η πέτρα που κρατάς κάποιον σκοπεύει να τραυματίσει. Δηλαδή, από την ψυχαναλυτική προοπτική ως τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τη σημερινή κατάσταση, να το πω διαφορετικά, οι θεωρίες του τραύματος διευρύνονται σε τέτοιο βαθμό που επιχειρούν να αναδειχθούν σε πασπαρτού επεξηγηματικό κλειδί όλων των κακών σκημένων της κοινωνίας. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τις θεωρίες του τραύματος, πριν και πάνω απ' όλα αφορά την ίδια την επιστήμη της ψυχολογίας, έτσι. Η οποία, όπως είπαμε, γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως συνοπτικά για την ψυχολογιοποίηση, η ίδια η επιστήμη της ψυχολογίας έχει γίνει πασπαρτού κλειδί που εξηγεί τα πάντα. Συσσαγωγικά, που επιχειρεί να εξηγήσει τα πάντα και κουμπώνει και δένει με το μεθοδολογικό ατομισμό. Άρα, τι εννοώ ότι αναδεικνύεται σε παφταρτού επεξηγηματικό κλειδί επί των κακών σκημένων της κοινωνίας και σχεδόν επί των πάντων. Να εξηγήσω πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Οι θεωρίες του τραύματος υιοθετούνται καταρχάς από το κίνημα του φεμινισμού. Έχουμε φύγει πια από το Βιετνάμ και όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Αρχίζουμε να ερχόμαστε σιγά σιγά μετά το 70, μετά το 68, στο 80, στο 90 και στο σήμερα. Υιοθετούνται λοιπόν καταρχάς από το κίνημα του φεμινισμού. Θα έλεγα καταρχάς δικαίως. Έρχονται να μιλήσουν για το τραύμα της κακοποίησης, για το τραύμα του βιασμού, για το τραύμα της υποβάθμισης των γυναικών. Από εκεί και ύστερα όμως, από ένα σημείο και ύστερα, αρχίζει η καταχρηστική γενίκευση των θεωριών του τραύματος που υιοθετούνται από το φεμινισμό, ώστε να φτάνουμε σήμερα ο νεοφεμινισμός πια, να φέρω ένα παράδειγμα, να ονομάζει δηλαδή το επίμονο ερωτικό βλέμμα eye-raping. Άρα αν έχω βγω στο δρόμο και κάποιος με φλερτάρει έντονα κοιτώντας με χωρίς να μου λέει κάτι, εγώ μπορεί να επιστρέψω σπίτι μου τραυματισμένη, θεωρώντας ότι αυτός ο άνθρωπος με βγει με το βλέμμα του. Γιατί δεν είχα κανέναν λόγο να υποστώ ένα τέτοιο τραύμα. Να το πάμε λίγο παραπέρα.
8: Ναι.
9: Υιοθετείται και από όλες τις μειονότητες πια, οι οποίες για κάποιο λόγο ενδεχομένως υφίστανται την αδικία. Δηλαδή, έγχρωμοι, μετανάστες, ανάπηροι, άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού υιοθετούν τη θεωρία του τραύματος στην επιχειρηματολογία τους. Στο αφήγημά τους, ας το πούμε έτσι. Άλλη μια λέξη, η οποία είναι πάρα πολύ της μόδας σήμερα, ότι όλα είναι ένα αφήγημα. Λοιπόν, και επεκτείνεται προς κάθε δικαιωματούχο ο οποίος θεωρεί ότι η ζωή δεν του καλοφέρθηκε, γι' αυτό και τον τραυμάτισε. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά-σιγά, δια της καταχρηστικής γενίκευσης των θεωριών του τραύματος, οι οποίες βεβαίως έχουν μια βάση, αλλά πρέπει να την προσέξουμε πολύ καλά αυτή, γι' αυτό ξεκίνησα ίσως με τον σύντομο αλλά άχαρο ρόλο να κάνω μια ιστορική αναδρομή και να ορίσω την έννοια, γεμίσαμε, κύριε Πάτσιε, με τραυματισμένους.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, με θυματοποιημένους, αυτό εννοώ. Οι οποίοι δικαιολογούν και εκλογικεύουν τις νοοτροπίες και τις πρακτικές ιδιώτευσης, για να έρθουμε και στο κοινωνικό και πολιτικό, μέσα από τη θυματοποίηση, η οποία ερμηνεύεται, εξηγείται, διαικαιολογείται δια του ατομικού ή συλλογικού τραύματος του καθενός. Δηλαδή, γιατί δεν αντιδράς, γιατί είσαι θυματοποιημένος και γιατί είσαι θυματοποιημένος, γιατί έχεις τραυματιστεί.
8: Το θέσατε σε ένα πλαίσιο. Επίσης, είναι καλό να λέμε τα ιστορικά πλαίσια, διότι ο καθένας λέει κάτι, το οποίο όμως λόγω του, θα λέγαμε, ιδεολογικού αναχρονισμού, τα βλέπουμε τα πράγματα ιστορικά με τα μάτια του παρόντος, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς την ιστορία. Επίσης, επειδή λέμε μια λέξη, χωρίς όμως να ξέρουμε τον ορισμό και τη χρησιμοποιούμε, πολλές λέξεις ας πούμε τις χρησιμοποιούμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν, όπως η λέξη δημοκρατία, αγάπη ή οτιδήποτε. Απλώς πείτε μου, και επίσης είπατε ότι τα βάζουμε όλα, τα τσουβαλιάζουμε θα έλεγα. Δηλαδή, εάν είχες ας πούμε ένα σφυρί στο χέρι, τα βλέπεις όλα σαν πρόγκες. Υπάρχει όμως ένα κέντρο, υπάρχει μια βάση σε αυτό που λέμε συλλογικό τραύμα. Και τι είναι αυτό, για να μην παρεξηγηθεί η έννοια γενικά, ότι δεν υπάρχει καθόλου.
9: Ωραία. Λοιπόν, θα μάλιστα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, μπορώ να φέρω και παραδείγματα της ελληνικής πραγματικότητας, μια που η ίδια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική ιστορία έχει πολλαπλά σε εισαγωγικά, ας το πούμε έτσι, τραύματα. Όμως πριν μπούμε σε αυτό, για να κλείσω με την έννοια των ορισμών και της έννοιας του τραύματος από τη μεριά της ψυχολογίας, να πω το εξής. Γιατί μου ουσιαστικά απαντώντας το πρώτο σκέλος του ερωτήματος που βάλατε, δηλαδή ότι γιατί έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε ιστορικά τις έννοιες αυτές, οι οποίες μάλιστα με καταχρηστικές γενικεύσεις χρησιμοποιούνται στο σήμερα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, άρα να ερμηνεύσουμε το παρόν, να έχουμε τα μεθοδολογικά εργαλεία ερμηνείας του παρόντος. Και τα μεθοδολογικά εργαλεία ερμηνείας του παρόντος στις κοινωνικές επιστήμες πάντα εκπορεύονται από την ιστορία του συγκεκριμένου παρόντος, δηλαδή από το παρελθόν. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Κάθε μέρα θα το ξαναπιάνουμε από το μηδέν. Συνεπώς, στο τέλος της ημέρας, το μηδέν θα καταλήγουμε. Για να καταλάβουμε λοιπόν, γιατί διόλου τυχαία, το έχει μεγάλη σημασία για όσους θα μας ακούσουν να το σκεφτούν, διόλου τυχαία σήμερα οι θεωρίες του τραύματος, αλλά και η ίδια η λέξη τραύμα, είναι τόσο πολύ της μόδας. Το ότι εσείς μου ζητήσατε να μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό, δεν είναι τυχαίο. Πριν από 5-6 χρόνια, λίγο πριν την περίοδο COVID και τους καραντίνους εγκλεισμούς κλπ, και λίγο μετά, μου ζητούσαν συνέχεια να μιλήσω για τα walk. Παραδείγματος χάρη. Ούτε αυτό ήταν τυχαίο. Τα οποία τώρα φαίνεται να ξεχάστηκαν. Έπαψαν να υπάρχουν, όχι, απλά φαίνεται να ξεχάστηκαν. Γιατί η μερίσια διάταξη, η οποία από το καθεστώς τίθετος είναι μόδα κάθε φορά, προφανώς αλλάζει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. πριν από λίγο καιρό, 2-3 μήνες, μπήκα σε ένα γνωστό βιβλιοπωλείο αθηναϊκό και το 70% των βιβλίων που ήταν πρώτης γραμμής αφορούσαν το τραύμα. Τυχαίο, πιστεύετε ότι είναι αυτό? Μπήκα στον τομέα του τμήματος που έχει βιβλία κοινωνικών επιστημών και ψυχολογίας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι όλα έχουν γίνει τραύμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και απαντώ εν μέρη, θα έρθω πιο αναλυτικά μετά στο ερώτημά σας. Όλα έχουν γίνει τραύμα, τα ατομικά γεγονότα, άρα θα μπορούσαν και όλα τα συλλογικά γεγονότα με την ίδια ευκολία να γίνουν τραύμα. Η σάτυρα τραυματίζει. Ο σαρκασμός τραυματίζει. Το μάλωμα στο παιδί ή οριοθέτηση μπορεί να τραυματίσει. Η ίδια η έννοια της λεγόμενης ρητορικής μίσους στηρίζεται πάνω στις θεωρίες του τραύματος. Ο λόγος, παραδείγματος χάρη με τις triggering, όπως ήθιστε να λέγεται λέξεις, μπορεί να τραυματίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι αυτές οι λέξεις τους αφορούν. Άρα μέσα από αυτό τον τρόπο σκέψης επιβάλλεται μια μορφή λογοκρισίας. Το σκεφτούμε. Η ίδια η πολιτική ορθότητα, θα σας έλεγα, πριν έρθουμε στο συλλογικό, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά σαν φίλτρο. Η ίδια η πολιτική ορθότητα λατρεύει το τραύμα. Ναι, το αγαπάει πολύ. Και προωθεί τη θυματοποίηση του τραυματισμένου και ατομικού και συλλογικού εαυτού μας. Γι' αυτό και γίνεται ιδιαίτερη διαφήμιση των θεωριών του τραύματος και της περιτραύματος φιλολογίας. Να το πω απλά και θα εξηγήσω και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε στη συζήτηση. Με αυτούς τους όρους είναι οι θεωρίες περιτραύματος, την καταχρηστική τους γενίκευση ξαναλέω, είναι πολιτικώς ορθές και ενδεχομένως κρυπτό νεοταξίτικες. Είχε καταληφθεί αυτή η λέξη, τι είναι να ταυτίζεται με τη συνωμοσιολογία. Δεν καταθέσω στη συζήτηση παρόλα αυτά. Δηλαδή, οι θεωρίες αυτές φύγανε από τα χέρια των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων και των ψυχαναλυτών, εκλαϊκεύτηκαν, έγιναν τμήμα της απλοϊκής επιστήμης, όπως ήθιστε να λέγεται η εκλαϊκευμένη εκδοχή της ψυχολογίας από τους κοινωνικούς ψυχολόγους. Έγινε δηλαδή απλοϊκή επιστήμη του κοινού νου. Άρα, τι τη συνέβη? Ιδεολογικοποιήθηκε, το αναφέρατε κάποια στιγμή. Και από την ώρα που ιδεολογικοποιήθηκε, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μια άλλη τροπή. Ως προς την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τον λόγο τους και τη σκέψη τους, φτάνουν στο σημείο οι άνθρωποι να μιλούν για όλα τα πράγματα που τους συμβαίνουν με όρους τραύματος. Παρατηρήστε το ενδεχομένως με τους οικείους σας. Συμβαίνει κατεξοχήν στις συνεδρίες, χωρίς όμως να αναφέρονται πραγματικά σε τραυματικά γεγονότα.

0: θα διαβάστηκε. Το τραύμα που επειδή δεν γύρισα στις 9 η ώρα όπως μου είχε πει η μάνα μου, είμαι έφηβος, και γύρισα στις 11, μου έκοψε το Wi-Fi για 2 μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραύμα είναι να μην έχεις Wi-Fi για 2 μέρες, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου και να βγεις εκτός κοινότητας. Λοιπόν, όταν όλα λοιπόν είναι τραύμα, από ένα σημείο και μετά η ίδια η έννοια χάνει το νόημά της και δεν σε τραυματίζει τίποτα. Και μάλιστα να πω, γιατί νομίζω το ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως, διότι η εισαγωγή της μετατραυματικής διαταραχής, στρες, η οποία εισήχθη στην αναθεώρηση του 80 του DSM, λοιπόν, έχει και εξελίξεις. Το DSM-4, που δημοσιεύθηκε το 1994, δηλαδή κάποια χρόνια μετά, το τραύμα αλλάζει μορφή. Επεκτείνεται κι άλλο και στην ίδια την κλινική αναθεώρηση του DSM. Όπου είναι μεγάλη συζήτηση, αναθεωρήσεις του DSM, με ποιους σκοπούς γίνονται, πώς συνδέονται με τη φαρμακοβιομηχανία κλπ. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, στην αναθεώρηση του DSM-4, η έννοια τραύμα δεν αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους πλέον. Όπως αντιμετωπιζόταν και στο DSM-3, ανέφερα μάλιστα και τους βετεράνους του Βιετνάμ κλπ. Λοιπόν, αρχίζει να παίρνει έναν πολύ γενικευτικό και από τους ίδιους τους ειδικούς ψυχικής υγείας, να παίρνει ένα πολύ γενικευτικό χαρακτήρα, όπου πλέον ξεπερνά τον θάνατο, τον τραυματισμό, πολύ σοβαρά γεγονότα της ζωής ενός ατόμου. Και να σημειώσω εδώ ότι η ευρύτερη έννοια του τραύματος είναι στην πραγματικότητα, και νομίζω ότι η ίδια η κοινή λογική όσων μας ακούν μπορεί να το εξάγει ως συμπέρασμα. Το τραύμα είναι σύμφυτο την ανθρώπινη φύση. Γιατί η ανθρώπινη φύση είναι θνητή. Άρα, βεβαίως θα μιλήσουμε για το τραύμα της γέννησης. Όταν γεννιέται το παιδάκι, το πρώτο που κάνει είναι να κλαίει. Ωραία ήταν στην κοιλιά της μαμάς του. Αλλά έπρεπε να τραυματιστεί για να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αν δεν γεννιόταν, θα πέθαινε στην κοιλιά της μαμάς του. Το τραύμα του θανάτου. Ένα τραύμα το οποίο αυτό από μόνο του βάζει όλη η υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, ότι είναι ένα συμβολικό όν κλπ. Λοιπόν, το άγχος αποχωρισμού του μικρού παιδιού, του βρέφους, με τις απουσίες και παρουσίες της μητέρας ή του προσώπου φροντίδας, πόσο τραυματικό μπορεί να είναι. Το ίδιο το τραύμα των ευρύτερων χωρισμών και αποχωρισμών. Άρα η έννοια του τραύματος με τη γενική της έννοια προφανώς είναι σύμφωνη με την ανθρώπινη φύση. Και δεν μπορούμε να την κλινικοποιήσουμε ή και να την ιδεολογικοποιήσουμε. Εδώ όμως γίνεται κάτι άλλο. Αλλάζει κυρίως μετά το 1994, περίπου τη δεκαετία του 90, να το πω πιο σωστά, αλλάζει η παράσταση για το τραύμα ευρύτερα. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι ο στρεσογόνος τραυματικός παράγοντας μπορεί να είναι όχι μόνο ένα στιγμιαίο βίωμα, αλλά ένας, όπως ήθιστε να λέγετε έτσι και ποιητικά, συνολικός απολογισμός του βιώματος. Δηλαδή, η εκτεταμένη χρήση του όρου και η προοδευτική του εκλαϊκευσή οδηγεί τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες να κάνει την εμφάνισή της οπουδήποτε, ακόμα και από δεύτερο ή τρίτο χέρι. Για να καταλάβετε τι εννοώ, θα το πω με ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες μιλούν για το τραύμα του κλινικού ψυχολόγου, σε εισαγωγικά ψυχοθεραπευτή, ο οποίος δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραύμα. Παραδείγματος χάρη, δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιζήσει από ένα τρομακτικό χτύπημα. Και δια των αφηγήσεων που ακούει από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι αφηγήσεις από πρώτο ή από δεύτερο χέρι. Δηλαδή να είναι αφηγήσεις από ανθρώπους που επέζησαν αφού έζησαν προσωπικά, ή αφηγήσεις από συγγενείς με τους οποίους δουλεύει ψυχοθεραπευτικά, οι οποίοι του αφηγούνται ό,τι τους αφηγήθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Ο ειδικός λοιπόν αυτός, ο οποίος δουλεύει με τέτοιους βοηθούμενους, ασθενείς, συμβουλευόμενους κλπ., μπορεί ο ίδιος να έχει υποστεί ένα τραύμα. Άρα χρειάζεται υποστήριξη. Γιατί και αυτός μπορεί να έχει μετατραυματικό άγχος, το οποίο μάλιστα να μην το συνειδητοποιεί και να μην το αναγνωρίζει. Άρα πρέπει να τον υποστηρίξουμε όχι μόνο για να του δώσουμε εργαλεία για να δουλέψουμε με αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο για να ανακουφιστεί από όλη την ένταση της δουλειάς της ψυχοθεραπευτικής που κάνει, αλλά γιατί μπορεί να πάσει και από μετατραυματικό στρες. Φανταστείτε μέχρι πού το τραβάμε και πού το φτάνουμε. Πού το φτάνουμε? Η έννοια του τραύματος και το μετατραυματικό στρες να διεισδύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Για να έρθω λοιπόν και σε αυτό που με ρωτήσατε, σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην πολιτική. Γιατί μου είπατε και για το συλλογικό τραύμα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δωρητές του καναλιού που μας στηρίζουν οικονομικά και κρατούν τη δουλειά αυτή ζωντανή. Δηλαδή, ας πούμε, πείτε ότι υπάρχουν κάποια ιστορικά ή κοινωνικά γεγονότα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και περισσότερο, ας πούμε, στην νεότερη ελληνική ιστορία, όπου έχουν δημιουργήσει μια ψυχολογία στον κόσμο, ας πούμε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι διαχρονικό συλλογικό τραύμα, ή μιλάμε για τώρα αποσπασματικά τραύματα γενικά, πολλά?

0: σε πολλούς ανθρώπους που νομίζουμε ότι είναι συλλογικό τραύμα.
1: Καταρχάς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την ίδια τη χρήση της έννοιας του τραύματος όταν μιλάμε για πολιτικά γεγονότα. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ίδια η νοηματοδότηση της έννοιας του τραύματος για τις ομάδες και για τα άτομα είναι ιστορικώς προσδιοριζόμενη. Είχε τραύμα ο Κολοκοτρώνης. Και γιατί αυτό το τραύμα αν είχε. Από τραύματα να δείτε αυτό τι πέρασε. Και προσωπικά και από τους γονείς, τους παππούδες και τους προπαππούδες του. Το πώς όριζε την έννοια του τραύματος, αν υποθέσουμε ότι τη σκεφτόταν, γιατί μάλλον δεν θα την είχε προφέρει ποτέ στη ζωή του, δεν την γνώριζε. Λειτουργήσε πολύ διαφορετικά, δεν τον παθητικοποίησε, δεν τον έβαλε σε μια λογική αδρανοποίησης. Άρα η ίδια η φιλολογία περί τραύματος, η ίδια η διαδικασία να σκεφτόμαστε με όρους τραύματος, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, επηρεάζει πάρα πολύ το πώς λειτουργούμε και το πώς αντιδρούμε. Το ίδιο δηλαδή το ερώτημα που τίθεται όταν τίθεται με αυτούς τους όρους, παίζει καθοριστικό ρόλο στη συζήτησή μας. Δηλαδή σήμερα οι πάτσοι αναγνωρίζονται τραυματικές καταστάσεις, αναγνωρίζονται ως τραυματικές καταστάσεις, μια σωρία και διαταραχές, όχι απλά καταστάσεις, μια σωρία γεγονότων σε επιζώντες. Από το τσουνάμι, παραδείγματος χάρη, μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση, από ένα σεισμό μέχρι κάποιο τροχαίο, από τις γενοκτονίες μέχρι κάποιος να διαβάζει για αυτές ή να τις βλέπει στο ειδησιογραφικό δελτίο ως εικόνες, από βίντεο. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, η κουλτούρα του τραύματος διευρύνεται και παρισφρεί παντού. Και μάλιστα, για να το βάλω και αυτό για να μην τάξει, βάζοντας και τους ψυχολόγους μέσα στην όλη συζήτηση, δημιουργείται μια μεγάλη γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών γύρω από τις θεωρίες του τραύματος, η οποία μάλιστα γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει θεραπείες, συμβουλές, χάπια. Το γνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει ο τίτλος ψυχοτραυματολόγος. Δηλαδή είσαι επιμελητής α της κλινικής, της ψυχιατρικής κλινικής τάδε, ψυχαναλυτής και ψυχοτραυματολόγος γράφηκα. Και όμως, γεμίσαμε λοιπόν ψυχοτραυματολόγους και από την άλλη μεριά που γεμίσαμε τόσους ψυχοτραυματολόγους, δουλειά πρέπει να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, γεμίσαμε και πάρα πολλούς τραυματιοφορείς σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο. Ουσιαστικά δηλαδή όλα αυτά είναι εμπορεύματα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι εμπορεύματα του τριτογενούς τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προκαλούν τη θυματοποίηση. Διότι βεβαίως πολλοί άνθρωποι βιώνουν ή έχουν βιώσει φρικτές καταστάσεις ή δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι εξαιτίας αυτών των καταστάσεων έχουν φτάσει σε συνθήκες συναισθηματικής ψυχολογικής απελπισίας. Αυτό από μόνο του όμως επιτρέπει τη διάγνωση της μετατραυματικής διαταραχής στρες ή επιτρέπει τόσο εύκολα να τους κολλήσουμε, ας το πούμε έτσι, τη ρετσινιά του τραύματος. Λοιπόν, γιατί με αυτή τη λογική κάθε τι που με αναστατώνει, είτε ως κοινωνία, είτε ως ομάδα, ως οικογένεια, είπατε προηγουμένως, είτε ως άτομο, ό,τι αναστατώνει τον ψυχισμό μου μπορεί να νοηματοδοτηθεί με την έννοια του τραύματος. Εκτός ότι χαϊδεύει τον ναρκισισμό μου, εντάξει, εκεί αν χαϊδεύεις τον ναρκισισμό μου, εκεί πάμε καλά. Εκεί δεν με τραυματίζεις. Ακριβώς λοιπόν για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, αυτό που θέλω να πω είναι, και αν το πω όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, ότι οι θεωρίες τραύματος στην καταχρηστική τους γενίκευση, ξαναλέω, και στη συλλήβδη εφαρμογή τους σε όλα τα ψυχικά, κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα αποτελούν τμήμα της νεοταξίτικης, δεν αρέσει αυτή η φράση να το πω πιο κομψά, της παγκοσμιοποιητικής κουλτούρας. Οι θεωρίες τραύματος, ναι, στην καταχρηστική τους γενίκευση, στη συλλήβδη εφαρμογή τους, αυτό ακριβώς αποτελούν. Λοιπόν, και τι κάνουν ακριβώς, όπως είπα προηγουμένως, εξυπηρετώντας και σε αγαστή συνεργασία με το μεθοδολογικό ατομισμό που είναι ο τρόπος που προσεγγίζονται οι κοινωνίες σήμερα, τι ακριβώς κάνει, μπολιάζει τις νοοτροπίες των ανθρώπων με τις αξίες του δικαιωματισμού. Είπα προηγουμένως, δεν έχω κι εγώ δικαίωμα. Γιατί μου κακοφέρθηκε εμένα η ζωή, η κοινωνία, εγώ δικαίωμα. Μπολιάζουν λοιπόν τους ανθρώπους με τις αξίες του δικαιωματισμού, τους μπολιάζουν με τη θυματοποίηση, την εύκολη, γρήγορη θυματοποίηση. Το Καραϊσκάκης θα μπορούσε να θυματοποιηθεί, αυτός και να πέρασε ο άνθρωπος. Έχασε πατέρα και παππού σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Λοιπόν, και η μάνα του μόλις τον γέννησε πήγε στο μοναστήρι. Από πού να το πιάσει το τραύμα και πού να το τελειώσει.
0: Θα έχει πολλά μαμί ίσχυους ο Καραϊσκάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Προωθούν και μπολιάζουν τις νοοτροπίες των ανθρώπων με τη μειονοτοποίηση, συνεπώς με την εξατομίκευση, συνεπώς με τη διαίρεση της κοινωνίας στα εξών συνετέθη. Να θυμίσω ότι στην αρχή της συζήτησής μας είπα ότι η ψυχαναλυτική θέση περί τραύματος λέει το εξής, ότι η τραυματική συνθήκη διασπά και κατακαιρματίζει τον ψυχισμό. Το θυμάστε ίσως στην αρχή της κουβέντας ότι το ανέφερα. Στην ψυχοπολιτική λοιπόν και ιδεολογική αξιοποίηση των θεωριών του τραύματος συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και για την κοινωνία. Δηλαδή η καταχρηστική γενίκευση των θεωριών του τραύματος στην εκλαϊκευμένη εκδοχή της επιστήμης ψυχολογίας οδηγεί στο να κατακαιρματίζεται και η ίδια η κοινωνία και να διαλύεται στα εξών συνετέθη. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη, νομίζω, καταρχάς σημασία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα ιστορικά μας τραύματα ή για τα παροντικά μας τραύματα και στην ελληνική πραγματικότητα, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως. Αλλά χωρίς αυτή την εισαγωγή, χωρίς αυτόν τον τρόπο σκέψης, χωρίς αυτό το background, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Οπότε όλα μπορούμε να τα αναγάγουμε σε τραύμα. Τα Τέμπη ήταν τραύμα. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν τραύμα. Και αν θέλετε να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε, για τα συλλογικά μας τραύματα λοιπόν. Μόνο όμως σε αυτό το πλαίσιο έχει νόημα να το συζητάμε. Έξω από αυτό το πλαίσιο, έξω από αυτό τον τρόπο σκέψης και την ιστορική αναδρομή και τον ορισμό της έννοιας του τραύματος, μπουρδολογούμε κατά σχέτος. Κάνουμε δηλαδή και εμείς το ίδιο πράγμα το οποίο ενδεχομένως καταγγέλουμε. Γενικεύουμε καταχρηστικά αυτές τις θεωρίες και τις χρησιμοποιούμε ιδεολογικοποιημένα. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην επιστήμη της ψυχολογίας και που συμβαίνει βέβαια στα τελευταία χρόνια συστηματικά, μετατρέπεται από επιστήμη σε ιδεολογία. Γιατί μου είπατε λοιπόν για τραύματα της ελληνικής πραγματικότητας, της πολιτικής ταυτότητας, της πολυεθνικής ταυτότητας.
0: Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, όχι για τα Τέμπη, διότι το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές τα Τέμπη, σαν συλλογικό τραύμα. Θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ είμαι από την Ηλία, εντάξει. Και το 2007 έγιναν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Αυτό στην παιδική μου, ας πούμε, έτσι, ψυχή, αυτό χτίστηκε πάνω ότι έγιναν οι πυρκαγιές, κάει και το δάσος, σκοτωθήκαν άνθρωποι. Αυτό το κουβαλάω. Το θέμα είναι ότι όλοι από την περιοχή στην Ηλία και γενικά ο κόσμος στην Ελλάδα το σκέφτεται αυτό σαν ένα είδος ψυχολογικού βάρους ή σαν μια κακή ανάμνηση.
1: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και το ότι έχει συμβεί ένα τόσο τραγικό και δύσκολο γεγονός σε μια κοινωνία. Εσείς μου φέρατε ένα παράδειγμα, οι φωτιές στην Ηλία. Είχαμε τη Μάνδρα με τις πλημμύρες, είχαμε το Μάτι και όπου και πάρα πολλά άλλα. Μπορούμε τόσο εύκολα, όχι απλώς να μιλήσουμε για κάτι το οποίο στιγμάτισε ένα άτομο που το έζησε, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε τόσο εύκολα τον Κανέλο Πάτσιο στην προκειμένη περίπτωση. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε τόσο εύκολα με όρους τραύματος και να πούμε ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι τραυματισμένοι, έχουν συλλογικό τραύμα της πυρκαγιάς στην Ηλία και ότι αυτό εξηγεί το γεγονός ότι αντιδρούν, δεν αντιδρούν, ότι ψηφίζουν το Χ, το Ψ ή ότι δεν ψηφίζουν. Να έρθω και σε άλλα γεγονότα, γιατί ιστορικά τραύματα, σε εισαγωγικά η λέξη τραύματα, υπάρχουν πάρα πολλά. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Από τη ρωμαϊκή εποχή, η ελληνική ιστορία, αν έχει τραύματα. Να τα επεκτείνουμε ως τη βυζαντινή περίοδο. Να φτάσουμε στο 1204, στη Φραγκοκρατία. Στα 400 χρόνια τουρκοκρατίας και τις πολυάριθμες εξεγέρσεις, οι οποίες σχεδόν 400 ήταν νομίζω. Οι οποίες καταπνίγονταν στο αίμα και γινόντουσαν κι άλλες. Ξεκινήσαν από τον Διονύσιο το Σκυλόσοφο και να φτάσουμε στο 1821. Να μιλήσουμε για τον ελληνικό εμφύλιο της Επανάστασης του 1821. Λοιπόν, να μιλήσουμε με όρους ιστορικού τραύματος για το νεοελληνικό προτεκτοράτο, στο οποίο κατέληξε η ελληνική επανάσταση, γι' αυτό οι άνθρωποι χύσανε το αίμα τους. Να μιλήσουμε για τη δολοφονία του Καποδίστρια, μάλιστα και λόγω της ταινίας τώρα, και αυτή η συζήτηση έχει ανακοινηθεί πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για το ρόλο των αγγλικών και γαλλικών πολιτικών και πώς αυτές διαμόρφωσαν την πολιτική πραγματικότητα. Άρα ότι ήμασταν και επί της ουσίας προτεκτοράτο. Να μιλήσουμε για άλλες περιπέτειες της χώρας, να μιλήσουμε για το 1922. Μιλάμε για σοβαρά ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, για τη μικρασιατική καταστροφή. Να τα βάλουμε όλα στη θεωρία του τραύματος. Για την κατοχή, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την αντίσταση, για τον εμφύλιο, για τους δοσύλλογους και τους μαυραγωρίτες οι οποίοι γίνανε κυβέρνηση αργότερα. Λοιπόν, και σε αυτούς στηριζόμαστε, αυτούς ψηφίζουμε πάνω κάτω και αυτοί καθόρισαν τη μοίρα της πατρίδας μας. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν όντως τραύματα τα οποία εξηγούν τις συνέχειες ή τις ασυνέχειες του ελληνισμού. Ναι. Αν τη χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να τη βάλουμε τους πολλών εισαγωγικών. Γιατί τότε όλα τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να εξηγηθούν μέσα από τις ψυχολογικές θεωρίες περί τραύματος.
0: Αν θέλετε να κρατήσουμε τέτοιο περιεχόμενο ανεξάρτητο, η στήριξή σας κάνει τη διαφορά. Επειδή είπατε ότι αυτό το πλαίσιο τελικά είναι σαν να δίνει ντεπών σε έναν άνθρωπο που έχει πάει στο χέρι του, δηλαδή είναι ανωφελές, δεν πάει πουθενά. Και επειδή το θέμα του σημερινού podcast είναι γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία, και νόμιζα ότι θα το λύσουμε με το συλλογικό τραύμα, αλλά είδα ότι πάει κάπου αλλού το θέμα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε σε τέτοιο πλαίσιο, διότι είναι μια αδιέξοδος. Τι νομίζετε ότι φταίει ώστε οι Έλληνες να μην αντιδρούν και να είναι απαθείς γενικά? Άμα δεν φταίει το συλλογικό τραύμα.
1: Καταρχάς, να δικάσουμε τις επιστημονικές και τις ψυχολογικές έννοιες, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν αστείο και δεν θα είχε κανένα μα κανένα νόημα. Δηλαδή, φταίει το συλλογικό τραύμα, δεν φταίει το συλλογικό τραύμα, φταίει η επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία καταχρηστικώς γενικεύεται και χρησιμοποιείται παντού, δεν φταίει, φταίει κάτι άλλο, φταίμε κι εμείς, φταίει κι εσείς, φταίνε κι οι άλλοι, φταίει και ο Χατζηπετρής κλπ. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και είναι και έτσι κι αλλιώς πολύ σύνθετο το ερώτημά σας. Αν θα μπορούσε όμως με κάποιον τρόπο να μπει στη συζήτησή μας τα ιστορικά σε εισαγωγικά τραύματα απαντώντας στο ερώτημά σας, αν θα είχε κάποιο νόημα, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτή η έννοια για να εξηγήσει εν μέρη αυτό που με ρωτάτε, εν μέρη ξαναλέω, θα μπορούσε να γίνει ίσως με τους εξής όρους, ότι αυτά τα ιστορικά τραύματα, εισαγωγικά, αφού τα λέμε έτσι, χάρη της συζήτησης, εννοείται, το ξαναλέω. Αν συνέβη κάτι και φτάσαμε σήμερα σε αυτή την αδράνεια, σε αυτή την παθητικότητα, είναι ότι συγκαλύφθηκαν, ότι ψιλοεπουλώθηκαν, ότι στην πραγματικότητα κακοφόρμησαν και απέκτησαν πίον. Δηλαδή, ότι σε μεγάλο βαθμό κακήν κακώς έκλεισαν, ακριβώς επειδή ο τραυματισμός δεν ήταν ανεκτός, ας το πούμε έτσι, και δεν μπορούσε να το σηκώσει η κοινωνία, μπήκαν σε μια διαδικασία κακήν κακώς να κλείσουν. Και πότε κλείνουν? Δηλαδή, τώρα που μιλάμε για τραύμα, να το πω σχηματικά, στη δική μας περίοδο που φτάσαμε να είναι τόσο πολύ της μόδας το τραύμα, είναι ακριβώς η περίοδος που όλα τα τραύματα φαίνεται να έχουν κλείσει. Και όταν μιλάμε για αυτά από δεύτερο ή τρίτο χέρι, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, των τραυμάτων μαϊμού, το οποίο επίσης εξηγεί και εν μέρη απαντά το ερώτημα που μου κάνατε. Δηλαδή, αν πρέπει να ψάξουμε κάπου τις αιτίες, θα πρέπει να δούμε τι άλλαξε. Και όχι να δικαιολογούμε μέσω των τραυματιοφορέων πολιτών και των τραυματισμών τους το γεγονός ότι είναι παθητικοποιημένοι και δεν αντιδρούν. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι συνέβη με την πενταπολίτευση. Θα πρέπει να δούμε την 20ετή διακυβέρνηση Πασόκ και πώς μέσα από το «Η Ελλάδα στους Έλληνες», που ήταν ωραίο σύνθημα, κατέληξε να φτάσει, να φτιάξει, με συγχωρείτε, τα νέα τζάκια. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε αυτός ο καημός της Ρωμιοσύνης, που λέει ο ποιητής, αλλά και το γνωστό τραγούδι, ο οποίος ναι, είναι μεγάλος και απαρηγόρητος, και έφτασε στο σημείο, όπως είπα, κακήν κακός, να πάει να μαζευτεί και με αυτούς τους όρους να δημιουργήσει τις νοοτροπίες, τις παθητικοποίησεις και τις αδρανοποίησεις. Δηλαδή, πώς φτάσαμε από όλα αυτά τα τραύματα τα οποία μας κρατούσαν ζωντανούς και μας έφασαν σε μια διαδικασία στο πλαίσιο μιας συνέχειας, μιας πολιτισμικής συνέχειας, να κρατάμε υψηλό το φρόνημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, καλός ή κακός, με τα πάνω και τα κάτω μας. Τέλειες κοινωνίες δεν υπάρχουν. Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε γιατί για μια κοινωνία η οποία έχει εθιστεί στην ανάδειξη των νέων τζακιών, στις επιδοτήσεις, στη μαφιοποίηση, στις αρπαχτές, στα σκάνδαλα, στη συμμοριοποίηση των σχέσεων, είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με αυτό, στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Λοιπόν, φτάσαμε στα μνημόνια και στο όσο αντιδράσαμε, αντιδράσαμε, αλλά στην πραγματικότητα εξουσιοδοτήσαμε κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, αντί για εμάς. Φτάσαμε στο να γίνει το όχι ναι, χωρίς επί της ουσίας να ανοίξει μύτη. Γιατί καλά χορεύαμε όταν χορεύαμε στο Σύνταγμα, αν το θυμάστε. Αφού τα πράγματα δεν πήγανε καλά και οι χωρίς σταμάτησαν, τι ακριβώς έγινε? Στο να έχει υποθηκευθεί όλος ο πλούτος, ο δημόσιος πλούτος και ο ιδιωτικός πλέον. Και πάλι σε αυτό που λέτε, να μην ανοίγει μύτη. Φτάσαμε στις κοινικές νοοτροπίες του νεοέλληνα, ο οποίος ως ιδιώτης καταναλωτής εξευρωπαϊστήκε, ξεβλάχεψε, διάβαζε πολύ Μήτρο και αυτός και ξεβλάχεψε, να το πω χαριτολογώντας. Άρα, σε μία αλλαγή επί της ουσίας των νοοτροπιών, εκεί περισσότερο θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Σε αυτή την αλλαγή των νοοτροπιών θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες του γεγονότος ότι δεν αντιδρούν με τους ίδιους όρους σημερινοί άνθρωποι, τουλάχιστον δεν αντιδρούν μαζικά και έντονα. Γιατί εντάξει, προφανώς κάποιες αντιδράσεις υπάρχουν πριν από κάποιους μήνες, 28 Φεβρουαρίου του 2025, 1,5 εκατομμύριο κατέβηκε στους δρόμους με αφορμή τα Τέμπη και όχι μόνο, και η Ομογένεια και σε όλο τον κόσμο που υπήρχαν Έλληνες. Σήμερα έχουμε ένα ενεργό κίνημα των αγροτών. Όμως θα γενικευτεί, θα γίνει κάτι παραπάνω, ή και αυτό θα πάρει συνδικαλιστική λογική και μόλις ψηλοϊκανοποιηθούν κάποια αιτήματα θα μπει και αυτό στη διαδικασία της ανάμνησης, όπως είπατε προηγουμένως. Όπως ήταν με τις φωτιές στην Ηλία, όπως ήταν με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, όπως ήταν με το Μάτι κλπ. Αλλά θα μείνει μια κακή ανάμνηση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες του γεγονότος ότι δεν αντιδράει. Θα πρέπει να αναζητηθούν στο δίθεν εξυγχρονισμό μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν στο δίθεν εξευρωπαϊσμό μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν στην καλλιέργεια του καταναλωτισμού ως κουλτούρα κυρίαρχη της εποχής. Θα πρέπει να αναζητηθούν στην επιδειξιομανία του νεόπλουτου. Θα πρέπει να αναζητηθούν στον κινησμό των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπου κάθε φορά διορίζει, χρηματοδοτεί, ενισχύει τους δικούς της συμμέτερους. Θα πρέπει να αναζητηθεί στην κουλτούρα της ιδιώτευσης και στην οτροπία του οχαδερφισμού. Κοίτα τη δουλειά σου, εσύ κάνε τη δουλειά σου, κοίτα εσύ να επιβιώνεις ως άτομο. Και όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Γιατί αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον πηγαίνουμε από το κακό της ιδιώτευσης στο χειρότερο του κινησμού και της μαφιοποίησης. Και σε αυτά τα 10 χρόνια είναι που διατυπώνονται, για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, τόσο μαζικά και με τόσο ενδιαφέρον οι θεωρίες του τραύματος, οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, έρχονται στην πραγματικότητα να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και να καλύψουν τις πραγματικές και βαθύτερες αιτίες. Και να εξηγήσουν, υποτίθεται, γιατί οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει όλους τους συλλογικούς αγώνες. Έχουν εγκαταλείψει τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Γιατί είναι τραυματισμένοι. Τόσο απλά, να τους περάσουμε από συλλογική ψυχοθεραπεία, να τους αγαπήσουμε, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί στις πλατείες για να νιώσουμε ζεστασιά και αγάπη, ώστε να επουλωθεί το συλλογικό μας τραύμα και να πάμε παρακάτω και να επαναστατήσουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν πρέπει να δούμε λοιπόν πως αυτές οι θεωρίες περί τραύματος παίζουν στο ακριβώς ανάποδο. Και μέσα σε αυτό να πω, τώρα που είπα για τις αγκαλιές και την αγάπη, λοιπόν, να πω ότι κομμάτι όλης αυτής της περί τραύματος φιλολογίας και συζήτησης κουμπώνει έντονα και με έναν έτσι διάχυτο φιλιρινισμό. Δηλαδή, ότι ακριβώς για να μην δημιουργήσουμε περισσότερα τραύματα, γιατί κάθε σύγκρουση, θέλετε να είναι εθνική σύγκρουση, θέλετε να είναι πάλι των τάξεων και διαταξικές συγκρούσεις, θέλετε να είναι πάλι κατά του αντιεμπειραλισμού, ανάλογα όπου πιστεύει ο καθένας και όποια είναι η ιδεολογική του τοποθέτηση, ας το βάλει με τους δικούς του όρους. Εγώ να πω λοιπόν ότι ακριβώς για να μην δημιουργήσουμε επιπλέον τραύματα, θα πρέπει να αποφεύγουμε συστηματικά οτιδήποτε μπορεί να σπρώξει προς τον τραυματισμό είτε του συλλογικού είτε του ατομικού εαυτού μας. Άρα θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τον φιλιρινισμό, έναν ψεύτο φιλιρινισμό, άρα να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συστηματικά. Άρα να ακυρώσουμε, βάζω το ερώτημα, όλη την ιστορία μας και όλο το παρελθόν μας όσο το φτάσαμε δια των συγκρούσεων. Δηλαδή δια των τραυματισμών μας, να το πω έτσι.
0: Άρα υπάρχουν και καλά τραύματα.
1: Χωρίς συγκρούσεις δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αν θέλω να αποφύγω τη σύγκρουση, άρα αν θέλω να αποφύγω τον τραυματισμό μου, αλλά όλα θέλω να τα λύσω, φιλιρινικά, ψευτοφιλιρινικά, θα είμαι μονίμως ενδοτικός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ενδοτισμός πηγαίνει μαζί με τον εθνομηδενισμό. Ο οποίος εθνομηδενισμός πηγαίνει μαζί με την αποδόμηση της ιστορίας. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε συστηματικά, γιατί με ρωτήσατε γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία. Λοιπόν, το βλέπουμε συστηματικά με την καλλιέργεια ακριβώς αυτών των οτροπιών. Κομμάτι των οποίων, είπαμε, είναι και ο φιλιρινισμός. Το οποίο ισχύει όχι μόνο στους έτσι μεταμοντέρνους πολίτες, οι οποίοι κάτι διάβασαν, κάπου διάβασαν, διάφορες θεωρίες τέτοιου τύπου, τις οποίες συχνά τις εισάγουν από τη Δύση και από την Αμερική, είτε από εκεί τις φέραμε με αυτούς τους όρους θεωρίες του τραύματος. Λοιπόν, το βλέπουμε να καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, όταν έγιναν τα συλλαλητήρια για το όνομα της Μακεδονίας. Και βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν σε αυτό, αλλά υπήρχε, γράψει και ένα άρθρο τότε, υπήρχε έτσι ένας ψήφυρος συζήτησης, ναι θα αντιδράσουμε, ναι θα δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας, αλλά για ένα όνομα, να μπούμε σε πόλεμο για ένα όνομα. Ο πόλεμος, τι είπαμε προηγουμένως, πρώτος, δεύτερος, τι είπαν οι βετεράνοι, βλέπετε πως θέλει προσοχή η καταχρηστική γενίκευση. Ο πόλεμος δημιουργεί μετατραυματικό, διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι βασική συνέπεια του πολέμου σε όλους όσους έχουν βιώματα πολέμου. Άρα πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά. Βλέπετε λοιπόν πώς την ιδεολογική καταχρηστική γενίκευση τέτοιων θεωριών πολύ εύκολα διολυσθένω προς τον ενδοτισμό και μπαίνω στη διαδικασία να πω «Μα, για ένα όνομα». Λοιπόν, βλέπουμε άρα ότι η αλλαγή των οτροπιών που έγινε τα τελευταία 30-40 χρόνια, αλλά τα τελευταία 10-15 το βλέπουμε ακόμα πιο συστηματικά, οδηγεί και σε κάτι άλλο. Οδηγεί στην αλλαγή των οτροπιών και συγχρόνως σε μία, έτσι θα σας έλεγα, ταυτότητα, η οποία είναι λίγο ή πολύ, ας την πω σε εισαγωγικά, μαϊμού, και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Δηλαδή, είτε αισθάνεσαι πριν και πάνω απ' όλα Έλληνας και μετά πολίτης του κόσμου, είτε αντίθετα νιώθεις πριν και πάνω απ' όλα πολίτης του κόσμου και μετά Έλληνας. Αυτό το οποίο συμβαίνει, και οι επιστήμες της ψυχολογίας παίρνει συστηματικά με αυτό, το ξαναλέω, μέσω μεθοδολογικού ατομισμού και εξατομίκευσης, και οι θεωρίες περί τραύματος που είναι κομμάτι τους, παίζει επίσης συστηματικά στην καλλιέργεια αυτών των οτροπιών. Ο σημερινός άνθρωπος διολυσταίνει συστηματικά και τον σπρώχνουν, είτε οι θεωρίες του τραύματος χρησιμοποιούνται πατριωτικά, είτε οι θεωρίες του τραύματος χρησιμοποιούνται παγκοσμιοποιητικά. Στην πραγματικότητα, το σύγχρονο άτομο διολυσταίνει και σπρώχνεται στο να διολυστήσει συστηματικά προς την ιδιότητα του δικαιωματούχου, τυπικά τουλάχιστον δικαιωματούχου, επί της ουσίας δούλου. Και γι' αυτό μιλάμε. Και μάλιστα δούλου που το διασκεδάζει κιόλας πολλές φορές. Moritur et ridet, έλεγε ο Σαλβιανός, για να μιλήσει για τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και την παρακμή της Ρώμης. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και γελούν, έλεγε. Γι' αυτό λοιπόν δεν αντιδρούν.
0: Έχουμε φτάσει, έχουμε ανοίξει πολλά πράγματα, ναι, πολλούς οδούς. Άρα καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του λαβυρίνθου και ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον Μινόταυρο. Τι εννοώ με αυτό? Θα προσπαθήσω με λίγο δυσκολία να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, έτσι ώστε να βγάλουμε όχι ένα αποτέλεσμα, μια αίσθηση αποτελέσματος. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό και θα αρχίσω από αυτό και μετά θα πούμε στο άλλο. Είπατε κάτι σημαντικό, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σε αυτή την κρίση που περνάει η Ελλάδα, θα μιλήσουμε για Ελλάδα, θα μιλήσουμε για τον κόσμο, βλέπουν την ευκαιρία, διότι κάθε καταστροφή, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για επιχείρηση. Και επειδή δεν μπορεί να λυθεί η καταστροφή, ή δεν θέλουν οι κάποιοι να τη λύσουν, εντάξει, για οποιουσδήποτε λόγους, διότι μπορεί να βγάζουν και κάποιο, να έχουν ωφέλη, να πω την αλήθεια, χρησιμοποιούν την έννοια του τραύματος σαν ένα αντίδωρο, διότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και υποφελούνται και από αυτό. Επίσης υπάρχει και το άλλο πράγμα, ότι ενώ υπάρχει η αντίδραση, είναι μια ψεύτικη αντίδραση. Δηλαδή δεν γιατρεύεται αν και είναι τραύμα, ή δεν πάμε σε ένα, δηλαδή δράση-αντίδραση, δηλαδή κρίση, επίλυση της κρίσης, πάμε στο άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και έχουμε φτάσει σε ένα λίμπο σαν κοινωνία. Εντάξει, μετά υπάρχει ο κοινωνικός αυτοματισμός, μετά υπάρχει το social engineering, μετά υπάρχει η πολιτική που θέλει, ας πούμε, τους ανθρώπους έτσι, διότι έτσι τους συμφέρει. Μετά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Έβαλα πολλά πράγματα στο τραπέζι. Αλλά θα πω κάτι το σημαντικό. Από όλα αυτά τα οποία, πώς βλέπετε να πάμε μπροστά? Πώς βλέπετε δηλαδή και να κάνουμε πίσω αυτούς που δίθεν νοιάζονται, αλλά για την ακρίβεια είναι πυροσβέστες, και να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση? Διότι θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακριβώς ποιος είναι αυτό που λέμε ο εχθρός του λαού. Ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού?
1: Όντως βάλετε πάρα πολλά θέματα για 17.000 συζητήσεις. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, πρέπει να μην επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να εκτρέπονται από το δρόμο της αντιμετώπισής της. Και γι' αυτό τέτοιου είδους συζητήσεις έχουν σημασία, γιατί ακριβώς σε αυτό αποσκοπούν. Δηλαδή, να μην χάνουμε, ας το πούμε έτσι, το δρόμο μας. Και με όλα αυτά, με όλες αυτές τις διάφορες θεωρίες, τις διάφορες ερμηνείες, τις διάφορες εξηγήσεις, δικαιολογήσεις των αδικαιολόγητων, στην πραγματικότητα χάνουμε το δρόμο μας και οδηγούμαστε και σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, σε προσχηματικές αντιδράσεις, σε ισχνές αντιδράσεις, σε χαλαρές αντιδράσεις. Ίσως θα είχε νόημα να το συνδέσω αυτό με τις ταυτότητες μαϊμού που τραυματίζονται, με ένα παράδειγμα, αν μας μείνει χρόνος μετά. Λοιπόν, να πω ότι για να μπορέσουμε, λοιπόν, συνεχίζοντας, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να ενεργοποιηθούμε πραγματικά, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πού οφείλονται τα τεράστια προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Τα τεράστια προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και στην κοινωνική της πραγματικότητα και στην πολιτική της πραγματικότητα και στην οικονομική της πραγματικότητα και πού οφείλεται η υποδούλωση και η απικιοποίησή της. Και όχι να επιχειρούμε ακριβώς αυτή την υποδούλωση, την απικιοποίηση, να την δικαιολογήσουμε με τις διάφορες θεωρίες περί τραύματος, γιατί αυτό αποτελεί ένα είδος συγκάλυψης. Και αυτό είναι, είτε κάποιοι το κάνουν, είτε κάποιος το κάνει συνειδητά, είτε κάποιος το κάνει ασυνείδητα, είτε κάποιος το κάνει γιατί του κάτσε καλά αυτό το πασπαρτού κλειδί, του ανοίγει όλες τις πόρτες και θέλει ο άνθρωπος να μπει μέσα, να δει τι συμβαίνει. Οπότε το κάνει και καλοπροαίρετα. Δεν έχω λόγο να το αρνηθώ αυτό. Πάντως σίγουρα, στο διατάφτα, οδηγεί στο να συγκαλύπτονται οι πραγματικές αιτίες, η αναγνώριση των οποίων θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και ταυτόχρονα είναι και ένδειξη της ιδεολογικής απικιοποίησης της σκέψης μας. Και όταν η σκέψη μου είναι ιδεολογικά απικιοποιημένη, γιατί υιοθετεί άκρητα και γενικεύει καταχρηστικά οτιδήποτε made in USA εισάγεται ως κακέκτυπο ετεροχρονισμένα στην ελληνική πραγματικότητα, τότε και να θέλω να ενεργοποιήσω τη σκέψη μου και να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου και να αντιδράσω, δεν μπορώ. Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην γίνεται συγκάλυψη με ιδεολογικά προσχήματα και ψυχολογισμούς της πραγματικής πολιτικής και πολιτισμικής μας εξαθλίωσης. Να μην γίνεται συγκάλυψη της πολιτικής και πολιτισμικής μας παρακμής. Γιατί ακριβώς αυτή η συγκάλυψη παίζει πολύ βασικό ρόλο στο γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία και είναι παθητικοποιημένη. Διότι, να το πω αλλιώς, το τραύμα, όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, και ελπίζω με όσα είπαμε προηγουμένως να μην είναι παρεξηγήσιμο να το καταλάβουν όσοι θα μας ακούσουν, το τραύμα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, κύριε Πάτσιο, είναι στην πραγματικότητα η απουσία πραγματικού τραύματος. Και οι μόνοι τραυματισμοί είναι εκείνοι οι μαϊμού τραυματισμοί, αυτοί που είπατε προηγουμένως, κάπου το αναφέρατε κι εσείς. Δηλαδή, οι μαϊμού τραυματισμοί είναι οι τραυματισμοί του ναρκισισμού του κάθε ατόμου. Να το πω έτσι. Λοιπόν, όταν λέω οι τραυματισμοί του κάθε ατόμου, δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν, ότι το άτομο μπορεί να μην τους βιώνει τραυματικά έντονα ή άσχημα, αλλά από εκεί και ύστερα η συστηματική ψυχολογιοποίηση και επίκληση του τραύματος πραγματικού, φανταστικού, αληθινού ή μαϊμού, οδηγεί πού? Σε ένα κοσκίνισμα των αιτίων της παθητικοποίησης της κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Όλη αυτή λοιπόν η φιλολογία προς τα εκεί κινείται. Προς το να κοσκινήσουμε, γιατί το τραύμα, έτσι όπως γίνεται σήμερα και με αυτή την καταχρηστική του γενίκευση, το λέω συνέχεια, για να είναι ξεκάθαρο, είναι το καλύτερο άλοθη της σύγχρονης δουλικής συνείδησης. Όχι μόνο δεν την ενεργοποιεί, όχι μόνο δεν την αφυπνίζει, αλλά είναι και το καλύτερο άλοθη. Παίζει λοιπόν στην καλλιέργεια αυτής της παθητικοποίησης και της αδράνειας. Παίζει στην καλλιέργεια της δημιουργίας της συνείδησης του σύγχρονου δούλου, το είπα στην αρχή. Παίζει στην καλλιέργεια αυτών των νοοτροπιών, οι οποίες νοοτροπίες θέλουν να μετατρέψουν τις κοινωνίες και τους λαούς σε δούλους, ώστε να μην έχουν κανένα πεδίο αντίδρασης, κανένα όραμα διεκδίκησης, να μην ονειρεύονται καμία συλλογική δημοκρατία, να μην θέλουν να θεσμοθετηθούν σε δήμο, όπως θα έλεγε ο Κοντογιώργης, να μην θέλουν τίποτα. Να θέλουν να ζουν καλά μέρα με τη μέρα. Να την περνάνε ωραία και να μην τους ενοχλεί κανείς και να μην τους τραυματίζει τίποτα. Είτε λοιπόν το συνειδητοποιούν είτε όχι, παίζουν σε αυτή τη λογική. Αλλά για να γίνει αυτό, συγχρόνως, τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί η λογική των ταυτοτήτων μαϊμού. Το αναφέρω πολύ έτσι, μέσα στη συζήτηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό από μόνο του. Ίσως μόνο με ένα παράδειγμα θα μπορούσα να το εξηγήσω. Που και αυτό όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι όταν ντύνομαι, ας το πούμε έτσι, με ταυτότητες μαϊμού και οι τραυματισμοί μου είναι επί των μαϊμού ταυτοτήτων, η βαθύτερη ουσία μου δεν την ακουμπάει κάτι. Και μάλιστα, όταν μου λένε, το χρησιμοποιώ καμιά φορά και στην κλινική πράξη. Γιατί το χρησιμοποιώ στην κλινική πράξη? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι φτάνουν στα γραφεία των ψυχολόγων οι σύγχρονοι, που είναι πολύ εύκολο να φτάσει στα γραφεία ενός ψυχολόγου και που μπορεί να είναι και μόδα να πας στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Και γενικώς όλοι οι άνθρωποι καλό είναι να έχουν επισκεφθεί έναν ψυχολόγο, ούτε και αν δεν έχεις κάποιο λόγο να πας, πρέπει να εφεύρεις έναν. Άρα πολλές φορές και τα συμπτώματα που φέρνουν είναι έτσι λίγο θεατρικά κατασκευασμένα και δεν ανταποκρίνονται στη βαθύτερη ουσία τους, αλλά ανταποκρίνονται σε ταυτότητες μαϊμού και γι' αυτό έχουν και ανάλογο ξύλινο λόγο. Δηλαδή, αν τους πεις τι έχεις και τι σε έφερε εδώ, το έχουν διαβάσει από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα συμπτώματα τα παριθμούν έτσι όπως πρέπει, για να είναι τυποποιημένα ο εαυτός τους σε κάποια συγκεκριμένη διαταραχή, έτσι να υπάγεται και να νοσεί. Παίρνω λοιπόν συνήθως στις συνεδρίες το εξής παράδειγμα, το οποίο μάλιστα, παράδειγμα, μου το είχε πει ένας ναυτικός, για συνταξιοδοτημένος και πολύ μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, και αφορά ένα καράβι της γραμμής του Κυκλάδων. Δεν θα πω το όνομα του καραβιού, δεν έχει σημασία, δεν ξέρω και αν είναι ακόμα στην κυκλοφορία, οπότε δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καράβι που έκανε λοιπόν τη γραμμή των Κυκλάδων είχε έναν καπετάνιο, ο οποίος για κάποιους λόγους, υγείας δικής του και της γυναίκας του, αναγκάστηκε ευνηδίως να εγκαταλείψει τη θέση του. Λοιπόν, και έπρεπε να αναλάβει το καράβι ένας άλλος καπετάνιος. Αναλαμβάνει λοιπόν το καράβι ένας άλλος καπετάνιος, νέος μάλιστα, έτσι πολλά υποσχόμενος, πολύ καλός, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, καινούριος παρόλα αυτά. Λοιπόν, και μόλις αναλαμβάνει το πλοίο της γραμμής των Κυκλάδων, διαπιστώνει ότι το πηδάλιο ήταν χαλασμένο, όπως το είπε ο τιμονιέρης. Δεν έστριβε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Και όλες οι μανούβρες που έπρεπε να γίνουν στα διάφορα νησιά, θα έπρεπε να γίνουν με τις μηχανές. Σας λέω πολλά χρόνια πίσω, πολλά από τα νησιά αυτά δεν είχαν τα σημερινά λιμάνια. Σε κάποιο λοιπόν νησί των Κυκλάδων, όπως μου έλεγε ο ναυτικός, σημαίνει το εξής. Μάλιστα, είναι ένα λιμάνι το οποίο, όπως λέγανε οι ναυτικοί παραδοσιακά, βγάζει φίδια. Δεν θα πω σε ποιο νησί. Σκίζει λοιπόν ο καπετάνιος, μην μπορώντας με τις μηχανές να το κουμαντάρει, δεν το ήξερε κιόλας καλά, μόλις το είχε αναλάβει. Μην μπορώντας λοιπόν να το κουμαντάρει, σκίζει από κάτω το πλοίο, τα ύφαλα, σε κάποιο βράχο. Έντρομος ο καπετάνιος, με τον τιμονιέρη σε συνεργασία γινόταν όλο αυτό. Ο οποίος τιμονιέρης δεν ήξερε πολύ καλά το καράβι, και ήταν και φίλος με τον καπετάνιο, ο οποίος αναγκάστηκε για λόγους υγείας να αποχωρήσει. Μόλις λοιπόν συμβαίνει αυτό και σκίζει τα ύφαλα, λέει δεν γίνεται, πρέπει να αποβιβάσουμε όλους τους επιβάτες γρήγορα και να επικοινωνήσουμε με τον πλοιοκτήτη, να τον ενημερώσουμε. Να αποσυρθεί το πλοίο για να πάει για επισκευή. Ήρεμος ο τιμονιέρης. Πουλ, που λέμε οι σύγχρονοι. Λέμε εσύ, καπετάνιο. Δεν είπα κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχώ, Κυρνίκο. Είναι δυνατόν να μην ανησυχώ. Σκίσαμε τα ύφαλα. Έχουμε πρόβλημα. Μην ανησυχείς, του λέει. Η μαϊμού σκίστηκε. Όπου σκίστηκε, να σκέφτεστε τραύμα. Μην ανησυχείς, καπετάνιο. Η μαϊμού σκίστηκε. Τι εννοείς, Κυρνίκο, λέει ο καπετάνιος του τιμονιέρη. Η μαϊμού σκίστηκε. Η μαϊμού σκίστηκε, του λέω. Το καράβι αυτό. Ήτανε καΐκι, δεν ήταν πλοίο της γραμμής. Και του φορέσαμε από πάνω ένα πλαστικό μέρος για να μπορεί να πιάσει τα μέτρα ώστε να γίνει πλοίο της γραμμής. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που σκίστηκε είναι το πλαστικό μέρος. Το εσωτερικό, πραγματικό, πυρηνικό, δομικό μέρος του πλοίου δεν έχει πάθει τίποτα. Η μαϊμού σκίστηκε λοιπόν. Άρα μην ανησυχείς. Το σκαρί είναι μια χαρά. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Να το φέρουμε σε πέρας, ενδεχομένως να το κάνουμε μια άλλες δύο φορές ακόμα, μέχρι να μας πει ο πλοιοκτήτης ότι πρέπει να πάει στα ναυπηγεία και να επισκευαστεί. Πλαστικό κομμάτι σκίστη. Α, ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν, μέσω των διαδοχικών αλλαγών των νοοτροπιών του, μέσω του σε εισαγωγικά εξυγχρονισμού του, μέσω του σε εισαγωγικά εξευρωπαϊσμού του, έχει φτιάξει πολλές τέτοιες ταυτότητες μαϊμού, οι οποίες όταν σκίζονται, δηλαδή τραυματίζονται. Στην πραγματικότητα, το βαθύ σκαρί μπαίνει χαμπάρι. Η μαϊμού σκίζεται. Επειδή σκίζεται η μαϊμού, γι' αυτό και οι αντιδράσεις χαλαρές είναι για αυτές. Μαϊμού. Σαν τη μαϊμού που σκίζεται. Δεν ξέρω αν το παράδειγμα ήταν κατανοητό, το λέω.
0: Όχι, λοιπόν. Ήταν κατανοητό, διότι καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κόκαλο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, επειδή. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς για το συλλογικό τραύμα. Εντάξει, ο καθένας λέει οτιδήποτε. Κάποιος, για παράδειγμα, φίλος μου το λέει συλλογική ευθύνη, που νομίζω ότι είναι πιο normal να το λες έτσι, διότι θεωρώ ότι μόνο ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μπορεί να έχει ευθύνη και η ευθύνη είναι αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε πολίτες σε μια κοινωνία. Είμαστε πάρα πολύ ευθυνόφοβοι, θεωρώ, και ίσως και το πολίτευμά μας. Που δίνουμε την ευθύνη στον άλλον να μας έχει βοηθήσει στο να κάνουμε. Να μην έχουμε ευθύνη μόνοι μας, να λέμε ο άλλος τη λύση. Και γι' αυτό ίσως και ψάχνουμε μεσίες, ακόμα και τώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Μεσίες, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδους μεσία. Καλού, κακού, σωτήρα, μάρτυρα, πάνω στο άλογο. Έχουμε μεσίες για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. υπάρχει τελικά ελπίδα να αντιδράσουν οι πολίτες σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται?
1: Λοιπόν, καταρχάς να σημειώσω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει μια φράση που λέει ο λαός, που όποτε μου τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα, τι θυμίζω, γιατί η λαϊκή θυμοσοφία τα λέει πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Ο καλύτερος τρόπος να βγάλεις τα φίδια ντρούπα είναι με το χέρι άλλου. Για να μην τραυματιστεί το δικό σου, θα προσέθετα. Οπότε, για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα, και όντως το έχουμε δει, και μάλιστα στη σημερινή συζήτηση γύρω από το αν πρέπει να γίνουν κόμματα, αν πρέπει να γίνουν κινήματα και πώς θα ρυθμιστεί η κοινωνία κλπ. Παίζει πάρα πολύ το όλο θέμα συζήτηση. Για να μπορέσει να υπάρχει ελπίδα, πρέπει να οι άνθρωποι να συγκροτηθούν ξανά σε κοινωνίες, να ξαναγίνουν συλλογικότητες και να θυμηθούν πως το φίδι από την τρύπα ο καθένας πρέπει να το βγάλει με το δικό του χέρι. Το οποίο δικό του χέρι δεν θα είναι το άθροισμα των επιμέρους χεριών, αλλά θα είναι κάτι πολύ περισσότερο πέραν και πάνω από αυτό. Θα πρέπει να αποφασίσουν δηλαδή πως η ενεργοποίησή τους δεν περιορίζεται μόνο στην ανάθεση, είτε αυτή είναι μέσω εκλογών, είτε μέσω άλλων τρόπων, στην ανάθεση της σωτηρίας σε κάποια πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι συμπαθή, μπορεί να έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά ότι πρέπει οι ίδιοι να σηκώσουν τα μανίκια και να μπουν στη διαδικασία και να διαπιστώσουν τα κακό σκήμενα της κοινωνίας που ζουν και στη μικρή και στη μεγάλη κλίμακα, αλλά και να μπουν επίσης στην διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε αυτά τα κακοσκήμενα να αρχίζουν να λύνονται πριν και πάνω απ' όλα από τους ίδιους. Και να το πω ακόμα πιο απλά. Όταν συζητάμε μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, θέλετε να τα πείτε τραύματα, δεν θέλετε να τα πείτε τραύματα. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μετά τις κινητοποιήσεις που γίνανε με τα μνημόνια, με το Μακεδονικό, με τα Τέμπη και με όλα τα άλλα γύρω-γύρω, το να συζητάμε ακόμα αν πρέπει να δημιουργηθεί άλλο ένα κόμμα ή απόκομμα, το οποίο θα μπει στη Βουλή, δεν θα μπει στη Βουλή, θα πάρει 20-30% ή δεν ξέρω κι εγώ πόσο άλλο. Αντί να συζητάμε, και όχι μόνο να συζητάμε, να έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία. Ήδη. Το αργότερο εγώ το τοποθετώ μεταξύ 28 Φλεβάρι που πέρασε και 25 Μαρτίου που πέρασε. Του έτους, τρέχοντος. Λοιπόν, να έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία της οργάνωσης ενός κινήματος, το οποίο θα έχει σάρκα και οστά, το οποίο θα έχει τόπο στο κάθε χωριό, στην κάθε πόλη, στην κάθε γειτονιά, στην κάθε τοποθεσία, όπου θα συζητώνται όλα τα κοινωνικά προβλήματα και πώς η ίδια η κοινωνία προτείνει λύσεις. Ρεαλιστικές ή μη ρεαλιστικές, θα το δούμε. Οι ζυμώσεις που θα γίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς θα προκύψουν στη συνέχεια και θα τις δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε, όχι εγώ και εσείς, η κοινωνία ολόκληρη. Το να συζητάμε λοιπόν, αν μας χρειάζεται άλλο ένα κόμμα ή απόκομμα, πολλά ή λίγα υποσχόμενα, και όχι το να μπούμε στη διαδικασία επιτέλους να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κίνημα ενεργοποίησης όλων μας, αυτό από μόνο του δείχνει σε τι στρεβλό δρόμο βρισκόμαστε ακόμα. Και πόσο με τέτοιου τύπου προσχήματα και ας μου επιτραπεί να το πω και παπατζηλίκια, επιπέδου εδώ κόμμα παπάς, εκεί παπάς κίνημα, τι από τα δύο τελικά είναι καλύτερο, δείχνει πόσο βαθιά ανοιχτωμένοι είμαστε ακόμα ως κοινωνία και πιστοποιεί απόλυτα, προσυπογράφει θα έλεγα, αυτό που είπατε. Ότι κάθε φορά το χέρι που έβγαλε το φίδι από την τρύπα μας απογοήτευσε και τώρα ψάχνουμε ένα άλλο που είναι καλύτερο, δυνατότερο, ευγενέστερο, ωραιότερο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν πηγαίνει έτσι όμως. Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν απ' έξω και από τρίτους. Εκτός αν έχουν την λογική, την ηγεμονική, την μοναρχική κλπ. Οι κοινωνίες αλλάζουν εκ των έσω και από μέσα τους. Εκτός αν δεν θέλουν να αλλάξουν. Όπως είχα πει πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Σε ένα συνέδριο, το υπαρξιακό συνέδριο για το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας, τέλος πάντων, που είχε γίνει, είναι ότι αν οι κοινωνίες δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, μπορεί να επιλέξουν να εμφανιστούν συλλογικά. Και η αυτοκτονία δεν απαγορεύεται. Μάλιστα, σε μια ψυχαναλυτική προοπτική που στηρίζει το τραύμα, θα λέγαμε ότι η αυτοτιμωρία, η οποία φτάνει στην ακραία μορφή της αυτοκτονίας, είναι η μέγιστη πιστοποίηση της ύψιστης τραυματικής συνθήκης. Έτσι, να ψυχολογήσουμε κι εμείς λίγο στο τέλος. Λοιπόν, αν δεν θέλουν λοιπόν οι κοινωνίες, μπορούν συλλογικά να αφανιστούν. Αν θέλουν να μην αφανιστούν, πρέπει να ενεργοποιηθούν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και αυτό πρακτικά είναι σαν να είμαστε έτοιμοι να το πιάσουμε. Αλλά δεν θέλουμε να το πιάσουμε γιατί θέλουμε να απλώσουμε το χέρι μας.
0: Κυρία Σαραγιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Το συλλογικό τραύμα δεν φαίνεται πάντα. Δεν φωνάζει, δεν διαδηλώνει. Κάποιες φορές απλώς σιωπά. Εντάξει, είπαμε για συλλογικό τραύμα. Η σημερινή συζήτηση δεν έχει στόχο να δώσει εύκολες απαντήσεις, αλλά να βάλει ερωτήματα για την ευθύνη, για την ανοχή, για το πότε η κατανόηση γίνεται παρέτηση. Κυρία Σαριανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη βαθιά και ειλικρινή κουβέντα. Αν αυτή η συζήτηση σας έκανε να σκεφτείτε, τότε ίσως κάτι άρχισε να κινείται. Μοιραστείτε το επεισόδιο, όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί η κατανόηση είναι πάντα το πρώτο βήμα πριν την αλλαγή. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
5: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
4: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
6: Γιατί μας αφορά.
4: Εμά.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
4: Όχι.
5: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ελένη Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
9: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
8: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
9: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt.
8: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.

0: από τα τέλη Ιουνίου, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πόσες υπογραφές.
0: Τις έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιέργεια μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις

0: Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πόσες υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Καλησπέρα. Δυστυχώς είχαμε πάλι τεχνικά προβλήματα. Δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί. Πιστεύουμε όμως ότι είναι η τελευταία φορά και ότι από την επόμενη, στο επόμενο ραντεβού μας θα είμαστε συνεπείς. Αύριο έχουμε δύο δραστηριότητες από τη Νέα Δημοκρατία. Δύο δραστηριότητες οι οποίες φαινομενικά δεν φαίνεται να μοιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα αφορούν τον ίδιο στόχο. Κοιτάνε σε έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η πρώτη δραστηριότητα είναι η εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο κύριος Κυρανάκης θεωρείται από το Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι ο πιο δραστήριος, ο πιο παραγωγικός, ο πιο αποδοτικός που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι τον είχαν

0: βάλει στη θέση του Υπουργού Μεταφορών σε μια στιγμή που κατάλαβαν ότι ενώ κάνουν συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, την ίδια στιγμή, επειδή ακολουθούν την ίδια πολιτική, κινδύνευαν και κινδυνεύουν να έχουμε νέα Τέμπη. Τότε επέλεξαν τον κύριο Κυρανάκη σε αυτή τη θέση, διότι για τα δικά τους στάνταρ, με τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους αξιολογήσεις, είναι ο καλύτερος που διαθέτουν. Αυτό τον άνθρωπο τον βάζουν με γραμματέα του κόμματος σε μια θέση που τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές έμπαινε κάποιος τέλεχος δεύτερης κατηγορίας και συνήθως κάποιος ο οποίος έμπαινε εκεί για να ψηθεί, να πάρει εμπειρία, να ετοιμαστεί για κάτι παραπάνω. Εδώ η τοποθέτηση σημαίνει ότι πάμε για έναν άγριο προεκλογικό αγώνα. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πάμε για εκλογές τον Οκτώβρη, διότι είναι ένα άλλο θέμα, επειδή για πρώτη φορά από το 1974 έχουμε μια κυβέρνηση που έχει το πλεονέκτημα να μην θέλει και να μην μπορεί, και τα δύο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, η αξιωματική αντιπολίτευση ή η ελάσσονα αντιπολίτευση να τη ρίξει. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απολαμβάνει τη στήριξη στην ουσία της αντιπολίτευσης. Και αυτό καθιστά σαφές το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Σε κάθε όμως περίπτωση, είτε Οκτώβρη είτε αργότερα, η προεκλογική περίοδος είναι άγρια και θα ξεκινήσει από τώρα. Αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, θα δούμε πράγματα και θάματα. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ότι θα εμφανιστεί το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια. Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει κυβερνοασφάλεια, δεν εννοεί να ψάξουν κάποια μηχανήματα για να δουν οι δορυφόροι μας ή δεν ξέρω τι άλλο, για να δουν εάν έχουμε υποστεί διάρρηξη της κυριαρχίας μας από θαλάσσια ή εναέρια ντρόουν, ή για να δούνε εάν οι φίλοι σε εισαγωγικά και στο ΝΑΤΟ και γείτονα Τουρκία παραβιάζει, παρακολύει την αβίαστη μεταφορά Έλληνα υπουργού αλλά και Γάλλου και Ολλανδού υπουργού από την Ελλάδα στην Κύπρο, θεωρώντας ότι περιοχές που είναι στο FIR Αθηνών και περιοχές που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ανήκουν σε αυτήν, και να αποτρέψουμε μέσω των συστημάτων κυβερνοασφάλειας τέτοια χτυπήματα. Κάθε άλλο, το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια αφορά αυτό που είχε πει παλιότερα αλλά δεν ήταν όριμο να το προχωρήσει στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης για τα bots. Τι είναι αυτά? Είναι διάφορες πλατφόρμες από κακόβουλους χειριστές, διαχειριστές, οι οποίοι προσπαθούν να παρέμβουν για να αλλοιώσουν και να αλλάξουν το φρόνημα και το εκλογικό αποτέλεσμα μιας χώρας. Όπως για παράδειγμα θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έγινε στη Ρουμανία, όπως θεωρήθηκε ότι έγινε στη Μολδαβία, ανέφερε μάλιστα στην Υπουργή ο κ. Μητσοτάκης ότι η υπόθεση των Τεμπών δημιουργήθηκε από τέτοιες πλατφόρμες. Στη συνέχεια, η πιο ευθυγραμμισμένη εκπρόσωπη τους στα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης επανέλαβαν αυτές τις απόψεις και υπάρχουν εκπρόσωποι τέτοιοι σε σταθερές εκπομπές που όταν λένε κάτι, αυτό βέβαια γίνεται. Έτσι, σιγά σιγά μάθαμε ότι θα έρθει το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια. Αύριο θα είναι και ο σύμβουλος επιθεμάτων κυβερνοασφάλειας του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση των θέσεων του νομοσχεδίου. Είχαμε και εδώ παρουσιάσει έναν σύμβουλο, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι η κυβερνοασφάλεια έχει να κάνει με το να μην παρέμβουν ξένες δυνάμεις και αλλοιώσουν την ψήφο του λαού. Και όλα αυτά βέβαια όταν από το 2000 έχουμε εκλογές όπου τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν με την κλασική καταμέτρηση αλλά με αλγόριθμους και όπου η επαναμέτρηση και η έρευνα πάνω στα αποτελέσματα εμπλέκεται με καταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας και με πιθανότητες και αλγόριθμους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και με τις δύο κινήσεις και με την τοποθέτηση του κ. Κυρανάκη, αλλά και με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει αύριο, η κυβέρνηση ετοιμάζει μια κατάσταση εκλογικής νοθείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο άλλος τρόπος που γίνεται η ίδια προσπάθεια αφορά τη δημιουργία κομμάτων και το εργαλείο γι' αυτό είναι τα λεγόμενα γκάλοπ. Εμφανίστηκαν τουλάχιστον 10 γκάλοπ, τα οποία κατά μια γελιοποίηση της μαθηματικής επιστήμης και της επιστήμης της πιθανοθεωρίας έδειχναν όλα τα ίδια αποτελέσματα. Το ίδιο πολιτικό συμπέρασμα. Μέσα από αυτά τα γκάλοπ γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο κ. Μητσοτάκης στις μετεκλογικές κινήσεις, αφού έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι το ποσοστό του είναι περί το 20 ή και κάτω από 20% και η αυτοδυναμία είναι ένα τελειωμένο όνειρο, μια χαμένη υπόθεση. Για την κατάσταση αυτή και την κρίση στο κομματικό σύστημα έχουμε μαζί μας διαδικτυακά έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε αγώνες στην υπόθεση του κορονοϊού, αλλά και στα ζητήματα των τροφίμων και τη σύμβαση που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική, την Μερκοσούρ και όχι μόνο, και βλέπει τα ζητήματα αυτά μέσα από μια πολιτική σκοπιά, διότι πολιτικά καθαρά είναι και συνδέονται με τα υπόλοιπα. Είναι μαζί μας ο γιατρός ερευνητής Κώστας Φαρσαλινός. Κύριε Φαρσαλινέ, καλησπέρα. Δεν ακούω τον κύριο Φαρσαλινό.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και να ζητήσουμε και συγγνώμη από όσους μας παρακολουθούν για την καθυστέρηση που οφειλόταν σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα σύνδεσης του ήχου.
0: Ναι. Κάναμε μια μακρά εισαγωγή. Έχουμε αύριο το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια. Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να σηματοδοτεί με την εκλογή του ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση θα είναι από αύριο και μετά εκλογικός μηχανισμός. Έχουμε κάθε μέρα από ένα γκάλοπ το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα. Είναι ίδιο σαν δυο σταγόνες νερού με τον γκάλοπ της προηγούμενης ημέρας. Έχουμε μια προσπάθεια ανάδειξης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα γκάλοπ τόσο καιρό μας έμαθαν ότι θα υπάρξει κυβέρνηση τάχα, εμφανίζοντα τη Νέα Δημοκρατία στα 30 για να παίρνει και το πριν των 50 ευρώ, για να φαίνεται ότι είναι πιθανή η αυτοδυναμία. Τώρα μας παρουσιάζουν ότι και αξιωματική αντιπολίτευση θα έχουμε, ένα συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο στην ουσία αυτό το κόμμα φτιάχτηκε στα στούντιο, δεν φτιάχτηκε από διεργασίες έστω και επαγγελματικών πολιτικών στελεχών, φτιάχθηκε καθαρά από εξωπολιτικούς παράγοντες. Θέλουμε τη γνώμη σας πάνω σε όλα αυτά.
1: Έχεις θέσει πάρα πολλά ζητήματα, τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Όλα συνδέονται βέβαια, πολύ καλά έκανες και τα θέτεις και τα θέτεις έτσι με μια σειρά και με μια αλληλουχία, διότι όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη είναι για άλλη μια φορά επιβράβευση στελεχών του συστήματος προπαγανδισμού της κυβέρνησης, το οποίο ονομάζεται υποτίθεται ομάδα υποτίθεται αλήθειας. Να θυμίσω ότι το αφήγημα και το σενάριο το οποίο περνάει στον κόσμο και νομίζω ότι είναι και δείγμα του πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη μας, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται από έναν ιδιώτη και αφιλοκερδός τις ελεύθερες τους ώρες που πρέπει να είναι 24 στο 24ωρο, διότι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να βγάζουν βίντεο και να κυκλοφορούν τέτοιου είδους μηνύματα. Υποτίθεται ότι λοιπόν στον ελεύθερο τους χρόνο ασχολούνται με το να εκθέτουν υποτίθεται τους αντιπάλους της κυβέρνησης, χωρίς βέβαια ποτέ να αναφέρουν τα διάφορα μαργαριτάρια τα οποία έχουν ακουστεί από την κυβέρνηση. Τι να πρωτοθυμίσω για τα Τέμπη, μιας και τα ανέφερε στο ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα δεν θα έμπαινε κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει ότι αν δεν έμπαινε κανένας δεν θα πέθαινε και κανένας. Να πούμε ότι έχουμε το φτηνότερο, τα φτηνότερα κάψιμα προφόρων. Λες και υπάρχει άνθρωπος πέρα από τους εφοπλιστές που πληρώνουν κάψιμα χωρίς φόρους. Το πιο ποιοτικό ρεύμα, το οποίο το πληρώνουμε ακριβότερα. Είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παραγωγή ρεύματος ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που πλασάρονται σε εμάς ως δωρεάν. Είμαστε νομίζω στην πρώτη τριάδα και ταυτόχρονα με αυτή τη δωρεάν υποτίθεται και από τον ήλιο, από τη φύση και τον αέρα παραγωγή ενέργειας, είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα και των ακριβότερων στην ενέργεια χωρών. Πώς συμβαδίζουν αυτά δεν μας έχει εξηγήσει κανένας. Ποιος θα πληρώσει το γεγονός ότι το τεράστιο εργοστάσιο λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, το οποίο το πληρώσαμε δισεκατομμύρια μέσα σε 2-3 χρόνια, όχι μόνο το έκλεισαν, αλλά ανατείναξαν και τα φουγάρα ώστε να είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ στο μέλλον. Ποιος θα πληρώσει λοιπόν αυτή την κλοπή και την διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ένα τεράστιο έργο με τεράστιο κόστος, το οποίο δεν το σταματούν απλά, το καταστρέφουν, και απορώ ειλικρινά αν θα υπάρξει κάποια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει λογοδοσία σε όλα αυτά και θα κληθούν κάποιοι να πληρώσουν για αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που ανέφερες και εσύ, Παναγιώτη, ότι είναι από ίσως την μόνη φορά που δεν υπάρχει κανή αντιπολίτευση να βγάλει από την εξουσία μια παντελώς δυστοπική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση σε μια περίοδο η οποία έχουμε τέτοιο όργιο διαφθοράς και διαπλοκής που δεν νομίζω ότι έχουμε ξανά συναντήσει ποτέ στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Μια κυβέρνηση η οποία παρουσιάζεται ως κυβέρνηση των αρίστων, και για να καταλάβετε πόσο άριστη είναι, από το 2000 μέχρι το 2017 μέχρι το 2019 οι συμβάσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την κυβέρνηση των αχρήστων τότε, όπως το χαρακτηρίζει η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν της τάξης του περίπου 14-15 εκατομμυρίων ευρώ και για τα 3 χρόνια. Τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή 2020-2025, 6 χρόνια, οι συμβάσεις με ιδιώτες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο κράτος, σε μια υποτίθεται κυβέρνηση αριστείας, που σημαίνει ότι γνωρίζουν οι άνθρωποι και ακούμε και το κλασικό ότι έχουν εμπειρία και ξέρουν να κυβερνούν, ήταν από 15 περίπου εκατομμύρια πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Το αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε? 1,5 δισεκατομμύριο. 580-600 εκατομμύρια ήτανε το 2025 και το 2024, όταν το 2019 ήταν 7 εκατομμύρια. Κατά τα άλλα, με συγχωρείτε κύριε Μαντά, αλλά αν έβαζα τη γιαγιά μου να κυβερνάει, τη συγχωρεμένη, και τις έβαζα δίπλα μισό δισεκατομμύριο κάθε χρόνο συμβούλους, θα κυβερνούσε καλύτερα μάλλον από τη σημερινή κυβέρνηση με μισό δισεκατομμύριο συμβούλους. Ειλικρινά σας το λέω. Αυτή είναι η κυβέρνηση των αρίστων? Είναι άριστη στο πώς θα μοιράσουν δημόσιο χρήμα, το οποίο θα υπενθυμίσω, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητο από όλους, ότι μία είναι η πηγή εσόδων για το κράτος. Οι τσέπες, οι δικές σου Παναγιώτη, οι δικές μου και όλων των υπολείπων πολιτών. Άρα, το δικό μας χρήμα διαχειρίζονται και κατασπαταλούν, να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν είναι χρήμα το οποίο έφτιαξε μόνη της η κυβέρνηση και η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα επιδόματα τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές. Και να μην θυμίσω και τα tweet του Πρωθυπουργού που σε αντίστοιχες περιπτώσεις επιδοματικής πολιτικής τη χλέβαζε και την έλεγε αντιαναπτυξιακή. Το εφαρμόζει εις πολλαπλούν πλέον. Και φυσικά είναι αντιαναπτυξιακά όλα αυτά. Σκεφτείτε που έχουμε φτάσει ως χώρα που, ξέρετε, εγώ δεν είμαι κατά των επιδομάτων για τη στήριξη αδύναμων ομάδων. Εδώ έχουμε φτάσει πάνω από το μισό ελληνικό πληθυσμό να χαρακτηρίζεται αδύναμη ομάδα και να παίρνει επιδόματα. Αυτό είναι το επίπεδο της ανάπτυξης και του πλούτου στην Ελλάδα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, όπως εμέσως πλην σαφώς έτσι, ανέφερες, Παναγιώτη, εγώ βλέπω μια πολύ επαγγελματική επικοινωνιακή προσπάθεια. Πραγματικά έχει ο άνθρωπος άριστους επαγγελματίες, τους οποίους φυσικά και προφανώς χρηματοδοτεί πάρα πολύ καλά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι εντυπωσιακό το επικοινωνιακό αφήγημα και ο τρόπος που ακόμα και το ξεκίνημά του, δηλαδή πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα, επειδή ασχολούμαι και ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία και παρακολουθούσα τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούσε, ήταν εκπληκτικά σκηνοθετημένα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν επαγγελματίες πάρα πολύ καλοί και προφανώς και πολύ ακριβοί πίσω από αυτό. Ακόμα και η φιέστα ανακοίνωση του κόμματος έδειξε ότι είχε ένα μεγάλο κόστος, αλλά σημασία στην πολιτική έχει το περιεχόμενο. Και ενώ πολλοί λένε ότι ωραία τα έλεγε χωρίς να λέει τίποτα, κυρίως στην παρουσίαση του κόμματος, και η ίδια κριτική ασκήθηκε και και σε μια διακήρυξη πριν την ανακοίνωση του κόμματος, εγώ διαφωνώ και θα πω ότι στην πραγματικότητα, αν ψάξεις καλά στο τι είπε, είναι ξεκάθαρο ότι είχαν ουσία αυτά που είπε. Και ποια ήταν η ουσία? Η ουσία ήταν ότι έχουμε μια επανάληψη ενός αποδεδειγμένα παγκοσμιοποιητή, ο οποίος ακολουθεί πιστά όλο το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης, από κλιματική αλλαγή μέχρι woke κουλτούρα μέχρι τα πάντα. Το παραδέχτηκε ο ίδιος μέσα από πολύ ωραίες εκφράσεις και ωραία λόγια, αλλά το παραδέχτηκε ο ίδιος, και κάποιες εκφράσεις μάλιστα δημιουργούν και ιδιαίτερη ανησυχία. Τι σημαίνει δίκαιη πρόσβαση στο νερό, για παράδειγμα? Τι είναι το δίκαιο και ποιος ακριβώς ορίζει και πώς ορίζει το δίκαιο ο καθένας? Θέλετε να ρωτήσουμε έναν από τους συμμετέχοντες ή τους διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ να σας εξηγήσουν τι σημαίνει κατά αυτούς δίκαιη πρόσβαση στο νερό και δίκαιη πρόσβαση στην ενέργεια? Δεν θα σας αρέσει καθόλου αυτή η δικαιοσύνη και δεν θα αρέσει σε κανέναν πολίτη αφού του είδους η δικαιοσύνη σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, επικίνδυνες θέσεις, οι οποίες βέβαια δεν μας είναι άγνωστες. Όσοι από εμάς παρακολουθούμε το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης και των οπαδών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και άλλων τέτοιων συναντήσεων, οι οποίοι προσπαθούν να καθορίσουν το μέλλον και τον τρόπο ζωής μας, δεν μας είναι ξένα όλα αυτά. Μας είναι πολύ γνωστά. Τα ζήσαμε την εποχή του Biden. Βέβαια τώρα η εποχή του Τραμπ έχει άλλα προβλήματα. Απογοήτευση και εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν περπάτησε πολύ το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να επανεμφανιστεί. Και θα σημειώσω ένα εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, βίντεο που αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στις τράπεζες, όπου λίγο πολύ τι μας είπε. Ξεκίνησε με το σωστό ότι στην πραγματικότητα οι τράπεζες κλέβουν τους πολίτες, τους καταληστεύουν. Δεν ανέφερε όμως ότι η ληστεία αυτή γίνεται όχι μόνο με τις ευλογίες, αλλά υποχρεώνοντας από το κράτος τους πολίτες να ληστεύονται από τις τράπεζες, διότι το κράτος υποχρεώνει όλες τις συναλλαγές να γίνονται με τις τράπεζες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις τράπεζες, φυσικό είναι να δημιουργηθεί τραπεζικό καρτέλ και φυσικό είναι να καταληστεύουν τους πολίτες, διότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποφύγεις τη ληστεία. Οπότε, γιατί να μην σε ληστεύσει όταν το κράτος ουσιαστικά σε αναγκάζει να σε ληστέψουν? Και το εντυπωσιακό και δείγμα αυτού που είπα, του ότι αποτελεί ένα άλλο μέρος του συστήματος, και θα συμφωνήσω μαζί σου, Παναγιώτη, ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, φαίνεται πολύ στημένο το παιχνίδι με τον κύριο Τσίπρα. Να μην πω ότι τον σιγοντάρει και τον ενισχύει η κυβέρνηση και μέσω των δημοσκοπήσεων, όπως ανέφερες. Θα αναφέρω λοιπόν το εντυπωσιακό που είπε για τις τράπεζες. Αφού λοιπόν μας είπε ότι οι τράπεζες μας ληστεύουν και δεν ανέφερε βέβαια το κράτος το ενισχύει αυτό, τι πρότεινε ως λύση? Όχι, αγαπητέ Παναγιώτη, να σταματήσουν οι τράπεζες να ληστεύουν, να βάλουμε φόρο στα κλοπημαία. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας πρότεινε να συνεχίσουν οι τράπεζες να ληστεύουν τους πολίτες και απλά εμείς, το κράτος δηλαδή, θα φορολογήσει τα κλοπημαία για να πάρει 10 ευρώ πίσω και να μοιράσει με επιδόματα τα 2 τα 3 στους πολίτες. Αν αυτό θεωρείται λύση, για μένα θεωρείται πολιτική ντροπή. Θεωρείται πολιτική αλητεία. Πολιτική αναφέρομαι και δεν αναφέρομαι προσωπικά σε κανέναν. Και δείχνει ότι εξυπηρετεί ακριβώς το σύστημα. Και για να επαναλάβω και αυτό που είχα γράψει τότε στα κοινωνικά δίκτυα, εγώ που είμαι και οπαδός της ελεύθερης αγοράς με κανόνες, και όχι, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά με καρτέλ, δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτό το πράγμα, οι τράπεζες έχουν ένα και μόνο ανταγωνισμό. Μόνο από τα μετρητά. Και το παραμύθι ότι τα μετρητά προάγουν τη φοροδιαφυγή είναι ακριβώς όπως το είπα, ένα παραμύθι. Ο λόγος κατάργησης των μετρητών είναι για να εφαρμοστεί μονοπόλιο τραπεζικό και για να μπορούν οι τράπεζες να καταληστεύουν τους πολίτες όποτε θέλουν, όπως θέλουν, όσο θέλουν και αν μειωθεί λίγο αυτή η ληστεία να στο πουλάνε και ως κρατική προστασία. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης πέρσι, αν θυμάστε, μειώνοντας δήθεν κάποιες από τις χρεώσεις. Και όπως παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε στις τράπεζες, συνεχίστε να σας ληστεύουν, να τους ληστεύετε όλους, απλά εμείς θα σας πάρουμε και ένα μέρος από τα κλοπημαία. Είναι ντροπή όλα αυτά. Είναι πραγματικά γελιοποιούν και εξευτελίζουν την νοημοσύνη μας και ελπίζω οι πολίτες να ξυπνήσουν σύντομα και να καταλάβουν ότι όλα αυτά προσβάλλουν και την νοημοσύνη μας και δεν προάγουν καθόλου τη ζωή μας, την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης μας. Δεν υπάρχει κανένα από τα κόμματα τα οποία διεκδικούν εξουσία. Τρία ήταν, τώρα απλά έχουμε υποκατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Κανένα από τα τρία αυτά κόμματα δυστυχώς δεν έχουν την παραμικρή διαφορά στα κεντρικά ζητήματα τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην υποβάθμιση ποιότητας ζωής μας. Και αν θες να το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα αυτά τα κόμματα έχουν ψηφίσει και έχουν συμφωνήσει με τις πιο δυστοπικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν πάρθει 2, 3 και 4 χρόνια πριν και θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσω, γιατί πριν από 3 χρόνια με λέγανε προφήτη για προανακοινωμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι του χρόνου, κύριε Μαντά, το 2027, μπαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης νέος φόρος στα καύσιμα. Και σήμερα έχουμε 2,1 ευρώ τη βενζίνη. Νέος φόρος σε επίπεδο Ευρώπης, αποφασισμένος, συμφωνημένος 3 χρόνια πριν. Βλέπετε πόσο έξυπνα το χειρίζονται. Δεν παίρνουν απόφαση σήμερα για να την εφαρμόσουν αύριο. Παίρνουν απόφαση σήμερα για να την εφαρμόσουν σε 3 χρόνια, ώστε μετά από 3 χρόνια να έρθουν και να σου πούν: μα εγώ μπορεί να είμαι κυβέρνηση αυτής της χώρας, αλλά είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η ευρωπαϊκή υποχρέωση προκύπτει μετά από ομοφωνία όλων των κυβερνήσεων. Δηλαδή, αυτός ο οποίος παριστάνει ότι είναι το θύμα και ο αναγκασμένος να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία, είναι αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του από την οδηγία και συμφώνησε για αυτή την οδηγία. 2027 λοιπόν, νέος φόρος στα καύσιμα. 2029-2030, υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Έτσι. Και με έξοδα του ιδιοκτήτη πάντα. Δηλαδή, πλήρωσες ή κληρονόμησες και κάποιος άλλος συγγενής σου πλήρωσε τέλος πάντων ένα ακίνητο. Τώρα σε βάζουν πέρα από το ενίκιο που πληρώνεις κάθε χρόνο, ένφια κτλ. Σε βάζουν να το ξαναπληρώνεις υπό τη μορφή της υποχρεωτικής αναβάθμισης και στο τέλος, κύριε Μαντά, αν εσύ δεν είσαι ικανός, οικονομικά εννοώ, να το αναβαθμίσεις, τι θα γίνει αν πάρω ως παράδειγμα τις ανακοινώσεις τις τελευταίες των νέων φόρων δημοτικών για τα ακίνητα που χαρακτηρίστηκαν ως νέος ένφια, όπου λένε ότι αν δεν πληρώσεις το φόρο δεν θα έχεις ούτε ρεύμα, ούτε νερό, δεν θα έχεις δηλαδή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε περίπτωση που δεν αναβαθμίσεις το κτίριό σου, είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι γραφείο, είτε είναι το σπίτι σου, καταλαβαίνεις ότι θα σε αναγκάσουν να το εκποιήσεις σε εξευτελιστική τιμή βέβαια, διότι δεν θα μπορείς ούτε εσύ ο ίδιος να μείνεις μέσα σε αυτό, πόσο μάλλον να το εκμεταλλευτείς ως ενοικιαζόμενο ή ως οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν, τα οποία όταν τα λέγαμε πριν από 3 χρόνια, κάποιοι δυστυχώς μη ενημερωμένοι πολίτες μας έλεγαν συνωμοσιολόγους, φαντασιόπληκτους και προφήτες, είναι ψηφισμένα και αποφασισμένα οριστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 2-4 χρόνια.
0: Ούτε και χθες... νομίζω ότι είναι 4 ή και παραπάνω, διότι θυμάμαι τοποθέτηση του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου στην Ευρωβουλή για το ζήτημα της κατοικίας, όπου αυτά τους έλεγε κιόλας χρόνια... ότι για εσάς έχετε λιγότερη ιδιοκατοίκηση, έχουν και αυτή η ιδιοκατοίκηση, αλλά ναι, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Ελλάδα η ανάπτυξή μας, επειδή δεν είχαμε παράδοση βαριάς βιομηχανίας για τη μεταποίηση, ενώ αυτοί είχαν την παράδοση εκατονταετιών ή τουλάχιστον από τη βιομηχανική επανάσταση το 18ο αιώνα, 19ο και τα λοιπά, στραφήκαμε σε αυτό. Και επειδή έχουμε και ειδικές κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες δομές παραλιών τέτοιες στην Ελλάδα, είμαστε και διπλοκάτοικοι, έλεγε ο άνθρωπος, δηλαδή έχουμε το σπίτι στο χωριό ή κάπου όπου κάνουμε τις διακοπές μας, διότι προσφέρεται η Ελλάδα για αυτή τη δουλειά, και έχουμε και την κύρια κατοικία και άλλη μια κατοικία που είναι σαν επένδυση της οικογένειας. Κάποιος έχει ένα, ορισμένοι με τα πατρογονικά, και δεύτερο, ακόμα και τρίτο σπίτι. Έδινε μια μάχη ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος επάνω στην αντίληψη και τη λογική που έβαλες, Κώστα Φαρσαλινέ, ότι αυτό θα είναι χτύπημα και στην οικονομία του Νότου, πέρα από το χτύπημα στην κοινωνία, αλλά και στον πολιτισμό του Νότου, στην Ήπεθρο, θα χτυπηθεί η Ήπεθρος, δηλαδή τα σπίτια που θα πάρουν οι τράπεζες θα γίνουν Airbnb για φτηνές διακοπές ενός κόσμου που θα πηγαίνει εκεί πέρα εναλλασσόμενος κυκλικά, δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Και βέβαια, και να κλείσω με αυτό για να μην σε ξαναρωτάω, δεν είδαμε τίποτα. Έκανες μια πολύ καλή αναφορά στις τράπεζες. Εγώ να πω το εξής, ότι η μόνη σταθερή αξία στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, και το γνωρίζω γιατί μέχρι το 2013 και μέχρι την εκλογή Τσίπρα και μετά, μέχρι την 1η Ιουλίου του 2013, ήμασταν στην πολιτική γραμματεία και ήμασταν με ισχυρές δυνάμεις. Αν δει κανείς τα συμφωνητικά, δηλαδή, ήταν η δεύτερη ή η πρώτη από τους συνιστώσεις. Μετά φύγαμε από τον Ιούλιο του 2013, έτσι. Όντας κοντά στην εξουσία, ενώ είχε φανεί ότι πηγαίναμε για εξουσία. Με ένα διαζύγιο το οποίο απεδέχθη Μπελούδινα, δεν επετέθη. Εμείς του κάναμε κριτική και μέσα στα όργανα. Εν πάση περιπτώσει, πάντα υπήρχε κάποιος οικονομικός σύμβουλος. Παλιότερα ήταν ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν γνωρίζει ζητήματα οικονομίας και πολιτικής οικονομίας. Γιατί μπορεί κάποιος να μην είναι οικονομολόγος και να κάνει σπουδαίες οικονομολογικές μεταρρυθμίσεις πολιτικές. Υπάρχει το θέμα της πολιτικής οικονομίας. Μπορεί να πει κάποιος ότι σε αυτά τα θέματα είναι τυφλός. Δεν τα μαθαίνεις στα 40 και τα 50. Αυτά δεν μαθαίνονται τότε. Είχε το Γιάννη Δραγασάκη. Ο σταθερός άνθρωπος τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι ο κύριος Χουλιαράκης. Ο κύριος Χουλιαράκης είναι στέλεχος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα. Είναι δηλαδή άνθρωπος του Στουρνάρα. Ο κύριος Χουλιαράκης ήταν αυτός που εξηγούσε την οικονομική πολιτική, από αυτήν την εισέπαρατε ο κύριος Κατρούγκαλος και βγήκε στην τηλεόραση και είπε θα προλογίσουμε τους μικρομεσαίους. Ο κύριος Κατρούγκαλος από το Χουλιαράκη, από την πραγματική πηγή της πολιτικής τους, έπαιρνε κατευθύνσεις και δεν ήταν αδιάβαστος όταν βγήκε και το είπε αυτό, απλώς δεν είχε αντιληφθεί ότι αυτά είναι για να τα πούν την επομένη των εκλογών και όχι την παραμονή. Αλλά και η κυρία, επιτρέψτε μου, ξεχνάω το όνομα, η εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, η εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, είναι συνεργάτης του κυρίου Κουλιαράκη. Του ανθρώπου δηλαδή που απεδείχθηκε, αναδείχθη σε μάστορα των μνημονίων, σε πρωτομάστορα του τρίτου μνημονίου, το οποίο εμπεριείχε κωδικοποιημένα και τα υπόλοιπα, για να συμπληρώνει όπου έμειναν ατέλειες ή κενά και να μπορέσει να ολοκληρώσει όλο το πακέτο. Αυτόν τον πρωτομάστορα των μνημονίων, που είναι μνημόνιο στον κήπο, τον είχε και στον Πειραιά στην πρώτη τοποθέτησή του για οικονομικό πρόγραμμα, τον είχε και στην πρώτη αναγγελία του κόμματος εδώ στον κινηματογράφο Ρέξα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από αυτούς που ανέλυαν το βιβλίο του, ήταν ο άνθρωπος δηλαδή, και όχι άλλους, ακόμα και τον Δραγασάκη δεν είχε δηλαδή, σε πρώτο πλάνο. Και θέλω όμως να μας πεις και για το ζήτημα των εθνικών.
1: Να σημειώσω ότι η κυρία Κουφονικολάκου,
0: ναι.
1: Εκείνη αναφέρεσαι, μπράβο. Υπήρξε στην ομάδα η οποία διαπραγματευόταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα. Είναι εξαιρετική επικοινωνιακά.
0: Είναι δεν μας έβγαλε εξαιρετική επικοινωνιακά.
1: Αλλά,
0: είναι άνθρωποι της ιδιοκρατίας που πουλάνε πράγματα.
1: Ναι. Μα εκεί θέλω να καταλήξω ότι η ουσία μας ενδιαφέρει και όχι επικοινωνία. Γι' αυτό είπα ότι, και γι' αυτό το είπα, ότι στημένο επικοινωνιακά είναι άριστα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό δείχνει πράγματα. Δείχνει ότι από πίσω υπάρχουν συμφέροντα που το στηρίζουν και προφανώς το χρηματοδοτούν. Δείχνει ότι γίνεται πολύ επαγγελματική δουλειά, που σημαίνει ότι αγοράζονται ακριβά πολύ καλές υπηρεσίες. Όμως αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέρος του συστήματος. Και μάλιστα, εγώ αυτό το οποίο κρίνω και καταλαβαίνω από αυτά που συμβαίνουν μέχρι τώρα, είναι ότι παίζει άριστα το παιχνίδι του συστήματος. Είναι άλλη μια φορά όπου το σύστημα το ίδιο επιβάλλει σε εισαγωγικά στους πολίτες συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένους οργανισμούς, κόμματα, ως δίθεν εναλλακτικές, ενώ στην πραγματικότητα είναι ούτε καν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, είναι η ίδια όψη με λίγο διαφορετικά χρωματάκια. Ούτε καν η άλλη όψη. Η άλλη όψη είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω μέχρι τώρα. Τα επιβεβαιώνει με τα πολύ ωραία και εντυπωσιακά επικοινωνιακά λόγια του, αλλά όταν κάποιος μείνει στην ουσία των λεγόμενων και όχι στο περιτύλιγμα, βλέπει ότι δεν έχουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτό το οποίο λένε πολλοί και το χαρακτηρίζουν ως ξαναζεσταμένο φαγητό, είναι απόλυτη πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει αυτά τα οποία πίστευε και προηγουμένως. Μετά, το ιστορικό αυτό που μιας και το ανέφερες, της κατακρεούργησης της μεσαίας τάξης, το οποίο ακολουθήθηκε από τη σημερινή κατακρεούργηση μεσαίας τάξης, από την υποτίθεται κεντροδεξιά κυβέρνηση που υποτίθεται είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και των μικρομεσαίων, πάρα πολλά υποτίθεται σε πολλά εισαγωγικά και με κεφαλαία γράμματα, δεν είναι καλύτερος ο νόμος Κατρούγαλου από το σημερινό σύστημα, όπου η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τον κάθε μικρομεσαίο Έλληνα, είτε ελεύθερο επαγγελματία είτε επιχειρηματία, ως εξορισμού κλέφτη. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και σου βάζει κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο παγκοσμίως, τεκμαρτή φορολογία. Δηλαδή σου λέει ότι δεν με ενδιαφέρει πόσα βγάζεις, θα φορολογηθείς για το μίνιμουμ τόσα. Και να σας πω, υποτίθεται ότι αυτό παρουσιάστηκε ως μέτρο πάταξης φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εξορισμού καταστρέφει τους μικρότερους από τους μικρούς και μικρομεσαίους, αυτούς που μόλις και με τα βίας καταφέρουν να επιβιώσουν, αυτοί καταστρέφονται και όχι ένας μεγάλο φοροδιαφεύγων που μπορεί, ξέρω εγώ, να βγάζει πενταψήφια νούμερα σε εισοδήματα.
0: Αυτός εξισώνεται με το τεκμαρτό σύστημα, εξισώνεται με το χαμηλό. Δηλαδή ο γιατρός που γράφει φάρμακα που αξίζουν 3 εκατοστάρικα ή 2,5 εκατοστάρικα φορολογείται με αυτόν που γράφει την αντιβίωση των 6 ευρώ και τα λοιπά. Φορολογείται η επίσκεψη το ίδιο. Είναι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό διότι η κυβέρνηση αυτή παρουσιάζεται ως κεντροδεξιά, έτσι, παρουσιάζεται ως φίλη της επιχειρηματικότητας των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Και στην πραγματικότητα είναι η κυβέρνηση που έχει γράψει ιστορία στη δημιουργία και προστασία καρτέλ σε πάρα πολλούς κλάδους, από ενέργεια, τρόφιμα, προσπαθεί εναγωνίως το νερό, προσπαθεί εναγωνίως να κάνει το ίδιο και με το νερό, έχει κυριολεκτικά καταληστεύσει τα πάντα, βασικά δικαιώματα και πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά επιβίωσης τα έχει ξεπουλήσει σε συγκεκριμένες οικογένειες, και αυτό το πράγμα, περί πράγματος πρόκειται, παρουσιάζεται ως κεντροδεξιά κυβέρνηση με μια ιδεολογία φιλική προς, προς το ελεύθερο επάγγελμα και το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον οποίο τον έχει βαφτίσει κλέφτη. Και λέει, σε βαφτίζω κλέφτη και πανηγυρίζω κιόλας που σε βαφτίζω κλέφτη, διότι με αυτόν τον τρόπο έχω πατάξει την προδιαφυγή.
0: Κύριε Βαρσαλινέ, από όλη αυτή τη συζήτηση είχα και ένα ερώτημα να σας θέσω, γιατί βλέπω ότι έχετε καθίσει και έχετε διαβάσει αναλυτικά το πρόγραμμα και τις ομιλίες, αν δεν κάνω λάθος, της λεγόμενης Ελλάς. Έχουμε το θέμα με την Τουρκία, η οποία ανέβαλε προσωρινά για τον Οκτώβριο, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, λόγω του συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία. Ανέβαλε το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, ένα νομοσχέδιο το οποίο με μαθηματική ακρίβεια μας πηγαίνει σε καταστάσεις συνεχών επιθέσεων, στο πεδίο δηλαδή επιθέσεων και όχι πολιτικών κινήσεων και πολιτικών ενεργειών διεθνών, αλλά επάνω στην πράξη, στο Αιγαίο. Μας πηγαίνει σε σύγκρουση, σε έναν άδικο πόλεμο. Το πρόγραμμα και οι διακηρύξεις αυτού του κόμματος, τι λένε για αυτό το θέμα?
1: Έχουμε μία, τα τελευταία χρόνια, επί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, έχουμε μία διαρκή πολιτική υποχωρητισμού και κατευνασμού, όπως βαφτίζεται, την οποία δεν την είχαμε ούτε επί κυβέρνησης Τσίπρα, ξεκάθαρα. Δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα έβγαζε καμιά φρεγάτα και κυνηγούσε σεισμογραφικά. Εδώ πάμε εμείς να ποντίσουμε καλώδιο σε ελληνικό νησί και αναγκαζόμαστε και τα μαζεύουμε και φεύγουμε υπό τις απειλές και την παρουσία ναυτικού της Τουρκίας. Ντροπή και έσχος. Ντροπή, δηλαδή ντροπή κυριολεκτικά. Και δεν είναι τίποτα εθνικιστικό αυτό. Το να είσαι πατριώτης δεν είναι εθνικισμός. Το να υπερασπίζεται τα συμφέροντά σου και να υπερασπίζεσαι το έδαφος σου δεν είναι εθνικισμός. Και αυτό το παραμύθι, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο, είναι αυτό το οποίο γαλούχησε την Ελλάδα. Το 1821 δεν βρέθηκε κανένας να πει, μα τι να κάνουμε τώρα, να πάμε σε πόλεμο στην Τουρκία, 400 χρόνια είμαστε κάτω από την σκέπη τους. Τώρα τι θα γίνει να μας συνεχίσουμε κιόλας, είναι δυνατό να πάμε σε πόλεμο? Λοιπόν, είναι ντροπή να λέμε ως επιχείρημα το όταν προσβάλλονται κυριαρχικά δικαιώματα, το ότι θα πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να κάνουμε τα στραβά μάτια, επειδή τι θα κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο. Δεν πρόκειται να πάμε σε κανένα πόλεμο, διότι αν μια χώρα έχει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της και στο δίκαιο των αιτημάτων της, δεν πρόκειται κανένας να μας σύρει σε κανένα πόλεμο. Θα μας σύρουν σε μια διεθνή γελιοποίηση όταν εκφράζουμε τέτοια φοβικά σύνδρομα και ουσιαστικά ενισχύουμε την δυνατότητα του απέναντι να συνεχίζει να αμφισβητεί κάθε λίγο και λιγάκι όλο και περισσότερα, διότι γνωρίζει πλέον και είναι τελείως προβλέψιμη η αντίδρασή μας, θα είναι αντίδραση του «έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, έλα μωρέ δεν γίνεται να έχουμε πόλεμο, ας το υποστούμε και αυτό και ας τα μαζέψουμε και φύγουμε». Αυτό ακριβώς είναι η εξωτερική πολιτική ελληνική και δυστυχώς αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενθαρρύνει την απέναντι χώρα να συνεχίσει, την Τουρκία, να συνεχίσει να διεκδικεί και να διεκδικεί συνεχώς όλο και περισσότερα και να εμφανίζεται θυγμένη απέναντι σε κυριαρχικά δικαιώματα που τελικά εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε, διότι θα πρέπει να λάβουμε την άδειά της. Λοιπόν, είναι από τις πιο ντροπιαστικές περιόδους την οποία έχουμε ζήσει, ξεπερνά. Εγώ να σημειώσω ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ τον κύριο Τσίπρα. Για να μην νομίζει κάποιο ότι αναφέρομαι στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα ότι ήταν καλύτερη, επειδή ξέρω εγώ, ήμουνα κάποτε ο παδός του κύριου Τσίπρα. Ποτέ δεν τον έχω ψηφίσει. Ούτε θα τον ψήφιζα. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ χειρότερα σήμερα από ότι ήταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σαν αξιωματική αντιπολίτευση που θέλει να παίξει το ρόλο, αυτό το ρόλο η λεγόμενη Ελλάς.
1: Δεν υπάρχει, κύριε
0: Μαντζάκη. Τι λέει για το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει το καθεστώς Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Τι λέει, γιατί το πρόγραμμα
1: του... Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση το ότι δεν έχω ακούσει τίποτα και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να πει. Διότι σας είπα ότι η μέχρι τώρα αίσθησή μου βασιζόμενη σε πάρα πολλά, ακόμα και στον τρόπο που σας είπα, της πολύ πετυχημένης αλλά πολύ επαγγελματικής και πολύ ακριβής επικοινωνιακής διαχείρισης του νέου αυτού κόμματος, η αίσθησή μου, είμαι πεπισμένος δηλαδή, ότι δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά ένα πιόνι του συστήματος, το οποίο θέλει να το παρουσιάσει δήθεν ως κάτι άλλο, δήθεν, ενώ στην πραγματικότητα μια χαρά βολεύει και θα βολέψει το σύστημα, όποια και αν είναι τελικά η τοποθέτησή του και η θέση του σε επερχόμενες εκλογές. Μια χαρά το βολεύει.
0: Να βάλω και κάτι άλλο για να...
1: Που πολλοί δεν το βλέπουν αυτό.
0: Να βάλω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Αυτές όλες οι κινήσεις μαζί με το γεγονός ότι έστω με καθυστέρηση και ειδικά τώρα που μέσα από την πετρελαϊκή κρίση υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη καταβήθηση του βιωτικού επίπεδου του λαού, πράγμα που τον κάνει να αναρωτιέται. Τώρα που βλέπουμε ότι χάνουν και στα γκάλο που οι ίδιοι πληρώνουν και παραγγέλνουν για να γίνουν, μπαίνουμε σε μια προβληματική να φτιάνει το ένα κόμμα άλλο κόμμα, να φτιάνει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία την αξιωματική της αντιπολίτευση, να φτιάνουν κάποιοι κύκλοι, και θέλω να μου πείτε δύο λόγια, κόμμα Σαμαρά, ίσως για να κάνει ένα μαξιλαράκι στην πτώση του Μητσοτάκη. Τελικά οργανώνεται μια κατάσταση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία θα μπορέσει να συνεχίσει το έργο Μητσοτάκη, να κάνει αυτά που διστάζει σήμερα να κάνει ο Μητσοτάκης, και τελικά μέσα από μια τέτοια οπτική των πραγμάτων έχει νόημα το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης χωρίς να συνοδεύεται από το να φύγουν μαζί του και οι εναλλακτικές. Δηλαδή το κάτω Μητσοτάκης σημαίνει τελικά Μητσοτάκης με άλλο όνομα, όχι στο Μαξίμου αλλά στην Αραβαντινού, που θα είναι το Μαξίμου του Μαξίμου.
1: Αγαπητέ Παναγιώτη, το θέτεις με ιδανικό τρόπο και είναι ακριβώς αυτό. Καλώς θα πρέπει να υπάρχει ο σκοπός να φύγει το σύστημα Μητσοτάκη, διότι όπως είπα οι συνθήκες είναι κατά τη γνώμη μου ό,τι χειρότερο έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση σε πάρα πολλά επίπεδα. Όμως, και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και ουσιαστικά συμφωνώ μαζί σου με αυτό που είπα και πιο πριν, κανένας από τους τρεις μεγάλους συμπεριλαμβανομένων του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα προσφέρει τίποτα διαφορετικό παρά μόνο την εξυπηρέτηση του υπάρχοντος συστήματος. Του συστήματος της ολιγαρχίας, του συστήματος ενός μιας νεοφεουδαρχίας, όπου η ιδιοκτησία, ιδιοκτήτης του κράτους είναι 5, 10, 15, 20, δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, οικογένειες, τις οποίες το κράτος πρημοδοτεί λυσασμένα. Και προσέξτε, δεν είναι κακό η επιχειρηματικότητα, δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι επιχειρηματικότητα και ελεύθερη αγορά το να χρησιμοποιείς τα χρήματα του κράτους, δηλαδή των πολιτών, για να πρημοδοτείς 10 οικογένειες, έτσι. Αυτό είναι κρατικοδίαιτος επιχειρηματικός κόσμος. Δεν είναι επιχειρηματικότητα μιας ελεύθερης αγοράς. Να είμαστε δηλαδή ξεκάθαροι, γιατί κάποιοι μπορούν να πούν «Μα, η κυβέρνηση πέτυχε επιχειρηματικότητα». Όχι, δεν είναι επιχειρηματικότητα οι 5-10 οικογένειες. Ούτε επιχειρηματικότητα, επαναλαμβάνω, είναι το να μοιράζεις κρατικό χρήμα. και να κάνεις δισεκατομμυριούχους 5, 10, 15, 20 οικογένειες. Δεν είναι αυτό ελεύθερη αγορά. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Είναι νεοταξική, παγκοσμιοποιητική, τακτική. Αυτό ακριβώς και πολιτική. Και όπως είπα και πριν, συμφωνώντας με αυτό που ανέφερες, και οι τρεις μεγάλοι εξυπηρετούν ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Το έχουν αποδείξει πολλάκις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι έχουμε μια πόλωση που αφορά τους δύο-τρεις αυτούς και βλέπουμε τώρα ότι λίγο προσπαθούν να κάνουν λίγο πιο πίσω τον κύριο Ανδρουλάκη και να φέρουν τώρα ότι το παιχνίδι είναι μεταξύ κυρίου Τσίπρα και κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να μην παγιδευτούν οι πολίτες αυτά τα ψευτοδιλήμματα και τις ψευτοεπιλογές, διότι στην πραγματικότητα, θα το ξαναπώ, με μικρές διαφορές, γιατί θα υπάρχουν και διαφορές, όπως είπαμε, αλλάζει λίγο η απόκρουση, η ουσία είναι ακριβώς η ίδια. Το ζήτημα είναι να προκύψουν εναλλακτικές εκτός του συστήματος επιλογές και οι οποίες να πείσουν τους πολίτες, να αποκτήσουν δυναμική στην κοινωνία, να οργανωθούν σωστά, να αποκτήσουν οργανωτική δομή και να αποκτήσουν πρόσωπο στην κοινωνία, ερχόμενοι σε επαφή με τους απλούς πολίτες και με τους φορείς των πολιτών. Τώρα, κύριε Μαντά, όχι πρώτων εκλογών, γιατί πρώτων εκλογών όλα τα κόμματα το ίδιο κάνουν. Τώρα πρέπει να συμβεί αυτό, να καταφέρουν να έχουν καθαρές, ξεκάθαρες, στοχευμένες θέσεις και να καταφέρουν να πείσουν στους πολίτες ότι αυτό που σας παρουσιάζουν ως μία εκ των τριών επιλογών την οποία πρέπει να έχετε είναι ένα ψευτοδίλημα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει σε αυτή ακριβώς την παγίδα, διότι αυτό είναι που εξυπηρετεί το σύστημα που καταδυναστεύει τους πολίτες. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και έτσι να κατευθυνθούμε. Εγώ, όπως γνωρίζετε και το έχουμε ξαναπεί και ας διαφωνούν και κάποιοι φίλοι, είμαι κατά της αποχής. Θεωρώ ότι η αποχή είναι ουσιαστικά ψήφος στο σύστημα. Το σύστημα παρακαλάει δύο πράγματα. Να έχεις αποχή και να έχεις και τεράστιο κατακερματισμό πολιτικών κομμάτων και σχηματισμών που όλοι να έχουν ένα μερίδιο από τις ψήφους, αλλά μικρό μερίδιο. Γιατί έτσι ενισχύει τη δυνατότητά τους αυτοδυναμίας και μπόνους εδρών με πολύ μικρότερα ποσοστά. Λοιπόν, εφόσον αυτά καταφέρουν και γίνουν πραγματικότητα, τότε νομίζω μπορεί να έχουμε ελπίδα. Ιδάλλως αν κάποιος πιστεύει ότι στα πλαίσια αυτού που ανέφερες και εσύ, δηλαδή το να ρίξουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ότι η λύση είναι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι δυστυχώς η πραγματικότητα θα μας διαψεύσει για άλλη μια φορά και νομίζω ότι δεν θα ήταν και δικαιολογημένο να ξαναπέσουμε στην παγίδα του ξαναζεταμένου φαγητού ή να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι η ουσία πίσω από την επικοινωνία δεν διαφέρει και πολύ στους μεταξύ των τριών αυτών κυρίαρχων, ας πούμε, εισαγωγικά, όπως το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Τώρα τι είδους δημοσκοπήσεις είναι αυτές, δεν ξέρω. Των τριών αυτών δίθεν κυρίαρχων κομματικών σχηματισμών. Εντάξει, να πω ότι είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αγαπητέ Παναγιώτη, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και νομίζω ότι είναι και ζήτημα του οι υπόλοιπες εναλλακτικές, πραγματικά εναλλακτικές επιλογές, να κάνουν τις σωστές κινήσεις, να οργανωθούν, να συνενωθούν, να κάνουν λίγο πίσω και τους εγωισμούς κάποιοι, για να καταφέρουμε ίσως να αντιμετωπίσουμε ένα πανίσχυρο σύστημα, το οποίο ελέγχει τα πάντα, ελέγχει την επικοινωνία, ελέγχει την πληροφορία. Αυτά τα οποία ανέφερες περί νομοσχεδίων, είναι νομοσχέδια διαδικτυακού ελέγχου, διαδικτυακής επιτήρησης και στην πραγματικότητα επιβολής λογοκρισίας και ελέγχου της πληροφορίας. Δεν διαφέρουν πολύ όλα αυτά από το Υπουργείο Αλήθειας, το οποίο ανέφερε ο Όργουελ στα βιβλία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας θέλουν να το παρουσιάσουν όπως πάντα, βέβαια, ξέρεις ότι τα πιο αυταρχικά καθεστώτα δεν δημιουργούσαν τέτοιου είδους νόμους και περιορισμούς ελευθερίας διαφημίζοντας την αυταρχικά. Το έκαναν διαφημίζοντας ότι προστατεύουν τους πολίτες. Όλα για την προστασία των πολιτών συνέβαιναν. Κανένας ποτέ δεν επικαλέστηκε, πάρε ακόμα και ακραία καθεστώτα. Πάρε το ναζισμό. για την προστασία των πολιτών έλεγαν ότι κάνουν ό,τι κάνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυταρχικό καθεστώς ή καθεστώς που θέλει να περιορίσει ελευθερίες που να μην χρησιμοποιεί το μανδύα της προστασίας, είτε είναι παιδιά, είτε είναι των αδυνάτων, είτε είναι γενικότερα του πληθυσμού και των πολιτών. Πάντα αυτό χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα για να επιβάλλουν περιορισμούς ελευθερίες. Δεν αλλάζει και τίποτα τώρα που έχουμε υποτίθεται κεντροδεξιά κυβέρνηση, υποτίθεται φιλελεύθερη, και νομίζω ότι οι όροι ευτελίζονται, έτσι κι αλλιώς, η έννοια του φιλελευθερισμού. Ελπίζω δηλαδή κάποια στιγμή, ειλικρινά στο λέω Παναγιώτη, κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω δηλαδή πότε θα καταφέρουμε
0: να το καταλάβουμε. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς, επειδή καθυστερήσαμε να αρχίσουμε, δεν μπορούμε να επεκταθούμε στο νομοσχέδιο αυτό που θίξατε. Αλλά ναι, ίσως δεν προλαβαίναμε κιόλας, γιατί είναι άπτεται της δημοκρατίας πολύ περισσότερο από άλλα πράγματα, γιατί ο τρόπος ζωής και εργασίας σήμερα έχει τον παράγοντα διαδίκτυο μέσα, και αν ελέγξεις αυτό, ελέγχεις και την εργασία και τη ζωή του πολίτη, ελέγχεις και τις εκλογές. Εμείς για το θέμα των εκλογών μιλήσαμε, για να το συνδέσουμε με τον κύριο Κυρανάκη. Νομίζω ότι από αυτό θα ξεκινήσουν πρώτα, αλλά είναι μεγάλο το κουβάρι που πρέπει να ξεδιπλωθεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία
1: για
0: σας εδώ. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλά, γεια σας.
0: Φίλοι και φίλες, είναι στο στούντιο, όπως είχαμε προαναγγείλει, ο φίλος και συναγωνιστής Βαγγέλης Κρητικός, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, της παλαιότερης ομοσπονδίας και της για πολλά χρόνια κύριας αναγνωρισμένης ομοσπονδίας, από ό,τι θυμόμαστε, επί όλων των κυβερνήσεων, για να συζητήσουμε για την τελευταία απόφαση του Αρείου Παγού, η οποία έχει διάφορους τρόπους για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά να συζητήσουμε και το γενικότερο θέμα των Δανειοληπτών και το γενικότερο πολιτικό ζήτημα. Άλλωστε, η υπόθεση αυτή που κατατρέχει τους δανειολήπτες είναι μια υπόθεση που αφορά τις τράπεζες. Διάφοροι αστέρες που πέρασαν από το Υπουργείο Οικονομικών, και ανάμεσά τους και ο κύριος Χουλιαράκης που αναφέραμε πριν, και ο κύριος Τσακαλώζος, που επίσης ήταν πριν τον κύριο Χουλιαράκη και με αναπληρωτή τον κύριο Χουλιαράκη, θεωρούσαν ότι με τα νομοσχέδια που έφεραν και στη συνέχεια με το νομοσχέδιο Ηρακλής ο Μητσοτάκης σώθηκαν οι τράπεζες, και άρα σώθηκε η οικονομία. Αφορά δηλαδή τις τράπεζες, που είναι η βάση της παρασιτικής οικονομικής ολιγαρχίας που εξουσιάζει τον τόπο, και επομένως αφορούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στην απόφαση του Αρείου Πάγου, με το πώς βλέπετε τις επιχειρούμενες αναδιατάξεις που ζούμε τις τελευταίες μέρες, την επιχείρηση δημιουργίας κομμάτων, την επιχείρηση ίσως δημιουργίας αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης στο Μητσοτάκη, και τα σενάρια για την μετεκλογική διάσωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και να συνεχίσουμε με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πρόσκληση στην εκπομπή σας, και έρχομαι στο θέμα που θέσατε. Κατά τη δική μας άποψη, και μιλώντας αν θέλετε εκφράζοντας μια μεγάλη μερίδα της βάσης της κοινωνίας, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι. Τι εννοούμε? Και στην περασμένη διακυβέρνηση της για πρώτης φοράς αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, δυστυχώς από ό,τι φάνηκε και από ό,τι διαπιστώθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία τι έκανε? Εξυπηρέτησε συμφέροντα. Συγκεκριμένα συμφέροντα. Συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα μονοπωλίων και λογοπωλίων και γεωπολιτικά συμφέροντα ξένα προς τη χώρα,
0: και αντίθετα προστατευτικά συμφέροντα. Αναφέρομαι στην αναγνώριση των Σκοπίων ως Βόρεια Μακεδονία, αναφέρομαι

0: Εκίζουμε. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αναφέρει μέχρι σήμερα πού βρήκε τα λεφτά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου κόμματος. Πού βρήκε τα λεφτά γιατί απαιτούνται πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη φιέστα που έκανε. Δεν μας έχει πει ποιος το χρηματοδότησε όλο αυτό. Τίποτε. Πλήρη αδιαφάνεια γύρω από τα οικονομικά του κόμματος. Πλήρη αδιαφάνεια. Δεύτερον, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Ελλάς πως ονομάζεται, είναι ένα δημοσκοπικό κόμμα. Δεν έχουμε διαπιστώσει, δεν έχει ούτε οργανώσεις τοπικές, δεν έχει κόσμο, δεν έχει κάνει συνέδρια, δεν έχει κάνει τίποτε. Είναι λοιπόν ένα προς το παρόν ένα δημοσκοπικό κόμμα το οποίο, εάν παρατηρήσετε, όλα τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης και οι καναλάρχες το προβάλλουν άκρατα. Μόνο σου τι δείχνει. Εν τη γενέση του τι δείχνει. Διαπλοκή. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, πότε ήρθε ο κ. Τσίπρας και έκανε το κόμμα? Όταν έχουμε ένα μείζον εθνικό θέμα που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μήπως λοιπόν ήρθε ο κ. Τσίπρας για να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, να ψηφίσει ή να υπογράψει ο ίδιος ή να υπογράψει η κυβέρνηση που θα στηρίζει το μείγμα του Αιγαίου και το μείγμα των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου? Για να το ρωτηθείτε και διαρωτηθείτε, κύριε Μαντά, γιατί είστε έμπειρος γύρω από τα εθνικά θέματα. Είναι πολύ ύποπτη η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα τη δεδομένη στιγμή όταν έχουμε αυτές τις μείζονες γεωπολιτικές εξελίξεις. Τέταρτον, αυτή τη στιγμή η χώρα θυμίζει Κολομβία. Τι εννοώ? Υπάρχουν 4-5 μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες οι οποίοι κυριολεκτικά νέμονται τον πλούτο της χώρας. Θα σας πω το εξής, ότι στον Πειραιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας αχτοπλώος, ο οποίος ανεφάνει επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και εκτοξεύτηκε επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, κυριολεκτικά νέμεται τον Πειραιά. Έχει πλοία τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αξιοπλοίας. Ταξιδεύει τα πλοία του με μειωμένες συνθέσεις πληρωμάτων. Παρά τις συνεχείς καταγγελίες, προσέχεται σύσσωμης και του δευτεροβάθμιου οργάνου και του πρωτοβάθμιου της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Τον καλύπτουν το κεντρικό λιμενοδοχείο Πειραιά, τα κατατόπους λιμεναρχία. Ο κύριος αυτός κυκλοφορεί με μαυροφορεμένους μπιστολάδες στον Πειραιά και τρομοκρατεί τους πολίτες. Ελέω Μητσοτάκη. Ελέω Κικίλια. Εμείς αύριο για αυτό το θέμα βγάζουμε δελτίο τύπου και καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κικίλια να μας πούνε. Τον ξέρουν ποιος είναι αυτός ο τύπος, γιατί περί τύπου πρόκειται. Ο οποίος δρά πειρατικά. Και από πού βρίσκει το θάρρος να πηγαίνει σε δημόσιες εκδηλώσεις και να εκτομίζει παρουσία δεκάδων πολιτών και παρευρισκομένων τις εξής ακατανόμαστες λέξεις. Μία λέξη από γάμα τελίτσες την κυβέρνηση, γάμα τελίτσες τον υπουργό, γάμα τελίτσες την Τράπεζα Πειραιώς, γάμα τελίτσες τη Eurobank, γάμα τελίτσες όλους σας. Από πού ο τύπος αυτός με αδιαφανή προέλευση χρημάτων αντλεί αυτή την ασυδοσία και αυτή την εξουσία? Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο από ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα και από ΤΕΠΗ και από ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα έρθει κυριολεκτικά και θα σταρώσει το πολιτικό σκηνικό όταν σπάσει αυτό το απόστημα? Γιατί δεν είναι δυνατόν ο κύριος Μαντάς πριν από 5 χρόνια να έχει παραδείγματος χάρη ένα πλοίο και ξαφνικά να εμφανίζεται με 90 πλοία. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν. Επομένως κάτι άλλο συμβαίνει, κύριε Μαντά. Επομένως η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε Κολομβία, όπου συμμορίες αλωνίζουν ασίδωτες. Όταν την ίδια στιγμή ένας απλός πολίτης, ένας απλός μικροεπαγγελματίας, αν δεν πληρώσει το ΦΠΑ του, δεν πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, δεν πληρώσει κάποιες δόσεις των ΔΝΗ του, σύρεται στα δικαστήρια, του παίρνουν το σπίτι του, του κλείνουν την μικροεπιχείρησή του, τον εξαπονδρίζουν. Το κατάσχουν λογαριασμούς, συντάξεις, μισθούς, τα πάντα. Επομένως, εμάς μας προεδιάζει η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα. Εμείς θεωρούμε και αν θέλετε και καταγγέλουμε ότι ο κ. Τσίπρας ήρθε πολιτικά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα επιχειρηματικά, συμφέροντα συγκεκριμένα μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και το κυριότερο. Εμείς θεωρούμε ότι κέντρα του εξωτερικού ευνόησαν ή δρομολόγησαν την επανεμφάνισή του για να μοιραστεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, αν θέλετε, το καταγγέλνουμε στον ελληνικό λαό. Και επιμένω και ρωτάω να μας πει ο κύριος Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα να κάνει το κόμμα αυτό, να κινητοποιήσει τέτοιους μηχανισμούς, να κινητοποιήσει τέτοιο κόσμο. Πού βρήκε τα χρήματα, πλήρη διαφάνεια.
1: Όταν ακόμα και επί

0: προεδρίας Τσίπρα η Αυγή, υπήρχαν περίοδες που χρωστούσε στους εργαζόμενους, μετά σταμάτησαν να τους πληρώνει κιόλας. Αλλά και το κόκκινο το ίδιο, δηλαδή πρόκειτο και επί προεδρίας Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειτο για ένα κόμμα το οποίο είχε μια ακίνητη περιουσία από πληρωματήματα, αλλά από άποψη ρευστότητας δεν μπορούσε να σταθεί παρά τις επιχορηγήσεις στις κρατικές, δηλαδή ίδρωνε για να μπορέσει να κλείσει το μήνα. Και από το ίδρωμα για να κλείσει ο μήνας βρέθηκε χωρίς μέλη, γιατί αν έχεις μέλη μπορείς να κάνεις ή να επικαλεστείς την οικονομική στήριξη των μελών. Χωρίς μέλη βρέθηκε να ανοίγει γραφεία σε κεντρικό ακριβό σημείο των Αθηνών, να κάνει άφθονες εκδηλώσεις και να στη συνέχεια να προγραμματίζει κι άλλες και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν δούμε και σποτ διαφημιστικά και ούτω καθεξής. Και βέβαια εδώ είναι ένα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θέλω όμως να σταθούμε και στο εξής. Επειδή μπαίνει το να φύγει ή δυνατόν αύριο, να φύγει ή δυνατόν όπως και όπως, αλλά να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και είναι σωστό και το ενστερνιζόμαστε και το παλεύουμε και είμαστε και οι πρώτοι που το σηκώσαν, έτσι, όταν άλλοι δεν βάζανε θέμα εκλογών, δεν βάζανε θέμα το να φύγει η κυβέρνηση και τα συμπεριφέρονταν κυριλέ κοινοβουλευτικά, ας το πούμε έτσι, γιατί γνήσια τέκνα αυτού του άρρωστου κοινοβουλευτισμού που έχουμε τα τελευταία χρόνια υπήρξαν εν τη γενέση τους ως πολιτική και στη σταδιοδρομία την πολιτική που ακολούθησαν συνέχεια. Αλλά ετίθεται ένα θέμα. Όταν βλέπεις ότι το κυβερνητικό κόμμα φτιάνει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν βλέπεις ότι αυτή η πιθανή αξιωματική αντιπολίτευση στρογγυλεύει ή δεν κάνει καθόλου κριτική στην κυβέρνηση, που σημαίνει ότι έχουν κοινά σημεία συμπόρευσης. Όταν, να πω και το άλλο το χοντρό, ας πούμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εγώνος του Βενιζέλου, εγώνος του Σιμίτη και του Σιμιτισμού, γόνος του Γιώργου Παπανδρέου, στη χειρότερη εκδοχή τους και στην επιτομή τους. Είναι ένα παιδί του κομματικού σωλήνα, όχι του Πασόκ της 3ης Σεπτέμβρη, αυτού του Πασόκ, τον Βαγγέλη Βενιζέλου και Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται όμως ότι με το Predator, επειδή παρακολουθεί το και επειδή στη συνέχεια, να το πούμε έτσι πολύ άκομψα, γελιοποιήθηκε όντας αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος που παρακολουθείται και ανήμπορος να αντιδράσει, υπάρχει μια κόντρα που δεν ευνοεί την μετεκλογική συνύπαρξη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μιλάω προσεκτικά, λέω δεν ευνοεί. Δεν ευνοεί, υπάρχει ένα αγκάθι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Αυτό σε συνδυασμό με την νέα ενδοτική γραμμή που, να έχουμε, που πρέπει να έχουμε απέναντι στην Τουρκία, γιατί η συμφωνία των διακήρυξης των Αθηνών και ο ενδοτισμός ο ελληνικός ακολουθεί τις επιθέσεις της Τουρκίας και πρέπει να ακολουθήσουμε και στη νέα επίθεση που θέλει να βγαίνουν τα τουρκικά κρατικά πλοία και να καθορίζουν μαζί με τα δικά μας ή μόνα τους το ποιος θα περάσει να πάει σε ένα νησί. Σε συνδυασμό με αυτή την κατάσταση που πιθανά να προϋποθέτει και προσφυγή στη Χάγη, πρέπει να φτιαχτεί μια κυβέρνηση και από ανθρώπους που έχουν δείξει μια θα έλεγε κανείς τερατώδη αναλυγησία στα εθνικά ζητήματα, όπως ο Τσίπρας με την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπετε ότι σήμερα προσπαθεί να κάποια κατάσταση των ολιγαρχών να παγιδεύσει τον κόσμο στο να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να έρθουν διάδοχοι που θα κρατήσουν τον Μητσοτακισμό και την πραγματική παρουσία του Μητσοτάκη μέσα στα πράγματα.
1: Είναι πολύ εύστοχα τα όσα είπατε. Θα μου επιτρέψετε και να τα ενισχύσω αλλά και να προσθέσω και άλλες παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, εμάς η σημερινή κατάσταση μας δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Τι εννοώ? Βάζουν ένα δίλημα, ελάτε να ενωθούμε για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα τεχνιέντος δίλημα. Γιατί? Καταρχάς πιστεύουμε ότι ο Ανδρουλάκης χρησιμοποιήθηκε σαν λαγός. Τι εννοώ? Βάλα τον Ανδρουλάκη στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σαμποταρίστηκε και από μέσα, βλέπε Δούκας, ο οποίος μιλάει ανοιχτά επί συνεργασίας με τον Τσίπρα, γιατί η συνέχεια θα είναι να διαμελιστεί το Πασόκ. Έτσι. Εάν η ηγεσία του δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και συνέχεια τι άρχισε να λέγεται, δεν τραβάει το Πασόκ. Δεν τραβάει ο Δουλάκης. Δεν τραβάει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση για να ρίξει το Μητσοτάκι. Και έρχεται ξαφνικά ο Σωτήρα. Ο οποίος ο Αλέξης Τσίπρα. Το ίδιο τώρα είναι αλληλουχία των γεγονότων. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας που από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο πάρα πολύ καλά. Πιθανότατα υπό την συμβουλευτική ξένων οίκων, γιατί υπάρχουν συμβουλευτικοί οίκοι. Αυτό ομολογείται και ο Μητσοτάκης έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας έχει χρησιμοποιήσει. Και αν θέλετε, αδιάψευστο είναι το γεγονός τι. Ότι έχετε πρόεδρος ενός κόμματος, ιστορικού κόμματος, μια ιστορία 30-40 ετών, του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν λογιστής εκαθαριστής. Δηλαδή, εμένα μου θύμιζε μια ανώνυμη εταιρεία, ο κύριος Φάμελος, που έχει διοριστεί από κάποιον εκαθαριστής και λέει: κλείνουμε το μαγαζί, θα εκαθαρίζουμε και τα περιουσιακά στοιχεία και θα πάνε στον καινούριο αγοραστή. Ο κύριος Φάμελος έτσι λειτουργεί. Και θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις, όχι στα μέλη του, τον ελληνικό λαό και στον Έλληνα πολίτη, τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Είναι δυνατόν να έχετε ένας πρόεδρος κόμματος, ο οποίος εκλέχθηκε όπως εκλέχθηκε στην ηγεσία, γιατί υπάρχουν και αφιβολίες ως προς την νομιμότητα της εκλογής του. Γιατί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα μελών, αγνών μελών του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η έξωση Κασελάκη ήταν παράνομη. Δεν μπορεί κάποιος που εκλέχθηκε στο συνέδριο να τον εκπαραθυρώνει με ψήφο της Κεντρικής Επιτροπής. Επομένως, η εκλογή του κ. Φάμελος πιστεύω ότι ήταν στημένη. Μπήκε λοιπόν ο κ. Φάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να λειτουργήσει στο τώρα σαν εκαθαριστής του Τσίπρα. Να του παραδώσει στελέχη και όχι συντεταγμένα ακόμα. Γιατί αν πάει συντεταγμένα ακόμα, γιατί είναι τακτική του Τσίπρα, θέτει όρου, θέτει προποθέσει, θέτει προγραμματική συγκλήση. Όχι. Διαλύουμε το μαγαζί και ένα είπε: πάρε τα σημικά. Τι σου κάνει καρέκλα, αγόρασε τι. Τι σου κάνει αυτά, αγόρασε το. Και να μπορεί ο Τσίπρας λοιπόν να διαλέξει πυθύνια στελέχη που θα κάνουν τη δουλειά του και τη δουλειά του συμφερόντων που εκπροσωπεί ο Τσίπρας. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια λουλουχία γεγονότων που ένας προσεκτικός παρατηρητής δεν μπορεί να μην αναφέρει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι που ξεκίνησε από την αποχώρηση του Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, από την εκπαραθύρωση του Κασελάκη, πιθανότατα θεωρούσα ότι ήταν πρόθυμος και δεν φάνηκε πρόθυμος. Τρίτον, από τη χρησιμοποίηση του Ανδρουλάκη σαν λαγό, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, για να φάνει ότι δεν τραβάει κανείς σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Την υπονόμευσή του και απ' έξω, όπως αναφέρεται, με την γελιοποίηση του λόγου πέρατε τώρα, αλλά και από μέσα με τον Δούκα, που δεν αφήνει και να λειτουργήσει το κόμμα, πιθανότατα. Τέταρτον, με τον εκαθαριστή Φάμελο, που για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία έγινε ένας πρόεδρος και καθαρίζει το κόμμα για να το παραδώσει κάπου αλλού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και έρχεται λοιπόν και ο Σύμβος, ο μεγάλος Σωτήρας. Πώς όμως ο μεγάλος Σωτήρας, ένα κόμμα δημοσκοπικό, ένα κόμμα των καναλιών. Γιατί εγώ, αν θέλετε, παρατηρούμε πάρα πολύ προσεκτικά εγώ και οι συνεργάτες μου τι γίνονται σε όλες τις εκπομπές. Σε όλες λοιπόν τις εκπομπές υπάρχει, αυτό δεν είναι τυχαίο, πάντα εκπρόσωπος του καινούργιου κόμματος του Τσίπρα. Και ρωτώ εγώ, υπάρχει εκπρόσωπος του καινούργιου κόμματος του Τσίπρα. Μα καινούργιο είναι και το κόμμα της Καριστιανού. Πώς δεν υπάρχει εκπρόσωπος παντού της Καριστιανού? Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην υπάρχει εκπρόσωπος του κόμματος του Τσίπρα. Με ποια αιτιολογία? Οι δημοσκοπήσεις. Εν δυνάμει αξιωματική αντιπολίτευση. Μα πώς? Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει ούτε ένα βουλευτή, δεν έχει μέλη, δεν έχει οργανώσει, δεν έχει τίποτε. Αυτά δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι και για εσωτερική, αν θέλετε, για συγκεκριμένους εσωτερικούς λόγους και σκοπούς που σας προανέφερα, το διαμοίρασμα των υπόλοιπων ασημικών της χώρας στις συμμορίες, το επαναλαμβάνω, όπως αυτή του αχτόπλου που σας ανέφερα, στις συμμορίες των επιχειρηματιών που λιμένονται τη χώρα και θυμίζει Κολομβία. Με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5 και 5,5% όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,5 και στο 3%, Γιατί γίνεται αυτό, επειδή κατακλέβουν τον κόσμο, λαιλατούν τον κόσμο, καθώς επίσης για να, θα πω μια βαριά έκφραση, για να ξεπουλήσει το Αιγαίο και τη συμφέροντα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα, είστε σαφείς. Να προχωρήσουμε στην απόφαση του Αλλού Πάγου και στις προεκτάσεις που έχει, αλλά και σε όλο το θέμα των κόκκινων δανείων, των Φράντς και των Σέρβισσας.
1: Η απόφαση του Αλλού Πάγου, που είμαστε και εμείς διάδικοι, και αναφέρεται μέσα και στο σχετικό της αποφάσεως, θα πω ότι πιστεύω ότι ήρθε σε μια χρονική στιγμή όπου λειτουργήσε σαν βαλβίδα εκτόνωσης σε μια χύτρα που έβραζε. Δηλαδή, αν δεν έπαιρνε αυτή η απόφαση, θα είχαμε τεράστια κοινωνική αναταραχή. Ανεξέλεγκτη. Τότε το σύστημα το κατάλαβε. Γιατί το κατάλαβε? Γιατί στην προηγούμενη απόφαση του Ρυπάκου, περίπου ένα χρόνο πριν, η οποία αποτελεί σκάνδαλο κατά εμάς, είναι σκανδαλώδης η απόφαση αυτή, και αυτοί που την ψήφισαν οι δικαστές, γιατί εγώ πιστεύω κανείς δεν είναι υπεράνω του συντάγματος, πρέπει να λογοδοτήσουν. Δεν μπορεί να βγάζει μια απόφαση και να λες την έβγαλα για να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Ποια εθνικά συμφέροντα? Τα funds, οι απαταιώνες δηλαδή, είναι εθνικά συμφέροντα? Και δίνει το δικαίωμα σε κάποιους χωρίς αφημί, χωρίς έλεγχο που προέρχονται τα κεφάλαιά τους, χωρίς να πληρούν καμιά προϋπόθεση, να βγάζουν σε πληστηριασμό χιλιάδες ακίνητα Ελλήνων πολιτών χωρίς αφημί, να διακινούν δεκάδες εκατομμύρια από τράπεζες εσωτερικού προς εξωτερικό και του Νάπαλη, να παίρνουν μέρος σε πληστηριασμούς κάνοντας απάτες. Να πεις, μα πώς κάνετε απάτες, κύριε Κριτικέ? Και είμαι σαφέστατος. Έχουμε τον πρόξη, τον εκπρόσωπο που είναι το services. Έχουμε το funds, ο οποίος διορίζει το services εκπρόσωπο. Το funds λοιπόν το συγκεκριμένο εδρεύει μέσα στα γραφεία του services. Όμως, το ήξερα αυτό funds που εδρεύει μέσα στο services, δεν έχει υπαλλήλου. Εμείς έχουμε ζητήσει πολλάκες από την Επιτροπή Εργασίας να ελέγξει ποιοι υπάλληλοι εξυπηρετούν το φαντ αυτό. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το φαντ εξυπηρετείται από υπαλλήλου του εκπροσώπου, του σέρβισερ. Έχει λοιπόν αυτή η εταιρεία φάντασμα, χωρίς αφημί, και τι κάνει? Βγάζει ο σέρβισερ σε πληστηριασμό το κινητό σα. Έχετε η εταιρεία φάντασμα, το φαντ που είναι μέσα στην έδωση και παίρνει το ακίνητο που βγάζετε εσεί που είστε εκπρόσωπο του φαντ στο πληστηριασμό. Σε ένα πάτη, πρώτον. Δεύτερον, εμείς έχουμε ζητήσει να αποδειχτεί που πήρθαν και τα κεφάλαια. Υπήρξε διακίνηση κεφαλαίων, κρίματα από το εξωτερικό, από την έδρα της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ελλάδα? Είναι απλώς μια λογιστική εγγραφή για να αρπάξουν το κινητό? Είναι το δεύτερο. Είναι μια λογιστική εγγραφή για να αρπάξουν το ακίνητο.
0: Το φαντ είναι η τράπεζα.
1: Το φαντ είναι ο εντολέας. Είναι αυτός που έχει το δάνειο.
0: Ναι, ιδιοκτήτης όμως.
1: Είναι το φαντ.
0: Ναι, και πίσω του ποιος κρύβεται? Η τράπεζα ή έχουμε εκεί?
1: Ουδής ξέρει. Ουδής ξέρει.
0: Ναι,
1: εμείς πιστεύουμε.
0: Είναι ευαίσθητο το σημείο.
1: Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Αυτό όμως είναι η δουλειά των αρμόδιων αρχών. Είναι και με βάση την εθνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί οικονομικού εγκλήματος, έπρεπε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια.
0: Αυτός πάντως που εδρεύει έχει μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ.
1: 1 ευρώ.
0: Και εδρεύει σε χώρες οι οποίες δεν επιτρέχουν έλεγχο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ποιες είναι αυτές, κύριε Κριτική?
1: Στην Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία, είναι.
1: Στο Δουβλίνο, στο Λουξεμβούργο, έχουμε ακόμα και από το Μεξικό που έχουν έρθει εδώ. Είναι απίθανες καταστάσεις.
0: Για να μην μπορεί να γίνει έλεγχος.
1: Έλεγχος. Όμως υπάρχει νομοθεσία με βάση το οικονομικό έγκλημα που επιτρέπει να εκδοθεί ένταλμα από την αρμόδια ελληνική κυβέρνηση στις δικαστικές αρχές και να πάει εκεί διαμέσου της Ιντερπόλ και να ζητήσει από τις αρχές του κράτους να ανοίξει η εταιρεία αυτή. Το δεν γίνεται. Εμείς το έχουμε ζητήσει. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Διότι πίσω από τις εταιρείες αυτές κρύβεται ξέπλυμα κρίματος. Είτε πολιτικού, είτε επιχειρηματικού. Είτε χρήματος που προέρχεται από λαθρεμπόριο πετρελαίου, δεν το λέω τυχαία. Είχε αναφερθεί στη Βουλή μέσα ότι ανοιχτά τη Σπύλου τρεις συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στον τομέα της ναυτιλίας και όχι μόνο φόρτωναν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Το χρήμα αυτό έτσι ξεπλένεται.
0: Και εξακολουθεί να γίνεται αυτό όχι μόνο από τη Βενεζουέλα και στο Λακωνικό κόλπο και άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Υπό την κάλυψη, ένας από τους παραλήπτες αυτού του πετρελαίου είναι η Αγγλία, η οποία κατά τα άλλα πιέζει για απανθρακοποίηση και τα λοιπά και πιέζει να κάνουμε πόλεμο στη Ρουσία, να δώσουμε μέχρι και τα μοιραίας 2005 για τον πόλεμο στη Ρωσία, αλλά η ίδια παίρνει ρωσικό πετρέλαιο με μεσάζοντες τους Έλληνες εφοπλιστές.
1: Ακριβώς. Και με, αν θέλετε, όχι με συνεργούς. Συγκεκριμένους συμφέροντες.
0: Ναι.
1: Εάν εσείς πάρετε 5 λίτρα ναυτιλιακό πετρέλαιο για να το βάλετε στον καυστήρα σας, γιατί κρυώνεται το χειμώνα, θα πάτε για λαθρομπορία πετρελαίου. Κακούργημα και σύνολο 5 λίτρα. Αυτή τι γίνεται. Γιατί έχουν αναφερθεί στη Βουλή μέσα. Είδατε εσείς κάποιος αρμόδιος να δράσει? Όχι. Γι' αυτό είπα ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε Κολομβία. Έτσι. Πίσω λοιπόν από τα φαντ κρύβεται ξέπλυμα χρήματος από λαθρομπόριο όπλο, από σωματοπορία. Από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και άποψή μας και με αποχρώσεις ενδείξεις, αν θέλετε, είναι ότι κρύβονται πίσω και πολιτικά στελέχη και τραπεζικά υψηλόβαθμα στελέχη και ξένοι δρόντες. Σε συνεργεία γίνεται αυτό. Και ξένοι δρόντες. Έτσι.
0: Οι οποίοι ενδιαφέρονται για περιοχές παραμεθόριες.
1: Για περιοχές παραμεθόριες και το κυριότερο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε μια κερδοφόρα αποικία. Μην ξεχνάτε ότι σε γεωπολιτικές περιόδους σαν τις σημερινές που τα πάντα αλλάζουν, τι κάνουν οι ισχυροί, είτε κρατικές οντότητες είτε οικονομικές? Μαζεύουν, το λέω απλά λαϊκά, ενέργεια, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, επανεξοπλίζονται, χρυσός. Η Κίνα έχει αγοράσει 15.000 τόνους χρυσού τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γη και κινείται. Στην Ελλάδα λοιπόν τι προσφέρεται? Ακίνητα και ενέργεια. Αυτοί λοιπόν τι μαζεύουν. Και θα σας πω και να μείνετε, θα το πω τελευταίο αυτό, θα σου λέμε ότι αυτή η απόφαση του ΕΡΙΠΑΓΟ, αν δεν έβγαινε, αφορούσε 350.000 οικογένειες. Οι 5 άτομα ήταν ένα εκατομμύριο κόσμος. Θα είχαμε κοινωνική εξέργηση. Το προέβλεψε αυτό το σύστημα, το γεγονός ότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση πρώτου δικαστηρίου. Εμείς είμαστε διάδικοι στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Είχαμε ενημέρωση όλο το δικαστικό σώμα, είτε ήταν πρωτοδίκες, είτε εφέτες, είτε αεροπαγίτες, το τι συμβαίνει προσωπικά του καθένανε. Ήταν τεράστια η πίεση και αναγκαστήκαμε να βγάλουμε την απόφαση αυτή. Όχι ότι θα χάσουν τα φάντια τα σέρβισες. Τα παίρνουν από αλλού. Θα τα πάρουν, θα τους δώσουν αλλιώς. Όμως δημιούργησε μια εκτόνωση. Πρακτικά τώρα όμως, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Δεν είναι έτσι απλό. Περισσότερος κόσμος τι πιστεύει? Ότι βγήκε η απόφαση, τελειώσαμε. Καθαρίσαμε. Δεν καθαρίσαμε. Γιατί? Γιατί κανονικά, αν ζούσαμε σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα, σε μια τέτοια απόφαση που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, θα έπρεπε η αρμόδια κυβέρνηση να πάρει την απόφαση αυτή και να την κάνει νόμο του κράτους. Το δεν έχει γίνει, ούτε πρόκειται να γίνει. Γιατί έτσι δίνει τη δυνατότητα τα φαντ και τα services να ερμηνεύσουν ή να εφαρμόσουν την απόφαση όπως θέλουν, όταν θέλουν και αν θέλουν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα και στην Ομοσπονδία, τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο Έλληνας πολίτης και να είναι κατοχυρωμένος και προστατευμένος? Θα πρέπει να πάρει την απόφαση του ΕΡΙΠΑΓΟ, η οποία αποτελεί νομολογία, να πάρει τη δική του την απόφαση από το Ειρηνοδικείο και να καταθέσει δικαστικό αίτημα και να ζητήσει από τον δικαστή εφαρμογή της αποφάσης του ΕΡΙΠΑΓΟ στη δική του περίπτωση και να βγει μέχρι εξοφλήσεως του δανείου το δασολογιό του. Εκεί είναι πλέον κατοχυρωμένος. Αλλά και εκεί βασίζονται. Γιατί βασίζονται? Διότι πλέον η ειρηνοδικεία δεν υπάρχει, ούτε να θέλετε τα λαϊκά δικαστήρια, τα δικαστήρια του λαού. Υπάρχουν μόνο πρωτοδικεία, που είναι ακριβά. Είναι ακριβή δικαιοσύνη πλέον. Επομένως σου λέει πόσοι θα πάνε να το κάνουν αυτό. 5.000, 10.000, θα του 305.000, 20.000. Του άλλου 320.000, είτε θα εφαρμόσουμε την απόφαση, είτε θα την εφαρμόσουμε όπως θέλουμε, καταστρατηγώντας. Γιατί αν θα βγάλουν τα δοσολόγια, πώς θα τα βγάλουν και τα δοσολόγια θα έχουν νομίμους στόχους μέσα ή θα έχουν κάνει αλχημίες? Είναι ένα μεγάλο θέμα της αποφάσεως. Το δεύτερο θέμα. Τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν παρανόμως καταβληθεί μέχρι σήμερα?
0: Θα επιστραφούν αυτά?
1: Λοιπόν, ακούω πάρα πολλούς που λένε να γίνουν αγωγές για να επιστραφούν. Εμείς προσωπικά θεωρούμε ότι είναι ανέφικτο να γίνει αγωγή για να επιστραφούν χρήματα. Δεν πρόκειται αυτές οι αγωγές να ευδοκιμήσουν. Η μόνη πιθανότητα να υπάρξει μια λύση στο θέμα αυτό είναι να γίνει μια αγωγή συμψηφισμού. Τι εννοώ? Αναλύεις με έναν οικονομολόγο, ο οποίος σου βεβαιώνει τι χρήματα παράνομος έχεις καταβάλει, καταθέτεις αγωγή και ζητάς ένα της μελλοντικής οφειλής συμψηφισμό και έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες. Όπως και εδώ πάλι είναι ακριβό το σπορ. Δηλαδή, αν κάποιος προσέχεται τώρα, έχει δώσει ο άνθρωπος 2.000 ευρώ παραπάνω. Τα δικαστικά έξοδα για να πάει στο πρωτοδικείο είναι παραπάνω από 2.000 ευρώ, επομένως δεν θα πάει. Τα φάγανε χρήματα.
0: Ενώ αν γίνει όμως δεν θα χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, είναι.
0: Άλλη συμπαιγνία έχουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Επομένως, είναι πολλές οι ρηγματώσεις η απόφαση αυτή πρακτικά να μην εφαρμοστεί στην ολότητά της και να μην είναι εφαρμοστεί στην ολότητα του κόσμου και των οικογενειών που αφορά. Το πιο ταργικό είναι, πέραν της αποφάσεως, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήρθε μία νότα στην ελληνική κυβέρνηση από την Κομισιόν, η οποία τι λέει? Και δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Βγήκε μόνο περιστασιακά ή περιφερειακά. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση τη διενέργεια μαζικών πληστηριασμών. Μαζικών πληστηριασμών, η Κομισιόν. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε 60-70.000 πληστηριασμούς το χρόνο, τώρα λέει ότι και καλά το πρόγραμμα δεν βγαίνει με τα φάσεις και τα σέρους, γι' αυτό σας λέω θα τα πάρουν από αλλού. Υπάρχει φόβος στις κρατικές εγγύησεις Ηρακλής, επομένως κάντε μαζικούς πληστηριασμούς επί δικαίου και αδίκου. Το λοιπόν τι σημαίνει, άσκηση πίεση στη δικαιοσύνη, οδηγέτηση της δικαιοσύνης και συμμορίες. Τι εννοώ συμμορίες. Καταγγέλλω λοιπόν στην εκπομπή σας, το οποίο θα το βγάλουμε από αύριο στη δημοσιότητα, είστε πρώτος η πρώτη εκπομπή που ακούγεται, το Σαββατό που μας πέρασε. Συμμορία δικαστικού επιμελητή. Γιατί πω και την πέραση συμμορία. Ο οποίος, από ό,τι ακούγεται, έχει στο λογαριασμό του 1 000 000 ευρώ. Αλήθεια, πού τα βρήκε αυτά. Πήγε Σαββάτο, που απαγορεύεται, έκανε bullying σε οικογένεια. Bullying. 10 ώρα το βράδυ. 11 ώρα το βράδυ Σαββάτο, σου άσκησε βία, σου άσκησε πίεση, ψυχολογική βία με αποτέλεσμα και έκανε πάθη καρδιακό επεισόδιο και του υποχρέωσε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι παρετούνται κάθε ένα δικό μέσο και να του πετάξει έξω από το σπίτι. Αυτά κινήματα που γίνονται. Σε ποια Ευρώπα και χώρα γίνονται. Συμμορίες δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων. Το ΦΑΝΤΣ. Μιλάμε για συμμορίες. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Πού είναι. Άλλα τσιράκια του συστήματος. Είναι τραγικά αυτά που γίνονται. Και έχουμε ξαφνικά μέσα σε όλο αυτό, να θέλετε, το Βάλτο, το Σωτήρα, το Τζίπαρ που έρχεται. Είναι στημένο παιχνίδι.
0: Θα προσπαθήσουν δηλαδή να κάνουν πολλαπλασιασμό των κατασχέσεων. Στην ουσία θα πατήσουν πάνω και στον ηλεκτρονικό τρόπο που δεν μπορείς να παρέμβεις όπως κάναμε παλιά. Όχι χωρίς κόστος αλλά με επιτυχία και σωζόντουσαν σπίτια τότε. Για να στην ουσία να βγάλουν ό,τι χάσουν από αυτή τη...
1: Μα θα σας πω το εξής, έχουμε δεκάδες περιπτώσεις όπως θα σου πω μιας γυναίκας εργαζόμενης με... μισθό 1000 ευρώ το μήνα. Φεβράριο τους κάνουν πληστηριασμό. Το σταματάμε. Μάρτιο τους κάνουν πληστηριασμό. 45 τους κάνουν πληστηριασμό. Όσο και να βοηθήσουμε εμείς, ως πότε θα αντέξουμε εμείς οικονομικά, η γυναίκα αυτή οικονομικά που τη βοηθάμε, θα σταματάμε τους πληστηριασμούς. Αλλά 40 μέρες πληστηριασμό. Για να πάρουν τι, ένα σπίτι 70 τετραγωνικά στο Εγάλεο που έχει την ατυχία να είναι κοντά σε καινούριο σταθμό του μετρό. Γιατί πιθανότατα κάποια εταιρεία θέλει να το πάει να το κάνει Airbnb.
0: Μάλιστα.
1: Ο κ. Τσίπρας, αλήθεια, τι έχει να πει για αυτό.
0: Μαφία, δηλαδή.
1: Μαφία.
0: Γιατί εδώ και ίσως είναι ένας λόγος αυτός και το Αιγαίο για μια κοινή κυβέρνηση. Εγώ θα το πάω και παρακάτω. Η κυβέρνηση ήταν ειδικού σκοπού. Γιατί δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν τον αριθμό των ψήφων. Οπότε ο ειδικός σκοπός μπορεί να είναι τα εθνικά, όπως καλά βάλατε, ή και άλλο θέμα μπορεί να είναι, αλλά. Προτιμάνε να το χρησιμοποιήσουν έτσι για να βρουν και έναν τρόπο εισαγωγής στο ζήτημα των πρεσπών του Αιγαίου και θα πρέπει να έχει κόμματα τα οποία δεν έχουν καεί στο χυλό πρόσφατα για να φυσάνε και το γιαούδι. Τέτοια κόμματα είναι και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Βέβαια από ένα σημείο και μετά ο κύριος Τσίπρας με όλη αυτή την πορεία που έχει φαίνεται ότι πάει να παίξει πιο προθυμένα από τον άλλον αυτό το ρόλο και έτσι κλείνει το όλο και το πάζλ.
1: Επειδή είστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει δραματιστεί στη χώρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, θα σας πω ο κύριος Τσίπρας και από πλευρά τελεχών τι καινούργιο φέρνει. Επανεχρησιμοποιημένα φθαρμένα υλικά οικοδομής. Πώς καταφύγεται μια οικοδομή και έρχονται οι παλιοί αντίδες και παίρνουν τη λεκάνη, παίρνουν την πανιέρα, παίρνουν τα κουφώματα. Το ίδιο κάνει και ο κ. Τσίπρας. Παίρνει από τον καθαριστή Φάμελο υλικά από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει από τους άλλους που φύγανε από την Νέα Αριστερά υλικά και χτίζει ένα κόμμα με επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Τι καινούργιο θα φέρει αυτός ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Κάντε, δώστε μερικές οδηγίες στους ανθρώπους τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να κάνουν, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Για τεχνικούς λόγους αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Και υπάρχει και επόμενο πρόβλημα.
1: Βεβαίως, καταρχάς, όσον αφορά την απόφαση του Ευρωπάγου, δεν έχει αυτόματη εφαρμογή. Γιατί δεν είναι νόμος του κράτους. Επομένως, η δική μας, αν θέλετε, επιστημονική συμβούλη είναι ότι ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να παίρνει την απόφαση του Ευρωπάγου που αποτελεί νομολογία, να παίρνει τη δική του απόφαση και να πηγαίνει στο αρμόδιο δικαστήριο να είναι υποβάλει δικαστικό αίτημα με αίτημα ότι ο δικαστής να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπάγου στη δική του περίπτωση και να τον βγάλει το δοξολόγιο του μέχρι εξοφλήσεως. Δεύτερον, επειδή δεν πρόκειται να επιστραφούν τα κλοπημαία που είναι τα χρήματα που παρανόμως έδωσε ο πολίτης, θα πρέπει να υποβάλει δικαστικό αίτημα συμψηφισμού. Αυτό έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να ευδοκιμήσει. Αλλά όχι για μικρά ποσά. Ποσά 1.000 και 2.000 ευρώ είναι τα έξοδα περισσότερα που είναι σε αυτά τα χρήματα χάθηκαν. Τρίτον, επειδή έρχονται μαζικοί πληστηριασμοί, έχετε καταιγίδα πληστηριασμού. Για δύο λόγους. Για γεωοικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους, για λόγους πολιτικούς. Γιατί αν πούμε σε προεκλογική περίοδο ή Νοέμβριο ή πότε, τεχνιώτες για τρεις μήνες θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Θα πάνε να καθαρίσουν γρήγορα την κατάσταση. Γι' αυτό έρχεται και η ΝΟΤΑΜ από την Κομισιόν που λέει: κάντε μαζικούς πληστηριασμούς. Θα πούν τι, να σε υποχρεώνουν να παίξουν. Επομένως, αν μας έρθει εξώδικο, απαντάμε κατά τον ίδιο τρόπο, εξωδίκως. Αν μας έρθει η διαταγή πληρωμής, κάνουμε ανακοπή με οικονομικούς όρους. Το υπογράφω σαν επιστήμονας, οικονομολόγος, ότι στο 100% των περιπτώσεων, σε όλους τις χρεώσεις και τους λογαριασμούς, το funds, δηλαδή των πόλεων τραπεζών, υπάρχουν παράνομα ποσά. Που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι 10.000 ευρώ, σε άλλες περιπτώσεις να είναι 1.000 ευρώ. Αυτό δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Με τη συνεργασία έμπειρου οικονομολόγου και δικηγόρου τέτατων, ήρθε κατάσχεση. Ανακοπή επί της κατασκευής έκθεσης και εκδίκαση της ανακοπής. Και το κυριότερο απ' όλα, στις περιπτώσεις αδιαφανών χρεώσεων, που είναι σε όλες τις περιπτώσεις, ο κάθε δανειολήτης πρέπει να καταθέτει αρνητική αναγνωριστική αγωγή που θα αφισβητεί το ύψος της οφειλής. Αυτό τον θωρακίζει απέναντι στις αυθαίρετες ενέργειες, στις αυθαίρετες κατασχέσεις και στους παράνομους πληστηριασμούς που διενεργούν τα funds και τα services.
0: Θα θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε, έχουν ζητήσει τα παιδιά από το Control, ένα βίντεο ή podcast ή κάτι που να στοχεύει σε αυτό. Είμαι πολίτης σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατηγορία, στην άλλη κατηγορία.
1: Βεβαίως, να το σχηματοποιήσουμε και θα σωστεί.
0: Να μην έχουμε και ανθρώπους που πέφτουν θύματα. Να έχουμε στη γραμμή μας και ζητάμε συγγνώμη, αλλά είναι παλιός φίλος και συναγωνιστής θεωρούμε, τον Δημήτρη τον Κωνσταντακόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντακόπουλο. Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί δεν μας ακούει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος ή εμείς δεν έχουμε τα ακουστικά. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε τα ακουστικά.
2: Ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Ακούγεται.
0: Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι. Θα κάνουμε καλησπέρα.
2: Εγώ
0: συγγνώμη
2: ακούω,
0: για την καθυστέρηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μας ακούτε κύριε Κωνσταντακόπουλε.
2: Γεια σας.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι.
2: Καλά σας ακούω.
0: Θέλατε να σχολιάσετε κάτι πριν μπούμε στο δικό μας θέμα. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε, δεν ακούμε κύριε Κωνσταντακόπουλο. Να κλείσουμε επομένως την έκου. Υπάρχει ανταπόκριση, μιλάει άνθρωπος, αλλά είναι αργή και στην ώρα της εκπομπής είδαμε περιπτώσεις με αργή ανταπόκριση στην ομιλία. Ειδικά στον κύριο Κρητικό. Να διακόψουμε εδώ, να κλείσουμε, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά, αφού ευχαριστήσουμε πρώτα και χαιρετήσουμε τον Βαγγέλη Κρητικό, θα επανέλθουμε με τον κύριο Κωνσταντακόπουλο για το επόμενο θέμα μας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή, ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις, ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλημερίζω τον Κώστα τον Καντιάτσιο. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιλκάκη. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
8: Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα στο Αρκαλοχώρι και έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί ανέφερα τη χθεσινή ιστορία με την κυρία Ραβάνη από τα Χανιά και τον πληστηριασμό του σπιτιού της και τα όσα μας έλεγε χθες με πόνο ψυχής. Αλλά υπάρχουν πληστηριασμοί που τρέχουν και στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που δεν έχει σταθεί στα πόδια του, που δεν το βοηθάει η υποδηλητία να σταθεί στα πόδια του, που τα χαλάσματα παραμένουν, που οι οικίσκοι παραμένουν, που έχετε χάσει όλοι σας το βηματισμό σας, αλλά ουσιαστικά να πάρουμε και αυτά τα οποία μας χρωστάτε.
9: Έτσι ακριβώς, κυρία Βελγκεράκη, οι πληστηριασμοί δεν έχουν σταματήσει στο Αρκαλοχώρι. Μέχρι τέλος του χρόνου, στην πενταετία, έχουμε 250 περίπου πληστηριασμούς πάσης πίσω ακινήτων στην πενταετία και στο Δήμο Αρχανών ανάλογος αριθμός πάσης φύσεως ακινήτων και εκεί. Και ο Δήμος Αρχανών είναι σεισμόπληκτος, όπως βλέπετε και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία στα ΦΑΝΣ. Πέρσι το Μάρτιο είχαν διεκδικήσει σπίτι πολύτεκνης μονογονεϊκής άνεργης μητέρας με 5 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Και ακόμα είναι βέβαια εκκρεμή αυτή η απόφαση. Έχουν κινηθεί νομικά και ίσως σωθεί την τελευταία στιγμή και μεθαύριο έχουμε δυστυχώς ακόμα μια περίπτωση πολυτεχνού άνεργου με πολυμελή οικογένεια, όπου το φαντ για ένα μικρό ποσό του ζητάει προκαταβολή άμεσα 15.000 ευρώ και δώσει, ακούστε καλά, 550 ευρώ για 30 χρόνια, για 35 χρόνια.
8: Για ένα δάνειο, πείτε το όλο.
9: Για ένα δάνειο περίπου 80.000 ευρώ που αποπληρώνονταν κάποια στιγμή λόγω ανεργίας, λόγω κρίσης, πενταετία σεισμού, δύο πολέμους, μια ενεργειακή κρίση. Ο άνθρωπος μπόρεσε, γονάτισε, ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία και φτάσαμε τώρα μεθαύριο να βγαίνει το σπίτι σε πρώτο πληστηριασμό, το πρώτο σπίτι, πρώτη του κατοικία. Πριν 15 μέρες χτύπησε το τηλέφωνο του συλλόγου, μελών του συλλόγου, και άλλος ένας συμπολίτης μας ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή μέσω των νομικών συμβούλων που έχουμε και συνεργαζόμαστε με διάφορα θέματα για πάλι ένα πληστηριασμό. Το σπίτι σώθηκε με νομικές διαδικασίες. Ζητούσαν και εκεί ένα υπέροχο ποσό, μιλάμε για 25.000 ευρώ, ανάλογες δόσεις για ανάλογα χρόνια, για ένα σπίτι πολύ μεγάλο, περίπου γύρω στα 160 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν όριο. Το ένα φαντ πέρσι είχε πληστηριάσει και το άλλο φαντ αγόρασε. Όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιούν και τέτοιες τακτικές, οι οποίες έχουν τους πολίτες απέμπτει και δυστυχώς, κυρία Βουλγεράκη, οι πολίτες είναι μόνοι. Είναι μόνοι. Τα φαντ έχουν ολόκληρα γραφεία, οργανωμένο σύστημα, παρακολουθούν την νομοθεσία. Ο πολίτης που έχει μπει σε αυτό το αιώνα των χρεών, της αγωνίας, της καθημερινότητας, της επιβίωσης, το να σπουδάσει τα παιδιά του, να παρατηρήσει τα παιδιά του και όλα αυτά, δεν θα τα καταφέρει να βρεθεί απέναντι σε αυτή τη συστοιχεία των νομικών συμβούλων που έχουν και γραφείων για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Και βέβαια έχουμε και την πολιτεία που σφυρίζει αδιάφορα, που ναι, μεν βγάζει το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 12, αλλά τα σπίτια τα πραγματικά των ανθρώπων εδώ στα Καλχώρη ούτε φτιάχνονται, ούτε επιδιορθώνονται, αλλά ούτε και σώζονται. Και δεν σώζονται όπως και σε άλλες περιοχές, όπου υπάρχουν φυσικές καταστροφές και καλώς έχουν δοθεί παραστάσεις. Το είχαμε επισημάνει το πρόβλημα από τότε που ήταν ο κ. Θεοδόπουλος υπουργός, ότι γίνονται πληστηριασμοί και μας είχε υποσχεθεί ότι κανένα σπίτι σεισμόπληκτο δεν θα πληστηριαστεί. Έπεσε έξω, όπως και σε πολλά άλλα θέματα έχει πέσει έξω, έπεσε και σε αυτό έξω. Σπίτια λοιπόν πληστηριάστηκαν, σπίτια άλλαξαν χέρια και πολύ φοβόμαστε ότι θα αλλάξουν και περιουσίες χέρια και όλη η περιοχή θα αλλάξει ένα πρόσωπο. Θα είμαστε στον τόπο μας χωρίς να είναι τα σπίτια και τα καταστήματα και τα αγροτεμάχια δικά μας.
8: Πάντα στον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά δεν και να ξεχνάμε εκείνη τη δεύτερη ή τρίτη μέρα την επίσκεψη του ιδίου του Πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε και δεσμευότανε ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα παρουσιάζει μια άλλη εικόνα το σεισμόπληκτο το Αρκαλοχώρι, αλλά από το 2021 μέχρι σήμερα όλα τούτα εδώ συνεχίζουν να παραμένουν, ναι.
9: Ακριβώς τρεις φορές έχει έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός δίπλα στα πόδια μας, θα έλεγα. Και ούτε μία από αυτές τις τρεις φορές που επισκέφθηκε την περιοχή, στο Καστέλι, έτσι, στο Ηράκλειο, δεν ήρθε να δει αν όντως αυτά που υποσχέθηκε τα έκαναν οι υπουργοί του. Ούτε μία φορά. Παρόλες τις εκκλήσεις, παρόλες τα επίσημα αιτήματα που κάναμε στην τοπική Νόδε και πάνω στα γραφεία του κ. Πρωθυπουργού, καμία φορά δεν δέχτηκε, δεν καταδέχτηκε, θα λέγω, δεν καταδέχτηκε να έρθει να δει ότι τα συντρίμια παραμένουν συντρίμια, τα παιδιά μας είναι σε κοντέινερ, οι δρόμοι είναι χαλάσματα και θυμίζουν μια γάζα το 2026 μέσα στην Κρήτη, δίπλα στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, και αυτά τα πράγματα παραμένουν ακόμα 5 χρόνια μετά. Το Σεπτέμβριο μπαίνουμε στον 5ο χρόνο.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα στην πενταετία και μέχρι το τέλος του 2026, 250 οι πληστηριασμοί, πάσης φύσεως πληστηριασμοί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, ίδιος αριθμός στο Δήμο Αρχανού Αναστερουσίων. 4 Ιουνίου, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας πολυμελούς οικογένειας, δάνειο 80.000 ευρώ, το φαντ ζητάει ντούκου 15.000 ευρώ προκαταβολή και μηνιαίο ενίκιο 550 ευρώ για 30 χρόνια. Και
9: 35
8: εκεί,
9: χρόνια.
8: Πώς?
9: 35 χρόνια.
8: Για 35 χρόνια. Θα προσπαθήσετε και εκεί να βοηθήσετε με τις νομικές σας υπηρεσίες?
9: Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με τα γραφεία που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε ούτε τις γνώσεις, ούτε τις δυνατότητες, ούτε και τα οικονομικά προσόντα για να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας.
8: Κάνετε πολλά άλλα, ωστόσο, ο Σύλλογος, που δεν έχει κάνει, και δεν ευλογώ τα γένια σας, αλλά κάνετε πολλά άλλα και το έχετε αποδείξει, και δεν μένετε μόνο μέσα στο Δήμο Απεδιάδας. Λοιπόν, μην υποτιμάτε τον εαυτό σας και τη δύναμή σας, κύριε Γκατάτσιο, γι' αυτό σας το λέω έτσι και σε στυλ μαλώματος. Και επίσης προσφέρετε τη βοήθειά σας και στη Σάμο και στον Τύρναβο και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα, διότι και από εκεί σας ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και βέβαια την παρέχετε αυτή τη βοήθεια. Λύστε μου μια απορία μου, κύριε Καντάτσιο, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις περίφημες τις αιτήσεις, τους φακέλους, σε τι σημείο είμαστε? Γιατί εδώ γινόταν κοσμογονία. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας μιλούσε για την κοσμογονία. Η πρόεδρος του ΤΑΕΦΚ, η διοικήτρια του ΤΑΕΦΚ μας μιλούσε για κοσμογονία. Εδώ κοτέψαμε να πάθουμε που μας μαλώνανε και νιώθαμε και ντροπή και λέγαμε «Πα, δεν τα καταφέραμε, είπαμε λάθος πράγματα». Για πείτε μου σε τι κατάσταση είμαστε 5 χρόνια μετά.
9: Καμία κοσμογονία, κυρία Βουγεράκη, μα καμία κοσμογονία. Οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει, οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και μιλάμε για ποσά που ξέρετε, τα οικονομικά υλικά έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία 5 χρόνια και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει ο Σύλλογος, το λέει η Ελστάτ. Μπήκαμε στην Ελστάτ, είδαμε τα δελτία της Ελστάτ. Τα τελευταία 5 χρόνια οι οικονομικά υλικά έχουν πάρει αύξηση έως και 32% χωρίς τον πόλεμο του Ιράν. Αυτά θα μετακυλιστούν σύντομα στην αγορά και θα επιβαρύνουν πάλι τον σεισμόπληκτο πολίτη και τον απλό πολίτη. Δεν μας πείθουν οι εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια. Εμείς βλέπουμε στην πραγματικότητα όταν ένα σπίτι βάζει ο άνθρωπος το χέρι στην τσέπη κατά 70% μια και η στεγαστική συνομή δεν το δίνει καμία τράπεζα και ο κύριος Κατσαφάτος ναι μεν καταλαβαίνει, ακούει, κατανοεί σε εισαγωγικά όλα αυτά αλλά δεν εφαρμόζει και δεν τα κάνει κάπως πιο πρακτικά τα πράγματα. Όταν του είπαμε ότι τη στεγαστική σύνδρομη είναι ότι κάνει 100% όπως την έκανε στα σεισμόπληκτα Ιωάννινα που πέρυσι τον Αύγουστο του 25, όπως το έκανε στην Ηλία, όπως το έκανε στις πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη, έκανε 100% στεγαστική σύνδρομη. Αυτό λοιπόν έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής. Το επισημάνομα το Μάρτιο του 22 στον κύριο Τριαντόπουλο. Το πρόβλημα υφίσταται. Το είχαμε επισημάνει στον κύριο Στουνάρα, στην Ένωση Τραπεζών και βέβαια σφύριζαν αδιάφορα. Ναι, μέσα στη Βουλή παραδέχονταν ότι καμία τράπεζα δεν το δίνει. Όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί, καμία τράπεζα δεν δίνει το άτομο δάνειο πουθενά, εκτός από δύο δάνεια που δόθηκαν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου κατόπιν πολλών πιέσεων και δεν ξέρω πώς δόθηκαν και αυτά. Όμως το πρόβλημα υφίσταται. Με την παρούσα αύξηση των οικονομικών υλικών, με το ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το 20% του άτομου δανείου, κανείς δεν θα φτιάξει το σπίτι του. Κανείς δεν θα φτιάξει το σπίτι του. Κυρία Δουργεράκη, όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους ή πούλησαν ή δανείστηκαν από φίλους ή έβαλαν το χέρι στην τσέπη από κάποια αίτημα που είχαν χρήματα για τα γεράματά
8: τους. Τα έχετε πει πολλές φορές. Θυμήστε μου, ποια ήταν η διοικήτρια του ΤΑΕΦΚ που έλεγε ότι ξέρετε, εδώ πάμε για φακέλους που εξετάζονται και διαδικασίες οι οποίες θα φτάσουν σε βάθος δεκαετίας. Ποια ήταν?
9: Η κυρία Κλέα.
8: Εντάξει, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην πενταετία είμαστε. Έχετε ακόμα μια μεταετία μπροστά σας.
9: Δυστυχώς, κυρία Βουγεράκη, όμως αυτά έχουν να κάνουν με χρόνια, αλλά έχουν να κάνουν και με τις τύχες και τη ζωή των ανθρώπων. Το έχω πει με αυτό το χαρακτηριστικό μότο. Αν δείτε τα τηλέφωνα που μας παίρνουν οι συμπολίτες μας, είναι απογοητευμένοι. Είναι άνθρωποι που θέλουν να μας πείτε. Χθες, μάλιστα, θα τη δείτε μια επιστολή που θα αναρτηθεί σύντομα στο προφίλ του Συλλόγου. Χθες, μάλιστα, κυρία ζήτησε τη συνδρομή και τη βοήθεια του Συλλόγου. Γιατί οι γονείς της είναι αμαία. Οι γονείς της μένουν σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι. Δεν είναι μόνο το ότι θέλουν να ζήσουν σε ένα ασφαλές σπίτι. Είναι η ψυχική υγεία, κύριε Λουγκεράκη. Κανείς δεν συμπολογίζει το ψυχικό κόστος των μαθητών που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Κανείς δεν συμπολογίζει το κόστος που είναι οι άνθρωποι μέσα σε κοντέινερ και ζουν πρωί, βράδυ και πεθαίνουν από εκεί μέσα τα κοντέινερ. Κανείς δεν μετράει την επιβάρηση που έχει η ψυχική υγεία των ανθρώπων να κυκλοφορούν μέσα σε χαλάσματα. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και απέναντι είναι ένα χάλασμα που περιμένεις πότε η χρηματοδότηση του ενός εκατομμυρίου θα έρθει επιτέλους από το Υπουργείο για να γκρεμίσουν τύπα αυτονόητα 400 σπίτια. σου κουμπά το δάχτυλο και πρέπει να σκύψει και τη μέση στον κύριο Υφυπουργό ή στον κύριο Πρωθυπουργό για να του πει ευχαριστώ. Τι, ότι μας ρίξανε 400 σπίτια κάποια στιγμή. 400 σπίτια είναι υποκατεδάφιση με την πούλα του Υπουργείου και ακούμε κεφάλια μας. Αν γίνει κάτι, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
8: Κύριε Κεντάτσιο, πόσους φακελούς έχουμε μέχρι σήμερα, πόσοι έχουν πάρει άδεια και πείτε μου και για εκείνο το άλλο το φαινόμενο να γίνονται λάθη στους φακέλους αυτούς και να τρέχονται οι άνθρωποι και ξανά μανά μία από τα ίδια.
9: 500 περίπου άδειες έχουν βγει από 3.500 φακέλους. Το νούμερο είναι γελίο, πραγματικά είναι γελίο. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που τα εύκολα, τα παιδιά δεν προσπαθούν, προσπαθούν να αγωνίζονται. Όμως υπάρχει ένας μεγάλος βολοκαθάρας γραφειοκρατίας, υπάρχει η άνωθη εντολή, κόψτε ό,τι μπορείτε και από που μπορείτε από τα τιμολόγια επισκευής των σπιτιών. Πολλές φορές δεν σηκώνουν τηλέφωνα, λόγω εργασιών, δεν ξέρω τι. Και βέβαια το μοτίβο είναι αυτό. Κόψτε ό,τι μπορείτε και θα δείτε. Έρχονται οι φάκελοι από τους ιδιώτες μηχανικούς φτιαγμένοι, πηγαίνουν για έλεγχο στην υπηρεσία και η υπηρεσία, ενώ ο φάκελος έχει ελεγχθεί, αρχίζουν και πετσοκόβουν από κονδύλια διάφορες εργασίες που θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνουν.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά είναι τα παράπονα που ακούμε από τους συμπολίτες μας καθημερινά.
8: Τώρα να σας πω κάτι. Από την άλλη, και εδώ δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε, και είναι το τελευταίο που σας ρωτώ. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και την επιβολή του νέου τέλους τοπικής ανάπτυξης και λοιπόν δημοτικών τελών. Θα τα υποστείτε και εσείς στους οικίσκους αυτά τα τέλη? Θα τα υποστείτε σε σπίτια τα οποία είναι υποκατεδάφιση, σπίτια που δεν κατοικούνται, τα κίτρινα, τα κόκκινα και όλα τα υπόλοιπα?
9: Όχι βέβαια, κυρία Χαλκαράκη, δεν μπορεί η πολιτεία να μας έχει απαλλάξει από τον κανονικό έμφυα, γιατί αυτή φταίει που δεν έχουμε μπει στα σπίτια μας, δεν φταίμε εμείς. Πιστεύουμε να κινήσουμε τις διαδικασίες, να μπούμε στα ασφαλή σπίτια μας. Αυτή φταίει η πολιτεία.
8: Το όχι βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δέσμευση πάνω σε αυτό?
9: Εμείς θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες. Χθες ήδη καταθέσαμε την πρότησή μας στη δημόσια διαβούλευση. Εφόσον ξέρονται και ΝΑΗ και οι ιδρύματα και άλλα κτίρια, μια σειρά κτιρίων, δεν υπάρχει καμία διαβούλευση για αυτούς που έχουν πληγεί, ακόμη και αθλητικά σωματεία. Φανταστείτε ένα μεγάλο αθλητικό σωματείο, να μην λέμε ονόματα, θα απαλλαγεί έστω και από αυτό το μικρό τέλος. Δεν υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη πουθενά για πληγέντες από μια φυσική καταστροφή. Δεν το λέω μόνο για τα Καλοχώρη, το λέω και για άλλες περιοχές.
8: Τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μετακινήσετε, αλλά ακούγεστε με κακό σήμα και...
9: τώρα είναι καλύτερα. Ναι,
8: ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Βοηθήστε λίγο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι,
9: περιοχές που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή πρέπει να ελευθερωθούν και από αυτό το φόρο έμφυα. Μου θυμίζει λίγο ο κ. Γεράκη την Οθωμανική Αυτοκρατορία επί Τουρκοκρατίας που βάζανε τους προέδρους και τους κοτσαμπάσιδες να μαζεύουν τα χρήματα. Πραγματικά σας λέω, τους δίνουν λίγα χαρούπια για να κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, το προσωπικό μου σχόλιο. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε αυτή την εποχή. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα αγωνιστούμε να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη.
8: Μάλιστα. Δεν θα πω κάτι άλλο και δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Κεντάτσιο, καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
9: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Εκεί θα είμαι και εγώ.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Εκεί θα είμαι και εγώ.
19: Θα είμαι και εγώ εκεί.
20: Θα είμαι και εγώ εκεί.
21: Εκεί θα είμαι και εγώ.
22: Θα είμαι και εγώ εκεί.
23: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
24: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
25: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
26: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
27: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Εσύ θα λείπεις.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Η αραγωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
17: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
18: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Νότι Μαριά στην εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Βέβαια, κύριε Μαριά, σήμερα λέμε να κάνουμε μια παρένθεση και να επικαλεστούμε την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, αυτή του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο πανελλήνων εξετάσεων. Είναι μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται και από γονείς και από παιδιά που συμμετέχουν στις εξετάσεις ως μια ανθρωποφάγα διαδικασία. Από την άλλη, βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι είναι η μοναδική διαδικασία που έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα και έχει το στοιχείο της αξιοκρατίας, έτσι. Ποια είναι η άποψή σας για αυτές τις εξετάσεις?
1: Κοιτάξτε, έχει το στοιχείο της αξιοκρατίας όσων διαγωνίζονται υπό τους όρους που διαγωνίζονται. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι περνάνε αυτοί οι οποίοι πραγματικά γράφουν. Το θέμα όμως είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να φτάσεις εκεί και ποια είναι τα ντεσού και αν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Με βάση τα στοιχεία, στις Πανελλήνες θα συμμετέχουν 100.000 μαθητές διαγωνιζόμενοι. Από αυτούς 69.000 θα περάσουν στα ΑΕΗ. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων 31.000 παιδιά δεν θα περάσουν στα ΑΕΗ. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση βέβαια να έχει φτιάξει μια παράλληλη αγορά,
0: ναι,
1: με τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα και ταυτόχρονα έχουμε πάντα ένα σταθερό αριθμό τώρα τα τελευταία χρόνια 10.000 άτομα τα οποία φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές. Επομένως, παρότι υπάρχει αυτό το φίλτρο ούτως ώστε οι πιο ικανοί, οι πιο άξιοι, αυτοί που είναι προετοιμασμένοι καλύτερα, γιατί είναι και ένα είδους πρωταθλήματος. Δηλαδή πρέπει να μάθεις την τεχνική για να δώσεις εξετάσεις και ένα τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις συνολικές γνώσεις, διότι διαγωνίζεσαι σε 4 μαθήματα, άρα όσοι πάνε στην θεωρητική κατεύθυνση προφανώς είναι πολύ πιο αδύναμοι στα μαθηματικά, στη φυσική κτλ. Και αντίστροφα όσοι είναι στις θετικές επιστήμες. Αλλά φτάνουμε και στο αποτέλεσμα πάρα πολύ να μην έχουν, δηλαδή να είναι πολύ αδύναμοι στα θέματα της γραμματικής, της γλώσσας κτλ. Και όμως θα πρέπει να πάνε και γίνονται μηχανικοί κλπ. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο και δεν το αντιμετωπίζει αυτό το σύστημα. Θα πάνε λοιπόν όσοι είναι να πάνε όπου θέλουν. Και αν δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους, θα αντέχουν βεβαίως να τους στείλουν στο εξωτερικό, είτε στην Δυτική Ευρώπη είτε στην Ανατολική Ευρώπη, όπου ξοδεύοντας 1.000, 1.000, 1.200 ευρώ

0: Στην Κύπρο πάνε τόσοι, γίνονται δικηγόροι και έρχονται και γράφονται στο δικηγορικό σύλλογο. Επομένως, το φίλτρο αυτό για να περιορίσει αριθμό δεν το πετυχαίνει. Έχεις και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που και αυτά έχουν κάνει ιατρικές, νομικές κλπ. Άρα το θέμα αυτό φεύγει. Το δεύτερο. Το δεύτερο λοιπόν έχει σχέση με το θέμα του κόστους. Υπάρχει μια έκθεση η οποία βγήκε πρόσφατα και η έκθεση αυτή είναι από την ΓΕΣΕΕ. Η ΓΕΣΕΕ λοιπόν, το ίδρυμα της ΓΕΣΕΕ, το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕΕ, έτσι λέγεται, έχει κάνει μια έρευνα για το ποιο είναι το κόστος. Έχω εδώ η καθημερινή. Έχω και ριζοσπάστης.
1: Ναι.
0: Καθημερινή. Πληρώσαμε 614 εκατομμύρια για φροντιστήρια. Καθημερινή 25 5 του 26. Ριζοσπάστης. 2 Απριλίου του 26. 614 εκατομμύρια δαπάνησαν τα ελληνικά οικοκυριά για φροντιστήρια. Το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας. Προσέξτε. Το 94% των δαπανών αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πληρώνουν οι οικογένειες, στα φροντιστήρια, τα παιδιά τους να μπορούν να πάνε προετοιμασμένοι να δώσουν τις πανελλήνιες. Η μέση οικογένεια δίνει μηνιαία δαπάνη 180 ευρώ. Αν είσαι φτωχός, 70 ευρώ. Αν είσαι πιο πλούσιος, 250 ευρώ. Πάντως σημασία έχει ότι σε ένα νοικοκυριό με μηνιαίο εισόδημα 750 ευρώ, διαβάζω το ριζοσπάστη που είναι αναλυτικά τα στοιχεία, τα φροντιστήρια παίρνουν το 24,1% του εισοδήματος. Δηλαδή μιλάμε για τρομερή αφέμαξη.
1: Ναι.
0: Πάμε σε δεύτερο θέμα. Ξένες γλώσσες. Οικονομικός ταχυδρόμος πέρυσι. Ημερομηνία. Να μου συγχωρούν οι ακροατές μας.
1: Ναι.
0: 777 εκατομμύρια ευρώ για εκμάθηση ξένων γλωσσών πάλι από το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ. Άρα, ετησίως. Άρα πάμε στο 1,4 δις. Δηλαδή η οικογένεια, η ιδιωτική δαπάνη είναι 1,4-1,5 δισεκατομμύριο για να προετοιμάσεις τα παιδιά σου, εσύ ως οικογένεια, να πάνε να δώσουν πανελλήνιες και να ξέρουν και μια ξένη γλώσσα.
1: Yeah.
0: Βάλε και το τι πληρώνει το κράτος, όπου οι δαπάνες, αν θυμάμαι καλά πριν 1,5-2 χρόνια δεν πήρα τα στοιχεία, στον κρατικό προϋπολογισμό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια είναι 4,5 δισεκατομμύρια και για τα πανεπιστήμια είναι 500 εκατομμύρια. Βάζει λοιπόν το κράτος τα λεφτά, βάζει η οικογένεια τα λεφτά, βγαίνει γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος ο νέος μας, επειδή του δίνουν καλύτερες αμοιβές στην Αγγλία, πάει γιατρός στην Αγγλία, πάει γιατρός στη Γερμανία. Η δαπάνη όμως έχει γίνει από την ελληνική οικογένεια, αλλά έχει γίνει και από το κράτος. Διότι είναι ανοιχτά τα σύνορα. Δεν μπορεί να του πεις, όπως έλεγε ο Τσαουσέσκου στη Ρωμανία, όσοι είστε γιατροί θα μείνετε μέσα στη Ρωμανία και δεν θα φεύγετε. Φεύγουν. Άρα εδώ υπάρχει και μια μετακίνηση κεφαλαίου, ένα brain drain το οποίο υπάρχει. Με βάση τα στοιχεία, ένα άρθρο που είχα γράψει παλιότερα, το brain drain που είχαμε λόγω και μνημονίου ήταν 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ, θεωρούσαμε ότι έχουν μεταβιβαστεί λόγω μεταφοράς των παιδιών των δικών μας, των επιστημόνων, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσέξτε τι απώλεια. 9,1 δισεκατομμύρια ήταν σε φορολογικά έσοδα και 7,9 δισεκατομμύρια σε φόρους εισοδήματος. 1,2 δισεκατομμύρια σε ΦΠΑ. Συνολικά το brain drain της Ελλάδας 2008-2016 ήταν 50 δισεκατομμύρια. Που καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είχαμε πει, το κάναμε πέρυσι μια εκπομπή και κάναμε κάποιες προτάσεις. Περνάνε λοιπόν αυτά τα παιδιά και στο πανεπιστήμιο.

0: Τα περισσότερα θα περάσουν ενδεχόμενα σε σχολές που δεν θέλουν. Δεύτερον, θα περάσουν σε μέρος που δεν θέλουν να πάνε. Ερώτημα, μπορεί ο οικογενειάρχης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όταν περάσει ο γιος, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, η κόρη του Αθήνα, να βγάλει και από την τσέπη να δίνει 1.200 ευρώ να το συντηρεί το παιδί? Διότι είδαμε ότι τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη.
1: Να.
0: Σου λέει φτιάξε εστίες. Μα μέχρι να κάνεις εστίες θα περάσουν χρόνια. Επομένως, ξαναφέρω την πρόταση την οποία λέω επανειλημμένα από το 2009. Συνέχεια το ίδιο πράγμα λέω, έχω γίνει μονότονος, αλλά πρέπει να το πούμε. Στην πράξη, ο καθένας μπορεί να πάει από ό,τι αποδείξαμε και να σπουδάσει όπου θέλει και ό,τι θέλει. Πας ιατρική, δεν περνάς, θα πας στο ιδιωτικό στην Αθήνα. Δεν σ' αρέσει, θα πας στην Κύπρο. Δεν σ' αρέσει, θα πας στη Ρουμανία. Άμα θέλει και υπάρχει το χρηματικό βαλάντιο από την οικογένεια, θα πας. Και τσούκα τσούκου που λένε, θα σπουδάσεις και θα γίνεις γιατρός. Επομένως, μήπως πρέπει να καταργηθούν πλέον οι πανελλαδικές εξετάσεις? Μήπως πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα ελεύθερης εισαγωγής που όμως θα έχει περιφερειακά κριτήρια? Δηλαδή, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να οργανώσει το σύστημα ούτως ώστε να έχει και ιατρική σχολή. Πώς θα έχει ιατρική σχολή? Όταν κάνεις πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Άρα, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και μέχρι στιγμής υπάρχουν, στην Πελοπόννησο υπάρχει το στο Ρίο που είναι το πανεπιστημιακό, στην Κρήτη υπάρχει το πανεπιστημιακό νοσοκομείο που είναι στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει πανεπιστημιακό, στη Λάρισα υπάρχει πανεπιστημιακό, στα Γιάννα δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει πανεπιστημιακό, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Άρα λοιπόν στις μεγαλύτερες και στις περισσότερες περιφέρειες, εξαιρουμένων των νησιών Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και ενδεχόμενα και τη στερεά Ελλάδα, οι ιατρικές υπάρχουν. Όπου μπορούν να ενδυναμωθούν, μπορεί να γίνει ιατρική 1 και ιατρική 2, ιδίως για την Αθήνα, η οποία θα είναι νοσοκομείο πανεπιστημιακό 1 και 2. Άρα και επιπλέον κονδύλια για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα και για γιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να περιθάλψουν τον ελληνικό πληθυσμό. Πάμε τώρα στις νομικές. Υπάρχει μια αιμονή νομική της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, άντε έγινε και στην Κομωτινή για λόγους εθνικού συμφέροντος, σου λέει όχι, στην Πάτρα δεν θα κάνετε. Και δεν έγινε στην Πάτρα. Και κάνει ο άλλος ιδιωτικό πανεπιστήμιο και πάει. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι νομικές σχολές να γίνουν. Διότι κάνεις δεν κάνεις τη νομική της Πάτρας, είδατε που έχει γίνει Βασαρία και επισήριζα, ο άλλος θα πάει και θα σπουδάσει νομικά στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο ήρθε στην Αθήνα. Δεν κάνεις τίποτα. Το ίδιο και με τις πολυτεχνικές σχολές κτλ. Όταν όμως γίνει το σύστημα ελεύθερης πρόσβασης περιφερειακά, θα πρέπει να έχει τους εξής όρους. Όσοι τελειώνουν στην περιφέρειά τους θα μένουν εκεί. Αλλά άμα έχει ο πατέρας σου λεφτά να σε στείλει στην Αθήνα, να τα βάλει. Αλλά επειδή οι περισσότεροι και εμάς μας ενδιαφέρει για τις οικογένειες, τη μέση ελληνική οικογένεια που υποφέρει, θα πρέπει ο Αθηναίος να περάσει στην Αθήνα, ο Θεσσαλονικιός στη Θεσσαλονίκη και ο Κρητικός στην Κρήτη. Εγώ τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, επειδή μου αρέσει λίγο και το ποδόσφαιρο, μπαίνω μέσα με τα αγόρια, έχω και ένα θάρρος, λέω παιδιά τι ομάδα είσαι, Άρης, πάω και έλεγε και λοιπά. Πήγαιναν όλοι η Θεσσαλονίκη και έρθει στην Κρήτη. Και η κριτική ήταν ο Όφη, ας πούμε, ήταν να πάω στη Θεσσαλονίκη περισσότερο. Λοιπόν, yeah. Και πλήρωνε ο πατέρας. Δηλαδή, και ο Θεσσαλονικιός πλήρωνε τον κριτικό και ο κριτικός πλήρωνε τον Θεσσαλονικιό. Και καταλαβαίνετε ότι η ιστορία δεν γίνεται. Άρα, θα υπάρχουν τόσες θέσεις εισαγωγής όσες αντιστοιχούν στους απόφοιτους κάθε περιφέρειας. Και θα υπάρχει περιφερειακή προτίμηση. Πώς θα είναι? Προϋπόθεση επί 3 έτη όλο το λύκειο να το έχεις τελειώσει στην περιφέρεια τη συγκεκριμένη. Τελείωσες το λύκειο στην Κρήτη, θα έχεις προτιμησιακή πρόσβαση σε όποια σχολή θέλεις στην Κρήτη. Αν ο πατέρας σου τώρα θέλει να σε στείλει στα Γιάννενα και έχει λεφτά, να σε στείλει. Αλλά θα περιμένεις πρώτα να μπουν οι υπηρώτες στα Γιάννενα και μετά θα πας εσύ. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι που λέγεται στήριξη του φοιτητή. Το κράτος δίνει σήμερα 90 νομίζω εκατομμύρια για τη φοιτητική στέγη που σου δίνει 2.500 ευρώ συνολικά άμα συγκατοικείς με κάποιον ή ένα άλλο επίδομα. Αυτή τη φορά θα υπάρχει δυνατότητα μη στο σπίτι σου. Μένοντας στο σπίτι σου και με την οικογένειά σου έχεις ελάχιστα έξοδα, ιδίως ο πατέρας και η μάνα που δουλεύουν για να τα βγάλουν και οι παππούδες που χαρτζηλικώνουν τα παιδιά, τα εγγόνια, και ταυτόχρονα αποφεύγεις όλα τα λεφτά για το φροντιστήριο, διότι δεν έχεις κανένα λόγο να πας σε φροντιστήριο. Θα πηγαίνεις στο λύκειο. Και όταν πας στο λύκειο, θα παρακολουθείς το λύκειο, γιατί τώρα δεν παρακολουθεί κανένα παιδί το λύκειο. Εγώ εδώ στην Αθήνα που μένω, όπα και στην Κρήτη, αλλά δύο εδώ στην Αθήνα που είμαι κοντά σε λύκειο, βλέπω τι γίνεται. Πάρα πολλά παιδιά δεν τους ενδιαφέρει τόσο το λύκειο. Σου λέει τα πάτα απόγευμα φροντιστήριο. Πολλές φορές δεν πάνε. Φτάνουν το όριο των απουσιών γιατί σου λέει θα προετοιμαστώ για το φροντιστήριο. Στο σχολείο δεν εκτιμά τη δουλειά που του κάνει ο καθηγητής. Σου λέει θα μάθω στο φροντιστήριο την πρακτική. Επομένως, μπαίνει ένα ερώτημα, καλά, γιατί πας στο σχολείο και γιατί το κράτος δίνει 5 δισεκατομμύρια για να πας το απόγευμα στο φροντιστήριο και στο σχολείο που πας ασχολούνται όσοι είναι με την κατεύθυνση τη θετική μόνο μαθηματικά. Σου λέει αρχαία, λατινικά, ξέρω εγώ τι άλλο έχει, ιστορία δεν με νοιάζει. Και βγαίνει ο κόσμος αμόρφωτος. Βγαίνει μορφωμένος σε έναν κλάδο. Στα άλλα δεν τα ξέρει. Άρα λοιπόν, εάν περνάς χωρίς εξετάσεις, το λύκειο θα γίνει χώρος εκπαίδευσης και μάθησης. Τα φροντιστήρια δεν θα υπάρξουν. Οι φίλοι μου τώρα που έχουν φροντιστήριο, σου λέει τι θα κάνουμε εμείς. Παιδιά, θα διοριστείτε κι εσείς στο δημόσιο να διδάξετε τους μαθητές. Και όσους έχετε πάρει αναπληρωτές εδώ και εκεί και με χαμηλά ημερομίσθια, ας τους να πάνε στη δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον, ο γονιός δεν θα δίνει για τα φροντιστήρια. Τα παιδιά θα μένουν στο χώρο το δικό τους και θα γλιτώσουμε και 35.000 κατοικίες ετησίως. Γιατί τώρα ψάχνουν και τα νέα ζευγάρια να βρουν σπιτιά. Τα στατιστικά στοιχεία που έχω, ένα στους δύο περίπου φοιτητές περνάει εκτός, είναι ετεροδημότης φοιτητής. Άρα σημαίνει ότι μόλις τελειώσουν οι πανελλήνιες και βγουν και οι βάσεις και λοιπά, θα τρέχουν οι γονείς να ψάχνουν να του βρουν σπίτι, διότι ένα στους δύο από αυτούς τους 70.000 θα περάσει εκτός περιοχής του. Θα είναι ετεροδημότης. Αυτό σημαίνει 35.000 σπίτια. Άρα θα αδειάζουν 35.000 σπίτια αφού δεν θα πηγαίνεις εκτός περιοχής επί 4 έτη. Δηλαδή θα υπάρξουν στη διάθεση των νέων ζευγαριών και των υπολείπων 140.000 κατοικίες μέσα σε μια τετραετία. Τόσες που όσο και να προσπαθήσει το κράτος να χτίσει πολυκατοικίες δεν θα τα έχει. Επομένως, η πρόταση είναι συγκεκριμένη, πολύ απλή και έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, γενναία χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί τώρα τα αφήσαν όλα να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Σχεδιασμό σε κάθε περιφέρεια για να υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολυτεχνία και ιατρικές σχολές. Να ιδρυθούν ιατρικές σχολές, όπως είπαμε, και περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Να υπάρχει ο αριθμός ο αντίστοιχος, όπως είπαμε, που χρειάζεται οι απόφοιτοι λυκείου για να μένουν στην περιφέρειά τους. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τους Θεσσαλούς, ας πούμε. Τι θα γίνει με τους Κρητικούς. Ο άλλος μένει στο Ηράκλειο, ξέρω εγώ, και το Πανεπιστήμιο πάνω στο Ρέθυμνο. Εκεί πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα ενδοπεριφερειακής μετακίνησης. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και τα ΚΤΕΛ. Δεν λέω για τα τρένα, γιατί μόλις πω για τα τρένα, ο κόσμος θα σκεφτεί διαφορετικά. Αλλά να υπάρχει ενδοπεριφερειακή μετακίνηση, να μπορούν να πάρουν το λεωφορείο δωρεάν, να πάει από το Ηράκλειο, λέμε, στο Ρέθυμνο και μπορεί το απόγευμα να επιστρέψει στο παιδί. Θα κάνει και το μάθημά του κλπ. Μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό μπαίνουν στα αυτοκίνητα, στα τρένα κλπ. Και πάνε 200 χιλιόμετρα μακριά για να εργαστούν. Μιλάμε τώρα για Γερμανία κλπ.
1: Έχουν τρένα βέβαια, κύριε Μαριάκη, έτσι.
0: Εντάξει, εδώ έχουμε τα λεωφορεία, εντάξει. Ελπίζω ότι τα τρένα κάποια στιγμή κάτι να γίνει και με αυτά. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να εξορθολογήσουμε, να ορθολογικοποιήσουμε το σύστημα και να φύγουμε από όλες αυτές τις πιέσεις. Δεν μπαίνω στο ψυχολογικό που τα παιδιά έχουν πάθει τώρα αυτές τις μέρες. Είχε μπει και ένα θέμα, μερικοί λέγανε δεν θα παρακολουθήσουμε, λέει, και τον τελικό με τον Ολυμπιακό, γιατί θα τα αφήναν τα παιδιά οι γονείς να δουν το μάτς, διότι θα χάνανε χρόνο και τι θα γίνει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, ή αν θα βγει το Σάββατο να διασκεδάσει. Ναι. Παραμορφώνεται πλέον ο τρόπος λειτουργίας και ζωής του νέου, ο οποίος μπαίνει σε μια ατραπό συνεχών φροντιστηρίων από την Δευτέρα Λυκείου ή και πιο πριν, μονοθεματικός και με τεράστιο ψυχολογικό άγχος, με πίεση, με τους γονείς να μην ξέρουν πώς θα χειριστούν το θέμα, με υποβάθμιση του λυκείου, με αμφισβήτηση σε μεγάλο βαθμό και των καθηγητών, με θεοποίηση του φροντιστηρίου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπουμε πολλούς οι οποίοι δεν σέβονται. Υπάρχει ζήτημα, πρέπει να το δούμε, δεν σέβονται και τη δημόσια περιουσία. Πολλά παιδιά, δηλαδή βλέπουμε βανδαλισμούς στα σχολεία κλπ. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται και το απόγευμα που πάει στο φροντιστήριο είναι κυριλέ. Ούτε το ζωγραφίζει το φροντιστήριο, ούτε κλωτσάει τις πόρτες. Πάει κυριλέ. Το πρωί πλακώνει, κλωτσάει τις πόρτες. Αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία ψυχολογικά, γιατί το σχολείο εμφανίζεται ως καταπιεστικός μηχανισμός. Και καθώς εμφανίζεται ως καταπιεστικός μηχανισμός, σε συνδυασμό και με τον τρόπο που σκέφτεται η νεολαία και πώς αντιδρούν τα παιδιά κτλ., δημιουργεί ένα κλίμα άλλο. Ενώ το σχολείο έπρεπε να είναι ο χώρος απόλαυσης, μόρφωσης, διαπαιδαγώγησης, διαμόρφωσης νέων πολιτών, οι οποίοι θα έχουν κριτήρια, θα έχουν γνώσεις, θα μπορούν να αμφισβητούν. Αλλά αυτό για να το κάνεις, πρέπει το παιδί να μπει ήρεμο. Όχι να μπει μέσα και να λέει τι έχω τώρα, μαθηματικά, εγώ πάω για νομική, δεν με νοιάζει τι λέει αυτός. Αν πάρω το να περάσω ίσα ίσα. Τι έχω, ιστορία μου, τι με νοιάζει. Όταν όμως έχεις ένα λύκειο γενικής παιδείας που θα μορφώνεσαι και μετά θα πας στο πανεπιστήμιο και πήγες στο πανεπιστήμιο και κλείνουμε με αυτό. Mm-hmm. Πας και δηλώνεις σχολές. Μπορεί να μπεις στο οικονομικό, αλλά μπορεί να μπεις στη νομική, μπορεί να μπεις στη πολιτική επιστήμη, μπορεί να μπεις στη ψυχολογία, τα έχει βάλει όλα και όπως σε πάει το σύστημα. Και πρέπει, είδα εγώ, πας και σε ειδικούς και λέει βάλε αυτό εκεί, βάλε το άλλο για να μπεις έτσι και να μπεις αλλιώς. Δηλαδή, και πας στη νομική και δεν σ' αρέσει. Και δεν μπορεί να φύγεις. Μήπως λοιπόν η είσοδος πρέπει να γίνεται όχι σε τμήματα, αλλά σε σχολές συνολικά. Περνάω στη σχολή πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Πρώτο έτος γενικά μαθήματα. Και εκεί βλέπω. Μου αρέσει η ψυχολογία και πάω κλάδο ψυχολογίας. Μου αρέσει η κοινωνιολογία και πάω εκεί. Μου αρέσει η δημοσιογραφία. Εσείς γίνατε δημοσιογράφος. Ποια ήταν τα κριτήρια μας, σκεφτείτε πίσω πώς το επιλέξατε εκεί, γιατί πήγατε εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα νομική, γιατί ο παππούς μου ήταν δικαστικός, ξέρω εγώ, και ο θείος μου ήταν δικηγόρος. Μπορεί και να μου άρεσε, αλλά μπορεί και να μην μου άρεσε, αλλά από την ώρα που είχα πάει προς τα εκεί δεν μπορούσα να αλλάξω. Κάποιος άλλος είναι ο πατέρας του γιατρός, αλλά μπορεί να μην του αρέσει η ιατρική. Πρέπει να μπορείς να μπεις στις σχολές και να έχεις κατευθύνσεις. Και εκεί θα γίνεται το ξεσκόνισμα, το ξεσκαρτάρισμα στην Ιταλία, στη Γαλλία. Δεν έχει αυτές τις τρομερές καταστάσεις με τις εισαγωγικές εξετάσεις έτσι όπως γίνονται. Στην Αγγλία και τα λοιπά. Θα πεις έχει δίδακτρα, αλλά για τους Άγγλους έχει κάποιες υποτροφίες. Σε πάση περιπτώσει δεν μπορεί το σύστημα να είναι με τέτοιο τρόπο τυχαίο και συνειδητοποιείς μετά από ένα-δύο χρόνια, τρία, ότι δεν σ' αρέσει και δεν μπορείς να φύγεις. Δεν μπορεί. Μετά υπάρχει το θέμα των μεταγραφών. Άλλο αυτό. Περνάς σε μια σχολή υποδέστερη, Και επειδή ο αδερφός είναι στην Αθήνα, λες για κοινωνικούς λόγους και καλά το λες, να έρθω. Και πράγματι για κοινωνικούς λόγους, ενώ έχεις περάσει μια σχολή υποδέστερη, έρχεσαι και προστίθεσαι σε αυτούς που έχουν πάρει περισσότερα μόρια. Κοινωνικά είναι σωστό. Εκπαιδευτικά και αξιοκρατικά είναι. Θα πεις όμως τι θα κάνω όταν ο άλλος έχει ένα παιδί στα Γιάννενα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, θα πληρώνει ο πατέρας τρία σπίτια. Όχι. Απ' την άλλη όμως και αυτός που πέρασε στην νομική Αθήνα με διαφορετικά μόρια από αυτόν ο οποίος θα έρθει, πώς το λύνεις το θέμα με την πρόταση που κάνουμε. Ο Αθηναίος στην Αθήνα δεν θα πάει στην νομική, πήγε και τελείωσε. Δηλαδή βλέπεις ότι και το σύστημα, ενώ είναι αξιοκρατικό, έχει μετά και διάφορα άλλα παράπλευρα ζητήματα με τα οποία έχουμε εισαγωγή σε σχολές υψηλές άλλων που έχουν πάρει λιγότερα μόρια. Μετά υπάρχουν και οι ειδικές εξετάσεις των παιδιών που είναι στο εξωτερικό. Έχουν πάει οι γονείς τους, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι στρατιωτικοί και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πάει στην Αμερική. Αυτοί δίνουν άλλου είδους εξετάσεις. Καλό είναι αυτό, διότι τα παιδιά αυτά δεν ζουν στο ελληνικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως οι ίδιοι με λιγότερα μόρια ή με άλλες διαδικασίες πιο εύκολες μπαίνουν στην ιατρική. Μα μπαίνω εγώ απ' έξω, σου λέει ο άλλος. Αυτά όλα, γιατί κάθε σύστημα έχει τα σύν και τα πλήν, λύνονται. Και λύνονται με την ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και με την ίδρυση επιπλέον κρατικών δημόσιων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Και αντί να φεύγουν τα λεφτά δεξιά-αριστερά σε συμβάσεις, σε ημετέρους, σε απευθείας αναθέσεις κτλ., εάν ο προϋπολογισμός αυξηθεί σημαντικά, θα έχουμε πολύ περισσότερα πανεπιστήμια, θα έχουμε παραγωγή νέων επιστημόνων και ταυτόχρονα θα ανακουφιστεί η ελληνική οικογένεια. Φαντάζεστε τώρα, να έλεγε κάποιος σε κάθε ελληνική οικογένεια, ότι 1.000 ευρώ το μήνα θα τα γλιτώνεις. Δεν το λέει κανένας.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί σου λέει τι θα γίνει με τα φροντιστήρια, τι θα γίνει με το Α, τι θα γίνει με την παραπαιδεία κλπ. Μήπως ήρθε η ώρα να μιλάμε ευθέως γιατί λέμε για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία κλπ. Ρε παιδιά, απλά πράγματα θα τα φτιάξουμε, θα τα ετοιμάσουμε, θα τα διαμορφώσουμε ή θα έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε με τις πανελλαδικές που τρέχουν οι γονείς, τρέχουν τα παιδιά, άγχος, ιστορίες κλπ. Για άλλη μια φορά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε αυτό. Λέει η κυβέρνηση, εθνικό απολυτήριο, και άκουσα την υπουργό, σε 6 χρόνια λέει ενδεχόμενα να φτάσουμε εκεί. Σε 6 χρόνια. Πού θα είναι ο κόσμος σε 6 χρόνια και πώς θα σκέπτεται?
1: Ο κόσμος, η κυβέρνηση ελπίζει να είναι σε αυτό που ονομάζει ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί δεν είναι ούτε καν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είναι κάτι άλλο. Γιατί εμένα, επειδή και εγώ τα έζησα τα θέματα με τις Πανελλήνιες, νομίζω ότι η κυβέρνηση για το μόνο που αγωνιά είναι πώς θα φέρει τους φίλους της να ανοίξουν αυτά τα ή έκκινε επί της ουσίας, με μια ταμπέλα, και δεν ασχολείται με προτάσεις σαν τη δική σας. Θα υπάρχουν και άλλες προφανώς.
0: Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Λοιπόν,
1: ασχολούμαστε με αυτό. Πώς θα φέρουμε τους φίλους μας να στηθεί η μηχανή να βγει κανένα φράγκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαριά.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις, καλή δύναμη, και πρέπει να ξέρουν ότι το θέμα δεν είναι να πετύχεις στο πανεπιστήμιο, είναι αν πέρασες στο πανεπιστήμιο. Γιατί και αν δεν πέρασες δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πετύχει.
1: Σωστό.
0: Γιατί στη ζωή σου μπορεί να πετύχεις ακολουθώντας πολλούς δρόμους άλλους και να έχεις και πολύ καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και να είσαι και υγιής ψυχικά. Να
1: ακριβώς,
0: μην έχεις φρικάρει. Αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει μία συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ανεξάρτητα από ποια είναι τα κίνητρά του, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα άλλο Σύνταγμα ή πρόκειται για μια προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας, η κουβέντα έχει ξεκινήσει. Και το δεδομένο είναι ότι εμείς οι πολίτες δεν συμμετέχουμε σε αυτήν την κουβέντα και δεν δείχνουμε ίσως και το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουμε. Γιατί έχουμε πιστεί ότι το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο το οποίο δεν μας αφορά, ότι αφορά κάποιους λίγους, τους πολιτικούς, κάποιους από εμάς τους δημοσιογράφους, τους επιστήμονες, τους συνταγματολόγους που ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι έτσι και αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να έχουμε και εμείς οι πολίτες και ενδιαφέρον και συμμετοχή. Ένας συνταγματολόγος υπογράφει ένα βιβλίο στο οποίο μας δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτή την κουβέντα και είναι απέναντί μας στο στούντιο του Military News. Είναι ο κύριος Τάκης Βιδάλης, απέναντί μου, συνταγματολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ για την πρόσκληση.
0: Υπογράφεται αυτό το βιβλίο Το Φρούριο των Πολιορκητών. Mm-hmm. Θα μας πείτε καταρχήν για τον τίτλο, γιατί όταν το διαβάζει, Ανατομία ενός όπλου είναι ο υπότιτλος. Ναι, δεν παραπέμπει αμέσως στο Σύνταγμα.
1: Όχι, αλλά παραπέμπει στο μιλιτέρ πάντως.
0: Σωστά.
1: Δεν έγινε όμως γι' αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. Το Φρούριο των Πολιορκητών είναι μια πάρα πολύ ωραία φράση που την οφείλουμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, σε μια παλιά εποχή, στην εποχή της Επανάστασης του 1848 στη Γαλλία, στο επαναστατημένο Παρίσι. Εκεί τα πράγματα είχαν φτάσει στο όριο. Και κάποια στιγμή η μοναρχική, το μοναρχικό κόμμα της τάξης, όπως το λέγανε τότε, είπε ότι ας αφήσουμε τα ψέματα, η νομιμότητα δεν μας βολεύει, πρέπει να πολεμήσουμε με τα δικά μας όπλα όπως τα ξέρουμε. Γιατί το Σύνταγμα πλέον δεν προστατεύει εμάς τους πολιορκούμενους, αλλά προστατεύει αυτούς, δηλαδή το λαό, τον επαναστατημένο λαό, που είναι οι πολιορκητές. Αυτό το απόσπασμα, ας πούμε, από τη θέση των μοναρχικών μας το μετέφερε ο Μάρξ σε μια αποστροφή, ας πούμε, της περιγραφής που κάνει και εκείνα τα γεγονότα. Και εκεί οφείλεται ο τίτλος. Το Σύνταγμα είναι το φρούριο των πολιορκητών. Εμάς μας το θύμιζε από τότε που είμαστε φοιτητές, ο δάσκαλός μου, ο Αριστόβουλος Μάνες, που είναι ο κορυφαίος συνταγματολόγος μετά τον πόλεμο στη χώρα μας. Και μας το θύμιζε ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το Σύνταγμα δεν είναι για τους λίγους. Το Σύνταγμα είναι για τους πολλούς και τους αδύναμους. Αυτοί είναι που επέβαλαν κάποια στιγμή το Σύνταγμα, πάντοτε αυτοί επιβάλλουν το Σύνταγμα, και αυτοί έχουν συμφέρον να διεκδικούν την εφαρμογή του. Συνεχώς. Και μάλιστα όποιο και αν είναι αυτό το Σύνταγμα. Δηλαδή ακόμη και ένα Σύνταγμα που δεν είναι συντηρητικό, έχει πιθανόν μέσα διατάξεις που φαίνονται αναχρονιστικές ή οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να εφαρμόζεται. Η εξουσία, κάθε εξουσία που πάντοτε έχει τους λίγους δυνατούς, τους ισχυρούς, οικονομικά ισχυρούς, κοινωνικά ισχυρούς, έτσι, ακόμη και πολιτισμικά ισχυρούς, έχει πάντοτε συμφέρον να κινείται χωρίς κανόνες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει τους κανόνες η εξουσία. Ακόμη και αν συμβιβάζεται με κανόνες, με νόμους και πολύ περισσότερο με το Σύνταγμα που είναι ο καταστατικός, ας πούμε, νόμος μιας κοινωνίας. Κάποια στιγμή αισθάνεται άσχημα, δεν μπορεί. Αισθάνεται να στριμώχνεται και θέλει να το ξεπεράσει, θέλει να ξεφύγει. Ξεφεύγει καταστρατηγώντας το, αλλοιώνοντάς το ή παραβιάζοντάς το ανοιχτά. Γι' αυτό οι πολλοί έχουν συμφέρον το Σύνταγμα να τηρείται. Αυτό το είδαμε πολύ καλά. Νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε από την σύγχρονη ιστορία μας. Με τα Ιουλιανά και την Αποστασία,
0: ναι.
1: Έτσι, πριν από τη Χούντα. Τι έγινε τότε? Τότε ήταν τελευταία φορά που ο κόσμος στους δρόμους φώναξε για να τηρηθεί το Σύνταγμα. Φώναζε το σύνθημα 114, έτσι. Το 114 σήμαινε ότι το Σύνταγμα, η τήρηση του Συντάγματος επαφιόταν, ας πούμε, στον πατριωτισμό, έτσι έλεγε, στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δηλαδή, πάρτε το στα χέρια σας. Και για ποιο Σύνταγμα μιλούσαμε? Μιλούσαμε για το Σύνταγμα της εποχής μετά τον εμφύλιο, δηλαδή το Σύνταγμα των νικητών του εμφύλιου. Ένα Σύνταγμα φοβικό, ακραία συντηρητικό, με πολλές έτσι διατάξεις μέσα που σήμερα μας προκαλούν, θα μας προκαλούσαν αλλεργία σε οποιοδήποτε σύγχρονο άνθρωπο. Ένα σύνταγμα από τα χειρότερα που είχε η Ελλάδα, το Σύνταγμα του 1952. Κι όμως το σύνθημα ήταν 114, τηρήστε το Σύνταγμα, γιατί η εξουσία είχε ξεφύγει. Ακόμη και από αυτό το Σύνταγμα. Και τότε έλεγε ο Ηλίας Ηλιού το περίφημο «θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα». Αυτό σήμαινε. Ότι βασιστείτε πάνω σε αυτά, τα έχουμε κερδίσει με αίμα, τα έχουμε κερδίσει με αγώνες, είναι εκεί που είναι, είναι ένα συμβιβασμός, ασφαλώς είναι ένα συμβιβασμός, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε την τήρησή του. Και δυστυχώς αυτό σήμερα είναι ένα ζητούμενο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ένα ζητούμενο.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα. Mm. Εγώ εξεπλάγει είναι ότι η ελληνική κοινή γνώμη στην πλειοψηφία της τώρα, εντάξει, δεν είμαι δημοσκόπος, αλλά δεν ενοχλήθηκε από τον τρόπο που το Σύνταγμα πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων για χάρη αυτών που η κυβέρνηση ονόμασε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ανεξάρτητα συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί με το αν πρέπει να λειτουργούν ή όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το ότι μια κυβέρνηση περιφρονεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο το Σύνταγμα, θα έπρεπε κανονικά να είχε προκαλέσει κάποια αντίδραση.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, με αυτή την αφορμή, δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά στην τραγωδία που ζήσαμε αυτές τις μέρες με τις κοπέλες.
0: Τις δύο κοπελιές που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο.
1: Ναι. Και εκεί ξεκίνησε μια συζήτηση, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
0: ναι,
1: για το τι σημαίνει, ας πούμε, εκπαιδευτικό σύστημα, σχολείο, προθάλαμος, ας πούμε, των πανεπιστημίων και το καθεξής, όλο αυτό. Η εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, το ξέρουμε. Δεν είμαι αντίθετος εγώ με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν έχω
0: αλλά
1: μία
0: πανεπιστημίων,
1: θέση.
0: Όχι.
1: Αρκεί να είναι, ναι, πανεπιστήμια και αρκεί όταν, εφόσον το θέλουμε, αρκεί να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή να
0: ακριβώς
1: γίνει αλλάζοντας το άρθρο του Συντάγματος που λέει ότι απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Απαγορεύεται. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση πώς αυτό το απαγορεύεται έγινε επιτρέπεται με διάφορες κατασκευές. Ήταν πρώτα η κατασκευή του κυρίου Πιερακάκη που έφερε τον νόμο. Έτσι ήταν τότε υπουργός παιδείας. Έπειτα το ότι οι δύο κορυφαίοι, οι δύο πιο προβεβλημένοι εν πάση περιπτώσει συνταγματολόγοι της χώρας μας το υποστήριξαν αυτό. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Αλιβιζάτος. Το υποστήριξαν αυτή τη θέση. Και τέλος ήρθε και το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας και μας είπε ότι, ξέρετε κάτι, εδώ υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και εν πάση περιπτώσει οι καιροί έχουν αλλάξει, άρα όλα καλά. Λοιπόν, όταν το Σύνταγμα έχει μία τέτοιου είδους διατύπωση, απαγορεύεται, τόσο απόλυτη, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς κάτι άλλο εκτός από το απαγορεύεται. Δεν υπάρχει περιθώριο να ρίξει νερό σε αυτό στο κρασί, ας πούμε, αυτού του Συντάγματος. Δεν είναι δυνατόν να διαστρέφεται έτσι και στο τέλος να καταλήγει να είναι ένα μη κατανοητό κείμενο. Το ίδιο πράγμα πρέπει να σας πω ότι έγινε λίγα χρόνια νωρίτερα στη βαθιά κρίση μέσα, το 2012, με τα δάση, με τη χρήση των δασικών εκτάσεων. Στη χρήση των δασικών εκτάσεων το Σύνταγμα λέει ότι αυτές οι εκτάσεις, εφόσον καούν, είναι αναδασωτές υποχρεωτικά και οποιαδήποτε άλλη χρήση, λέει το Σύνταγμα, αποκλείεται. Μια τόσο έντονη διατύπωση όσο το απαγορεύεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το αποκλείεται. Έγινε, μην είστε και τόσο σίγουροι ότι αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Γιατί είπε τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας το είπε αυτό, και το υποστήριξαν και οι συνταγματολόγοι. Ευτυχώς όχι οι περισσότεροι, όπως ευτυχώς δεν υποστήριξαν και τα των ιδιωτικών πανεπιστημίων οι περισσότεροι. Λοιπόν, είπαν ότι, μα ξέρετε κάτι, στα δάση μέσα έχει φτιάξει ο στρατός ήδη στρατόπεδα σε αναδασωτές περιοχές. Άρα, αυτό σημαίνει ότι όλα μπορούν να γίνουν κάποιες χρήσεις για λόγους, ας πούμε, εθνικού συμφέροντος ή οτιδήποτε. Μα αναρωτηθήκαμε αν έκανε καλά ο στρατός που έφτιαξε στρατόπεδα μέσα σε αναδασωτές εκτάσεις. Μήπως εκεί ήταν η πρώτη παραβίαση του συντάγματος και πέρασε έτσι. Λοιπόν, ήθελα να πω με αυτό, αυτά τα δύο παραδείγματα είναι πολύ χτυπητά παραδείγματα, αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι το Σύνταγμα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε νόμος. Δεν είναι ούτε αστικός κώδικας, ούτε ποινικός κώδικας, ούτε κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι τέτοια πράγματα. Το Σύνταγμα είναι η συμφωνία που έχει κάνει μια κοινωνία για το πώς θέλει να ζήσει, πώς θα είναι το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής, ώστε να είναι ειρηνική και παραγωγική κοινωνική ζωή, δημιουργική κοινωνική ζωή. Είναι λοιπόν κυρίως ένα κείμενο κοινωνικοπολιτικό. Δεν είναι κυρίως ένα νομικό κείμενο. Βέβαια έχει μια νομική διάσταση, έντονη νομική διάσταση, αλλά είναι ένα κείμενο που αφορά την κοινωνία. Και επειδή αφορά την κοινωνία το Σύνταγμα, η κοινωνία πρέπει να μπορεί να το καταλαβαίνει, να επικοινωνεί με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι σαν τη γλώσσα. Πρέπει να, αυτά που λέει μέσα να τα εννοεί, να τα εννοούμε, να τα καταλαβαίνουμε και να μην διαστρέφονται κατά το δοκούν από διάφορους επαΐοντες ή μη, έτσι ώστε το απαγορεύεται να γίνεται επιτρέπεται και το αποκλείεται να γίνεται δεν αποκλείεται. Η γλώσσα δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αλλαγές, το ίδιο δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους αλλαγές και οι συνταγματικές διατάξεις. Αυτό θα ήθελα, αν θέλετε, από εδώ θα ήθελα να ξεκινάει εγώ μια συζήτηση για το Σύνταγμα. Ότι το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο βασικά απλό και οπωσδήποτε κατανοητό. Οποιοδήποτε κάτσει να κάνει τον κόπο να κάτσει να διαβάσει το σύστημα θα καταλάβει γιατί μιλάει. Οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται, αρκεί να ξέρει να διαβάζει. Και έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να διαστρέφονται οι λέξεις, δεν πρέπει να διαστρέφεται το νόημα με διάφορες κατασκευές που, αν θέλετε, για την γνώμη μου, τουλάχιστον ως προς το άρθρο 16 για τα δάση είπαμε, αλλά ως προς το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν και λάθος η κατασκευή και νομικά λάθος η κατασκευή περί υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου. Το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει, το ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει μιλήσει σαφώς ότι ρητές διατάξεις του συντάγματος υπερισχύουν πάντοτε και δεν επικρατεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι σαφές, ναι. Υπάρχει νομολογία, υπάρχει δικαστική απόφαση. Μια απόφαση που αφορούσε την Πολωνία που το έλεγε, το λέει ρητά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Ήταν και λάθος λοιπόν η κατασκευή, η νομική κατασκευή, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο.
0: Αναφερθήκατε στα Ιουλιανά το 65 και στο ότι ο κόσμος υπερασπίστηκε εκείνο το κακό σύνταγμα, όπως είπατε. Αρχίσουμε και χάνουμε την επαφή μας με το Σύνταγμα στη μεταπολίτευση, που θεωρούμε ότι είναι ένα κείμενο που δεν μας αφορά, ότι αφορά μόνο τους πολιτικούς και δεν το διαβάζουμε καν, κατά τα ψέματα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που προσπαθώ να τονίσω σε αυτό το βιβλίο, ότι ουσιαστικά η ιστορία, η νεότερη ιστορία μας χωρίζεται σε δύο περιόδους και μιλάω λέγοντας νεότερη ιστορία, εννοώ την ιστορία από την Επανάσταση, έτσι, την ανεξαρτησία μας, στη συνέχεια, μέχρι σήμερα, χωρίζεται σε δύο μεγάλες περίοδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος που την αποκαλώ εγώ, πάλι με όρους μιλιτέρ, πολεμικό συνταγματισμό. Η άλλη περίοδος είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης, ουσιαστικά των τελευταίων 50 ετών δηλαδή, που είναι μία περίοδος, εγώ την ονομάζω, η περίοδος του συνταγματισμού της εξουσίας. Στην περίοδο του πολεμικού συνταγματισμού, που είναι και η πιο μεγάλη, το Σύνταγμα όντως έπαιζε ρόλο για τους πολλούς. Είτε ήταν αντικείμενο διεκδίκησης, είτε ήταν αντικείμενο υπεράσπισης. Αλλά έπαιζε ρόλο για τους πολλούς το Σύνταγμα. Και ήταν κάτι, ήταν ένα κριτήριο με το οποίο πάντοτε ήταν ένα, ναι, ένα κριτήριο με το οποίο πάντοτε γινόταν, δείχναμε την εξουσία το ότι δεν μπορεί να το τηρήσει, δεν τηρεί το κριτήριο. Ήταν ένα ιδανικό το Σύνταγμα που διεκδικούσε ο κόσμος την τήρησή του. Αυτό συνέβη σε διάφορες περιόδους της ιστορίας. Εγώ θα ξεχώριζα, αν θέλετε, την περίοδο της έλευσης του Βενιζέλου. Εκεί ο κόσμος διεκδίκησε σύνταγμα χωρίς βασιλιά. Διεκδίκησε συντακτική συνέλευση. Είπε τέρμα η αναθεωρήση των συνταγμάτων, ξεκινάμε από την αρχή. Θέλουμε μια συντακτική συνέλευση και δεν θέλουμε παλάτι. Γι' αυτό θέλουμε συντακτική συνέλευση. Ο Βενιζέλος δεν θέλησε να κάνει αυτό το βήμα τότε. Πιθανόν σωστά. Οι ιστορικοί το κρίνουν καλύτερα αυτό. Συνέχισε, αλλά λίγα χρόνια αργότερα, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μετά τη δίκη στο Γουδί, είχαμε στην πραγματικότητα αυτή την εξέλιξη, μία μεταπολίτευση όπου πλέον δεν υπήρχε παλάτι. Ήταν η πρώτη προεδρευόμενη δημοκρατία μας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όπου ο κόσμος σε συλλαλητήρια επέβαλε ένα σύνταγμα. Η άλλη στιγμή που εγώ τη θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντική είναι η στιγμή της κυβέρνησης του Βουνού. Η κυβέρνηση του Βουνού είναι στην πραγματικότητα ένα πείραμα, ένα καταλυτικό πείραμα στις συνθήκες, τις τρομερές συνθήκες της κατοχής, όπου ένα μέρος ελεύθερης Ελλάδας υπαγόταν σε μια συντεταγμένη εξουσία, αποφασισμένη δημοκρατικά και με πρόεδρο μια σπουδαία μορφή, μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού συνταγματικού δικαίου, τον Αλέξανδρο Σβόλο, δάσκαλος του Αριστόπουλου Μάνες. Λοιπόν, αυτή την περίοδο δοκιμάστηκε το αν μπορούσαμε πραγματικά να ζήσουμε ελεύθερα σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες. Και το πείραμα πέτυχε. Λοιπόν, το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πέτυχε το πείραμα παρά το ότι η πλειοψηφία, η κύρια δύναμη, όπως ξέρετε, εκείνη την εποχή στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ που είχαν απελευθερώσει εκείνη τα μέρη, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που ξέρουμε πως λειτουργούσε με τα σταλινικά πρότυπα και που, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν το ιδανικό του μία εξουσία τέτοιας μορφής. Το ιδανικό του ήταν μία εξουσία τύπου λαϊκής δημοκρατίας ή Σοβιέτ ή ό,τι θέλετε, που τελικά θα υπήρχε μία υπαγωγή των πάντων στο πολιτικό γραφείο του κόμματος ή στην κομμουνιστική διεθνή εκείνης της εποχής. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Λειτουργήσε αυτό το μοντέλο, λειτουργήσε κανονικά. Υπήρχε πράγματι δημοκρατική εξουσία, αλλά μετά όλα χάθηκαν για τους γνωστούς λόγους. Δεν χρειάζεται. Αυτά ήταν δύο μεγάλα παραδείγματα του πολεμικού συνταγματισμού, πολύ σημαντικά παραδείγματα. Τα είχαν προετοιμάσει ακόμη και πριν από την Επανάσταση τα κείμενα του Ρήγα, έτσι, η χάρτα του Ρήγα, η ελληνική νομαρχία, του Ανώνυμου, τα επαναστατικά συντάγματα στη συνέχεια μέσα στον αγώνα και το καθεξής. Πολύ σημαντικά. Με τη μεταπολίτευση αυτό όλο αλλάζει. Γιατί? Γιατί στη μεταπολίτευση έχουμε ένα μύθο ο οποίος εξακολουθεί και επικρατεί σήμερα. Το μύθο του ότι επιτέλους ζούμε σε μία δημοκρατία ελεύθερη, όπου οι θεσμοί λειτουργούν ιδανικά, τέλεια, είμαστε αναπτυγμένη δημοκρατία, άρα έχουμε λίγο πολύ βάλει τα πράγματα σε έναν αυτόματο πιλότο, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολύ λόγο για το Σύνταγμα. Και έτσι το Σύνταγμα άρχισε να απομακρύνεται από τους πολίτες. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η εξήγηση. Βέβαια όλο αυτό ανατράπηκε με τη χρεοκοπία.
0: Ναι.
1: Η χρεοκοπία τι σήμαινε? Σήμαινε ότι ξυπνήσαμε κάποια μέρα και είδαμε ότι τελικά αυτή η τέλεια δημοκρατία, αυτοί οι θεσμοί που λειτουργούν άψογα, ίσως να μην λειτουργούν και τόσο άψογα, γιατί μια χώρα που έχει ένα σύνταγμα το οποίο πραγματικά εφαρμόζεται και θεσμούς που πραγματικά λειτουργούν, δεν φτάνει να χρεοκοπήσει έτσι. Μάλιστα, όταν δεν έχει πραξικοπήματα, όταν δεν έχει πολέμους, όταν έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά από το παρελθόν. Και επιπλέον έχει ένα δεύτερο προϋπολογισμό αυτών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που ήρθε μετά το 1981, ας πούμε, όταν με την πλήρη ένταξή μας. Υπήρχαν χρήματα λοιπόν και χρεοκοπήσαμε. Έτσι. Εκεί τα πράγματα άρχισαν να θολώνουν και εκεί νομίζω φάνηκε για πρώτη φορά η ανάγκη να ξανασκεφτούμε το Σύνταγμα και να ξανασκεφτούμε το πόσο σημαντικό είναι μια κοινωνία να μπορεί να εφαρμόζει αυτά που συμφωνεί, τα προγραμματικά, τα βασικά πράγματα που συμφωνεί, και ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν τις σχέσεις, τις βασικές σχέσεις που έχουμε μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, μεταξύ των πολλών και των λίγων, των αδύναμων και των δυνατών. Πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, αυτήν αποτυπώνει, αυτήν υποστασιοποιεί το Σύνταγμα. Η συνέχεια, νομίζω, μετά την χρεοκοπία είναι καταστροφική. Δηλαδή, είχαμε μία διαρκή απαξίωση του Συντάγματος στα χρόνια που ακολούθησαν. Μιλάμε για τα τελευταία 15 χρόνια. Η πανδημία ήταν μία περίοδος πολύ δύσκολη για όλους, αλλά και εκεί είχαμε απαξίωση του Συντάγματος. Όπως επίσης φαίνεται ότι με τις συζητήσεις, με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένα πολύ κομβικά θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, η υπόθεση των παρακολουθήσεων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και η ακρίβεια, θα σας έλεγα, είναι σύμπτωμα της απαξίωσης του συντάγματός μας, το ότι η εξουσία δεν εννοεί το Σύνταγμα, εννοεί να συμπεριφέρεται αυθαίρετα έξω από κανόνες.
0: Για την ακρίβεια πόσο συνδέεται?
1: Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο που, όπως ξέρουμε, εξηγείται από τους κυβερνώντες ως εισαγόμενο.
0: Ναι.
1: Φαινόμενο. Ωστόσο, ξέρουμε ότι η ελληνική αγορά απέχει πάρα πολύ από το να είναι οργανωμένη σαν μια κανονική ανταγωνιστική αγορά δυτικού τύπου. Υπάρχουν
0: καρτέλ και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις. Όταν υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις και δεν λειτουργούν οι αρχές που πρέπει να επιβλέπουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, εκεί πέρα υπάρχει θέμα θεσμών, υπάρχει θέμα Συντάγματος. Νομίζω ότι η κατάσταση της οικονομίας με την ακρίβεια, η ακρίβεια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αυτό το δείχνει ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα, που είναι πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο της κοινότητας, της Ένωσης. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι ένα δείγμα του ότι το άρθρο του Συντάγματος που μιλάει για την εθνική οικονομία ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Έχει παραμεριστεί από τους κυβερνώντες. Αφήνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν χωρίς έλεγχο, κάτι που σημαίνει ότι ευνοούνται συμφωνίες κορυφής, ευνοείται δημιουργία καρτέλ, και αυτό είναι εις βάρος των πολλών, των αδύναμων, εσάς και εμένα, που βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, κάθε φορά, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο πρατήριο της βενζίνης, είτε οπουδήποτε, στα σχολεία των παιδιών, στα φροντιστήρια των παιδιών, οπουδήποτε. Είναι θέμα θεσμών, λοιπόν.
0: Από τις προτάσεις που έχει δημοσιοποιήσει ο Πρωθυπουργός, τι συμπέρασμα βγάζετε? Επειδή, κακά τα ψέματα, δικό μου το σχόλιο, πάρα πολλοί κόσμος και αρκετοί δημοσιογράφοι νιώθουμε ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, και ειδικά των τελευταίων 7 ετών, θυμίζουν στη λειτουργία του λίγο καθεστώς. Ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, όλο αυτό το κλίμα κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να μιλούν για καθεστώς. Συμφωνείτε με αυτή την υποψία που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει? Ας μην πω την είναι. Βέβαιο.
1: Εάν δεν υπάρχει ήδη αυτό, οπωσδήποτε έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οι προτάσεις, να ξεκινήσω λίγο από τις προτάσεις, ναι, πρώτα, της αναθεώρησης, την κυβερνητική πρόταση της αναθεώρησης, κατά τη γνώμη μου, έχει μία σαφή στόχευση. Η στόχευση είναι ο έλεγχος και της νομοθετικής λειτουργίας, πέρα από τη δικαστική. Για την εξάρτηση της δικαστικής λειτουργίας δεν γίνεται απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχει μία επιπλέον τάση σε αυτή την πρόταση να ελεγχθεί και η Βουλή, να ελεγχθεί και η νομοθετική λειτουργία με τις διατάξεις περί της ίδρυσης και λειτουργίας κομμάτων που θα γίνεται με κοινό νόμο. Ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τα κριτήρια της λειτουργίας? Αυτός που θα φέρνει τον νόμο, δηλαδή η πλειοψηφία, η κυβερνητική, με το λεγόμενο θεσμό της αυτοδιάλυσης της Βουλής, δηλαδή δεν θα χρειάζεται πλέον το εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας για να διαλύεται η Βουλή. Όχι ότι εφαρμόστηκε ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν εφαρμόστηκε, αλλά τουλάχιστον τηρούνταν κάποια προσχήματα. Τώρα δεν θα χρειάζονται πια καν προσχήματα, όποτε θέλει η κυβέρνηση.
0: Ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, ας
1: πούμε. Θα διαλύει τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει, γι' αυτό η Βουλή θα πρέπει να είναι, να συμμορφώνεται, ας πούμε, με μια κατάσταση ώστε να μην διαλυθεί. Και τέλος, η πρόβλεψη για το εκλογικό σύστημα περί εύλογης αναλογικότητας, τι σημαίνει εύλογη αναλογικότητα, mm-hmm, και εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας. Πέρα από ότι, τώρα εδώ υπάρχει, να μου επιτρέψετε να πω, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα εκφραστικό, δηλαδή ακούμε διάφορες λέξεις, ας πούμε, και που είναι λέξεις επικοινωνιολόγων, λέξεις, δεν ξέρω, είναι πάντως... Είναι προβληματικές ακόμη και αυτές οι διατυπώσεις. Δεν είναι δυνατό. Κάπως πρέπει να δουλεύεται η γλώσσα πριν προβάλλεται όταν μιλάμε για μια αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν γίνεται να μιλάμε όπως μιλάνε οι επικοινωνιολόγοι, ας πούμε, και μας τα δίνουν να τα πούμε. Είναι πολύ μεγάλη κακοφωνία αυτό, ας πούμε, στο δημόσιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, κυβερνησιμότητα σημαίνει, φαίνεται, ότι θα πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο η αναλογικότητα να υποχωρεί. Δηλαδή μπορεί να έχουμε φαινόμενα όπου θα υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των ψήφων που θα έχουν καταμετρηθεί και της κατανομής τους και της κατανομής των εδρών στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το είχαμε ζήσει προδικτατορικά σε μία περίοδο όπου είχε εφαρμοστεί το πλειοψηφικό σύστημα από τις πρώτες κυβερνήσεις Καραμάλη, όπου είχαμε ακριβώς αυτό. Η κυβέρνηση αναδείχθηκε το πρώτο κόμμα με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, παρόλο που είχε λιγότερες ψήφους. Λοιπόν, αυτά όλα είναι κακά δείγματα, είναι δείγματα τάσης για τον έλεγχο της νομοθετικής λειτουργίας, τον έλεγχο της Βουλής. Αν ολοκληρωθεί αυτό, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει αυτή η πρόταση αναθεώρησης, αλλά εάν υποθέσουμε ότι ολοκληρωθεί αυτή η τάση, τότε ουσιαστικά δεν θα έχουμε στην Ελλάδα διάκριση των λειτουργιών όπως έχουμε στις δυτικές δημοκρατίες. Δεν θα το έχουμε.
0: Και ήδη είμαστε λίγο προβληματικοί.
1: Είμαστε
0: το λέω
1: πολύ
0: γενικά.
1: Προβληματικοί
0: το λίγο.
1: Γιατί το πραγματικό αντίβαρο σε όλα αυτά ξέρουμε ότι είναι η δικαστική λειτουργία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί.

0: παρόλο που ήταν σαφές ότι κάποιοι κέρδισαν πολύ σε αυτή την υπόθεση, την περίοδο, και δεν το έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την υπόθεση του Predator, των Τεμπών, και βέβαια σε αυτό που βλέπουμε τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το καθεξής. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα με τη δικαιοσύνη που θα έπρεπε να είναι το μεγάλο αντίβαρο. Φοβάμαι ότι εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και αν προχωρήσει, τότε όντως θα έχουμε καθεστώς. Και επιπλέον το λέω αυτό γιατί στην εποχή μας αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας, κυρίως από τους κρατούντες, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα, τίνει στο να υποκαταστήσει ουσιαστικά τους θεσμούς και να καταστήσει περισσότερο προστατευμένη την εξουσία από τον έλεγχο των πολιτών. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η δικιά μου η δουλειά είναι η μελέτη των επιπτώσεων της τεχνολογίας στη δημοκρατία και στα δικαιώματα. Η παγκόσμια τάση είναι αυτή. Η τεχνολογία τίνει όλο και περισσότερο να γίνεται εργαλείο στα χέρια των κρατούντων για να θωρακίσουν περισσότερο την εξουσία, και να, την εξουσία τους και να κινούνται ευκολότερα εκτός κανόνων. Πρέπει να πω εδώ ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε την τεχνολογία. Ασφαλώς χρειαζόμαστε την τεχνολογία.
1: Ξέρετε πώς τη χρησιμοποιούμε, πώς τη χρησιμοποιεί η εξουσία.
0: Πώς τη χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά κυρίως τι εγγυήσεις έχουμε ότι η τεχνολογία θα λειτουργεί στο πλαίσιο των αξιών που έχουμε, στις οποίες έχουμε καταλήξει ότι θέλουμε να ζούμε σαν ελεύθερη κοινωνία, σαν ανοιχτή κοινωνία. Δεν γίνεται να κάνουμε συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων για τον, ουσιαστικά για τις κινήσεις του καθενός στην περίοδο της πανδημίας, με το πρόσχημα του ότι θέλουν να ελεγχθούν οι μετακινήσεις του κόσμου για να μην μεταδίδεται ο ιός, όταν δεν ξέρουμε αυτά τα δεδομένα πού κατέληξαν, πού καταλήγουν. Ναι. Ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Ποιος τα τηρεί αυτά τα δεδομένα? Υπάρχει κάπου σε κάποια μορφή cloud, ας πούμε, τηρούνται αυτά τα δεδομένα? Είναι δημόσιο αυτό cloud? Υπάρχει δημόσιος έλεγχος? Έχουν πάει σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές μορφές τήρησης, ας πούμε, και κυκλοφορίας? Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα μόνο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε την πράσινη ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι το ζήτημα του περιβάλλοντος είναι απλώς ζήτημα του να πιάσουμε κάποια νούμερα, ας πούμε. Δεν μας λέει αυτό το άρθρο του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν αποφασίζουμε ότι πρέπει να εγκατασταθούν, παραδείγματος χάρη, φωτοβολταϊκά πάνελ ή ανεμογεννήτριες, πρέπει να σκεφτόμαστε τι συνέπειες θα έχει για το γύρο χώρο. Οι ανεμογεννήτριες θα μείνουν εκεί, υπάρχουν μελέτες, οι οικολόγοι μας τα λένε πάρα πολύ καλά αυτά και νομίζω με μεγάλη τεκμηρίωση, και όχι μόνο οι Έλληνες. Υπάρχουν μελέτες που μας λένε ότι καταστρέφεται η βιοποικιλότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη χορύπανση. Τα συστήματα που εγκαταλείπονται εξακολουθούν και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Βρίσκονται εκεί και ρυπαίνουν. Αυτά όλα δεν είναι περιβάλλον? Δεν πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουμε στην εξίσωση? Είναι οι ανεμογεννήτριες μόνο μια ωραία ευκαιρία, ας πούμε, για να κάνουμε έχουμε ανάπτυξη, ας πούμε, πράσινης οικονομίας?
1: Και την ίδια ώρα που έχει υποτίθεται αγωνία για το περιβάλλον, καταργείς τη διάταξη για τις αναδασώσεις.
0: Καταργείς τη διάταξη για τις αναδασώσεις και βέβαια προκρίνεις λύσεις τύπου περιορισμού, μάλλον διακοπής της λειτουργίας των λιγνητών, των λιγνητορυχείων στις περιοχές. Οι τοπικές κοινωνίες τι θα κάνουν, πώς θα περάσουν αυτή την φάση
1: και πώς θα αντιμετωπίσει και η χώρα την ενεργειακή

0: κρίση που έχει προκύψει.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή είμαι εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα τεχνολογίας και δικαιωμάτων. Αυτή την εποχή ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις επιπτώσεις της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες. Τους είπα εγώ στους συναδέλφους μου εκεί, τους είπα την περίπτωση των λιγνητών στην Ελλάδα, αυτής της απότομης διακοπής και τι μπορεί να σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, στην Ουαλία, στο Βέλγιο, που έχουν πολύ μεγάλα ανθρακοριχεία και το καθεξής. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι τελικά θέμα θεσμών και, και η τεχνολογία πρέπει να υπαχθεί στους θεσμούς. Πρέπει να είναι υπεύθυνη τεχνολογία. Πρέπει να είναι υπεύθυνη τεχνολογία. Το ξέρουμε ότι ίσως δεν είναι γνωστό αυτό και εγώ τώρα το έμαθα. Έχει γίνει εδώ και χρόνια μία ολόκληρη συζήτηση για το πώς τα παιδιά θα εξοικειωθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, παλιότερα τους υπολογιστές, τα διάφορα gadgets, το ίντερνετ και ούτω καθεξής, διαδικτυακά μαθήματα, όλα αυτά πολύ ωραία. Ξέρουμε ότι, μάθαμε ότι ένα από τα ακριβότερα ιδιωτικά σχολεία στη Silicon Valley, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που πάνε τα παιδιά των στελεχών του Big Tech, των μεγάλων τεχνολογικών, εκεί πάνε τα παιδιά τους. Απαγόρευσε τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής στους μαθητές μέχρι να πάνε στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα μόνο εγώ, όχι.
1: Λοιπόν, το έμαθα και εγώ γιατί έκανε μία ανάρτηση στα social media ένας εξαιρετικός ομότιμος καθηγητής της πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Σέργιος Θεοδωρίδης, που μας έδωσε αυτή την πληροφορία για να δείξει. Ο άνθρωπος έχει ζήσει την τεχνολογία από μέσα. Έχει, ναι. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει τους κινδύνους. Και μας έδωσε αυτό το στίγμα. Αυτή στη Silicon Valley είναι λιγότερο, ας πούμε, υποψιασμένη από ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι και οι κυβερνήσεις μας που προβάλλουν με έναν τρόπο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, χαζοχαρούμενο τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κύριε Βιδέλ, θα κάνουμε σίγουρα μια εκπομπή ξεχωριστή για την τεχνολογία και τα δικαιώματά μας. Θα ήθελα να κλείσουμε. Είπατε κάποια στιγμή στην κουβέντα μας ότι στη μεταπολίτευση πιστέψαμε και πιστεύουμε ακόμα ότι έχουμε δημοκρατία, ότι λειτουργούν οι θεσμοί. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν, το έχουμε καταλάβει. Δημοκρατία. Εδώ πλέον βιώνουμε σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αλλά θα έλεγα ότι μέχρι κάποιο σημείο υπήρχαν και κάποια όρια. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τη δημοκρατία του ενός και για αποφάσεις πάρα πολύ σημαντικές. Δεν είναι μόνο για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η χώρα τοποθετήθηκε σε πολύ μεγάλες διεθνείς πολεμικές κρίσεις με απόφαση του ενός. Επιλέχθηκε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος, εγώ θα το πω ανοιχτά και ας παρεξηγηθώ, είναι η πρώτη φορά στη διάρκεια της μεταπολίτευσης που νιώθω στην κοινή γνώμη μια αμφισβήτηση για την επιλογή, έντονη. Και άλλοι πρόεδροι είχαν αμφισβητηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι σε τέτοιο βαθμό. Και ζούμε σε αυτή τη δημοκρατία του ενός που με 151 κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι καθεστώς που μόνο του. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει. Έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία είναι κουρασμένη. Δεν σας κρύβω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κουραστεί βλέποντας ότι γράφουμε, κάποιοι συνάδελφοι αποκαλύπτουν και δεν κινείται τίποτα γιατί ζούμε στη δημοκρατία του ενός.
1: Ναι,
0: το ψηφίσαμε.
1: Ναι, αυτό είναι βέβαια. Ακούστε, πάντα υπάρχει στην πολιτική φιλοσοφία και, στη θεωρία, ας πούμε, του συνταγματικού δικαίου. Υπάρχει πάντοτε ένα αξίωμα το ότι η δημοκρατία δεν είναι η κυριαρχία της πλειοψηφίας. Αυτό είναι μια εργαλειακή αντίληψη της δημοκρατίας. Η δημοκρατία πρέπει να φροντίζει να λειτουργεί έτσι, πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε κάποια στιγμή οι μειοψηφίες να έχουν την ευκαιρία να γίνουν πλειοψηφία. Λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε εργαλειακά την πλειοψηφία, καταλήγουμε τελικά σε αυτή την διαρκή, αν θέλετε, συρρήκνωση των αντιπροσώπων μέχρι που φτάνουμε στον ένα.
0: Ναι.
1: Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, και, αλλά θα περιοριστώ στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ χτυπητό το παράδειγμα, ρίχνει περισσότερο βάρος στο αντιπροσωπευτική και λιγότερο στο δημοκρατία. Έτσι. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σε οποιαδήποτε δουλειά κάνουμε στη ζωή μας, οτιδήποτε, στις ιδιωτικές μας συναλλαγές, κάποια στιγμή εξουσιοδοτούμε κάποιον για να κάνει κάτι για μας. Εκεί θέλουμε να έχουμε έναν έλεγχο και τον δεσμεύουμε αυτόν και του ζητάμε να μας εξηγήσει έτσι, τι έκανε. Να μας, και του λέμε να, ότι κάτι δεν έκανε σωστά, ξέρεις πρέπει να το κάνεις διαφορετικά ή να του δώσουμε κάποια οδηγία και ούτω καθεξής. Δεν φτάνουμε στο σημείο να αφήνουμε ποτέ εν λευκό τις υποθέσεις μας σε κάποιον. Αυτό το κάνουμε στην πολιτική μας ζωή και αυτό είναι τραγικό πραγματικά. Άκουγα έναν δημοσιογράφο από τους πολύ έτσι, γνωστούς δημοσιογράφους, δεν θέλω να πω το όνομά τους, σε ένα δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού, που έλεγε το εξής καταπληκτικό. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, εγώ αυτό που θέλω είναι να έχω έναν επαγγελματία πολιτικό, τον οποίο θα εμπιστευτώ για τα θέματα που αφορούν το κράτος. Όπως εμπιστεύομαι τον αρχιτέκτονα ή τον εργολάβο για να μου χτίσει το σπίτι μου. Αυτή είναι η αντίληψη που επικράτει. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα στην αίθουσα όταν στο γυμνάσιο διδασκόταν ο επιτάφιος του Περικλή. Δεν ξέρω αν εκείνη τη μέρα ήταν άρρωστος και δεν πήγε σχολείο. Λοιπόν, γιατί στον επιτάφιο του Περικλή βλέπουμε ότι ο πολίτης, ο ελεύθερος πολίτης είναι αυτός που ασχολείται ο ίδιος με την πολιτική. Ο ίδιος όμως που αυτοκαθορίζεται. Δεν έχει, οι αντιπρόσωποι υπάρχουν εκεί, αλλά δεν είναι το κύριο. Ο πολιτικός μας αυτοκαθορισμός, η αυτονομία μας ως πολίτες, για να μην είμαστε αχρίοι όπως λέει ο Περικλής στον επιτάφιο, ο αυτοκαθορισμός εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να τους αναθέτουμε σε κάποιους. Δεν μπορούμε να κάνουμε outsourcing που λένε έτσι, ναι, νεοελληνιστή, ναι, την πολιτική. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ μαζί σας. Ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος σε αυτή την πορεία στο να αναθέτουμε τα πάντα σε όλους και τελικά στον έναν. Γι' αυτό το λόγο κάνω κριτική επίσης στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τρόπο, μάλλον όχι λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε αντιληφθεί πως πρέπει να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω μετά από 20 χρόνια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέσεις που είχαν κάποια ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την τεχνολογία. Μετά από 20 χρόνια έχω καταλάβει ότι αυτό που λέμε δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήνουμε να περνάει έτσι. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο μεγάλος όγκος της νομοθεσίας μας δεν περνάει από εκλεγμένους αντιπροσώπους δικούς μας. Έχει γίνει μία αλυσίδα εξουσιοδοτήσεων. Ουσιαστικά
0: ένας μηχανισμός γραφειοκρατικός
1: που ονομάζεται δημοκρατικό έλλειμμα.
0: Πανάκριβος,
1: ονομάζεται δημοκρατικό έλλειμμα σε όλες τις χώρες. Όλοι το βλέπουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς μόνο έχουμε καθίσει και λέμε ότι μα το είπε η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουμε και πρέπει να προσπαθούμε να το διαμορφώσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την επαρχιώτικη νοοτροπία, ας πούμε, απέναντι στην Ευρώπη.
0: Καλά, αν δούμε, κύριε Βιδάλη, ποιους επιλέγουμε, όχι όλους προς Θεού, αλλά κάποιους από αυτούς που επιλέγουμε να στείλουμε στην Ευρωβουλή, καταλαβαίνουμε ότι
1: ναι,
0: δεν
1: αλλά,
0: έχουμε
1: αλλά
0: κατανοήσει
1: αλλά δεν έχουν και εξουσία
0: τίποτα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εξουσία. Ή αυτούς ναι. που στέλνουμε να είναι επίτροπή μας, έτσι,
0: ναι.
1: ο υπουργός μας, ας πούμε, εκεί. Όμως, για να το κλείσω αυτό με τις εξουσιοδοτήσεις, αν ήταν ένα πράγμα που πραγματικά με έκανε, εμένα τουλάχιστον, με έκανε αισιόδοξο, ήταν το ότι κάποια στιγμή, με μια αφορμή τραγική ασφαλώς, αλλά κάποια στιγμή είδαμε στα περσινά συλλαλητήρια των Τεμπών, είδαμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά πάρα πολύ κόσμο, να εκφράζει αυτόν τον πολιτικό αυτοκαθορισμό που εγώ προτιμώ. Δηλαδή, να εκφράζει το ότι μπορεί να μην πηγαίνει να ψηφίσει, γιατί λέει όλοι οι ίδιοι είναι. Ή μπορεί να μην κατεβαίνει σε συλλαλητήρια, σε διαδηλώσεις, ας πούμε, για διάφορα συνδικαλιστικά αιτήματα ή οτιδήποτε. Ή για την Παλαιστίνη ή οτιδήποτε. Κατέβηκε εκεί όμως και φώναξε για δικαιοσύνη. Αυθόρμητα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και το αίτημα ήταν πολύ μεγάλο. Αυτό, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Κατά τη γνώμη μου, η μόνη περίπτωση τέτοιας αυθόρμητης και ογκώδους διαδήλωσης είναι μάλλον η περίπτωση της ημέρας της απελευθέρωσης τον Οκτώβριο του 1944.
0: Ναι.
1: Αν, και έχω μια μικρή επιφύλαξη, επειδή ο πληθυσμός της Αθήνας ήταν αρκετά μικρότερος από ό,τι είναι τώρα. Εδώ μιλάμε για μια, λοιπόν, για ένα ιστορικό γεγονός, για μια ιστορική έκφραση της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών που περιμένουμε να ξυπνήσει επιτέλους και στην Ελλάδα όπως το κάνει σε άλλες χώρες. Ήταν κορυφαία στιγμή. Εκεί έχω, βλέπω μια ακτίνα αισιοδοξίας. Δεν ξέρω που θα καταλήξει, αλλά είναι μια ακτίνα αισιοδοξίας. Κάτι έχουμε όλοι μέσα μας που μας κινητοποιεί και που μας κάνει να σηκωνόμαστε από τον καναπέ.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό. Θα κλείσω, αν μου επιτρέψετε, με ένα σχόλιο. Εγώ δέχομαι αυτούς που λένε δεν πάνε να ψηφίσουμε γιατί όλοι είναι ίδιοι. Mm. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό δεν αρκεί, ότι την Κυριακή των εκλογών πάω εκδρομή μπάνιο. Ακριβώς αυτή η ομάδα που έχει αυτή τη σεβαστή άποψη θα πρέπει ακόμη περισσότερο από αυτούς που ψηφίζουν την τετραετία που έρχεται να είναι πιο ενεργή στην κοινωνία. Αν το κάνεις αυτό, η άποψή σου ότι δεν ψηφίζω και είναι όλοι ίδιοι είναι απολύτως αποδεκτή, αλλά το φοράω το μαγιό μου, κάνω μπάνιο και πιστεύω ότι έκανα και αντίσταση, δυστυχώς είναι μια αυταπάτη,
1: ναι,
0: την οποία την πληρώνουμε.
1: Έχετε δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας. Ομολογώ, πρέπει να το πω αυτό, εγώ ψηφίζω.
0: Και εγώ ψηφίζω.
1: Ψηφίζω. Αλλά πρέπει να πω ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια ψηφίζω με βαριά καρδιά.
0: Προβληματίζεστε. Ναι.
1: Όχι, ψηφίζω, ναι, με βαριά καρδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τους καταλαβαίνω όλο και περισσότερο.
0: Ναι, ναι, και εγώ τους καταλαβαίνω, αλλά δεν αρκεί αυτό.
1: Δεν αρκεί αυτό. Προφανώς δεν αρκεί αυτό. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η εμπειρία, ας πούμε, της συλλογικής έκφρασης των πολιτών σε εκείνα τα συλλαλητήρια. Δεν συμφωνώ με ό,τι ακολούθησε μετά, ας πούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κρατήσουμε περισσότερο σαν μια, ναι, πολύ φωτεινή στιγμή, mm-hmm, στη, ναι, μεταπολίτευση. Για μένα αυτή ήταν η πραγματική γιορτή της επετείου της μεταπολίτευσης των 50 ετών. Αυτό ήταν η πραγματική γιορτή. Δεν είναι ό,τι γίνεται στην
0: Ηρωδοτήρα. Αυτή η κωμωδία, ναι.
1: Δεν είναι αυτό. Η πραγματική γιορτή ήταν αυτός ο κόσμος, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις μας, στις πόλεις του εξωτερικού, που κατέβηκε με ένα αίτημα για την εφαρμογή του συντάγματος επί της βασικής του έννοιας, της δικαιοσύνης, κατέβηκε και χωρίς να τον οργανώσει κανείς, χωρίς να τον μεταφέρει κανείς με πούλμαν όπως κάνανε παλιά, ας πούμε, τα κόμματα ή με πλαστικά σημαίακια. Αυτό ήταν το σημαντικό. Ας κρατήσουμε.
0: Ας το κρατήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για να σας δεσμεύσω, θα πω ότι η επόμενη που θα κάνουμε θα είναι για την τεχνολογία και τα δικαιώματα των πολιτών.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τεχνολογία είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα για τον άνθρωπο. Αλλά κάπου έχει αρχίσει και μας ανησυχεί κιόλας λίγο. Γιατί ακυρώνει ανθρώπους.
1: Ναι, δικαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση και πραγματικά εύχομαι κάθε επιτυχία στο κανάλι. Είναι εξαιρετικό.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά Οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Εκεί θα είμαι και εγώ.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Εκεί θα είμαι και εγώ.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
17: Εκεί θα είμαι και εγώ.
18: Θα είμαι και εγώ εκεί.
19: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
20: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Εσύ θα λείπεις.
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
21: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
23: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
24: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση, ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
24: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
25: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
23: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και πέντε αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
24: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
25: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
23: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
25: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
23: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει 3 βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Καλημέρα κύριε Αποστόλου και καλή εβδομάδα.
14: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σαχίνη.
12: Λοιπόν, η πολιτική πάβηνα είναι αυτό που γνωρίσαμε, δηλαδή μια δημόσια αντιπαράθεση ιδεών, θεσμών, κρατικών μηχανισμών, συμβατικών υποθέσεων, αντισυμβατικών υποθέσεων και είναι κάτι πιο αόρατο.
14: Είναι κάτι πιο αόρατο και σε τελική ανάλυση θα έλεγα και πολύ πιο ύπουλο, διότι στην πολιτική που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ήτανε απέναντί μας, μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, μπορούσαμε να εμπλακούμε μαζί της σε μια αντίφαση ή εν πάση περιπτώσει σε έναν αντίλογο καλύτερα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουμε μπει σε μια καινούργια φάση όπου το διαδίκτυο ή αυτό που λέμε κυβερνητική, έτσι όπως την κατανοούν οι περισσότεροι, έχει μπει σε μια καινούργια φάση, αυτό που λέμε κυβερνοχώρος. Έτσι. Τι έχει συμβεί? Κάτι που οι φιλόσοφοι του κυβερνοχώρου το είχαν πει και το είχαν πει με μεγάλη επιτυχία, ότι θα πάμε μέσα από το κυβερνοχώρο σε μια νέα Ιερουσαλήμ που προαναγγέλει την αποκάλυψη, εκείνη την αποκάλυψη που διαβάζουμε στα θρησκευτικά βιβλία μας. Χαιρετίζεται όλη αυτή η αποκάλυψη ως ο τόπος όπου βασιλεύει η ελευθερία και η ισότητα. Θα μας υποσχεθούν ότι μέσα σε αυτό το τεχνολογικό χήμαρο οι ανισότητες των φυλών, εδώ το προσέχουμε, και του χρώματος, της ηλικίας και των φύλων θα εξαλειφθούν, εξαναγκάζοντάς μας, μάλλον εξαχνίζοντάς μας από τις αμαρτίες του σώματος και χαρίζοντάς μας τα επιουράνια αγαθά. Απαλλαγμένοι λοιπόν από το σώμα και εξαϊλωμένοι, όπως μας έλεγαν, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο, απελευθερωνόμαστε σε ένα μικροσκοπικό παράδεισο ψηφιακής δημοκρατίας, όπου ο καθένας θα μπορεί για πάντα να εκφράζει τα προσωπικά του πιστεύω. Εδώ ακριβώς είναι η εποχή στην οποία ζούμε. Και υπάρχει ένας εξαιρετικός Άγγλος συγγραφέας, ο οποίος με το βιβλίο του «Άπειρη λεπτομέρεια» μας έχει καταδείξει εμφανώς το τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε, ας υποθέσουμε, μια διακοπή του διαδικτύου. Όλες αυτές οι εξαρτήσεις που έχει κάθε χώρα, δηλαδή οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, το εμπόριο, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, θα καταρρεύσουν ακαριαία. Η καθημερινότητα θα μετατραπεί έτσι σε έναν αγώνα επιβίωσης, Και μέσα σε αυτή τη φάρμα, όπως ο ίδιος ονομάζει, θα μετατροπούν όλα μέσα από μια μαύρη αγορά, από συμμορίες και από μια απίστευτη φτώχεια. Επομένως, είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από αυτό το σύστημα. Είμαστε πλήρως, όπως πολύ ωραία το είπατε κι εσείς στην αρχή, στον πρόλογό σας, ότι υποδόρια μπορεί, εμφατικά επίσης μπορεί, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καινούργια εξουσία που μέχρι τώρα ενδεχομένως την υποψιαζόμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τις διαστάσεις που θα μπορούσε να είχε αυτή η εξουσία.
12: Άρα μου λέτε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες, όλα αυτά τα συστήματα έξυπνα, λιγότερο έξυπνα, βλακώδη, τεχνητά, μη τεχνητά, στην ουσία αναλαμβάνουν ρόλο πολιτικής.
14: Σαφέστατα αναλαμβάνουν το ρόλο της πολιτικής ή αν θέλετε και αυτό το ρόλο της δημοκρατίας, ό,τι έχει απομείνει από την δημοκρατία, από τη φάση αυτό που αποκαλούσαμε δημοκρατία. Δηλαδή από μια κατεπίφαση δημοκρατία όπου οργανωμένες ομάδες ελέγχουν, χειραγωγούν τις μάζες. Εδώ τι γίνεται? Υπάρχει ένα σύστημα που δρά κάτω από μας που αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στη σημερινή πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Τα κόμματα βλέπουμε έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς εξουσίας, αποκομμένα όμως από το λαό. Οι ιδεολογικές διαφορές συχνά καλύπτουν κοινές επιδιώξεις κυριαρχίας. Είναι αυτό ότι διαφοροποιούμαστε τεχνητά όμως. Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου δεν εξασφαλίζεται απλώς με την εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία και αυτό το ξέρουμε.
12: Άρα
14: και
12: κύριε Αποστόλου, συγγνώμη που σας διακόπτω το
14: ρυθμό,
12: αντιλαμβάνομαι ότι στη λεγόμενη απλή κοινή, γιατί μας ακούει απλός κόσμος όπως εμείς, διάλεκτο, εγώ, εσείς, ο Παντελής, ο Νίκος, στην πολιτική γεωγραφία, προσέξτε τι λέω, μπορεί να είμαστε κάπου τοποθετημένοι. Είτε για λόγους οικογενειακούς, είτε για λόγους συμφέρον. Κάπου τοποθετημένοι στην πολιτική γεωγραφία. Όχι ιδεολογικά πια, απλά τοποθετημένοι. Και το μεγάλο ζήτημα είναι η μετακίνηση από αυτή την πολιτική γεωγραφία, αφού δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες και αντιπαραθέσεις. Πώς γίνεται? Μόνο δηλαδή αν υπερβεί κάποιος το τι ψήφιζαν οικογενειακά, να το πω έτσι. Άρα η πολιτική μετατοπίζεται από το πεδίο της απόφασης, γιατί αυτό είναι, όπως γράφεται, στο πεδίο της πρόβλεψης, δεν αφορά πλέον το τι επιλέγεις για τον οποιοδήποτε λόγο, ταπεινό ή υψηλότερο, αλλά το τι έχει προβλεφθεί ότι θα επιλέξεις.
14: Ακριβώς έτσι. Δεν είναι η επιλογή πια που είχες και έλεγες ότι μπορεί να επιλέξω το συγκεκριμένο κόμμα διότι εκφράζει την οικογένειά μου ως μια παραδοσιακή στάση πολιτικής έκφρασης. Αυτά έχουν εξαντληθεί και τα βλέπουμε. Ποια άλλοι παράγοντες, και το διαπιστώνουμε, έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Ένας παράγον πολύ βασικός είναι και οι δημοσκοπήσεις που περιγράψατε στην αρχή. Πώς είναι δυνατόν η γνώμη ενός λαού να χωρέσει σε λίγες ερωτήσεις? Είναι ένα ερώτημα. Και επιπλέον οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη βούληση των πολιτών ή διαμορφώνουν, εν πάση περιπτώσει, τη βούληση των πολιτών? Μήπως οι αριθμοί αποκτούν κύρος μεγαλύτερο από την ίδια την πραγματικότητα? Αυτά είναι τα ερωτήματα σήμερα που θέτει ο απλός άνθρωπος βλέποντας αυτές τις μετρήσεις, αυτά τα μεγέθη που ξαφνικά ένα κόμμα μειώνεται και ένα άλλο πετάει στον ουρανό, έτσι. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά θέτουν ότι τελικά ό,τι και να συμβεί δεν θα υπάρξει μία πλειοψηφική κυβέρνηση.
12: Εντάξει. Άρα διαμορφώνουν λοιπόν, λέτε, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να απηχεί μια πραγματικότητα, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα όμως.
14: Ακριβώς, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα. Ακόμα και οι αλγόριθμοι της δημοκρατίας που τους θέτουν συχνά πυκνά σε λειτουργία μπορούν και αυτοί να ανατραπούν. Γι' αυτό κάθε φορά που κάνουμε συζητήσεις μαζί έχουμε πει ότι συντελεστικός παράγοντας είναι ο πολίτης. Ακόμα και έτσι που έχει μετασχηματιστεί σε πελάτη ή εν πάση περιπτώσει έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Έχει γίνει ένα τερματικό σε όλη αυτή την πλατφόρμα μέσα στην οποία ζούμε όλοι. Ωστόσο αυτός μπορεί να παίξει ένα παράγοντα. Επίσης διαπιστώνουμε πως μέχρι τώρα πλεονάζει ο μηχανισμός πανοψίας. αυτό που λέμε η επιτήρηση. Λοιπόν, εδώ έχει συμβεί κάτι που δυστυχώς ή ατυχώς ή δεν ξέρω τι, δεν λένε την πραγματικότητα, ότι και αυτός ο μηχανισμός πανοψίας, η επιτήρηση, δηλαδή που είναι ουσιαστικά η τεχνολογία, έτσι, που μας παρακολουθεί, έχει ένα προηγούμενο, ιστορικό προηγούμενο, και κρύβεται μέσα στη ματαιοδοξία των ίδιων των αγωνιστών. Θα σας δώσω τώρα να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ξέρετε ότι η ματαιοδοξία σκοτώνει. Θα σας υπενθυμίσω ότι το 1871 ορισμένοι κουμουνάροι που πόζαραν για να φωτογραφηθούν στα οδοφράγματα αναγνωρίστηκαν αργότερα από τις φωτογραφίες τους και εκτελέστηκαν. Η γαλλική κυβέρνηση έκτοτε άρχισε να χρησιμοποιεί φωτογράφους σε αστυνομικές επιχειρήσεις, κύριε Σαχίνη. Αυτό σημαίνει πως κάποιες φορές άθελά μας, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε, πως το σύστημα λειτουργεί και πως παρακολουθεί τα πάντα και είναι ο ενδυνάμει κυρίαρχος, του προσφέρουμε, αθελά μας λέω, του προσφέρουμε τα μηχανήματα για να λειτουργήσει και για να φτιάξει αυτό που φτιάχνει.
12: Λέει εδώ ένας φίλος, θα σας διακόπτω, Αριστίδης, το 1983, κύριε Αποστόλου, είναι σειρά παραγωγής Πολωνίας. Από το 1983 και όχι μόνο, μας δείχνουν τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει πουθενά δημοκρατία. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Φίλοι είμαστε ένα 20-30% που ψαχνόμαστε, ασχολούμαστε λίγο. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες είναι bots. Στο λόγο μου το πιστεύω, δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο βλήματα. Άλλος λέει, έχει δίκιο ο κύριος Αποστόλου, πλατφόρμες υπάρχουν παντού και πολλές, από αριστερές, κεντρώες, δεξιές, ακροδεξιές, ακροαριστερές, από αμερικάνικες, ρώσικες, κινέζικες, ισραηλινές, τούρκικες και πάει λέγοντας. Και ο Γιάννης λέει, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος, ε. Θέλω να σας ρωτήσω και αυτό που λέει ο Χρήστος. Άρα με αυτά που λέτε, λέει κύριε Αποστόλου, και ανοίγει μια παρένθεση εδώ, πιστεύετε ότι με τις σημερινές συνθήκες είναι δυνατόν να διεξαχθούν αδιάβλητες εκλογές έτσι όπως μανιπουλάρεται πια ένα ηλεκτρονικό σύστημα ή τα περίφημα iPad μέσα στα εκλογικά κέντρα και έχοντας περιορίσει το ρόλο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής σε μία κόλλα και όχι αναλυτικά? Και θέλω, λέει, να σας βάλω υπόψη ότι εδώ υπήρξε μεγαλοπαράγοντας αθλητικής ομάδας και μεγάλος οικονομικός παράγοντας της χώρας, και εννοώ αυτόν που έχει το μπάσκετ, ο οποίος είπε ότι οι εκλογές στο μπάσκετ επηρεάστηκαν από ένα σύστημα ηλεκτρονικό, με δεδομένο ότι γίνεται στη χώρα συζήτηση, λέει, για το Predator και τις τεχνικές δυνατότητες λογισμικών. Μου γράφει εδώ hidden AI agents, kill switch κτλ. Ποιος εγγυάται ότι ένα σύστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί και για την όθευση της επόμενης κάλπης?
14: Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Το ερώτημα που βάζει ο ακροατής είναι απολύτως σωστό. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι μπορεί να μην υπάρχει ή να μην υπάρξει καλύτερα ένα μέγεθος στο οποίο μπορεί να είναι νόθευση.
12: Α, πειράξεις το τσίπ, ας πούμε, του iPad που φεύγει από το εκλογικό τμήμα. Σωστά?
14: Κύριε Σαχίνη, είναι σωστά το είπατε. Όταν όλα γίνονται αλγόριθμοι, όλα μπορούν να αλλαχθούν. Όλα μπορούν να μετατραπούν. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και το αποτέλεσμα εκλογικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει άρδιν. Δηλαδή, να έχουμε κάτι άλλο από αυτό που περιμένουμε, γι' αυτό ενδεχομένως και οι δημοσκοπήσεις.
12: Ναι.
14: Οι οποίες δεν είναι ο καθρέφτης που δείχνει το πρόσωπο, δείχνει το μέσο όρο των προσώπων και το κάνει με σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα είναι ότι εγώ έχω πέσει ακριβώς μέσα.
12: Άρα
14: και
12: μου λέτε,
14: βάζω μέσα και το παράγοντα μιας νοθείας που ενδεχομένως θα προκύψει.
12: Μισό. Άρα μου λέτε, μπορεί να είναι ανώθευτες, μπορεί να είναι και πειραγμένες. Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να ανακαλέσει το πειραγμένο, η απάντηση είναι, μα τι λες, δεν έχουν απόκληση από τις δημοσκοπήσεις που τρώγατε στη ΜΑΠΑ, άρα σωστά είναι. Καλά το κατάλαβα?
14: Απολύτως.
12: Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα πια οι εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα η διασταύρωσή τους. Έτσι, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε.
14: Ναι.
12: Μάλιστα. Αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά αυτούς που διεκδικούν την ψήφο πρωτίστως. Πάω πίσω σε αυτό που λέγατε. Άρα σε αυτό τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφετε, αν δεν έχει σημασία η επιλογή, αλλά η πρόβλεψη στην επιλογή, όλα είναι προκάτ.
14: Σχεδόν γίνονται όλα προκάτ. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα προκάτ? Γιατί μέχρι τώρα έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδηση των πολιτών, έχει μία άλλη άποψη. Δηλαδή ότι μας έχουν διαμορφώσει μία γκεστάλτ συμπεριφορά, έτσι όπως ακριβώς τη θέλουν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η τεχνολογία πια έχει γίνει ένα νέο ψυχοτροπικό. Έχει απικιοποιήσει τη φαντασία μας και εμείς στεκόμαστε σαν ένα κεκλειμένο άλλο από την πραγματικότητα. Είμαστε κάπου δίπλα. Τη βλέπουμε, δεν θέλουμε ούτε καν να την εξετάσουμε, παίζουμε μαζί της, μπαίνουμε μέσα σε μια λογική και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και την εξουσία. Ξέρετε, η λέξη εξουσία σήμερα είναι κενή νοήματος. Έτσι. Και γι' αυτό μας φαίνεται ότι η πολιτική, η δημοκρατία και η εξουσία είναι πιο κρύες και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι η λειτουργία της εξουσίας σήμερα, το επαναλαμβάνω, προϋποθέτει εξουσιαζόμενους, ενώ τώρα οι πάντες ασκούν μια φανταστική εξουσία πάνω στους πάντες. Εδώ αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι, το οποίο δεν βλέπω να επιλύεται. Βλέπω όμως να υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις από τους πολίτες, όπως οι ακροατές, τώρα που μόλις ακούσαμε, που υποψιασμένοι για το τι θα συμβεί ή το τι συμβαίνει ακόμη και τώρα, θέτουν τα ερωτήματα τους, τα οποία είναι όρημα, και όχι μόνο είναι όρημα, αλλά πολλές φορές μας δίνουν και την λύση οι ακροατές.
12: Κοιτάξτε, επειδή έχω προσέξει και στο άρθρο το συγκεκριμένο που κάνατε, ορμόμενος από αυτό και η συζήτηση σήμερα, ότι δεν στρογγυλεύετε γωνίες. Λέτε με παρησία ότι όλα αυτά τα έξυπνα δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη και χωρίς τεχνοφοβία, δεν είστε από αυτούς, ξέρω ότι χρησιμοποιείτε την τεχνολογία, παρόλα αυτά υπενθυμίζετε κάτι που προσπαθεί να περάσει αποστηρωμένα, και σε αυτό κατά τη γνώμη μου ενδεχομένως έχουν ευθύνη και επιστήμονες κορυφαίοι, ότι τάχα μου δήθεν είναι ουδέτερα εργαλεία. Μα στον κόσμο λέτε που ζούμε, δεν είναι ουδέτερα εργαλεία τα έξυπνα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη. Εκφράζουν οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και σχέσεις.
14: Απολύτως έτσι είναι. Ποτέ η εξουσία δεν ήταν ουδέτερη. Πάντοτε η εξουσία είχε χρησιμοποιηθεί. Την εξουσία τη χρησιμοποίησε, το γνωρίζουμε όλοι, και ο Χίτλερ. Έτσι. Και την χρησιμοποίησε, θα έλεγα, την εξάντλησε. Εντάξει. Και δεν ήταν ο μόνος. Και μέχρι σήμερα την χρησιμοποιούν. Επίσης το σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε ότι φτιάχνει και τις τεχνητές πολώσεις, τις τεχνητές πολιτικές πολώσεις, θέλω να πω. Κάπου τις αναπτύσσει, αλλού τις μικραίνει, κάθε φορά μέσα στην ίδια λογική μιας ρευστοποιημένης σκέψης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία λύση. Έστω και αν αυτή η λύση δεν είναι η λύση για τους περισσότερους, δεν είναι η λύση για τους πολίτες, αλλά ουσιαστικά είναι όμως η λύση για το σύστημα.
12: Άρα η πόλης έχει μετατραπεί σε έναν οργανισμό πληροφορίας δεδομένων και οι δημόσιοι χώροι είναι γεμάτοι με δεδομένα, οι κοινωνικές σχέσεις αφού μετριώνται άρα και αναλύονται και η εμπειρία του χρόνου διαμεσολαβείται συνεχώς από ψηφιακές επαφές. Δηλαδή τελικώς η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες.
14: Ναι, η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες, και το είχαμε πει και σε άλλη συζήτησή μας, ότι έτσι μόνο λειτουργεί, και δεν λειτουργεί τώρα, ήδη άρχισε να λειτουργεί από το 741, και το είχαμε πει και το είχαμε αναλύσει πώς. Αυτοί λοιπόν οι κώδικες είναι κώδικες και αυτοδιοίκησης, κώδικες και προσαρμογής της ζωής. Αυτό που είπαμε για το Γκεστάλ. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Η πραγματικότητα σήμερα, θα πείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, είναι μέσα στην εξέλιξη της ζωής μας. Όχι. Η πραγματικότητα όμως συνερείται σε όλα εκείνα τα χωρίς υποκείμενο όνειρα. Mm-hmm. Δηλαδή στην επιτάχυνση, στην προσομοίωση, στην αντιστρεψιμότητα. Επιπλέον, πέρα από όλες τις σημασίες που μέχρι παλαιότερα γνωρίζαμε και εναντίον τους. Αυτή λοιπόν η χρεοκοπία πυροδοτεί την αίσθηση του τέλους, αυτό που ονομάζομαι το τέλος. Μέσα δηλαδή σε ό,τι απέμεινε από τη συνείδηση του καθενός μας χωριστά. Δεν μιλάμε για συλλογικότητες, μιλάμε για υποκείμενα ξεχωριστά που δρούν έξω από το βαθμό της συλλογικότητας. Αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική. Κοιτάξτε ένα κόμμα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού κατέληξε? Κατέληξε όχι να φτάσουμε σε μια συμφωνία με το νέο κόμμα. Τα λέω αυτά για να το φέρουμε και σε μια πραγματικότητα και να το καταλαβαίνει και ο ακροατής μας. Λοιπόν, δεν φτάνει ότι σαν συλλογικότητα ερχόμαστε να σας συναντήσουμε, αλλά ως ατομικότητα κάθε ένας βουλευτής πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα. Αυτό όμως υπάρχει και μέσα στην κοινωνία. Καταργείται πια η συλλογικότητα και μένει η ατομικότητα. Ήτανε πάντα ένα κεφάλαιο μεγάλο που απασχολούσε την δυτική κοινωνία, ότι ο άνθρωπος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως ατομικότητα. Και αυτό ήταν και ο διαχωρισμός μεταξύ της κλασικής ελληνικής κοινωνίας και της δυτικής κοινωνίας.
12: Θα επιστρέψω στην ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα θα σας πει κάποιος, ωραία κύριε Αποστόλου, και τι προτείνετε, να γίνουμε οι λουδίτες του διαδικτύου, να σπάσουμε το AI, να μην πληκτρολογούμε, να μην λειτουργούμε, να επιστρέψουμε σε ένα ρομαντικό παρελθόν? Δεν γίνεται. Η ζωή προχωρά.
14: Σαφώς δεν γίνεται. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε σε ένα μισθοπραγματικό πρόσωπο. Να μην ενσωματωθούμε πλήρως μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει και καλά, έτσι. Να μην ενταχθούμε αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες είναι προτινόμενες, αλλά να φτιάξουμε και τις δικές μας πλατφόρμες. Ξέρετε, το συγκεκριμένο έργο που αναλύσαμε προηγουμένως και αυτό που περιγράφω εγώ στο άρθρο έχει κάποια πράγματα που καλό είναι να τα δούμε πώς τα εξετάζει. Εξετάζει το πριν και το μετά. Mm-hmm. Δηλαδή εξετάζει ο κόσμος να είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα big data, την εταιρική παρακολούθηση και την τεχνολογία. Εξετάζει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από όλα αυτά, αντιστέκονται. Αλλά και πάλι, τι μας λέει εδώ ο συγγραφέας? Μας λέει το εξής, ότι αρχίζουν και φτιάχνουν ένα δικό τους διαδίκτυο με, να μπουν σε μια άλλη λογική, αλλά με έναν κυβερνοϊό το διαδίκτυο καταστρέφεται. Και τότε τίθεται το αμήλικτο ερώτημα. Τι κάνουμε?
12: Mad Max εποχή. Κάνουμε. Αν καταρρεύσει αυτό που περιγράφεται, ναι, με την εξάρτηση.
14: Λοιπόν, ακριβώς. Θα μείνουμε σε μια εξάρτηση με την τεχνολογία? Θα ζήσουμε μια ψευδέστηση της επανάστασης που εξετάζει δηλαδή αν κάποιος γκρεμίσει το σύστημα? Υπάρχουν και άλλες λύσεις που έχουν δώσει κάποιοι άλλοι, ότι μπορείτε να φτιάξετε και τις δικές σας πλατφόρμες.
12: Λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα λέει κύριε Αποστόλου. Άρα έχουμε μπει πια όπου υπάρχει, στη λεγόμενη δημοκρατία, έστω και κατά τον τύπο της επιβολής, όπως έλεγε και ο Ρολάν Μπάρτ?
14: Ναι, βεβαίως, της επιβολής. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ακόμα σε μια φάση στην οποία, για να το μεταφέρουμε και λίγο στην ελληνική πραγματικότητα, όπου εξαντλείται ακόμα όρος προοδευτισμός, ο οποίος, ξέρετε, μαραίνεται από πλεισμονή φαντασιόντους αυταρέσκειας. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι μέσα από τις ρητορικές πομφόλιγες δεν έχουν καταλάβει τι είναι προοδευτισμός. Ή επίσης μαραίνεται μέσα σε μικροπολιτικούς νοηματισμούς για το τι είναι πρόοδος. Έτσι. Που ουσιαστικά τι κάνουν, γιατί το ακούμε συχνά τώρα, εμείς του προοδευτικού τόξου, εμείς οι προοδευτικοί κτλ. Οι οποίοι τι κάνουν και τι έκαναν, είχαν απολυτοποιήσει παράφορα θα έλεγα την επιστήμη και δημιουργώντας σφάλματα και μετατροπές που η πρόοδος δεν ήταν μια κοσμοαντίληψη αλλά κάτι άλλο. Και τι έφτιαξαν, για την ελληνική πραγματικότητα μιλάω πάντα γιατί αυτά δεν εξαντλούνται τόσο πολύ στο εξωτερικό, τι έφτιαξαν? Έφτιαξαν κάτι που σήμερα δεν είναι πρόοδος αλλά ομνύει στον ορθολογισμό και θύει στον ανορθολογισμό. Αυτό το βλέπουμε μέσα και από την ελληνική πραγματικότητα. Την πολιτική, ενδεχομένως και την κοινωνική.
12: Μάλιστα. Μου γράφουν εδώ και έτσι ερχόμαστε. Κύριε Αποστόλου λέει, ζούμε σουρεαλιστικές καταστάσεις και δεν εξαιρούμε κανέναν. Είτε προέρχεται από τα δεξιά, είτε από το κέντρο, είτε από την αριστερά. Αυτό που ζούμε είναι σουρεάλ. Η έξυπνη ατάκα, το τι γράφει, επικοινωνία πολύ, δημοσκοπήσεις πάρα πολύ, πολιτικές όταν τις εκφέρουν είναι αλλού για αλλού και μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματά της, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, να λες ότι εγώ μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω με επικοινωνιακές παρόλες, αλλά αυτά που λες πολιτικά να απέχουν πολύ από τα απλά της καθημερινότητας των ανθρώπων, των πολλών, όπως είναι η ακρίβεια. Πολιτικά λένε όλοι, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι να πιάσει το πρόβλημα ως έχει, έτσι όπως το καταλαβαίνει η κοινωνία.
14: Απολύτως σωστό είναι έτσι. Ποιοι αναφέρονται στην ακρίβεια? Θα τους ακούσουμε και σε λίγο που θα αρχίσει και η προεκλογική εκστρατεία επισήμως. Ποιος αγγίζει το πρόβλημα της ακρίβειας?
12: Όλους. Από τον Πρωθυπουργό που κυβερνάει και λέει ότι στεναχωριέται, παρακολουθεί το πρόβλημα με σκεπτικισμό, μέχρι την αντιπολίτευση που θέλει την Άρτα με τα Γιάννενα. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα?
14: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα έχει πάρα πολλές πτυχές. Το ζήτημα είναι μεγάλο, τεράστιο. Και η ακρίβεια όμως είναι ένα ζήτημα, αλλά ασχολούνται επιδερμικά. Δεν ασχολούνται επί της ουσίας. Δεν βάζουν σε προτεραιότητα το αίτημα των πολλών, δηλαδή το αίτημα του λαού. Βάζουν όμως σε προτεραιότητα το αίτημα των ολιγαρχών και των κέντρων διαχείρισης εξουσίας. Αυτό είναι το βασικότερο. Έτσι. Βοηθούνται και από κάπου? Βεβαίως βοηθούνται και από τα αναβλαστήματα των νεοφώτιστων, οι οποίοι έρχονται να μας διαφωτίσουν και να μας πούν ότι, ξέρετε, δεν τα βάζουν σε ευθεία γραμμή, δεν αντίθεται σε ευθεία γραμμή, θέλω να πω, με το σύστημα, αλλά υπάρχει και μια εναλλακτική λύση, η οποία και εναλλακτική λύση είναι μια ροή του ίδιου του συστήματος. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Άρα δεν προσεγγίζουν τα ζητήματα με θάρρος και δεν τα αντιμετωπίζουν. Απλούστατα τα κουκουλώνουν. Αυτό που λέει ακριβώς ο ακροατής, και το λέω εγώ τώρα με άλλα λόγια, είναι ότι με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το καινούργιο και το άλλο. Θα ζούμε μέσα σε κάποιους φετιχισμούς του πολιτικού λεξιλογίου, μέσα σε φετιχισμούς ετοιμοπαράδοτων λύσεων, και θα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση συμφωνίας του απόλυτου με το συμβιβασμό.
12: Μου λέει ο Αλεξανδρός, να μην κουράζει τον κύριο Αποστόλου, πρόοδος στις μέρες μας πανταχώθεν έχει καταντήσει αποθέωση ξεφτύλας. Εγώ, κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ρωτήσω, εάν ζούμε πια μέσα στις πλατφόρμες την πολιτική ή οι πλατφόρμες κάνουν κουμάντο πολιτικά, εάν συμβαίνει την ίδια στιγμή στο πολιτικό σύστημα αυτό που περιγράφεται, και αν ο πολίτης παγιδεύεται με πολλά εισαγωγικά, γιατί τα δεδομένα τα δίνουμε όλοι μας, τι περιθώριο διαφυγής και άρθρωσης μιας νέας πολιτικής σκέψης, δεν λέω να είναι αποδεκτή, μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμη και σε αυτά που λέτε εσείς εναλλακτικές πλατφόρμες? Μπορεί.
14: Ναι, μπορεί. Όταν θα πρέπει να ζήσουμε το παρόν. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει, γιατί σήμερα έχει κάνει μια προεγκατάσταση το μέλλον επάνω στο παρόν. Μιλάμε με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρόντος. Κοιτάξτε, την ατζέντα στις λύσεις την έχει η βάση, την έχει ο λαός και ξέρει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Γιατί συχνά πυκνά τίθεται και αυτό το ερώτημα σε άλλες μας συζητήσεις, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποιος που να δώσει τη λύση. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Την έχει τη λύση. Θα σας αναφέρω τώρα ένα περιστατικό που έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Μου είχε αφηγηθεί ένα περιστατικό για τις απεργίες που συντελούνται. Και μου είχε πει, στο αεροδρόμιο De Gaulle θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν μία απεργία οι υπάλληλοι χωρίς να συμμετάσχουν σε μία στάση, απεργιακή στάση. Mm-hmm. Πώς? Εφαρμόζοντας ακριβώς το πρωτόκολλο που έχουν πάρει από τη διοίκηση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το σύστημα που λέγεται αεροδρόμιο. Εάν εφαρμόσεις, μου είχε πει, το πρωτόκολλο αυτό, τότε σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Όμως με την έμπνευση, με την επίνεια, με την βιωματική του υπαλλήλου, σώζεται ακριβώς το αεροδρόμιο. Αυτό τα λέει όλα. Διότι τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τις λύσεις τις έχει ο ίδιος η βάση. Τις έχει δηλαδή ο ελληνικός λαός ή οποιοδήποτε άλλος λαός. Δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά δεν τις εφαρμόζει ή δεν το επιτρέπουν καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς, να τις εφαρμόσει. Και όταν δεν του επιτρέπουν να τις εφαρμόσει, τότε γινόμαστε μια ταινία της ιστορίας που δεν έχει λόγο, δεν αναπαραστά πλέον μύθους, ότι απέμεινε από το μύθο, εξάλλου αποσύρθηκε στη σκηνή, ότι απέμεινε επίσης από την αγωνιστικότητα, γιατί δεν έχει και αγωνιστικότητα πια, έχει αποσυρθεί επίσης από τη σκηνή της ιστορίας, έτσι. Και όλα τα βλέπουμε από τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Να είμαστε σε μια καταθλιπτική διάσταση και μέσα από αυτή τη θέα του καταθλιπτικού ύψους να βλέπουμε μια μαυρίλα και να περιμένουμε το

0: Συστήματα είναι άλλη ιστορία, λέει. Αλλά στιγνά ακρίβεια με όρους πολιτικής οικονομίας σημαίνει κατάρρευση των εισοδημάτων των οικοκυριών. Αν θέλει κάποιος λοιπόν, λέει, να μιλήσει πολιτικά σε βάθος, πρέπει να λέει τα πράγματα όπως είναι και να μην χρησιμοποιεί υποτίθεται εύληπτες εκφράσεις οι οποίες κρύβουν το νόημα. Και επειδή έχετε πει κάποτε ότι έχουμε απονοηματοδότηση και βασικών εννοιών που αντιλαμβανόντουσαν οι κοινωνίες.
1: Βεβαίως. Αυτό που λέει ο ακροατής είναι ουσιαστικά ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια εφαρμογή. Αυτό θα το δεχτώ. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει συγκεκριμένες προοπτικές. Επίσης το δεχόμαστε. Και είναι η περαιτέρω τοχοποίηση των πολιτών. Βεβαίως. Εδώ όμως, στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, συντελείται και κάτι άλλο. Μια ελληνοπρεπή, θα έλεγα, αφήγηση σε αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός. Κοιτάξτε με ποιους παντρεύτηκε η κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτή την εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ελληνική κατεύθυνση, με κάποια άτομα που είναι σε ένα άλλο κομμάτι, είναι στην ακροδεξιά. Έτσι. Αυτό είχε συμβεί, βεβαίως είχε συμβεί, στις λατινικές χώρες της Αμερικής. Στις λατινικές χώρες της Αμερικής, επίσης όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός, εφαρμόστηκε με τις πιο ακραίες πολιτικές προσωπικότητες. Άρα έχουμε και μια άλλη εκδοχή. Πηγαίνουμε και σε κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Και αυτές τις κατευθύνσεις μας τις φτιάχνουν έτοιμες εδώ το ελληνικό, θα έλεγα, λόμπι ή αν θέλετε το ελληνικό σύστημα της ολιγαρχίας. Έρχεται και λέει για να εφαρμοστεί ένας νεοφιλελευθερισμός στα μέτρα που εμείς επιθυμούμε θα τον φτιάξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και όντως το φτιάχνουν σε αυτή την κατεύθυνση που να περιορίζει οποιαδήποτε εξέλιξη μέσα στην κοινωνία, να συρρυκνώνει και να περιθωριοποιεί τους πολίτες και να μειώνει όσο μπορεί περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη.
0: Πάντως,
1: το έχουμε πετύχει.
0: Πάντως και ο νεοφιλελευθερισμός, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι στιγνά οικονομικό, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, έτσι, ολοκληρωμένο, μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη μεταβλητή στις περισσότερες έλογες κοινωνίες, που είναι η νέα γενιά. Επειδή ακούω πολλά πράγματα, ότι είναι αδιάφοροι, δεν την ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να πάει, αδιάφοροι στο πλέγμα που βλέπει, αλλά όταν λέμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές ότι είναι αδιάφοροι, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι, η νέα γενιά, που είναι αν θέλετε και ο νούμερο ένα μύστης της τεχνολογίας, αυτή η γενιά.
1: Αυτή η γενιά θα βοηθήσει στην ανατροπή αυτής της τεχνολογίας με όσα είπαμε προηγουμένως. Και νομίζω ότι το κάνει με επιτυχία. Δηλαδή στο διαδίκτυο, σε αυτό το σύμπαν, το καινούριο που φτιάξαμε και ανακαλύψαμε και το έχουμε βάλει σε εφαρμογή, η νέα γενιά φέρνει καινούριες ιδέες και καινούριες εφαρμογές, ούτως ώστε κάποιες από αυτές να μας διευκολύνουν να λύσουμε τα προβλήματά μας. Βέβαια υπάρχει και μια νέα γενιά που δρά και μιλά έτσι ώστε να παρουσιάζει καλύτερα μια εικόνα αυτοπεποίθησης χωρίς να διεκδικεί κάποια πράγματα. Αυτή ήταν πάντοτε, αλλά τώρα έχει μια αύξηση, να πούμε, σε πλειοψηφία. Όμως υπάρχουν πάντοτε οι νέοι που αντιστέκονται, υπάρχουν οι νέοι που δέχονται εκείνα που τους υπογραμμίζει κριτική σκέψη τους, όσο και αν έχει εξαλειφθεί από τα σχολεία και από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν οι νέοι που δεν θέλουν να σταθούν ή να γίνουν όμοιροι καταστάσεων, προσώπων και πολιτικών συστημάτων.
0: Θα κλείσω με δύο ερωτήματα ακροατών. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς λαμβάνω σύνταξη 956 ευρώ. Είχα δε και την ατυχία να έχω προβλήματα υγείας. Ελπίζω να τα ξεπεράσει, Παναγιώτη. Για ποια ιδεολογία να μιλήσουμε? Προσπαθώ να επιβιώσω στην ουσία για να πεθάνω ήσυχα.
1: Εμείς από εδώ δεν μιλήσαμε για καμία ιδεολογία. Όλες οι ιδεολογίες είναι χρεοκοπημένες και το καταλαβαίνουμε. Και το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει. Η ιδεολογία

0: υγείας πια είναι εκτός τόπου, ίσως και εκτός χρόνου, αυτές τουλάχιστον που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Το θέμα δεν είναι να μιλήσουμε για μια ιδεολογία. Είναι να μιλήσουμε βιωματικά. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες. Ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Με αυτές τις λύσεις μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή. Μπορούμε να κάνουμε ανατροπή. Θα μπορέσουμε να τις διεκδικήσουμε όμως αυτές τις λύσεις με θάρρος και σε κάθε περίπτωση να δείξουμε τη μαχητικότητά μας. Ναι, αν το κάνουμε, τα έχουμε καταφέρει. Γιατί ξέρετε, ο εργόδης βίος τώρα της ζωής μας πετάει έξω από τη δραστηριότητα και μας πετάει έξω από όλο αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Το είπαμε προηγουμένως ότι το σύστημα θέλει αυτό, τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Και όσο μας αφήνει εκεί, τόσο εμείς θα δρανοποιηθούμε και θα περιθωριοποιηθούμε. Όσο όμως βάζουμε μπροστά όλους τους μηχανισμούς αντίστασης, επίνοιας, σκέψης, θέλω να πω, συναισθήματος, βιώματος, τόσο περισσότερο εκείνοι θα χάσουν το χρώμα τους και τόσο περισσότερο εκείνοι θα έρθουν σε μια άλλη φάση να ξαναπλησιάσουν κάτω από άλλους όρους. Όχι με τους όρους που μέχρι τώρα μας έχουν πλησιάσει και μας καπελώνουν και μας επιβάλλουν τα δικά τους αυτόνομα, όχι, αλήτρωτα, ναι, αλήτρωτα συστήματα.
1: Θα κλείσω με κάτι που είναι των ημερών, κύριε Αποστόλου, μου το στείλω χάρης. Κύριε Αποστόλου, λέει, λόγω Μουντιάλ, είναι των ημερών τώρα, οι μπάλες έχουν μικροτσιπ. Αύριο μεθαύριο, να μου το θυμηθείτε, θα επεμβαίνουμε τον αλγόριθμο και θα βλέπουμε μέχρι και τηλεκατευθυνόμενο ποδόσφαιρο. Κύριε Αποστόλου, ούτε η πιο τρελή φαντασία δεν μπορεί να προβλέψει αυτό το μέλλον, λέει ο Χάρης.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν σημαίνει πως θα συμβεί. Δηλαδή, εάν εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε, θα το σταματήσουμε. Η τεχνολογία, έτσι όπως καθοδηγείται από την εξουσία, μπορεί να φτάσει παντού. Και να μας παρακολουθεί και να μας κατευθύνει να κάνει τα πάντα. Θα αφήσουμε όμως αυτή τη δύναμη ανεξέλεγκτη. Θα παραμείνουμε εμείς εκεί να λέμε ότι εντάξει, είναι ένα πεπρωμένο και πρέπει να θυσιαστούμε στο όνομα της τεχνολογίας και της νέας εξουσίας. Θα παραμείνουμε δηλαδή στο στάδιο της νάρκωσης και δεν θα πούμε ότι θα πρέπει να βάλω μπροστά όλες τις μηχανές, τις δικές μου, τις προσωπικές, ούτως ώστε να φτάσω σε ρεαλιστικές πράξεις και όχι σε υπερβατικές πράξεις, έτσι. Γιατί αλίμονο, άλλο είναι η πράξη και άλλο είναι το θυμικό. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, έτσι. Άρα θα πρέπει να παραμείνω ένα διάκοσμος του συστήματος ή να ξαναμπω πάλι μέσα στον κόσμο και να διεκδικήσω την ανατροπή.
1: Μάλιστα. Απόστολος Αποστόλου, λέει η Όλγα εδώ, καλημέρα κύριε Αποστόλου από Ξάνθη, εμείς δεν περιμένουμε ούτε τον κοντό, ούτε το κοντό. Τον έχουμε το δήμαρχο κοντό, όχι στο ανάστημα αλλά στο όνομα, γιος πρώην υπουργού. Εμείς σωθήκαμε σε εισαγωγικά, λέει, για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κύριε Αποστόλου, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή πλεύσης.
7: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
8: Γοπές μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
7: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
9: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
8: Μπες τώρα
7: στο καθαρές θάλασσες.gr
8: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
7: Είσαι μαζί μας.

0: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές.
0: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, ερτόπεν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο μισθός στη μέση ελληνική οικογένεια τελειώνει στις 18 του μήνα το πολύ. Μπορεί η πραγματική οικονομία να μας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν για εσάς. Για ποιους υπάρχουν, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Νότης Μαριάς, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μετά από την Ευρώπη που βρισκόσασταν. Για ποιους υπάρχουν τα λεφτά, λοιπόν?
1: Υπάρχουν για τους δανειστές, όπως πάντοτε υπήρχαν για τους δανειστές. Βεβαίως, και πέρασε η είδηση στα ψηλά, παρότι δημοσιεύθηκε. Είναι μια ανακοίνωση του ESM, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος μαζί με τον EFSF έχουν δανείσει την Ελλάδα στο δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Και η ανακοίνωση αυτή αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση εντός του Ιουνίου προτίθεται να πληρώσει, να αποπληρώσει πρόωρα 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν το πρώτο μνημόνιο, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, και είναι για τα έτη 2029 και για το 2033-34. Επομένως, βρέθηκαν τα λεφτά για να δοθούν στους δανειστές. Υπάρχει και το δημοσίευμα, το δείχνω της Καθημερινής, δηλαδή βγήκε αυτό το δημοσίευμα, αλλά βγήκε τη μέρα που ανακοινώθηκε και από τον ESM, την Παρασκευή δηλαδή. Αλλά από ό,τι είδατε, Παρασκευή, Σαββάτο και σήμερα τουλάχιστον το πρωί που παρακολούθησα, κανένας δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Ναι. Πέρασε στα ψηλά και όμως είναι κορυφαίο ζήτημα. Και από ό,τι είδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει καθιερώσει, κάθε Κυριακή βγάζει μια ανακοίνωση και διαμορφώνει μια πλατφόρμα. Και αμέσως έρχονται οι υπόλοιποι, τα κόμματα, και απαντάνε πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, αντί να θέσουν αυτή τη δικιά τους πλατφόρμα. Έτσι, όλη η συζήτηση με βάση την ανακοίνωση Μητσοτάκη και τις απαντήσεις των κομμάτων Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα πρωί αφορούσε την ρύθμιση του συντάγματος, τη σκέψη του Μητσοτάκη για το 2030, ξέρω εγώ κλπ. Και κανένας δεν είπε, καλά, εδώ τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, γιατί πληρώνονται, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και θέλω να το ξανααναδείξουμε αυτό το θέμα. Θα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας ότι αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές, και μάλιστα το Μάρτι του 2024, πριν από 2 χρόνια, όταν τότε ξανά έδωσε πρόωρα η κυβέρνηση 5,95 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που είχαμε τότε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κλπ. Θέλω λοιπόν να τα εξηγήσουμε λίγο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι είμαστε νοικοκυρεμένο κράτος και προπληρώνουμε τα δάνειά μας. Αλλά.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Είναι έτσι.
1: Σωστή παρατήρηση, και εδώ είναι ένα δημοσίευμα που λέει ότι το κέρδος που έχει η Ελλάδα.
0: 135 εκατομμύρια.
1: Ναι, ετησίως είναι 135 εκατομμύρια. Δεν το λέω εγώ.
0: Απαντήσα.
1: Είναι ανακοίνωση που εκδόθηκε πέρυσι με αφορμή την περσινή πρόωρη εξόφληση. Είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και υπογράφεται από, και το δημοσιεύει το ΑΠΕ. Δηλαδή δεν αμφισβητείται.
0: Το κρατικό
1: μέσο ενημέρωση, ότι αυτό που κερδίζει η Ελλάδα με τις αποπληρωμές τις πρόωρες είναι 135 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο κόσμος τώρα, όταν του πούμε τι έχει πληρώσει από το 2022 μέχρι τώρα ως πρόωρες αποπληρωμές, θα φρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι χωρίς αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, μέχρι στιγμής οι πρόωρες αποπληρωμές από το 2022, την τελευταία τετραετία, είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 28
1: δηλαδή, δεν το λέω εγώ, να το δω, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας έδειξε προηγουμένως, και λέει τα 29 δισεκατομμύρια συνολικά που αποπληρώθηκαν πρόωρα την τελευταία τετραετία. 29 δις μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και άλλα 7 πάμε στα 36 δισεκατομμύρια. Κρατήστε αυτό το νούμερο 36-37, έχει ενδιαφέρον, γιατί θα το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει δοθεί πριν αυτή την εξόφληση? Είχαν δοθεί 29 δισεκατομμύρια ευρώ προπληρωμές των δανειστών, εκ των οποίων 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και 21 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, η πρόωρη εξόφληση του πρώτου δανείου.
0: Ναι.
1: Σύνολο λοιπόν φτάναμε 28. Συν 7 τώρα πάμε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, σε μια τετραετία βρέθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν στους δανειστές. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν ήταν στην Ελλάδα, έχουν πάει στους δανειστές. Και θα δείτε τι χαρά έκαναν οι δανειστές και πόσο μας ευχαριστούσαν για αυτά τα θέματα. Είχε βγει μια ανακοίνωση πέρυσι του ESM, του οργανισμού αυτού δηλαδή, που εξηγούσε ότι πέρυσι, πριν να γίνει η αποπληρωμή, υπήρχε μια οφειλή της Ελλάδας για το πρώτο δάνειο, το οποίο ήταν 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη δανειοδότηση αυτή έγινε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και ήταν ύψος 52,9 δις και είχαν οφειλές 31,6 δις, δηλαδή είχαν προπληρώσει 21,3 δις. Τώρα βγαίνει και φαίνεται από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που πάμε. Τώρα θέλω λίγο να αναλύσουμε την ανακοίνωση του ESM και μετά θα δείξουμε για τα δάνεια. Τι λέει, τη δημοσίευσε η εφημερίδα όλη την ανακοίνωση στα ελληνικά, την παίρνω από την εφημερίδα των συντακτών, μου αρέσει να χρησιμοποιούμε τις πηγές, η οποία βεβαίως είναι στα αγγλικά, αλλά παίρνω τη μετάφραση που υπάρχει στο δημοσίευμα για να μην κάνουμε τη δικιά μας. Λέει λοιπόν ότι τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει πάρει τρία δάνεια. Ένα δάνειο από τις χώρες της Ευρωζώνης, 52, δισεκατομμύρια που είπαμε πριν, ένα δάνειο από τον EFSF και ένα δάνειο από τον ESM. Στο δάνειο του EFSF, του δευτέρου δηλαδή μνημονίου, και στο δάνειο του τρίτου μνημονίου στον ESM, γράφει μέσα ότι αν η Ελλάδα πάει ως πρόωρη αποπληρωμή για κάποιον, πρέπει να αποπληρώσει πρόωρα και όλα τα δάνεια στον EFSF και στον ESM. Εκτός και αν ο ίδιος ο EFSF και ο ESM πούνε «ΟΚ, προπληρώστε τους άλλους και μην πληρώσετε εμάς». Τώρα ποιοι είναι ο EFSF και τα λοιπά? Στην ουσία είναι οι ίδιοι. Δηλαδή την Ελλάδα τη δάνεισαν οι χώρες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Θα το δούμε αναλυτικά. Εν συνεχεία ίδρυσαν έναν οργανισμό, τον EFSF, πάλι τα ίδια τα κράτη που είναι αυτοί μέτοχοι, και ίδρυσαν εν συνεχεία τον ESM που είναι και ο βασικός οργανισμός που κάνει τα δάνεια. Επομένως η ίδια η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία στο διοικητικό συμβούλιο του ESM λέει «ΟΚ, μπορεί να πληρώσεις τη Γαλλία, τη Γερμανία για το πρώτο δάνειο». Άρα είπαν αυτοί ότι δεν χρειάζεται να αποπληρωθούν προώρα όλα τα χρήματα του δευτέρου και του τρίτου μνημονίου που φτάνουμε για 220 δισεκατομμύρια, αλλά μπορείτε με την άδειά μας ως δανειστές Β και Γ μνημονίου να πληρώσετε τους δανειστές του πρώτου μνημονίου. Δηλαδή τους ίδιους σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Το διοικητικό συμβούλιο του ESM είναι στην ουσία το Eurogroup και προεδρεύει του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Οι ίδιοι δηλαδή οι υπουργοί οικονομικών που είναι το Eurogroup αλλάζουν καπέλο και λέει τώρα είμαστε διοικητικό συμβούλιο του ESM και παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει. Το διοικητικό συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση πόρων από ένα ειδικό λογαριασμό ταμιακού αποθέματος, cash buffer, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, δηλαδή στο τέλος του μνημονίου του τρίτου, το 2018, όταν είπε ο κύριος Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της αποπληρωμής. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ειδικός λογαριασμός, ο οποίος είχε φτιαχτεί γιατί? Για να πληρώσει τους δανειστές. Μάλιστα. Και λέει παρακάτω ότι μετά και την τελευταία συναλλαγή που θα δοθούν και αυτά τα 7 δις που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Δηλαδή αφού πληρωθούν και αυτά τα λεφτά θα εξαντληθούν. Πώς θα τα βγάλαμε πριν τα λεφτά? 36 δισεκατομμύρια. Άρα υπήρχαν σε αυτό το λογαριασμό 36 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός? Είναι το περίφημο μαξιλάρι Τσίπρα. Για το οποίο έγινε μαξιλαροπόλεμος μετά και του λέει ο Πολάκης, γιατί αυτά τα 37 διστάθησε στο Μητσοτάκη και τα πήρε ο Μητσοτάκης κλπ. Τι αποκαλύπτεται εδώ? Αποκαλύπτει η αλήθεια. ότι αυτά τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν στο μαξιλάρι, που το έλεγε μαξιλάρι Τσίπρα, ήταν για να πληρωθούν οι δανειστές. Και τώρα που πληρωθήκανε, τα βγάλαμε. 36 δισεκατομμύρια εξαντλήθηκε το μαξιλάρι, δεν έχει μέσα. Έχω εδώ λοιπόν, βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην, και είναι στο Παπαδάκη την έδωσε, το μαγαρίνι του Γιώργου το Παπαδάκη, και, αλλά το έχει, το βάζει η ΕΡΤ εδώ πέρα, μπας περιπτώσει 4 Ιουλίου του 19 και τα λοιπά, ΕΡΤ ΑΕ, Αλέξης Τσίπρας, θέλουν να δώσουν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες. 4-7-19 ΕΡΤ. Μάλλον ΕΡΤ είναι, για να μην κάνω λάθος, ίσως του Παπαδάκη είναι το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ ο ίδιος ο Τσίπρας, παραμονές των εκλογών του 19, λέει ότι έχω αφήσει ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμύρια και θα μου το πάρει ο Μητσοτάκης, θα το δώσει τράπεζες.
0: Ναι.
1: Ξέραμε όλοι όμως ότι αυτά τα 37 δις ήταν για να πάνε στους δανειστές. Και γι' αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έδωσε από αυτά τα 37 δις, 8, 10 που έλεγε ο Πολάκης, έπρεπε να τα δώσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έρχεται ο ΙΟΣΕΜ και τι λέει. Αυτά τα λεφτά ήταν κρατημένα για να εξοφληθούν οι δανειστές. Μόλις φτάσαμε στα 37 δις, εξαντλήθηκαν, τελειώσανε. Τώρα το ότι έχει μαζευτεί και νέο μαξιλάρι, γιατί έχουμε καινούργιες, έχουμε φοροεπιδρομή κατά του ελληνικού λαού μέσω, μέσω των έμεσων φόρων κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Σημασία έχει ότι από αυτή την ανακοίνωση του ESM αποδεικνύεται ότι αυτά τα 37 δις ήταν για τους δανειστές. Και γι' αυτό δεν είδα και καμία ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα τώρα που να καταγγέλει γιατί πληρώθηκαν πρόωρα τα χρήματα, όπως δεν είδα και από άλλα κόμματα, ας πούμε του ευρωπαϊκού τόξου, τα οποία από ό,τι φαίνεται ναι, συμφωνούν για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν στις σημειώσεις που έχω κρατήσει βλέπω το εξής, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα, 3 εκπομπές για το θέμα αυτό. Δεκέμβρης 2022, η κυβέρνηση πληρώνει για το 2022, εντάξει, και για το 2023. Η κάθε δόση είναι 2,64 δισεκατομμύρια. Όμως το Δεκέμβριο του 2022 πληρώνουμε πρόωρα και για το 2023. Και καταβάλει το κράτος 5,29 δις. Το Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή κάθε Δεκέμβριο, αντί να δώσει το δώρο στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει το δωράκι στους δανειστές. Το Δεκέμβριο του 2023 η κυβέρνηση καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών 5,29 δις ξανά και εξοφλεί προώρα το 2024 και το 2025. Το 2024 το Δεκέμβρη οι δανειστές περιμένουν τον Αβασίλειο, το Σάντα Κλάους που λένε στην Ευρώπη. Και έρχεται ο Σάντα Κλάους, ο οποίος είναι γενναιόδωρος, διότι εξοφλεί προώρα το 2026, το 2027 και το 2028. Είναι large η κυβέρνηση. 7,9 δισεκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 25 ξανά εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος δίνει 5,29 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, εξοφλεί τους δανειστές για τα έτη 2033-2041, σπάει κάποιες δόσεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα, με την έγκριση του ESM, αυτή τη φορά δεν έχει Άγιος Βασίλης, τα πληρώνει νωρίτερα, τον Ιούνιο, δεν ξέρω αν θα δώσει και τίποτα το Δεκέμβριο εξτρά. Τον Ιούνιο λοιπόν του 26 θα εξοφλήσει 6,94 δις, 7 δις χοντρικά, για το έτη 2029 και 2033, 2034, 2035. Έτσι λοιπόν μαζεύεται ωραίος μποναμάς και πάει στους δανειστές. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τους δανειστές. Ποιοι είναι? Αυτή εδώ είναι η δανειακή σύμβαση του πρώτου μνημονίου, η οποία ερίστο εν παρόδο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι η κυβέρνηση τότε Παπανδρέου με το νόμο 3847, με το νόμο 3845 πέρασε το πρώτο μνημόνιο. Μετά από δύο μέρες περνάει το νόμο 3847 και λέει όλες οι δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια θα υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Και υπογράφει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών και δεν το φέρνει μέσα για κύρωση. Λοιπόν, αλλά και εκεί υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν έχει σημασία τώρα να μην τρώμε εδώ την ώρα. Ποιοι έδωσαν τα δάνεια και πώς? Πρώτος δανειστής είναι η Γερμανική Κεντρική Κρατική Τράπεζα. Δεν υπογράφουν οι Γερμανοί, γιατί δεν είναι κοροϊδά. Σου λέει, οφείλει η Γερμανία 350 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έτσι και τους δώσουμε δανεικά ως γερμανικό κράτος, μπορεί να έρθει κάποιος Έλληνας υπουργός οικονομικών, το Έλληνας με κεφαλαία, ναι, και να πει εσείς χρωστάτε 350 δις. Πόσα μας δώσατε, 22, οκ, φέρετε τα υπόλοιπα. Και σου λέει όχι, θα βάλουμε μια κρατική τράπεζα, την KfW, ναι, για να πούμε δεν είναι εδώ το γερμανικό κράτος, είναι τράπεζα. Και η τράπεζα η γερμανική είναι η μοναδική τράπεζα που δανείζει στο πρώτο μνημόνιο, διότι όλοι οι άλλοι είναι κράτη. Ναι. Δίνει λοιπόν 22 δισεκατομμύρια, 336 εκατομμύρια κτλ. Δεύτερος δανειστής η Γαλλία, 16,7 δισεκατομμύρια. Τρίτος δανειστής η Ιταλία, 14,7 δισεκατομμύρια. Τέταρτος δανειστής η Ισπανία, 9,7 δισεκατομμύρια. Πέμπτος δανειστής η Ολλανδία, 4,7 δισεκατομμύρια. Έκτος δανειστής το Βέλγιο, 2,8 δις. Και έρχονται οι υπόλοιποι οι οποίοι δίνουν από λιγότερα χρήματα. Και υπάρχει τώρα εδώ μία αναλυτική κλίδα, ένα ποσοστό δηλαδή ο καθένας. Κανονικά έπρεπε να πάμε σε αυτό το δάνειο, να πάει με βάση το ποσοστό που έχει κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως επειδή κάποια κράτη δεν ήθελαν να δανείσουν, αλλά θέλουν να δώσουν λιγότερα, υπάρχει μια διαφορετική συμμετοχή του καθενός. Η συμμετοχή λοιπόν της Γερμανίας είναι 27,9%. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό στα 6,94 δις, μεθαύριο δηλαδή, τι έχει να εισπράξει. Η Γερμανία θα εισπράξει 1.930.000.000 εκατομμύρια κτλ. Κτλ. Να βάλω στο παντελό. Δεύτερον, οι φίλοι μας, οι Γάλλοι, ο κύριος Μακρόν, ο φίλος μας, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής 20,9%. Θα πάρει λοιπόν η Γαλλία 1.456.706.000 κτλ. Η Μελόνια, η οποία τώρα έχει μπει στο στοχάστρο γιατί έχει την αξιμπιέλες εκεί ο προϋπολογισμός, έχουν περάσει τα όρια όλα. Η Ιταλία λοιπόν που έχει συμμετοχή 18,4% θα πάρει 1.278 εκατομμύρια. Η Ισπανία, η οποία είναι η τέταρτη χώρα που μας έχει δανείσει, θα πάρει 849 εκατομμύρια. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι πάντα είναι κυνηγάνε το χρήμα, ναι, ναι, ναι, ναι, 407 εκατομμύρια. Οι Βέλγοι 247 εκατομμύρια κτλ. Για να καταλάβει τώρα ο κόσμος τι είναι αυτά τα λεφτά. Έφερα εδώ τον κρατικό προϋπολογισμό το φετινό. Για να καταλάβει δηλαδή τι δίνει. Ναι. Το Υπουργείο Άμυνας, ξέρετε πόσο προϋπολογισμό έχει μαζί και με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τακτικό. Δεν βάζω τους εξοπλισμούς. Βάζω τον τακτικό προϋπολογισμό και ναι, τις δημόσιες επενδύσεις. 6.950 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα προϋπολογισμό του Εθνικής Άμυνας τον δίνει τον Ιούνιο η κυβέρνηση. Πάμε στο Υπουργείο Υγείας που έχουμε τόσο ανάγκη για νοσοκομεία κλπ. Το Υπουργείο Υγείας έχει προϋπολογισμό, τακτικό προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, ήταν αυτό που διάβασα προηγουμένως, για το Άμυνας, ναι, είναι ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις το Υπουργείο Άμυνας είναι 7 δις. Α, το ίδιο είναι. Το Υπουργείο Υγείας, ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Όλο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Δίνουν και μαθητές εξετάσεις, δεν έχουμε λέει λεφτά για πανεπιστήμια και τα λοιπά και γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. 5,8 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Συν 860 εκατομμύρια επενδύσεις, 6,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί όλο τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας που έχουμε καθηγητές, έχουμε δασκάλους, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε κτίρια κτλ. Είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν τον Ιούνιο με μια μονοκαμβουλιά. Και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή εδώ, στο δημόσιο διάλογο λέει, δεν έδωσε ξέρω εγώ 100.000 ευρώ που είναι στη Δράμα. Δεν έδωσε τόσα στη Λαμία. Δεν δίνει, λέει, στην Υγεία και στην Παιδεία. Και πάει και δίνει μονοκαμβουλιά 7 δις και ναι, δεν μιλάει κανένα. Δεν μιλάει κανένα. Ναι. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 2,5 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι χρήματα δίνονται.
0: Ναι.
1: Και θα πει κανένας εντάξει και γιατί γίνονται όλα αυτά.
0: το απαιτούν οι Ευρωπαίοι. Είπατε για τη Μελόνι ότι έχει διάφορα προβλήματα. Εξίσου σοβαρά προβλήματα έχει ο κ. Μακρόν οικονομικά.
1: Ακούστε.
0: Γίνεται καμία πίεση, δώσε μας κανένα φράγκο.
1: Πρώτα απ' όλα βάλαμε τα 37 δισάκια εκεί του Τσίπρα το μαξιλάρι για τους δανειστές.
0: Ναι.
1: Μέσα εκεί δεν υπήρχε η πρόβλεψη της πρόωρης εξόφλησης. Ναι. Δηλαδή ήταν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά και όταν έρθει να δοθεί κανονικά η δόση να δοθεί. Ναι. Και αν το κράτος δεν έχει έσοδα υποτίθεται το 2035, είχε μέσα εκεί αυτό το μαξιλάρι, το οποίο ήθελε ο Πολάκης να το διανύμουνε, ναι. Δεν του είχαν εξηγήσει τον Πολάκη και τον υπόλοιπον εκεί, ότι αυτά είναι για τους δανειστές. Να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα όμως είναι ποιος πιέζει και γιατί. Δεν μπορεί να αποδειχτεί αυτό, παρασκευαστικά
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτός που έχει το μεγαλύτερο άγχος να πάρει τα λεφτά και να μην πάθει υποτίθεται ζημιά είναι η Γερμανία. Διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να εξοφληθούν όλα αυτά τα δάνεια. Υπάρχουν οι απαιτήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων. Και όσο αυτοί δεν εξοφλούνται, στα 22 ναι. δισεκατομμύρια δεν τα παίρνουν μέχρι κεραίας, σου λέει μπορεί να έρθει κάτι να γίνει. Γι' αυτό έβαλαν μέσα στη Δανειακή Σύμβαση, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μία ρήτρα και λέει όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη, από την Ελλάδα, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση, λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπέτησης. Δηλαδή παρότι βάλανε τη Γερμανική Τράπεζα. Σου λέει ας βάλουμε και άλλη μια ρήτρα ότι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός και να εμφανιστεί ανταπέτηση.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά, επειδή στην ελληνική πολιτική πολλά συμβαίνουν. Είδαμε τώρα τους Ευρωπαίους λέει 300 δις το Ρώσιο τα παγώνω και τα παίρνω. Θα μπορούσε λοιπόν και η Ελλάδα, μια άλλη κυβέρνηση, να έρθει και να πει μας οφείλεται ως Γερμανία 350 δις, τι υπόλοιπο υπάρχει, τόσα δισεκατομμύρια δεν πάρετε μία. Και να μπει μια ολόκληρη διελκυστήρα από εκεί και πέρα κτλ. Άρα οι πρώτοι που πιέζουν και θέλουν να πάρουν τα λεφτά όσο μπορούν πιο γρήγορα είναι βέβαια η Γερμανία. Κλινικό είναι. Άμα εσύ ξέρεις ότι μπορεί να σου παρακρατήσει κάποια χρήματα, δεν κοιτάξει θα τα πάρεις πίσω τα δανεικά ή τα δίθεν δανεικά. Άρα είναι ο πρώτος. Η δεύτερη είναι η Γαλλία. Δημοσίευμα περσινό. Μετάφραση ελληνική. Τι λέει.
0: Βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον υπολογισμό της η Ελλάδα.
1: Λέει η Le Monde, δημοσίευμα της Le Monde. Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό αποπληρώνοντας δάνειο του 2010. 1,1 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι βάραγαν μπιέλες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να κλείσουν τον προϋπολογισμό πέρσι και ήρθε η πανίσχυρη Ελλάς και λέει πάρτε τα λεφτά σου, να σκοφλάω, είμαι Λάρτς, έχω τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η δεύτερη που έχανε σίγουρα ένα μοχλό πίεσης ήταν προκειμένου η Γαλλία. Η οποία να θυμίσουμε Γαλλία πριν κλείσει αυτόν τον προϋπολογισμό είχαν διενεργηθεί εκλογές. Και οι εκλογές είχαν γίνει διότι διαφώνησε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και μάλλον εκεί μέσα εσωτερικά στην κυβέρνηση γιατί είχαν να κλείσουν ένα προϋπολογισμό 20 δις. Και για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση και έγιναν εκλογές. Και πήγαμε εμείς και τους δώσαμε το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο για τη Γαλλία ήταν σημαντικό γιατί για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Η γαλλική. Άρα λοιπόν ο δεύτερος δανειστής που σίγουρα μας ευγνωμονεί είναι
0: η Γαλλία.
1: Ο τρίτος δανειστής προφανέστατα είναι η Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, άμα βλέπω ότι μπορεί να το εξοφλήσει τώρα, θα σου πει δεν τα θέλω τα λεφτά. Έχετε δει εσείς κανέναν δανειστή να πάει να τον εξοφλήσει νωρίτερα και να πει δεν τα θέλω τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εδώ και το δημοσίευμα της γαλλικής Le Monde, Greek repayment gives France surprise, λέει. Surprise boost. Λοιπόν, ωραίο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία...
0: Και έχουμε και μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας που όποιος ζητήσει κάτι παραπάνω γιατί το δικαιούται, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει, παίρνει την απάντηση ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με τα δημοσιονομικά όρια και θα παίξουμε την τύχη της χώρας κτλ.
1: Σωστή παρατήρηση που κάνατε και θα πάω πλέον στην ανακοίνωση την περσινή του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επειδή εμείς κάναμε 2-3 εκπομπές και βγάλαμε δημοσιεύματα, θεωρώ ότι είχε αρκετή πίεση από την κοινή γνώμη και εξηγούσε για ποιο λόγο λέει δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί λέω εδώ, ποιο είναι το όφελος, μας το εξήγησε. 100 35 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Τα λέει, μπορώ εγώ να δώσω αυτά τα λεφτά σε ενισχύσεις. Προσέξτε, απαντάει εδώ το 2025. Το νέο σύμφωνο σταθερότητος ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024. Mm-hmm. Άρα οι όποιες πρόωρες εξοφλήσεις έγιναν πριν το 24 δεν δεσμευόταν από τη ρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας σε σχέση με το ύψος των δαπανών. Δεύτερον, εφόσον εσύ βλέπεις ότι έχεις μια άνεση οικονομική διότι δημιουργείται ένα υπερπλεώνασμα, όταν πήγες στη διαπραγμάτευση
0: από
1: την υπερφορολόγηση εννοείται και από το ΦΠΑ και τα λοιπά.
0: Γιατί θα μας τρελάνε και ο Μητσοτάκης μας τα που γράφει.
1: Να πούμε και κάτι όμως, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ένα μέρος, περίπου το 30% των εσόδων του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι από τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να...
0: Δεν μας έγινε και τίποτα άλλο. Ναι.
1: Σύμφωνοι. Θέλω να πω, το πληρώνουν τουρίστες. Άρα το 70% περίπου, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, μην λένε ότι κάνουμε προπαγάνδα. Λοιπόν, το 70% περίπου των εμέσων φόρων είναι από το... Ναι. Από εμάς τους ίδιους και το άλλο είναι από τους τουρίστες. Θα είναι πιο ακριβό έτσι το τουριστικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τεράστια η υπερφορολόγηση. Και αυτά πριν το 24 μπορούσαν να δοθούν. Δεύτερον, μετά το 24 όταν πήγε στη διαπραγμάτευση κυβέρνησης και συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, οι διάφοροι φωστήρες που γράφουν αυτά, και δεν βάλανε μια ρήτρα μέσα να μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν υπερπλεονάσματα, να τα κατανείμει και διαφορετικά. Διότι αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα. Άρα μπορούσαν να βάλουν μια ρήτρα. Όπως μπήκε η ρήτρα διαφυγής, μπορούσαν να βάλουν μια ειδική ρήτρα διαφυγής σε άλλα επίπεδα. Ή να βάλουν και κάτι άλλο. Δεν το βάλανε. Δεύτερον, τώρα που έχουμε πρόβλημα, λόγω πολέμου κτλ., στενά του Ορμούζ, γιατί δεν αξιοποιούν τη ρήτρα διαφυγής, δεν το θέλει η Κομισιόν, ωραία, ας κάνει αίτηση η Ελλάδα μόνη της. Και να ζητήσει εθνική ρήτρα διαφυγής. Δεν το κάνει και να πει εφόσον περισσεύουν αυτά τα χρήματα να δοθούν σε στήριξη μισθών, συντάξεων κτλ. Ούτε αυτό απαγορεύεται. Ή να μην το πει 13η σύνταξη, γιατί απαγορεύεται υποτίθεται η παγιοποίηση δαπανών, αλλά με τη ρήτρα διαφυγής προσωρινά μπορούν να δοθούν. Πολύ ωραία, μέρισμα για τα Χριστούγεννα τόσο. Πώς δίνει το κατοστάρικο τώρα, μας κοροϊδεύει, δίνει 100, 200, τι δίνει στους συνταξιούχους. Έτσι, την ώρα που δίνει 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Άρα λοιπόν υπήρχε δυνατότητα. Υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθεί επίσης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας και να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και το πιο απλό οικονομικά. 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές σημαίνει 7 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην ελληνική οικονομία. 7 δισεκατομμύρια ως επένδυση, λέω εγώ, σαν μισθή και συντάξεις, σαν επένδυση, σαν στήριξη, σαν δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας η οποία να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί τώρα έχουμε τις 4 συστημικές και μια πέμπτη πάλι είναι ιδιωτική. Γιατί δεν μετατρέπουν το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων σε μια τεράστια κρατική τράπεζα η οποία να μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία. 7 δις αν τα ρίξει την ελληνική οικονομία μόνο από έμεσους φόρους της τάξης του 20% λέω εγώ μέσω όρο θα πάρεις 1,4 δις πίσω. Αυτά τα 7 δις πέφτοντας θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Άρα θα γίνουν και εισπράξεις για το ΙΚΑ, για τον ΕΦΚΑ. Θα πάρει και ο μισθωτός το μισθό του. Παίρνοντας το μισθό του θα το φορολογήσεις πάλι με 20%. Δηλαδή από τα 7 δις ρίχνοντας στην ελληνική οικονομία 3,5 με 4 δις θα παίρνεις πίσω. Και αυτός έρχεται εδώ και λέει θα πάρω 135 εκατομμύρια. Α, τώρα μας κοροϊδεύει.
0: Το ερώτημα σας ρητορικό νομίζω. Δισεκατομμύρια υπάρχουν. Δεν υπάρχει διάθεση. Και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Δηλαδή, στο μείγμα της πολιτικής κυβέρνησης φαίνεται να μην υπάρχει διάθεση να βοηθεί ο κόσμος. Γιατί αποδεικνύεται συνέχεια εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα ότι υπάρχουν λύσεις να ανακουφιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, ότι θα λυθούν τα προβλήματά του, ότι θα γίνει πλούσιος. Αλλά κάπως να ανακουφιστεί.
1: Εντάξτε.
0: Και αντί να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάθεση και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο, μας λέτε εδώ ότι έχουμε δώσει 36 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια στους δανειστές.
1: Και κύριε Καγωνόπουλε, ακούστε. η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα όρια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που έχει υπογράψει η κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και συνεχίζει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ως προτεραιότητα η εξόφληση των δανειστών. Πάει. Δεύτερον, συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης από το 24 στο νέο σύμφωνο σταθερότητας που είναι ακόμα πιο σφιχτό.
0: Ναι.
1: Τρίτον, συμφώνησε η κυβέρνηση, αλλά βλέπω και μια σειρά άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού δρόμου, ας το πούμε, που συμφωνούν στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας. Άρα η όποια εξαίρεση δόθηκε πέρυσι, δόθηκε για τις αμυντικές δαπάνες. Άρα πάλι δεν πάνε τα χρήματα στην υγεία, παιδεία, σε μισθούς κτλ. Επομένως, τι άλλο μένει? Δεν υπάρχει καμιά απεριόριστη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από ένα σημείο και πέρα. Ό,τι έσοδα μαζεύει, στην πράξη τα μοιράζει. Και τα μοιράζει στους δανειστές και από εκεί και πέρα τα μοιράζει και στους ας το πούμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη δανειοδότηση. Ποιος παίρνει τη δανειοδότηση? Οι μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Μια κάστα. Μια μικρή κάστα.
1: Και να σας δείξω και κάτι άλλο που δεν είναι τυχαίο. Σημερινό δημοσίευμα, χτεσινό δημοσίευμα του Capital. Λέει, η Ελλάδα πετυχαίνει το στόχο των 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. 36 δις ξανά.
0: Συμπτώσεις,
1: Συμπτώσεις. Και λες, προσέξτε. Σου εξοφλώγω νωρίτερα 36 δις. Μάλιστα. Και σου δίνει αυτός 36 δις. Ναι, αλλά αυτά τα 36 δις που σου δίνει πρώτα απ' όλα, μόνο τα 17 είναι ως επιχορήγηση, τα άλλα είναι δανεικά. Δεύτερον, τα πήρε η Ελλάδα αυτά τα 36 δις. Τι τα έκανε? Τα χρησιμοποιεί πρώτον 12 με 14 δις ως δάνεια που στους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Ναι.
1: Άρα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός
0: δεν φτάνει στον κόσμο τίποτα.
1: Ναι, αλλά έχει πληρώσει τα 36 δις ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και ο γενικότερα ο ελληνικός λαός ως πρόωρη εξόφληση για το μαξιλάρι που δημιουργήθηκε από τα ματωμένα πλεονάσματα που λέγανε. Άρα λοιπόν όλοι πληρώσαμε και όταν ήρθε το χρήμα μέσα δεν το πήραν όλοι, το πήρανε οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα υπόλοιπα χρήματα που δοθήκαν ως επιχορηγήσεις δεν τα δώσανε, πάρετε τα λεφτά να τα βάλετε στην τσέπη, αλλά κάντε το εξοικονομώ, κάντε το ανακαινίζω. Ναι, αλλά όταν κάνεις αυτά, 17 δισεκατομμύρια λέω, πρέπει να αγοράσεις υλικά το ένα το άλλο κτλ. Τα περισσότερα είναι εισαγόμενα πάλι, διότι αν σου λέει θα σου δώσω ενίσχυση για τη νέα τεχνολογία, παράγουμε εμείς εδώ κομπιούτερ, παράγουμε software, παράγουμε, θα σου δώσω για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγουμε εμείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα σου δώσω ξέρω εγώ για μια σειρά άλλες δράσεις, μα τα περισσότερα τα εισάγουμε. Άρα 36 δις, 12 στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι και αυτοί για να κάνουν δουλειές ένα μεγάλο μέρος έφεραν υλικά από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και όλο το άλλο πακέτο πήγε σε μεγάλο βαθμό που για να αγοραστούν πάλι εξοπλισμοί μηχανολογικοί, να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, να μπουν οι οπτικές ίνες κτλ. Άρα τι έμεινε ως κατανομή και διανομή? Γιατί το βασικό δεν είναι το χρήμα που έρχεται, αλλά πώς διανέμεται και πού φτάνει. Να πούμε ότι ένα μέρος είναι και μισθή. Να το πούμε. Αλλά αυτοί οι μισθοί πάλι έχουν αποδώσει φόρο και ΕΦΚΑ κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και να αφήσουμε για άλλη εκπομπή, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Δεν είπε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία επιτήρηση?
0: Ναι.
1: Έτσι δεν μας είπε? Να αφήσουμε κάτι άλλο και για την άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: για την εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταδείξουμε αν είμαστε εκτός μνημονίου. Διότι στην ανακοίνωση που έκανε μερικοί του γράφαν από κάτω, είμαστε λέει έξω από την επιτήρηση. Μάλιστα. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Δεν μπορείς. Αυτές δηλαδή τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Μπορεί η ΑΔΕ που είναι ανεξάρτητη αρχή να πάψει να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μπει υπό το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κόσμος ακούει ανεξάρτητη αρχή και το αρέσει.
0: Και νομίζει ναι.
1: Σε κανένα κράτος, το ταμείο του κράτους δεν το κρατάει μια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση και το ταμείο δεν το κρατάει ο ιδιοκτήτης, αλλά το κρατάει ένας άλλος. Ναι. Και άμα θέλεις λεπτά να πάρεις από το ταμείο, θα ρωτάς αυτόν. Μα τότε δεν είσαι ιδιοκτήτης. Και κλείνω με ένα ωραίο τελικό, με αφορμή την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έγινε επιτέλους η ρηματική διακοίνωση. Διαμαρτυρήθηκε η Ελλάδα.
0: Εξέφρασε τη λύπη της Ουκρανία.
1: Και
0: αλλά...
1: η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της. Και έκλεισε το θέμα. Και επειδή εμείς είμαστε πάλι large ως Ελλάδα, αυτή εδώ είναι η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας που ξεκινάει από σήμερα.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ και λέει Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συζήτηση για την Ουκρανία. Και θέμα για την Ουκρανία. Τη συζήτηση για το Ουκρανικό τη ζήτησαν ποιοι. Τη ζήτησαν λέει με γράμμα τους τα εξής κράτη. Δανία, Γαλλία, Λετωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για την Ουκρανία. Εκτός και αν εννοεί ότι θα βάλει θέμα για το Ουκρανικό ντρόλ. Αν είναι και το βάλει το Ουκρανικό ντρόλ ως θέμα και στην τοποθέτησή της η Ελλάδα θέσει το θέμα εκεί, τότε καλώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ θα γίνει συζήτηση.
0: Αλλά με στοιχηματίζεται ότι θα το βάλει.
1: Θα έλεγα, θεωρώ ότι η επιστολή που απευθύνθηκε, γιατί την απίφθηνε και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι αφορά το Ουκρανικό ντρόν, αφορά την Ουκρανία και τα προβλήματα που έχει με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
5: Ένας άνδρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Μανάρια μου, ο παδί της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ έτσι, πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύση, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης. Έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεση του Μπουρού, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκη, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλου στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκο είναι οι αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση, όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, που είναι η πρέζα, και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο ντρόουν Μαγκούρα που βρήκαν. Όχι, βρήκαν. Που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα ότι στο πόθεν έσχες του δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν, κονόμησε και ο αντεγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί να μοιάσει όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε, συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον, στα Τρίκαλα, για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοηθειά μας και στα παιδάκια. Τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστή, γονατιστή. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα Τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες

0: ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησιά. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες και λοιποί, θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Ε, τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το παπαδαριό, να κρατήσουν τη Μολότοφ καβάτζα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν και αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες, παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και η πρώτη και η δεύτερη ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα τρισεκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο, άρα ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, ας το χιλιάρικο, ρε μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί, λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που του έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα. 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω εδώ τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω, λέει, από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρας ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει? Προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας τόπος Τουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο? Τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που το θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο με το τρίτο μνημόνιο και αυτό θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά

0: είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία οι γαμιστρώνες? 3x. Έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας. Οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν. Τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο. Ένα για το δήμο, για τα βίσματα. Ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε, το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια 500 και μια 500 χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι έχει γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
1: Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Να τα μια θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται ΠΑΣΟΚ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με 2 μη. Εμείς το έχουμε γράψει με 1. Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκας που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μας τουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφία. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ, 3 εβδομάδες με την Μπαρτσελώνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρτσελώνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρτσελώνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρτσελώνα είναι κοντά στα ιερά και τα οσία, σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρτσελόνα, εκτός από ο Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα. Όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν, χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάραφο τι, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον Παπατζηλίκη, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο. Καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα. Και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Tsipras.
3: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
4: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
5: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
4: Ας ξεκλειδώσει.
5: Δεν παίζει. Σάιρ μπάνερ βίντεο είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
4: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
6: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης. Το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησίο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε εκπληκτός το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπεις, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιά του Γάμα Γεμάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το σύριαλ, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη, έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Αλλά και ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπε από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε ιερά και όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και εντωμεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα ιερά και τα όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα ιερά και τα όσια εδώ. Τα ιερά και τα όσια της αριστεράς. Γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε τον ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο, αν είναι έτσι να το πάμε τέρμα. Βρείτε δύο βαρβίλες, όχι, όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε δύο παντόφιλες και τρία, τέσσερα κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Ε, προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και είναι όποιος παίρνει για παίξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσο νούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να πρόδευσε. Δηλαδή, πώς θα ρω Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιαμάλ της Κυψέλης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο, αυτός το είπε και σε δήλωση, εδώ το είπε και σε βίντεο, κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
7: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε θέσεις συμμαχίας και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδιά κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές, παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους, όλα, όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα Ελλάς. Και αυτός λέγεται Νιφούδης, εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του. Είναι αφεντικό τύπος. Που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
8: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
9: Το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρικα να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
9: Και
8: οπότε,
9: τι περιμένετε να.
8: Εννοείται το 15-19.
9: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
8: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενός, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα αντί να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του. Από τις 15 του μήνα και μετά λέει: τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε μέχρι τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε μέχρι τις 15. Τότε χαμογέλασε και είπε: μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νηφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί, πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει πάρα τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νηφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν παραστηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι. Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο. Μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα. Όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη. Επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια. Μετά, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή. Εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά. Υπηρώτηκα μυρολόγια, θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε, περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια, μία τελευταία παράσταση, χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα, όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς, Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά, παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο Θησείο του νέου κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι, εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο, τότε την έχει φάει γεμάτη. Να πω ήταν στο Άκα, να πω την έφαγε και ξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε. Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο Θησείο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο, με ισπανικές ομάδες το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο μαλάκας στο Θησείο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το γιαμάλι της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του χώρισε μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θησείο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θησείο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, τον ήχος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα Χλόης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ από την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι, να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου. Τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγανε τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά. Όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους σιωνιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέστητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνοι προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα. Υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό, μετά από συνέντευξη που έδωσε, τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, το χριστιανό ορθόδοξο, που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάθε και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουνε, ζωγραφίζουνε, τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο? Κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά, έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς, όχι μόνο τους βάζουμε, και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς. Με μεροκάματο. Γέλαγε ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από εμάς, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών Ενωτιαία Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και βάσει των τελευταίων εξελίξεων το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα. Οδεύουμε προς την αποκλιμάκωση ή ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε νέες γεωπολιτικές ανατροπές? Τη δική του προσέγγιση στην ελεύθερη πένα κάνει σήμερα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας ο συγγραφέας, αναλυτής, ιστορικός και ερευνητής Γιώργος Ρωμανός. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κύριε Δραγάτη, ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να μάθει, να ενημερωθεί για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά την επόμενη μέρα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και υπάρχει και αυτή η ανησυχία μήπως πάμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάφλεξη, μια μεγάλη κλιμάκωση. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, κύριε Ρωμανέ.
1: Κοιτάξτε να σας πω, θα πρέπει να πούμε μερικά από το ιστορικό αυτής της σύγκρουσης και να θυμίσουμε πού βρισκόμασταν μέχρι πριν λίγες μέρες. Να. Γιατί ακούμε πολλά αισιόδοξα από τον κύριο Τραμπ, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι αυτά είναι και λίγο λόγια του αέρα. Δηλαδή, μας έχει πει 18 φορές ότι έχει διαλύσει το Ιράν. 38 φορές ότι έχει κάνει, είναι έτοιμος για συμφωνία. 50 φορές ότι δεν υπάρχουν πια πυρηνικά στο Ιράν. Και αναρωτιέται κανείς, αφού δεν υπάρχουν, γιατί τι τραβά ζόρι? Ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Λοιπόν, τι απ' όλα συμβαίνει? Έτσι, στις 9 του μηνός, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν βομβαρδισμό των αμερικανικών βάσεων του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και δέχτηκαν μετά από αυτό να επιστρέψουν μια προκαταβολή 3 δισεκατομμύρια στο Ιράν. Το Ιράν ζητά 24. Τώρα, αν του τα δώσει λίγα-λίγα και κάτω από το τραπέζι, αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ και τον Ισραηλινό ιστότοπο Καν, η Τεχεράνη δέχτηκε να σταματήσει τον βομβαρδισμό του Ισραήλ και να μην συνεχίσει τον βομβαρδισμό των αμερικανικών βάσεων στον κόλπο, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν πρώτον να ξεπαγώσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν με πτήση στο Ιράν από το Αμπού Ντάμπι, δηλαδή τα πήρε το Ιράν, και να επιβάλλουν στο Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Στην Τεχεράνη όμως ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με νέα χτυπήματα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, είπε ο Γκαλιμπάφ, αλλά μιλάμε πολύ πιο άπτεστα άλλες γλώσσες. Αν αθετήσετε τις δεσμεύσεις σας, θα περάσουμε σε αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά. Βλέπουμε λοιπόν μέχρι εδώ ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο εύκολα. Μια μέρα μετά οι Αμερικάνοι δεν ανταποκρίθηκαν και το Ιράν χτύπησε υπόσταγα με αμερικανικά F-35. Αυτό είναι τραγικό. Και πού? Στη βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Από το Ιράν στην Ιορδανία. Έτσι. Και τα αμερικάνικα υπόστεγαν, λέγοντας ότι χτύπησαν 4 σημαντικούς στόχους. Ναι. Συμπεριλαμβανομένων υποστέγων με F-35. Αν το ακριβότερο αεροπλάνο δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους και το χτυπούν οι Ιρανοί, έχουμε πρόβλημα. Στις 11 του μηνός, πάω μια μέρα μέχρι σήμερα, προχώρησαν στη μεγαλύτερη ανταλλαγή των πυρών από τις 8 Απριλίου, όταν κηρύχθηκε η κηχηρία. Έτσι. Συγκεκριμένα η αμερικανική CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν. Το Ιράν σε απάντηση εκτόξευσε 12 βαλιστικούς πυράβλους και τουλάχιστον 2 από αυτούς έπληξαν τη βάση Μουαφάκ Σάλτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ οδεύουμε στην εκεχηρία, τα πλήγματα εκατέρωθεν συνεχίζονται.
0: Σωστά.
1: Μια μέρα ακόμη μετά, στις 12 του μηνός, έχουμε μια ειρωνία του Ισραήλ, έτσι, αφού δεν είναι μέρος του μνημονίου, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, έτσι. Οπότε το Ισραήλ αντέδρασε και είπε ότι ό,τι και να γίνει, η τελική συμφωνία των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Εδώ έχω να σας πω μία απλή παρατήρηση. Εγώ λέω, γιατί στη συμφωνία που έρχεται, ο Τραμπ είπε ότι θα βάλουμε τον ΟΗΕ να κάνει αυστηρούς ελέγχους. Μα αυτό είναι τόσο ανόητο. Τόσο ανόητο. Το Ιράν είναι μια χώρα που περιβάλλεται από άφθονα κακοτράχαλα βουνά μέσα στα οποία κρύβονται πάρα πολλά όπλα και υποδόμες. Ναι.
0: Υπόγειες πόλεις που λέμε, έτσι, κύριε Ρόμαν.
1: Μάλιστα. Τι εμποδίζει λοιπόν το Ιράν να φωνάξει τον ΟΗΕ και να του πει ελέγξτε μια εγκατάσταση πυρηνική όπου θα γίνεται παραγωγή ουρανίου για ηλεκτρική ενέργεια νοικοκυριών και δυο βουνά πιο δίπλα να συνεχίζει το πρόγραμμά του. Δηλαδή για ηλίθιους μας περνάνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έτσι. Στη συνέχεια τους 12 του μηνός το Κουβέιτ πάλι δέχθηκε έντονα χτυπήματα, ξεπατώσαν ένα ραντάρ το ένα το άλλο και χτυπήθηκε και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Αλί Ας Σάλεμ στο Κουβέιτ. Οπότε τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο. Δηλαδή, τι μας λένε για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται? Ότι το κείμενο της συμφωνίας Τραμπ με το Ιράν προβλέπει άνοιγμα του Ορμούς και εκεχηρία, αφήνοντας τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου απληροφόρητο. Το Άξιος, το γνωστό πρακτορείο site, έφερε στο φως της δημοσιότητας τους συγκεκριμένους όρους του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα λοιπόν με το Άξιος, η συμφωνία αυτή θα ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν δηλαδή, και έχει συμφωνηθεί επί της αρχής σε υψηλό επίπεδο και έχει την έγκριση του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, του εξαφανισμένου, θυμίζω, Μοζνταμπά Χαμεϊνί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενδεικτικό της ετοιμότητας ότι θα υπογραφεί σε 48 ώρες συμφωνία είναι ότι 4 μεταγωγικά αεροσκάφη αμερικάνικα C-17 αναχώρησαν ήδη για την Ευρώπη, μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υπογραφή, η οποία θα γίνει στη Γενέβη, πιθανότατα την παρουσία του αντιπροέδρου J.T. Vance.
0: Ναι.
1: Τι θα περιλαμβάνει τώρα, κύριε Δραγάτη, αυτή η συμφωνία? Θα περιλαμβάνει 5 βασικούς όρους στο μνημόνιο κατανόησης. Πρώτον, εκεχηρία 60 ημερών, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο, πράγμα που δεν δεχόταν και δεν δέχεται το Ισραήλ. Άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Έτσι. Με στόχο την επιστροφή στον προπολεμικό όγκο μεταφορών εντός 30 ημερών. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Προσωρινή άσκηση κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σε διάστημα 60 ημερών θα επιτρέπουν οι Αμερικανοί στο Ιράν να πουλήσει το πετρέλαιο και να έχει έσοδα. Διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου είναι αυτό που σας είπα. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Εύκολα μπορεί να το κάνει αυτό. Και τελευταίο, ο μηχανισμός των παγωμένων κεφαλαίων που είναι περίπου στα 24 δισεκατομμύρια. Σημειώνω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχει πουθενά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Άρα πάμε για συμφωνία, λέτε, κύριε Ρωμανέ. Θα γίνει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μέχρι στιγμής και βλέπουμε.
0: Το Ισραήλ θα κάτσει ησυχά μετά από αυτή τη συμφωνία.
1: Τι θα κάνει, άμα ανοίξουν τα στενά, φύγουν οι Αμερικάνοι από τη μέση, του δώσει και λεφτά, τι θα κάνει το Ισραήλ. Τι μπορεί να κάνει, δεν καταλαβαίνω.
0: Λέω, κάποιοι υποστηρίζουν ότι το παίρνουν πατριωτικά, από τη δική τους πλευρά δηλαδή, και συνεχίζουν να κάνουν παιχνίδια. Λένε κάποιοι, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι οδεύουμε κάπου προς το τέλος αυτής της σύγκρουσης.
0: Ναι. Ένα τέλος προσωρινό, κύριε Ρωμανέ. Θα έχουμε νέα επεισόδια, λέτε, ξανά. Είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να κλείσει οριστικά, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι.
1: Αγάπη. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι, να σας πω.
0: Α, ωραία. Να σας ακούσουμε με ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι. Όταν μπαίνουν στη μέση λεφτά.
0: Ναι.
1: Όταν στείλανε ήδη οι Αμερικανοί 3 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει υπογραφεί τίποτα. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα έχουν υποσχεθεί να δώσουν. Δεν χάνει λεφτά ο Τραμπ για πλάκα. Θα το κλείσει το θέμα. Και βλέποντας εξάλλου, κύριε Δραγάτη, ότι είναι σε μια ανίσχυρη θέση, παγιδεύτηκε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Έκανε λάθος. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή θα κάτσουνε 60 μέρες να βγάλουν το καλοκαίρι και το χειμώνα θα ξαναεμπλακούνε. Με ποιο στόχο? Τι θα έχει αλλάξει? Τίποτα. Ίσα ίσα που μετά από δύο μήνες το Ιράν θα είναι ακόμη πιο δυνατό. Θα έχει προετοιμαστεί, θα έχει φτιάξει και άλλους πυράβλους, θα έχει κρύψει καλύτερα τα όπλα του κτλ.
0: Ναι. Κατανοητό. Κατ' ουσίαν δεν αλλάζει κάτι λοιπόν στην κατάσταση εκεί. Το Ιράν συνεχίζει αυτό που κάνει, αυτό που κάνει τόσα χρόνια, δεν μπορεί να νικηθεί με την έννοια που το εννοούσε ο Τραμπ και το διατυμπάνιζε έτσι πάρα πολλές φορές. Και άρα εδώ έχουμε νικητή και χαμένο, κύριε Ρωμανέ, έτσι. Το Ιράν είναι ο νικητής, νομίζω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε νικητή με μια συμφωνία μη πόλεμου, ουσιαστικά με μη πόλεμο. Διότι οι Αμερικάνοι τελικά ποτέ δεν βάλανε τα αεροπλανοφόρα τους στα στενά του Ορμούς. Θυμόμαστε όλοι το φιάσκο του αεροπλανοφόρου Ford, το οποίο πήρε φωτιά και έχει φτάσει από τη Σούδα πλέον στην Αμερική για μεγάλη και βαριά ανακατασκευή. Έχει χάσει F-35, F-15, τα υπερσύγχρονα Apache ελικόπτερά τους. Και ποτέ δεν μπήκε να πάρει ούτε τα νησιά που λέγανε, τα Ιρανικά, έτσι, και τα λοιπά, και, έτσι. Και βέβαια έχασε και κλονίστηκε και η εμπιστοσύνη του. Όχι μόνο στο Ισραήλ που το αφήνει απ' έξω, αλλά και στις αραβικές χώρες, οι οποίες υπέσαν πάρα πολλά χτυπήματα από το Ιράν και τους έδειξε ότι δεν κάνει πίσω, χτυπώντας κρίσιμες αμερικανικές βάσεις, ούτε καν βάση τοπική του Κουβέιτ. Δεν ασχολήθηκαν οι Ιρανοί, χτυπάγανε τους Αμερικανούς στα εδάφη των αραβικών χωρών.
0: Ναι, σωστά, και είναι κάτι που πόνεσε την Αμερική, πόνεσε και το γόητρο της Αμερικής, κύριε Ρωμανέ.
1: Χάσανε δε και τη Σαουδική Αραβία, όταν προχθές σε ένα μεγάλο φόρουμ, παρουσία των Ρώσων, βγήκε ο Σαουδάραβας αρμόδιος υπουργός και είπε ότι θα είμαστε για πάντα μαζί με τους Ρώσους μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Διανοεί το κανένας αυτή τη δήλωση να την είχαμε πριν από ένα χρόνο? Όχι. Νόμιζαν οι Σαουδάραβες ότι τους προστατεύουν οι Αμερικανοί. Αλλά δεν προστατεύουν τίποτα. Είναι πολλαπλές οι ζημίες και οι ήττες των Ηνωμένων Πολιτειών και των αραβικών χωρών από το Ιράν.
0: Κατανοητό. Είναι τόσο αδαής ο Τραμπ ούτως ώστε να μπει σε μια πολύ λάθος διαχείριση, λάθος εκτίμηση και όλα αυτά, ή παίζει κάτι άλλο από πίσω, να το πω έτσι λαϊκά, κύριε Ρωμανέ, τι λέτε?
1: Δεν νομίζω ότι η συμβουλή του είναι αδαής. Αλλά το Make Great Again, το MAGA ας πούμε.
0: Make America Great Again.
1: Make America, ναι, Great Again, το MAGA. Είναι μια σύλληψη πολύ φιλόδοξη και η ιστορία έχει γυρίσει σελίδα. Η Αμερική πηγαίνει αργά, αργά, όσο θα αντέξει το δολάριο, προς τη Δύση. Τι άλλο έγινε? Άλλη μια μεγάλη δύναμη, η Ρωσία, πηγαίνει πολύ αργά πλέον στην Ουκρανία. Πάρα πολύ αργά. Δεν μας είχε συνηθίσει η Ρωσία σε τέτοια αργοπορία. Κάνω μια παρένθεση για να πω, εάν η Ρωσία δεν καθαρίσει το παιχνίδι μέχρι το Σεπτέμβρη, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρή ήττα της Ρωσίας στο υπόλοιπο Ντομπάς, ένα 20% μήνυμα να πάρει. Στο Ντόνετς, 20%. Αλλά και στη Ζαπορίζα και τα λοιπά, άλλο ένα 20%. Και στη Χερσόνα. Άρα δηλαδή τι σημαίνει? Ότι με την αλλαγή σελίδας άλλαξε και ο πόλεμος. Βλέπουμε ότι σε μια μέρα και το Ιράν αλλά και η Ουκρανία ρίχνουν 200-300 drones, πολλούς βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά δεν τα είχαν πριν μερικά χρόνια. Μέναμε όλοι με την εντύπωση ότι θα βγουν τα ρωσικά τάγκς ή τα αμερικάνικα. Δεν υπάρχουν αυτά. Είχε αλλάξει. Άρα δεν είναι αδαείς, απλώς η τεχνολογία τους ξεπέρασε, τους Αμερικανούς, και οι συνθήκες πολέμου, οι νέες συνθήκες πολέμου, που άλλαξαν άρδιν τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου.
0: Κατανοητό. Λέτε και για ενδεχόμενη ήττα της Ρωσίας, και εκεί έγινε λάθος χειρισμός από την κυβέρνηση Πούτιν.
1: Είπα ήττα θα είναι να μην πάρει
0: αν
1: το
0: και εφόσον, ναι, αν και εφόσον,
1: 20% του Ντόνετς και να μην είναι εκεί, ναι, που είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα για ενδεχόμενο.
1: Ξέρω πολύ καλά, ναι, έχω πληροφόρηση πολύ καλά από τα ξένα site, ότι λένε να αφήσουν τις χώρες πάνω από την Κωνσταντίνοφκα, την οποία ακόμη, ενώ έχουν πάρει το 95%, ακόμη δεν ανακοινώνουν οι Ρώσοι την πλήρη κατάληψή του. Και από εκεί υποτίθεται θα πηγαίνανε προς το Κράματος και τα λοιπά, κάποιες δίδυμες πόλεις φρούρια, και θα χτυπάγανε, λέει, κατευθείαν το Κίεβο.
0: Ναι.
1: Για να χαλάνε δυνάμεις. Ναι. Αν γίνει αυτό, θα μας διαψεύσει όλους η Ρωσία και θα δείξει ότι είναι ισχυρή και μπορεί να πάρει το Κίεβο. Αλλά οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Ναι. Περιμένουμε και θα δούμε.
0: Και πάλι και να γίνει όμως αυτό, πάλι έχει περάσει πολλής χρόνος. Δηλαδή κάποιοι εκτιμούσαν ότι πολύ νωρίτερα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και θα νικήσει η Ρωσία, ας πούμε. Γιατί δεν έγινε αυτό που περίμεναν και έλεγαν κάποιοι?
1: Για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως, ότι και οι Ρώσοι ευνηδιάστηκαν από τις ανάγκες του σύγχρονου πολέμου, για την οποία αποδείχθηκε μετά την κακή, να μην την πω άτακτη, κακή υποχώρησή τους από την Ουκρανία μετά το Σεπτέμβριο του 22, όπου είχαν κάνει μια παρανοϊκή εξάπλωση δυνάμεων, οι οποίες δεν συνέκλυναν ποτέ και πουθενά και αποχωρήσανε. Άρα έχουμε και λάθος στρατηγική και αλλαγή των παραμέτρων του σύγχρονου πολέμου και κρίση εξουσίας, η στρατηγή εναλλάσσονταν σαν τα πουκάμισα οι Ρώσοι, δεν ξεχνάμε. Και οπότε όλα, για όλα αυτά εξηγούν γιατί οι Ρώσοι δεν καθάρισαν μέχρι τώρα το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν θέλουν να πείσουν την κοινωνία, τον κόσμο, ότι είναι η μεγάλη δύναμη, η δεύτερη μεγάλη δύναμη, η πρώτη πυρηνική, θα καθαρίσουν για αυτούς, κατά τη φρασιολογία τους, θα καθαρίσουν το παιχνίδι μέχρι το Σεπτέμβριο, θα δείξουν τις μεγάλες δυνατότητές τους. Βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το ότι χθεσινές μου πληροφορίες από αρμόδιους κύκλους της Ρωσίας σε υψηλό επίπεδο μου είπαν ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη φίλου μου εκεί,
0: ναι,
1: Έλληνα ειδικού, ότι συζητάνε όλο και περισσότερο την χρήση μικρών στρατηγικών πυρηνικών στην Ουκρανία. Αν γίνει αυτό, είναι ομολογία της αδυναμίας του κλασικού στρατού του Ρώσικου να καθαρίσει το παιχνίδι και των ρωσικών δυνάμεων και ανοίγει μια τεράστια νέα παρτίδα στην οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, δεν θα ανοίξει, δεν θα μπουν πυρηνικά στη μέση, γιατί αλλιώς εντάξει, χοντρένει το παιχνίδι και δεν συμφέρει κανένα.
0: Γιατί αλλιώς η επόμενη μέρα φαντάζει πολύ δύσκολη, είναι κάτι που απεύχονται όλοι, αυτό το θέμα με τα πυρηνικά, έτσι, διότι θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, νομίζω το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δίνεται αρκετές πιθανότητες να γίνει αυτό? Σας βλέπω ότι φοβάστε, ότι προβληματίζεστε.
1: Ναι, προβληματίζομαι τώρα, από χθες. Και λέω τον προβληματισμό μου ανοιχτά. Ναι. Αλλά ανήκω σε αυτούς που έχουν υποστηρίξει ότι δεν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με πυρηνικά. Το πιστεύω, ναι, και σήμερα.
0: Είναι κάτι
1: πιστεύω δηλαδή στην επικράτηση της κοινής λογικής.
0: Ναι. Είναι κάτι που λέγαμε και στην προηγούμενη μας συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν αρκετούς μήνες. Άρα παραμένετε στην ίδια άποψη, δεν αλλάζει η άποψή σας. Απλά εκφράζεται ένα προβληματισμό όσον αφορά τα πυρηνικά. Φυσικά ποτέ κανείς δεν σκέφτεται τον απλό λαό, έτσι, τον καθημερινό πολίτη, κύριε Ρωμάνε, τον οποίο δεν υπολογίζει κανένας τελικά.
1: Ο προβληματισμός μου βασίζεται στο ότι σε πολύ υψηλά φόρουμ στη Ρωσία τον προηγούμενο μήνα πυκνώσαν οι συζητήσεις για τη χρήση μικρών πυρηνικών. Δηλαδή οι ίδιοι οι Ρώσοι μας δώσαν αυτό το δικαίωμα, σε αυτό το φόβο. Βέβαια μπορεί να εξετάζεται ως υπόθεση εργασίας, αλλά εγώ το λέω ξεκάθαρα ότι δεν είναι κάτι καλό, ούτε ως υπόθεση εργασίας.

0: Η Ευρώπη είναι μια τρύπα στο χάρτη. Μια γεωπολιτική τρύπα. Ποια στάση? Για να έχεις μια στάση, πρέπει να έχεις και μια πολιτική. Να είσαι μια οντότητα. Βλέπετε εσείς κανέναν να συμμετέχει από την Ευρώπη στις εξελίξεις? Κανένας.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι όχι. Απλά βλέπω να κάνουν δηλώσεις συνεχώς, τοποθετήσεις, αναλύσεις γίνονται έτσι.
0: Αλλά και ο... Ναι. Ο Φάμελος κάνει δηλώσεις, αλλά δεν έχει κόμμα αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις κάνει οποιοδήποτε. Δεν σημαίνει τίποτα.
1: Είναι κάτι που προβληματίζει πάντως, κύριε Ρωμανέ. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι πραγματικά δεν έχουμε ισχυρούς πολιτικούς στην Ευρώπη. Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε τους τελευταίους. Είναι έτσι?
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι και αυτό είναι τραγικό, γιατί... Αλλά κοιτάξτε, μην είστε επίοικοι. Ούτε η Αμερική έχει καλούς πολιτικούς. Απλώς η Αμερική έχει το σύστημα στον αυτόματο πολύ καλύτερο. Δηλαδή οι υπηρεσίες που είναι πίσω από τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ τώρα είναι ένα φεδρό άτομο. Δεν είναι πολιτικός τώρα αυτός. Όπως και ο Biden, όπως και ο Κλίντον, με την υπόθεση των θυλασμών της Λεβίνσκι. Ο εσχρός πολιτικά, ο μαύρος, ο
1: Ομπάμα.
0: Ομπάμα, έτσι. Δεν έχουν πολιτικούς τώρα οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι από τον καιρό του Τζίμι Κάρτερ, δηλαδή από την δεκαετία του 70, που χάσαν το Ιράν μέσα από τα χέρια τους, από βλακεία δική τους. Θυμίζω και το λέω πολλές φορές, ότι μια εβδομάδα πριν πέσει ο Σάχης και επιστρέψει ο Χομεϊνί, η CIA είχε στείλει έκθεση, βγήκαν αποχαρακτηρισμένα τα αντίγραφα, ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να γίνει πραξικόπημα στο Ιράν. Δηλαδή είχαν χάσει το παιχνίδι και δεν ξέραν τι τους γινόταν. Από τότε, μετά τον Τζίμι Κάρτερ και τώρα, εγώ δεν έχω δει σοβαρό Αμερικάνο πρόεδρο. Άρα η κρίση δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Αφορά
1: όλη τη
0: και την Αμερική. Αλλά η Αμερική έχει από πίσω υπηρεσίες σοβαρές. Είναι σοβαρή χώρα, έχει ένα ισχυρό, παρόλα όσα συμβαίνουν, δολάριο, παρά το χρέος της, το τεράστιο, ακόμα αντέχει. Η Ευρώπη τι? Δεν έχει τίποτα. Αγοράζει όλο και περισσότερο φυσικό αέριο από τον Τραμπ. Έκανε νέα συμφωνία να πάρει η Ελλάδα περισσότερο φυσικό αέριο αμερικάνικο. Και τι? Γιατί δεν βγάζει φυσικό αέριο τόσα χρόνια έτοιμο, επιφανειακό η Ελλάδα να στέλνει στην Ευρώπη? Και βάζει μια τρικλοποδιές ή μια εταιρεία πετρελαίου στην άλλη.
1: Ναι. Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες αυτές δεν εξυπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα προφανώς, έτσι. Ακολουθούν άλλου είδους γραμμές, κύριε Ρωμάνε.
0: Οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι και ανήκουν στην Ευρώπη.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι την πληρώνει ο καθημερινός πολίτης, και ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος γενικότερα, με τις επιλογές που γίνονται για αυτόν χωρίς αυτόν.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι, αυτό είπα και πριν, ότι δεν νοιάζονται καν για την ευημερία των πολιτών, εν πάση περιπτώσει, αυτής της Ηπείρου. Γι' αυτό και νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένα ερωτηματικό αναφορικά με την επόμενη μέρα και το τι θα γίνει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, που φαντάζει
0: δύσκολο. Η επόμενη μέρα ευτυχώς θα αναδείξει τα εξής γεγονότα. Μία Κίνα η οποία έχει μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Μία Ρωσία η οποία παίζει το δικό της ισορροπιστικό παιχνίδι. Η Ρωσία τι λέει? Φύγετε από την Ουκρανία και όλα καλά, θα κάνουμε και business. Και ένα Αμερικάνο, ένα Τραμπ, ο οποίος νιώσει ότι είναι αδύναμος, αυτά είναι καλές εγγυήσεις για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Άρα ακούμε μία αισιόδοξη νότα αναφορικά με το τι περιλαμβάνει το μέλλον, κύριε Ρωμανέ, η αλήθεια.
0: Ως άνθρωπος της τέχνης και των γραμμάτων, πάντοτε ναι, είμαι αισιόδοξος και θα επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία μου. Να μην φοβούνται οι συνέλληνες και οι συνάνθρωποι που είναι ταγμένοι όπως εγώ και εσείς στην διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. Θέλω να πω όμως και το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι η παγκόσμια ειρήνη δεν κρατιέται έτσι μόνη της. Εχθές...

0: έμαθα,
1: ναι,
0: ότι ήταν η δεξίωση εχθές για την εθνική γιορτή της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Και ρώτησα εάν κάποιον από τους παριστάμενους, εάν πήγαν εκπρόσωποι κυβερνητικοί. Μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλές διπλωματικές αποστολές, είχαν φράξει δρόμοι γύρω-γύρω από την πρεσβεία, μου λέει ένας που πήγε, είχαν φράξει δρόμοι και είχε πάρα πολύ κόσμο σχέση με άλλες φορές. Άρα είναι αποδεκτή η Ρωσία και ας λένε ότι θέλουν στην Ελλάδα. Και λέω καλά, η κυβέρνηση έστειλε κανέναν υφυπουργό, κανέναν γενικό γραμματέα, όχι, λέει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, αν θέλει η Ελλάδα να έχει ισόρροπη πολιτική, θα πρέπει αμέσως, χθες και σήμερα, να αποκαταστήσει πλήρως τη σχέση της με τη Ρωσία και στο ίδιο, και στην ίδια εξαγγελία της να λέει ότι ταυτόχρονα θα διατηρεί ισόρροπες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα. Δεν μπορεί να λες στη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη της Ρωσίας όχι, δεν θέλω διπλωματικές σχέσεις που λέει και ο Μητσοτάκης και οι βλάκες του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντζιάς έστειλε 8 διπλωματικούς υπαλλήλους, τους απέπεψε persona non grata. Δεν μπορεί να λες να πούμε τώρα ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη την Κίνα. Μα πρέπει να είσαι πολιτικά ηλίθιος για να το κάνεις. Και φαίνεται ότι είναι. Άρα λοιπόν η εξασφάλιση της ειρήνης για την Ελλάδα περιλαμβάνει άμεση, προαπαιτεί και περιλαμβάνει άμεση αποκατάσταση των σχέσεών της με τη Ρωσία.
1: Κάτι που ρεαλιστικά δεν το βλέπουμε, δεν βλέπουμε καμία διάθεση από την ελληνική κυβέρνηση βέβαια, έτσι.
0: Καμία διάθεση.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτή και η στάση είναι εντελώς διαφορετική όλα αυτά τα χρόνια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Είπατε όμως κάτι πριν, είχε πολύ κόσμο αυτή η εκδήλωση και ότι ο ελληνικός λαός το σύνολό του δεν συμμερίζεται τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό και μπορούμε να το πούμε, ναι, κύριε, ναι, Ρωμανέ, έτσι, ο ελληνικός λαός.
0: Βεβαίως, έτσι είναι, διότι συναντήθηκαν εκεί πέρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Μου είπαν ότι ήταν και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ και άνθρωποι του που παλιότερα ανήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργοί και πολλοί, πολλοί. Αλλά είναι εκτός Βουλής όλοι αυτοί. Έτσι.
1: Ναι. Γιατί εντός Βουλής υπάρχει γραμμή στο θέμα αυτό, έτσι.
0: Δεν πάνε. Δεν τους αφήνουν, τους απαγορεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Ανόητοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατανοητό. Νομίζω είναι, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Είναι του ηλίου φαϊνότερων που λέμε στην προκειμένη περίπτωση το ότι συμβαίνει. Όπως είχε ασκηθεί κριτική από μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού και όταν φιλοξενήσαμε τον Ζελένσκι στην Αθήνα. Και στο... Έτσι. Μάλιστα. Κρατάω το θετικό μήνυμα πάντως που είπατε αναφορικά με την επόμενη μέρα και όσον αφορά την ειρήνη. Σε δύσκολους πάντως καιρούς, γιατί βλέπουμε να έχουμε πάρα πολλές εντάσεις. Ελπίζουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, κύριε Ρωμάνε.
0: Ναι, και εγώ μαζί σας περιμένω.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά πολύ. Θα τα ξαναπούμε εδώ στην Ελεύθερη Πένα.
0: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δραγάτη.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, η ιστοσελίδα μας, ερτόπεν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
0: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιές του κόσμου.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν σας απέδωσαν, ναι, τον τίτλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς λέει, είμαι η βασίλισσα της νύχτας, γιατί σου δώσα κουτσάκι.
1: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
0: Και είστε γυναίκα...
1: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο μεγάλες ηλικίες.
0: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
1: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγενά Καρδίτσης. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
0: Πόσο χρόνο ήσασταν?
1: Ήμουνα 17.
0: Πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
1: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
0: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε ευθαρσώς ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
1: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν.
0: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
1: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
0: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
1: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
0: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
1: Όχι, καθόλου.
0: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
1: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
0: Αν τη συναντούσατε, θα της το ζητούσατε?
1: Θα της το ζητούσα, βέβαια.
0: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
1: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
0: Εκείνη σας αγαπάει?
1: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
0: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις,
1: στις
0: αντιδράσεις, στο δρόμο?
1: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα, εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
0: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
1: από μικρά παιδιά
0: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
1: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
0: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το 2023.
1: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Μετά, ναι. Τι άλλαξε?
1: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
0: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
1: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
0: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή οτιποτε κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω, ούτε
0: υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν
1: στεγανά. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
0: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
1: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
1: Στο Γρηγόρη Φερρυπίν. Mm-hmm. Που δεν εγώ πρόσφερα τόσο στο Γρηγόρη.
0: Τι του προσφέρατε?
1: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στο Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
0: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
1: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρχεσαι μόνο σε μένα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
0: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
1: Βεβαίως.
0: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
1: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Κυρία Θόδη,
1: υπήρχε... Γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
0: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα το αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
1: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
0: Να πούμε για ποιο λόγο.
1: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήτανε πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
0: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη, αυτά είναι κάτι που πέρασε?
1: Όχι, κάτι
0: και
1: που
0: τα φαίνεται στην άκρη.
1: Είναι κάτι που αυτό πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
0: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
1: Και έχασα χρόνο.
0: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
0: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
1: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
0: Έπρεπε τελικά?
1: Ναι. Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι,
0: ναι,
1: να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
0: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
1: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
0: Αισθανθήκατε ασφαλής μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα
1: αυτή? Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
0: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου
1: ψυχιατρικής.
0: Της ψυχιατρικής κλινικής.
1: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
0: Πόσο...
1: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
0: ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: θέμα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
0: Σήμερα είστε καλά.
1: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
0: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
1: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
0: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
1: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
0: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό.
1: Ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
0: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
1: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
0: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Για πείτε μου.
1: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
0: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζεται, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
1: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
0: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
1: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
0: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
1: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήτανε πολύ σκληρό αυτό για μένα.
0: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
1: Ήτανε η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση, νιώθω καλά γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
0: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας, πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
1: Είμαστε 9.
0: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
1: Εγώ είμαι το τρίτο.
0: Σας αγαπάνε?
1: Μ' αγαπάνε.
0: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
1: Μάλλον ως τη μεγάλη.
0: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
1: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
0: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύει όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
1: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει, 5-6 σπίτια, από εκεί και πέρα.
0: Τα 5-6 φτάνω. Σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της, μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
1: Μόνη μου, ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
1: Εντάξει, θα κάνω.
0: Όχι.
1: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
0: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια, μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
1: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
0: Α.
1: Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
0: Τώρα ξυπνήσατε?
1: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
0: Τώρα είστε αυστηροί ως επαγγελματίας?
1: Τα τελευταία χρόνια... Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
0: Λογικό δεν είναι, όταν είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
1: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
0: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
1: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
0: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνοι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
0: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
1: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
0: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
1: Αλήθεια.
0: Ποιος είναι...
1: Αλήθεια ζητάω.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι μας πείτε?
1: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
0: Πείτε το με δικά σας λόγια απλά, τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
1: Ειλικρινής.
0: Να σας αγαπήσει πραγματικά
1: να
0: και να το αισθάνεστε.
1: Να αγαπάει εμένα.
0: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
1: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
0: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος? Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι.
0: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο ότι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
1: Η πιο πολύ, ναι.
0: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι κάνατε?
1: Έδιωχνα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
0: Ναι, τους διώχνατε.
1: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
0: Δηλώσατε όμως.
1: Εάν αγαπούσα κάποιον, ναι, και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου,
0: ναι,
1: θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
0: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
1: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
1: Τώρα πια.
0: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πώς σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
1: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
0: Είναι μικρός όμως.
1: Εντάξει, μικρός.
0: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκυρά. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
1: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
0: Είστε πολύ σχολαστική στην καθαριότητα.
1: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
0: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
1: Α, όλα στην εντέλεια.
0: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη.
1: Η καλύτερη.
0: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη. Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακολουθείτε?
1: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
0: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Είστε και έτοιμοι... τώρα στεροχωριέμαι, αλλά.
0: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
1: Έτοιμοι.
0: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
1: Είμαι 18 χρονών.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς τα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
1: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
0: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
1: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
0: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
1: Να είναι καλά και που είναι και δεν έχω...
0: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
1: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
1: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
0: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
1: Πολύ.
0: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
1: Πάρα πολύ, πάρα
0: πολύ. Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
1: αλλά
0: πιστεύετε κάτι
1: τέτοιο?
0: Αλλά
1: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία, ναι, όλα φύγανε από πάνω.
0: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
1: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
0: Ναι.
1: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
0: Ήτανε φίλη?
1: Φίδι.
0: Φίδι.
1: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
0: ναι,
1: ήταν ακατάστατη, ήτανε, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
0: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
1: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
0: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
1: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
0: Σας τάραξε αυτό?
1: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
0: σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
1: Με έκανε πιο δυνατή.
0: Σας έκανε πιο δυνατή.
1: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
0: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
1: Αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
0: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορία
1: είναι αυτές? Ψέματα, ψέματα.
0: Άρα ψέματα. Λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
1: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
0: Πού είχε γίνει αυτή?
1: Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
0: Όλα αυτά στο Καναδά?
1: Στο Καναδά.
0: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
1: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοηθήσαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
0: Τα δημοσιεύματα βέβαια
1: με βγάλαν στο δρόμο,
0: ναι.
1: Με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
0: Από πού σας πέταξαν? Από το σπίτι που μένατε? Τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
1: Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας.
0: Ναι.
1: Είχε χιόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
0: Και στη συνέχεια.
1: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
0: ναι.
1: Ούτε και ξέρω.
0: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την κλοπή?
1: Όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησα στο Θεό κι αυτούς.
0: Πιστεύετε στο Θεό?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
1: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
0: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
1: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
0: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σας έκανε να
1: πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
0: ναι.
1: Και στεροχωριέται την ψυχή μου.
0: Θα θέλατε να βοηθάτε?
1: Θα ήθελα,
0: τους ανθρώπους.
1: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως, δεν θα
1: συνεχίσουμε. Αυτά είναι
0: βεβαίως.
1: Στο παρελθόν,
0: ναι.
1: Ανήκουν στο παρελθόν. Και δεν με ενδιαφέρουν ο κόσμος.
0: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι
1: βεβαίως.
0: Δεν είναι. Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
1: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
0: κυρία Θόδη,
1: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
0: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω,
0: ναι.
1: Μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που διαβάζουν, αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και... και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
0: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
1: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου? Τέλος πάντων,
1: κατά το παρελθόν,
0: ναι.
1: Δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή από Φερμπίν πεντακοστιανούς που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι. Καλοί άνθρωποι.
0: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
1: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
0: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
1: Και τα δύο.
0: Σας αρέσει?
1: Ναι.
0: Σας αρέσει η διασκέδαση?
1: Μ' αρέσει η διασκέδαση,
0: γίνεται.
1: Δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
0: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
0: Τι σας έδωσε
1: δίνει,
0: εσάς?
1: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
0: Έχετε πει
1: αλλά
0: ότι...
1: αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί. Και δεν με νοιάζει.
0: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
1: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
0: Είναι γνώση?
1: Γιατί όταν
0: είναι
1: όσο μεγαλώνουμε,
0: ναι.
1: Τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
0: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
1: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
0: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
1: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
0: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
1: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
0: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
1: Βεβαίως.
0: Και είστε και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
1: Είμαι κάνει... περήφανη.
0: Έχει... Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
1: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά. Ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασα στην κορυφή. Αυτό δεν το, χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
0: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
1: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
0: Που σας αγαπάει κιόλας.
1: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
0: Κύριε Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός στο ακροατήριο, ήμουν εκεί γιατί κάλυπτα, το ξέρετε.
1: Το ξέρω.
0: Κάλυπτα, κάναμε μαζί πολύ ωραίες συνεντεύξεις, το Just του Οβάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
1: Καθόλου
0: θα μπορούσατε να επηρεάσετε
1: καθόλου
0: το κοινό?
1: Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
0: Ούτε τους πολιτικούς?
1: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
0: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
1: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
0: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη, ακόμα και αν δεν το λέτε.
1: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
1: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Τα Τέμπη τι είναι για
1: σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
1: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
0: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
1: Βέβαια δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
0: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
1: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
0: Πόση ώρα σας είχαν για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
1: Μια ώρα με πιλατεύανε.
0: Και μετά για τα ρούχα?
1: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
0: Ναι.
1: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
0: Ναι.
1: Και με φτιάχναν αμέσως.
0: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού, να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
1: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
0: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
1: Όχι.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
1: Εγώ θέλω να τους πω,
0: ναι,
1: ότι αυτό που κάνουν,
0: ναι,
1: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
0: Σε ποιο αναφέρεστε?
1: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
0: ναι,
1: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
0: ναι,
1: και είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
0: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
1: Δεν θέλω να ονοματίσω.
0: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
1: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
0: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
1: περίγυρο? Τι να
0: περίγυρο?
1: Πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω, είσαι μια χαρά κούκλα.
0: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
1: Είμαι, ναι.
0: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα.
1: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
0: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Και αυτό ήρθε μόνο του.
0: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
1: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
0: ναι,
1: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
0: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
1: Φοβερό.
0: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
1: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε «Άι Σαπέρ, άι Σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ».
0: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι.
1: Το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
0: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
1: Καλή διάθεση.
0: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θοδή.
1: Βάιμπαρο, βάιμπαρο, στα DMs θα σε σπαμάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρεφάρω. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
0: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη Νέα Γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
1: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
0: ναι,
1: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
0: ναι,
1: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί πρέπει.
1: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
0: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την Κριτική Επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό τραγουδήσατε.
1: Και γι' αυτό πήγα.
0: Και μέχρι και γι' αυτό
1: πήγα στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
0: Κυρία
1: ούτε
0: Θοδή,
1: καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
0: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
1: Στα τάρταρα.
0: Τι έχετε να πείτε για αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει?
1: Έχω να του πω
0: ταυτίζεστε
1: ότι...
0: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
1: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
1: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
0: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
1: Α, το σταμάτι μου.
0: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι.
1: Τον αγαπημένο μου σταμάτι.
0: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was,
0: ναι,
1: γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη. Το σταμάτι το ΔΕΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
0: Άντε, να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θοδή, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θοδή ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας αγαπώ.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
0: Γιατί...
1: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
0: Και καλές συναυλίες.
1: Και καλές συναυλίες.
0: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θοδή κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
7: φίλος
6: να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Βρήκα την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για τι ακριβώς συνέβη στην Αρμενία. Την εκλογική αυτή νίκη του προδότη για τον αρμενικό λαό Πασινιάν, αυτός ο οποίος ψαλίδισε, στέρισε τη χώρα από την ιστορική της πατρίδα στο Αρτσάχ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουν τεράστια σχέση και με τη χώρα μας. Μοντέλο τέτοιας λύσης προβάλλουν και για την χώρα μας οι γνωστοί δρόντες στο εξωτερικό, για να δούμε και άλλα θέματα στη Μέση Ανατολή κτλ. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την 5η 11 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο κανάλι και μάλιστα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε και στην ώρα μας. Εάν δεν με απατά εδώ η εκτίμηση η οποία κάνω, θα βγούμε στην ώρα μας. Είναι κάτι σπάνιο, αλλά μερικές φορές το πετυχαίνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Βλέπω τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, τις απορίες σας, σκέψεις σας, διαφωνίες σας. Δεν θα ήταν υγιής η κοινότητά μας αν υπήρχαν και αντικρουόμενες απόψεις. Προφανώς, με τα χαρά να βλέπω τους προβληματισμούς και πολλές φορές. Ξαναλέω και νομίζω το έχετε δει κιόλας, επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτά τα οποία μου γράφετε και έμεσα και άμεσα. Επομένως, χαίρομαι πολύ για τα σχόλια, τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει σας και για τους ανθρώπους που με βοηθούν πάνω απ' όλα από οποιοδήποτε άλλο μέσω του Patreon να είμαι εδώ και να κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα, ακόμα και αν με πλήττει σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν πειράζει. Η αξία αυτής της, αυτού του σχολιασμού και αυτής της ανάλυσης είναι νομίζω μεγαλύτερη. Τουλάχιστον αυτό μου λένε οι υποστηρικτές στο Patreon, με τους οποίους έχουμε την κλειστή συνάντηση αυτή την Κυριακή. Και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Προλαβαίνετε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο σχετική ιστοσελίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν Τούρκων και Εβραίων για τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους, διότι θυμίζω ότι υπήρξε μια υποτιθέμενη αντίδραση, μια υποτιθέμενη διαφωνία, ένα καυγαδάκι εν πάση περιπτώσει μεταξύ δύο χωρών οι οποίοι συνεργάζονται όπως σας έχω πει, ασχέτως του τι λένε. Μάλλον να το πω εντάχει ότι όπως έχω ξαναεξηγήσει, παρόλο τις ρητορικές κορώνες, τις σοβινιστικές κορώνες, τις υπερεθνιστικές κορώνες του Ερντογάν, ότι είναι Ναζί ο Νετανιάχου, είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι, αφορούν απλά και μόνο το ιστορικό πολιτικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου. Στην πραγματικότητα το καθεστώς της Άγκυρας στηρίζει πλήρως στο 100% το Ισραήλ και το καθεστώς αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσω της Τουρκίας και του δικού του αγωγού πετρελαίου του Σεϊχάν μεταφέρονται τα πετρέλαια των Αζέρων και από εκεί είναι η μερίδα του Λέοντος του πετρελαίου που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να μπορεί και να επιβιώνει και να διεξάγει τους φόνους. Άρα το ανακαταδικάζω και να λέμε την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα να δίνω πετρέλαιο στο στρατό των Εβραίων οι οποίοι ποδοπατούν παιδιά στην Παλαιστίνη, καταλαβαίνετε δεν έχει μεγάλη αξία, του αντίον είναι ηρωνικό. Παράλληλα οι Τούρκοι έχουν στείλει τις δικές τους πρώτες βοήθειες στην πραγματικότητα στους Εβραίους, τρόφιμα, νερά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το κράτος του Ισραήλ, τα παίρνουν όλο αυτό το διάστημα από τους Τούρκους, παρόλο που υπάρχει υποτιθέμενο εμπορικό εμπάργκο, στην πραγματικότητα στέλνουν κανονικά οι Τούρκοι, αλλά ως αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης δεν είναι το Ισραήλ, αλλά είναι οι δυτικές κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βέβαια ποτέ δεν τα βλέπει τα φορτία αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει, πρώτα τα παίρνει ο στρατός του Ισραήλ να τα ελέγξει και καλά, να δουν τι μπαίνει μες στη χώρα και μετά τα δίνουν. Τα παίρνει, βλέπει ότι είναι από Τουρκία και τα κρατάει, γιατί αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο Ναζί. Ναζίδια, ναζιστικά σκουπίδια είναι και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Και βέβαια το σημαντικότερο, το οποίο συνδέει και με το θέμα μας το μεγάλο σήμερα για τις εκλογές στην Αρμενία, ότι πίσω από την γενοκτονία αυτή στο Αρτσάχ, θα το λέω Αρτσάχ γιατί αυτό είναι το αρμενικό του όνομα, οι Αζέροι, τα Τουρκομόγολα το λένε Αγκόρνο Καραμπάχ, η γενοκτονία στο Αρτσάχ και η εθνοκάθαρση, η συνεχιζόμενη ορθότερα γενοκτονία, γιατί σταμάτησε ποτέ από τα Τουρκομόγκολα κατά τον χριστιανικό πληθυσμό, θα έλεγα όλες τις περιοχές, συνεχίζουν και κατά των Ελλήνων στην Κύπρο και κατά των Αρμενίων και κατά τον Κούρδο βέβαια, επομένως και άλλων λαών, δεν σταμάτησαν ποτέ, διότι αυτή η χώρα ποτέ δεν ήρθε ενώπιον των ευθυνών της. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου αυτό το βιβλιαράκι εδώ, το οποίο πονάει πάρα πολύ τα τουρκάκια, εδώ, η ώρα των λύκων, ο κατεδασμός των Κεμάλ, Μουσολίνη και Χίτλερ. Εξισώνονται, τρελαίνονται τα τουρκάκια, ουρλιάζουν, τσιρίζουν, στριγκλίζουν. Λοιπόν, αν δεν το έχετε, για να δείτε πώς ακριβώς επειδή δεν υπήρξε λογοδοσία για αυτό το σύγχαμα, αυτό το μακελάρι των Κεμάλ, τον οποίο τον πρότειναν μέχρι και Έλληνες, σαν τον τριγωνοπηγουνά, τριγωνογενιάδα τον Βενιζέλο για Νόμπελ, προτείνουμε για Νόμπελ του σφαγής μας. Επειδή ακριβώς δεν λογοθότησαν, γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να είναι μια υπερεθνικιστική γενοκτονική μηχανή. Λοιπόν, μαζί με τους Εβραίους, οι Αζέροι γενοκτόνησαν τους Αρμενίους του Αρτσάχ και 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν πάλι να πάρουν τα καραβάνια της εξορίας και της γενοκτονίας. Αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις έχουμε εντάξει και στο καινούριο μου βιβλίο, το βιβλίο μου, τα διαλύω όλα, το βιβλίο μου Πατρίδες, εδώ βλέπετε, από εκεί είναι εμπνευσμένο, από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο το εξώφυλλο. Λοιπόν, τα είδαμε τα καραβάνια ξανά, σας πληροφορώ, το 2023, όταν με τα όπλα τα εβραϊκά μπόρεσαν τα Μόγκολα εκεί, οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους, να γενοκτονίζουν τους Αρμενίους. Θα μου πεις γιατί, διότι είναι σύμμαχοι σε κάθε επίπεδο, Αζέροι, Τούρκοι και Εβραίοι. Και μάλιστα, όπως σας είπα σε πρόσφατο βίντεο, στην πρόσφατη επιχείρηση κατά των Ιρανών, οι Εβραίοι είχαν δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις και στο Αζερμπαϊτζάν και χτυπούσαν από εκεί με δρόνους, με ντρόουν. Και γι' αυτό το λόγο φάγανε και την βόμβα στο κεφάλι στον θύλακα τον Αζέρικο, τον Αχιτσεβάν, οι Αζέροι από τους Ιρανούς. Τη φάγανε τη βόμβα μια χαρά. Ελπίζω να πήγαν από εκεί που ήρθαν και στον ανίερο δημιουργό τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ισορροπία για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τώρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος υποτίθεται κατήγγειλε και είπε ότι οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο έχουν φτάσει να μας απειλούν και ότι η επιθετικότητα των Εβραίων αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Μόνο λόγια ίσουν τίποτα πιο πέρα. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι άλλο, γιατί είπαμε ότι συνεργάζονται στην πραγματικότητα με τον άλλο Ναζί, με τον έτερο Ναζιστή, τον Νετανιάχου. Ο οποίος βέβαια απάντησε ρητορικά πάντα μέχρι εκεί μένουν και είπε ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, τα δέφει Μπίμπι, ο οποίος διεξάγει γενοκτονία κατά των Κουρδών, τώρα τους θυμήθηκε τους Κουρδούς, όταν τους πρόδιδαν και τους έδωσαν στο πιάτο, στο Τζολά, στο Γρομοτζόλανο στη Συρία και τους κατακρεούργησαν στην Ροζάβα και χάσαν τη Ροζάβα οι Κούρδοι με τις ευλογίες των Εβραίων. Γιατί ο Τζολάν είναι και δημιούργημα και το ISIS και η Χαγιά Ταχρή Αλσάμ και το ίδιο το Βρωμοτζόλανο είναι δημιούργημα των Εβραίων και υποστηρίζεται από την Mossad, υποστηρίζεται από τη CIA και σχεδόν κατ' εντολήν τους φάγανε τους Κούρδους. Τότε δεν τους θυμόταν το σύχαμα, το ευρωσύχαμα. Λοιπόν, ο αντισημίτης, λέει, δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διεξάγει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει το λαό του και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος, λέει, ο οποίος θα μπορούσε να μας υποδείξει ηθική στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ και η ηθική, δεν ξέρω τι σχέση έχετε, μάλλον εκτός αν είναι με τη δαιμονική, με την αντιστραμμένη έννοια. Το Ισραήλ και το IDF, ο Ισραηλινές στρατικός, ο στρατός τους, ο πιο ηθικός στρατός στον πλανήτη. Το λέει για να μας πικάρει, δεν υπάρχει

κρίματα στη Χαμάς. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το κανάλι. Υποτίθεται σε μια πολιτική διέρηκε βασίλευε μεταξύ Χαμάς και Φατάχ, δηλαδή Παλαιστινιακής Αρχής. Πράγματι, ο Νετανιάχου έχει ομολογήσει ότι έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Αν θέλετε να το βρείτε, θα ψάξετε στο Google, στην Jerusalem Post, τον τίτλο του άρθρου «Νετανιάχου, money to Hamas, part of strategy to keep Palestinians divided». Δηλαδή τα λεφτά, τα αδέρφη Νετανιάχου, τα λεφτά στη Χαμάς είναι κομμάτι στρατηγικής να κρατήσουμε τους Παλαιστίνους διχασμένους. Δηλαδή, τώρα μπορώ να το δικαιολογήσω όπως θες από τη στιγμή που σε βρουν οι δημοσιογράφοι ότι τα δίνει στη Χαμάς, αλλά τα δίνει στη Χαμάς και ο ένας δικτάτορας ο Νετανιάχου και ο άλλος δικτάτορας ο έτερος ο Ερντογάν. Άρα για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί, ποιοι στηρίζουν την τζιχαντιστική τρομοκρατία, ποια είναι τα τέρατα, όχι μόνο τη περιοχή, θα έλεγα του πλανήτη εδώ, η αντίστοιχη τη Τουρκία και του Εβραϊστάν. Λοιπόν, από την άλλη, είχαμε την απάντηση του Τραμπαρίφα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σαφές στο πλαίσιο των σχέσεων που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και στις λίστες ότι εργαλειοποιήθηκε από τους Εβραίους. Ο Έπσταϊν ήταν άνθρωπος του Μοσάντ και προφανώς έδωσε πληροφορίες, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, υλικό πίσω στο Τελαβίβ, την πρωτεύουσα της διαφθοράς και της πολιτικής διαστροφής, και έτσι κρατούν τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι και σήμερα. Φαίνεται ότι είναι αχυράνθρωπος του Νετανιάχου και στον πόλεμο αυτό που δεν μπορεί. Έχει επιβάλει πλήρως την ατζέντα του ο Εβραίος με νέο πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε πάλι στο στενό, και στον κόλπα. Θα τα δούμε συνέχεια, αν θα προλάβουμε. Αλλά εδώ τον ρώτησαν άμεσα τον Τραμπ για αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν, ότι είναι δικτάτορας και ναζί ο Νετανιάχου και τι έχει να πει, διότι απειλεί ουσιαστικά το Ισραήλ. Σε αυτό απειλεί ο Ερντογάν και έσπευσε να τον καλύψει πλήρως τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον Ερντογάν. Πλήρως. Του παρήχε πλάτη λαδιασμένη σπαλομπριζόλα, αυτό το μαλακό πράγμα που έχει στον νόμο του. Όπως ξέρετε, είπε ο Τραμπ, είναι πολύ καλός φίλος μου, ενώντας ο Ερντογάν, και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά μαζί, γενοκτονώντας τους Κούρδους της Συρίας, για παράδειγμα, με τις ευλογίες του Εβραϊστάν. Αυτό εννοεί, το οποίο υποτίθεται ο Εβραίος νοιάζεται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσεχε τα μέλια. Για ποιον τον έχει πει, είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι, για τον Τζολάνι. Ακριβώς από τα ΔΕΦΗ, Τραμπ για τον Τζολάνι είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίο αγόρι. Εντάξει, τώρα τι να πω. Στο Έπσταν γίνεται πολύ χειρότερα, θα κολλήσουμε. Λοιπόν, επίσης, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την Τουρκία και ότι θα τον καλούσα στο τηλέφωνο και θα διασφάλιζα ότι δεν θα γίνει το παραμικρό. Ιδίως όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, τι λέει, ότι έχουν προσωπικές σχέσεις, καλές σχέσεις, βρώμικες σχέσεις οι τρεις. Το τρίο λέω, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, και ότι όσο είναι αυτός δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί είμαστε αδέρφια και άλλο ένας γλύφει την πλάτη του άλλου, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, να ξέρετε, και είναι σαφές εδώ το πώς ουσιαστικά στηρίζει το ένα καθεστώς το άλλο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της ανθρωπότητας, θα έλεγα, διαφαίνονται, διακρίνονται πλέον η Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ και η Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά εδώ, μια εισαγωγή 10 λεπτών, τέλεια. Πάμε να δούμε το μεγάλο μας θέμα, το οποίο κρατιέμαι από την Κυριακή που είχαμε τις εκλογές και νίκησε ο προδότης Πασινιάν. Και έπρεπε να σχολιάσω ότι δεν μπορούσα, δεν κρατιόμουν. Αλλά δεν μπορούσα να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα με τις εξελίξεις. Τώρα λοιπόν τα καταφέραμε και θα το αναλύσουμε για να ξέρετε έτσι λίγο κάποια πιο έτσι, βαθιά ανάλυση, πιο εσωτερικά πράγματα για την εκλογική νίκη αυτή. Ο οποίος νίκησε πράγματι το κόμμα του. Το κόμμα με το Συμβόλαιο Πολιτών, όπως λέγεται εδώ, Πολιτικό Συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, 49,81% των ψήφων πήρε, εντάξει, ενώ η συμμαχία εναντίον του, που κεφαλής ήταν το κόμμα Ισχυρή Αρμενία, πήρανε 23%. 49 με 23 είναι τα νούμερα εδώ, όπως φαίνεται. Θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Θέλω να πω ωστόσο, να θυμίσω ότι επί Πασινιάν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εθνική μειοδοσία. Επί Πασινιάν άφησε γυμνή τη χώρα του απέναντι στις αζέρικες απειλές. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, ήταν σαφής, και ξεκίνησε σε πρώτο χρόνο, κάναν επιθέσεις. Μετά πέρασαν χρόνια, δύο χρόνια, όπου ξεκίνησαν να κάνουν και πολιορκία του Αρτσάχ. Οι Αζέρι ήταν δηλαδή, τους το λέγανε αυτό το οποίο έρχεται, και ο Πασινιάν, σαν ξεκάθαρα πράκτορας των Άγγλων, αυτό είναι ο Πασινιάν, να ξέρετε, κατά επέκταση των Αμερικανών, αλλά στην πραγματικότητα είναι πράκτορας των Άγγλων και άρα όλων των Αγγλοσαξών λόγω αυτού, ο άνθρωπός τους λοιπόν μπήκε σαν προδότης εκεί, άφησε γυμνή τη χώρα και από συμμαχίες και από εξοπλισμούς, και έτσι μπήκαν οι Αζέρι και τους κατέστρεψαν. Χάσανε το Αρτσάχ, χάσανε τα σπίτια τους, μια ιστορική περιοχή, θα έλεγα από τις κοιτίδες του αρμενικού.

πολιτισμού χάθηκε στα χέρια των Τουρκομόγκολων που είναι εισβολή στην περιοχή μας και ξέρει όλη η ανθρωπότητα, όσοι γνωρίζουν βασική ιστορία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σχεδόν κατ' εντολή των Αγγλοσαξώνων παρέδωσε γη και είδωρ στα Τουρκομόγκολα, θέλω ό,τι λέω για την Αρμενία να σκέφτεστε και να κάνετε παραλληλισμού στο μυαλό σας με την περίπτωση της Ελλάδος. Είτε έχουμε οποιοδήποτε βρωμοκόμμα συστημικό, δηλαδή Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία πρέπει να δικαστούν και οι ανθυποβαστάζοι τους να έρθουν ενώπιον των λαών. Να μην σου πω, ήρθε και η ώρα για δικαστήρια των πολιτών, όπου θα είναι με ενώμεν όρκους κτλ. Να τους ξεσκίσουμε, να μην μείνει. Να μην πέσει καρφίτσα κάτω να τσακιστούν όλα αυτά τα βρωμογκρουπούσκουλα των κομμάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, κάντε παραλληλισμούς για τους ανθρώπους αυτούς με την περίπτωση Πασινιάν, ένας επίλεκτος από τους. Δηλαδή, ξεκάθαρα έχει χειριστεί στο Λονδίνο, τον βάλανε εκεί, τους άφησε γυμνούς, μπήκανε μέσα, τους κλέψανε την πατρίδα και τώρα εμφανίζεται ως φιλιρινιστής, σαν ας πούμε το αντίστοιχο το γκούλι ή τις κούλες εκεί που έχει κάτι ξώανα που έχει μαζί του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι καράφλες, κάτι σαπιοκυλιάδες, κάτι λιμοκοντόρους, ή σαν τον Αλέξη το άλλο το όρκο το χαζογελάει το χιλά ή τους υπόλοιπους εν πάση περιπτώσει του συστήματος, να μας λένε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ είμαστε λέει υπέρ της ειρήνης, τι θέλετε, πόλεμο. Είμαι μοναδικός, έλεγε εδώ στις εκλογές ο Πασινιάν, υποψήφιος για την Πρωθυπουργία, ο οποίος θέλει ειρήνη με τους εχθρούς. Τι θέλετε, λέει, να ξαναχάσουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτός πρέπει να χρεωθεί την ήττα, αυτός ο οποίος προκάλεσε την ήττα με την ανικανότητα, την αδράνεια, την προδοσία, τι, ξαφνικά λέει, τι θέλετε, λέει, πάλι ήττα. Που εγώ έφερα δηλαδή την ήττα να οδηγηθούμε πάλι σε αυτό. Οι άλλοι λέει είναι τυχοδιώκτες, είναι πολεμοκάπηλοι αντιπαλοί μου. Ακούστε εδώ, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη διαστροφή της πραγματικότητας, την απόλυτη τρέλα, και αυτό να ξέρετε είναι 100% στημένο το πλαίσιο και στους δημοσιογράφους, τους αλήτες αυτούς, στη χώρα. Μα είναι ακριβώς έτσι στημένο το πλαίσιο και στη χώρα. Μπορεί να περάσει κάθε στρεψοδική. Εδώ ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ο Γελάς, ο αρχιπροδότης της Μακεδονίας, ένας εθνοπροδότης κανονικά, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε, αν υπήρχε εισαγγελία εθνικής προδοσίας, θα πρέπει στα κάτεργα. Και γυρνάει και διεκδικεί πάλι να μπει στη Βουλή. Το διανοείστε. Δηλαδή για να καταλάβετε πως έχει στηθεί το πλαίσιο δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, με όλο αυτό το συρφετό. Είναι 100% έτοιμο να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να μας πούν τι θέλετε, πόλεμο. Αυτοί που δώσανε γη και είδωρ, να μην πω τι άλλο, με τους εχθρούς. Δηλαδή να δώσουν την ΚΟ, δεν ξέρω κάποιο νησί, χτυπά ξύλο, τη λέω την ΚΟ, επειδή υπηρέτησα εκεί, και ξαφνικά να μας πούνε μετά πρέπει να πάμε σε ειρήνη με τους Τούρκους. Θες πόλεμο, ενώ μας κατέβασαν οι ίδιοι τα παντελόνια, μετά μας πούν τι θέλετε, να τα ανεβάσουμε. Αυτό είναι ο Πασινιάν, για να καταλάβετε την τρέλα. Λοιπόν, αλλά είναι πολλά τα θέματα και θα τα δούμε. Στην δεύτερη θέση, είπαμε, ήταν η γερή, ισχυρή Αρμενία, με επικεφαλής το Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος είναι Ρωσοαρμένης δισεκατομμυριούχος. Αρμένης, Ρωσοαρμένης, έχει και ρωσική υπηκότητα, έκανε την περιουσία του στη Ρωσία και πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υποκατοίκον περιορισμό. Γιατί, υποτίθεται, είπε, κάλεσε για να πέσει η κυβέρνηση, είναι η λεγόμενη εσχάτη προδοσία. Θέλω να ξέρετε, επειδή πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι η εσχάτη προδοσία και στη χώρα μας είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι, ότι για παράδειγμα όταν ο Κούλης γκριζάρει το Αιγαίο ή όταν προχώρησαν στην προδοτική συμφωνία των Αθηνών, δεν ήταν εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία βάσει του ποινικού κώδικα. Ο ποινικός κώδικας είναι ένα βρωμόχαρτο, έναν μποχυρότερα, όπως είναι και το Σύνταγμα. Είναι προφανώς σχετίζονται. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στη χώρα μας είναι βρωμόχαρτα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν περιγράφει ο ποινικός κώδικας εθνική μειοδοσία ως εσχάτη προδοσία. Τουναντίον, θεωρείται εσχάτη μειοδοσία όποιος σταματήσει την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και νοιάζεται κανένας για αυτή τη μαριονέτα, τους βουλευτές να κάνουν επιτελέσεις το καθήκον τους, να μας κλέψουν δηλαδή. Αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία, να ξέρετε. Βάσει τη σάπια. Το σάπιον δικηγόρων στην πραγματικότητα που κυβερνάνε τη χώρα και όσα δικηγορικά βρωμοσακάκια τα στηρίζουν και δεν τα καταγγέλουν είναι συνένοχοι του συστήματος, να τους ξέρετε, στα λεγόμενα δούσου δικηγορικούς συλλόγους να μην τους ψηφίζετε, όσοι είναι βρωμιάριδες του συντάγματος και του ποινικού κώδικα, όσοι το στηρίζουν και όσοι δεν καταγγέλουν αυτά τα οποία σας λέω. Άρα λοιπόν, εδώ ο άνθρωπος αυτός, επειδή τόλμησε, θα σου πω τι είπε. Το ποινικό κώδικα, αντίστοιχα με την ελληνική περίπτωση, πρέπει να κάνουμε συνέχεια παραλληλισμού. Ενεργοποιήθηκε και τον έχουν σε κατοίκο περιορισμό. Δηλαδή είναι υπόδικο εδώ, από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Καραπετιάν ότι οι εκλογές αυτές ήταν ντροπιαστικές. Είπε ότι υπήρχαν παραβιάσεις και καταπίεση. Δεκάδες από το δικό του επιτελείο του συνέλαβαν και επίσης
60 λέει ποινικές υποθέσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις του εκλεκτορικού δικαιώματος. Συνέλαβαν λέει 9 άτομα η Ερευνητική Επιτροπή της Αρμενίας, από ό,τι φαίνεται εδώ. Άρα πράγματι γίνανε πράγματα. Είναι φασίστας ο Πασινιάν, όπως είναι όλοι όσοι υποστηρίζονται από τη Δύση. Όταν πιεστούν φαίνεται το πραγματικό ναζιστικό πρόσωπό τους. Να το ξέρετε αυτό, είτε είναι Τσίπρας είτε είναι Κούλης. Λοιπόν, θα μπουν λέει και στη Βουλή άλλες δύο δυνάμεις αντιπολίτευσης, πρώην πρόεδρος Ρομπέρτ Κοχαριάν και θα μπουν τέλος πάντων το κόμμα της Προόδου της Αρμενίας με 9,9 και 4% αντίστοιχα, εντάξει. Το καλό είναι ότι ο Πασινιάν δεν έλαβε τα 2/3 που θέλει της πλειοψηφίας στη Βουλή, ευτυχώς, για να μπορέσει να προχωρήσει η αλλαγή του συντάγματος. Μάλλον να καλέσει σε συνταγματικό δημοψήφισμα για να μπορέσει να φέρει την ειρήνη με τους Αζέρους. Αυτή είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός του. Μπήκε εκεί για αυτό το σκοπό, όπως μπήκε και ο Τσίπρας για να προδώσει τη Μακεδονία. Είχε συγκεκριμένο σκοπό και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους Τούρκους, με τα Τουρκομόγκολα. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν. Ευτυχώς δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, τα 2/3 για να κάνει την αλλαγή αυτή. Έσπευσαν όλα τα τσόκαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον υπερασπιστούν, όπως είναι η Φοντερ Νάτσενα, δημοκρατική λέει Αρμενία, θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη κτλ. Χαίρεται η τρόγλη των Βρυξελών. Λοιπόν, από το 18 που μπήκε στην ηγεσία, με τη βοήθεια των Άγγλων μπήκε, όπως μπήκε και ο Τσίπρας, όπως μπήκε και ο Πασοκάτζηδες, είναι Νουδούλη, όλοι αυτοί, να ξέρετε, θα μου πεις τώρα, Σταύρο, είναι δυνατόν, τα τσουβαλιάζεις. Όχι ρε παιδί, δεν τα τσουβαλιάζω. Ακούστε λίγο, έχουμε δύο μεγάλες ας πούμε δυναστείες στη χώρα. Άσο Μητσοτάκηδες είναι χλεχλέδες. Είναι γλύφανε τα, από κάτω τα, αυτά που πέθανε το τραπέζι. Η πρώτη δυναστεία του Παπανδρέου ήρθε, ήταν στην κυβέρνηση της, του Καΐρου, όταν ήταν η εξόριστη δηλαδή επί των Ναζί, και τον επέλεξαν οι Άγγλοι ως άνθρωπο ο οποίος θα υποστήριζε πλήρως τα συμφέροντά τους, τη συμφωνία της Βάρκηζας κτλ. Επέλεξαν αυτοί τον Γιώργο Παπανδρέου ως τον καλύτερο αρχιδιάνθρωπο για τα δυτικά συμφέροντα. Τον επέλεξαν οι ίδιοι τον Παπανδρέου, οι Άγγλοι, ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Και από εκεί έχουμε τη δυναστεία, το γιο, τον Αντρέα, τον Γάπ, τον Εγγονό κτλ. Αντίστοιχα τον Καραμαλή τον επέλεξε το παλάτι. Πάλι οι Αγγλοσάξονες, όταν ήταν τα τελευταία του, ο Παπάγος βρήκε έναν υπουργό μεταφορών, ο οποίος δεν είχε καμία επιρροή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος, και τον βάλανε πρωθυπουργό επειδή υπέγραψε το λεγόμενο μνημόνιο Πιπινέλη, ψάξτε το, όπου εκεί δεσμεύτηκε να προδώσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και το έκανε ο αρχιπροδότης Καραμαλής. Πάλι τον επέλεξαν το παλάτι, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες, άρα όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι επιλεγμένες από τους Αγγλοσάξονες. Θέλω να το ξέρετε αυτό και έτσι να πορεύεστε. Επειδή έχουμε και εκλογές τώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, από το 18 που ήρθε ο άνθρωπος των Αγγλοσαξώνων στην Αρμενία, ο Πασινιάν, ξεκάθαρα ξεκίνησε κατά της Ρωσίας, εναντίον της Ρωσίας. Πέρασε νόμο για να ορίσει το μονοπάτι εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέγγισε το Αζερβαϊτζάν από τότε, για να καταλάβετε, για ειρήνη, για να δείτε τι πραγματικά σημαίνει προδότης και μειοδότης. Μιλούσε για ειρήνη, ενώ θέλανε εποφθαλμιούσαν περιοχές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μιλούσε για ειρήνη, ενώ θέλανε να τους κόψουν κομμάτι της πατρίδας τους. Λοιπόν, και είχαμε πολλές ασκήσεις με το ΝΑΤΟ. Τώρα τελευταία κάλεσαν τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, τον αχυράνθρωπο του Ναζί του Κιέβου. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει πέσει η υποστήριξη του Πασινιάν. Το 21 είχε 54-55% υποστήριξη. Τώρα έχει πέσει στα πατώματα σε σχέση με το πώς ήτανε. Και προφανώς εδώ δεν τον έχει δικαιολογήσει ο κόσμος, ευτυχώς, για να δώσει τα 2/3 που χρειάζονταν για την προοδευτική αυτή ειρήνη με το Αζερβαϊτζάν. Επίσης δεν ενδιαφέρεται για τους ηγέτες του Αρτσάχ, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή στο Αζερβαϊτζάν και δεν ζητάει να απελευθερωθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το θέμα. Και παρόλο που η ειρήνη με το Αζερβαϊτζάν μόνο 44% τη στηρίζουν, παρόλα αυτά πήρε 49 με φουσκωμένα νούμερα από τις ευλογίες που έλαβε εκδίσεως. Εντάξει, 41% εναντίον της συμφωνίας, της ειρήνης, αλλά 44% μόνο, ξαναλέω, στηρίζουν την ειρήνη αυτή. Άρα δεν υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν διάφοροι εδώ οι παίκτες. Και όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης θέλανε να επανέλθει μια ισορροπία με τις σχέσεις με τη Ρωσία και στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς, διότι ουσιαστικά θέλανε μια πολιτική 360 μοιρών και όχι να υποταχθούν είτε στη μία είτε την άλλη πλευρά. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι όλα αυτά δεν γίνανε
σε ένα κενό. Πράγματι, υπήρχαν ευθύνες των Ρώσων τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία παίξαν πολύ καλά τα χαρτιά τους οι Άγγλοι, βάζοντας εδώ ένα προδότη, και αξιοποίησαν τις αδυναμίες των Ρώσων. Οι Ρώσοι χρειάζονταν, μάλλον τους παίξανε ταυτόχρονα οι Αγγλοσάξονες με το Ουκρανικό. Είναι παράλληλες οι κρίσεις εδώ. Παράλληλα, χτύπησαν και στην Ουκρανία με το πραξικόπημα, χτύπησαν και στην Αρμενία, χτύπησαν και στη Γεωργία και αλλού. Και τι δημιούργησαν? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδυνάμωσαν τους Ρώσους με τις κυρώσεις κτλ. Οι Αγγλοσάξονες, και άρα αναγκάστηκαν, χρειάζονται μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι τους Αζέρους για να παίρνουν τα προϊόντα τους πάλι στην Ευρώπη μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Παίρνουμε ακόμα και τώρα φυσικό αέριο από την Ρωσία, αλλά δεν το ξέρουμε. Το βαφτίζουν Αζέρικο, δίνουν προμήθεια στους Αζέρους και αγοράζουμε από τον αγωγό TAP TANAP, ο οποίος διέρχεται της Τουρκίας. Για να του παρέχει αυτή την υπηρεσία το Αζερβαϊτζάν των Ρώσων και πληρώνεται, και βέβαια του είπαν θα μας αφήσετε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Αρμενίους, και τους πρόδωσαν τους Αρμενίους οι Ρώσοι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και θα έπρεπε να ντρέπεται η Μόσχα. Είναι ένα έγκλημα το πρέπει να το πληρώσουν ο Πούτιν, οι βρωμοφάρες που τον στηρίζουν εκεί, που εγκατέλειψε τον αδελφικό αρμενικό λαό. Τεράστια ευθύνη να το πάρουν στον βρωμοτάφο του, που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους. Η γενοκτονία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο Αρτσάχ, για να μπορούν να πουλούν τις δωρογονάθρακές τους στην Ευρώπη. Λουστείτε τα κουφάλες, τη φάγανε από τους Αγγλοσάξονες, και ξαναλέω, ήταν σε συνδυασμό αυτό το παιχνίδι και σε Ουκρανία και σε Αρμενία. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να μισούμε το ΝΑΤΟ και τον εμπερισμό των Αμερικανών. Φαντάσου να είσαι στο έλεος ενός τόσο στιγνού καθεστώτος όσο είναι το της Ρωσίας, να σε εγκαταλείψει για την πλάκα του, απλά και μόνο για τα συμφέροντά του. Και έτσι τους κάνουν τους Αρμενίους, τους εγκατέλειψαν, βέβαια. Για να είμαι δίκαιος, βλέπανε και ότι επί Πασινιάν είχε ήδη ξεκινήσει ο αντιρωσισμός και η εγκατάλειψη έτσι κι αλλιώς. Άρα υπήρχε, τους παγίδευσαν ουσιαστικά τους Ρώσους, και πέσαν μια χαρά στην παγίδα οι Ρώσοι, και τα βρήκαν, τα κοιμιάσανε με τους Αζέρους, και έτσι και έγινε το έγκλημα. Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, είπαμε Σαμβέλ Καραπετιάν, ο νούμερο ένα αντίπαλος εδώ, ο οποίος διεξήγαγε την καμπάνια, ακούστε εδώ, μέσω. Από το σπίτι του. Προεκλογικές προεργασίες και ομιλίες μέσω συγγενών του αντιψιού του ή μέσω γενικής δικτύωσης κτλ. Δηλαδή θα αναλύσω περισσότερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Πασινιάν, η καμπάνια του ήταν είμαστε με την ειρήνη. Ξαναλέω, την ειρήνη, ενώ πρώτα θυσίασε κομμάτι της χώρας του για να μπορέσει να μιλάει για την ειρήνη, και βέβαια είναι 100% αυταρχικός, μου θυμίζει Κούλη. Κλέβουν, χρησιμοποιούν, εργαλειοποιούν το κράτος, κάνουν μηνύσεις σε δημοσιογράφους κτλ. Πίεση σε δημόσιους λειτουργούς, σε δημόσιους υπαλλήλους, τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στις συνελεύσεις τους, στην ομιλία τους. Θυμάστε τον άλλον, του ιδιωτικού τομέα, που λέγανε θα πάω ψηφίσει αυτόν και θα δούμε τι ψηφίζει κτλ. Για την Ουδού, τη Βρωμονουδού, το Βρωμόκομμα. Κάτι τέτοια κάνει ο Πασινιάν. Δεν ξέρω αν εμπνέει ο Κούλης τον Πασινιάν ή ο Πασινιάν τον Κούλη. Κάνουν τα πάντα λοιπόν, ό,τι έχουν σαν δυνατότητα, έχοντας το κράτος από το 18, το χρησιμοποιούν με όποιο τρόπο μπορούν για να εκφοβήσουν τους αντιπάλους, να εκφοβήσουν το δημόσιο, να εκφοβήσουν το λαό με δυσμενή μεταθέσεις κλπ. Δηλαδή 100% εγχειρίδιο Κούλη. Να απειλήσουν, να κρατήσουν όμοιρο τον κόσμο κτλ. Όπως λένε εδώ και βουλευτές, το λένε αυτό. Διαβάζω εδώ ένα μέλος από την αντιπολίτευση, την Συμμαχία για την Αρμενία, ο Αρτούρ Χασατριάν. Λοιπόν, εδώ το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει και το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν μια ανακούφιση. Δεν πρόκειται πουδενή να τους στηρίξει η Ευρώπη όσο τους στηρίζει η Ρωσία. Πλέον το 1/3 σε ενέργεια, να ξέρετε, οι Αρμένοι. Νομίζω ψήφισαν να το χάσουν και αυτό. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα. Και τελικά ψήφισαν με την προπαγάνδα και την υποστήριξη και τις φυτευτές ψήφους, γιατί και αυτό γίνεται, την αλλίωση του αποτελέσματος, και αυτό γίνεται 100% και θα καταλήξει στο τέλος. Έγιναν αυτά τα νούμερα που είδατε, σχεδόν 50% για τον προδότη. Λοιπόν, ο Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος έχει πει δεν έχω καμία σχέση ούτε με διαφθορά ούτε με σχέδια ή ξέρω συνωμοσίες για να διαλύσω το σύνταγμα της Αρμενίας, βρέθηκε πίσω από διώξεις και τα λοιπά, και ναι, δεν τον αφήσανε να συμμετέχει κανονικά. Ήταν νούμερο 2 πίσω από τον Πασινιάν όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα. Προφανώς φοβόντουσαν να τον μπορούσε να τον φάει, αλλά τον σταματήσαν, τον καρατομήσαν με αυτόν τον τρόπο, με τον να τον περιορίσουν στο σπίτι του. Είχε πει κάποια πράγματα
αυτό είναι το επίμαχο το σημείο, υποστηρίζοντας την Εκκλησία της Αρμενίας. Θυμάστε ότι είχε ανοίξει τεράστιο πρόβλημα μεταξύ της Εκκλησίας και του προδότη Πασινιάν. Οι κληρικοί δεν μάσαν, υποτίθεται εθνοπροδότης, εθνομοιοδότης και σου αξίζει η μοίρα όλων των προδοτών. Καλά είπανε οι παπάδες. Τους πολέμησε ο Πασινιάν, ο προδότης, και η Κάζο τον πείραξε πάρα πολύ, γιατί έκανε σαν παρατημένο γκόμενο. Ούρλιαζε και στρίγγιζε αντί των παπάδων, προφανώς επειδή μοιάστηκε, τον πίεσαν εκεί που τον πονούσε, στο ότι είσαι προδότης. Ούρλιαζε, τους κυνηγούσε, έκανε ανθρωποκυνηγητό, κυνήγι μαγισσών, και βγήκε ο Καρπετιάν να στηρίξει την Εκκλησία και έσπευσαν να πούνε ότι είσαι προδότης και ότι θες να σφετεριστείς το Σύνταγμα κτλ. Κατά, ξαναλέω, του Καραπετιάν. Του είπαν ότι ξέπλε μαύρο χρήματος, ποιος ξέρει μπορεί να το στήσανε και όλο αυτό. Και μπήκανε, μπουκάρανε μέσα στο σπίτι του μετά τις δηλώσεις αυτές. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι μπράβος και καθεστωτισμός. Να χρησιμοποιείς το κράτος για να. Όπως κάνουν εδώ η περιούσια βρωμοφάρα που στέλνει κάτι βρωμόνα ανήψια, που έχει κάτι γκόμενες, κάτι τελευταίες ανιψίες κτλ. Κάνουν μηνύσεις, κάτι κόρες κτλ. Εργαλειοποιούν το κράτος κατά των ανθρώπων που διαφωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς το ίδιο έκανε και το Σύχαμα ο Πασινιάν. Τον Ιούνιο λοιπόν πέρσι τον συνέλαβαν. Γιατί είχε πει ότι η διαφωνία μεταξύ Πασινιάν και της Εκκλησίας θα πρέπει να τη λύσει, λέει, η Εκκλησία με το δικό μας τρόπο. Και από τότε το τι σημαίνει με το δικό μας τρόπο, μπορεί να σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Είπαν ότι σημαίνει ότι θα κάνεις πραξικόπημα, ας πούμε, ή παρακρατικά. Θα μπορούσε να σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Βέβαια, τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ εργαλειοποίησε πλήρως τη δικαιοσύνη ο Πασινιάν, αντίστοιχα με αυτά που κάνει ο Κούλης ή με αυτά που κάνει ο Τσίπρας τότε, θυμάστε, με τις αθλειότητες, αντίστοιχα τις βρωμοδουλειές τους. Τη σχέση είχε πάρει και μια μούμια και την είχε βάλει στο γραφείο του ο Τσίπρας. Καταλαβαίνετε εδώ τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαστικής ηγεσίας και στις δύο χώρες. Πρέπει να κάνετε συνέχεια τον παραλληλισμό, υπενθυμίζω. Μπήκε, φανταστείτε, στο σπίτι του όταν εισέλαβαν το σπίτι του για έρευνα και να τον συλλάβουν. Μπήκε μέχρι και ο νούμερο 2 της αστυνομίας, ο Βαρντάν Βαρντανιάν. Ακούστε εδώ, από τους ανθρώπους που συνόδευαν τον Καραπετιάν στην αντίστοιχη Γαδά, ήταν ο νούμερο 2 της αρχηγός αστυνομίας. Να καταλάβετε πόσο δηλαδή μιλητά, γιατί σε τέτοια επίπεδα η αρχηγή αστυνομίας είναι κορδινάτσες, είναι χειράνθρωποι, είναι λήξη στο ναυτικό. Λοιπόν, και ότι βίαιοι, λέει, βίαιες προτάσεις για τη διάλυση του συντάγματος, κατάληψη εξουσίας, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παραβίαση. Άκου τι του επέριψε ο Πασινιάν του Καραπετιάν, που ακροτηρίασε την Αρμενία και λέει ο Καραπετιάν θέλει να παρεμβέσει την εδαφική ακεραιότητά μας. Μπορεί να τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή, όπως διαβάζω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι στημένο στην πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής του Tassir Group, ο οποίος είναι το group το οποίο είναι πίσω από την. Είναι η βασική εταιρεία ενέργειας ηλεκτροδότησης της Αρμενίας, το Electric Networks of Armenia, ENA, ένα. Της ένα λοιπόν, σαν λέμε της ΔΕΗ, είναι επικεφαλής. Και μετά την. Ο Πασινιάν είπε ότι θα σας κλείσω, λέει, το φως και στους δύο. Ακούστε εδώ δήλωση του Πρωθυπουργού, για να καταλάβετε τι φασιστό χουντίδιο είναι ο Πασινιάν. Θα σας κόψω το ρεύμα, λέει, και στην ENI, στην ένα, την εταιρεία του Καραπετιάν, και στην Εκκλησία, και θα σας κόψω, λέει, θα σας κάνω blackout για πάντα. Ακούστε εδώ δήλωση. Και μετά, επειδή είχε πει τότε ο Καραπετιάν ότι πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει τον προδότη με το δικό της τρόπο, με το δικό μας τρόπο, απάντησε ο Πασινιάν, ξαναλέω, προφανώς του έτσουξε, τώρα, λέει, θα επέμβω εγώ, λέει, με το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, μπραβιλί και επίπεδο πεζοδρομίου. Πρωθυπουργός επίπεδο πεζοδρομίου. Θα μου πεις, ο Κούλης ή ο Αλφαλάμδα 6, ο Χιλάς, δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο επίπεδο, αλλά δεν το δείχνουν πολλές φορές, το κρύβουν εδώ. Τον πίεσαν πάνω πολύ, μάλλον τον έτσουξε και το έδειξε το πρόσωπό του. Μπούκαρε μέσα και συνέλαβαν, λέει, 50 άτομα στο σπίτι του Καραπετιάν και άλλους. Ξέρω, εικάζω και συγγενείς, εργαζόμενους εκεί, τους συνέλαβαν όλους, φανταστείτε. Και ότι ξεκίνησε όλο αυτό, επειδή είπαμε πήρε το μέρος της Εκκλησίας ο Καραπετιάν, όταν ο Πασινιάν έλεγε ότι η Εκκλησία, λέει, έχει, ότι υπάρχει ένα όρκος, ας πούμε, να απέχουν από τα εγκόσμια και τις διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. Λέει, έχουν αθετήσει όλους τους όρκους τους οι παπάδες, κάτι τέτοιες τώρα δηλώσεις του Πασινιάν. Φανταστείτε τώρα επίπεδο να καταλήγει, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός να λέει ότι έχουν παραθετήσει τους όρκους περί αγαμίας οι κληρικοί. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αθλειότητες.
Επίσης είχε πει για τον εκεί αρχιεπίσκοπο ότι έχει παιδί ενώ δεν πρέπει και τα λοιπά. Και η γυναίκα του, μια άλλη εκεί τρελιάρα, η Άννα Χακομπαγιάν, Άννα Χακομπιάν, ποιος ξέρει πως έχει φάει και αυτή η λατέρνα εδώ, και αυτή επιτέθηκε στην εκκλησία. Και επίσης ήθελε ο Πασινιάν να φτιάξει ένα δικό του συμβούλιο και θα επέλεγε αυτός ποιοι θα είναι οι παπάδες, οι επικεφαλής, δηλαδή να το κάνει κράτος εν κράτη. Επίσης έχει ορκιστεί να εθνικοποιήσει την ENA, την ΔΕΗ δηλαδή, του Καραπετιάν, και έχει ήδη υποβάλει ένα σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Δηλαδή μιλάμε, κάνει τα πάντα για να νικήσει, να εξαφανίσει πολιτικούς αντιπάλους. Μιλάμε κανονικό ναζίδιο. Και ότι επίσης είχε πει τότε, δεν το κάνω λέει επειδή ο Καραπετιάν υποστήριξε την Εκκλησία, το κάνω επειδή δεν είναι λέει καλή η ποιότητα της ηλεκτρισμού στη χώρα. Μας έψες σύχαμα. Άρα επίσης είπε θα κάνουμε λέει μηχανισμό για να πληρώσει αποζημιώσεις στον κόσμο για κάποια blackout ENA, και η ENA πρέπει να εθνικοποιηθεί, δηλαδή θα του κλέψει λεφτά και μετά θα την εθνικοποιήσει κιόλας. Μετά υπάρχει και μια άλλη εταιρεία του Καραπετιάν, η Tassir Pizza, 30 καταστήματα στην Αρμενία, και έστειλε το υγειονομικό σε όλα αυτά τα καταστήματα να κάνει ντου, γιατί λέει υπάρχουν παραβιάσεις, λέει, τραγικές των υγειονομικών νόμων, της νομοθεσίας. Όλα αυτά καταλαβαίνει σαν το ΣΔΟΕ που το έστειλε ο Κούλης, ο Μαρινάκης, δεν ξέρω ποια συχάματα, το στείλανε στο Σύλλογο των Τεμπών, τέτοιου τύπου δηλαδή, εργαλειοποίηση του κράτους, εσχρό, κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν ανθρώπους αυτούς σε κάτεργα, όχι απλά σε φυλάκιση, στη χειρότερη δυνατή ποινή. Και ουσιαστικά αυτό είναι ο Καραπετιάν. Προφανώς το φοβότανε. Εικάζω και επειδή είχε την υποστήριξη του Κρεμλίνου, προφανώς, αλλά και επειδή είχε δισεκατομμύρια ο άνθρωπος, και άρα και δεν ήταν και προδότης. Η Εκκλησία το στήριξε, καταδίκασε την καταδίωξη του Καραπετιάν, τον ανθρωποκυνηγητό, ότι είναι καθαρά λέει, πολιτικά αποκινούμενο. Σταματήστε, είχε πει στον Πασινιάν η Εκκλησία, τις παράνομες πράξεις του. Μας καταπιέζεται, μας λογοκρίνεται την κοινωνία. Και στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε, δηλαδή ένα καθεστώς ο Πασινιάν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Στην πραγματικότητα συμμετείχε μέσω AI βίντεο, δηλαδή αντί για να μπορεί ο ίδιος να είναι στις ομιλίες του, ήταν οι συγγενείς του. Ακούστε εδώ τώρα, γιατί το λέω, θέλω να συμπληρώσουμε το puzzle. Κάνανε στην Μολδαβία, ξέρετε, με τη Σάντου που είναι η κούλα, είναι και φίλη με την άλλη την κατανόμαστη του κούλη. Η κούλα της Μολδαβίας έχανε, η Μάγια Σάντου, στις εκλογές, και μέσα σε ένα βράδυ ήταν έτοιμη, είχε βγει στα social media και είχε κατηγορήσει, είχε πει ότι μας προδόμασε, εγκαταλείψατε. Της είπανε μάζεψέ τα, της είπε τότε η Φοντερνάτσα να μάζεψέ τα μάζεψε. Και μέσα στο ίδιο βράδυ ήρθε η ψήφος των αποδήμων των λεγόμενων από Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Λονδίνο κτλ. Και αλλάξαν το αποτέλεσμα και βγήκε και νίκησε η Σάντου. Δηλαδή κλέψαν τις εκλογές με την ψήφο των αποδήμων. Αυτή είναι η περίπτωση της Μολδαβίας. Δεύτερον, είχαμε την περίπτωση της Ρουμανίας με τον Γεωργέσκου, όπου ο άνθρωπος θα νικούσε, ήταν έτοιμοι να νικήσουν και κάνανε μόταν το πήραν γραμμή οι καθεστωτικοί και προφανώς οι άνθρωποι των καταστατικών στη χώρα, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο κτλ. Τι κάνανε, ακύρωσαν τις εκλογές. Ακύρωσαν τις εκλογές όπου διαφαινόταν ότι θα τις χάσει το βρωμοκαθεστώς των Αγγλοσαξώνων. Μετά βάλανε φυτευτούς να πούνε ότι υπήρχε. Δώσαν οι ίδιοι λεφτά. Το κυβερνών κόμμα δώσε λεφτά σε TikTokers για να στηρίξουν τον Γεωργέσκου. Και είπαν ότι ο Γεωργέσκου τον υποστηρίζουν παράνομα TikTokers. Ενώ τα λεφτά τα έδωσε όχι ο Γεωργέσκου, αλλά το καθεστώς το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Για να πούνε μετά ότι σε παράνομα κάποιοι πήραν χρήματα, άρα εσύ πρέπει να βγεις εκτός εκλογικής διαδικασίας, και τον πετάξαν έξω. Δεν το επέτρεψαν καν να είναι υποψήφιος. Αυτό είναι το δεύτερο πλήγμα. Δηλαδή, αν δούνε ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές ούτε με φυτευτές ψήφους, αν δεν είναι μεγάλη διαφορά, τότε σε πετούν εκτός εκλογικής διαδικασίας. Σου ακυρώνουν τις εκλογές, οι οποίες πάνε νικήσεις. Ξέρετε, δεν τον βγάλανε εκτός απλά τον Γεωργιέσκου. Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο. Δεν προλαβαίνανε. Ακυρώσαν τις εκλογές στη Ρουμανία. Το τρίτο βήμα είναι αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Δηλαδή, δεν ακυρώνουν τις εκλογές, δεν τον βγάζουν εκτός, σε αφήνουν να συμμετέχεις, αλλά σε περιορίζουν το πώς θα συμμετέχεις. Δηλαδή, με AI, μη μούρις να βγαίνει με AI, να είναι ο ανιψιός ο οποίος θα μιλάει στις ομιλίες και όχι εσύ, να μην μπορείς να συμμετέχεις, να μην μπορείς να σφίξεις το χέρι του κόσμου, να σε δει ο κόσμος της αληθινός και όχι ένα video wall. Άρα, εδώ είναι δηλαδή ένα. Επίσης, να χρησιμοποιήσω όλο το κράτος, και αυτό είναι ένα κομμάτι,
εναντίον του πολιτικού αντιπάλου, δηλαδή να βάζει τους δημόσιους υπάλληλους να κατεβαίνουν, να κουβαλάνε μικροφωνικές και να χειροκροτούν σαν αχυράνθρωποι κτλ. Αυτή είναι η τρίτη εδώ επιλογή. Δεν την είχαμε δει μέχρι στιγμής. Το ότι θα συμμετέχεις, αλλά περιορισμένα και τόσο όσο σε αφήνουμε. Ας πούμε, να βάζεις ένα AI τεχνητή νοημοσύνη βίντεο να παίζει δικό σου και να μην είσαι ο ίδιος. Να μην πηγαίνεις ο ίδιος, μην κάνεις εκλογική τέτοια περιοδία. Και βέβαια υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είδαμε στην Γεωργία με τον Ηρακλή Κουμπαχίτζε, όπου χάνουν τις εκλογές και μετά πάνε να κάνουν επανάσταση από μέσα. Είχαν στείλει και κάτι συχάματα από την Σκανδιναβία και κάτι υπουργίνες, ξέρω, κάτι τσόκαρα, να υποστηρίξουν ότι πρέπει να εξαισθηκωθούμε στην ιδιαιτερότητα, η αυτότητα, η λυθιότητα, να κάνουν δηλαδή πραξικόπημα ουσιαστικά με διαδηλωτές αλληλέγγυους, ΜΚΟ, Ανταρσία κτλ. Στη χώρα κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τέσσερα εδώ. Ξαναλέω, έχει αξία, διότι είδαμε και μια τρίτη εδώ εκδοχή, το ότι σε αφήνω τόσο όσο να συμμετέχεις, δεν κλέβω την ψήφο, μπορεί να την κλέψεις σε έναν βαθμό, δεν την κλέβω με τους απόδημους, δεν σου ακυρώνω τις εκλογές, δεν σε βγάζω εκτός να μην συμμετέχεις, σου επιτρέπω, αλλά κουτσουρεμένα, ας πούμε περιορισμένα. Μιλάμε για καφρίλα. Αλλά είναι το μοντέλο και δεν είναι τυχαίο ότι είναι στις πρώην χώρες που είχαν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση εδώ. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Αγγλοσάξονες και έτσι ακριβώς βγαίνουν οι πρωθυπουργοί και έτσι βγήκε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης κτλ. Αυτό είναι το μοντέλο, να ξέρετε. Οπουδήποτε και αν το δείτε. Εντάξει, ο Καραπετιάν ο ίδιος είπε ότι δεν έχουμε. Η Μόσχα λέει δεν με ορίζει πολιτικά. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά υπάρχουν δεσμοί εταιρικοί με την Ρωσία. Προφανώς και η Ρωσία ήταν με τον ίδιο. Μπορεί όμως όντως να μην τον ασκούσαν επίρρητα, για λέγανε για τον Γεωργέσκου, για λέγανε για τον Κουμπαχίτζε κτλ. Στις περισσότερες φορές δεν έχουν βάση αυτά τα οποία λένε οι Αγγλοσάξονες, ενώ όλοι, δηλαδή ο Τσίπρας είναι το σκουπίδι των Αμερικανών, ο Μητσοτάκης επίσης, δηλαδή όλοι είναι ενεργούμενα οι κυβερνήσεις αντίστοιχα των Αγγλοσαξών. Δεν πάνε να το αφισβητήσουν αυτοί που κατηγορούν. Και λοιπόν, άρα αυτή ήταν η ισορροπία εδώ. Ο Πούτιν είχε μιλήσει υπέρ του Καραπετιάν και δεν ξέρω αν έκανε καλό, να σου πω την αλήθεια. Είχε πει ότι ο Πασινιάν θέλει όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, ακόμα και αυτοί που έχουν ρωσικά διαβατήρια και βρίσκονται σε κράτηση, εννοώντας τον Καραπετιάν, θα θέλαμε όλους αυτούς, λέει, να τους δούμε να είναι υποψήφοι. Ο Καραπετιάν είπε δεν ξέρω γιατί είπε αυτό. Εντάξει, δεν το ισχυρίστηκαν καλά και οι Ρώσοι εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο είπε ο Καραπετιάν και έχει δίκιο είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να μην έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια, με τους αντικειμενικούς εχθρούς δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις, δηλαδή με τα Τουρκομόγκολα, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να μην έχουμε καλές σχέσεις και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό είναι η πολιτική 360 μοιρών και όχι να γίνεις λινάτσα των Νατοϊκών. Διότι, ξαναλέω, ο Πασινιάν έχει παγώσει τη συμμετοχή των Αρμένιων στην στρατιωτική συμμαχία των Ρώσων, το αντίστοιχο του ισόδυναμου του ΝΑΤΟ, και έχει προωθήσει τη σχέση του ιδίως με τους Δυτικούς αλλά και με τον Ζελένσκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω πολλά να πω βέβαια εδώ. Τον Αύγουστο, να θυμίσω, κάνει τη συμφωνία Πασινιάν και Αλίγεφ με τον Τραμπαρίφα το TRIP, το πάλι ποτέ διάδρομο Ζαγκεζούρ, το κάνανε TRIP τώρα, για να παίρνει χρήματα και ο Αμερικανός από το διάδρομο αυτό, που θα ενώνει δηλαδή την χώρα του Αζερβαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Και εδώ ελπίζουν ότι θα τα βρούνε, ότι θα ανοίξουν και τα σύνορα με την Τουρκία, θα μπορεί να κάνει εμπόριο Πασινιάν, λέμε, με την Τουρκία. Όλα αυτά είναι φαινάκι, είναι όχι χήμερα, όνειρα θερινής νυχτός στην πραγματικότητα. Μόνο αν υποταχθεί στα Τουρκομόγκολα η Αρμενία θα μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θεωρεί εδώ. Ούτως ή άλλως ζητούν οι Αζέροι να τους δώσουν και χωριά στα σύνορα, τα οποία είναι μια κρεμότητα. Ο Πασινιάν λέει έτσι και δεν θέλω να τα δώσω γιατί δεν είναι κατοικημένα, ελάχιστοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια, βέβαια όπως εδώ. Λίγοι έχουμε κάτι παπουδάκια, θα δώσουμε στους Ρωμασκοπιανούς, στους Αλβανούς, δεν ξέρω που θέλουν να τα δώσουν. Αυτή είναι εδώ η προσέγγιση, να ξέρετε. Και νομίζω ότι έχουν βγάλει πολλά χρήματα εδώ και στο TRIP. TRIP σημαίνει Trump Route for International Peace and Prosperity. Έβαλε στο Θεό σας το όνομά του, ο Τραμπαρίφας, στον διάδρομο αυτού του Ζαγκεζούρ. Θα βγάλουν πολλά χρήματα, εικάζω, και ο Αλίγεφ, άλλο φασισταριό. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ούτε κανένα υποκοινοβουλευτισμό. Ανέλαβε από τον πατέρα του Αλίγεφ στο Αζερβαϊτζάν. Και ο Αζέρος και ο Τραμπαρίφας προφανώς και ο Πασινιάν, μη βγάλει και ο Τούρκος από αυτή τη συμφωνία εδώ. Και οι άνθρωποι επίσης στήριζαν τον Καραπετιάν, τον βλέπανε όπως μιλούσε με stream, ζωντανά έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι του. Ξαναλέω για να καταλάβετε την τρέλα. Έλεγε ο Καραπετιάν ότι τα σύνορά μας, λέει, μεγαλώνουν συνέχεια. Ο Πασινιάν τους δίνει τα πάντα.
Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο ότι πρέπει να δεχθούμε αυτή την εθνική μειοδοσία. Μάλιστα. Και μάλιστα λέει εδώ ότι αν νικούσε ο Καραμπετιάν, η πρώτη του δήλωση ήταν, ο πρώτος νόμος ήταν ο νόμος κατά του Σαφάροφ, όπως τον λέει εδώ. Ήταν ένας νόμος ο οποίος θα απαγόρευε στους Αζέρους να αγοράζουν τη γη μέσα στην Αρμενία ή τα σπίτια κτλ. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ, έχουν μπει χρήματα πλούσιων Αζέρων από το εμπόριο του φυσικού αερίου και αγοράζουν εδάφη, περιουσίες μέσα στην Αρμενία και πρέπει να το σταματήσει αυτό. Και αυτό ένας παραλληλισμός για εδώ που μας έχουν αλώσει είτε τουρκικά συμφέροντα είτε οι Εβραιάκουρες και ό,τι χειρότερο κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα εδώ τα οποία γίνονται. Εντάξει, να πω ότι το νόμος αυτός ο Σαφάροφ είναι του 2004, αξιωματικός του στρατού Αζερμπαϊτζάν. Ραμίλ Σαφάροφ, ο οποίος σκότωσε ένα Αρμένιο στρατιώτη, τον Γκούργεν Μαργκαριάν, με τσεκούρι στη Βουδαπέστη. Και ήταν και οι δύο εκεί, βρίσκονταν σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, ο Αζέρος και ο Αρμένιος αξιωματικός, και σκότωσε, ακούστε εδώ, τέρατα που είναι το 2004, ο Αζέρος σκότωσε στο ξενοδοχείο τον Αρμένιο με τσεκούρι. Τον βάλαν το Σαφάροφ σε ισόβια κάθριξη. 31 Αυγούστου του 2012 η Ουγγαρία τον εξέδωσε στο Αζερμπαϊτζάν, τον απελευθέρωσε και με το πήγε στο Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ του έδωσε χάρη. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η συνέχεια της γενοκτονίας. Και ο Αλίγεφ του έδωσε τον προαγωγή, του δώσανε και διαμέρισμα κτλ. Και από τότε σταμάτησε τη διπλωματική σχέση Αρμενία με τους Ούγγρους, για να καταλάβετε ότι και οι Ούγγροι, όπως έχω ξαναπεί, είναι άνθρωποι των Τουρκομόγκολων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, φίλες και φίλοι, αντιχειαστικά πράγματα. Πείτε μου αν βλέπετε το σχετισμό με τη χώρα μας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι χειρότερο μπορεί να γίνει ή ποια θα είναι τα σενάρια τα αντίστοιχα για την Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσα του Patreon ή κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο θείος Σάσα, ο Αλεξάνδρος Λουκασένκο, είπε ότι είχαν μια συνάντηση στην Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα, της οποίας ηγείται η Ρωσία. Είπαν ότι οι Αρμένοι πρέπει να προσέξουν να μην επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία γίνανε στην Ουκρανία. Τα πάντα στην Ουκρανία ξεκίνησαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και έχει δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει, διότι έχει δίκιο εδώ η Ρωσία ότι δεν μπορεί να είστε και στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι μια ένωση χωρίς δασμούς, κατά βάση μια τελωνιακή ένωση, και παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, είναι ασύμβατο, διότι θα μπαίνουν χωρίς δασμούς προϊόντα από την Ευρώπη στην Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Άρα πρέπει να διαλέξει, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν τεράστιες βέβαια δεσμεύσεις των Αρμενίων και θα έλεγα ορίζονται από το εμπόριό τους με τους Ρώσους. Δηλαδή το 36% του εμπόριου της Αρμενίας το 25% ήταν με τη Ρωσία, για να καταλάβετε. Πάρα πολλά προϊόντα με τους Ρώσους, λουλούδια, φρούτα, νερό, ενέργεια, όλα αυτά λοιπόν θα τυναχτούν στον αέρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται οι Αγγλοσάξονες με τέτοιους τρόπους, Μολδαβία, Γεωργία, Ρουμανία και τώρα στην περίπτωση της Αρμενίας, νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πάω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος. Όπως θα είδατε και στον τίτλο της εκπομπής μας, με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος με διαρκείς δημόσιες παρεμβάσεις εκφράζει αυτά που θεωρεί ότι είναι σημαντικά και πρέπει να εκφραστούν, προτείνοντας μάλιστα πολύ πολύ συγκεκριμένους τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Όμως, επειδή έχει πολύ πλούσιο λόγο, δημόσιο λόγο και ατομικό βεβαίως, επειδή λοιπόν είναι προφανές ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του, θα ήθελα να συζητήσουμε εκτός από τα επίδικα και ποια είναι τα επίδικα. Τα επίδικα είναι το πλαίσιο, είναι αυτά που προσδιορίζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στο Ιράν, οι οποίοι όλο τελειώνουν και όλο μακραίνει η διάρκειά τους. Έχουμε την αποδυνάμωση των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά πως φαίνεται βέβαια. Έχουμε ταυτόχρονα μια Ευρώπη η οποία αυτοκτονεί καθημερινά, διακόπτοντας κάθε σχέση με τη Ρωσία και τις ενεργειακές πηγές της, που ήταν ένας πολύ ισχυρός παράγων της ανάπτυξης της Ευρώπης τα τελευταία πολλά χρόνια. Και βέβαια έχουμε και αυτή την ταλέπορη πατρίδα μας, η οποία περνάει κατά πολλούς από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της, τουλάχιστον της μεταπολεμικής, και μετά τη μεταπολιτευτική σίγουρα. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και αυτά που μοιάζουν να μην είναι επίδικα για πολλούς, όμως αυτά που δεν είναι μπροστά μας δημιουργούν όμως, κατά την ταπεινή μας άποψη, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι άλλες συνέπειες. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο στην επόμενη ώρα, θα ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας, θα προσπαθήσουμε να τον ρωτήσουμε και να κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάνω και σε αυτά, για τη θεσμική λειτουργία στη χώρα μας. Δηλαδή, πολλοί μιλούν ότι η θεσμική λειτουργία ουσιαστικά έχει καταργηθεί με το καθεστώς Μητσοτάκη. Πολλοί όμως θα σου πούνε ότι το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό αρκετό? Όταν λειτουργούμε με τους ίδιους τρόπους, ακόμα και αν έρθει ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο πιο ηθικός, ακολουθώντας την ίδια θεσμική θέσμηση, πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια θεσμική λειτουργία, μήπως καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα? Επίσης, η αριστερά, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν, τι είναι και αν έχει λόγο να υπάρχει και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Και επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως λέγαμε προηγουμένως, αυτοκτονεί διαρκώς. Και γιατί αυτοκτονεί? Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λοιπόν, και για τις προοπτικές αυτού του μορφώματος που για πολλούς είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την πατρίδα μας. Ο καλεσμένος, που είναι εξαιρετικός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη δημοφιλία που έχει, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο οποίος είναι... Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γαβρόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι κατώτερα του πρέποντος. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή μου, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Θα λέω, αν συμφωνείτε και εσείς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Στο Ιράν τι γίνεται? Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, 20 δηλώσεις ότι τελειώνει ο πόλεμος αύριο, άλλες 20 ότι θα τους συντρίψω, τους εξαφανίσω ως πολιτισμό από το πρόσωπο της γης. Και βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Αϊφαντή, και είμαστε σε μια επιδείνωση της κατάστασης. Θέλω τη δική σας άποψη, το δικό σας σχόλιο σφαιρικά για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ο πόλεμος στο Ιράν, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν πρόκειται να λήξει σύντομα, παρά τις εξαγγελίες, διότι ο αντικειμενικός στόχος των επιτιθέμενων είναι να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν, δηλαδή να έρθει το Ιράν να γίνει κάτι όπως η Λιβύη και η Συρία. Αυτό δεν το επιθυμεί ο ιρανικός λαός και βέβαια δεν το θέλει το καθεστώς, δεν θέλει να χάσει τη θέση του. Κατάφερε η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών να συνασπίσει γύρω από το καθεστώς ένα μεγάλο, το συντριπτικό τμήμα και των διαφωνούντων, με αποτέλεσμα από πολιτική άποψη να έχει περισσότερη νομιμοποίηση το καθεστώς σήμερα από ό,τι είχε πριν αρχίσει, από ό,τι είχε στις 27 Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει η τελευταία φάση του πολέμου. Διότι εγώ έχω μιλήσει έχω παρακολουθήσει, έχω μιλήσει με πολλούς Ιρανούς και με διπλωμάτες με τους οποίους είχα συνυπηρετήσει στο Ιράν και εκτιμούσα την ματιά τους ή την κρίση τους, και παρακολουθώ όλες τις δηλώσεις των ουκολίγων Ιρανών που βγαίνουν στο ίντερνετ, στο Αλτζαζίρα κυρίως, και από εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει πλήρως ότι το ζητούμενο είναι να πάψει να υπάρχει το Ιράν ως ενιαία χώρα και να λαιλατηθεί ο τεράστιος πλούτος του από τους επιτιθέμενους, κυρίως από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, κατά δεύτερο λόγο. Δεν ξεχωρίζουν κιόλα. Αυτό γυρίζει πίσω την ιστορία στο Ιράν το 1951, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιράν το αίτημα 51 ετών, το 1901 είχε γίνει επανάσταση στο Ταμπρίζ, αίτημα να παραχωρήσει ο Σάχης, που ήταν τότε η προηγούμενη δυναστεία, έτσι, θα μου έρθει το όνομά τους, η Καζά, κυβερνούσαν λίγο σύνταγμα και έγινε επαναστάτηση η πόλη του Ταμπρίζ με αίτημα σύνταγμα. Ο Σάχης έστειλε τα υπολείμματα του στρατού που είχε τότε και ολιόρκησε την πόλη μαζί με τους επαναστάτες. Πολέμησαν και δύο Αμερικανοί, ένας γιατρός, ένας ιεραπόστολος που υπήρχε μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Οι επαναστάτες επαναστάτησαν από το Αμερικανικό Σύνταγμα. Το 1951 λοιπόν αυτό το Σύνταγμα γίνεται πραγματικότητα. Για πρώτη φορά ο Ιρανικός λαός εκλέγει με ελεύθερη καθολική ψηφοφορία, δεν ψήφισαν οι γυναίκες βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, τον Μοσαντέκ. Μάλλον έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αναιρούσε το παλαϊκό δίδυμα στον Μοσαντέκ. Ο Μοσαντέκ ήταν ένας πετριοπαθής δικηγόρος, ποιητής, και σπουδάσε στην Ελβετία. Δεν ήταν ούτε ενεργούμενο του Στάλιν, ήταν ούτε τίποτα. Και το 1953 παρενέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατήργησαν το Σύνταγμα, έριξαν τον Μοσαντέκ, βάλαν σε κάτι οικοπαιδευσμό, πέθανε μετά από λίγο. Και επέβαλε ένα καθεστώς όπου το Ιράν έπαιρνε, ο Σάχης δηλαδή, έπαιρνε 25% των πετρελαϊκών εσόδων. Και ο Ιρανικός λαός ζούσε καλύτερα σχετικά από γειτονικούς λαούς, αλλά δεν είχε καμία πρόσβαση στα έσοδα από τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο. Αυτά όλα ήσαν περιουσία της British Petroleum. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Για μένα είναι απόλυτα λογικό. Δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός, αριστερός κτλ. Ήταν μια ομή απεικιοκρατική παρέμβαση. Και στο ίδιο σημείο έχουν έρθει τώρα. Δηλαδή, στο Ιράν, οι άνθρωποι σου λένε ότι δεν θέλουν ξανά να γίνουν απικία. Γιατί βλέπουν και την τύχη των απικιών. Ζει καλύτερα κανείς, ας πούμε, στη Δαμασκό σήμερα ή στη Λιβύη, όπου ζει στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι το καθεστώς, το οποίο ήταν ένα καθεστώς που διαμορφώθηκε μέσα από εμφύλιο πόλεμο, εξόντωσε την αριστερά, όλες οι εκδοχές της αριστεράς, την ώρα που πολεμούσε και τους Ιρακινούς, εξωτερική πάλι παρέμβαση με σκοπό να αλλάξει ο καθεστώς. Ήταν 8 χρόνια πόλεμος, από το 80 μέχρι το τέλος του 88, αρχές του 89. Λοιπόν, δημιούργησε όμως μια νέα πραγματικότητα. Επισάχει, το επαναλαμβάνω για αυτούς που γελάνε, υπήρχαν 3 πανεπιστήμια και το 4% των φοιτητών ήσαν γυναίκες. Mm. Με το προνόμιο να κυκλοφορούν με αβυσαλαίες μίνι φούστες, ας πούμε, γιατί τότε η εποχή αυτή ήταν η μόδα, και επειδή οι Ιράνες γενικά είναι καλλίγραμμες, όπως έγραψε και ένας Βρετανός πρέσβης, δεν έχει κολλαστεί κανείς. Αν δεν έχει δει αυτό το θέαμα στην Τεχεράνη. Ναι, αλλά ήταν το 4% των φοιτητών. Τώρα είναι το 67%.
0: Τόσο, βέβαια.
1: Παραμένουν, υποθέτω, καλλίγραμμες, κουκουλώνονται όμως. Όχι όπως νομίζουμε εμείς. Αλλά για αυτές αυτό δεν είναι το μείζον. Δηλαδή, εμείς ανάγουμε στη Δύση, γιατί είναι πιασάρικο και γιατί η προπαγάνδα λέει τους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα των γυναικών που υπάρχουν. Και δεν κοιτάμε γύρω, βέβαια, δίπλα τη Σαουδική Αραβία που δεν είχαν, μέχρι πρώτη δεν μπορούσαν να οδηγήσουν κτλ.
0: Και τώρα, με συγχωρείτε κύριε Φαντή, και τώρα που οδηγούν πρέπει να έχουν κάποιον από την οικογένεια του συζύγου τους μαζί στο αυτοκίνητο. Με συγχωρείτε.
1: Αν οι γυναίκες είναι ελεύθερες, μετά από λίγο πάβει κανείς να προσέχει ότι φορούν αυτή την υποψία, οι περισσότερες στην υποψία του καλύματος στο κεφάλι. Οδηγούν, είναι στα πανεπιστήμια, είναι στη δημόσια διοίκηση, είναι στις επιχειρήσεις, είναι στον κόσμο του, είναι στην ακαδημία, είναι είναι καλλιτέχνηδες, και οι γυναίκες αυτές έχουν άποψη για τη χώρα τους και τα κορίτσια τους έχουν, δεν πρόκειται να τα παραδώσουν όταν γίνονται 11 ετών στη δικαιοδοσία του Μουλά να τα κουκουλώσει κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι προφανές ότι θα αλλάξουν μόλις το καθεστώς πάψει να είναι πανταχώθεν βαλόμενο και πολιορκούμενο. Εγώ λοιπόν έχω, δεν θα είναι εύκολο μετά. Θα είναι ευθύνια σύγκρουση και θα είναι ματηρή. Αλλά είναι εγώ έχοντας μια γνώση της κοινωνίας. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες θέλουν έναν αστικό εξυγχρονισμό στο Ιράν και πολύ περισσότερα από αυτά θα τον κερδίσουν. Συνεπώς πολύ περισσότερα πράγματα θα κερδίσουν, συμμετοχή στα κοινά, αλλαγή της οικονομίας, από το να κυκλοφορούν αν θέλουν χωρίς μαντήλι ή ενδεχομένως και με μίνι φούστα. Άλλωστε, όποιος έχει ζήσει σε αυτήν την κοινωνία δεν βλέπει ότι οι γυναίκες δεν καταπιέζονται από μια σεξιστική αντίληψη τα λοιπά. Το καθεστώς απλώς έλεγε ότι είμαι τόσο ισχυρό που στο ένα δεύτερο του πληθυσμού, αλλά και στους άντρες, δεν κυκλοφορεί κανείς μισόπιστο στο Ιράν. Έτσι. Άρα στις γυναίκες έλεγε θα επιβάλλω εγώ τον τρόπο με τον οποίο θα ντύνονται. Ήταν πολιτική πρωτίστως η καταπίεση. Και εμείς τους υποτιμούμε συνολικά. Τους υποτιμάει οι πάντες στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ελάχιστοι άνθρωποι και κυρίως εγώ έλεγα η Ιρανική κοινωνία θα τον αντέξει. Και προχθές έβλεπα μια εκπομπή με τον κύριο Κερίδη και έναν άλλο νεαρό από το ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου έλεγαν ότι το Ιράν άντεξε, έκανε και τα λοιπά, έχει κερδίσει από αυτή την πολεμική σύγκρουση. Όταν εγώ έγραφα ότι, και άλλοι συναδελφοί μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα χρησιμοποιήσει ως όπλο, θα οπλοποιήσει τα στενά του ορμούς, μας λέγανε ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Διάφοροι που ξέρουν καλύτερα εδώ από τις παρυφές της πλατείας του Ολονακίου τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Γίνεται και είναι ντάλα μεσημέρι όμως. Ο πρόεδρος Τραμπ τι επιχειρεί? Επιχειρεί να φέρει το καθεστώς που υπήρχε στις 27 του μηνός. Τα στενά του ορμούς λειτουργούσαν και το Ιράν είχε κυρώσεις. Τώρα τα στενά του ορμούς δεν λειτουργούν. Το τίμημα δεν το πληρώνει πρωτίστως στο Ιράν. Και αυτό ζορίζεται γιατί έχουν βάλει ναυτικό αποκλεισμό. Αλλά η ζημιά είναι υπερπολαπλάσια στη Δύση. Και το αίτημα είναι να έρθουν οι κυρώσεις που πριν δεν το έβαζε κανένας πάνω στο τραπέζι. Ήταν ένας ευσεβής πόθος των Ιρανών. Τώρα είναι όμως πολιτική πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα στενά εάν δεν σταματήσετε την επίθεση. Ένα, παρένθεση, και στο Λίβανο. Δύο, εάν δεν άρετε τις κυρώσεις. Συνεπώς, μπορεί να λέμε ότι οι Αμερικανοί κέρδισαν. Αν αυτό ευχαριστεί κάποιους ή αν θέλουμε να ευγενείς στους Αμερικανούς ή φιέστε τον οποίο τέτοια ευγένεια την αντιλαμβάνονται ως ηρωνία, μπορεί να το λέμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο επιτιθέμενος δεν μπόρεσε να επιβάλλει τη θέλησή του, δεν νίκησε. Με τον ορισμό της στρατιωτικής νίκης των Κλάουζεβιτς. Άρα πάμε σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης, σε ένα επίπεδο συμβιβασμού. Ποιοι δεν το θέλουν αυτό? Δεν το θέλουν οι Ισραηλοί για πολύ συγκεκριμένους δικούς τους λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με το Λίβανο και με την εξάπλωση του Ισραήλ σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Νότια Συρία και Λίβανο. Εκεί πέρα γίνεται μια εθνοκάθαρση την οποία αν έχετε η Παγκόσμια ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που κοίταται για το αν οι Ιρανές μπορούν να δείχνουν τους μυρούς τους ή όχι δημόσια, αυτή αν έχετε την εθνοκάθαρση στον Νότιο Λίβανο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Ιράν είναι η μόνη χώρα που πραγματικά υπερασπίζεται τους Λιβανέζους για λόγους ιδιωτελείς, για λόγους δικού τους εθνικού συμφέροντος. Όμως είναι σε θέση να το κάνει. Και να μου το θυμηθείτε ότι όταν το Ιράν αρχίσει να πλήττει σταθμούς διοίκησης των Ισραηλινών μέσα στο Νότιο Λίβανο και συγκεντρώς τεθωρακισμένο, οι απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τα μηχανάκια της Χεζμπολά με την οπτική ίνα. Γιατί αυτά έχουν προεκλειφικό φορτίο. Αν όμως έρθει ένας βαλιστικός πύραυλος και χτυπήσει σταθμό διοίκησης, που θα τον καταδείξουν οι άλλοι με κάποιον τρόπο και θα προγραμματιστεί ο πύραυλος να ακολουθεί στην κατάδειξη, οι Ισραηλοί θα έχουν θύματα. Θα μου πείτε επιχαίρεις. Όχι, δεν επιχαίρω. Το λέω γιατί οι Ισραηλοί είναι άνθρωποι έτσι. Δεν θα ήθελα να σκοτωθούν. Όπως όμως και οι Λιβανέζοι είναι άνθρωποι, δεν θέλουν να σκοτώνονται.
0: Όπως και οι της Γάζας οι κάτοικοι.

0: του θα φέρει δίπλα-δίπλα την Αίγυπτο και την Τουρκία. Τις δύο δηλαδή γειτονικές χώρες προς το Ισραήλ, σουνιτικές και οι δύο, οι οποίες για πολιτικούς λόγους δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, θα αχθούν κάτω την πίεση των γεγονότων να συντονιστούν για να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά το Ισραήλ. Αυτό θα είναι δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα, διότι πρώτον το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αν κάτι γίνει και αν είχαμε συμφωνήσει να μας βοηθήσει.
1: Ενώ θα μας βοηθούσε αλλιώς, κύριε Ιφαντή, θα μας βοηθούσε.
0: Κοιτάξτε, είναι το αν θα μπορούσαμε να ρίξουμε τη Μέρυλιν Μονρό στον δρόμο, αν τη βλέπαμε. Μπορούσαμε.
1: Όλα θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Δεν υπάρχει Μέρυλιν Μονρό. Δηλαδή το Ισραήλ έχει αλλού δουλειές. Την Ελλάδα θα βοηθήσει. Τη πουλάει όπλα. Μα όπλα πουλάει παντού για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θέλει τα χρήματα. Ναι, υπάρχει ένα κοινό έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να βαδίσουμε μαζί, αλλά δεν βαδίζουμε. Και δεν βαδίζουμε διότι δεν υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Ισραήλ. Γιατί δεν υπάρχει πρόθεση? Για πολλούς λόγους. Το κυρίως είναι ότι δεν συνεργάζεσαι με κάποιον που τον εξαγοράζει. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εξαγοράσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα με μπαξίσια. Έτσι. Και το κρατάει, λέγε με Γκίλιαν, από πολύ ευαίσθητα σημεία. Συνεπώς με κάποιον τον οποίο ελέγχεις και τον οποίο πληρώνεις, γιατί να τον εμπιστευτείς για μια μακροπρόθεσμη? Αν είμαστε μια χώρα με δομή, με άποψη, με βούληση να αντισταθούμε απέναντι στην Τουρκία κτλ. Αν ήμασταν δηλαδή σοβαροί και προτείναμε στο Ισραήλ μια σοβαρή γεωστρατηγική επιλογή, προφανές είναι ότι θα το εξέταζα. Τώρα, κάνουμε αυτό που λέγεται στη γλώσσα της διπλωματίας quick fixes, διάφορα εφήμερους εκεί συμβιβασμούς, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, τα οποία εμείς τα παίρνουμε και τα εγκαθιστούμε στην κεφαλονιά, δεν τα εγκαθιστούμε εκεί που πρέπει. Τα κρατάμε σε αποθήκες γιατί δεν τολμάμε. Άρα η λογική με το Ισραήλ ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να πρώτα απ' όλα αλλάξει κατάσταση στην Κύπρο, να πιεστεί η Τουρκία να πάρει τα στρατεύματά της από εκεί, ενδεχομένως μετά από μια συμπλοκή στην οποία ελληνικές και ισραηλινές δυνάμεις θα δούλευαν δίπλα-δίπλα, είναι ένα όραμα, χρειάζεται πολλή δουλειά για να δούμε αν μπορεί να μετατραπεί από όραμα σε πραγματικότητα και πώς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, γιατί δεν έχω ιδέα, όσο και να θέλω να το κάνω, δεν μπορώ. Έτσι δεν θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ως εκείνου δεν μπορεί. Αν αλλάξουμε ως χώρα και σοβαρευτούμε, ίσως και το Ισραήλ αρχίσει να μας αντιμετωπίζει διαφορετικά και όχι σαν εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, για να το πω κομψά και διπλωματικά. Ως εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, έτσι, στους οποίους δίνει κατά καιρούς φιλοδορήματα.
1: Νομίζετε ότι θα φτάσουμε ξανά στη συμμαχία αυτήν? Νομίζετε ότι το Ιράν θα αναδειχθεί? Καταρχάς, μια μικρή πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή, και δεύτερο, νομίζετε ότι το Ιράν θα γίνει μια υπερδύναμη τοπική στο αμέσως επόμενο διάστημα? Θα εγγυάται δηλαδή και θα ελέγχει την κατάσταση στην περιοχή?
0: Όχι, τοπική υπερδύναμη δεν θα γίνει, για τον απλούστο λόγο ότι η Σοβία εμφύλια σύγκρουση μέσα στο Ιράν, η οποία από τη στιγμή που θα υπογραφεί μια συνθήκη και θα πάψει να δέχεται πλήγματα και δεν θα παρεμβαίνουν με αποκεφαλισμούς ηγεσιών οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα υπάρξει μια περίοδος εσωστρέφειας. Όμως θα έχει κατοχυρωθεί διεθνώς ότι όποιος πειράξει το Ιράν ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια του, γιατί κόβει την τροφοδοσία, την ενεργειακή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας από τον Περσικό κόλπο και ενδεχομένως και από την Ερυθρά Θάλασσα, αν οι Χούτις συντονίζονται. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα γίνει τοπική υπερδύναμη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα, αν πάμε πίσω στην ιστορία θα δούμε

0: ότι όταν φτάσαν οι Πορτογάλοι εκεί, επωφελήθηκαν και εισέλθησαν μέσα, δηλαδή το 1560 μπήκαν μέσα και βάλανε κάποια οχυρά, δημιούργησαν στα στενά του Ορμούζ, υπάρχουν τα ερείπια ακόμη, και στη μύτη στην άλλη όχθη του Περσικού κόλπου ο Ιρανικός στόλος μετά από λίγο τους καταναυμάχησε και τους πέταξε έξω. Έτσι. Οι Βρετανοί μπήκαν πολύ αργά, μπήκανε λίγο μετά τον Έλσονα, μπήκανε μέσα στον Περσικό κόλπο. Η Περσική αυτοκρατορία, λόγω της πραγματικότητας, δηλαδή του όγκου του πληθυσμού, γιατί απέναντι δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να υπάρχει πολλής πληθυσμός, ήταν έρημος, αλληλής μαργαριταριώνης και εκτροφής νομάδας, κατσίκες και καμήλες εκτρέφαν. Ήταν προφανές ότι η μεγάλη οργανωμένη αυτοκρατορία είχε και επιρροή και στο νότιο άκρο και στην νότια όχθη του Περσικού χώρου. Αυτό τώρα θα συμβαίνει και συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για ενσωμάτωση και κυριαρχία. Απλώς θα υπάρχει ένα modus vivendi το οποίο δεν θα είναι δυσμενές για το Ιράν, θα είναι μάλλον ευνοϊκό, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Επί Σάχη αυτό συνέβη. Ο Σάχης είχε λόγο για ό,τι συνέβαινε απέναντι. Δηλαδή...
1: Βλέπετε από... Παρακαλώ.
0: Πάμε ξανά προς εκεί. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στο μέλλον, το ασφαλέστερο πράγμα είναι να κοιτάξουμε τι έχει προϋπάρξει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής. Δεν το μελετούμε. Δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε έδρα στα ελληνικά πανεπιστήμια που να μελετάει την ιστορία, την κοινωνική σύνδεση κτλ. Των χωρών της Μέσης Ανατολής και διαρθών του Περσικού κόλπου. Έχουμε κάτι ανεκδίγητους τύπους, Αμερικανούς σπουδαγμένους και Αμερικανόδουλους στο ΙΑΜΕΠ. Και όταν λέω Αμερικανόδουλους, εγώ δεν είμαι κατά των Αμερικανών. Έτσι, Αμερικανικό σχολείο έχω τελειώσει. Είμαι πολύ εξοικειωμένος με τον πολιτισμό τους, με τον πολιτισμό τον Αμερικανικό, και τον εκτιμώ. Εκτιμώ τις δικές του μεριές. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι ούτε δούλος των Αμερικανών, ούτε δούλος κανενός. Θα ήθελα, και γι' αυτό έκανα στη ζωή μου αυτή την επιλογή, να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Έχω τις επίγνωσες ότι δεν υπερδύναμη, έτσι. Αλλά να έχει ένα περιθώριο αναπνοής, να μην είναι στην τσέπη κανενός.
1: Βλέπετε μερική ή ολοκληρωτική αποχώρηση των Αμερικανών από τον κόλπο?
0: Βαθμία θα γίνει. Οι Κινέζοι μπορεί να αποτελέσουν πολύ πιο αξιόπιστη πλοή για τους Άραβες του κόλπου, γιατί ελέγχουν πολύ πιο αποτελεσματικά τους Ιρανούς από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν είναι για αύριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το διαπραγματευτούν, θα υπάρξουν συγκρούσεις. Οι Ιρανοί επικεντρώνονται στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Αυτά που λέγεται περί μικρής Σπάρτης και τα λοιπά, εντάξει, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι ελπίζω ότι το πιστεύουν. Αλλά τώρα που βλέπουμε πώς είναι οι Ιρανοί, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως σύμμαχος και μακρύ χέρι του Ισραήλ στην περιοχή δεν θα εφημερίσουν.
1: Και με συγχωρείτε, κύριε Εφαντή, μιλούσατε για ιστορία. Η μεγάλη Σπάρτη δηλαδή του αρχαιοελληνικού παρελθόντος μπορεί να έχει βοήθεια από τους Πέρσες, αλλά όχι τη βοήθεια, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ιστορίας και του Πελοποννησιακού πολέμου, που έχουν οι Ισραηλοί καθημερινά από όλη τη Δύση και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η Μολατινή είναι μισθοφόρη. Δηλαδή δεν υπάρχει η Σπάρτη, ήταν επαγγελματίες πολεμιστές. Αυτά δεν πήρε μικρή Σπάρτη. Τα ακούω και τα λοιπά. Καταλαβαίνω βέβαια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν γερά κονδύλια δημοσίων σχέσεων. Αλλά είναι έλεος. Δηλαδή θα πρέπει. Εγώ δεν λέω ότι είναι τίποτε, ότι είναι αμεληταίοι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τους αφήσει το Ιράν να είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ στην περιοχή. και γίνονται, η δυναστεία ταυτίζεται με αυτό. Είναι ένα κράτος το οποίο ακροβατεί. Μπορεί να πληρώσει και την ύφη αν οι Αμερικανοί αδιαφορήσουν, γιατί οι Ισραηλοί δεν θα προμαχήσουν υπέρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από ένα σημείο και μετά θα πούμε ότι εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει μια πιθανότητα αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί να αποχωρήσουν από την περιοχή, γιατί έχουν από Ανατολή έχουν άλλους εχθρούς πολύ μεγαλύτερους. Η αποχώρηση όμως των Αμερικανών, κύριε Φαϊντή, μερική ή ολοκληρωτική από τη Μέση Ανατολή, δεν απογυμνώνει τη μικρή Σπάρτη σε πολλά πολλά εισαγωγικά? Δηλαδή, πώς θα τα βγάλει πέρα? Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μέλλον και η προοπτική του Ισραήλ?
0: Το Ισραήλ, η μικρή Σπάρτη ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι διαφημιζόντουσαν στον κόλπο, ότι ήταν τον πιο ικανό στρατό. Το Ισραήλ είναι άλλη περίπτωση. Το Ισραήλ είναι ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και έχει καταφέρει να έχει το μονοπόλιο. Όταν υπήρχε Σάχη στο Ιράν δεν είχε το μονοπόλιο, τώρα έχει το μονοπόλιο της Αμερικανικής εκπροσώπησης. Εκεί οι Ισραηλοί συνεπώς είναι πιο ανθεκτικοί. Αλλά εγώ διαρωτώ, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν σε περιφερειακή κλίμακα συντονισμένες την Τουρκία και την Αίγυπτο, επί πόσο καιρό θα αντέξουν? Ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση άντεξε 70 χρόνια. Και ξαφνικά, να πούμε ότι η Ισραήλ θα αντέξει περισσότερο. Δεν μπορείς. Ο Μπεν Γκουριόν έλεγε ότι ο στόχος της Ισραήλ πρέπει να εστιάζει στην απόκτηση στην διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους Άραβες. Γιατί αυτός ήξερε πολύ καλύτερα παντός άλλου τους τοπικούς συσχετισμούς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η λογική ότι 7-8 εκατομμύρια Εβραίοι το θρήσκευμα μπορούν να κυβερνούν την περιοχή από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη,
1: 500 εκατομμύρια,
0: είναι γεωστρατηγικά νομίζω άτοπο με την πρώτη ματιά, για να το πω πολύ ευγενικά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Φοβούμαι όμως ότι χωρίς να το θέλουν διαμορφώνουν όρους όπου θα πέσουν όλοι μαζί πάνω τους, και δεν ξέρω αν ο J.D. Vance ή κάποιος άλλος πρόεδρος θα πολεμήσει με τον τρόπο που επιθυμούν και σκέφτονται οι Ισραηλοί, γιατί και μέσα στην Αμερικανική κοινωνία το Ισραήλ κάνει ραγραία έναφος και επιρροή.
1: Έχω στατιστικές.
0: Εγώ δεν πήγα να γίνω διπλωμάτης του Ισραήλ. Το βλέπω το αδιέξοδο της Ισραηλινής πολιτικής και λέω ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι βρήκε το μήνα που τρέφει τους υπόλοιπους 11. Δηλαδή ότι αν οι ίδιοι δεν είμαστε αυτοτελείς και αυθύπαρκτοι και σε θέση να υπερασπίσουμε ως κοινωνία τον εθνικό μας χώρο ή ό,τι έχει απομείνει πλέον από αυτόν, δεν πρέπει να το κάνουν ούτε οι Ισραηλοί ούτε κανένας. Αν όμως είμαστε αυθύπαρκτοι, μπορεί να μας βοηθήσουν διάφοροι την κρίσιμη στιγμή. Γιατί στηρίζεις αυτόν που λογαριάζει ότι μπορεί και να νικήσει, δεν στηρίζεις τον καμένο από χέρι.
1: Νομίζετε, καλά, να κάνουμε ένα μικρό, έχω εδώ πέρα μια δημοσκόπηση που έκανε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ερευνών κοινής γνώμης, το Pew Research Center, το οποίο έδειξε ότι το 67% αυτό σε 44.657 άτομα, κύριε Ιφαντή, σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 13 Μαΐου του 26, όπου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής, δεν από πολλά, δύο νούμερα μόνο, το 67% των ενηλίκων από 36 χώρες έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ το 25% έχει θετική. Ως προς την Ελλάδα, το 65% των Ελλήνων έχει αρνητική ή κάπως αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 30% έχει θετική ή κάπως θετική άποψη. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου δείχνει δύο πράγματα. Ότι έχει μεταστραφεί η παγκόσμια κοινή γνώμη, στο μέτρο που οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν την καθημερινότητα, και από την άλλη, κύριε Ιφαντή, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αυτό που λέμε δημοκρατία απέχει παρασάγκας από όλες τις χώρες του σημερινού κόσμου. Γιατί? Γιατί όταν έχω το 65% που δεν θέλει το Ισραήλ, έχει αρνητική γνώμη, και όμως οι κυβερνήσεις αναφανδών το υποστηρίζουν, βλέπω μια διάσταση απόψεων μεταξύ των κυβερνώντων και των λαών. Το συζητήσουμε σε λίγο σε σχέση με τη δικιά μας την πατρίδα. Αν θέλετε λοιπόν να πούμε λιγάκι τώρα για τον άλλο μεγάλο πόλεμο. Δεν έχουμε μιλήσει και μαζί καθόλου για το θέμα της Ουκρανίας δηλαδή. Εκεί βλέπουμε παράξενα πράγματα να συμβαίνουν, κύριε πρέσβη. Βλέπουμε δηλαδή η Ρωσία είναι πολύ μετρημένη, επί 4 χρόνια και 3 μήνες, πολύ μετρημένη, για πολλούς λόγους, άλλους κατανοητούς, άλλους υποδί ερώτηση. Όμως βλέπουμε τώρα ότι οι Ουκρανοί αυξάνουν κατά πολύ τα drones που παράγουν με την υποστήριξη των Ευρωπαίων και χτυπούν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η πρόοδος των Ρώσων είναι πάρα πολύ αργή, ή θελημένα ή αναγκαστικά. Και θέλω να μας πείτε τώρα και για αυτή την περιοχή μια εικόνα που έχετε και τι βλέπετε να συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, το ουκρανικό εφεύρημα, δηλαδή η συνταγή των Βρετανών στρατηγικών συμβούλων της Ουκρανίας, είναι να χτυπήσουν τη ρωσική ενδοχώρα. Ουκρανική ενδοχώρα όμως, ουκρανική ενδοχώρα, είναι η Γερμανία, η Πολωνία. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Όταν δηλαδή η Ρωσία βλέπει ότι μέσω Ουκρανίας ουσιαστικά το ΝΑΤΟ διεξάγει ένα συμβατικό πόλεμο, θα χτυπήσει και αυτή με συμβατικά μέσα, δεν θα χρησιμοποιήσει, ελπίζω, πυρηνικά, αλλά θα χτυπήσει με πολύ μεγαλύτερη ισχύ πυρός χώρες της Δύσης, οι οποίες θα μπουν το ερώτημα πώς ανταποδίδουμε. Οι Γερμανοί δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα πρώτοι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα σβήσουν από προσώπου γης. Και τώρα οι Γάλλοι έχουν τον πρόεδρο Μακρόν. Με την κυρία Μαρίν Λεπέν ή με τον Μπαρντελά, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Όσο για τους Βρετανούς, πραγματικά θα μείνουν μόνοι τους. Είναι λοιπόν για μένα
1: προφανώς κρατούμενους ή οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι των ατομικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών κτλ. Να κάνουν όλη αυτή την ιστορία για να καταφέρουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή να παρακαλούν τη Ρωσία να τους επιτρέψει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Αν θυμάμαι καλά, πριν πέρσι ή πρόπερσι έγινε αυτή η ιστορία. Και μου κάνει πολύ εντύπωση. Ένας λαός, μάλλον, ή ένας λαός, γιατί εκτός από τους Φιλανδούς οι άλλοι έχουν κάποια ενότητα εθνοτική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι λαοί που είναι μορφωμένοι, τετράγωνοι, λογικοί κτλ. Πώς κατέληξαν να φοβούνται κατά αυτόν τον τρόπο το μεγάλο ρωσικό κίνδυνο? Εξηγήστε μας παρακαλώ αυτή την ιστερική φοβία για τους Ρώσους.
0: Είναι ιστορική εμπειρία. Πάλι ιστορία δείχνει. Η Σουηδική Αυτοκρατορία συγκρούστηκε με την αναδυόμενη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η αποφασιστική μάχη έγινε το 1711, όπου ο Κάρολος ιτήθηκε από τον Μεγάλο Πέτρο στην Πολτάβα. Έτσι. Η Πολτάβα είναι στη σημερινή Ουκρανία. Εκεί δινόταν η μάχη ανάμεσα στους Σούγιους και στους Ρώσους. Και η Φιλανδία τότε ήταν κομμάτι της Σουηδικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα ήταν το Far East, ας πούμε. Ήταν οι άτακτοι στρατιώτες, οι εμπειροπόλεμοι, ήταν άνθρωποι των συνόρων κτλ. Από τότε έχει κληροδοτηθεί αυτός ο φόβος. Ο Πανιά και στα μαθητικά μου χρόνια δεν την βλέπω γύρω μου. Υπάρχουν θράψματα, υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά για αυτόν τον λόγο βρίσκουν άνθρωποι όπως ο Τσίπρας και η Σύν αυτό με ροκάματο, γιατί πρέπει να το ξεπλύνουν αυτό. Πρέπει να ξυστεί από τους τοίχους της χώρας αυτή η αντίληψη. Συνεπώς, για να είσαι αριστερός πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα πατριώτης, και όταν, όπως πιστεύω εγώ τώρα, η χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, διότι οι απέναντι, αν δεν το έχουμε καταλάβει, νομοθετούν για την επικρατειά μας ως εάν να μας είχαν προσαρτήσει, και η αριστερά δεν μιλάει γι' αυτό, όταν η αριστερά δεν μιλάει για το ξεπούλημα, για το ότι γκρεμίζεται όλη η ενεργειακή υποδομή που έφτιαξαν άνθρωποι όπως

0: ο Καραμανής, ο Παπαλιγούρας με τα πολεμικά, έτσι, την Πτολεμαϊδα. Και αυτό τώρα το ξεπουλάμε, γκρεμίζουμε και
1: τα φουγάρα, βεβαίως.
0: Τα φουγάρα και τα πάντα. Και η αριστερά, αυτοί που διατείνονται την αριστερή, πάλι δεν μιλάνε. Εμένα με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους, όχι επειδή είναι αριστεροί.
1: Έτσι.
0: Και εγώ είμαι απέναντί τους. Με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους, διότι είναι πολιτικοί θεομπαίκτες. Και αυτό είναι κάτι που είτε έχει αριστερό, είτε δεξιό
1: πρόσημο.
0: Πρόσημο, εγώ δεν το ανέχω. Ο θεομπαίκτης στην πολιτική είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Έτσι. Μη στεκόμαστε στον Κωνσταντάρα και στη φοβερή ταινία εκείνη εκεί που έχει κυφικό δίδαγμα την τελευταία στιγμή ο θεομπαίκτης έχει τύψει συνειδήσεις και γυρίζει. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Οι θεομπαίκτες εξακολουθούν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή παραπληρωματικά ως προς το υφιστάμενο καθεστώς. Το υφιστάμενο καθεστώς, όπως ο Ερντογάν διάλεξε τον Κιλιντσάρογλου, έτσι και ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλό του τον Τσίπρα. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Γι' αυτό και ο Κιλιντσάρογλου ανεσύρθηκε από το δουλάπι της ιστορίας, γιατί μπορεί να τον κερδίσει ο Ερντογάν. Δεν έχει κανένα νόημα αν οι άνθρωποι πιστεύουν στον κύριο Τσίπρα μετά από όσα έχει κάνει. Τι να πω, δεν νομίζω ότι η δική μου αφήγηση ούτε η αφήγηση κάποιου άλλου. Μόνο η σκληρή πρόσκληση στην πραγματικότητα. Όταν δηλαδή τους εξαπατήσει και αυτούς, τότε θα είναι αργά. Θα είναι αργά για τη χώρα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν κρίνετε ότι το εθνικό είναι ξεχωριστό από το ταξικό. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει ας πούμε η συντηρητική παράταξη. Ας μιλήσουμε με συμβατικούς όρους. Αν θέλετε, βέβαια, μιλάμε και για την σημασία των λέξεων, αλλά δεν είναι της ώρας ίσως. Επιδιώκουν το εθνικό χαρακτηριστικό. Οι διάφοροι αριστεροί, ας το πούμε έτσι, επιδιώκουν το ταξικό. Πολλοί λένε, ισχυρίζονται ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν παρά να πηγαίνουν μαζί. Θεωρείτε εσείς ότι αυτά τα δύο μπορούν να ξεχωρίσουν?
0: Όχι, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Είναι προφανές ότι άμα πάμε στη μήτρα της αριστεράς, έτσι, η έφοδος στον ουρανό που έλεγε ο Μάρξ,
1: και
0: η έγεση της Κομμούνας στο Παρίσι, δεν είπαν στους πρόσφους να περάσουν. Τα πολεμούσαν οι Γάλλοι εξεγερμένοι, οι Γάλλοι προλετάροι και τους πρόσφους. Και ο Μπίσμαρκ είχε την ευκαιρία να αφήσει το Χέρσο να λύσει το πρόβλημα. Και μετά να κάνει τη συνθήκη στις Βερσαλίες που του έδινε τα λάφυρα του απόλυτου νικητή. Συνεπώς, όχι, αυτό είναι τραγικό λάθος. Στην ελληνική ιστορία το είδαμε. Η αριστερά έγινε relevant για την χώρα, όπως λένε και στο χωριό μου, όταν μίλησε για εθνική αντίσταση και είπε ότι δεχόμαστε και όποιον, ακόμη και βασιλόφρονος αν είναι, αρκεί να θέλει να τους φεκάει τους Γερμανούς. Αυτό ήταν και το κριτήριο, ότι δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, τον βασιλιά καταλληλότερο κυβερνήτη, αφού θέλεις να τους φεκάει τους Γερμανούς, αλλά μαζί μας. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι το κριτήριο. Αν δεν είσαι υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, δεν μπορείς να είσαι αριστερός. Θα είσαι θεομπαίχτης, καραγκιόζης, οτιδήποτε. Άρα εγώ πιστεύω ότι η έννοια της αριστεράς εμπεριέχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον πατριωτισμό και εκείνη υπάρχει και το πεδίο της συνεννόησης με όλους τους άλλους που δεν είναι αριστεροί, είναι συντηρητικοί άνθρωποι, αλλά με ελαυνόμενη από διαφορετικές αφετηρίες, έτσι, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικά κίνητρα, μιλάνε για την πατρίδα και τα λοιπά. Τι βλέπουν μέσα από τη θρησκεία, τι βλέπουν, δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά συμφωνούμε στο προκείμενο ότι πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Έτσι. Και δεν υπάρχει σωτηρία της πατρίδας η οποία στηρίζεται στην καταλήστευση των πόρων, της υπέρ μιας κάποιας ολιγαρχίας κτλ. Άρα αυτά μπλέκονται και είναι αλληλένδετα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει στη γωνία, ούτε να παραβλέπουμε το ένα χάριν του άλλου και χάριν της ιδεολογίας φορώντας παραμορφωτικά γυαλιά. Ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση που κάνω στους περισσότερους καλεσμένους μας. Θα σας ρωτήσω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Ελληνισμό. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα και το λαό της, γιατί η χώρα είναι ο λαός, έτσι, με έναν τρόπο. Από ποιος νομίζετε ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός λοιπόν για την πατρίδα μας? Είναι οι Αμερικανοί που δεν διστάζουν να πουλήσουν οποιοδήποτε σύμμαχό τους, όπως τους Κούρδους, να τους πουλήσουν έναντι των βραχυπροθέσμων συμφερόντων τους. Από τους Τούρκους, είναι οι Τούρκοι, που επιδιώκουν τον ακροτηριασμό της χώρας μας, το Μισό Αιγαίο καταρχάς, και βλέπουμε και παρακάτω, όπως ήδη έχουν κάνει και με την Κύπρο. Να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, και τους Γερμανούς, που κατέστρεψαν πραγματικά επί 16 χρόνια με τα μνημόνια τους, τουλάχιστον όπως το θεωρούν πολλοί, κατέστρεψαν τη χώρα αυτήν και ακόμα πληρώνουμε. Το Ισραήλ, που μας χρησιμοποιεί σαν στρατηγικό βάθος, για πολλούς λόγους. Συζητήσαμε γι' αυτό βέβαια προηγουμένως. Από την ελληνική ολιγαρχική και πολιτική τάξη, οικονομική ολιγαρχική και πολιτική τάξη, που για δεκαετίες στο όνομα των δικών τους συμφερόντων και μόνον εκποιούν κομμάτι-κομμάτι και σε πραγματικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο τη χώρα. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο πραγματικός εχθρός, ο κύριος εχθρός, αν υπάρχει κάποιος βέβαια τέτοιος, έτσι?
0: Κύριε Αβρόπουλε, οι Αμερικανοί είναι αντίπαλοι και ένας σημερινός αντίπαλος μπορεί να είναι αυριανός σύμμαχος. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα ουσιαστικό με τον αμερικανικό λαό, ούτε με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Οι Γερμανοί, μόνο ότι έχουν διατάξει εγκλήματα πολέμου για τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί την ευθύνη, λένε ότι είναι μες στη φύση του πολέμου που κάναμε στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου στη φύση του πολέμου. Και πάλι δεν έχει νόημα να λέμε ότι η Γερμανία είναι εχθρός μας. Είναι ένας αντίπαλος, έχουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορεί αύριο να είναι σύμμαχο. Το ίδιο και με όλους όσους είπατε, με τους Τούρκους το πιο δύσκολο, διότι εδώ πέρα είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα έλεγα ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν εν ονόματι της αντίληψής τους για την πατρίδα, είναι εχθρός μας. Ο εχθρός μας, για να παραφράσουμε τον Σαρτ, είναι ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Έτσι. Ο Σαρτ έλεγε ότι η κόλαση είναι ο άλλος. Ο άλλος μέσα στο μετρό, ο άλλος μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, αν κάποιον πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως εχθρό,

0: παραβιάζουν τους νόμους, τους προσάγει σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι. Σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα έχει διορισμένη ηγεσία. Αυτό ισχύει για όλους, ας πούμε. Ειλικρινά το πιστεύω, ξέρω τώρα τι θα ακούσω στο διαδίκτυο, ότι ο εχθρός είναι μέσα μας. Αν θέλετε, αυτό λέει και πώς το λένε, το λέει και ο Χριστιανισμός, το λέει και ο Καραϊσκάκης, όποτε θέλω λέει γίνομαι άγγελος, όποτε θέλω
1: γίνομαι μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να δούμε. Με τους Ισραηλινούς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην προσχωρήσουμε σε αυτό το υφέρπον κύμα αντισημιτισμού που υπάρχει. Με τους Ισραηλινούς διαφωνούμε πολιτικά, διαφωνούμε για πράξεις. Δεν διαφωνούμε μαζί τους επειδή είναι Εβραίοι και δεν έχουν δικαίωμα να είναι Εβραίοι. Είναι δικαίωμα να είναι. Ναι, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι Εβραίοι, έχουν κάθε δικαίωμα να ζουν ως Εβραίοι, αλλά είτε Εβραίοι, είτε Κομφουκιανοί, είτε οτιδήποτε, ας πούμε, άμα κάνουν αυτά που κάνουν, διαφωνούμε για τις πράξεις που κάνουν.
1: Όσο να έχουν και οι Παλαιστίνοι, κυρία Ιφαντή.
2: Υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άρα και με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, airtopen.gr.

Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να δώσει, όπως έλεγε στο παρελθόν ένας μεγάλος στιχουργός, ο Μανώνης Δρασούλης, έλεγε μια απάντηση για όλα. Εντάξει, μεγάλη φιλοδοξία. Όμως μπορεί να μην υπάρχει μια απάντηση για όλα, αλλά για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά, τα διεθνή κτλ. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια αλήθεια, λίγο μεγαλύτερο αλφα από τις μικρές αλήθειες. Στην εποχή μας ένα μεγάλο κύμα βίας και πολέμων σαραίνουν τον κόσμο. Οι πλούσιοι γίνονται ασύλληπτα πλουσιότερα. Ασύλληπτα. Οι φτωχοί γίνονται όλο και φτωχότεροι και πιο αδύναμοι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και η μεσαία τάξη εξαφανίζεται. Εκείνοι λέει που στο παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να είναι αποστασιοποιημένοι εν μέρει από την εργασία τους και να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο να αναστοχαστούν και ενδεχομένως να δράσουν για την αλλαγή του κόσμου, σιγά σιγά εξαφανίζουν. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Προσέξτε, όχι η κλιματική αλλαγή. Για πολλούς η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απάτη. Ας μείνουμε λοιπόν στη μόλυνση του περιβάλλοντος που είναι αναμφίβολη. Τη βλέπουμε με την εμπειρία μας ο καθένας από εμάς. Απλώς να πω το στοιχείο. Η μόλυνση έχει φτάσει σε ένα απίστευτο μέγεθος. 5 μεγάλες ζώνες σε Ειρηνικό, Ατλαντικό. 5 στον Ειρηνικό, 2 στον Ατλαντικό και στον Ινδικό ωκεανό. Είναι σαν μεγάλα νησιά φτιαγμένα από πλαστικά. Προσέξτε, η μεγαλύτερη ζώνη έχει 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 3 φορές σαν τη Γαλλία. Αυτός είναι ο κόσμος που φτιάχνει αυτός ο θαυμάσιος πολιτισμός, τον οποίο φτιάξανε, τον οποίο μου ζούμε όλοι. Από την άλλη, ο έλεγχος και η χειραγώγηση των πολιτών μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, άλλος ψηφιακή δικτατορία για πολλούς. Όταν μπορούν να σου κόψουν το λογαριασμό σου στην τράπεζα, να σε αφήσουν να μην έχεις δυνατότητα να φας, δηλαδή, να επιβιώσεις. Τι είναι αυτό? Αυτή η χειραγώγηση είναι μακράν πραγματικά κάθε φαντασία.

0: εργασίας. Τέλος, ασύλληπτοι οικονομικοί πόροι κατευθύνονται σε μηχανήματα δίθεν νοημοσύνης, έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, που νομίζουμε, ξέρετε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποιος θεός. Μέσα από το κομπιούτερ, πίσω από το κομπιούτερ υπάρχει ένας θεός, ο οποίος μας μιλάει. Είναι ένα μηχάνημα και τίποτα περισσότερο. Δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα πάει, αν μπορεί να πάει κάπου αλλού, αλλά για την ώρα αυτό είναι. Αυτή η τεράστια κολοσσία η πόρη, αντί να κατευθύνονται στην ευημερία των ανθρώπων, κατευθύνονται αλλού, στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατευθύνονται εκεί. Και από την άλλη, η επιστήμη, η νέα θρησκεία και οι πρόοδοι που υπόσχονταν, τόσο η πρόοδος όσο και η επιστήμη υπόσχονταν έναν λαμπρό νέο κόσμο που όμως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλο και απομακρύνονται. Σκεφτείτε πριν μερικές δεκαετίες τι πίστευαν πολλοί από εμάς. Πίστευαν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οικονομικά θα πάμε τέλεια κτλ. Και ήταν ακριβώς η ιδία λίθος της καταστροφής μας. Δεν είναι καλή η παρομοίωση. Δηλαδή, αλήθως είναι άλλο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η βασική αιτία της καταστροφής της χώρας εδώ και 16 χρόνια, από την οποία δεν μπορεί να σιωπά.
1: Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα ή αν είναι. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς τη συσσόρευση του πλούτου σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες ομάδες ας πούμε, δεν είναι δυνατόν ο έλεγχος και η επιβολή της εξουσίας. Και επειδή αυτοί οι οποίοι έχουν τον παγκόσμιο πλούτο, αν πούμε ότι είναι ένα εκατομμύριο πληθυσμός όλος και όλος στα 7 δισεκατομμύρια, είναι, μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότεροι.
0: Είναι το 0,1% αυτή που θα λέγαμε.
1: Δεν θα κάνουμε πολλαπλασίασμα, δεν έχει και κανένα νόημα. Το ερώτημα είναι, το οποίο μπαίνει και σαν ανέκδοτο, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα 7 δισεκατομμύρια μπροστά σε ένα εκατομμύριο αντιπάλους. Είναι χαζό ερώτημα, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, 7 δισεκατομμύρια πληθυσμός πάνω 8. Στη γη. 8
0: είναι
1: ζωή να έχουμε. Αφού είμαστε λοιπόν 8 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια δεν μπορούμε να παλέψουμε το 1 εκατομμύριο. Δεν είναι παράλογο. Πώς μπορούν και ελέγχουν, ας πούμε, τα 7 δισεκατομμύρια αυτό το 1 εκατομμύριο. Με τη συσσόρευση του πλούτου μπορούν. Έτσι. Και το ερώτημα το δεύτερο, ας πούμε, το οποίο είναι απαντημένο ήδη, ας πούμε, οι κυβερνήσεις δεν έχουν την εξουσία, αλλά είναι διαχειριστές με έναν τρόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Αυτοί φαίνονται μπροστά για να μην βλέπουν τους από πίσω. Πόσοι από εμάς ξέρουν πραγματικά ποιοι ελέγχουν τον παγκόσμιο πλούτο και ποιοι τον συσσωρεύουν? Τώρα που είναι και ψηφιακό, ας πούμε, το χρήμα, κανένας δεν παίρνει χαμπάρι, ας πούμε. Παλιά ξέραμε, άλλος είχε το πουγγί μεγάλο, να πούμε, είχε τις τσέπες φουσκωμένες με μετρητά και ξέραμε ότι δηλαδή είναι λίγο πλούσιος. Τώρα μπορεί να είναι ένας αδακένδυτος που περνάει δίπλα και πληκτρολογεί πάνω σε ένα λάπτοπ και παράγει καθημερινά, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, για μένα οι κυβερνήσεις δεν είναι η εξουσία και κακώς αναλωνόμαστε με την κριτική στο κυβερνητικό έργο, στο κοινοβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Αν είναι να πάρεις την εξουσία, πρέπει να πάρεις την εξουσία έτσι που να εκμηδενήσεις τη δυνατότητα της συσσόρευσης του πλούτου. Αλλιώς δεν μπορείς να την έχεις. Δεν ξέρω, με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, τι ήθελες να ρωτήσεις? Πάντα σκέφτομαι ότι είναι σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, ενώ ο βασικός τρόπος με τον οποίο περιγράφεις τα πράγματα είναι κατά τη γνώμη μου απόλυτα σωστός, αλλά σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό.
1: Ο κόσμος φαίνεται πολύπλοκος, αλλά είναι πάρα πολύ απλός. Πάρα πολύ απλός. Και το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ένας πλούσιος που θα πάει σε ένα χωριό, ας πούμε, που δεν τον ξέρει κανένας, έχει καμιά εξουσία? Μπορεί και να το πλακώσουν και στις φαλιάρες, να πούμε, επειδή τον γουστάρουν στη μάπα του. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς δεχόμαστε στην ουσία, σαν εξουσία, συγκεκριμένα πράγματα.

0: πράγματα. Αν αύριο το πρωί, εγώ σου λέω κάτι πάρα πολύ απλό, αν αύριο το πρωί συμφωνήσουν όλοι, που αυτό είναι το δύσκολο, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες κάτοικοι, γιατί πολίτες δεν είναι, και πούνε ότι εμείς θα είμαστε παράνομοι, υπάρχει μηχανισμός να τους εξουσιάσει? Δεν υπάρχει. Πώς είμαστε 7 εκατομμύρια, 8, 10, δεν ξέρω, γιατί μπερδεύουμε και με τους ψηφοφόρους. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και είμαστε 11 εκατομμύρια.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Δεν έχουμε να θεωρήσει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μηχανισμός εξουσίας για να μπορέσει να καταστήλει αυτή την τάση που θα έχουμε τα 10 εκατομμύρια να παρανομήσουμε? Όχι. Άρα έχουμε συμφωνήσει, εμείς αποδεχόμαστε την εξουσία. Έτσι δεν είναι? Και πάμε τώρα λοιπόν, πάω φίρδιν μύρδιν, πάω πώς το λένε πολύ γρήγορα και δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο που παρακολουθεί. Και τα πράγματα ίσως ήταν λίγο πιο απλά όταν ο πλούτος ήταν πραγματικός. Και εξηγούμε τι εννοώ πραγματικός πλούτος. Δηλαδή το βάζουμε ας πούμε σαν σημείο καμπής, τον Bretton Woods. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο ας πούμε, ο πλούτος που είχε κάθε χώρα... Έτσι, λέγαμε, αυτή η χώρα είναι πλούσια γιατί έχει γεωργία, έχει κτηνοτροφία, έχει υπέδαφος. Έτσι. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, οι αραβικές χώρες πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης κλπ. Κλπ. Δεν είχαν καμιά, δεν ήταν πλούσιες χώρες, ήταν πανφτωχές. Άρα λοιπόν δεν είχαν καμία αξία. Απέκτησαν αξία και έγιναν πλούσιες όταν υπήρξε η ανάγκη που λέγαμε προηγουμένως για το προϊόν, όταν υπήρξε η ανάγκη για πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς λοιπόν, μέχρι τον Bretton Woods, ας το βάλουμε αυτό σαν ένα όριο ας πούμε.
1: Το Bretton Woods, να θυμίσουμε στους φίλους μας τι ήτανε, ήτανε η αποδέσμευση του νομίσματος από το χρυσό. Μέχρι τότε ο χρυσός, αν είχε ένα νόμισμα, πήγαινε στην Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και το έπαιρνε στο ορισμένο συμβατικά αντίτιμο του νομίσματος σε χρυσό. Και κάποια στιγμή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκαν, κατήργησαν τον κανόνα. Δεν τους βόλευε, τον κατέργησαν. Αυτοί τον φτιάξαν, αυτοί τον καταργήσαν. Μάλιστα.
0: Να το πούμε πολύ πιο απλά. Μπορούσαν να παράγουν πλούτο εκ του μηδενός ανά πάσα στιγμή. Εκεί καταλήξαν ας πούμε, τα πράγματα και βλέπουμε ότι δημιουργείται ένας τεράστιος πλούτος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές αξίες που υπάρχουν στη Γη. Δηλαδή, ο πλούτος που είναι συσσωρευμένος αυτή τη στιγμή και όλη τη Γη να την πουλήσει δεν φτάνει. Πρέπει να αγοράσεις και τον Άρη, δεν ξέρω και τον Κρόνο, δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσεις σαν αξία. Σαν οικόπεδα, δεν ξέρω σαν τι τέτοιο λοιπόν. Πραγματικός και εικονικός πλούτος. Είμαστε στον εικονικό πλούτο, αλλά παρόλα αυτά. Τον αποδεχόμαστε αυτό τον εικονικό πλούτο, γιατί στην ουσία ο άλλος σου λέει πολύ απλοϊκά. Μπορεί να είναι εικονικός πλούτος, μπορεί να είναι και ψηφιακό το χρήμα, αλλά εγώ ανά πάσα στιγμή πάω στον κισέ, παίρνω μετρητά και πάω και αγοράζω αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή στην ουσία τη συσσόρευση του πλούτου γενικότερα πώς παίζει σαν εξουσιαστής. Καταλαβαίνει μόνο το ότι εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ να το μετουσιώσω σε μετρητό. Κάτι ανάλογο ας πούμε, δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσω, έγινε με το χρηματιστήριο, αν θυμάσαι την εποχή που έλεγε εγώ έχω αποτίμηση σήμερα τόσα. Τι σήμαινε? Ότι εκείνη την ημέρα αν πήγαινε να τα κάνει μετρητά είχε και δεν ξέρω αν θα του τα δίνανε ας πούμε. Έτσι έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο από πριν για να έχει το ταμείο κλπ. Αλλά αυτό ήταν αποτίμηση, δεν ήταν πραγματικότητα. Αλλά μην μπλέξουμε τώρα με,
1: ναι,
0: το χρήμα,
1: ναι,
0: το χρήμα,
1: ναι.
0: Έτσι να δώσουμε μια γενική ιδέα του εικονικού και του πραγματικού πλούτου που ξεκινάει από τις αξίες των προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν, που το έχουμε ανάγκη και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε έναν πλούτο και αξίες οι οποίες είναι μη χρησιμοποιήσιμες. Αλλά χρησιμοποιούνται όμως για να εξουσιάζουν. Αγαθά, χρήμα, τράπεζες, αγορές, παράγωγα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι τώρα ας πούμε. Δηλαδή ενώ τα αγαθά έχουν αξία, το χρήμα σαν χρήμα μετρητό τέλος πάντων αυτό που γνωρίζουμε από παλιά έχει μια ανταλλακτική αξία ή ένα μέσον συναλλαγής ας πούμε, όπου οι τράπεζες υποτίθεται το χορηγούν αυτό κλπ. Και φτάνουμε λοιπόν στις αγορές, αυτό που ονομάζουμε αγορές, οι οποίες στην ουσία δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Και τι κάνουν, πολλαπλασιάζουν τον πλούτο σε κάποιους οι οποίοι στην ουσία έχουν τη δυνατότητα να έχουν την εξουσία, να επιβάλλουν την εξουσία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή, η συσσόρευση του πλούτου. Δηλαδή ο παραδοσιακός καπιταλιστής πλέον, ας πούμε, Αμερικάνος, δεν μπορεί να κάνει συσσόρευση πλούτου. Έτσι δεν είναι? Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι άνθρωποι όλες αυτές τις έννοιες? Δηλαδή μπορεί να απεξαρτηθεί ο εικονικός πλούτος από τον πραγματικό πλούτο? Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που είπα και προηγουμένως, ο Μίτσος ο Μπετατζής καταλαβαίνει ότι εγώ έχω, ας πούμε, μου βάλαν ψηφιακό χρήμα, παραδείγματος χάρη, ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό μου, και αύριο το πρωί θα πάω να πάρω 2 εκατοστάρικα και θα έχω μετρητά στη τσέπη μου 2 εκατοστάρικα. Ή θα χρησιμοποιήσω την κάρτα και θα αγοράσω τα αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή πώς συσσωρεύεται ψηφιακός πλούτος που δεν φαίνεται. Γιατί όταν, ας πούμε, παλιά στη γειτονιά κάποιος είχε χρήματα, είχε και στο σπίτι του χρήματα και φαινότανε. Τώρα όμως δεν φαίνεται. Και δεν μπορεί να φανταστεί ένας φτωχός άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πλούσιοι είναι οι πλούσιοι, αυτούς που περιγράφουμε τώρα, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο, το πολύ που είναι πλούσιοι. Δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος του πλούτου που έχουν, ας πούμε. Και φαντάζεστε ότι έχει διπλάσια, τριπλάσια, άντε εκατονταπλάσια από αυτόν. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι δεν υπάρχει νούμερο. Δηλαδή
1: ο Elon Musk είχε 1,5 δισεκατομμύριο, ας πούμε, το οποίο μόνο για να, αν το κάνεις χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, θέλει ένα τρένο για να το κουβαλήσεις.
0: Αν υπάρχουν τόσα χαρτονομίσματα.
1: Αν υπάρχουν,
0: πρέπει να τα μαζέψει από όλη τη γη τα χαρτονομίσματα. Δηλαδή το κόστος για να τα μαζέψεις μπορεί να είναι περισσότερο από, από την αξία του χρήματος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο όπου δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει συσσόρευση πλούτου και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτοί στην ουσία εξουσιάζουν που είναι οι από πίσω. Έτσι, αν δεν το αντιληφθεί αυτό ο μέσος άνθρωπος, όλα τα άλλα που λέμε σχεδόν δεν τον αγγίζουν. Και πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ας πούμε, και λέει δεν με αφορούν εμένα αυτά, με ενδιαφέρει να κερδάει ο Ολυμπιακός. Όταν όμως καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, η ανοχή η δικιά σου και η αποδοχή δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να σε εξουσιάζει, τότε λοιπόν τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν την ανάποδη. Γιατί το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ, τουλάχιστον το βλέπω, να πούμε ότι η κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία, δεν έχουμε ούτε καν κοινωνία. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πάμε και μιλήσουμε με οικονομικά μεγέθη ή με φιλοσοφικά μεγέθη, με φιλοσοφίες και τέτοια, δεν μας ακούνε πια. Δεν μας ακούνε καθόλου. Και τι φταίει δηλαδή, χάσαν την ακοή τους? Όχι.
1: Χάσαν την ικανότητα του στοχασμού, Βασίλη.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Παλιά που ήμουν φοιτητής, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχα εργαστήρια πρωί-πρωί τέλος πάντων και σηκωνόμουν πρωί για να πάω να προλάβω κάτω στα ΤΕΗ στα εργαστήρια. Και έβλεπα τώρα τους οικοδόμους που διαβάζανε αθλητικές εφημερίδες. Έτσι. Και οι άλλοι, όλοι αυτοί. Έτσι. Πολύ λίγοι διαβάζαν τις πολιτικές. Τότε οι εφημερίδες γράφαν και κάτι, τώρα δεν γράφουν τίποτα. Λοιπόν, και ρώτησα κάποια στιγμή στο φίλο μου Λοντάκη, τρέσει τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους αποσχολεί κάτι άλλο, ας πούμε, να διαβάσουν τις πολιτικές εφημερίδες, τις αθλητικές? Και με απαντάει και μου λέει, τις πολιτικές δεν τις καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά οι άνθρωποι υποχωρούν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα στην ουσία και φτάνουν στο σημείο να μην το αντιλαμβάνονται καθόλου. Δεν σου κάνει εντύπωση που ξέρουν τα πάντα, ας πούμε, για το ποιος έβαλε τον γκολ σε ποιο λεπτό, αλλά δεν έχουν ιδέα βασικά πράγματα?
1: Απλώς να σημειώσω ότι ο Κάρλ Μάρξ, ένας από τους μεγάλους φιλόσοφους και διανοητές της ιστορίας, έγραφε το κεφάλαιό του, το μνημειώνεται σε έργο του, σε τεύχη, ναι, τα οποία τα κυκλοφορούσε για να τα διαβάζουν οι εργάτες. Οι εργάτες της εποχής του, του 19ου αιώνα, mm-hmm, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια έκπτωση παρά το μεγάλη ποσότητα γνώσης, σπουδών, βιβλίων, διδακτορικών. Υπάρχει μια δυναμία κατανόησης του κόσμου και των εννοιών. Συγγνώμη όμως.
0: Ναι, γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται, όχι εκλαήκευση, γιατί είναι και λίγο υποτιμητική η λέξη τώρα, το να βάζεις, ας πούμε, στο επίπεδο του λαού. Θεωρητικά πρέπει να είναι απριόρι ο άλλος πολίτης και να φιλοδοξεί να κερδίσει, αν θέλεις, αυτόν τον τίτλο, ας πούμε. Έτσι. Πρέπει να βρούμε πολύ απλοϊκό τρόπο όπως είπα προηγουμένως, να καταλάβει τι σημαίνει αξία, τι σημαίνει αγαθό πραγματικά, τι σημαίνει ανταλλακτικό μέγεθος, γιατί όσο τον μπλέκουμε με καμπύλες της οικονομίας, με χρηματιστηριακές δευτερογενείς, τριτογενείς αγορές κλπ. Κλπ. Τόσο δεν ακούει τίποτα πια. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή όλα μπορούν να απλοποιηθούν, να υποθούν. Βέβαια, έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετος ο κόσμος. Τι σημαίνει παράγωγα, τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία στην οικονομία, πώς βγαίνουν τα χρήματα.
0: Αλλά
1: αυτά είναι παιχνίδια.
0: Τι ποσοστό νομίζεις αποσχολεί την κοινωνία όλη αυτή η ιστορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνεται και ορθώς δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί οι όροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να κάτσει στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι συνέδριο επιστημονικό για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Μπορούμε να το εκλαϊκεύσουμε, να του πούμε, ξέρεις κάτι ρε φίλε, να πούμε, όλα αυτά είναι μπούρδες. Το μόνο που αξίζει είναι αυτό που φτιάχνεις, το προϊόν. Τι είσαι εσύ, σιδεράς και λυγίζεις τα σίδερα και φτιάχνεις ένα τελικό προϊόν που το χρησιμοποιεί ο άλλος. Αυτό έχει αξία μόνο. Μη δέχεσαι να έχει αξία κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τίποτα και έχει πολλά λεφτά. Πρέπει να το κατανοήσει. Αν δεν το κατανοήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να εκμηδενήσει τον παρασιτισμό, αν θέλεις, και τους αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Δηλαδή, το βλέπεις και μόνος σου, ας πούμε, στη σημερινή κοινωνία, στην ουσία χρηματοδοτούνται ευθέως χωρίς να παράγουν τίποτα, ας πούμε, σχεδόν η μισή κοινωνία, είτε μέσα από μοικείο, είτε μέσα από δημόσιο χώρο, από δημοτικό κλπ. Κλπ. Και αυτό δημιουργεί ένα αλυσβερίσι αλληλοϋποστήριξη. Αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος, ότι εμείς σας διορίζουμε και εμείς, εμείς σας διορίζουμε και εσείς μας ψηφίζετε, ήταν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ήταν κυνικός, γι' αυτό το είπε. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι είναι ανήθικο να έχει πλούτο χωρίς να παράγει τίποτα. Γιατί σου λέει αυτό συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Και επειδή είναι και έχει και το ψώνιο ο κάθε φτωχός κάποια στιγμή θα γίνει,
1: θα γίνει πλούσιος.
0: Έτσι. Και μόλις ας πούμε βάλει 5 φράγκα στην άκρη ονειρεύεται ότι θα γίνει καπιταλιστής και μετά ονειρεύεται ότι θα είναι μέτοχος στο τραπεζικό σύστημα και μετά θα παίξει στο χρηματιστήριο και θα τα χάσει όλα και δεν συχάσει.
1: Η μεγάλη απάτη.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά όμως ξεκινάνε από την άγνοια. Η άγνοια είναι αυτή η οποία είναι αν θες γεννησιουργός αιτίας που υποκύπτουν σε κάθε εξουσία οι άνθρωποι, γιατί όταν γνωρίζουν δεν μπορείς να τους εξουσιάσεις. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα γιατί με κοιτάς περίεργα. Στο χωριό μου ας πούμε θυμάμαι εγώ γεννήθηκα το 58, το 65 περίπου ας πούμε καταλάβαινα τον κόσμο γύρω γύρω, όλοι μας ξέραμε πόσο πλούσιος ή φτωχός είναι ο άλλος, περίπου είμαστε στα ίδια. Στο ίδιο επίπεδο, κάποιοι ήταν λίγο παραπάνω. Δεν μπορούσε ο άλλος να κρυφτεί ότι είναι φτωχότερος ή πλουσιότερος.
1: Μικρές κοινωνίες όμως.
0: Πέρα από τις μικρές κοινωνίες, τι υπήρχε. Υπήρχε η διαφάνεια στην ουσία. Εδώ έχουμε χάσει τη διαφάνεια. Και η αδιαφάνεια είναι ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας.
1: Η αδιαφάνεια δηλαδή.
0: Η αδιαφάνεια, ναι. Η έλλειψη της διαφάνειας. Δηλαδή, αν αντιληφθεί, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αντιληφθεί οποιοδήποτε άνθρωπος ότι αντιληφθεί αυτά τα απλά πράγματα, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι η διαφάνεια. Όχι αυτούς τους θεσμούς που φτιάχνουν τώρα, πώς λέγεται, που ήταν στη διαφάνεια.
1: Διάβγεια.
0: Στη διάβγεια, ναι, ήταν ο πιο αδιαφανής και ο πιο αδιαυγής τέλος πάντων. Δεν έχει σχέση με μικρές κοινωνίες. Για μένα, αν θέλεις, ας πούμε, μια ευνομούμενη κοινωνία, για μένα, ποιος είμαι εγώ, λέω,
1: εγώ
0: εκτίθεμαι. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι εγώ σαν πολίτης θα πρέπει να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στο αφηνί σου, ας πούμε, αυτό ξέρουμε αυτό, και να βλέπω την ταυτότητά σου ανά πάσα στιγμή όλο το πόθεν έσχη σου, όχι μόνο το έσχη, αλλά και το πόθεν.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αν λοιπόν απαιτήσει η κοινωνία, δομηθεί κοινωνία, θεσμός τέλος πάντων, και απαιτήσει αυτό, αυτή τη δυνατότητα, έχει ανατραπεί όλος ο μηχανισμός της εξουσίας.
1: Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, η δραχμών ή η ευρώ.
0: Βάλε ό,τι θέλεις, το ίδιο πράγμα. Τα αγαθά είναι που μας ενδιαφέρουν.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν και τι θα γίνει.
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν.
1: Γιατί θα γίνει και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αν θέλεις, που τα τελευταία 16 χρόνια που εντατικοποιήθηκα, αν θέλεις, με την πολιτική σκέψη, γιατί πριν ήταν σε φιλοσοφικό επίπεδο, ήταν σε επίπεδο πεζοδρομίου, ας πούμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Κατέληξα εκεί, στο ότι ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε είναι, πώς να το πω, είναι ένα βήμα, δύο βήματα παραπάνω, και θεωρούμε ότι και αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά τα δύο βήματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε σαν δεδομένα. Δεν υπάρχουν δεδομένα.
1: Δηλαδή φταίνουν οι καθοδηγητές, οι εγκυτάτορες. Δεν καταλαβαίνουν.
0: Δεν θα τους ονομάσω. Κάποτε ήταν και μόδα, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, δηλαδή όταν έβγαινε κάποιος, ας πούμε, στο αμφιθέατρο και χρησιμοποιούσε όρους, ας πούμε, ξέρεις, μαρξιστικούς και αυτά, αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι, τον αποδεχόταν. Δηλαδή, είναι αυτό που σε ένα έργο που έπαιζε η Βουγιουκλάκη και της μαθαίνανε ένα ποίηση, και τη λέει, δεν το κατάλαβα. Άμα το καταλάβεις, δεν θα ήταν ποίηση. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία. Αλλά για να μπορέσει όμως ο άλλος να γίνει πολίτης, στοιχειωδώς να αγγίξει, ας πούμε, την έννοια του αποφασίζω για την τύχη μου, πρέπει να τα αντιληφθεί πλήρως. Όσο οποιοδήποτε, εγώ τώρα όπως μιλάω αυτή τη στιγμή, όσο χρησιμοποιώ όρους οι οποίοι τους οποίους μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ο Μίτσος ο Μπενταντζής, και να με συγχωρεί ο Μίτσος, τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί αυτός κάνει δουλειά, έτσι. Μίτσο Μπενταντζή, λέω, ας πούμε, αυτόν ο οποίος έχει, δεν έτυχε, ρε παιδί μου, και παιδείας, δεν πρόλαβε το παιδί, δηλαδή ξεκίνησε να δουλεύει από τα 12 στην οικοδομή. Εντάξει, έχει υποχρεώσεις, δεν μπόρεσε να διαβάσει ούτε ένα βιβλίο παραπάνω γιατί είναι κουρασμένος, δεν μπόρεσε να πάει στο πανεπιστήμιο, δεν χίλια δύο πράγματα, αλλά ωστόσο είναι από καλή πάστα. Και μάλιστα είναι, πώς το λένε, έχει την καλή διάθεση να καταλάβει. Αλλά δεν μπορεί όμως τώρα να στέλνω εγώ τον Μίτσο τον Μπεντζαζή να πάει στο πανεπιστήμιο για να καταλάβει τι λέω. Παλιά υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε ότι όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Δεν θυμάμαι. Ρεμπέτικο ήταν.
1: Απλώς δεν είναι πάντα δυνατό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι δυνατό υπό την εξής έννοια. Όταν γίνεται συζήτηση στο καφενείο, ας πούμε, καλοπροαίρετη συζήτηση, δεν μιλάμε τώρα να μαλώνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ή ο Πασοκτζής, ξέρω εγώ, με τον Νεοδημοκράτη ή το Κουκουέ με τον οποιονδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, όταν γίνεται μια συζήτηση και δεν ανεβάζεις το επίπεδό σου ότι εσύ είσαι ο μέντορας, ο επιστήμονας, μπαίνεις στη διαδικασία του μέσου όρου, και το μέσο όρο, συγχώρησέ το μου, ας πούμε, μπαίνεις στη διαδικασία του πιο απλού. Mm-hmm. Έτσι, το απλό πάλι βάλω το σε παρένθεση, ας πούμε. Μπαίνεις σε αυτή τη λογική, τότε βλέπεις ότι πραγματικά καταλαβαίνουν. Μπορεί να παίρνει χρόνο. Αλλά πες μου κάτι. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, μέσα σε μια ώρα τους πεις μια ανάλυση τεράστια που δεν θα καταλάβει κανένας, δεν είναι καλύτερο να φας μια ώρα για να καταλάβω μια παράγραφο?
1: Δεν υπάρχει εμπόλια.
0: Αυτό όμως πρέπει να το δούμε σοβαρά. Τώρα μιλάμε σημειολογικά και βάζουμε περισσότερο προβληματισμούς. Δεν δίνουμε απαντήσεις στην ουσία. Δεν ξέρω αν έδωσα καμιά απάντηση μέχρι τώρα. Προβληματισμούς βάζω. Και αν θες, πρώτος φταίω εγώ. Φταίω εγώ, γιατί αφού δεν κατόρθωσα, όχι να κάνω οπαδούς, δεν κατόρθωσα στην ουσία, έχω ένα φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του να πούμε, που επί 5 χρόνια του εξηγούσα, πάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι σημειολογικό, επί 5 χρόνια του εξηγούσα τη διαφορά μεταξύ της αλληλεγγύης και της ελεημοσύνης. Mm-hmm. Χρειάστηκε και 6 χρόνια για να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα, και η τεχνητή νοημοσύνη τον βοήθησε παραπάνω, ξέρεις γιατί? Γιατί θεώρησε ότι η τεχνική νοημοσύνη είχε μεγαλύτερο κύρος από μένα. Άρα λοιπόν, για να κατανοήσει ο άλλος κάποιες έννοιες που έχει ριζωμένες μέσα του, ας πούμε, δηλητηριασμένες, χρειάζεται πολλή προσπάθεια να μηδενίσει το δηλητήριο και την προπαγάνδα που έχει φάει, και να αρχίσει μετά να σκέφτεται, να μηδενίσει όμως. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πλούτο. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Πιστεύουν ότι ο πλούτος είναι αποτέλεσμα, αν θέλεις, εργασίας, ξέρω εγώ, είναι αποτέλεσμα έξυπνης διαδικασίας, όπως θες πες το, ας πούμε. Είναι αποτέλεσμα, πώς το λένε το τζιγκούνι, αποταμίευσης ή αυτά τα... Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πλούτος είναι ένα θέμα το οποίο... Μιλάμε για τον πλούτο, δεν μιλάμε για τον άλλον που έχει, ξέρω εγώ, 50 και καλό χιλιάρικα. Έτσι, Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αρχίσει, ας πούμε, να το σκέφτεται ο οποιοσδήποτε για να μπορεί να καταλάβει, μάλλον για να μπορέσει, ας πούμε, να δώσει απαντήσεις πώς εξουδετερώνω το μηχανισμό της εξουσίας. Γιατί είπαμε, η εξουσία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στους 200.000 μπάτσους.
1: Mm-hmm. Έχετε μεγαλύτερο αριθμό κατά αναλογία στην Ευρώπη.
0: Και σου λέω, αν δεν είναι 200, πώς το λένε,

0: πλούτος, το βάζουμε γενικά φιλοσοφικά, μπορεί ο πλούτος στην ουσία να ελέγχει απόλυτα την εξουσία επειδή εξαγοράζει το μισό και παραπάνω πληθυσμό αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, αν θέλει, του πείθει ότι πρέπει να γίνει πόλεμος ή να γίνει μια επανάσταση μεταξύ τους και να σκοτωθούν μεταξύ τους και να σκοτωθούν γιατί δεν έχουν καταλάβει για ποιον σκοτώνονται. Πώς μπορούμε αυτό, τώρα θέλω τη γνώμη σου, γιατί σε θεωρώ σοφό τόσο καιρό που ασχολείσαι εδώ πέρα.
1: Μεγάλη λέξη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Βάλε όποια λέξη δεν εσύ, δεν με πειράζει εμένα να πούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καταλάβουν ότι η εξουσία δεν είναι το τάδε κόμμα που γίνεται κυβέρνηση, ο τάδε μηχανισμός, δεν είναι η δικαστική, δεν είναι η αστυνομική, δεν είναι αυτό που λέμε οι εξουσίες που είναι η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική, δεν είναι. Αυτοί είναι αυτοφοράκηδες πλέον. Δεν λειτουργούν με καμία λογική, αν θέλει συνταγματική, όπως θες πες το να πούμε. Λειτουργούν με αυτό που είπα προηγουμένως. Έτσι νομίζω και μπορεί να κάνω λάθος. Παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω.
1: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα καθεστώτα, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι χτισμένα ακριβώς για αυτό που λες εσύ.
0: Ωραία.
1: Για να ελέγχουν η γνώση και η δυνατή τους
0: ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκείνο ας πούμε, αν εγώ ήμουν εκπρόσωπος ενός κόμματος και πες ότι έμπαινα μέσα στη Βουλή, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ να πούμε, με τη Βουλή και με το κυβερνητικό έργο. Θα έλεγα, κύριε Αυτοκοράκηδες, ετοιμάστε την απολογία σας για το κακό που έχετε κάνει στα λαϊκά δικαστήρια και θα έδειχνα. Αυτό σας χρηματοδοτεί, εκείνος σας χρηματοδοτεί, εκείνος. Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε, πώς να σου πω, ψυχρά την αλήθεια με ό,τι αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο Μίτσος ο Μπενταζής. Με συγχωρείς ρε Μίτσο Μπενταζή, να πούμε, τι να σου πω τώρα. Όποιος Μίτσος Μπενταζής, σε σέβομαι και σε αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε. Αλλά το χρησιμοποιώ σημειολογικά. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Και βλέπεις, παίζουμε συνέχεια ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τώρα βγήκε και ο Τσίπρας να πούμε να μας ξανασώσει κλπ. Κλπ. Και χάνεται, δηλαδή, μας δίνει η εξουσία, ο πλούτος, μας δίνει την μπάλα και μας δίνει και το γήπεδο που θέλει αυτός και μας λέει παίξτε. Όχι ρε φίλε, δεν θέλουμε να παίξουμε. Εμείς θα παίξουμε στην Αλάνα. Στο δικό μας γήπεδο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι την εξουσία δεν την έχουν οι αυτοφοράκηδες. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου πια και θα γεράσω και δεν θα βρω και άκρη. Γι' αυτό και ρωτάω, γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Εγώ ερωτήματα βάζω. Μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, πάρτε τα ξύλα, πέτας και σκοτώστε τους όλους. Δεν πας πουθενά όμως έτσι. Θα αλληλοσκοτωθούμε και δεν θα μείνει κολλή μπιθρόξυλο. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί το κάνουμε. Δεν είμαι κατά της βίας που λένε «Α, είμαστε, τασόμαστε κατά της βίας». Όταν ασκεί βία η εξουσία πάνω σου, υποχρεούσε να ασκήσεις και εσύ βία. Και το λέει το Σύνταγμα στο τελευταίο άρθρο, λέει ότι με κάθε τρόπο πρέπει να υπερασπιστείς αυτό το Σύνταγμα, το κολοβό που έχουμε, mm-hmm. το οποίο, αν θες, είμαστε και δοσύλλογοι απέναντι στο Σύνταγμα, γιατί δεν το έχουμε υπερασπιστεί τη στιγμή που το έχουν διασύρει. Αλλά μην πάμε σε τέτοιες περίεργες έννοιες, γιατί θέλουν φοβερή ανάλυση.
1: Και έχουμε μονάχα 18 λεπτά περίπου ακόμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, όσα και να έχουμε, δεν πρόκειται να δώσουμε απαντήσεις. Ας πούμε επιγραμματικά τι μπορεί να μπει, ας πούμε, σαν θέμα. Και εγώ είμαι διατεθειμένος και άλλη φορά να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε και με άλλους και διαδικτυακά και να κάνουμε και μια συζήτηση, ας πούμε, διαζώσεις, που είναι οι καλύτερες συζητήσεις αυτές. Γιατί εκεί είναι που γεννιέται, αν θέλεις, αυτό που λέγαμε και από παλιά, η παραγωγή της πολιτικής σκέψης.
1: Έχει γίνει ηλεκτρονικός ο κόσμος, Βασίλη.
0: Αυτός ο ηλεκτρονικός κόσμος ελοχεύει ένα μεγάλο κίνδυνο που λέγεται την ανευθυνότητα. Κρύβω πίσω από το πληκτρολόγιο, λέω οτιδήποτε, δεν με ξέρει ποιος είμαι, έτσι, δεν με ξέρει ποιος είμαι, οπότε δεν έχω και καμία ευθύνη. Ο πολίτης όμως έχει ευθύνες και έχει υποχρεώσεις, δεν έχει δικαιώματα. Ένα άλλο λάθος που έχει ο κόσμος. Έφαγα τόσα χρόνια να εξηγήσω στον άλλον τι είναι η αλληλεγγύη και τι είναι η ελεημοσύνη. Αν να εξηγήσω τώρα ότι ο πολίτης δεν έχει δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις. Θα χαθούμε. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα, ούτε του χρόνου τέτοιο καιρό. Είπαμε λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται κατά τη γνώμη μου ο πολίτης, ας πούμε, τον πλούτο και την εξουσία από που πηγάζει, που σχεδόν δεν την αντιλαμβάνεται από που πηγάζει. Mm-hmm. Γιατί ασχολείται με αυτό που το γήπεδο που το δίνουν και την μπάλα που το δίνουν, ας πούμε. Και είπαμε ότι και πώς οι θεσμοί.

0: στην ουσία δεν είναι θεσμοί, αλλά και αυτοί παίζουν το ρόλο του αυτοφοράκια. Και άμα θέλουν να σου κάνουν μήνυση, εγώ πάω στο δικαστήριο και τους αποδείξω ότι δεν είναι θεσμοί. Διότι είναι, δεν είναι αμερόληπτοι. Έτσι δεν είναι. Και το μεγάλο ζήτημα που αυτό, αν θέλεις, ας πούμε, έρχεται και κλείνει την ταφόπλακα, αν θέλεις, της εξουσίας και... Δεν θέλω να λέω λαό, μωρέ, γαμώτο, γιατί ο λαός, δηλαδή...
1: Ο λαός προϋποθέτει μια συγκρότηση που δεν
0: όχι,
1: υπάρχει.
0: Όχι, ο λαός είναι λίγο υποτιμητικό. Ο λαός είναι, θυμίζει αγέλη, δηλαδή όταν... Έλεγα παλιά ότι να στείλω μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν λέει ελληνικέ λαέ να γράφει μια υποσημείωση πλην του κυρίου Καραγιάννη, ας πούμε. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι ο λαός, ρε φίλε. Πες με άνθρωπο σκέτο. Δηλαδή ο λαός είναι μάζα, είναι δεν ξέρω τι είναι. Δεν δέχομαι τη λέξη λαός. Ο λαός μπαίνει στο λεωφορείο. Από εκεί βγαίνει και η λέξη λεωφορείο. Ο λαός μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Ενώ οι μάγκες μπαίνουν στις Mercedes τους, ας πούμε. Κατάλαβε. Έτσι παίζει το παιχνίδι. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν πως αυτό το όλο το πακέτο, ας πούμε, δένει, κουμπώνει και διαμορφώνει, αν θέλεις, μια πως να την πούμε, νομιμότητα και κανονικότητα, γιατί χρησιμοποιείται η λέξη κανονικότητα πάρα πολύ για να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι μια κανονικότητα. Το μερίδιο, αν θέλεις, της βαριάς δουλειάς, ας πούμε, και της ευθύνης για μένα, το έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που το παίζουν δημοσιογράφοι και είναι παπαγαλάκια στην ουσία, ας πούμε, γιατί δελτία τύπου παίρνουν και διαβάζουν, σημειολογικά τώρα, μα αλλάζουν λίγο τη σύνταξη ή τη διατύπωση, ας πούμε, δεν έχει καμιά σημασία, ας πούμε. Δηλαδή, είναι μια ατέλειωτη παραγωγή προπαγάνδας, όχι τώρα, από τον, πώς το λέγαν, του Χίτλερ, τον...
1: Γκέμπελς.
0: Από τον Γκέμπελς, ας πούμε, μέχρι και σήμερα που έλεγε ότι πες 50 φορές ένα ψέμα, στο τέλος το πιστεύεις και εσύ. Είναι αλήθεια, ας πούμε. Λοιπόν, παράγουν ένα οχετό προπαγάνδας που στην ουσία φτάνουμε σε σημείο και εμείς να λέμε ρε μπας και λένε αλήθεια κάποιες στιγμές. Δηλαδή λες, ρε μήπως λένε αλήθεια, να κάτσω να το ξανασκεφτώ.
1: Δύναμη του μέσου.
0: Και άμα το σκεφτείς, ας πούμε, λες όχι, λένε ψέματα. Mm-hmm. Έτσι. Το μεγάλο λοιπόν κομμάτι είναι η αμφισβήτηση στην ουσία στους αυτοφοράκηδες και η απόλυτη ρήξη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα ένας πολίτης, όπως θες ονόμασέ τον, πρέπει να ζητήσει ευθύνες πέρα από την εξουσία, τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική. Πρώτα πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Διότι ξέρουν ότι λένε ψέματα και συνεχίζουν να το λένε. Ή λένε τη μισή αλήθεια.
1: Και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη συσσόρευση του πλούτου?
0: Η συσσόρευση του πλούτου μπαίνει όταν αμφισβητήσουμε στην ουσία τον πλούτο.
1: Το μυαλό μας.
0: Παντού. Mm-hmm. Αν δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε πρωτογενώς οι κοινωνίες, οι μικρές, ας πούμε, κάνουν ανταλλαγή. Δευτερογενώς στη δικιά μου τη γενιά, ας πούμε, που δεν υπήρχε το ψηφιακό χρήμα, έτσι. Η συσσόρευση του πλούτου ήταν σχεδόν αδύνατη, γιατί ήξερε ένας τον άλλον, ήταν μικρές οι κοινωνίες. Αλλά ακόμα και μέσα στην Αθήνα δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τεράστιο πλούτο και να μην τους ξέρουν.
1: Ο Σάιλοκ.
0: Ποιο?
1: Ο Σάιλοκ, ο Σέξπιρ. Ο έμπορος της Βενετίας.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, οι εξειδικευμένες περιπτώσεις εξασφαλίζονται με έναν και μοναδικό τρόπο. Όταν διεκδικήσεις, ας πούμε, τη διαφάνεια. Αλλά για να μπορέσεις να τη διεκδικήσεις τη διαφάνεια, πρέπει πρώτα να δομήσεις πολίτη πόλη. Σημειολογικά αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν έχεις πολίτη, δεν κάνεις πόλη, και χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πόλη. Έτσι. Αν δεν δημιουργηθεί η πόλη που σκέπτεται, αποφασίζει και θεσμοθετεί, και ένας από αυτούς τους νόμους που πρέπει να κάνει είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια, δηλαδή, πώς να σου πω, εξαρθρώνει τη δυνατότητα συσσόρευσης πλούτου. Mm-hmm. Δεν εξαρθρώνει η βία. Η διαφάνεια. Εκτός αν θέλει να φύγει από την πόλη. Είναι μια άλλη ιστορία αυτός ο οποίος συσσωρεύει πλούτο. Αλλά δεν θα τον αφήσουν, πώς να σου πω, τη δυνατότητα να συσσωρεύσει όταν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί δεν συσσωρεύεται ο πλούτος μπαμ με τη μία. Συσσωρεύεται κλιματικά. Δημιουργούνται οι συνθήκες παραγωγής του πλούτου και στην ουσία τι είναι. Ο πλούτος είναι κλέψιμο από την κοινωνία. Δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Ο ατομικός πλούτος. Γιατί πλούτος υπάρχει και συλλογικός. Ε.
0: Συλλογικός τι θα πει. Συλλογικός πλούτος είναι αυτός τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και τα εργαλεία συναλλαγής που είναι το χρήμα, το μετρητό ή οτιδήποτε άλλο, το ψηφιακό. Αυτός είναι. Οι άλλοι υπόλοιποι τι είναι. Είναι κλέψιμο. Άρα λοιπόν δεν το πάμε τώρα χριστιανικά ότι... Αλλά η διαφάνεια εξασφαλίζει την αδυναμία να συσσωρευτεί πλούτος. Κάθε μορφής πλούτος. Να δω αν έχω κρατήσει τίποτα άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει αυτό που λέμε θεσμικός τρόπος αποκλεισμού της συσσόρευσης του πλούτου. Mm-hmm. Ένας είναι η διαφάνεια. Mm-hmm. Και αυτό το κάνω ερώτηση και στους ακροατές και σε σένα και σε οποιονδήποτε. Mm-hmm. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο που να... Δηλαδή, ό,τι και να θεσμοθετήσεις, αν δεν υπάρχει η διαφάνεια, μπορεί ο άλλος να διαφύγει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είναι περίπου αυτό. Όταν έφτιαχνε το χρυσελεφάντινο άγαλμα, νομίζω, Εφηδίας της Αθηνάς, έτσι, το έκανε puzzle, το έκανε κομματάκια λέγκο, δεν ξέρω τι, γιατί του είχαν δώσει χρυσό και ήξερε ότι επειδή ήταν κουφάλες οι Αθηναίοι, θα τον βάζανε να αποδείξει ότι δεν έκλεψε χρυσό. Και τους λέει, μάγκες, με κατηγορείτε ότι έκλεψα χρυσό. Το διέλυσε λοιπόν το παζλ, το ζήγησε, πόσο μου δώσατε, πώς ήταν η φθορά, να τόσο χρυσό. Τι ήταν αυτό, ήταν ένας μηχανισμός διαφάνειας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι τρόποι για να φτιάξεις, ας πούμε, το θεσμό της διαφάνειας. Είναι ότι έχουμε ψιλοσυμφωνήσει όλοι, δηλαδή οι κλεφτοκοτάδες. Δηλαδή, εγώ κάνω μαύρα μεροκάματα, οπότε δεν μ' αρέσει η διαφάνεια, μην πάρουν χαμπάρι εμένα. Μα δεν αφορά εσένα, βρε, μην πω καμιά κουβέντα. Δηλαδή, εσύ κάνεις μαύρα μεροκάματα και κρύβεσαι πίσω από μια αδιαφάνεια, γιατί στην ουσία, αν βγεις τη διαφάνεια, θα στα πάρουν όλα με την εφορία. Κατάλαβες, αυτή είναι μια άμυνα για να επιβιώσεις. Δηλαδή, ισοζυγίζει αν θέλεις το κλεφτοκοτάς που είναι αυτός για να ζήσει με το μεγάλο κλέφτη. Λοιπόν, έχω κουραστεί και τα μάτια μου γιατί έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Α, και ποια είναι η βασική αρχή λοιπόν,
1: και με αυτό κλείνουμε.
0: Ναι, να κλείσουμε. Και ποια είναι, αν θέλεις, ας πούμε, ο βασικός κανόνας, γιατί δεν έχει δικαίωμα να συσσωρεύει ένας πολίτης πλούτο μέσα στην πόλη. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εφόσον εσύ έχεις μια επιχείρηση, υπηρεσίες, μια τράπεζα ή οτιδήποτε, η οποία στην ουσία έχει έδρα την πόλη, τι κάνεις? Καρπούσε όλα τα αγαθά που σου παρέχει η πόλη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι δικιά σου περιουσία. Είναι περιουσία της πόλης. Εσύ θα πάρεις το μέρισμά σου και εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κάποιος πολίτης θα μου πει, και ποιο κίνητρο έχω εγώ να γίνω επιχειρηματίας? Θα πάω λίγο γρήγορα τώρα, ας πούμε.
1: Καλά κάνεις, γιατί ο χρόνος πάει.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, έτσι, και είναι κοινοί συμφωνημένοι. Και στο κάτω-κάτω ας μην γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Τέτοιους επιχειρηματίες δεν τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν επιχειρούν στην ουσία. Αυτοί εκ του ασφαλούς παράγουν έναν πλούτο για αυτούς που τον κλέβουν από την κοινωνία. Δεν μπορεί να μου πει αυτός ο οποίος έχει κάνει μια επιχείρηση μέσα στην πόλη που του εξασφαλίζει η αστυνομία. Αυτή η αστυνομία που έχουμε, να πούμε, τη βιωσιμότητά της, το ΤΕΙΔΕΗ που είναι περιουσία, ήταν, τώρα δεν είναι τίποτα, περιουσία του ελληνικού λαού, και να πει ότι αυτό είναι δικό μου. Ποιο είναι δικό σου? Έχει χρησιμοποιήσει 90% την παροχή της πόλης, τις παροχές που σου δίνει, και έβαλες ένα 10%, ανέβαλες και κεφάλαιο και έκανες μια παραγωγή. Ναι, ήσουν έξυπνος, έκανες ένα προϊόν. Ναι, θα αμυφθείς λίγο παραπάνω, και αν είναι πολύ παραπάνω, εκεί βάζαν και τις χορηγίες οι αρχαίοι πρόγονοι.
1: Ένας τρόπος έμεσης φορολογίας στους πλούσιους.
0: Ακριβώς. Αλλά είχαν όμως τη διαφάνεια, και κλείνω με αυτό. Όποιος, ας πούμε, σε μια χορηγία έλεγε ότι ξέρει, γιατί δεν καθόταν να το πολύ ψάξουν το πράγμα, έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω τόση περιουσία για να κάνω μια τριήρη, του λέγανε ποιος έχει? Ο Άρης, παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία. Δεν λέγαν Άρη, πάρε εσύ τη χορηγία. Όχι, θα πάρεις την περιουσία του Άρη, αλλά τη χορηγία θα την κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Είναι τόσο πολύ απλό. Είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το πολύ ψάξουμε. Στο βαθμό που έχουμε και ένα μπούσουλα, αν θέλεις, ο οποίος έγινε 2.500 χρόνια πριν. Δεν είναι, δηλαδή, δεν, αυτό που είπες για την πολυπλοκότητα του κόσμου, ας πούμε, τη μόνη πολυπλοκότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που λέμε τέταρτη εξουσία, σχεδόν είναι οι εκφραστές, οι μοναδικοί εκφραστές της εξουσίας. Και βεβαίως κρύβουνε τους χορηγούς τους από πίσω, ας πούμε. Αλλά και οι αυτοφοράκηδες πρέπει να τιμωρούνται.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Προφανώς. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Έθεσε το θέμα του πλούτου και της εξουσίας.
0: Δεν ξέρω αν το έβαλα το θέμα του πλούτου και της εξουσίας, αλλά κάνω μια σκέψη. Χωρίς πλούτο δεν μπορεί να εξουσιάσει κάποιος. Η εξουσία μπορεί να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή έχει εξουσία ένας αστυνομικός να λειτουργήσει την εκτελεστική εξουσία, αλλά όμως έχει πάρει εντολή από έναν θεσμό να το κάνει. Εδώ τώρα δεν έχει καμιά σχέση, έτσι όπως καθοδηγείται ο μηχανισμός της εξουσίας. Δεν έχει καμιά νομιμότητα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους.
0: Και καλό κουράγιο να έχει.
1: Καλό κουράγιο.
0: Γιατί παλεύεις, που το βλέπω.
1: Και να ευχαριστήσουμε βέβαια στην κυρία Θημίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη.
0: Όλους τους ευχαριστώ, βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίως που μας ακούτε, που είστε μαζί μας και είστε συμμέτοχοι. Λέει, ο Λένον έλεγε, lend me your ears and I'll sing you a song. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τώρα, του δίνω καθένα στο κεφάλι. Να πω μόνο ότι και την Ert Open και τον ήρωή και την Ert Open που μας αναμεταδίδει τις εκπομπές. Και επίσης να σας πω ότι την ερχόμενη Τρίτη στις 16 Ιουνίου στις 5.30 ώρα το απόγευμα στην ΕΣΥΑ θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση δύο βιβλίων του Φώτη Σπυρίδωνα Μαζαράκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και διδάκτορας του ποινικού δικαίου. Η τίτλη των βιβλίων είναι «Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα». Για τα βιβλία θα μιλήσει η κυρία Νάνση Παπαχρόνη, δικηγόρος και κάτοχος μεταπτυχιακού στο ποινικό δίκαιο. Ο συγγραφέας, ο κύριος Μαζαράκης, θα συζητήσει με το κοινό. Θα σας περιμένουμε λοιπόν εκεί. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Μαζαράκης, τα βιβλία του που στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης κάθισα και διάβασα στο μεγαλύτερο μέρος τους και ελπίζω μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να το έχω ολοκληρώσει, κάνει μια περίληψη της περιπέτειας της Ελλάδος τα τελευταία 16 χρόνια, και θεσμικά και συνταγματικά και οικονομικά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Φίλοι και φίλες, και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ακολουθεί, κυρία Θημίου, και ένα βίντεο σχετικό, έτσι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή νύχτα.
2: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην ΕΣΥΑ. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Την 3η 16 Ιουνίου στην ΕΣΥΑ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
1: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβέλης Τρίο. Μπάμπι Σπυρόπουλος Quartet.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας in the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι νορ. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου.
1: Θα παίξεις τη μουσική σου. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι δικά μου κομμάτια κάπου. Και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στη αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πώς σου διαλέξεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντας, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ, είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε, και τον ακούς και αναζωπηρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι very authentic, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, είναι εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις. Και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται, δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα πάντα εν μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη πάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είναι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια, έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές. Παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές, κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών είναι που φάσεις, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Περαντούς που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ξέρεις τι
1: έχει. έτσι νόμιζα στην αρχή, άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις. Ας πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες, έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες, πέρασες τόσο δύσκολα και δεν έγινε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ τους έλεγα, μη στεναχωριέστε, είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική, να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin, έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις, πρέπει να αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της η μουσική η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτήμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως, το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Mm. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε, γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με ένα βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή την περίοδος. Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής, επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για για τη στέγασή σου, σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό. Πώς σε κράτησε και πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουν σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και παρόλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη Λαέν και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια, ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπαν τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ για να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή στο, με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, mm. ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι με θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό. Σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου και λοιπά, λοιπά.
1: Μα και εγώ είχα φοβηθεί, Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξανά εθιστός για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Mm. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση. Mm. Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο Όστιν, πόσο καιρό σου πήγε για να ανέβεις stage να παίξεις?
1: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρνανε τσάμπα από τα food banks, δεν το ήξερα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός. Mm. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε. Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι. Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι... Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ, ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στην Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγήσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που μέναμε 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα, πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Νέα Ορλεάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip-hop και να βρεθώ στο do drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θηλυκή μορφή, ένας hip-hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μη στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω τι κάνει εδώ, δηλαδή τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτός το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. στις τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμεναν να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα, της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε gangs, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Mm. Σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Mm. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Η Μπι μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Mm. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός ξέρει 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση. Αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και ότι υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Mm. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενε στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφετε πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γράφει αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop. Δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Mm. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω, αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στην Ορλεάνη, στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλω αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορεί να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει κι άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface. Μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι.
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι του, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο για να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Α,
1: γιατί δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε.
0: Mm-hmm.
1: Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά
1: ναι.
0: με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε στα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Ουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους. Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά. Παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκεφτεί κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει: εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όταν τους καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε.

0: δηλαδή κάπως τις ερημίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι πύραμιντ. Έχω ένα endorsement από την πύραμιντ, που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουμε. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang και πήρα δύο σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6% που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
1: Τα ξύλα.
0: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
1: Okay.
0: Vintage. Κλουζόν tuners, κόκαλο.
1: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
0: Ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα μπούρν στα ποντεσιόμετρα.
1: Αυτό θα θέλω
0: τώρα. Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το standard. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα «ΟΚ, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής» και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, όταν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells και τα έχω από 17 χρονών. Να παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
1: Χωρίς κόλληση που είναι, με τα κόβεις εσύ.
0: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Όχι τους τώρα.
0: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος, που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface ratio, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα ratio, ας πούμε, 2 ευρώ.
1: Με 2 ευρώ.
0: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι το bridge σου?
0: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
1: Αυτό το έβλεπα και πριν.
0: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δομείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη soul.
1: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή, το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
0: Ναι.
1: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ. Δεν έχεις θέμα με ξεκούρδισμα.
0: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, το γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string 3 της μη και της C, ώστε να μην κολλάει. Εδώ βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις, παρά να πεις ότι λέει πολλοί κόσμος carbon composition αντιστά.

0: αποφάσεις δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα. Οπότε, ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Οπότε αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
1: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει τον grip της ζώνης στην κιθάρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι όπως στη στάνταρ και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο, ναι, στο cover της Ένωσης με τον project και το σώμα.
0: Ναι, στο πλέιτε πάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μία κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
1: Που να έχεις και κοιλιά.
0: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, μπίπι, εκείνη δεν ξέρω τι σ' άλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία τότε.
1: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρήσει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στο μυαλό. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
0: Ισχύει.
1: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα με το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσω αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Δεν παίζει λίγο
0: η
1: πένα.
0: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό, το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem
1: και πολύ καρβονικό.
0: Και διάφορες ακραιότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ότι ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
1: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα όπως κάποιοι μουσικοί να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, όμως χρειάζεται.
0: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
1: Αυτό εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Ή σε άλλους δεν πιάνει και το χέρι σου. Να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμία ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεχνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ίδια ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
1: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας, ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
0: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Okay. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. Πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα WA, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON που είναι παλιό, ξέρω, καμία 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου, το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
1: Το WA το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
0: Ναι.
1: Είναι βαριά, μην το έχεις κάνει.
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό, το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
1: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο βάθος?
0: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Okay.
0: Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο, ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό WA που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard. Ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε. Έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί. Αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα, ας πούμε, κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό το πεταλάκι είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα πολύ μου, έτσι. Ούτε νόμι δεν έχει.
0: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
1: Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις, ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το...
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να βρει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ, ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το WA κάτι, γιατί το WA δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετάλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο πλαίσιο τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχει δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί. Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά WAH, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα, όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα WAH και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή είναι άβολτες οι μπαταρίες, έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας. Υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μην έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα,
1: έχει μπαταρίες.
0: Μόνο μπαταρίες. Οπότε, π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9V κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9V η τροφοδοσία είναι 6,5V, αλφα-αλφα, πώς τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Ο χαμός.
1: Έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα του 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είμαι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είμαι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με δύο μικρά πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα που έτσι και έχω φτιάξει το bass και έχω κάνει κάποιες αλλαγές γιατί ήθελα να παίζω ωραία με τον buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Πού έχω βρει τον ήχο, το φάσμα που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Extension Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα boosteράκι.

Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει. Για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Mm. Και χρησιμοποιείς το reverb του MGD.
0: Ναι, ναι.
1: Ανεβάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα.
1: Mm.
0: Και έχω ένα πενταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Air Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer, γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπω είναι υπομονόφιλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gales, Σάκης Δοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο, θα αλλάξουμε θέση.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς καμία, δεν υπάρχει λόγος. Και φέρετε κανένα, γιατί δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com. Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Από τις 20 Μαΐου η κυβέρνηση έχει θέσει σε διαβούλευση μέχρι 24 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, ένα νέο, λέει, ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έρχεται ο κύριος Χρήστος Κολοβός, ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος, διδάκτορας μηχανικών μεταλλίων, άλλοτε διευθυντής μεταλλευτικών μελετών και έργων στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Και λέει ότι, παιδιά, δουλευόμαστε με αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιατί εσείς λέτε ότι αυτό εδώ είναι περίεργο και μάλιστα βάζετε και την πληροφορία ότι το προηγούμενο ειδικό χωροταξικό, το 8, προέβλεπε ότι η ισχύς του είναι για 15 χρόνια. Συνεπώς λέτε, από το Δεκέμβριο του 23 μέχρι να εγκριθεί νέο σχέδιο υπάρχει ήδη νομοθετικό κενό.
5: Υπάρχει ήδη προφανές νομοθετικό κενό, κύριε Σαχίνη, το οποίο όμως δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το νέο χωροταξικό πρέπει να το διαβάζει κανείς σε συνάρτηση με μια υπουργική απόφαση που εκδόθηκε με φέξ 31 Δεκεμβρίου του 2025, παραμονή πρωτοχρονιάς του 2026. Είναι το φέκ τέφος Β7365 που έχει την υπουργική απόφαση χαρτογράφηση των περιοχών για την επίτευξη του στόχου για την ανανεώσιμη ενέργεια στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2050. σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που έχουμε από το 2022, τρομάρα μας. Τι λέει αυτός ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος? Αυτός ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος λέει ότι το 2050 θα έχουμε, δεν θα υπάρχει λιγνίτη στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, θα υπάρχει το φυσικό αέριο ακριβώς όπως ήταν και όπως είναι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε βάλει 35,1 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά, ένα απέραντο καθρέφτη σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε βάλει 13 γιγαβάτ αιωλικά χερσαία και θα έχουμε βάλει και 11,8 αιωλικά στη θάλασσα, 11,8 γιγαβάτ υπεράκτια αιωλικά. Όσα είχαμε, είχαμε σήμερα, έχουμε περίπου 18 και δεν ξέρουμε, 18 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά και χερσαία αιωλικά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Και τρέχουμε να το εξάγουμε σε πάνφθηνες τιμές, επιδοτώντας το ρεύμα των Βούλγαρων και των λοιπόν Ευρωπαίων. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα, ότι ενώ ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος προσδιορίζει τις ποσότητες, έρχεται η Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ της 31-12 και προσδιορίζει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Πού θα μπουν αυτά τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά που προβλέπει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Και αφήνει εντελώς απ' έξω τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια,
4: ναι,
5: που με μια δημοσιευμένη μελέτη από το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Joint Research Center, που δημοσιεύτηκε σε περιοδικό το Δεκέμβριο του 2019, λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες, που αν βάλουμε εκεί φωτοβολταϊκά και δεν κάνουμε τη Θεσσαλία ένα απέραντο καθρεφτάκι, δεν κάνουμε τη Δυτική Μακεδονία ένα απέραντο καθρεφτάκι όπως ήδη γίνεται, θα μπορούμε να πάρουμε το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών μας με τιμές ρεύματος, προσέξτε, το 2017. Ως γνωστόν, μετά το 2022, οι τιμές έχουν προσβιωθεί σε απείρως ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε στην περίοδο προπανδημίας. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα, ότι η Ελλάδα με την υπουργική απόφαση αυτή στις 31-12 του 25 μετατρέπεται σε ένα απέραντο καθεστάκι, γιατί τι μας λέει αυτή η απόφαση? Μας λέει ότι οι σταθμοί που βρίσκονται σε φάση λειτουργίας και οι σταθμοί με οριστική προσφορά σύνδεσης και οι σταθμοί που βρίσκονται σε στάδιο πλήρους αιτήματος για οριστική προσφορά σύνδεσης εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2050. Όσα είναι αυτά, αυτά σύμφωνα με στοιχεία του που δίνει το Υπουργείο στην ίδια υπουργική απόφαση, είναι με στοιχεία έως το Νοέμβριο του 2025, ήταν 16.190 γιγαβάτ τα αιωλικά έναντι στόχου το 2050 13.000 και στα φωτοβολταϊκά ήταν 47.170 έναντι στόχου 35.051. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έργα, όλα αυτά τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται εκεί που είναι χωροθετημένα και δεν τα αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό, το οποίο προφανώς θα αφορά έργα που θα γίνουν μετά το 2050.
4: Άρα,
5: αν αυτό δεν είναι μια μεγάλη κοροϊδία, δεν ξέρω τι είναι.
4: Άρα αυτό το μπαίνει τάξη και τα λοιπά είναι για μετά το 50 και αν. Αυτό μου λέτε, στην ουσία.
5: Ναι, προσέξτε ότι αφορά τις αντικαταστάσεις των έργων.
4: Μάλιστα.
5: Και τι λέει? Λέει, για παράδειγμα, ότι δεν θα μπαίνουν αιωλικά οριζόντια πάνω από τα 1200-1300 μέτρα κάπου εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπουν τα αιωλικά στους κάμπους. Χαμηλά. Και σε χαμηλά λοφάκια που θα είναι πολύ πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Είναι τραγικά αυτά τα οποία γίνονται.
4: Μετά το 50. Αν γιατί μπορώ... πριν το 50, προχθές ήσασταν στον Αλμυρό για αιωλικά στην Όθρη. Σωστά? Άρα μέχρι σωστά. Τότε έχουμε. Και την ίδια ώρα βλέπω εδώ, δώσατε ένα εκπληκτικό στοιχείο. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις ενεργειακές κοινότητες, να ζητήματα για τα κόμματα να συζητήσουν, εσείς δώσατε ένα στοιχείο εντυπωσιακό. Λέτε, στην Αχανή Αυστραλία, που μόνο εκτάσεων δεν στερείται, έχουν βάλει 30.000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στην Ελλάδα έχουν κάνει εντελώς ασύμφορη την εγκατάσταση, πρακτικά δεν γίνεται ποτέ απόσβεση. Στη Γερμανία την τελευταία τριετία έχουν βάλει 1 εκατομμύριο συστήματα φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια και σε φράκτες με 0% ΦΠΑ ή και επιδότηση. Κροατία, Αυστρία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία έχουν επίσης 0% ΦΠΑ. Εδώ όχι μόνο έχουμε, λέτε, ΦΠΑ 24%, αλλά και πρακτικά στις 17/7/26 εξαντλείται η προθεσμία ενσωμάτωσης της σχετικής οδηγίας. Αυτά κάνουμε.
5: Βεβαίως. Βεβαίως, αυτά κάνουμε. Διότι εάν βάλουμε όλοι μας φωτοβολταϊκά και παίρνουμε μόνοι μας ρεύμα, θα αγοράζουμε λιγότερο ρεύμα από την ιδιωτικοποιημένη πλέον από το 2021 ΔΕΗ και από τους υλικούς παρόχους. Μας έχουν όλους ομοίρους στους παρόχους. Αυτό ακριβώς κάνουν. Και τώρα με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, που είναι ένας πολύ καλός τρόπος, αν υπάρχει ταυτοχρονισμός την ώρα που βγαίνει ο ήλιος και παράγουν τα φωτοβολταϊκά με την κατανάλωση του σπιτιού, δεν θα αφήσουν πάλι, προβλέπω ότι δεν θα αφήσουν να βάλουμε και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, θα τα κάνουν και αυτά ασύμφωνα. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για αστεία παραγωγή, μέχρι 800 βατ δίνουν αυτά τα συστήματα τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, είναι αστείες οι ποσότητες. Ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, για παράδειγμα, ή μια ηλεκτρική σκούπα, χρειάζεται πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που μπορούν να δώσουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι δίνουν. Και νομίζω ότι δεν θα μας αφήσουν ούτε και αυτό.
4: Άρα, αν θέλαμε ένα. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
5: Εδώ λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα. Βρίσκεται το πρόβλημα ότι εκτός πεδίου εφαρμογής του νέου ειδικού χωροταξικού σχεδίου παραμένουν όλα αυτά τα έργα που λειτουργούν ήδη ή που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Έτσι λέει το δελτίο τύπου που έδωσε το Υπουργείο, με το οποίο έδωσε το Υπουργείο το νέο νομοσχέδιο για το νέο ειδικό χωροταξικό.
4: Λέει εδώ πέρα.
5: Τι είναι αυτό που μένει εντός πεδίου εφαρμογής? Τα έργα μετά το 2050.
4: Λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης, καλημέρα κύριε Κολοβέ. Άρα λέτε εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν χρειαζόταν σε κάτι το ειδικό αυτό χωροταξικό, ήταν να παραταθεί και να στηριχτεί πολιτικά η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών και των άλλων συστημάτων σε στέγες, ταράτσες και τα λοιπά. Αυτό.
5: Αν χρειαζόταν σε κάτι το νέο χωροταξικό, ήταν να μοιράσει αυτά τα φωτοβολταϊκά και τα φωτοβολταϊκά τα οποία προβλέπει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Εκεί ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι κάποια έργα δεν, από τα φωτοβολταϊκά που είναι αδειοδοτημένα και σας ανέφερα νωρίτερα ότι υπερκαλύπτουν το στόχο του 2050, δεν θα γίνουν. Αυτά τα έργα ήδη δεν θα γίνουν, διότι θα τα πετάξει έξω η αγορά έτσι κι αλλιώς. Η αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δημιουργεί ήδη έναν νέο κύκλο κόκκινων δανείων, γιατί άκουσα ότι μιλούσατε για τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη φορά τα κόκκινα δάνεια αφορούν τα έργα των μικρών φωτοβολταϊκών, τα οποία έχουν γίνει με τραπεζική χρηματοδότηση, όχι με ίδια κεφάλαια, και τα οποία δεν εξασφαλίζουν πλέον έσοδα από την ημερήσια αγορά ηλεκτρισμού, γιατί τις ώρες που παράγουν τα φωτοβολταϊκά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Η τιμή στο χρηματιστήριο ηλεκτρισμού μηδενίζεται ή γίνεται και αρνητική, οπότε εκεί πέρα δεν εξασφαλίζουν έσοδα. Και ξέρετε, για να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, πρέπει κάθε στιγμή η παραγωγή ρεύματος να βρίσκεται σε ισορροπία με τη ζήτηση. Επειδή η οικονομία η ελληνική δεν αναπτύσσεται, όσο και να μας λένε, η ζήτηση ηλεκτρισμού δεν ανεβαίνει. Η μέγιστη ζήτηση που είχαμε τον Ιούλιο του 2025 ήταν κάτι λιγότερο από 11.000 γιγαβάτ, τη συνολική ζήτηση, με όλους τους τουρίστες και όλα τα κλιματιστικά που ανάγουν εκείνες τις ώρες. Επειδή λοιπόν δεν λέει να ανέβει η ζήτηση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Και τρέχουμε να το εξάγουμε, σε μηδενικές τιμές και το παίρνει η Βουλγαρία και επιδοτούμε το ρεύμα των Βούλγαρων σε μηδενικές τιμές. Γιατί η Βουλγαρία έκανε αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα. Χρησιμοποίησε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να βάλει 4 γιγαβάτ μπαταρίες. Και παίρνει το φθηνό ελληνικό ρεύμα το μεσημέρι, το αποθηκεύει τις μπαταρίες και το διαβιβάζει στο δίκτυό της, το διαχέει στο δίκτυό της το βράδυ που δεν υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά.
4: Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ, επειδή παρακολουθείτε διεθνώς, η εμπειρία σε ευρωπαϊκές χώρες όπως την περιγράφετε, σε Γερμανία και αλλαχού, δείχνει ότι μπορείς να ρίξεις το κόστος ή και εκεί είναι μεσοβέζικες οι λύσεις?
5: Κοιτάξτε, το 2025 έγινε εξώφυλλο σε διεθνές περιοδικό μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Έλληνες ερευνητές, μια επισκόπηση της εξέλιξης των τιμών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και πως αυτό είχε επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και είναι χαρακτηριστικό, έγινε εξώφυλλο το διάγραμμα που δείχνει ότι στα χρόνια που είχαμε θερμική παραγωγή η τιμή του ηλεκτρισμού συνεχώς έπεφτε, ενώ από τότε που άρχισαν να μπαίνουν η ΑΠΕ η τιμή διαρκώς ανεβαίνει. Και υπάρχει και ένα άλλο διάγραμμα μέσα στην εργασία που συσχετίζει την τιμή ηλεκτροπαραγωγής με το ποσοστό αιωλικών και φωτοβολταϊκών στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Και ταυτίζεται επακριβώς η άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού με την αύξηση του ποσοστού. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα, ότι όταν κάνεις επενδύσεις, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να αποπληρωθούν. Το λέει η κοινή οικονομική λογική. Εδώ λοιπόν, στον ηλεκτρισμό, έχουν κάνει υποχρεωτική την απόσβεση των επενδύσεων με εγγυημένη απορρόφηση του ηλεκτρισμού των ΑΠΕ, και εκεί βρίσκεται το μείζον πρόβλημα. Ότι σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας οι αποτυχημένες επενδύσεις δεν κάνουν απόσβεση. Χάνονται τα λεφτά. Στις ΑΠΕ δεν χάνονται τα λεφτά. Εκείνο όμως που υπάρχει κίνδυνος να χαθεί είναι τα έργα των μικρών, τα οποία μέσω του κοκκινίσματος των δανείων, των τραπεζικών δανείων, σταδιακά μεταβιβάζονται σε λίγα χέρια. Έχουμε μια κλασική περίπτωση συγκέντρωσης της αγοράς σε λίγους. Άλλωστε στον καπιταλισμό είναι γνωστό ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποιες χιλιάδες μικρά έργα έχουν ήδη αλλάξει χέρια, επειδή τα δάνειά τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα έσοδα που παίρνουν από την αγορά ηλεκτρισμού.
4: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα κύριε Κολοβέ, επειδή συχνά πυκνά σας παρακολουθώ, θέλω να σας ρωτήσω, όλο αυτό που ακούγεται περί ενεργειακών κοινοτήτων θα μπορούσε να είναι μια απάντηση?
5: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι, επειδή και οι ενεργειακές κοινότητες χωροθετούν έργα σε χωράφια και βουνοπλαγιές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αμβλύνουμε τις κοινωνικές αντιδράσεις και να ελαφρύνουμε και τα πινάκια στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι να δώσουμε κίνητρα για φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα μπαλκόνια. Αν λοιπόν χωροθετήσουμε τα φωτοβολταϊκά σε στέγες και μπαλκόνια κατά προτεραιότητα και όχι σε χωράφια και βοσκότοπους, εκεί θα μειωθούν οι προσφυγές των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και βεβαίως κάποιες ενεργειακές κοινότητες θα μπορούν πιο άνετα να κάνουν σε σχέση με τα μεγάλα έργα. Αλλά θεωρώ ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτό που έκανε η Αυστραλία. Να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα μπαλκόνια. Να πάρουμε το 40% των ετήσιων αναγκών από τον ήλιο, που είναι και αυτός εθνικό μας καύσιμο, όπως ήταν ο λιγνίτης, και όπως θα είναι και το φυσικό αέριο, αν κάποτε το βγάλουμε αυτό που υπάρχει νότια της Κρήτης. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εθνικό καύσιμο είναι και τα νερά, αλλά έχουμε το υδροελικτικό της Μεσοχώρας στα Τρίκαλα κατασκευασμένο εδώ και 25-26 χρόνια, χρυσοπληρωμένο, και δεν μας έχει δώσει ούτε μια κιλοβατόρα. Λίγο παρακάτω θα μπορούσε να γίνει το έργο της Σικιάς στον Αχελό, στο Μουζάκι της Καρδίτσας θα μπορούσε να γίνει υδροελεκτρικό και να προστατεύει και από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπως και άλλα υδροελεκτρικά στη Θεσσαλία να προστατεύουν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Στον Αλιάκμο να περιμένουν εδώ και χρόνια να γίνει το υδροελεκτρικό στον Εστόριο, αλλά δεν βλέπουμε υδροελεκτρικά να γίνεται εκεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί η λειτουργία των υδροελεκτρικών είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών. Και επειδή δεν κάνουμε υδροελεκτρικά και δεν αντιμετωπίζουμε την τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών με τα υδροελεκτρικά, τι κάνουμε? Αντιμετωπίζουμε την τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών με μονάδες φυσικού αερίου. που λειτουργούν ανεβοκατεβάζοντας προθέσεις και γι' αυτό λειτουργούν με χαμηλότερη απόδοση και αντιοικονομικά. Αλλά αυξάνουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου.
4: Εισαγόμενου.
5: 100% εισαγόμενου, επηρεάζοντας το εμπορικό ισοζύγιο, αλλά βεβαίως εκεί υπάρχουν άλλα
4: φύλλα. Άρα λέτε ότι και τα υδροελεκτρικά θα μπορούσαν να είναι μια μεταβλητή. Σωστά.
5: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Βεβαίως.
5: Γιατί δεν κάνουν υδροελεκτρικά.
4: Όλα...
5: Γιατί η Αλβανία έχει από τον καιρό του Χότζα, η Αλβανία έχει ένα σκασμό υδροελεκτρικά. Εμείς γιατί δεν κάνουμε υδροελεκτρικά. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν αντιμετωπίσεις τα υδροελεκτρικά μόνο ως έργα ηλεκτροπαραγωγής, είναι ασύμφορα. Είναι ακριβά ως έργα ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο τα υδροελεκτρικά είναι έργα πολλαπλού σκοπού. Είναι αντιπλημμυρικά, είναι ερδευτικά, είναι υδρευτικά, είναι τουριστικά, είναι αθλητικά. Λειτουργούν σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, όταν εξετάζεις μόνο την οικονομικότητα ως ηλεκτροπαραγωγή, εκεί είναι ακριβό.
4: Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Βασίλη. Λέει, άκουσα προηγουμένως που είπε ο κύριος Σαχίνης από δικό σας βέβαια, λέει, σημείωμα, ότι στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, φωτοβολταϊκά και άλλα συστήματα στις στέγες μπαίνουν με 0% ΦΠΑ. Εδώ γιατί έχουμε, λέει, 24%.
5: Όχι στις στέγες, στα μπαλκόνια.
4: Στα μπαλκόνια.
5: Δεν ξέρω,
4: ναι,
5: για τις στέγες.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, είναι για τα μπαλκόνια. Είναι διαφορετικό σύστημα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και διαφορετικό σύστημα τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
4: Μάλιστα.
5: Στα μπαλκόνια λοιπόν είναι 0%. Στα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν ξέρω τι συντελεστή ΦΠΑ έχουν.
4: Ωραία, έχουν στα μπαλκόνια τους 0%. Εδώ γιατί 24.
5: Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
4: Μάλιστα. Εδώ γιατί 24. Και από εδώ δηλαδή φόρο.
5: Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί έχει βγει μια πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα φορολογικά έσοδα τα επόμενα χρόνια και από τα 72 δισεκατομμύρια που ήταν οι φόροι αναμένεται να αυξηθούν στα 82 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Όλα λοιπόν τα υπόλοιπα που ακούω για φοροαπαλλαγές, για μέλισμα στην κοινωνία κτλ. Είναι λόγια του αέρα των πολιτικών, είναι ψέματα από αυτά που μας έχουν φλωμώσει τα τελευταία χρόνια.
4: Καλά, τώρα τι συζητάμε. Τι συζητάμε τώρα, κύριε Κολοβέ. Τι συζητάμε εδώ πέρα. Άμα πάρεις τον καφέ στο όρθιο, έχει 11% ΦΠΑ. Άμα κάτσεις, έχει 24. Το μπαίνει στο όρθιο, κάθεσαι εσύ μετά. Δεν σου λέει ο μαγαζάτορας. Πρέπει να βάλεις και ένα αστυνομικό, ο οποίος θα σου τσιμπήσει, θα σου πει κάθεσαι, γιατί δεν είμαι 24 για πόδια. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να πω. Είναι...
5: Αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει και στην Ιταλία πάντως.
4: Όχι, δεν συμβαίνει.
5: Όχι. Είναι πιο φθηνός.
4: Όχι, δεν συμβαίνει καθόλου. Είναι ενιαίος, 10% ΦΠΑ. Με συγχωρείτε. Δεν συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Κόπηκε στην Ιταλία με τη νέα κυβέρνηση οριζόντια. Είτε κάτσεις, είτε δεν κάτσεις. Καταλάβατε. Αυτά συμβαίνουν.
5: Κατάλαβα.
4: Εδώ. Άρα αυτό το ειδικό χώρο ταξικό, αυτά θα έπρεπε να έχει μέσα, κατά τη γνώμη σας. Σωστά.
5: Το ειδικό χώρο ταξικό θα έπρεπε καταρχήν να λειτουργεί αναδρομικά από το Δεκέμβριο του 2023 που έληξε η ισχύ του προηγούμενου χώρο ταξικού. Θα έπρεπε να το ορίζει ρητά. Διότι υπάρχει νομοθετικό κενό από το Δεκέμβριο του 2023 και μετά μέχρι σήμερα και μέχρι όποτε εγκριθεί το νέο χώρο ταξικό. Από εκεί και μετά, επειδή στην πράξη αυτό το χώρο ταξικό που έχει βγει αφορά πρακτικά σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση που σας ανέφερα που βγήκε στις 31/12 του 2025. Αφορά έργα που θα γίνουν μετά το 2050, δημιουργείται ένα κενό 24 ετών.
4: Μάλιστα.
5: Τουλάχιστον.
4: Λέει εδώ ο φίλος...
5: Τι να συζητάμε.
4: Σωστά. Λέει εδώ ο φίλος ο Άκης, γνωρίζει μήπως ο κύριος Κολοβός αν στην Κύπρο έχουν κλείσει τα φωτοβολταϊκά στέγης των σπιτιών και αν υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί και σε εμάς τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
5: Δεν έχω υπόψη μου στην Κύπρο τι συμβαίνει. Η Κύπρος είναι ένα ιδιόμορφο ηλεκτρικό σύστημα πλήρως απομονωμένο και αν δεν διασυνδεθεί με Ισραήλ και Ελλάδα... Στην Κύπρο γίνονται πάρα πολλά περίεργα με τον ηλεκτρισμό, διότι εκεί ο ηλεκτρισμός παράγεται από εισαγόμενο πετρέλαιο και βεβαίως και εκεί τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά.
4: Άλλος φίλος λέει, καλά λέει, οι Βούλγαροι το σκέφτηκαν και επένδυσαν στις μπαταρίες. Εμάς δεν μας έκοψε, λέει.
5: Αν θα δείτε το που έχουν διατεθεί τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τραβάτε τις τρίχες της κεφαλής σας. Προβλέψαμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια για ενίσχυση εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων για να βάλουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λες και παράγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα. Χρήστος Κολοβός, και σήμερα νομίζω ότι καταλάβατε όλοι, έτσι, που πάει και πώς παίζει τη δουλειά. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα κύριε Κολοβέ, να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Σαχίλη, ευχαριστώ και καλό θα ήταν όσοι μας άκουσαν να μπουν στη διαβούλευση του Υπουργείου,
4: ναι,
5: και να καταθέσουν τις απόψεις τους, γιατί υπάρχει προθεσμία ακόμα μέχρι τις 24 Ιουνίου να καταθέσουμε τις απόψεις μας για αυτή τη διαβούλευση που κάνει για το δίθεν χωροταξικό σχεδιασμό.
4: Σε ένα μήνα μέσα αυτά βέβαια, η διαβούλευση από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 21, ένα μήνα και τέσσερις μέρες, να είμαι δίκαιος.
5: Ναι,
4: αλλά λέτε,
5: καλά, άλλες φορές το κάνουν και 15 μέρες.
4: Άρα λέτε, όσο περισσότεροι ας μπουν μέσα να καταθέσουν προτάσεις, ιδέες, να πούνε το τι φταίει και τα λοιπά. Σωστό, καλά το λέτε. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
5: Σωστό, ναι. Και βεβαίως να πω ότι στο ιστολόγιο μου έχω με πρόσφατες παρουσιάσεις όλα τα σχετικά στοιχεία δημοσιευμένα. Το ιστολόγιο είναι το ck-energy-blogspot.com. Κοινή λογική follow the money λέει το ιστολόγιο, και εκεί μπορεί να βρει ο καθένας όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για αυτά που ανέφερα προηγουμένως και για πολλά περισσότερα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε και η διεύθυνση για όποιον ενδιαφέρεται. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαι και εγώ εκεί.
19: Εκεί θα είμαι και εγώ.
20: Θα είμαι και εγώ εκεί.
21: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
22: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
23: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
24: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
25: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Εσύ θα λείπεις.
26: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμμετοχή του στην πορεία προς επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Η φράση αυτή αποτελεί την πεμπτουσία του τηλεφωνήματος του Ρώσου Προέδρου για να δώσει συγχαρητήρια στον Αμερικανό πάνω στην επέτειο των 80χρονων γενεθλίων του. Θα δούμε στις επόμενες ώρες αν και πόσο ο Τραμπ τηρήσει το λόγο του έναντι των Ιρανών. Αναλυτές των διεθνών πραγμάτων πάντως εξηγούν ότι ο Αμερικανός πρέπει να αρπάξει την τελευταία ίσως σανίδα σωτηρίας του λένε που του προσφέρει ο Πούτιν αν πράγματι θέλει να επιπλέψει τόσο αυτός όσο κυρίως η αμερικανική οικονομία στο επόμενο δίχρονο της προεδρίας του. Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρου Λουκασέγκο σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya προέβλεψε πως μεγάλοι πόλεμοι όπως αυτός στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν μπορεί να τελειώσουν μέσα στο 2026. Και ο Λευκορώσος δεν μιλάει ποτέ τυχαία, ούτε τα λέει αυτά από μόνος του. Όσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο, τις κινήσεις εκεί αλλά και την εικόνα που εξελίσσεται και που πιστοποιεί ότι οι μεγάλες ρήξεις έπονται άμεσα, μπορώ να πω τα εξής. Την περασμένη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις επέφεραν νέα συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες υλικών πολέμου σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Τσερνίγκοφ. Η τακτική εξάντλησης του αντιπάλου βγαίνει σε πρώτο πλάνο για το ρωσικό στρατό ως απάντηση στα απανωτά πλήγματα των Ουκρανών σε ειρηνικούς στόχους μέσα στη Ρωσία με μια σειρά από ατέλειωτα μη επανδρομένα. Ένας από αυτούς που προκάλεσε αίσθηση ανεβάζοντας κατακόρυφα την αγανάκτηση των πολιτών ήταν το οργανωμένο πλήγμα κατά του Μουσείου Πανοράματος της Άμυνας της Σεβαστούπολης μιας εποχής από το 1855 ακόμα σε έναν από τους κρημαϊκούς πολέμους κατά των Οθωμανών όπως έχουν μείνει στην ιστορία. Η Μόσχα λοιπόν μεθοδικά προχωρεί επιτέλους σε επιλεγμένα πλήγματα σε αποθήκες στρατιωτικού υλικού, καυσίμων βιτιοφόρων και κάθε μορφής αλυσίδας εφοδιασμού και διασύνδεσης μεταξύ των διάφορων τμήματων του μετόπου. Οι αλυσίδες εφοδιασμού από τα μετόπισθεν μεταξύ των περιφερειών Σούμι και Χαρκόβου, Ζαπαρόζη και Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσόνας και Νικολάεφ καταραίουν η μία πίσω από την άλλη. Και βέβαια στο επίκεντρο της προσοχής των ημερών μας βρίσκεται η γεωγραφική συσσόρευση στο τρίγωνο Κωνσταντίνοφκα-Κραματόρσκ-Σλαβιάνσκ. Η πρώτη πόλη βρίσκεται ουσιαστικά στα ρωσικά χέρια. Η εκκαθάριση γίνεται από κτίριο σε κτίριο καθημερινά. Οι Ουκρανοί στρατιώτες εγκαταλείφθηκαν από την ηγεσία τους και ως θύματα της ψευδούς προπαγάνδας δεν πίστευαν ότι ο ρωσικός στρατός είναι μέσα στην πόλη Κωνσταντίνοφκα και τους έχει περικυκλώσει. Η προπαγάνδα που γίνεται κυρίως για τους δυτικούς εταίρους καλά κρατεί, αλλά η πράξη λέει άλλα. Ήδη στο Κίεβο από τις 9 έκτου, από την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, επιβάλλεται η αναγκαστική εκένωση των οικογενειών με παιδιά ως 17 χρονών από το γειτονικό Κραματόρσκ, ενώ απομακρύνει το Κίεβο εσπευσμένα όλες τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής κυρίως βλημάτων,

Στο Βερολίνο πάντως κατηγορούν τον καγκελάριο Μέρτς ότι έχει μετατρέψει το γερμανικό προϋπολογισμό σε προσωπικό πορτοφόλι του Ουκρανού. Ωστόσο, είναι πολλοί πλέον εκείνοι που αρνούνται να συνάδουν με τις αποφάσεις που παίρνονται όχι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ε3, όπως λέγεται και όπως αποκαλούν το άτυπο αυτό όργανο Γερμανίας, Γαλλίας και προσέξτε, Αγγλίας, στην έδρα της οποίας, της Αγγλίας δηλαδή, έγινε η πρόσφατη τριμερής σύνοδος με παρουσία του Ζελένσκι και οι αποφάσεις επίκειται τώρα να επιβληθούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αρρωστημένοι ρωσοφοβικοί όπως είναι οι Πολωνοί ηγέτες, συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τούσκ, πικραμένος για το ότι δεν τον κάλεσαν στο Βερολίνο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλώνει ότι η Βαρσοβία δεν δεσμεύεται από αποφάσεις που ελήφθησαν ενώ εκείνη δεν είχε συμμετοχή. Καλά μεν όλα αυτά τα σούρτα φέρτα, αλλά η εξάντληση και η απομόνωση περιοχών στο μέτωπο που περνάνε άμεσα υπό ρωσικό έλεγχο είναι γνωστό πάντως σε όσους έχουν κουραστεί αλλά συνεχίζουν να τρώνε ουκρανικό σανό. Ο Βρετανικός Guardian, για παράδειγμα, γράφει ότι μετά την Κωνσταντίνοφκα πέφτει άμεσα και το Κραματόρσκ και γι' αυτό γίνεται η αναγκαστική εκένωση όχι μόνο του πληθυσμού αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είπαμε. Την αντικειμενική εικόνα βλέπουν και οι ξένοι μισθοφόροι που δρούν στις περιοχές αυτές και είναι εκείνοι που πυκνώνουν τις τάξεις που λιποτακτούν, εκείνων που λιποτακτούν από το στρατό, από το μέτωπο, μαζί με όλο τον προσωπικό τους οπλισμό. Και άντε να τολμήσει κάποια στρατολογία στα μετόπιστα της Ουκρανίας να τους φέρει πίσω. Καλά, μεμονωμένα περιστατικά θα πει κάποιος και εν πάση περιπτώσει ρωσική προπαγάνδα. Όχι, το πρόβλημα δεν κρύβεται. Πάλι οι υπεράνω πάσης υποψίας για φιλορωσική προπαγάνδα Πολωνοί, προσέξτε σε τι κινήσεις προβαίνουν τώρα, άμεσα. Από σήμερα, για παράδειγμα, 15 έκτου, η Βαρσοβία κλείνει τα σύνορά της για είσοδο Ουκρανών στη χώρα. Γιατί? Διότι, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, φοβάται τις μαζικές εισρωές παράνομων όπλων από την Ουκρανία, αρχής γενομένης από τώρα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά κυρίως μόλις αυτός τελειώσει, δηλαδή σύντομα. Βρε που φτάσαμε, πώς καταλαβαίνουν οι Πολωνοί τα λόγια του γείτονά τους Λουκασέμκο, ότι πλησιάζει το τέλος και ότι αυτά τα οποία θα συμβούν με την ανεξέλεκτη μετακίνηση όπλων κυρίως προς δυσμάς είναι πράγμα το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ακριβώς. Η Πολωνία, η οποία στα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου έστειλε ανεπίσημα βεβαίως 2-3 δεκάδες χιλιάδες μισθοφόρους και πήρε πίσω μέχρι και 5.000 φέρετρα, όπως είχε γραφτεί τότε, χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση, τώρα φτάνει αυτή η Πολωνία να κλείνει τα σύνορα εξόδου των Ουκρανών. Ακόμα και σε εμπορικά φορτηγά και νταλίκες, οι ουρές στα ουκρανοπολωνικά σύνορα αυτές τις μέρες καταγράφουν μερικά χιλιόμετρα. Επίσης, η δημόσια τελετή ταφής των οστών του Ουκρανού Εθνικιστή στο Κίεβο, του εκτελεστή δεκάδων χιλιάδων Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του διαβόητου Μέλνικ, συνοδοιπόρου του Στεπάν Μπαντέρα, αφύπνισε πολλές συνειδήσεις στην Πολωνία. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο πρόεδρος Ναυρότσκι της Πολωνίας απειλεί να αφαιρέσει από το Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση της χώρας, το μετάλλιο Λευκού Αετού, όπως λέγεται, που το απέδωσε ο προκάτοχος του Ντούντα, μόλις πριν από 2 χρόνια, το 2023, σε ένδειξη της βαθιάς φιλίας και καρφή στα μάτια της Μόσχας. 2 λοιπόν χρόνια μετά του το παίρνουν. Επίσης ο Ζελένσκι έχει φέρει τους Πολωνούς σε κρίση

0: είδησης σε βαθμό που ενώ ως τώρα όλες οι μετακινήσεις του Ουκρανού γινότανε με το προεδρικό αεροπλάνο από το νοτορικό αεροδρόμιο Ζέσουβ κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, τώρα τις τελευταίες κυριολεκτικά μέρες οι μετακινήσεις του γίνονται μέσω Μολδαβίας. Εκτίθεται πολύ ή τον εκθέτουν, ο Ζελένσκι, ή συνειδητά τον εκθέτουν κάποιοι σε κινδύνους. Γιατί Μολδαβία είναι αυτή. Και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο επίσης αφορά τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός βουλευτής Ντουμπίνσκι αποκαλύπτει πως η Ουκρανική κυβέρνηση βγάζει μαύρο χρήμα αγοράζοντας βλήματα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά που ζητάει και παίρνει ο Ζελένσκι κάθε τρεις και λίγο. Τα αγοράζει με τιμές 12 φορές πιο ακριβά και τα χρεώνει στους προθήμους. Μα θα πει κάποιος, τόσοι ηλίθιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Όχι, όχι καλέ, δεν είναι ηλίθιοι. Είναι απλά μέρος του συστήματος με το αζημίωτο. Έχει κανείς αμφιβολίες για το ποιόν των πολιτικών μάνατζερ της Ευρώπης? Πάντως στις χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τη συνέχιση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, εκτός των γνωστών Σλοβακίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, προστίθεται και η Βουλγαρία. Θα ήταν περιττό αν εγώ αποφάσιζα να ρωτήσω, αλήθεια υπάρχει περίπτωση στη δική μας κυβέρνηση και το πολιτικό κατεστημένο της Αθήνας να ανοίξει κανείς τα μάτια και να δει την κατάσταση που διαμορφώνεται? Ότι αρκετοί σήμερα στην Ευρώπη πιο πολύ αύριο συνειδητοποιούν πως πίσω από το προπέτρεσμα καπνού με το όργιο των μη επανδρομένων, η φράση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι ο εχθρός δεν μπορεί να αντέξει την καθολική πίεση στο μέτωπο που καταραίει και οθείται να προβαίνει σε συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις με ντρόουν, ότι αυτό αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα. Κλείνω με μια σκέψη που είπε φωνακτά αλλά που δεν πολύ δημοσιεύεται ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Τι θα γίνει με την Ευρώπη? Θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό? Θα συνεχίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ? Ευρωπαίος ηγέτης τα λέει. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλώς ήρθατε, κύριε Ρινάλτη.
8: Καλησπέρα, κύριε Αργύρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
7: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και που είστε μαζί μας. Έχει έννοια σήμερα αυτό που κάποτε ονομάζαμε αριστερά και προοδευτικός χώρος? Έχει διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε προοδευτικό χώρο και αριστερά? Και έχει έδαφος ανάπτυξης στην Ελλάδα του 2026, τρεις δεκαετίες περίπου μετά την... Τρεις δεκαετίες και μετά την πτώση αυτού που λέγαμε Ανατολικού Μπλοκ, αυτό το πεδίο ιδεών?
8: Ναι, είναι μια ερώτηση που δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ότι οι σημασίες από κάποιες έννοιες αλλάζουν με βάση και τη δοκιμασία τους, με βάση του τι έχουν δώσει, τη προσφορά τους, όταν μιλάμε για κοινωνικούς χώρους όπως είναι η αριστερά ιστορικά. Διέτρεξε μια ιστορική πορεία, πέτυχε πολλά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μονάχα στη χώρα μας, αλλά και είχε και πολλές ήττες ή και χρεοκοπίες. Γιατί αυτή η κατάρρευση που αναφέρατε, όλου του ανατολικού μπλοκ, ας το πούμε έτσι, των σοσιαλιστικών χωρών της Ευρώπης, ήταν και μια έκφραση μιας χρεοκοπίας και έγινε χωρίς να υπάρχει καθόλου λαϊκή αντίδραση ή ακόμα οι κοινωνίες θέλανε να τελειώνουν με αυτή την υπόθεση. Και επομένως υπάρχει μια χρεοκοπία που βαραίνει, όπως υπάρχει και μια χρεοκοπία και ένας ευτελισμός της έννοιας αριστεράς από όσους μιλήσανε στο όνομα της αριστεράς και κάναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορεί να την αφαιρέσουμε. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή βάλατε το θέμα του προοδευτικού, αν θέλουμε να πούμε μια κουβέντα λίγο πιο σημαντική το τι μπορεί να είναι προοδευτικό, είναι αν υπάρχει κάτι που αγωνίζεται ή κάποιο υποκείμενο που αγωνίζεται ενάντια στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, που αν την αναλύσουμε δεν νομίζω να υπάρχει κανένας λογικός εχέφρον άνθρωπος να λέει ότι πάμε καλά ή ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Από αυτή την άποψη δηλαδή, ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα συντηρητικό χώρο και ένα προοδευτικό χώρο θα ήταν αν ο ένας χώρος προσπαθεί να πει αυτό έχουμε, με αυτό θα προσαρμοστούμε, δεν γίνεται τίποτα άλλο, ή αν θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα λέει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνηση. Ο χώρος της αριστεράς πάντα έβαζε το θέμα του κοινωνικού ζητήματος, δηλαδή της ανισότητας, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, και έδινε μια έμφαση σε μια εναλλακτική για μια διαφορετική καλύτερη κοινωνία. Άσχετα τι πέτυχε ή δεν πέτυχε, το ερώτημα είναι αν σήμερα υπάρχει ανισότητα, υπάρχει αδικία, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει μια πορεία προς ένα γκρεμό ολόκληρης πλέον της ανθρωπότητας. Όχι μονάχα, να το πω, ενός κομματιού που αποκλειόταν ή ήταν υποκείμενο μιας μεγάλης εκμετάλλευσης. Κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει μια δική της έξοδο μπροστά στην κατάσταση που υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω δύο λόγια μόνο για την ανισότητα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο κύριος Έλον Μάσκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, έχει μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Μόνο 21 χώρες από τις 193 ξεπερνούν στο ΑΕΠ τους το 1 τρισεκατομμύριο. Οι υπόλοιπες 172 χώρες έχουν λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο ΑΕΠ. Παραδείγματος χάρη, η Ολλανδία έχει 1 τρισεκατομμύριο περίπου. Η Σαουδική Αραβία, που είναι στον χώρο του πολέμου τώρα, έχει και αυτή 1 τρισεκατομμύριο πάνω κάτω. Και η Ελβετία, που δεν είναι σε πολέμους, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος με τράπεζες, και αυτή έχει ένα ΑΕΠ του 1 τρισεκατομμυρίου. Η Νότια Αφρική, που ανήκει στους BRICS, αλλά και είναι και η πατρίδα του Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ είναι Νοτιοαφρικάνος που έχει πάρει την αμερικάνικη υπηκότητα, έχει 480 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Δηλαδή το μισό από την περιουσία που έχει ο Έλον Μάσκ. Η Ελλάδα μας σήμερα είναι περίπου στα 240 δισεκατομμύρια.
7: Πάρα πολύ ενδεικτικό.
8: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει σαν πλούτο όσα έχουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο το πλανήτη. Τέτοια ανισότητα δεν υπήρχε ποτέ.
7: Η βασική κριτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο, θα το πω αριστεράς, παρότι δεν είναι σαφής η διαφορά αριστεράς και προοδευτικού χώρου, τι αποτελεί πρόοδο, δηλαδή πάμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις από κάποιο σημείο και μετά. Η βασική κριτική λοιπόν που ασκείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι η αριστερά άφησε τα προτάγματά της που αφορούν κοινωνική δικαιοσύνη και αγκάλιαζε προτάγματα που αφορούν λίγους. Δηλαδή άφησε τα δικαιώματα των πολλών και πήγε στα ζητήματα είτε της ταυτότητας φύλου που αφορούν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι όλων των πληθυσμών της οποιασδήποτε χώρας, είτε την προώθηση του μεταναστευτικού όχι με την ευημερία των πληθυσμών στις χώρες, δηλαδή με το τέλος του πολέμου, αλλά με την μεταφορά τους προς την Δύση. Γιατί?
8: Ναι. Θα επικαλεστώ έναν Γάλλο οικονομολόγο, τον Πικετή, ο οποίος έχει δώσει έναν όρο για την αριστερά που την ονομάζει βραχμανική αριστερά. Η βραχμάνη είναι ένα ιδιαίτερο σώμα στην Ινδία που είχε σχέση με την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης και ζούσε διαφορετικά από ό,τι οι πιο κατώτερες κάστες. Αυτός λοιπόν με τον όρο βραχμανική αριστερά περιγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης της αριστεράς στους χώρους της Ευρώπης, στις αναπτυγμένες χώρες, από τα κατώτερα στρώματα, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους κτλ. Και παραδέχεται ότι είναι πιο μορφωμένοι, ζούνε καλά, ανήκουν πλέον στα μεσοστρώματα, είναι κάτι άλλο, είναι βραχμανική αριστερά. Επίσης, έχει γίνει και κάτι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που αυτοονομάζονται αριστεροί ή αριστερές πολιτικές ή αριστερά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, έχουν προσχωρήσει σε αυτό που θα λέγαμε στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Για παράδειγμα, η woke agenda δεν γεννήθηκε από την αριστερά. Γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της παγκοσμιοποίησης, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το ΣΒΑΠ και κάποιους άλλους που βγάλανε όλες αυτές τις θεωρίες, όπου τους ενδιέφερε ένας ακραίος αυτοπροσδιορισμός, να χτυπηθούν οι μεγάλες ταυτότητες, οι μεγάλες ομάδες, που μέχρι τότε, ας πούμε, η κλασική αριστερά, ας κάνουμε αυτήν την, ότι υπήρχε μια κλασική αριστερά κάποτε, αγωνιζότανε για τρεις μεγάλες ταυτότητες. πρώτο την ταξική ταυτότητα, δηλαδή τον κόσμο της εργασίας, τους εργαζόμενους. Δεύτερο, την εθνική ταυτότητα, δηλαδή την καταπίεση που δέχονταν τα έθνη και οι χώρες από τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Και η τρίτη ταυτότητα ήταν η γυναικεία ταυτότητα. Σήμερα δεν υπάρχει, δεν γίνεται καμία συζήτηση για τη γυναικεία ταυτότητα. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές ταυτότητες, κομματιάζονται οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν και πολλαπλές ιδιότητες και ταυτότητες. Αυτό είναι πιο εύκολο για να το χειριστεί κανείς. Αν πάρουμε τη Θάτσερ, είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο άτομα. Και κάθε άτομο μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θέλει. Μπορεί να πει εγώ θα είμαι μισός άνθρωπος, μισό ερπετό, μισή σαύρα, μισό αυτό, θα είμαι άφυλο, θα είμαι κάτι άλλο. Θα είμαι... Μιλάνε περίπου για 62 ταυτότητες ότι μπορεί να υπάρχουν σήμερα και η παγκοσμιοποίηση έβαλε και ένα πράγμα, ας πούμε, γονέας 1, γονέας 2, συνεπιμέλειες, μια σειρά από ρυθμίσεις στην κανονική ζωή που τι έκαναν, διαλύανε όλα τα όρια. Δηλαδή ο βοκισμός και ο δικαιωματισμός δεν θέλει να υπάρχει κανένα όριο.
7: Γιατί η αριστερά όμως αγκάλιασε αυτό το ιδεολόγημα?
8: Γιατί εγκατέλειψε τις μεγάλες ταυτότητες, τις τρεις μεγάλες ταυτότητες. Προσχώρησε στο στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Έγινε ένα με αυτό το στρατόπεδο και θέλησε να κυβερνά, να μπαίνει σε μια μορφή διακυβέρνησης των χωρών ή και παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσα από αυτή την πλατφόρμα της παγκοσμιοποίησης. Άρα δεν υπάρχει κράτος έθνος, δεν υπάρχουν μεγάλες ταυτότητες, δεν υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν άτομα με ιδιαιτερότητες και με δικαίωμα ακραίου αυτοπροσδιορισμού.
7: Προετοιμάζεται το αδερφάκι του προηγούμενου ερωτήματος που αφορά τον πατριωτισμό της αριστεράς. Το κατά πόσον είναι ή όχι η αριστερά.
8: Ξέχασα όμως κάτι για τη μετανάστευση που είναι
7: παρακαλώ.
8: Σημαντικό. Η μετανάστευση δεν προκαλείται από μια έκκληση που μπορεί να κάνουν κάποιες στις χώρες τις ανεπτυγμένες ότι ας ανοίξουν τα σύνορα να έρθουν οι αδελφοί μας. Η μετανάστευση προκαλείται περισσότερο από μια σειρά από πολέμους και από καταστροφές χωρών που γίνονται από το παγκόσμιο κέντρο, ας το πούμε έτσι, ή από τις βασικές υπεριαλιστικές μεγάλες χώρες. Και επομένως αυτός ο κόσμος νομίζει ότι πηγαίνοντας είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για όλη την Κεντρική και Λατινική Αμερική που πηγαίναν και έχουν στήσει οι Αμερικάνοι και οι προοδευτικοί Αμερικάνοι σε εισαγωγικά και ο Τραμπ ένα τεράστιο τείχος για να μην μπορούν να περάσουν. Ή επίσης στην Ευρώπη κλείνουν τα σύνορα για να μην μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί πνίγονται στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας τάφος χιλιάδων ψυχών που νομίζαν ότι θα βρουν κάποια άλλη τύχη αφού έχει καταστραφεί η χώρα τους κτλ. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να μείνουν στις χώρες, να μην καταστραφούν οι χώρες τους, να δοθούν κονδύλια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες τους, αυτά κτλ. Επομένως νομίζω ότι η μετανάστευση είναι ένα προϊόν αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα. Αυτή η παγκόσμια ανισότητα δεν τους νοιάζει καθόλου πώς θα ανακατευθούν οι λαοί, τα έθνη και τι θα δημιουργηθεί. Βλέπουμε και ακραία πράγματα στο Belfast αυτές τις μέρες, δηλαδή ένα ρατσιστικό ξέσπασμα απέναντι σε μια απόπειρα αποκεφαλισμού που έκανε κάποιος Ινδός, νομίζω σε κάποιον...
7: Σουδανός.
8: Συγγνώμη.
7: Υπόθεση Νόβακ. Ναι, είναι πολλαπλά τα περιστατικά.
8: Θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό να αγριεύουν οι άνθρωποι όταν ανακατεύονται, όταν διαλύονται τα όρια, όταν η παραβατικότητα έρχεται και αυτή μαζί με αυτές τις καταστάσεις κτλ. Τώρα ας πάμε στο πατριωτισμό.
7: Ο πατριωτισμός της αριστεράς είναι η μόνιμη πηγή κριτικής από την αντίπερα όχθη της ιδεολογίας, αν υπάρχει αυτή η έννοια, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα είναι υπάρχει αριστερά και δεξιά πλέον, έχει έννοια. Ο συντηρητικός χώρος, θα το πω έτσι, κατηγορεί συχνά πυκνά την αριστερά για εθνομηδενισμό. Θα έπρεπε κανονικά να είναι άτοπη όλη η συζήτηση, γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι μέρη ενός έθνους, το φυσικό είναι να θέλουν την πρόοδο, την προκοπή, την εξέλιξη, την κοινωνική, όλα αυτά που είπατε. Όμως υπάρχει αυτή η συζήτηση, οπότε στην δική σας αντίληψη και περιγραφή της ταυτότητας της αριστεράς, ποια είναι η σχέση της με το έθνος?
8: Μάλιστα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η αριστερά ασχολήθηκε κυρίως με το κοινωνικό ζήτημα. για να μπορέσει να επιληθεί το κοινωνικό ζήτημα, πρέπει να επιληθεί και ένα πιο συνολικό θέμα που μπορεί να παίρνει διάφορες πλευρές για μια χώρα εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα και αρκετές πλευρές από το εθνικό πρόβλημα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε σαν χώρα να πάρουμε μόνοι μας αποφάσεις ή να αυτοπροσδιοριστούμε και να έχουμε μια δικιά μας εθνική κυριαρχία ή μια αυτεξουσιότητα απέναντι στο τι οικονομία θα έχουμε, τι παιδεία θα έχουμε κτλ. Αυτά όλα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό είτε από τους δανειστές, είτε από διεθνή κέντρα, είτε και από ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο και αυτό υπηρετεί ένα μεταπρατικό μοντέλο. Συνεπώς η αριστερά θα έπρεπε να μπορεί να συνδυάσει το εθνικό μαζί με το κοινωνικό θέμα, να τα δει αδιάσπαστα αυτά για την περίπτωση της Ελλάδας και της χώρας. Τώρα, γιατί κατηγορείται η αριστερά για εθνομηδενιστική? Έχει βάση αυτή η κατηγορία? Για ένα κομμάτι της αριστεράς βεβαίως και έχει βάση. Δηλαδή, η αριστερά εγκολπωνόμενη όλες τις αρχές της παγκοσμιοποίησης εγκατέλειψε τελείως τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, το ζήτημα το εθνικό ή τα εθνικά θέματα που υπάρχουν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρχισε να μιλάει ότι ήρθε το τέλος του έθνους κράτους. Το κατάπιε αυτό την ίδια στιγμή που όλες οι χώρες ή κάθε μια χώρα προοδεύει περισσότερο ξανά σε μια μορφή που να υπάρχει και ένα ενεργό κράτος και μια κοινωνία με μια ορισμένη συνοχή για να μπορεί να υπάρχει και να μπορέσει ακόμα και να υπάρξει ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εδώ ήταν όλες οι θύρες ανοιχτές για να μπορέσει να επιβιώσει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο που έλεγα ότι κυριαρχεί στη χώρα πολλές δεκαετίες, ακόμα και από την ίδια τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Υπάρχει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο και απλά προσαρμόζεται απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται. Και από αυτή την άποψη δηλαδή, προσέξτε, η αριστερά, οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς ήταν όταν συνδύασε το κοινωνικό ζήτημα με το εθνικό ζήτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το ξέρει όλος ο κόσμος, ας πούμε, την περίπτωση του ΕΑΜικού κινήματος και του ΕΑΜ στην Ελλάδα. Υπήρχε η κατοχή και υπήρχε και η πείνα. Και έπρεπε να συνδυαστούν αυτές οι δύο. Έπρεπε να υπάρχει επιβίωση του κοινωνικού ζητήματος, αλλά και η πάλι ενάντια σε μια ξένη κατοχή. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς, όταν βλέπει τα εθνικά καθήκοντα μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και τα κοινωνικά θέματα που υπάρχουν. Και επομένως νομίζω ότι η αδιαφορία για το εθνικό, για την εξάρτηση της χώρας, η εγκατάλειψη γενικά του θέματος της εξάρτησης. Σήμερα δεν υπάρχει καμία αριστερή δύναμη, κανένα κόμμα της αριστεράς που να μιλάει για την εξάρτηση όπως μιλούσαμε πριν μερικές δεκαετίες. Αρκετά κόμματα της αριστεράς, από το ΚΚΕ ως και μικρά κόμματα, θεωρούν την Ελλάδα υπεριαλιστική χώρα. Με αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύσουν τίποτα από αυτά που συμβαίνουν τώρα. Μνημόνια, ειδικό καθεστώς, κυβέρνηση που διοικούσε από το Χίλτον. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνανε το 1940 αυτά. Αυτά γίνανε πριν 10 χρόνια στη χώρα μας. Και ακόμα είμαστε κάτω από μια επιτροπία δηλαδή.
7: Προλαβαίνετε με αυτό το... Προλογίζετε το επόμενο ερώτημα που αφορά τα κόμματα που ζουν, που υπάρχουν στο χώρο που λέμε αριστερά σήμερα, προοδευτικό χώρο. Από τα χαρακτηριστικά που μας είπατε, δηλαδή να συνδυάζουν το κοινωνικό και το εθνικό πρόταγμα και μία ανεξαρτησία και μία αυτόνομη γραμμή της χώρας. Υπάρχει κάποιο, έχουμε υπαρκτό κόμμα στην Ελλάδα που να ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής αριστεράς που μας περιγράψατε?
8: Ξέχασα να πω κάτι για την προηγούμενη ερώτηση. Μου επιτρέπετε?
7: Παρακαλώ.
8: Ο συντηρητικός χώρος, ας πούμε, ο χώρος που κατηγορεί την αριστερά για εθνομηδενισμό.
7: Απλά έχουμε ένα μικρό, έχουμε ένα περιορισμό χρόνο,
8: ναι,
7: οπότε
8: ναι,
7: αν
8: θα το τρέξω πολύ γρήγορα, συγγνώμη. Μπορώ να μην συνεχίσω, δε.
7: Παρακαλώ.
8: Λοιπόν, ο συντηρητικός χώρος κατηγορεί, ας το πούμε, κάποια αριστερά για εθνομηδενιστική και ότι δεν μπορεί. Την ίδια στιγμή ο πατριωτισμός που φέρει πάνω του ο συντηρητικός χώρος είναι ένας πατριωτισμός που θέλει προστάτες, επιζητεί προστάτες. Προστάτες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι το Ισραήλ σήμερα. Δηλαδή έχει έναν πατριωτισμό με προστάτες και αδιαφορεί για το πού πάει η χώρα. Γιατί για μένα η χώρα έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Και αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα έχει σχέση με το τι επιζητούν και τι θέλουν να κάνουν οι προστάτες για μια περιοχή όπου βρίσκεται η χώρα μας και στο επίκεντρο που βρίσκεται. Και επομένως υπάρχει ένας πατριωτισμός χωρίς πατρίδα. Και αυτό είναι μια αφαίρεση μεγάλη του συντηρητικού χώρου που κάνει μια κριτική τάχα σε έναν άλλο χώρο της αριστεράς που όντως έχει εγκαταλείψει αυτά τα θέματα. Και επομένως, για να μπω γρήγορα στο επόμενο ερώτημα σας, σήμερα κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία δύναμη ακόμα και σε αυτό το λεγόμενο πολυδιασπασμένο χώρο της αριστεράς που να θέτει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας σαν κεντρικό ζήτημα για άμεση επίγουσα αντιμετώπιση. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι μέσα σε 50 χρόνια μεταπολίτευση που περάσαμε τα έχει κάνει όλα η αριστερά. Δηλαδή έχει κάνει πρώτα, ήταν ουρά του Πασόκ. Μετά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία το 89-90. Μετά το πρώτη φορά αριστερά ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο στο δημοψήφισμα, ενώ όλος ο λαός ψήφισε 62% το όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνει αποστάσεις αυτή η αριστερά, η υπαρκτή αριστερά στα διάφορα κομμάτια της από το λαϊκό ριζοσπαστισμό που κατά την άποψή μου είναι ό,τι πιο καλό υπάρχει στη χώρα και πρέπει να συγκροτηθεί σε ένα υποκείμενο. Δεν υπάρχει ένα συλλογικό εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να το δημιουργήσουμε, να το εφεύρουμε, να βρούμε δρόμους για να το κάνουμε.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρινάλντι που ήσασταν μαζί μας και για την ανάλυσή σας.
8: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
10: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
11: Πάμε ρωδιά.
12: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
13: και σε όλη την Ελλάδα.
14: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κήπο Θέατρο Παπάγου.
15: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
16: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί!
17: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους παγλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
0: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ουγγανό, Χουλιγκανό κτλ. Πάει αυτό. Τέρμα το Ουγγανό, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός από το Ζαραλίξ TV, το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, τι Ούγγανοι ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγγανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα, να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση έχει αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι ενώ είναι ζώα, κτίνη, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολυσάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον ομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως λέει στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτολικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε πρέντατορ και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία λέει για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, τι σου αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητή Σαριγιάννη, όπως κάθε καθηγητή, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του, οπότε καθαρίζει γι' αυτό λέγοντα, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα. Μάλιστα, ο καθηγητής Αργιάννης παρακάτω λέει κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή, είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα. Μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν, και οι καθηγητές σου λέει κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα.
Λέτε να ήταν υγραέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγραερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγραερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει, που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπεργαμάτη για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή, η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Είναι στην περιοχή της Δραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Δραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα Καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που τα αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνετε, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές, άρα έγινε θέμα. Όπως με τους Ισραηλινούς γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχθεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πώς το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, όλο μέρα θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα, στα ΜΜΕ, και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή, τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν.
όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνουν η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, κόρη, ναι, κόρη ναυάρχου, λοιπόν έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν επάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Όπα ρε μαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρετε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίσου διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον ντρόουν Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό ντρόουν που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει ντρόουν από το Ιόνιο ή το Αιγαίο ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον ντρόουν Μαγκούρα και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού ντρόουν ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενατορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που της επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί
μέχρι Φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω το μόνο που πήραν είναι μερικά ειστήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιγαμής Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι, τι μυρίζει. Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσμα που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι. Για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον drone ή από τα σκατά που έχουν, πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο στο Βυθό της θάλασσας, που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια, και έχουμε 1,5 μέτρο λιματολάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10, για αυτοί θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδες τα σκατά, και τα πράγματα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν. Να εκτονωθούν από το Βυθό. Από το Βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει και πολυκοσμία στο Βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλους από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο Βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει εκεί που το κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο Βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσεις κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο Βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπως 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός Βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική,
Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη, που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν γι' αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει? Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει γλιτωμό, είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για την νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους λεφτάδες, στους ουρανοξύστες, Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού, και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Τουλάτσι δεν είναι αυτό? Όχι, κανενός δοσύλλογο. Τουλάτσι. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλη μέχρι εδώ και άλλη μέχρι εδώ, στη λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα. Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ, 20 πόντι πάνω Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους? Αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάγει το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του, ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό, για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες, γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η λιματολάσπη προς τα πάνω και μυρίζει άσχημα. Αυτό. Αθώοι. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεγηθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: να είστε καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη
Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια. Αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα, το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία! Θα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας. Τι μυρίζει, το σόι. Μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα αφού φιλήσει τα βρότα τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός. Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του. Αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ντεζαβού. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι μην βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media.

Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το είδατε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν, βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη, εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται από την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία Σκανδία κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβιο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε. Ρε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του φλόρου του Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγει από εδώ, Τουρκαλβανέ, Βούλγαρη και τα λοιπά. Και, ξέρετε, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή αν ζούμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή αν σου πω κάτι για την Παναγία, ας πω για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, ας πούμε. Αλλιώς τι είμαστε? Τίποτα. Έλλην, πώς το λέγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζω ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό, το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις? Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο και βέβαια επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί, αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί η μη γυμνός, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι, έβαλε ένα σκούρο, το οποίο και πιο καλή επιλογή στιλιστικά, γιατί πάντα το σκούρο αδυνατίζει, και ξανακατέβηκε τις σκάλες. Εκεί λοιπόν είχαμε κόντρα νέο διάλογο, όπου εκεί είχαμε και χειρονομίες. Κάποια στιγμή όλοι παρατήρησαν ότι ο Δημητριάδης κάνει μια χειρονομία έτσι. Και ο καθένας αφήνει το μυαλό του, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θέλει. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ότι μετά από αυτή τη χειρονομία ο καυγάς έληξε. Πάμε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχάς, καυγάδες είναι κακό πράγμα. Πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τζακωθείτε, μην τζακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχει 40 μπράβους να σε φυλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φυλάνε το Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι, λέει, ακριβώς μπράβοι. Είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε.

0: σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης, αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνα σου η πουτάνα, τα σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε στους καυγάς, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο. Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος το Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά. Ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει, ήδη εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέα δεν είμαι ούτε νομικό, απλώ μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιο κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση. Και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθηγητής αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό ήταν για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη ανθότεροι.
2: Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
3: Ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία?
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμό θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα.
3: Ναι.
2: Είναι ποινές φυλάκισης.
3: Ναι.
2: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
3: ούτε
2: δεν αναστέλλονται και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Άρα πας μέσα.
2: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο.
3: Ναι, ναι. Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το κάνετε, αυτό που βλέπετε. Πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
2: Να μου
3: παρακολουθούν και ευρώδυτοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
2: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
1: Όριο,
2: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο. Ότι θα βάλει στη φυλακή το Μαρινάκι, το Δημητριάδη, επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά, γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε, βέβαια, αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή. Ναι, βέβαια, πάνε φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο. Αλλά βέβαια, Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα, σαν τον Ανδρουλάκη, και έχει ιδεότητα, δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ. Πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η ιδεότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτού του βίντεο, που ρωτάνε τα αρδάκια, τα χαμουδίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε, η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω. Και το άλλο το αρδάκι, για να βοηθήσει λίγο, λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας. Βέβαια, είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο, και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρεις θέση σε αυτό, Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των Ντεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου, μη παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, ποια θέση να πάρει η Ντόρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο Κουμπάρος και από την άλλη είναι Ψιός, τι να πει. Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι, καλέ, χωρίστε τους, δώστε τους 10 σοκολατάκια, σταματήστε τα παιδιά, σου έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, που έχει πρόεδρο το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη, ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σε απέξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγε όλο το σπίτι, να τρώγει τους σοφάδες, έτσι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένας να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα, που σας έλεγα αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο, και μάλλον θα το κόψουμε που να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια τους, ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά, Μαρινάκης, Δημητριάδης, να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιαννακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του, εκεί, να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό, και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά που λένε, μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει η δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική, και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισσανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα γένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: Μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός. Να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο: Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλώς ήρθατε στο Demiverse. Είμαι η Demi Παπαθεοδόρου και για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τις μουσικές μου επιλογές για αυτή την εβδομάδα, όπως και κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Μας ακούτε στο site της ertopen.com ή στο Live24. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Γρανίτα Πολεμόνη από τη Μαρσό που κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το «Οι μάχες έχουν τίμημα» από τους Απέχεις, ένα δίσκο του 2013 με τίτλο C4.
1: Στα ίδια μάνα, η ίδια πόλη, νέο νόμος αγωνία, όποιος κόβει καυσόν.

0: φαντασία.
1: Θα συνεχίσουμε με το κομμάτι «Μέσα στο Βαν» από το Novel και το δίσκο «Βίωμα» του 2024.
2: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο πάνω να φύγουμε. Μήπως και φύγει κι αυτή.
0: Με ένα ταλκά μες στην ψυχή και ένα κουπλέ στο στόμα. Έχω πατήσει τα 30 μα το φτύνω ακόμα. Με ένα καπέλο κλασικά πάνω από το κουτελό μου. Και μια λούπα σφινωμένη μέσα στο μυαλό μου.

0: θυμωμένα λόγια σου εγώ βλέπω πληγές. Απευθύνεσαι σε μένα, είσαι κάτι από το χθες. Δεν νομίζω πως αξίζω όλα αυτά που μου λες. Ήθελα να το πάμε ευθεία, μα με πας στροφές.
1: Σε 400 μέτρα, στρίψτε.

και ας περάσουμε σιγά σιγά στα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Στις 19 Ιουνίου του 1867, ο αυτοκράτορας του Μεξικού, Μαξιμιλιανός ο πρώτος, εκτελείται σε απόσπασμα στο Κερετέο. Ο Μαξιμιλιανός ήταν Αυστριακός αρχιδούκας της δυναστείας των Ανσούργων, είχε τοποθετηθεί στο Μεξικάνικο θρόνο με τη στήριξη της Γαλλίας και του Ναπολέοντα III. Μετά την αποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων, οι δημοκρατικές δυνάμεις του Μεξικού ανακαταλαμβάνουν τη χώρα. Ο αυτοκράτορας συλλαμβάνεται, δικάζεται από το στρατιωτικό δικαστήριο και καταδικάζεται σε θάνατο. Η εκτέλεσή του σηματοδοτεί το τέλος της δεύτερης μεξικανικής αυτοκρατορίας και την επάνωδο της δημοκρατικής κυβέρνησης του Μπενίτο Σουάρες. Στις 19 Ιουνίου του 1864, κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, το πολεμικό πλοίο USS Kearsarge εντοπίζει το CSS Alabama έξω από το γαλλικό λιμάνι του Cherbourg. Το Alabama ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα πλοία της Ομοσπονδίας και είχε καταστρέψει ή εχμαλωτήσει δεκάδες εμπορικά πλοία της Ένωσης κατά τη διάρκεια της δράσης του. Η ναυμαχία διαρκεί περίπου μία ώρα. Το Searcher πετυχαίνει επανελειμμένα πλήγματα στο αντίπαλο πλοίο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κήτος του. Το Alabama αρχίζει να βυθίζεται και το πλήρωμά του εγκαταλείπει το σκάφος. Η βύθιση θεωρείται μία από τις πιο γνωστές ναυτικές συγκρούσεις του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Στις 19 Ιουνίου του 1892, στην περιοχή Νεκοτσέα της Αργεντινής, δύο μικρά παιδιά ηλικίας 6 και 4 ετών βρίσκονται δολοφονημένα μέσα στο σπίτι τους. Η μητέρα τους, Φρανσέσκα Ρόχας, υποστηρίζει ότι ένας τοπικός εργάτης εισέβαλε στο σπίτι και διέπραξε το έγκλημα. Οι αρχές συλλαμβάνουν τον άνδρα που κατανομάζει, όμως οι ανακρίσεις δεν οδηγούν σε ομολογία ούτε προκύπτουν στοιχεία που να τον συνδέουν με τη δολοφονία. Κατά την εξέταση της κατοικίας, οι ερευνητές εντοπίζουν ένα αιματοβαμμένο αποτύπωμα αντίγυρα σε μία πόρτα. Η Αργεντινή είναι μία από τις πρώτες χώρες που πειραματιζόταν με τη μέθοδο ταυτοποίησης μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που είχε αναπτύξει ο Χουάν Ουσέσιτ. Όταν το αποτύπωμα συγκρίνεται με εκείνο της Φρανσέσκα Ρόχας, διαπιστώνεται πλήρες ταύτιση. Αντιμετώπιση με το έβριμα, η Ρόχας ομολογεί ότι η ίδια σκότωσε τα παιδιά της και προσπάθησε να εγνεχοποιήσει έναν αθώο άνθρωπο. Η υπόθεση θεωρείται η πρώτη γνωστή ανθρωποκτονία στην ιστορία που εξιχνιάστηκε με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποτέλεσε ορόσημο για τη σύγχρονη εγκληματολογία.

Στις 19 Ιουνίου 1953, οι Julius Rosenberg και Ethel Rosenberg εκτελούνται στην ηλεκτρική καρέκλα στη φυλακή Sing Sing της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι είχε καταδικαστεί 2 χρόνια νωρίτερα για συνωμοσία με σκοπό τη μεταβίβαση πληροφοριών σχετικά με το Αμερικάνικο πυρηνικό πρόγραμμα στη Σοβιετική Ένωση. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε μια περίοδο έντονου αντικομουνισμού και αυξημένης ανησυχίας για τη σοβιετική κατασκοπία. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο David Greenglass, αδερφός της Έθελ και πρώην εργαζόμενος στο πρόγραμμα Manhattan, ο οποίος κατέθεσε ότι είχε παραδώσει πληροφορίες στον Julius Rosenberg. Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για επιοικία, οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται το βράδυ της 19ης Ιουνίου. Οι Rosenberg γίνονται οι πρώτοι Αμερικάνοι πολίτες που εκτελούνται για κατασκοπία σε περίοδο ειρήνης. Η υπόθεση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής συζήτησης και έρευνας. Στις 19 Ιουνίου 1975, ο Σαμ Τζιανκάνα βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του στο Oak Park του Ιλινόι. Ο Τζιανκάνα είχε διατελέσει επικεφαλής του Chicago Outfit και θεωρούνταν μία από τις ισχυρότερες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Λίγο πριν από το θάνατό του υπήρχαν αναφορές ότι επρόκειται να καταθέσει ενώπιν ομοσπονδικής επιτροπής σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις της CIA και επαφές με τον υπόκοσμο. Βρέθηκε νεκρός στην κουζίνα του σπιτιού του, έχοντας δεχθεί 7 πυροβολισμούς με πιστόλι διαμέτρος 22 εκατοστά. Παρά τις έρευνες, κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ για τη δολοφονία του.

0: Στις 19 Ιουνίου 1982, ο 27χρονος Vincent Chin βρίσκεται σε νυχτερινό κέντρο του Ντιτρόιτ γιορτάζοντας το επικείμενο γάμο του. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ξεσπάει απληκτισμός με δύο άνδρες, οι οποίοι τον κατηγορούν για την απώλεια θέσεων εργασίας στην Αμερικάνικη αυτοβιομηχανία, θεωρώντας λανθασμένα ότι είναι Ιάπωνας. Ο Τσίν αποχωρεί από το κατάστημα, όμως οι δύο άνδρες τον αναζητούν, τον εντοπίζουν αργότερα σε πρατήριο καυσίμων και τον χτυπούν επανειλημμένα με ρόπαλο του μπέιζμπολ. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και πεθαίνει 4 ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου 1982. Η υπόθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων των Ασιατοαμερικάνων. Και τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι «Libertà» από το Σαντομά και το δίσκο «Αγγελόσκονη» του 2019.
1: Εσύ μπήκε τράπεζα live και στο βουνό. Τράπεζα και τι είπε.
2: Του άφησα το πιστόλι το ψεύτικο και δεν σπαράω πάρα πολύ που να μου δώσει ένα χιλιάδικο. Και μου λέει ευχαρίστω και μετά από καλό μετά να πιάσω. Αυτή είναι η.
1: Γιατί πήγε με ψεύτικο το πιστόλι.
2: Γιατί να πάω μάλλον.

Ας ακούσουμε το κομμάτι σήμερα από το 12ο πίθηκο και τον δίσκο σήμερα του 2014.

Και πριν περάσουμε στο σινεμά γαλαξίας του εθισμού, θα ήθελα να πω ότι στις 14 Ιουνίου ο εθισμός έκανε ένα live που ήταν το μεγαλύτερο της μέχρι τώρα καριέρας του, με 20.000 κόσμο, σε ένα κατάμεστο δημοτικό στάδιο Κορυφαίας του γνωστό El Paso, για τον δίσκο του Μετρόπολης. Ας ακούσουμε το κομμάτι.

Όλα θολά μπροστά, στα χέρια μου πήρα την τύχη. Καθώς σκεπάζω, λέω το βράδυ τη θέα μου ομίχλη. Ανέμοι σκίζουν τον αέρα, σύννεφα βαραίνουν. Είναι από τις νύχτες που τα δάκρυά μου με ομορφαίνουν. Κι αφού πλαγιάσαμε κι εμείς αυτόν τον άγιο τόπο, κοίτα να οπλίσεις το μυαλό σου γιατί αυτό είναι τόπλο. Κι όσο τα αστέρια θα μου δείχνουν τον δρόμο που πήρα, θα σιγοτράγουδα όλα αυτά που με δίδαξε πήρα. Έμαθα πρόσφατα πως φεύγεις, πως πας Ισπανία, γιατί σε πνίξανε το στρες και η πολυκοσμία. Να ξέρεις φίλε πως αγάπησα για αυτό που είσαι, για αυτά που ζήσαμε και για τον τρόπο που κινείσαι. Πηγαίνε φτιάξε τη ζωή σου και θα έρθω μια μέρα, να φάω παέλια στο Las Palmas στη Villa Caldera. Μη φοβάσαι, θα με δω να φυλάω τις πύλες και θα μαθαίνεις για τα rap μου σε site και σε στήλες. Έχω φιλίες που κρατήσανε μέσα στο χρόνο την κουλτούρα του hip hop που ζήσαμε στο δρόμο. Δύο ψυχολόγους να μου δείχνουν πως πρέπει να ζήσω και μια κοπέλα που εμπιστεύτηκα για να αγαπήσω. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει, χανόμαστε νέοι, χτισμένοι μέσα στο κουρμπέτι πίστη και γενναίοι. Άλλοι δουλεύουνε πρωί κι άλλοι σπρώχνουνε πράσο, κι όσοι ποντάρανε τα πάντα μείνανε στον άσο. Γεννήθηκα εδώ και μάλλον εδώ θα πεθάνω, κυνηγημένο σε τα ράτσε σαν να ήμουν ο Παύλο. Κάποιοι τα κόψανε σιγά σιγά, εγώ με τη μία, γιατί με θέλανε κλεισμένο στα ψυχιατρία. Πηγαίναμε σπορτέξ λιωμένα πρωί στο σχολείο, γι' αυτό αγοράζω τα σνίκερ μου 2-2. Γι' αυτό όταν βλέπω το ψυγείο γεμάτο γελάω, υποσχέθηκα στον εαυτό μου δεν ξαναπεινάω. Πίσω από τον πύργο Αθηνών σινεμά γαλαξίας, εδώ και εκεί να τρώμε σάντουιτς πολυτελείας. Αντί να δένουν υπουργούς βάζουν εμάς στο μάτι, κάνε στην άκρη που είναι πινακίδα στο Βεσπάκι. Δεν περιμένω οι προσευχές να σε φέρουνε πίσω,

αλήθειες μας σημαίνει ότι ζήσαμε Γιάννο. Είμαστε πιο τρελοί από όλους και τα απολαμβάνω. Δώσε φιλιά στην παπαδά σας στοιχειωμένα κάστρα. Απ' τα σκατάκια από τον μπαπ αγγίξαμε τα άστρα. Μαύρο Κωστά έφυγες νωρίς και στα στενά πενθούνε. Κι αυτοί που λένε μαλακίες να πάνε να γαμηθούνε. Πήρα καινούρια φιγκρατήρα να σπάει υγρασία. Κάθομαι σπίτι πλέον μαζεύτηκα, θέλω ησυχία. Ήσουν ανήσυχος μικρός, σε τραβούσε αλητεία. Κι άλλαζες χαρακτήρα ανάλογα με την ταινία. Γίναμε από το μάντρες, από το σοδά παιδάκια. Σήκω δομές και σε καβάτζες τραγγίζουν μπαμπάκια. Τι λες, προλάβαμε να ζήσουμε, πήγαμε στράφη. Μου λέει γέμ όταν γελάς, το πρόσωπό σου αστράφτη. Όλα θολά μπροστά, στα χέρια μου πήρα την τύχη. Καθώς και πάζω λέω το βράδυ τη θέα μη ομίχλη. Ανεμισκίζουν τον αέρα, σύννεφα βαραίνουν. Είναι από τις νύχτες που τα δάκρυά μου με ομορφαίνουν. Κι αφού πλαγιάσαμε κι εμείς αυτό τον άγιο τόπο, κοίτα να οπλίσεις το μυαλό σου γιατί αυτό είναι τόπλο. Και όσο τα αστέρια θα μου δείχνουν το

Το κομμάτι που ακούσαμε ανήκει στον δίσκο Made in Athens του 2022. Και συνεχίζουμε με το Μαύρη Μουσική του Κανόν με το Lex και τον δίσκο Βίος και Αλητεία του 2017.

0: Το βραβείο των MAD VMA στην κατηγορία rapper της χρονιάς κέρδισε ο Ρακ. Επίσης, αύριο είναι η επετειακή συναυλία των Μυσκουμπριών για τα 30 χρόνια της δημιουργίας τους. Η πρώτη είναι sold out στο ΆΚΑ και η δεύτερη είναι 3 Ιουλίου. Επίσης, ο Shakespeare έχει live 11 Ιουλίου στην ταράτσα του Underground στο Περιστέρι. Ας περάσουμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι μας, το Θέλω, το Φιλοκτήτη. Ένα σίγγλ του 2014.
1: Θέλω να φωνάξω δυνατά για σμήμα, ακούσε κανείς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Demiverse. Θα κλείσουμε με το κομμάτι No More Time For You του Ζάο, ένα single που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Είμαι η Demi και μαζί θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή εδώ στην Ertopen στις 8. Καλό βράδυ.

για το τραγούδι πιο πολύ, αλλά για σένα. Όσο και τα παλεύεις, μπρο μου, με τους άλλους και με το τι γίνεται, μεγαλύτερη μάχη πάντα θα είναι με την πάρτι σου. Πάντα. Και η μεγαλύτερη μάχη που έχεις να δώσεις είναι το πόσο θα αλλάξουν όλες αυτές οι καταστάσεις και το πόσο θα παραμείνεις ακέραιος.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα. Unknown Sound. Άγιος Αργιάννης στο μικρόφωνο. Παρέα για την επόμενη ώρα. Φυσικά εδώ στην Art Open. Μας ακούτε artopen.com, το site του σταθμού. Από το Live 24 επιλέγω την Art Open. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Λοιπόν, φυσικά όπως και κάθε Παρασκευή δεν είμαστε μόνοι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας την Αλεξάνδρα Σιέτη.

τύχη live στις 2 Ιουλίου την Πέμπτη. Θα τα πούμε όμως βέβαια σε λιγάκι μαζί της αυτά. Ακούσαμε το Seas Lover από την Αλεξάνδρα.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά,
1: μεγάλη
0: καλά.
1: Μου χαρά.
0: Τέλεια. Και η δική μας φυσικά, που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε αφορμή, έχουμε live, έτσι, αλλά τώρα έχεις και άλλο live.
1: Τώρα είμαι στη Γερμανία, έχω εδώ μια συνομιλία με τη Συμφωνική της Λειψίας.
0: Τέλεια.
1: Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το live της Θεσσαλονίκης που έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Είναι στις 2 Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: Στην πόλη μου, στο Soul, ένα πολύ ωραίο καινούριο venue της πόλης, και ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, 5η 2 Ιουλίου, έτσι, ας πούμε λίγο λεπτομέρειες, 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες.
1: 9 η ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες, και το live ξεκινήσει κατά τις 9.30.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια στο Come Together.
0: Σωστά.
1: Έχω και όλα τα links και στο προφίλ μου, και συμφέρει η προπόληση, οπότε καλό θα ήταν να πάρετε την προπόληση, παιδιά, όσοι μας ακούτε από Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ, γιατί έχω πολύ καιρό να παίξω Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό θα σε ρώταγα.
1: Έχω να παίξω Θεσσαλονίκη από πέρυσι, που είχαμε παίξει στην πλατεία Αριστοτέλους, στα Καρναβάλια, στην Αποκριά, που είχαμε κάνει που είχε γίνει μετά από καιρό η παρέλαση.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και είχαμε περάσει φοβερά.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι. Και τώρα αυτό, επιστρέφουμε και θα φροντίσω να το κάνω λίγο πιο συχνά.
0: Να μείνει μια φορά το χρόνο, δηλαδή.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θυμίζω 5η 2 Ιουλίου στο Soul, έτσι. Ποιοι θα είναι μαζί σου, να μας πεις?
1: Λοιπόν, θα έχω κάποιους guest μαζί μου. Τέλεια. Θα είναι ο Γιώργος Αβραμίδης, ένας φανταστικός τρομπετίστας, ο οποίος έπαιζε και με τον Γιάννη Αγγελάκα για πάρα πολλά χρόνια στους επισκέπτες. Έχουμε κάνει πολλούς δίσκους μαζί με τον Γιώργο, και έχει παίξει και σε δικά μου κομμάτια, έχω παίξει στους δίσκους του, οπότε θα είναι μαζί μας. Και θα έχω και κάποιους special guests που δεν θα ανακοινώσω ακόμα, οι οποίοι είναι local τραγουδιστές καταπληκτικοί της πόλης, της Θεσσαλονίκης, και θέλω να τους τιμήσω. Είναι παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί και θα τους έχω μαζί μου. Περιμένω ακόμα απαντήσεις από κάποιους, γι' αυτό δεν θέλω να τις ανακοινώσω ακόμα.
0: Ωραία κίνηση όμως αυτή.
1: Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς επειδή είναι πιο μικρός ο κύκλος των μουσικών, είμαστε όλοι κάπως μια παρέα, και σχεδόν κάθε μέρα μετά από τα live του καθενός, που όλοι πηγαίναμε, στηρίζαμε ένας τον άλλον, μαζευόμασταν και τζαμάραμε. Και αυτό νομίζω ότι είχε δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και μια συναδελφικότητα, έτσι, μια αλληλεγγύη. Αλλά πιστεύω ότι βοήθησε και να αναπτύξει ο καθένας τον ήχο του, με ένα κράμα από διάφορες μουσικές.
0: Τέλεια. Ακούσαμε, yeah, λοιπόν, το The Other Side, και διάβασα, yeah, καλά, ηχογραφήθηκε στον Καναδά.
1: Αυτό το φωμάτι και ηχογραφήθηκε και γράφτηκε στον Καναδά. Το γράψαμε στον Καναδά.
0: Α, και γράφτηκε στον Καναδά.
1: Ναι, ναι, το γράψαμε στον Καναδά μαζί με την Σερίνα Ράιντερ, που είναι superstar στον Καναδά, είναι φοβερή καλλιτέχνης, και τη Χιλ Κουρκούτης, που είναι επίσης φανταστική songwriter και μουσική παραγωγός. Ναι, και το έγραψα μαζί με αυτές τις δύο φανταστικές γυναίκες, με τις οποίες είχα γράψει και το προηγούμενο κομμάτι μου, το Broken Heart Syndrome.
0: Okay.
1: Και ναι, είναι ένα κομμάτι, έτσι, πολύ προσωπικό για μένα. Τα έχω πει για άλλες φορές ότι είναι, έτσι, αφιερωμένο στον πατέρα μου, και μιλάει γενικότερα για την απώλεια με μια, με μια αισιοδοξία όμως και μια δύναμη για το μέλλον. Έχει δυναμισμό το κομμάτι και όχι τόσο την λύπη, ας πούμε, γι' αυτό που όλοι ζούμε, έχουμε ζήσει ή θα ζήσουμε σε κάποια φάση.
0: Σωστά.
1: Ναι, και ηχογραφήθηκε και στο Τορόντο.
0: Άρα λοιπόν στο Καναδά ήσουν για επαγγελματικούς λόγους, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και θέλω να ξαναπάω γιατί πραγματικά έχω βρει εκεί πέρα ένα πολύ ωραίο team και δεν αλλάζει εύκολα, όπως και με τους μουσικούς μου που είναι όλοι από Θεσσαλονίκη και είμαστε 12 χρόνια μαζί και δεν το αλλάζουμε τίποτα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μ' αρέσει έτσι όταν βρίσκω μια ωραία ομάδα να την κρατάω και να τη στηρίζω όσο μπορώ.
0: Νομίζω δύσκολα βρίσκεις καλή ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σωστά. Πώς ήταν λοιπόν η συμμετοχή στη Eurovision?
1: Ήταν πολύ όμορφη. Ήταν βέβαια μια πολύ αγχωτική περίοδος φυσικά, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, και πολύ πιεσμένη, γιατί και ο καθένας από εμάς, όλοι μας, είχαμε και άλλες δουλειές παράλληλα και αυτό το πολύ έτσι γεμάτο στρες, το πολύ γεμάτο στρες στόχο που ήταν και για τους περισσότερους κάτι που κάναμε πρώτη φορά. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για μένα. Έμαθα πολλά πράγματα. Γνώρισα φοβερούς ανθρώπους, φανταστικούς καλλιτέχνες και με τους οποίους ακόμα με κάποιους κάνουμε παρέα και μάλιστα ετοιμάζουμε και κομμάτια μαζί με κάποιους.
0: Α, okay.
1: Βασικά για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά συστήθηκαν και πολλά διαφορετικά είδη για αυτόν τον διαγωνισμό. Δηλαδή είδαμε πολύ ιδιαίτερους καλλιτέχνες, νομίζω γενικά, όχι μόνο από την pop σκηνή αλλά και από άλλες σκηνές, και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος, μάλλον οι καλλιτέχνες, να βρίσκουν το κοινό τους και να δίνεται ευκαιρία σε Έλληνες μικρούς καλλιτέχνες, ας πούμε, να ακούγονται παραπάνω. Μας έκανε σίγουρα πολύ καλό, πιστεύω, όλους.
0: Πιο αγχωτική περίοδο, επειδή μίλησες για το άγχος και αυτά, ήταν η Eurovision ή το The Voice, να σε πω λίγο πιο παλιά?
1: Η Eurovision σίγουρα για μένα προσωπικά, γιατί στο The Voice δεν πήγαινες με δικά σου κομμάτια.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πήγα σαν ερμηνεύτρια και ήταν ένα πιο safe space για μένα, ας πούμε. Ήταν κάτι με το οποίο είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα από το να... γιατί λιγότερα χρόνια γράφω μουσική από ότι τραγουδάω, οπότε είχα πολύ περισσότερη ασφάλεια και άγχος για το πώς θα ακούσει ο κόσμος ένα τραγούδι δικό μου, το οποίο μάλιστα είναι και πολύ προσωπικό, δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κομμένο και ραμμένο για Eurovision, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που πήγε αρκετά καλά, πήγε και καλά το κομμάτι και κέρδισε έτσι και πιο νέο κοινό που δεν είχα τόσο, δηλαδή παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου που τώρα έρχονται και στα live και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και έχουμε έτσι επικοινωνία από τα social. Οπότε ναι, ήταν πολύ πιο αγχωτική περίοδος για μένα από το The Voice, σίγουρα.
0: Πώς σου
1: φαίνεται? Γιατί είχε... και συνόψη εγώ, αλλά διαφορετικά πράγματα, πέρα δηλαδή από το τραγούδι και το πώς θα τραγουδήσω, βασικά ήταν το λιγότερο αυτό. Είχαμε να στήσουμε όλη μας τη σκηνική παρουσία, τα visuals, δεν θα κάναμε πολλές πρόβες, οπότε ξέρεις, αυτό ήταν αγχωτικό και τα πρώτη φορά στη σκηνή ως τραγουδίστρια. Δηλαδή έπαιξε και σε musical φέτος, αλλά σαν τραγουδίστρια πρώτη φορά έπρεπε να κάνω συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη σκηνή, δεν το είχα συνηθίσει αυτό. Ναι, ήταν αγχωτική διαδικασία, συνεντεύξεις πολλές, ήταν μια τρέλα γενικά η όλη φάση, αλλά ωραία τρέλα.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ωραία τρέλα όμως.
1: Ναι, μετά όταν τελείωσε, ας πούμε, συζητούσαμε με τα παιδιά, γιατί έχουμε και μια κοινή συνομιλία μετά το διαγωνισμό. Okay. Ακόμα δηλαδή καλούμε ο ένας τον άλλον στα live και τα λοιπά. Και λέγαμε τώρα τι θα κάνουμε. Δεν θα είμαστε αύριο πάλι μαζί, ας πούμε. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα πάντως. μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν υπήρχε τόσο το ανταγωνιστικό κομμάτι, γιατί νομίζω ότι... εντάξει, φυσικά ένας από εμάς θα πήγαινε στη Eurovision και όλοι πιστεύω ότι χαρήκαμε πολύ για τον Ακύλα. Αλλά όλοι είχαμε να κερδίσουμε κιόλας από αυτό.
0: Σωστά. Εσύ λοιπόν, το νεανικό κοινό, για να επανέλθω πριν που ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται λοιπόν τώρα αυτή η εποχή εσένα που, ξέρεις, ο κάθε πιτσιρικάς ή οποιοδήποτε μπορεί να σου στείλει ένα μήνυμα στα social, σε αντίθεση με την εποχή που νομίζω την έχεις προλάβει στην αρχή, πριν το social, που δεν είχαμε την επικοινωνία εμείς με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή τους έβλεπες μόνο στα live, ας πούμε.
1: Ναι, κοίταξε, τα social, τώρα δεν ξέρω και εσύ πώς χρονών είσαι. Εγώ είμαι 31.
0: Ναι,
1: τα social... Στη ζωή μου ήρθαν στο Λύκειο το Facebook, όπου νομίζω ότι μάλιστα το χρησιμοποιούσαμε με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι χρησιμοποιούνται τα social σήμερα. Δηλαδή ήταν πολύ ανεπιτίδευτα όλα και, και τα λοιπά. Σε αυτό που λες έχεις πολύ δίκιο. Νομίζω ότι παλιότεροι καλλιτέχνες ήταν πολύ πιο δυσπρόσιτοι, οπότε κάπως κιόλας... ειδωλοποιούνταν.
0: Μπράβο,
1: στα
0: αυτό,
1: μάτια
0: ναι,
1: του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τώρα ο καθένας μπορεί να γράψει κάτι και ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάει μπορεί να το δει αυτό. Και αντίστοιχα μπορεί να χαρεί, μπορεί να λυπηθεί. Οπότε υπάρχει, γιατί υπάρχει και το bullying φυσικά. Επίσης είναι κάτι με το οποίο ήρθα πρώτη φορά, ας πούμε, σε αρνητικά σχόλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όσο πιο περισσότερος κόσμος σε βλέπει, είναι λογικό να πάρεις και περισσότερα αρνητικά σχόλια, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Ναι, και είναι κάτι, ας πούμε, που με δυσκόλεψε στο να το διαχειριστώ στην αρχή, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει να γράψει κάτι κακό και να μην προσπεράσει, ας πούμε, απλά αυτό που βλέπει.
0: Ή να ακούσει κάτι άλλο, τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Δεν σου λέω να γράψεις κάτι καλό, να μην σχολιάσεις τίποτα. Μετά κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό μάλλον έχουν άλλα θέματα που έχουν την ανάγκη να τα διοχετεύσουν σε κάποιον άλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς για μένα αυτό το πράγμα. Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι γενικά προσπαθούν να υποβαθμίσουν τους άλλους ανθρώπους για να νιώσουν καλύτερα.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ δύσκολο για κάποιον, ας πούμε, που ξεκινάει έτσι νέο καλλιτέχνη? Δεν πάει να το επηρεάσει πολύ ψυχολογικά και αρνητικά?
1: Εννοείται. Εμένα, σου λέω, στην αρχή με επηρέασε. Δηλαδή σαν να χωριόμουν, έλεγα κάνω κάτι λάθος, τι έκανα. Ή έβλεπα, ας πούμε, τη μητέρα μου, η οποία ακόμα περισσότερο στεναχωριόταν από μένα και αυτό με επηρεάζει. Δηλαδή, της έλεγα, βρε μαμά, στεναχωριέμαι ακόμα περισσότερο που στεναχωριέσαι εσύ. Ναι. Δεν πρέπει να τα αναλαμβάνεις αυτά υπόψη σου. Γιατί πάντα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να σε υποβαθμίσουν.
0: Σίγουρα, ποτέ.
1: Αλλά στην πορεία, επειδή συνειδητοποίησα ότι... Και παλιότερα έβλεπα σε άλλους καλλιτέχνες τι γράφουν και σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, μέχρι και στην Beyoncé γράφουν.
0: Ναι, ναι, σε οποιοδήποτε. Σε οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Ναι. Οπότε, κάπως μετά κατάλαβα ότι είναι νίκη αυτό. Δηλαδή, το να αρχίσεις να παίρνεις και κάποια αρνητικά σχόλια, φυσικά τα περισσότερα θες να είναι καλά, βεβαίως. Αλλά το ότι έχεις κάποια αρνητικά σχόλια σημαίνει ότι σε ακούει πολύ περισσότερος κόσμος. Και φυσικά δεν αρέσουν σε όλους. Okay.
0: Εντάξει. Κανείς να αρέσει όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Για πάμε να μου πεις, τι έχεις κρατήσει από τη συνεργασία σου με τον Διονύση Σαββόπουλο?
1: Έχω κρατήσει πολλά πράγματα. Μου έμαθε πώς να στείνω μια παράσταση ουσιαστικά και να μην βλέπω το live απλά σαν μια σειρά κομματιών και να έχει αυτό αρχή, μέση και τέλος. Βασικά μου έδωσε, η αλήθεια είναι ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος μου έδωσε το βήμα και το έναυσμα, ας πούμε, να κατέβω στην Αθήνα, γιατί έτσι εγώ κατέβηκα αρχικά στην Αθήνα και ξεκίνησα και έπαιζα μαζί του. Πρώτη φορά στην Αθήνα με τον Διονύση Σαββόπουλο.
0: Okay.
1: Έπαιξα στα 24 μου και ανεβοκατέβαινα κάθε Σάββατο. Και έτσι αποφάσισα ότι θα κατέβω στην Αθήνα και θα κάνω τη δική μου μουσική. Θα κυνηγήσω να γίνω artist. Γιατί μέχρι τότε ήμουνα τραγουδίστρια, ήμουνα εργαζόμενη τραγουδίστρια μόνο, κατάλαβες, τραγουδούσα covers.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμάζαμε, είχαμε δικά μας κομμάτια, είχαμε δικά μας κομμάτια με την μπάντα, τα οποία όμως λόγω της δουλειάς δεν βρίσκαμε το χρόνο να... Ενώ τα παίζαμε στο live δεν βρίσκαμε το χρόνο να κάτσουμε να τα ηχογραφήσουμε, να τα κάνουμε παραγωγή, να κάνουμε βίντεο κλιπς. Και ο COVID μας έδωσε μετά αυτό το χρόνο, και εμένα προσωπικά, να κάτσω και να πω τι κάνεις. Πού θέλεις να πάει όλο αυτό το πράγμα. Και ακριβώς επειδή μου είχε δοθεί αυτή η ευκαιρία με τον Διονύση Σαββόπουλο, είπα θα κατεβώ στην Αθήνα μόλις τελειώσει αυτό με τον COVID.
0: Α, και κατέβηκες μετά.
1: Και κάπως, ναι, και έτσι κατέβηκα. Δηλαδή αυτό με έκοψε, το είχα ήδη αποφασίσει. Και όταν έσκασε ο COVID με είχε πιάσει κατάθλιψη, όπως καταλαβαίνεις. Όπως όλους μας.
0: Αυτό που ήταν να σου πω, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι. Αυτό, αλλά ήταν μια συνεργασία που μου έδωσε πολλά και ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας κάλεσε και εμένα και την Κλαβδία μετά από 6 χρόνια, 5-6 χρόνια που παίζαμε μαζί, μας κάλεσε στις δύο τελευταίες του συναυλίες.
0: Τέλειο.
1: Και ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, ειδικά όταν μας είπε στη Θεσσαλονίκη που ήταν η τελευταία συναυλία ότι παιδιά μου, ήταν τιμή μου αυτή, να ξέρετε ότι είναι η τελευταία συναυλία που θα κάνω ποτέ.
0: Εντάξει, είναι φοβερό.
1: Όπως καταλαβαίνεις, ναι, πριν βγούμε σκηνή, με πιάνουν τα ζουμιά.
0: Λογικό.
1: Ναι. Ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα. Και πραγματικά νοιαζόταν για τους συνεργάτες του και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο χωρίς να το έχει διαφημίσει καθόλου.
0: Ναι. Ετοιμάζεις κάτι άλλο σε δισκογραφικά, δηλαδή τραγούδι, κάτι?
1: Ετοιμάζω άλμπουμ.
0: Τέλεια.
1: Το οποίο ευελπιστώ να βγει τον Οκτώβρη. Και λέω ευελπιστώ γιατί αυτά συνήθως αργούνε. Από ναι. Διάφορους παράγοντες.
0: 9 στις 10 φορές. Και εγώ ναι, ναι. Που φιλοξενώ κάθε εβδομάδα ποτέ δεν πέφτουν μέσα.
1: Από ό,τι δεν θέλω να λέω πολλά. αλλά ετοιμάζω άλμπουμ. Πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ελπίζω να είναι έτοιμο πολύ σύντομα ώστε να μπορέσει να βγει τον Οκτώβρη για να οπτικοποιήσουμε και κάποια πράγματα και να είναι όλα έτοιμα. Αλλιώς ελπίζω να μην βγει το 27, να βγει πριν το 27.
0: Εντάξει, υπάρχει και μετά τον Οκτώβρη, υπάρχει και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που έχεις γράψει, αλλά όχι στο καινούργιο άλμπουμ απαραίτητα, που δεν βγήκε ποτέ για κάποιο λόγο?
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα δεν έχω. Πραγματικά η συντριπτική πλειονότητα. Στην αρχή, ναι, όταν ξεκίνησα να γράφω μόνη μου, απελπιζόμουν, γιατί έλεγα δεν μου άρεσε τίποτα. Και δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση σαν συνθέτης και κυρίως σαν στιχουργός. Αλλά αυτό που κατάλαβα στην πορεία και αυτό που μου είπε και η Χίλ που σου είπα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που γράψαμε μαζί το κομμάτι, λέει δεν είναι όλα τα κομμάτια για να βγαίνουν, κάποια κομμάτια τα γράφεις για σένα.
0: Σωστό.
1: Και για να γίνεσαι καλύτερος. Και ισχύει αυτό, δηλαδή πρέπει να γράψεις πολλά κομμάτια για να μπορείς να επιλέξεις μετά ποιο θα βγάλεις. Για μένα δεν είναι στόχος το να βγάλω όσα περισσότερα κομμάτια μπορώ, γιατί ξέρεις, είναι βέβαια και αυτή η εποχή που είναι τόσο γρήγορα όλα.
0: Ισχύει.
1: Και αισθάνεσαι, και εγώ το αισθάνομαι δηλαδή, ότι πρέπει ανά 2 μήνες να βγάζω κομμάτι. Αλλά είναι και πώς το βλέπεις, εντάξει, αν το βλέπεις καθαρά σαν μια βιομηχανία, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θέλω τα κομμάτια που βγάζω να είναι κομμάτια τα οποία όντως με εκφράζουν και είμαι περήφανη στο 100%. με εκφράζουν στο τι είμαι τώρα. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να σου πω δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έβγαλα τότε. Αλλά γι' αυτό και επιλέγω να μην τα βγάζω όλα. Και φυσικά, εντάξει, υπάρχει και η συνεννόηση με την δισκογραφική εταιρεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Που προς τα παρόν, όμως, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, με έχει στηρίξει πολύ και ό,τι κομμάτι ήθελα πραγματικά να βγάλω, με στήριξαν. Οπότε, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Άρα τώρα πάμε για ολόκληρο άλμπουμ, λέει, θα βγει κατευθείαν...
1: Πάμε για άλμπουμ.
0: Okay.
1: Κοίταξε, μάλλον θα βγει πρώτα ένα single και μετά θα βγει όλο το άλμπουμ. Σκεφτόμουν μήπως έβγαζα το single πριν το καλοκαίρι, αλλά μετά είπα, άσε μην το κάψω και βγάλω το single και βγάλω το άλμπουμ μετά από 5 μήνες.
0: Οπότε άσε πώς θα πάει.
1: Ναι, ας είναι έτοιμο το άλμπουμ και θα σας, και τότε θα σας παρουσιάσω το πρώτο single, ίσως και 2 singles, και μετά ολοκληρωμένο άλμπουμ, το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ σαν solo καλλιτέχνης.
0: Σωστά. Και για να σε γυρίσω και στο live, θέλω να μου πεις την πρώτη στιγμή κάτι που έχει συμβεί σε ένα live που σου έρχεται τώρα στο μυαλό.
1: Την πρώτη στιγμή τι εννοείς?
0: Κάτι που έχει γίνει, που έχει... αυτό που σου έρχεται τώρα πρώτο στο μυαλό, σε ένα live.
1: Λοιπόν, σε ένα live. Παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, okay. Στο Μέγαρο.
0: Ναι.
1: Έξω όμως, ήταν καλοκαίρι. Έξω από το Μέγαρο. Ήταν, είχε, ναι, ναι. Ξέρεις, μεγάλο stage, είχε καθίσματα και αυτά, είχε ανθρώπους όλων των ηλικιών και σε κάποια φάση έρχεται ένας κύριος, μεγάλος παππούς, ας πούμε, ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγε γιατί είχα τα ακουστικά. έξαλλος.
0: Okay.
1: Και πήγαινε και μιλούσε στο πληκτρά μας εκεί πέρα και του λέει, πού νομίζετε ότι είστε, σε κλαμπάκι, στο Μέγαρο είστε. Και μας έκραζε, ναι.
0: Μάλλον σε λάθος συναυλία.
1: Αυτό τώρα μου ήρθε. Έχουν γίνει πολλά, έχουν γίνει και χοντρά σκηνικά τώρα, εντάξει.
0: Okay.
1: Έχουν γίνει πολλά.
0: Μάλλον σε ολικιωμένο σε λάθος συναυλία πρέπει να έχει έρθει,
1: Ναι. Πού να παίζαμε και τίποτα άλλο, δηλαδή. Εντάξει, δεν παίζουμε και... δεν ξέρω.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε 5η 2 Ιουλίου στο Soul, έτσι.
1: Ακριβώς. 5η 2 Ιουλίου στο Soul, Θεσσαλονίκη. Με την αγαπημένη μου μπάντα. Είναι η ίδια μπάντα που είμαστε

0: vibes, με τίτλους και στίχους από έτσι διάφορα τραγούδια μου.
1: Τέλεια.
0: Αυτά. Ευχαριστώ πολύ να σας δω εκεί.
1: Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Άγγελε.
1: Καλό βράδυ και καλή συναυλία, γιατί έχεις και εκεί στα ξένα.
0: Στα ξένα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Unknown Sounder, Topen. Άγγελος Αργένας στο μικρόφωνο. Για λίγο ακόμα. Είμαστε εδώ. Μας ακούτε, airtopen.com, το site του σταθμού. Από το Live 24, επιλέγοντας την Airtopen. Επικοινωνία μαζί μας, όποιος θέλει, ό,τι θέλει γράφει. Unknown Sound, Facebook και Instagram, οι σελίδες μας.

Εμείς τώρα θα τα πούμε την τρίτη παρέα με το Σέξπιρ και βουτυγμένη στο βουρκό. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Έχουμε περίπου 3 εβδομάδες να κάνουμε. Και σίγουρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Και την επόμενη Παρασκευή εδώ φυσικά Unknown Sound. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Ακολουθούν αναπληρωματικοί.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ξεκινάμε Μπασόκ, εκπομπή 19.
1: Πάμε λίγο.
2: 19 με τη φύλαξη από τη φύλαξη.
0: Αναπληρωματική ή αλλιώς
1: substitutes. Εντάξει, το τερμάτισα.
0: Φίλε, το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι.
2: Ας μας έλεγαν σε πράξεις εκπομπή είμαστε που κατά η αρχή ο μας βλέπει.
1: Ενώ εμείς. Ακόμα και σε αυτό αναργάνεται.
0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε φέτος η χρονιά? Να ξεκινήσουμε από εκεί, όχι ανάποδα, ε. Είχα την κατάφερη ερώτηση από την αρχή γι' αυτό. Τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι, και ήθελα να καταλήξω.
2: Ναι. Για τη σεζόν.
0: Για τη σεζόν.
1: Σωστό.
0: Τελευταία εκπομπή για φέτος, λοιπόν.
1: Για εφέτο.
0: Τι, ξεκινήσαμε τα μηνύματα κιόλας.
1: Με το παρεμβάσαμε
0: story. Παραγγελία, να ξέρεις.
1: Όχι. Με το παρεμβάσαμε story. Γεια σου, Κώστα Ζερβάκη, γεια σου.
0: Ο Κώστας Ζερβάκης ποιος είναι?
1: Είναι
0: τραγουδιστής. Έτσι μας γράψανε.
1: Τραγουδιστής. Είναι ο άντρας της Ξάμου.
0: Δεν έχουμε πει να μιλήσουμε ότι είναι όλοι γνωστοί όμως. Να είναι απλά ακροατές, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, αν δεν μας δουν οι γνωστοί μας, ποιο μας
2: λέει. Δεν ξεχνάς αυτά. Κριτικά τραγούδια.
0: Μετά από ένα λάθος που κάνεις την προηγούμενη εκπομπή, πολλοί δεν μας ακούν. Ξέρεις, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ.
1: Πες ότι το ξεχάσαμε.
2: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πούμε περαστικά σε κάποιον που λείπει σήμερα από την παρέα μας που συνήθως είναι εδώ. Στην SMM.
2: Η οποία μας ακούει πολύ ωρεξάτου σήμερα.
1: Πόσο μας λείπει.
0: Καταρχάς, να ενημερώσουμε τον χορηγό που θα το πούμε αργότερα ότι κάτι θα περισσέψει, οπότε θα το φάει κάποιος άλλος.
2: Αύριο το πρωί τον περιμένω, έρχεται, είναι Σαββάτον ημέρα του, θα τον κεράσω παγωτό από το παγωτό που μας κέρασε. Είναι πολύ large.
1: Τόσο large.
0: Λοιπόν, όσο ψάχνω να βρω κάτι να πω ότι η SMM είχε ένα θεματάκι πολύ σημαντικό με το πόδι.
2: Τα περαστικά μας.
1: Από όλους μας εδώ πέρα. Πνίγει.
0: Ψάχνω, τι έπαθες.
1: Ψέματα λέει.
0: Περίμενε, ψάχνω να το βρω.
2: Το θεματάκι της θα κρατήσει και μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη που...
1: Δεν ξέρω, πότε είχε πάλι άδεια. Αναρωτική. Όχι, το αφεντικό εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω. Να το δούμε. Λοιπόν, να ενημερώσουμε το ατύχημα μάλλον προέκυψε κατά τα 72 ευρώ που χάλασε για να πάει να ακούσει αυτό εδώ.
2: Ποιο?
0: Έρχεται.
2: Εντάξει, κλείστο.
1: Ναι, μου αρέσουν αυτά. Είναι χορευτικά. Αν αρέσει 10 χρόνια.
0: Οφείλουμε να ενημερώσουμε. Χίλιες φορές. Μπράβο. Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε η εκπομπή. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μας τον Σέξπιρ για τη γνωριμία με τον Άγγελο τον Αλιγιάννη. Γιατί χωρίς τον Σέξπιρ πάλι θα υπήρχε. Μην κλείσει το τραγούδι μας. Θέλουν για τέτοια.
1: Ναι.
0: Επίσης να ενημερώσουμε απλά για τυπικούς λόγους ότι δεν είναι 8 χρονών και 9 και 10 η SMM.
1: Είναι
0: μεγαλύτερη.
1: Με αυτά τα τραγούδια πότε τα ακούγαμε.
0: Αυτό για να μην νομίζουν ότι την έχουμε εδώ πέρα και τη λέει και είναι ανήλικη, καταλαβαίνεις.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Όχι, μην μπερδευόσαστε. Είναι απλά ένα από τα παλιά αγαπημένα της, θέλει να ζήσει πάλι σαν παιδί. Πάρε τώρα τα γάμπα το πρόβλημα.
1: Από
0: τα χοροπηδικτά. Εμένα μου το είπε σαν, να σου πω γιατί ήταν ωραίο. Μόνιμη κράμπα στη γάμπα.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι επίσημη διάγνωση, δηλαδή δεν το έχω βγάλει, δεν το βαλάτσα δεν ξέρω εγώ από τι παίζει.
1: Ναι,
0: έτσι την ανέφερε, σαν μόνιμη κράμπα στη γάμπα.
1: Μη κάπα γάμα, ωραίο.
0: Μη κάπα γάμα.
1: Ωραίο. Δηλαδή δεν θα γελάσουμε πολύ σήμερα με αυτό.
2: Όχι. Τα περαστικά μας και πάλι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι εκεί και μας ακούει. Εννοείται όπως πολλοί κόσμος.
1: Το εκεί ξέρεις που είναι.
0: Να πούμε κάποιες ευχαριστίες έτσι στην αρχή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να το κάνω πάντα. Ναι.
0: Πες περιοχές κατά καιρού. Όχι, περιοχές κατά καιρού. Θα τα πούμε και στο τέλος όλα.
1: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Καλαμάτα που μας ακούει σίγουρα η Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, ναι.
2: Καλαμάτα, συγγνώμη, παρένθεση. Είναι και το πρωτάθλημα και βάζει φωτογραφίες.
1: Έτσι.
2: Άρα μπορούμε να βάλουμε το έκτακτο για το πρωτάθλημα που είναι στην Καλαμάτα σήμερα. Είναι τυχαία τώρα, δεν το είχαμε
0: τίποτα. Καινούργιο τραγούδι κατευθείαν.
2: Καινούργιο έκτακτο, όχι.
1: Τι έχουμε.
0: Τραγούδι, αλλά βάζει κατευθείαν. Επιλογή τραγουδιών σήμερα.
3: Είναι για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Ζώο.
1: Αυτό το πρωτάθλημα είναι στην Καλαμάτα.
3: Μία ακόμα αλλαγή.
0: Κατάλαβε.
2: Δεν υπάρχει και την νέα πέρα μου. Για να μάθει το δικό
3: μα. Πετυχαίνει γκολ κατάκτηση
2: στην περιοχή. Βρυξέλλες. Έχουμε Βρυξέλλες να πω.
0: Έχουμε Βρυξέλλες, σωστά.
1: Έχουμε το μισό Περιστέρι που μας ακούει γιατί το άλλο μισό.
0: Κάποιοι βγαίνουν κιόλας.
2: Ναι.
0: Τσέστερ,
1: Αγγλία, έχουμε Αγγλία, ναι.
0: Έχουμε Αγγλία, έχουμε Λονδίνο.
2: Έχουμε Κορυδαλό.
0: Κυρία Λίτσα Χαλκουτσί.
2: Α,
1: βέβαια. Μόνο.
2: Ο Γάβρος δεν ήρθε ποτέ, αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνουμε δύο αναφορές στο μέγα χορηγό μας αυτή τη στιγμή για φέτος.
1: Ναι.
0: Μία πρώτη εσύ δική σου, να ευχαριστήσεις.
2: Μας ακούει. Κορυδαλός. Ευχαριστούμε το χορηγό. Μας ξέχασε, είπε πολύ καιρό, αλλά σήμερα είναι μαζί μας.
1: Εμείς δεν κρατάμε κακίες.
2: Όχι, βέβαια, φυσικά.
0: Ποιος είναι ο χορηγός, δεν θα πεις, δεν λέμε.
2: Δεν λέμε όνομα.
0: Δεν λέμε. Α, δεν θέλουμε.
2: Όχι, όχι, τίποτα. Δεν λέμε τίποτα.
0: Ο Παγωτατζής, αφού είχε πει.
2: Ο Παγωτατζής, εντάξει. Ο
0: Παγωτατζής.
2: Πέρασε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Δεν είναι μόνιμο όπως κάποια άλλα προβλήματα.
0: Οι γάμπες, ναι. Οι κράμπες στη γάμπα.
2: Δεν είναι ένας μόνιμος πονόδοντος με το δόντι του, ταλαιπωρήθηκε, αλλά είναι μια χαρά τώρα. Τον είναι μια χαρά.
0: Δίπλο το δόντι. Παρακαλώ τα μηνύματα να έρχονται στη σελίδα της εκπομπής. Και όχι στα προσωπικά για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλοι.
2: Κάπου έρχονται, εξαφανίζονται, τι γίνεται.
0: Γι' αυτό.
2: Εντάξει.
1: Ποιος
0: μπορεί να το διαχειρίζεται ένα στα μηνύματα.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Θες να κάνεις εσύ κάτι.
1: Το έχω. Αφήστε με εμένα κάτι. Επειδή έχουμε το κινητό όλη την ώρα, αφήστε με εμένα.
0: Air Open, παιδιά. Άλλο ένα μεγάλο χειροκρότημα. Το άλλο θέλω για Air Open. Το άλλο, το δικό μας. Δεν ξέρω τίποτα. Πάμε, με τι ξεκινάμε.
1: Μουντιάλ, τι. Μουντιάλ, δυνατά.
2: Μουντιάλ, έχουμε live αγώνα.
1: Ναι, πόσο είναι.
2: Γκολ.
1: Ποιο. Εμεγή.
2: Έχουμε και φιλάθλο Παύλα Κροατή, Παύλα Καλεσμένο.
0: Πάμε. Α, συμβλέπει την ανάγκη από εκεί.
1: Γιατί είναι πολύ ανάγκη.
2: Τι στο βαλέ.
0: Επίση, πρέπει να έρθει το φάγιο, σε πάρει τηλέφωνο.
2: Η Αμερική, παιδιά, η Αμερική πάει τρένο. Λες ότι τραβάνε το κάνω.
0: Να βάζει το παιδί. Εντάξει, μόνο το Μεξικό δεν πάει λίγο πιο νοθρά για αρχή. Βέβαια, ξέρει. Ναι,
2: 2-2.
0: Μουντιάλ, να ξεκινήσουμε λίγο με Μέση.
2: Ναι. Ο προπονητής της Αμερικής είναι ο γνωστός.
1: Ποιος
2: γνωστός.
0: Έχει παίξει ο Criminal Minds.
2: Ο Ποκετίνο.
1: Ω, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτός που είναι σε αυτή την ομάδα που παραλίγο να πέσει φέτος στην Αγγλία.
2: Ναι. Δεν έχει πιο πολλά πράγματα από τη δικιά σου ομάδα, νομίζω.
0: Και παίζει ίσως και πιο ωραίο από το παρόλο που πάει να πέσει.
2: Φαντάζομαι. Δεν έχει πιο πολλά πράγματα.
0: Μην το συνεχίσουμε αυτό.
2: Να δω πρωταθλήματα Αγγλία.
0: Μην το συνεχίσουμε αυτό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Με τη νέα σεζόν.
2: Πρωταθλήματα.
1: Να θεωρήσετε όλη την ομάδα μου.
2: Τι να πούμε.
0: Να πούμε για Μέση πρώτα.
1: Ναι, Μέση, τι να πει για αυτό το παίχτη.
2: Έχουμε ένα μεγάλο φαν του Μέση μαζί μας.
0: Μέση, αγαπώ. Α, γι' αυτό με ρώτα και σήμερα η μικρή εμένα, ναι. Και μου λέει ο παπά, καλή φορά του κόσμου είναι ο. Πώς τον είπανε, ναι, λέω Μέση. Ο Μέση είναι το μικρό του, ο Λιονέλ, μιλήσει στα ελληνικά. Στο αγάπη μου είναι όνομα της, δεν μεταφράζεται. Ε?
2: Α, αυτό γκολ. Αυτό γκολ.
1: Δεν πειράζει.
0: Το γκολ είναι αυτό, δεν μετράει δηλαδή.
2: Το έχει κανονίσει ο Ντόναλτ.
1: Το έχουμε βάλει άσο.
0: Με ένα αυτό γκολ η Άκη θα έχει περάσει το 4 του conference.
2: Ναι, ρε γάμο.
0: Τι του θυμίζω τώρα.
2: Ο γιος μου Ευάγγελος έχει μεγάλη λατρεία με το Μέση. Παρήγορα να ξυπνήσει ένα βράδυ να τον δει, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο. Δύσκολες ώρες. Αυτό το Μουντιάλ μαζί καταστρέψει ένα μοντέλο.
0: Φοβερό.
2: Τι. Δεν ήξερα τα βάλει.
0: Μένα μου άρεσε η μουσική ενός πολύ γνωστού δημοσιογράφου που εγώ πεθαίνω, Τσόχος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε ότι ήμουνα στον καναπέ. Είχα πάρει και το σεντονάκι, του λέω για να σκεπαστείς. Όχι, λέει, από κάτω εννοείται για να μην υδρώσει.
2: Σωστό,
0: τρομερό.
2: Σωστό,
1: καλό, καλό.
0: Δεν ξύπνησα σε όλο το μάτς βέβαια. Λέει, αλλά ξύπνησα κάποια στιγμή στις μία, στο 1-0, ξέρω και εγώ, είδα τα άλλα δύο γκολ. Και λέω, έτσι μόνο πρέπει να γίνεται. Αν θες να δεις λίγο κανένα ματσάκι.
1: Αγγελέ,
2: ναι.
1: Μήνυμα για σένα.
0: Τι. Συγκεκριμένο προσωπικό.
1: Ναι, από τον
0: έχουμε δει τον λόγο τη
2: Πάντως κάτι έχει πιο πολλά.
0: Τέλεια.
2: Τι έχουμε.
0: Όχι για την πόρτα που ανοίξαμε για τον ήχο.
1: Ο ακροατής έχει άπειρες γνώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα ποδοσφαιρικά.
2: Είπαμε
0: είναι. Ναι, τρομερές.
1: Ναι, τρομερές.
2: Ο γνωστός τέτοιο. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε ότι έχει πιο πολλά ευρωπαϊκά, όχι πρωταθλήματα από την ομάδα μου. Ένα δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Εγώ έχω κανένα, αλλά εντάξει. Πάμε.
2: Έχει πιο πολλά.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτηρακόπουλο λοιπόν για την πληροφορία αυτή. Του Περιστερίου, ναι. Και υπεύθυνο των ψυσταριών των γηπέδων. Ωραίο προσδιοριστή.
1: Έχω ακροατή. Ωραίο αυτό, ε!
0: Στο Αγρίνο το κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Πάμε ξανά
0: σε αυτό το
1: σημείο.
0: Δεν έχει μείνει κανένα να κάνει κάτι. Τρία άτομα θα πάνε να φάνε. Αχ, άλλο θέμα. Πάμε.
1: Ο team manager, management. Πώς λέγεται. Τι θα γίνει τελικά, Αναστασίου.
0: Είχε ανεβάσει ένα παίκτη που λες κάτι, θα τα πούμε μετά αυτά. Είδες, αποφεύγω την απάντηση. Λοιπόν, είχε ανεβάσει, δεν θυμάμαι ποιος το ανέβασε, ένας ποδοσφαιριστής που λέει ότι ήθελε να έχει. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Και το πρώτο μάτς. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλο το μάτς θα είναι ο Μέση αυτό που ήταν στο πρώτο μάτς. Αλλά λέει ότι. Τώρα έπρεπε ο Μέση να σταματήσει. Το πήρε, ήταν τρομερός, ήταν φοβερός. Δεν θέλω να τον δω, λέει, στο επόμενο λέει, που θα είναι 39. Και δεν θυμάμαι αυτό, πρέπει να το ψάξω να το βρω. Το έχει πει γνωστός δηλαδή σε κάποια εκπομπή, κάπου το είπανε. Και μπαίνει ένα μαλάκι και βάζει hat-trick στο πρώτο.
1: Ναι. Άλλο και αυτό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πραγματικά. Αυτό και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Αυτό πρέπει να πω.
1: Εντάξει, θα δει. Εγώ είμαι Μέση.
0: Κοίτα, υπόθηκε ένα ωραίο που λέει ότι ο Κριστιάνο λέει θέλει να φτάσει στα 1000 και δεν θέλει να σταματήσει λέει, πριν το Μέση. Έχει λέει τέτοιο βίτσιο.
1: Εδώ το παλικάρι είπε ότι θέλει να παίξει και στο. Μπορεί να είναι και στο. Πού ξέρει, λέει, μπορεί να είναι και στο επόμενο.
0: Ναι. Πώς, και βασικό σου είναι.
1: Πώ ρε. Και όλοι συμπαίνουν σε αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί οι άλλοι παίκτε να μην κατέβουν στο επόμενο μάτς. Δηλαδή κάποιοι δεν πρέπει να βγει ένα επόμενο αρχηγό. Ναι. Ο οποίο να γυρίσει να πει εγώ δεν κατεβαίνω. Α μην ξαναπέξει την εθνική. Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Πολύ ωραίο παίκτη
0: στον εθνικό. Όχι, είναι κρίμα. Γιατί δεν ανέβη κανένα τα
1: ταλέντα
0: του Χριστιανού. Για μένα ο top αθλητή.
1: Σωστό. Ήθελα να
0: το
1: Α, ευχαριστούμε.
0: Γιατί ο καφέ πρώτα, ρε φιλαράκι.
1: Το σουφλάκι είναι πιο κοντά.
0: Φαγητό. Φαγητό. Είναι πληρωμένα, είναι πληρωμένα. Πάρτε, Άγγελε, ευχαριστούμε. Ρεπλή για μένα από το Μέση είναι καλύτερο σαν αθλητή, κατάλαβε. Αθλητή, αθλητή.
1: Ναι.
0: Σαν ποδοσφαιριστή όμω. Εντάξει, για μένα είναι κλάσμα μπροστά ο Μέση.
1: Και για μένα.
0: Ρε φίλε, πρέπει να ξέρει πότε σταματά. Εκτό τι να σου πω, αν ξεκινήσει το άλλο ματ. Αν ξεκινήσει το άλλο ματ και επίμενο έξω.
1: Ποιο.
0: Ποιο, Χριστιανό, πού
2: καλό.
1: Θα ζητάει την μπάλα πριν μπει μέσα.
2: Ναι, ρε, αυτό είναι το κακό, ρε γάμο. Και ο άλλο μέσα στο 90 λεπτό που έπαιξε 70 λεπτά και βγήκε χωρί πρόβλημα, ήταν και το σκόρετ. Ήταν χαλαρό, δεν πολύ έτρεχε, δεν πολύ μάκαρα, αλλά δεν παίρνει την μπάλα, είχε ξεπέταγμα. Ο Κριστιάνο.
0: Ακούγε τη σακουλά. Ρε, Πινελόπη, ακούγε τη σακουλά. Μα λέει ο βοηθό σκολύπτη.
2: Μα κάνει παρατήρηση.
0: Στο επόμενο, στο τραγούδι, αφήστε λίγο, στο τραγούδι. Πάμε να βάλουμε το πρώτο τραγούδι
2: για να μα βάλει στο καλοκαιρινό κλίμα.
0: Πάμε.

0: Κατερίνα.
1: Ρεβού στην αμμουδιά.
2: Αν του δείξω φωτογραφία μετά με το κορμί, την ανεβάσουμε να δει το σώμα.
1: Τι δεν μπορώ να τραγουδήσω, τι μου κάνει νοήματα. Α, νομίζω το λέει σε μένα.
2: Το σουβλάκι, ρε, γιατί δίπλα στο μικρόφωνο. Έπρεπε να τραβήξει βιντεάκι.
1: Νομίζω ότι μου κάνει νόημα ότι δεν θέλει η φουλούλα μου. Όλο το νησί.
2: Είδαμε σχεδόν, όχι σχεδόν, είδαμε την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ.
1: Και
2: έχει μπει η δεύτερη.
1: Ναι.
2: Και έχει πει Γαλλία-Πορτογαλία.
1: Ευχαριστώ.
2: Πώς σου φαίνεται η άποψή σου?
1: Εντάξει, δεν έχει φορά.
2: Μπορείς να την καταστήσεις μία.
1: Όχι, όχι, δεν αλλάζω καμία.
2: Αν θες, μπορείς να την καταστήσεις μία.
1: Δεν αλλάζω, μένω σταθερός και στις δύο.
2: Οκ. Okay.
1: Και στις δύο. Θα ξεσπάσουν αυτές τις δύο, να ξέρεις.
2: Τώρα ξέρεις, θέλω να ρωτήσεις τον Άγγελο που τρώει. Όχι, θες μας.
0: Στα μάτια θέλω να απαντήσω.
2: Δεν έχεις μικρόφωνο τώρα, το δείξεις.
0: Στα μάτια θέλω να απαντήσω.
1: Κατά ποιε.
2: Άγγελος, Αργεντινή ή Ισπανία.
0: Η Αργεντινή το έχει πάρει ήδη. Παίξτε το άμα θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Καλά. Ε, συμφωνείς.
2: Ναι.
1: Εσύ, Σπύρο.
2: Εγώ έχω πει Ισπανία που πιστεύω θα πάρει μπροστά.
1: Έκανε τρομερό παιχνίδι.
2: Τρομερό
1: παιχνίδι, δηλαδή παραλίγο να χάσουμε όλα μας τα λεφτά.
2: Σου είπα ότι ήταν φοβερή στο πρώτο παιχνίδι, σου είπα θα πάρει μπροστά.
1: Βέβαια.
2: Έχει ακόμα 3 χρόνια, φίλε.
1: Θα κάνει τρομερή μεταγραφή.
2: Θα πάρουν τώρα τον άλλον 27χρονο από την Μπαρσελόνα. Τι να κάνει αυτό. Έχει αυτό 7,5, 8, 10 εκατομμύρια followers.
1: Όχι.
2: Και η Γερμανία. Κρυφή δύναμη, θα δει.
1: Η Γερμανία, εντάξει, πάντα είναι στα φαβορή Γερμανία.
2: Εντάξει, τώρα παίζει με εύκολη ομάδα, δεν μπορεί να κρίνει.
1: Από το πιάσα πάντω. Στο βρεφείο, ωραία, 6,5.
2: Εσύ πήρε 3 δελτία μέσα στην εβδομάδα και έχει με 6 ευρώ στο λογαριασμό και έχει πάει στα νεύρα γιατί δεν πήρε ένα καλαμάκι.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν πήρα γιατί κάνω δίαιτα.
2: Ναι, ναι, το παγωτό.
1: Δεν το φάω.
2: Του παγωτατζή.
1: Θα το φάω.
2: Α,
1: αλλά θα πούμε ότι δεν το έφαγα.
2: Περίμενε, ήταν γουρουνιά.
1: Θα πούμε ότι δεν το έφαγα.
2: Κανεί δεν αλλάζει δηλαδή. Ισπανία, Γερμανία, εγώ. Αργεντινή, Ισπανία, ο Άγγελο. Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Όχι, όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένο. Καταρχάς η Γαλλία για μένα θα είναι το φαβορί για τα επόμενα ευρωπαϊκά μουντιάλ και για τα επόμενα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει για την επόμενη τετραετία.
1: Ναι, τετραετία σίγουρα.
2: Και... αυτή και ο Μητσοτάκης τόσο πολύ.
0: Η πεντάδα της μπροστά είναι απίστευτη. Πεντάδα εξάρτητα.
1: Τι πω, από κέντρο και μπροστά. Καλά και άμυνα δεν είναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν είπε κανείς και μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Πολύ καλό μάτς, όχι για τα γκολ και αυτά. Για την νοοτροπία κυρίως. Αγγλία.
2: Νοοτροπία, bro.
0: Αγγλία.
2: Δεν μ' άρεσε. Είναι από τα λίγα που είδα, δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Εσύ, λέω για την οτροπία του όμως. Δηλαδή δεν έπαιξε το αγγλικό, το σπαστικό, χαρά. Δηλαδή ήταν σοβαρή, μετρημένη. Σαν να κάνει δουλειά προπονητή ο καινούριο.
1: Ο Τούχελ.
0: Ο Τούχελ, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μ' άρεσε. Ναι, δεν με συγκινεί για μένα ο Τούχελ. Κοίτα, έχει καλούς παίχτες. Απλά εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή ήταν το πρώτο του Άρσενα σε ένα βαθμό.
1: Όχι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Στημένα εκεί, σπροξήματα τέτοια. Δηλαδή είναι, δεν έχω δει πολλά μάτς φέτος. Να έχω δει 5-6 μάτσο ολόκληρα, ξέρω κι εγώ.
1: Γιατί δεν είναι βολεύουν οι ώρες.
2: Οι ώρες τέλειες είναι, καταπληκτικές.
0: Ναι, ρε. Σαββατόβραδο μετά από κάτι ποτάκια. Βραζιλία, ποιο είχε, Βραζιλία, Μαρόκο, εκπληκτικό. Δεν το είδα όλο, ναι.
1: Εγώ το είδα.
2: Βγήκε ο παντρεμένος με δύο ποτά που σπίνει τα ποτάκια.
1: Ισχύει, μπαμπαμ.
2: Δεν μιλήσαμε καθόλου.
1: Μπαμπαμ.
0: Άρε.
2: Γιατί δεν έχει βάλει προσωπικά μήνυμα.
1: Όχι, μου στέλνει ο Κροατής.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα είμαστε.
2: Α, καλά,
0: δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα είμαστε.
2: Ναι, που έκραζε τον προπονητή που σου πήρε το πρωτάθλημα μέχρι 2 εβδομάδες πριν πάρει το πρωτάθλημα.
1: Αλλά εμείς δεν ξεχνάμε αυτά, κύριε.
0: Δεν είναι κράξιμο. Συγγνώμη, εσύ δεν έχεις σύζυγο. Με τη σύζυγό δεν τσακώνεις.
2: Φυσικά.
0: Έτσι, για εμάς ο προπονητής. Λέει μια κουβέντα παραπάνω, τώρα αγαπάμε.
2: Έχεις καταλάβει τις τελευταίες 4 εκπομπές. Ένας κάνει σαρδάμ εδώ μέσα.
1: Ναι, και δεν είσαι εσύ. Κάτσε τώρα, έφεγε το σουβλάκι.
0: Ναι, ναι. Δεν μ' αφήσατε να.
1: Ούτε να το καταπιεί.
0: Ερευτό.
1: Το μωρό.
2: Το μωρό.
1: Να χαρώ.
2: Μόνο.
0: Χτυπάω το 11,11.
1: Έλα.
0: Θα καταλάβουν οι ακροάτες.
1: Κάποτε.
0: Σύντομα.
1: Ναι. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση για μένα.
0: Ποιος?
1: Έκανε η Αμερική. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε.
2: Γιατί και ο Καναδάς στο δεύτερο μάτς.
1: Εντάξει, ο Καναδάς, κατά με το Κατάρ. Βέβαια.
2: Πολύ στρωτό ποδόσφαιρο όμως, αυτό ήταν το θέμα. Πολλές αλλαγές μπάλας τύπου Ισπανία 15 χρόνων πριν.
1: Αλλά ναι, αλλά με το Κατάρ ξανά.
0: Το Κατάρ πήρε σοβαρά την πρωταγωνιστική.
1: Ναι.
0: Από την Ελβετία, ποιο την πήρε. Που ναι. Μετά ανοίξε 4.
2: Επίσης ναι. Το Κατάρ έχει ένα βαθμό στο Μουντιάλ, η Εθνική Ελλάδος δεν έχει.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Καταλαβες.
1: Ναι. Εντάξει, το 6-0 εντάξει τώρα για Καναδάς. Πολλά δώρα τα 6. Δεν είναι να βάζει το πράγμα. Η Αμερική μου αρέσει για κάποιο λόγο. Παίζει περίεργο που είναι Αμερική. Και πιστεύω θα τις πρόξουν κιόλας.
2: Είχαν ξεκινήσει από φούτμπολ περισσότεροι.
1: Τα γάρια.
0: Όπως στην Κορέα, δηλαδή στο προηγούμενο που τις πρόχνανε.
1: Τις πρόχνανε, ναι.
2: Όχι, αποκλείεται αυτό που λες.
1: Μαρόκο πολυτιμιό.
0: Μαρόκο βέβαια.
2: Έχει ωραίες μονάδες μέσα το Μαρόκο.
1: Ωραίο ρόστερ.
2: Ιράν.
1: Ε.
2: Ιράν. Πρέπει να το πηγαίνουν με πόλεμο εκεί πέρα. Δηλαδή το ίδιο. Πρέπει να μην του ταΐζουν τα μισά έξω. Ναι, μα με την Αγγλία τι
1: γίνεται. Γιατί συμμετέχει τώρα.
2: Μία που του κλέψανε, μία που σκάσε τυφώνα και μπήκαν όλοι οι τάδε αυτά. Με την Αγγλία.
1: Ναι.
2: Μετά σκάσε τυφώνα και μπήκαν όλοι σε καταφύγιο.
1: Ισχύει. Τα καταφύγει.
0: Είναι σε εγρήγορση. Καλό θα του κάνει αυτό.
1: Του Άγγλου.
0: Ναι. Θα είναι σε εγρήγορση.
1: Το Ιράν γιατί συμμετέχει.
0: Τι εννοεί. Αφού πέρασε.
1: Έπρεπε να συμμετέχει.
0: Φυσικά και έπρεπε.
1: Εντάξει.
2: Είχε περάσει, είχε περάσει. Απλά στην αρχή λόγω του πολέμου μου φόβησαν να μείνει έξω.
0: Είσαι φιλοαμερικάνος, μου φαίνεται.
1: Καλά, ρε.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Το ακούσα κι έτσι.
0: Τι έχουμε.
2: Τι, για μένα λένε.
1: Όχι.
2: Α, το δελτίο ετοιμάζει.
1: Το δελτίο, το έστειλα.
0: Πώς πάει το στοιχηματικό σου.
1: Αυτή τη βδομάδα λυπάμαι που δεν έχω δώσει προβλέψεις γιατί έχω πιάσει τρία στοιχήματα. Τρία δελτία.
2: Δεν πιστεύω τίποτα.
1: Μπορώ να στα δείξω.
2: Ναι, φέρε. Έχουμε συνέχεια.
1: Μπορώ να στα δείξω, θες.
2: Δεν θέλω να μου τα δείξεις.
1: Γιατί
2: είναι φωτογραφίες του φίλου του ακροατή που ξέρει από μπάλα, όπως δηλώνει ο ίδιος.
0: Να μας ανέβαλε να τον πει. Να βγάλουμε κι εμείς τίποτα.
1: Αφού δεν τα παίζει αυτά που δίνει.
2: Ό,τι έχει στείλει δεν έχει πιέσει ποτέ. Ό,τι δεν στέλνει, πιάνει. Μετά σου λέει είναι προληπτικό σε καλά, γι' αυτό δεν τα στέλνω.
1: Μα γι' αυτό δεν τα στέλνω. Από τη μαυρώματα εδώ πέρα.
2: Καταρχάς πρέπει να μας δείξεις και τα 17 δελτία που έχει χάσει για να πιέσει αυτό το ένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει να πιάσει. Αλλά ένα πιάνεις και ισοφαρίζεις, καταλαβαίνεις.
2: Να δεν έχεις πιάνει τον ευρώ.
1: Μία ή άλλη είμαστε ρε παιδί μου φέτος.
2: Είδες τι κάνανε η Θεία ή η Αργεντίνη.
1: Όχι την ίδια μέρα και συντάξω παρακάτω. Εβά, 2-3 τη μέρα. 2-3 τη μέρα. Τι πιάνω.
0: Μπορεί να φέρουμε και ένα στενάχωρο θέμα. Το στοίχημα αλλάξει μας πάει τώρα. Ναι. Ένα στενάχωρο θέμα πολύ.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου.
2: Έτσι όπως το πες ήταν σαν να ταξίδεψε.
0: Όχι.
1: Τώρα εγώ θα στεναχωρηθώ. Εσύ θα στεναχωρηθεί.
0: Με αυτή την ομάδα που έχει όπως τον ήθελα εκεί στην Αγία Σοφιά να τρώει τρία γκολ.
1: Θα σου πω άλλο ένα ευχάριστο στενάχωρο.
0: Τι.
1: Έφυγε και δεύτερο κλόουν από την Ελλάδα.
0: Ποιο.
1: Ο Αταμάν.
2: Το καλύτερο προπονητή σε Ευρωλίγκα το τελευταίο 10 ετών. Λέτε κλόουν.
1: Έχει δίκιο.
0: Πώ βλέπει την επιλογή του Πάου που πάει σε έναν Ιταλό προπονητή, το διάβασε καθόλου.
1: Κάτι διαφορετικό.
0: Βέβαια δεν έκανε καλή τελευταία χρονιά, αλλά είναι καλός, έχει καλό όνομα. Δεν έκανε τελευταία χρονιά στην Οσασούνα.
1: Αν το στηρίξουν βασικά, έτσι, με τις επιλογές που θα ζητήσει.
0: Ο Πάκ θα έχει πιο εύκολο δρόμο να το στηρίξει με την Ευρώπη, γιατί είναι ψιλοκαβατζωμένη η Ευρώπη του. Ο Παναθηναϊκός θα είναι δύσκολο να στηρίξει τον προπονητή.
1: Ποιο είναι ο Παναθηναϊκός?
0: Το Δανό.
2: Που ήταν Κοπενχάγη και τέτοια, πώς το λένε πριν.
0: Νίσπρουκ, Νίσμπουκ.
1: Νίσμπουκ.
2: Έκλεισε τον Καμαρά στο κέντρο που είναι 93.
1: 93 τι είπε.
2: 1-93.
1: Α, 1-93.
0: Το βασικό είναι ότι αρχίζει και διώχνει όπως είπαμε την επόμενη εκπομπή τη Άρα και
1: ναι, είχε πάλι καλά.
2: Αυτό ήταν και ο Σιώπης, φαντάζεσαι να ήταν ο αντικαταστάτης του Σιώπης. Να βγάζει τον 1,93 και να μπαίνει μέσα ένα 53.
1: Πόσο είναι το πόδι του.
2: Και θα πάει Τουρκία αυτό, έχει ωραίο όνομα στην Τουρκία. Κρίμα. Και ο Άριστον θέλει, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Μπουχαλάκης πήγε ομάδα.
2: Ο Μπουχαλάκης πήγε όφη.
1: Όφη. Πάλι καλά.
2: Θα παίξει και Ευρώπη.
1: Ούτε με αυτό χαίρεσε που έφυγε.
2: Εγώ χαίρομαι που έφυγε, σου είχα πει ότι είναι ωραίος παίχτης, αλλά δεν μπορεί να παίξει μόνος του τη θέση αυτή έτσι όπως έπαιζε στον Πανετολικό του Αναστασίου.
1: Ναι.
2: Για μένα, εφόσον από ό,τι φαίνεται μένει ο Αναστασίου, που μπορεί να γίνει και παράγοντας όπως δήλωσε από ό,τι φαίνεται, γιατί ακούγονται πολλά κατά στο Αγρίνιο, αλλά κανείς δεν ανακοινώνει τίποτα.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό.
2: Και διάβασα σήμερα ένα καινούριο άρθρο που λέει ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα χωρίς να διευκρινίζουν τι και θα ανακοινωθούν όλα στο τέλος του μήνα. Είτε λέγεται αποχωρήσει, είτε λέγεται νέοι παίχτες, είτε λέγονται ανακοινώσει, είτε λέγεται διοικητικά, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Φίλε, δεν είναι, είναι αυτή η αβεβαιότητα. Έχουμε συνηθίσει εμείς πανετολικοί.
1: Βρέγε για συγκεκριμένο θέμα, για τον Αναστασίου, εγώ λέω. Πώς
2: αν ο Αναστασίου έμενε τεχνικός διευθυντής όπως είχε πάει στην Ομόνια, αφού πήγε σαν προπονητής και έφυγε και ανέβαλε ρόλο, ρε φίλε με τα χίλια. Ο τύπος έχει γνώσεις, είχε πάει εξωτερικό και αυτά. Εγώ έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν μου αρέσει η διαχείρισή του με στο ματς. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται πιστεύω στους παίχτες, άστο να είναι παράγοντας όπως και ο ίδιος θέλει το δήλωσε συνέντευξη τώρα μέσα στην εβδομάδα. Ότι αν πάταγα ένα κουμπί θα ήθελα να είμαι παράγοντας. Με μεγάλη μας χαρά. Ακούγεται ένα κρυπιακό ότι έχει φέρει ένα κυπριακό φαντ. Άρα Μαγρίνιο. Ναι.
0: Μάλλον το πάτησε το κόκκινο κουμπί.
2: Ναι. Είναι που έλεγα εγώ του χρόνου που πάμε πίτα. Εντάξει, θα πάμε παρά χρόνο, δεν πειράζει.
1: Καλά, εντάξει, πάμε, γιατί.
2: Α δούμε.
1: Πάμε και το χρόνο.
2: Πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι, εγώ θέλω να πω πάντως κάτι που κάνανε οι
0: Αργεντίνοι.
2: Οι Αργεντίνοι και ήταν τρομερό.
1: Τι.
2: Βλέπω και την ώρα, κύριε, προσπαθώ να μην χάσει τραγούδια. Πάλι μα πάει στα νεύρα.
0: Όχι.
2: Λοιπόν.
1: Έχει δάμε γκρίνια, ναι.
2: Απαγορεύσανε το ταξίδι σε 13.000 πατεράδες, δεν τους αφήσαν να ταξιδέψουν δηλαδή στο αεροδρόμιο, οι οποίοι χρωστάνε διατροφή για το παιδί τους που έχει ορίσει το δικαστήριο.
1: Ρε,
2: λόγω
1: τους.
2: Μουντιάλ, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Μπράβο τους! Τρομερό!
2: Απίστευτη σκέψη εντωμεταξύ, ε! Ξέρεις, άντρα σου λέει, είναι, είσαι πορωμένος Αργεντινή, θες να φας γιατί Αργεντινή, ξέρεις πως είναι και με την ειδικά ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας. Τέλεια. Όποιος χρωστάει διατροφή, Πόσοι εξοφλήσανε, ρε φίλε.
0: Τι εξοφλήσανε.
2: Πόσοι θα εξοφλήσανε γιατί θα θέλανε να πάνε. Μπορεί να είχαν πάρει εισιτήρια και να μην το ξέρανε. Πόσοι θα χρωστάνε πόσα λεφτά. Και... πάρε τα όλα μαζεμένα, φεύγω. Πάρε τηλέφωνο στο δικαστήριο και πες ότι θα έχω δώσει.
1: Τι τέλειο, ρε.
2: Φίλε, πανέξυπνη ιδέα.
0: Πανέξυπνη ιδέα μπορούσε να κάνει και το άλλο βέβαια. Γιατί υπάρχει οικονομική στενότητα για την υπόσχεση στην Ελλάδα.
2: Ήταν απότομο για να ξέρει. Ήταν απότομο για να μην ακουστεί.
0: Όχι, στην Ελλάδα μπορούσαν απλά να πληρώσουν αυτή τη διατροφή να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε. Μπορεί να δυσκολεύεται ο άνθρωπο. Μην το ξέρει του πατέρα που δεν μπορεί. Η ζωή είναι ακριβή.
2: Μα η λογική ήταν ότι έχει λεφτά να πα στην Αμερική να δει το Μουντιάλ, έχει κλείσει εισιτήριο γιατί το κάνανε τελευταία στιγμή. Ενώ χρωστά διατροφή.
0: Εντάξει, τόσο είναι από μόνο μήνα.
2: Βάλε τραγούδι.
1: Κλείστε τώρα γιατί μαζεύει.
0: Έρχεται η Αργεντινή Μουντιάλ. Συναυλιακό τραγούδι το επόμενο. Καλοκαιρινό συναυλιακό τραγούδι.

0: μουσικές μου, γιατί τα κόβεις.
1: Είναι από τις λίγες φορές που ακούσαμε το πιο τραγούδι, αυτό είπα. Λοιπόν, να δεις τι παίζει τώρα. Όταν εγώ σας μιλάω σε εκπομπές εδώ πέρα για λεφτά που θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει, δεν μ' ακούτε. Εσωρουχάκια. Εσωρουχάκια, ποδαράκια και τέτοια πράγματα. Βρέθηκε, έπιασε κάμερα άνθρωπο, φύλαθρο του Μεξικό, μεγάλης ηλικίας, να έχει κάνει zoom με το κινητό του στα πόδια κοπέλας που ήταν όρθια μπροστά του, η οποία ήταν παντοφλίτσα.
2: Και τι το...
1: Τα λέω εγώ. Είναι μεγάλο, μεγάλο κομμάτι που μπορούμε να πάρουμε από εκείνη την πίτα. Για να δούμε. Έρχονται και άλλες ιδέες.
0: Φοβόπιτα.
2: Κακό. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, αυτός θα πουλήσει τις φωτογραφίες. Θα πουλήσει τις φωτογραφίες.
1: Για προσωπική χρήση. Και εδώ, στην ιστορία τώρα με το Μεξικό, να κολλήσω ζευγάρι Αμερική, οι οποίοι, θυμάσαι άλλη ιστορία που είχαμε την παρομοία, ξεκινήσαν να ανεβάζουν στο OnlyFans μόνο πατούσες που ρίχνεις μέλι πάνω και το μέλι τσουλάει ουσιαστικά σιγά σιγά από τα δαχτυλάκια προς τα κάτω. Βγάζει αυτή τη στιγμή σχεδόν μέσω όρο $250 αναφωτογραφία.
0: Μέλι στα πόδια.
1: Στις πατούσες συγκεκριμένα, ξεκινάς από τα δαχτυλάκια πάνω, έτσι όρθια
0: το
1: πατούσα.
0: Το ποσό το άφησα,
2: Ή θα σου λες κάτι για το ποσό.
0: Πήγε στην ποικιλία.
1: Ξεκινήσαμε να το κάνουμε για πλάκα, δεν πιστεύαμε ότι θα βγάλει.
0: Πάρει.
1: Και μέσα σε λίγες μέρες βγάζαμε $400 την ημέρα.
2: $400 την ημέρα.
1: Μέσα σε λίγες μέρες. Μετά, ένα απόγευμα βγάλαμε περισσότερες φωτογραφίες και φτάσαμε στα 800.
0: Ξέρουμε τι μέλη είναι.
1: Τώρα δεν αναφέρει πόσο έχουν φτάσει.
0: Δεν είναι μέλι θυμάρι, είναι μέλι ποδάρι.
2: Μπορείς να κλείσεις λίγο το μικρόφωνο του Άγγελου. Για λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις γιατί. Κάτι τέτοια. Τέσσερις μας ακούνε, θα φύγουν και αυτοί.
0: Γελάει και ο Μπομπ.
2: Ναι. Πάτρικ, Πάτρικ
0: ήταν. Πάτρικ ήταν, δεν τους ξέρω.
2: Είναι το επίπεδο πιο χαμηλό του Πάτρικ. Ρε Άγγελε. Αυτό με τις πατούσες πάντως έχει πολύ πέρασει τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Είναι γνωστοί οι πατουσάκηδες.
2: Εντάξει, πάντα υπήρχε αυτό. Αλλά...
0: Σου αρέσουν οι πατούσες. Θα το έλεγες άμα σου αρέσαν οι πατούσες.
2: Ναι, γιατί
0: το έλεγες.
2: Φυσικά.
0: Σ' αρέσουν οι πατούσες.
2: Μου αρέσουν οι πατούσες.
0: Οι δικές σου πατούσες ή αλλινό πατούσες.
2: Προτιμώ τις γυναικείες τις περιποιημένες.
0: Δύο πατουσάκηδες εδώ πέρα μέσα. Πραγματικά σου αρέσουν οι πατούσες.
1: Εντάξει, όχι. Ίσα ίσα που ξενερώνω με φτέρνα.
2: Ξενερώνεις.
1: Ξενερώ, πεθαίνω, ναι. Με δρόμο και φτέρνα συγκοινωνία επειδή είναι πολλά χρόνια. Κιτρινίλες γύρω γύρω, δηλαδή κάτσε καθάρισέ τη ρε παιδί μου, τέτοιο στυλ. Δεν μπορώ, πεθαίνω.
2: Είπαμε, γυναικείο περιποιημένο πόδι.
0: Εντάξει, οκ.
2: Μέχρι εκεί. Γιατί αλλιώς. Δεν του με αρέσει. Αυτά, καλά, εγώ αυτό το έχω σημειώσει, δεν υπάρχει λύση. Θα κάνουμε εισαγωγή σε αυτό. Πώς είναι η Αμερική?
0: 1-0 ακόμα.
2: Ακόμα.
0: Έκανε το cooling break γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη.
2: Αυτό τι, δηλαδή.
0: Το κάνει βέβαια
2: βέβαια. Νευριάζω τώρα με αυτό έτσι κάθε φορά.
0: Δεν είναι περιπροχή γαμάτου.
2: Στα 25 λεπτά cooling break.
0: Πες το κατευθείαν, διαφημιστικό break να τελειώνουμε. Δεν είναι κακό. Ένα λεπτάκι να πάρουν οδηγίες.
2: Όχι, κακό είναι.
0: Όχι, πες από την αρχή. Ότι όμως είναι αυτό. Όχι να. Είναι διπλό κακό έτσι να το πω έτσι.
2: Στο 25 λεπτό διάλειμμα. Στο ημίχρονο διάλειμμα. Στο 25 λεπτό μετά στο δεύτερο ημίχρονο πάλι διάλειμμα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τελικά θα γίνει το μεγάλο διάλειμμα που λένε τελικά.
1: Από την άλλη. Καταρχάς, εγώ φίλε συμπάσχω και λίγο με τον Βινίσιους.
2: Γιατί?
1: Που πήγαινε εμείς στο ημίχρονο και του είπαν πρέπει να κάνεις μια δήλωση και λέει δεν μιλάω, δεν θέλω να πω τίποτα. Λέει μπορεί να φας μπαν. Λέει δεν με νοιάζει, λέει θα το πληρώσω. Και στο τέλος του ματς τον ξαναφωνάζουνε, τον ρωτάει ο άλλος και τον ρωτάει κάτι και του λέει σε παρακαλώ να μας απαντήσει στα ισπανικά. Και λέει όχι, λέγω με τον Βραζιλία, θα μιλήσω πορτογαλικά άμα θέλετε.
2: Βραζί. Ναι, καλά έκανε.
1: Ωραίο.
2: Όχι, ωραίο, ναι.
1: Αρχίζω να βλέπω με άλλο μάτι. Για το ένα τέταρτο που το σκεφτόμουν. Έχει WiFi, θα συνδεθούμε σε 5 λεπτά στο επόμενο τραγούδι.
2: Σε εντάξει. Γυρνά λίγο τον μυστήρα.
0: Καλό.
2: Γιατί ακούγεται πάρα πολύ, λέει.
1: Στο μικρόφωνο.
0: Στο χαμηλό είναι.
2: Τι να πω.
0: Μιλάμε λίγο και δυνατά τότε, ρε παιδιά.
2: Φωνάζει, θα μας κλείσουν.
1: Λοιπόν, στο CBC που είναι όλοι θεοί εκεί πέρα, ανερικοί υπόλοιποι. Λοιπόν, είναι ένας δημοσιογράφος. Ο οποίος έκανε παρομοίωση ενός αμυντικού στο ποδόσφαιρο.
0: Συγγνώμη, ο Παγωτατζής μας βρίσκει μερακλείδες. Μάλλον όχι εμάς τους δύο, τους άλλους δύο. Τους πατουσάκηδες.
2: Α,
1: Καλησπέρα.
2: Ο Παγωτάτζης. Δικός μας ο Παγωτάτζης.
1: Για πάμε, ναι. Συγγνώμη. Λέει, το αμυντικός λέει, είναι λέει όπως είναι λέει στο σπίτι. Ότι έχεις τα παιδιά, λέει, τους φτιάχνεις άντρες, τους φτιάχνεις φαγητό, τους τα κάνεις όλα, πας στη δουλειά και το βράδυ λέει που κάθεσαι με τη γυναίκα στο κρεβάτι, λέει, σου φεύγει μια πορδούλα. Και ξαφνικά ακούς φωνές. Έτσι είναι λίγο αμυντικός. Λοιπόν, σου κάνει το καλύτερο μάτσι να κάνει ένα λάθος και ξαφνικά λέει να τον βρίζουν όλοι. Και να είναι ο χειρότερος στο παιχνίδι.
2: Εντάξει, καλά, δίκιο έχει αυτό.
1: Ωραία παρομοίωση.
2: Ναι, εντάξει, δίκιο έχει.
0: Όπως ο τερματοφύλακας, δηλαδή.
2: Αυτό είναι άδικο με τον τερματοφύλακα. Εντάξει, δηλαδή ο τερματοφύλακας θα κριθεί από μία φάση μόνο. Μπορεί να μην χρειαστεί να επέμβει πουθενά και να γίνει μία φάση να φάει ένα γκολ, να το πνίξει. Και να κριθεί.
1: Κάριο τελικό Champions League. Εγώ δεν έχω ζήσει κάτι σαν αυτό.
2: Αυτό καταστράφηκε.
1: Εγώ δεν έχω ξαναζήσει κάτι
2: σαν αυτό. Ο
1: οποίο έκανε λέει απίστευτη χρονιά. Πού είναι σε ποια ομάδα, πριν και ποτάχνει νομίζω.
0: Μισό λεπτό.
2: Αυτό και πέσει την Τουρκία μια εποχή.
1: Την Πεσίκτα νομίζω. Τώρα δεν θα
0: έχει απόλυτο δίκιο να ξέρει ότι ο Κάριο καταστράφηκε. Παίρνει γύρω στα 4-5 εκατομμύρια το χρόνο. Συγγνώμη. Έχει γυναίκα, γκουγκλάρετε, δεν χρειάζεται. Όσοι ξέρετε, δεν θα γκουγκλάρετε. Ντιλέτα Λεώτα.
2: Τι.
1: Ντιλέτα Λεώτα.
0: Για γκουγκλάρε. Εμείς ορθά γκουγκλάρω εγώ για σένα. Αλλά καταστράφηκε. Μισό λεπτό.
2: Καταστράφηκε στην Ντιλέτα Λεώτα.
0: Συγγνώμη.
2: Αυτή είναι ομάδα τώρα που είπε.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η γυναίκα του.
0: Ντιλέτα
1: Λεώτα.
0: Καλύτερο καταστράφηκε, Ευαγγέλη.
2: Όχι το παιδί, θα το λυπηθούμε, ρε φίλε.
0: Εσύ είπες ότι καταστράφηκε. Βαριά δήλωση.
2: Σάλκε λέει, ήτανε, ανέβηκαν.
0: Αλήθεια.
2: Σου λέω, εδώ έχουμε στο τριακόπλο περιστερίου εδώ πέρα.
0: Ρε φίλε.
1: Πολύ ελεύθερο χρόνο έχει καταλάβει.
2: Πολύ ελεύθερο χρόνο. Μάλλον δεν έχει σχολιάσει ακόμα η γυναίκα του.
0: Αλήθεια.
2: Τι ωραία.
1: Ή είναι σαν κάτι τύπου που μου λένε ότι γυρνάνε στη δουλειά και δεν θα μάξει μισά ώρα.
0: Έτσι όπως μιλάμε. Τώρα μιλάω λίγο να βγει το ανεμιστέ. Μιλήσε λίγο πιο δυνατά.
1: Έχει δίκιο. Στην αρχή ξεκινήσαμε πολύ ωριξάτη. Και τώρα πέσαμε.
2: Όχι, δεν φάγαμε.
0: Σα είπα να φάμε πριν τι 10.
1: Θα φάμε το παγωτό μετά, ρε. Θα δει, θα ξυπνήσουμε.
0: Εκεί πάει, θα λιώσουμε τελείω. Θα πέσουμε τον πάγα κοιμηθούμε.
2: Α, το παιδί να φάει. Τι φωνάζει.
0: Θα το πάρει σε μπόι, εντάξει.
2: Σωστό, είναι μικρό ακόμα. Α, το δάτο και του πέσε κάτι τίποτα. Δεν φαγεί.
1: Και επίση, εγώ συμπάσχω με του φίλου μα Σκοτσέζου.
0: Τι πάθανε.
2: Τι πάθανε αυτοί.
1: Στη Βοστόνη που σε ένα βράδυ σχεδόν τελειώσαν όλε τι μπύρε από όλα τα μαγαζιά.
2: Τι λε.
1: Και την άλλη μέρα δεν βρίσκανε μπύρε, κάνανε μπύρε παραγγελίε για να φέρουν νέε μπύρε στα μαγαζιά.
2: Τι λε. Πόση μπύρα.
0: Μίνι μάρκετ παπά. Δεν θα συνέβαινε ποτέ.
2: Εκεί είσαι.
0: Φέρε το γύρο στην Αθήνα.
2: Εκεί είσαι.
1: Το σπίτι δίπλα από οθήκη.
2: Ναι. Έλα, νομίζω είναι υπερβολικό.
1: Και βγάζανε κάποιους μαγαζάτες που λέει: Παιδιά, λέει, είμαστε 30 χρόνια λέει, σε αυτήν την περιοχή που έχουν το μαγαζί. Λέει: Δεν μας είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Η σχολιά πώς πήγε στο πρώτο μάτι, ήταν και χαρούμενοι, θυμάστε καθόλου. Σαν αθλητική εκπομπή που είμαστε.
2: Μόνο. Ας το πάνω μου, θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγα το πρωί εδώ με τον Αλγιάννη, τον Άγγελο, κάτι όταν πρώτο ήρθαμε, κάτι για κάποιες εκπομπές και μου λέει: Ναι, οι περισσότερες μουσικές μου λέει: Εσείς κάνετε μόνο αθλητική εκπομπή. Του λέω: Ακόμα αθλητική εκπομπή μας λέει.
0: Πάτε πώς, εντάξει. Η Σκωτία τι έγινε, μάθαμε για τη Σκωτία πώς πήγε.
2: Εγώ θα σου πω. Αιτή Σκωτία, 0-1.
1: Α, ναι, ήταν από Πιερό, το προσπάθησε.
2: Το πέθανε εκεί πέρα το.
0: Ο Πιερό θα γίνει πράκτορα στο FBI και θα κλαίτε μετά.
1: Σκέψου να παίζει όμως με Πιερό μπροστά, Γιώβιτς δεξιά, Βάργας αριστερά. Τριπλέτα.
2: Ποιο ακουμιόταν.
1: Ε?
2: Ποιο
1: θα αρνητικό θα
0: ήταν. Α απαντήσει ο ακροατή για να μην σχολιάσω εγώ. Προβληματική προαθλήτρια.
2: Προβληματική,
0: βέβαια.
2: Ναι.
0: Στημένη προαθλήτρια.
1: Στημένη από εδώ μέχρι απέναντι.
2: Πείτε κι άλλα.
0: Ο Πιερό στην ομάδα του.
1: Ο Πιερό θα βάλει 40 γκολ. Κανένα. Ενό πρωταθλήματο που δεν το θυμάται κανεί.
2: Σπυρό. Ο Κροατή λέει ότι. Να μην μιλάμε άσχημα για αυτόν, γιατί θα μα κλείσει και μόνο άμα κάνει ο Άγγελο εκπομπή, μόνο του θα ακούει. Επειδή το είπαμε τώρα.
1: Όλοι δρόμοι εκεί καταλήγουν.
0: Σα τα είπα πριν.
1: Εδώ και αν δηλώσει πριν ο Άγγελο, εγώ θα φύγω κάποια στιγμή, θα πάω στο CBS μαζί με τον Ανρία, θα κάνω εκπομπή. Και του λέγαμε, δεν μα πάρει μαζί και λέγει όχι.
0: Δεν είπα να σα πάρω μαζί.
2: Είπε να σπουλά για 3.000.
0: Δεν είπα να σα πουλάω. Άμα κάνω πρόταση μόνο για μένα, είπα εκείνη την ώρα.
2: Θα πα.
0: Εγώ είπα θα πάω. Εσύ είπα, η δημοκρατική χώρα έχουμε.
2: Και πάμε καλά. Δεν είμαστε ομάδα. Έτσι πουλά την ομάδα σου.
0: Μιλάμε για θέμα βιωσιμότητα, Βαγγέλη. Εγώ έχω τρία στόματα να θέψω. Εσύ δεν έχει κανένα. Εσύ είσαι το στόμα που το θρέφουν. Εγώ έχω τρία πίσω. Εσύ είσαι αυτό που το θρέφει ο πίσω. Είσαι ο μπροστά.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι επιχειρηματία. Γιατί μα πα τα νευρά. Δεν είναι επιχειρηματία.
2: Δεν
1: λέει τώρα άπλετε μπύρε, ελάτε γύρω στην Ελλάδα, μου διάλεγε.
2: Επιχειρηματία. Όποτε θέλει δεν έχει την προηγούμενη κουμπί. Κάθε 15, κάθε 16, κάθε
0: 16. Επιχειρηματία με Μητσοτάκι δεν ζούμε καλά.
2: Φορολογία, σας έχει πιθάνει.
0: Μας έχει αργάσει τώρα, άστο.
2: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Δούλεψε το καινούργιο που βγάλανε, το Shopping Pass, πώς το πάμε.
0: Πόσο κάνει,
1: Star, πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει. Το θέλει και με προφορά. Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Επόμενο τραγούδι.
2: Ναι, ναι.
0: Δίσκο.
2: Δίσκο.
1: Έτσι, καινούριο. Τι λογής έχεις κάνει σήμερα.
0: Χορευτικίες να μας ανεβάσουν. Λες, είμαστε στην πλάζ.

0: τις εκπομπές μας έχεις κάνει κάτι κόγκσες.
1: Μόνο εσένα δεν αρέσει. Πρώιμη πληρωμή η Αμερική, το πιάσαμε, εντάξει είμαστε.
2: Όχι.
1: Τι ωραία.
2: Το πιάσαμε.
1: Δεν
2: το πιάσαμε. Κασάουτ ενός.
1: Ποιος, εσύ μόνο κάνεις κασάουτ αυτή την παρέα.
0: Καλά, εντάξει.
3: Λοιπόν, αν και δεν μου αρέσει όσοι, να λέω ότι έχει εδώ μέσα.
2: Όσοι κάνουν cash-out έχουν λεφτά στο λογαριασμό του. Όσοι δεν κάνουν δεν έχουν σαν εσένα.
3: Δεν μου αρέσει να λέω τέτοια νέα εδώ μέσα, αλλά.
2: Επίσης τα τραγούδια μου είναι πάρα πολύ καλά. Χόρεψε ο κόσμος, μου στείλανε μηνύματα.
1: Σε επιστρέψω.
3: Η Σαμπαλένκα, έχουμε τον ήχο με τα τένις.
1: Η αγαπημένη μου.
2: Βέβαια.
3: Τον έχουμε ακόμα.
2: Η Σαμπαλένκα είναι αυτή με τα μπιμπίκια.
3: Ναι, αυτή που έχει παντρευτεί έναν Έλληνα.
2: Όχι τα μπιμπίκια στο πρόσωπο.
1: Δεν έχει κανένα μπιμπίκι.
3: Συγγνώμη, δεν παντρευτεί, ξέρεις.
1: Κανένα μπιμπίκι. Την ακολουθώ στο Instagram, στο TikTok. Σε ό,τι εφαρμογή έχει την ακολουθώ.
2: Σαμπαλένκα. Αρίνα Σαμπαλένκα. Με τα μπιμπίκια.
3: Μπράβο αυτό το τένις.
1: Τι λες, Ράγκη.
3: Λοιπόν,
0: έχει πιμπίκα στο πρόσωπο, έχει σημαδάκια.
3: Δήλωσε ότι όταν με πήρε η φίλη μου η Μπαντόσα ότι χώρισε με τον Τσιτσιπά, ούρλιαξα από χαρά.
1: Έλα, γιατί άραγε. Πιο τοξικό άνθρωπο δεν μπορεί να έχει βρει.
3: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορεί να εκφέρω γνώμη.
1: Αυτά που λένε, ρε παιδί μου.
3: Ούτε εγώ μπορώ να εκφέρω γνώμη.
2: Κατεστραμμένο πω και Τσιτσιπά.
1: Ε, τι είναι.
2: Α, εντάξει.
1: Επειδή μου κυκλοφορεί στο Μονακό με κάτι αμάξια του εκατομμυρίου. Τι. Ότι τι.
3: Ότι τι. Τι. Αυτά δεν πρέπει να βάλεις, Άγγελε. Α πούμε One τώρα καινούριο δίσκο τραγούδι. Ο άλλος θα πει.
2: Έχω δει με τη τσιπά μιλάω.
3: Θα το έλεγε. Δεν τη λιτώνα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σχολιάσουμε ένα άλλο θέμα.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
3: Κάποια στιγμή σήμερα μπήκα στο ίντερνετ και έτσι όπως σκρόλαρα. Λοιπόν,
1: τι έκανες.
3: Πήγα να καταπλώ το σουβλάκι μου.
1: Έβαλες γκολ, τι έκανε.
3: Σκρόλ. Λοιπόν, διάβαζα τίτλο άρθρου. Εκβίαζαν 50 μέρες τον 13χρονο για να πάρουν 370.000 ευρώ. Φοβόταν για τη ζωή τη δική του και των γονιών του.
1: 13χρονο, 300.
3: Για να του πάρουν, ναι. Ένας 34χρονος, ο οποίος προδόθηκε από τις αγορές που έκανε, ουσιαστικά λέει ότι εκβίαζε το παλικάρι αυτό με κάτι βεγγαλικά και κάτι τέτοια που είχε ασχοληθεί κάποια φορά, το φωνάξει αστυνομία και τέτοια πράγματα. Και αυτός έπαιρνε λεφτά που είχαν στο σπίτι και του τα έφερνε. Και όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις. Δεν μιλάμε για εξωτερικό.
1: Ποιος 13χρονος έχει 370.000 καλά.
3: Ποιο σπίτι έχει 370.000
1: στο Βόλο.
2: Στο Βόλο.
3: Και η γυναίκα του δήλωσε, η μάνα του.
2: Η μάνα
3: ότι είδαμε στην αρχή λέει, που λείπανε λέει, 70.000.
2: Απ' την γυναίκα του.
3: Δεν ξέραμε τι ήταν.
2: Όταν λέει ο Παπριδιανός στο 13χρονο.
3: Σπάστα, πάμε. Λοιπόν, δήλωσε η μάνα του στην αρχή, είδαμε ότι λείπανε
2: 70.000. Να βάλουμε ένα τώρα, ταιριάζει.
3: Αλλά δεν είδαμε λέει ότι. Ρωτήσαμε λέει γιατί δεν μας είπε κανείς ότι τα είχε πάρει.
1: Ναι.
3: Χαλαρά 70 χιλιαρικάκια.
1: Ναι.
3: Και δεν είχαμε λέει ίχνη παραβίασης. Μετά λέει είπαν άλλα 300 λέει, οπότε αρχίσαμε να ψηλιαζόμαστε κάτι. Εκεί τύπου μου λείπανε 5 ευρώ από το πορτοφόλι γιατί τα είχα υπολογίσει γιατί είχα να πληρώσω.
1: Αντίστοιχα σε εμάς.
3: Ναι. Και μετά γιατί μου λείπανε και το 20 που είχα.
1: Ναι. Τι έγινε. Κοίτα ρε, τι κάνουν τα παιδιά.
3: Ελάτε.
1: 300 χιλιαρικά.
3: Λοιπόν, ακροατής. Όταν ήμουν λέει παιδί, το όνειρό μου ήταν να παίξω σαν τον Ρονάλντο. Τελικά λέει, παίζει ο Ρονάλντο σαν εμένα.
2: Κόφτω να τον ακροατή.
1: Τι.
2: Ντροπή.
1: Αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια, τι λέμε.
1: Ούτε εμείς ο 5x5 δεν παίζουμε έτσι. Που δεν παίζουμε πλέον.
2: Εσύ μπορεί.
3: Έτσι είπε ο Ακροατή για ποιον, για τον Ρονάλντο.
1: Όχι, ο Ακροατή αυτό που είπε.
3: Α!
1: Και λέω.
3: Ο Ακροατή νόμιζα. Ο Ακροατή και αυτό.
2: Εσύ νόμιζα ότι μια έμοιαζε λίγο στον Ρονάλντο, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια.
1: Σε τι, στο μαλλί που
2: στατικότητα.
1: Στατικότητα. Είμαι σαν κόνο.
2: Νομίζω ότι έχει μείνει ακόμα τέρμα. Αλλά έχει μείνει μέσα.
3: Μα και ακουράσει τόσο πολύ το στο πρώτο μάτσο.
1: Αυτό τα δώσα όλα.
2: Έκανε την καλή τύπο και να μπει στην ομάδα στο Viber, λε όπου να μπω τώρα.
1: Και μετά σε 10. Τίποτα, έσβησα.
2: Και λέγαμε το Βαγγέλη, εγώ.
1: Ναι.
2: Και μετά δεν ήθελε κανείς.
1: Ναι.
3: Τα χειρονιά μας μπουζάκια θα σχολιάσουμε. Καλά. Που θα ανέβουν και φωτογραφία στις επόμενες μέρες.
1: Χορηγία από εμάς τους ίδιους τώρα.
3: Ναι. Χορηγός.
2: Να πούμε πράγμα ανοιγεί.
1: Ευχαριστούμε. Γιατί κάνουμε και τέτοια στους αυτούς μας. Δώρα ήταν.
3: Πες μας το νούμερο που επέλεξε για τη φανέλα σου.
1: Εμένα το νούμερο μου. Επειδή λέγομαι ταμείων.
3: Ναι.
1: Είναι το μείον με ένα δολάριο, ρε παιδί μου.
2: Χωρίς να είσαι ταμείον.
1: Δεν αυτό το μήνα είμαι συν και δολάριο.
2: Τα συν είσαι τώρα.

0: πρώτη φορά μου άρεσε το κατώ.
1: Ήταν καλό, ήταν καλό η αλήθεια είναι.
2: Εδώ άμα είσαι να είσαι πανιά θα ήσουν ο Τάισον.
1: Αυτό κάνεις
0: κακό, καταλαβαίνεις.
1: Στο πρώτο που λέει σταμάτα το.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί μοιάζει και στον Τάισον.
0: Στο Μάικ.
2: Ε, βέβαια.
0: Σε τι.
2: Τι έγινε πάλι.
1: Δεν μετά.
2: Πάλι ακράτη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, αυτό είναι δικό μου. Εσύ τι νούμερο επέλεξες, Βέρεσε.
2: Εγώ το αγαπημένο μου νούμερο 11, για ευνόητους λόγους, μην ξαναπώ και με πείτε γραφικότητα, το συνδυάσω με την ΑΕΚ. Το έκανα όπως θα το έκανα και στο μαγαζί, 11,11. Γιατί έτσι βγαίνει οι τιμές. Δεν έχετε κι άλλο σου λέει, βάλτε τόσο. Θέλει τακτική.
0: Θέλει μελέτη, θέλει μελέτη.
2: Έχει διαφημιστικό σχέδιο από πίσω.
0: Όπως και το στοίχημα θέλει μελέτη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: 11,11.
1: Σωστό, ωραίο.
0: Εσύ τρομοδία.
1: 2 επί χ. Το πήγα σε πράξη εγώ μαθηματική.
0: Δύο επί χ, τι είναι το 2. Το 2, εντάξει. Το χ.
1: Χέστη. Τι το έχω τον μελοδραματία. Να είναι γεμάτο γύρω μου σάρο.
0: Ελπίζω να μην τριτώσουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα τίποτα εδώ. Εκπομπή κάνε γλίτσα καθιστή.
0: Δεν έχουμε άλλου γι' αυτό.
1: Και κάνε τρεξιματάκι ευθεία μόνο, χωρίς πεζοδρόμια.
0: Ευθεία. Σε δρόμο εννοεί. Όχι, ρε, σε διάδρομο μόνο. Μην ρισκάρει τώρα.
1: Ξέρεις τι, θέλω ένα σχόλιο από σένα τώρα για τον ακροατή.
2: Μα είναι π2, δεν είναι διά.
1: Για την τρομερή περιοχή που μένετε.
0: Άκουσε τι είπε τώρα, άκουσε τι είπε.
1: Το άκουσα και κάνω ότι σου πάνε να αλλάξω συζήτηση.
0: Επειδή είναι διάδρομο, άκουσε τι είπε.
2: Θα πηγαίνει σε επίδρομο. Να το συνεχίσει.
0: Τραγικό. Τραγικό. Θα τρως, θα τρως μόλις τελειώνουν την εκπομπή, Αγγέλα.
1: Όχι, πού να φάμε το παγωτό. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και όχι ποτέ, μετά φοβάμαι τι μας έχει βάλει τώρα.
2: Για να δω. Ο Στίβος Παναθηναϊκού καλωσορίζει.
1: Γάβο πάλι.
2: Μία Γεωργιάδη. Βέβαια μου θυμίζει τον Άδωνη, η οποία σε ποιο άθλημα θα μας ενημερώσει ο παγωτατής σε λίγο.
0: Είναι.
2: Πώς είναι.
0: Μία είναι από την Ελλάδα. Ελληνοαμερικανίδα, τίποτα.
2: Ελληνοαμερικανίδα, ναι. Το ήξερε, την ξέρει.
0: Ακούσα την έχω.
2: Συγγνώμη.
1: Τι δίκαιο που είμαστε, Άγγελε.
2: Και παίζει ένα άθλημα το οποίο από τη φωτογραφία δεν καταλαβαίνει το άθλημα. Ακριβώ.
0: Α, αυτό πρέπει να είναι. Κάτσε γιατί έχω τα λόγια.
1: Στίβο είναι πάντω.
0: Στίβο, σίγουρα Στίβο.
2: Με το τέτοιο, τι είναι το παπουτσάκι αυτό το.
0: Αυτό είναι.
2: Τι είναι.
0: Αυτό. Πρέπει να είναι το τριπλούν.
2: Το τριπλούν, είναι Στίβο γενικά. Τι Στίβο. Ρε ακροατή, παγωτάζει. Ο Στίβο έχει τόσα γλύματα. Τι Στίβο σκέτο.
0: Σωστό. Πρέπει να δώσει.
1: Θα μπορεί να κάνει 360, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Σπάρταθλον σου, δεν ξέρω.
0: Επταθλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 16αθλον. Και δεν δώσε πόνο, ανεβαίνει.
0: Ό,τι υπάρχει, το βάζουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω μέσα από την εκπομπή να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια.
2: Δεν ξέρω το ίδιο. Απλά από το ταλέντο τη.
1: Στον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη.
2: Πόσε τετραετίε, πεντετήσει.
0: Να κάνω μια.
1: Στον Ισόβιο.
0: Ισόβιο δήμαρχο Περιστερίου.
1: Ο οποίο σε όλα τα σχολεία. Ανδρέα Παχατουρίδη. Σε όλα τα σχολεία που δίνανε πανελλήνιες. Πάρα πει τώρα, άλλος πάρει ατάκα. Σταμάτα. Μοίρασε νεράκια με το όνομά του, το σήμα της παράταξης, τα οποία γράφανε πάνω. Το έχεις. Καλή επιτυχία.
0: Και είναι ανεξάρτητος, δε. Ποια παράταξη. Α, και καλά,
1: το σήμα του, εντάξει. Ναι, ναι. Και το σήμα του όνομά του, τι. Δεν λέει κάτι άλλο.
2: Αν δεν είχε κάποιο
0: κόμμα. Παλιότερα ήταν με το κόμμα που κυβερνάει. Αλλά πολύ παλιότερα. Τώρα μιλάμε.
1: Αλήθεια όμως, ρε φίλε. Ξέρεις τι, ο τύπος είναι πανέξυπνος. Δηλαδή σου λέει ότι όλοι αυτοί στις επόμενες ψηφίζουν, ρε.
0: Σωστό.
2: Γιατί το γράψαν όμως.
0: Άκου. Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι χτύπα ξύλο να φύγει από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος να βγει άλλος δήμαρχος του Περιστέρη.
2: Θα βγαίνει πάντα, γι' αυτό γελάω τόση ώρα. Γιατί θα δώσω το όνομα σε Πανταχουρίδης. Θα βγαίνει πάντα. Ναι, συγγνώμη.
1: Έχουμε σχολεία για επιθετικό marketing.
2: Εγώ θα κάνω.
1: Λέει ότι ακούγομαι λίγο περίεργα εγώ, Αγγελέ.
2: Μάλλον είναι ότι μιλάς περίεργα.
0: Όχι,
2: για να δω εγώ. Τη μία για
1: την άλλη. Το μικρόφωνο, πάντως έχω καταπιεί την μπουκιά μου. Θα δείξει.
0: Τι.
1: Πολλά φιλιά στο Τσέστερ που μας μιλάνε για επιθετικό marketing. Ο Παχατουρίδης, να ξέρετε, και ο Τραμπ. Που θέλει να τυπώσει χαρτονομίσματα με τη φάτσα του πριν.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Πριν βγει.
0: Σίγουρα θα γίνει γι' αυτό.
2: 400 μέτρα με εμπόδια είναι το καλύτερο της άθλημα.
0: Άρα
2: απλά
0: κάνει...
2: το λέω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 21 χρονών, εντυπωσιακές επιδόσεις μέχρι τώρα στην καριέρα της.
0: Στα άλματα.
2: Στα άλματα, άλματα.
1: Στα άλματα.
2: Έλα, εδώ σε!
0: Αδερφέστε!
1: Καλύτερα τώρα, ευχαριστώ.
3: Ωχ, Παναγία.
0: MVP δήμαρχος. Αυτό είναι το μήνυμα που ήρθα από τον
4: Κωνσταντίνο. Πάει πολύ κοντά τον, βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Όχι, πα κοντά στο μικρόφωνο και ακούγεσαι, μικροφωνίζεις. Έχουν γίνει όλοι ειδικοί.
0: Ο ηχολήπτης σου λέει.
4: Παρακαλώ. Ναι, άμα επαληθεύσω τώρα το ότι όντως πάω πολύ κοντά, θα μου πούνε μετά στα λέω. Κατάλαβες το μήνυμα το συγκεκριμένο.
0: Γιατί μας
4: γίνεται. Πρέπει να βρούμε ότι έφταιγε ο ήχος από μια ρύθμισή σου.
2: Ακούνε ραδιόφωνο και νομίζω ότι ξέρουν από ραδιόφωνο όλοι.
0: Σαν εμάς ο επαγγελματίας.
2: Τι γίνεται.
0: Κάτσε γιατί απαντώ στα μηνύματα του δήμαρχού μας.
4: Θέλω να σου πω μέχρι την ώρα καινούριο τρέν που βρήκα τύπησα που τρώει.
2: Ωραία.
0: Τι τρώει.
4: Τι τρώει. Τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Χαρτιαγία.
0: Ναι.
4: Σοβάδες. Σοβά.
0: Τις τριχόμπαλες.
4: Τριχόμπαλες. Μπράβο, ναι.
3: Τα νύχια.
4: Αυτό.
2: Νύχια ποδιών.
4: Τα νύχια ήταν, ναι. Εντάξει, πω ιδέα αυτό. Αλμυρά νύχια ποδιών. Υπενθυμίζω.
2: Solid caramel νύχια. Και τα βάζει για ψυγείο, θυμάμαι, είχαμε πει εκείνη.
4: Εδώ έχουμε και συγκεκριμένη εταιρεία, να ξέρεις.
2: Τι εταιρεία.
4: Ρε παιδί μου, εσύ να σ' αρέσει το σουβλάκι. Τρώω, ας πούμε, από ένα συγκεκριμένο σουβλατζίδικο.
2: Ναι.
4: Μπορεί να μην σ' αρέσει από άλλο.
2: Ναι.
4: Και εδώ η συγκεκριμένη κυρία τρώει την συγκεκριμένη εταιρεία αυτό που τρώει.
0: Μπορώ να την πω. Δεν μπορώ να
4: πω. Τι.
0: Μην πούμε την εταιρεία.
4: Χορηγός, ρε.
2: Χορηγός.
0: Α, θα μας χορηγήσει.
4: Ναι, ρε, Johnson, ρε.
0: Johnson.
4: Johnson Baby Founder.
2: Τι είπε.
0: Αυτή η Johnson είναι αθέα από αυτές τις γνωστές οικογενείες που λένε οικογένεια Johnson που είναι.
4: Έχει υπολογίσει ότι έχει καλά στα τελευταία 15 χρόνια κοντά στις 20.000 λίρες.
0: 20.000 λίρες.
4: Αγγλία.
0: Για να τρώει τι σαμπουάν.
4: Για να τρώει baby powder, πούδρα αγόρι μου. Baby powder.
2: Πούδρα.
0: Τι να σου πούδρα.
4: Πούδρα, ρε.
0: Στα πουπουδάκια.
2: Ναι, ναι. Τάλκ.
0: Στα μωράκια.
2: Τάλκ. Και τώρα, αν βάλει το μαγιό σου και πειράξει τα δύο πρώτα μπάνια, μπορεί να βάλει φάι. Δεν είναι κακό.
0: Άμα συγκαώ.
2: Ναι.
0: Α, οκ.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που τρώει. Το βάζει σε μπουγάτσα.
4: Σκέψτε.
2: Δεν το καταλάβει. Απ' την ζάχαρη άχνη. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Τι λες μου.
4: Θα σου κάνει λίγο πιο bitter γεύση από τα ρε.
2: Ναι,
4: δεν
2: σου κάνει.
4: Κατάς δεν σου βγάζει αυτή τη γλύκα.
0: Bitter.
2: Bitter, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Σοκολάτη bitter.
4: Πες να μας φάνε, ξέρετε, για τον δήμαρχο, λίγο προσοχή στο τι λέμε.
0: Ναι, προσοχή λίγο στο δήμαρχο, γιατί εγώ στέλνω.
2: Τι είναι, τόσο περιστέριο ότι έχουμε ακροατές.
4: Ναι,
2: έχεις μεγάλο ρεύμα σε περιστέρι. Μήπως είσαι για τον επόμενο δήμαρχο να σε έχουμε υπόψη.
0: Μου είχε κάνει πρόταση.
2: Ποιος?
0: Να κατέβω μαζί του.
2: Ναι.
0: Σαν δημοτικό συμβούλο και δημοτικό του Παγκή.
4: Δεν έχω πάρα πολλού γνωστού δημοτικού συμβούλου. Σε μένα 200 άτομα.
2: Έλατε, έλατε.
4: Χωρίς να υπολογίζω τα social.
0: Ναι. Αλλά είχα πει όχι.
2: Καλά έκανε.
0: Γιατί το παρελθόν του για μένα μετράει.
4: Άκυλε πάει 11 ώρα. Μου συνέβη τραγουδί.
2: Να δω.
4: Αν είσαι το προηγούμενο όμω, πρέπει να μην το βάλουμε καθόλου.
2: Όχι, όχι, είναι ωραίο, ξένο.
4: Ξένος.
2: Σ' αρέσουν τα ξένα.
4: Εσύ.
2: Ρε παίζω φοβερή μπάλα σήμερα. Άρα.
0: Ο καλύτερος.
2: Επόμενο τραγούδι.
0: Ο καλύτερος δήμαρχος.

0: do something.
1: Τρομερές αλλαγές σήμερα. Τρομερές αλλαγές.
2: Μα σηκώνει την καρέκλα όλη την ώρα, βέβαια.
1: Εσύ ανοίγεις το παγωτό του παγωτατζή τώρα, γι' αυτό έτσι στο μικρόφωνο δίπλα.
2: Cookies και brownies μαζί.
3: Εγώ τι πήρα.
2: Dubai.
3: Εγώ είμαι viral.
1: Viral.
3: Θα φάμε τώρα.
1: Όποιο θέλει τρώει, ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να μασάω και να μιλάω.
1: Εγώ έτσι θέλω να το αφήσω να ξεπαγώσω το λεπτάκι. Μ' αρέσει να είναι η φύτου λίγο πιο μαλακή.
3: Ναι. Κάτσε να μην ακούει το πρώτο.
1: Ναι, δεν θα ακουστεί καθόλου.
3: Έχουμε πολύ. Πω, τι έχει γίνει εδώ με τον Δήμαρχο. Μην ξέρω να πιάσουμε τον Δήμαρχο.
1: Συνεχίζουν, ε.
3: Ναι.
2: Δεν λέγαμε για τον ποδοσφαιριστή τον Μπαχατούρη, λέγαμε.
3: Ναι, ρε.
2: Να τον γυρίσουμε λίγο, να τον παλέσουμε.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ ένα άρθρο που μου στείλε στην εβδομάδα.
3: Εγώ.
1: Ναι, ένα τύπο ο οποίος λέει πλήρωσε για να νιώσει, λέει, σαν κεμπάπ.
3: Μ' άρεσε αυτό. Δεν είναι ωραίο όμως.
1: Πάνω σε ένα μεγάλο κρεβάτι είχαν βάλει ένα σαν πίτα. Ξάπλωσε αυτός μέσα και αρχίσαν να του ρίχνουν πάνω μαρούλια, κέτσαπ, 600 δολάρια.
3: Έδωσε 600 δολάρια για να τον κάνουν κεμπάπ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, βίτσια.
1: Κανονικά μαρούλια τέτοια και κυλιότανε μέσα στην πίτα. Εντάξει, να μου πεις από το να σου βγάζει περίεργα στον δρόμο και να κάνει τίποτα βλακή σε άλλους. Ας πάει σε ένα χώρο μέσα να τον κάνουν κεμπάπ.
3: Ναι. Α, μισό λεπτό. Τι ωραίο πάγο ήταν αυτό.
1: Μόνο ο παγωτατζής μπορεί να σου δώσει τέτοιες γεύσεις.
3: Ας πω κάτι. Γιατί δεν έχεις καλεσμένους ακόμα, Άγγελε.
1: Η SMM λέει ποιος θα φάει το παγωτό της.
3: Κανείς, θα το κρατήσουμε μέχρι.
1: Ναι.
2: Θα το κρατήσουμε. Μπορεί να περάσει όποια μέρα γυρίσει, όχι αυτή τη βδομάδα, γιατί δεν θα έρθει τη βδομάδα. Φαντάζομαι την παραεπόμενη από το μαγαζί να το πάρει το παγωτό της.
1: Τι είναι τώρα, όλοι τρωτέ.
3: Ναι, κάνουμε ένα τραγούδι ακόμα για να φάμε.
1: Όχι, θα μιλήσω εγώ. Περίμενε. Το έχουμε και σας έχω και ωραίο θέμα για να περνάει η ώρα. Περίμενα να το βρω. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μια λίστα με 10 πραγματάκια που μπορούμε να τα βρούμε. Και ήταν ωραίο θεματάκι.
3: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε σαν θέμα τα πιο θανατηφόρα ζώα στο ζωικό βασίλειο.
3: Το έχω. Είναι το στοιχείο μου, φίλε. Είναι το στοιχείο μου.
1: Άστε να πει ο Άγγλος κάτι.
3: Εντάξει, ναι, αλλά παίζεται εύκολα.
2: Δεν θα πω τα εύκολα.
3: Και γίνεται δύσκολα.
2: Θα σκεφτώ κάτι πιο ιδιαίτερο.
1: Ναι.
2: Θανατηφορά.
1: Ναι. Και θα σας λέω εγώ και πόσους σκοτώνονται περίπου το χρόνο από αυτά τα ζώα.
2: Πόσους σκοτώνουνε.
1: Πόσοι σκοτώνονται.
2: Κουνούπια.
1: Νούμερο 1. 725.000
3: να ξέρεις,
1: χρόνο.
3: Δεν περίμενα με τίποτα
1: νεκρή.
3: Να το πεις.
2: Αλήθεια.
3: Δεν περίμενα να το πεις με τίποτα.
2: Στο μυαλό μου πήγες τα κλασικά να πω ξέρεις που αγιοντάρι, αλλά λέω θα πω κάτι άλλο.
3: Δεν περίμενα να το πεις. Πραγματικά.
2: Κύπρο ανάμεσα στο κουνούπι και στην κατσαρίδα.
3: Έχεις ανέβει 10 επίπεδα τώρα. Έχεις ανέβει 10 επίπεδα.
2: Πω, είχα τόσο περιθώριο να ανέβεις άμα δεν ήμουν τόσο
3: ψηλά. Ακόμα έχεις πολύ.
2: Α, έχω. Να έχεις χαμηλά δηλαδή.
3: Όχι, έχω χαμηλά, αλλά εντάξει.
2: Έχεις πολλά επίπεδα δηλαδή.
3: Αυτό.
1: Είναι κανένα δύο μέσα εμένα που μου κάνουν μεγάλη εντύπωση.
2: Για να περίεργο. Για να πω μάλλον.
1: Πες. Βρήκες το νούμερο 1 τώρα, εντάξει. Με διαφορά κιόλας το νούμερο 1.
3: Σε φίδι, πήγαινε σε φίδι.
2: Φίδι, ναι, όντως, φίδια. Τα έχει αναμάρκα
3: πριν από
1: φίδια. Νούμερο 3, με συγχωρείτε, νούμερο 3. Στην ψησία, ναι.
3: Ανακόντα.
1: Νούμερο 3, φίδια, 138.000 το χρόνο πλάς.
2: Καχαρίας.
1: Όχι.
3: Ελουρουδί, πήγαινε σε ελουρουδί.
2: Δηλαδή.
3: Πάνθυρας. Τζάγκουαρ.
1: Κανένα από αυτά.
3: Τίγρης.
1: Κανένα από αυτά.
3: Τρεις τίγρες και τρεις τριλές.
1: Κάτι αράχνες έρχονται σε μηνύματα, ούτε. Μα θέλω να κάνεις φοβίες του τώρα.
3: Λοιπόν, είναι. Το έχω.
1: Πες το.
3: Είναι.
1: Ναι.
2: Ήλιανιά.
1: Όχι.
3: Καγκουρό.
1: Όχι, αυτοί πλακώνουν μόνο. Σας πάνω στο ξύλο και φεύγουν.
3: Γι' αυτό.
2: Υποπόταμος.
1: Νούμερο 10.
3: Ναι.
2: Κροκόδιλος.
1: Νούμερο 9. 1000 πλάς.
3: Κοίτα,
1: είναι κάποια η αλήθεια που δεν θα τα σκεφτείτε. Γιατί δεν είναι ότι σε σκοτώνουν απευθείας. Σε σκοτώνουν έμεσα.
3: Α, σκορπιός.
1: Όχι. Ο σκορπιός είναι σαν το φίδι, φίλε. Δηλητηριώδης, έτσι μπήσε, εντάξει. Και το φίδι έτσι σε σκοτώνει.
3: Αράχνη.
1: Και το είπαμε πριν από λίγο και είπαμε όχι.
3: Σε αυτήν την εκπομπή
2: μου. Καλά πολύ καιρό.
1: Π.χ. νούμερο 7, φανταστείτε, είναι τα σαλιγκάρια του νερού.
3: Δεν τα έχω δει αυτά.
1: Γιατί βγάζουν μια τοξίνη λέει, πάνω σε φύλλα, λέει, που πολλοί τα μαζεύουν και τα τρώνε.
3: Τα φύλλα.
1: Σε πολιτισμού φαντάζομαι, ναι, όχι στην Αθήνα, δεν βρει φύλλο πουθενά και σε κάτι στο ποτάμι μπαζώσαμε. Φαντάζομαι είναι στο νούμερο 7. Μετά είναι κάτι που είναι σαν το κουνούπι. Δηλαδή.
3: Μέλισσα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Σκνίπα.
1: Η μίγα τσετσέ.
3: Α, ναι, α, ναι.
1: Πάλι με μεταφορά βακτηρίων.
2: Ταραντούλα.
1: Όχι, είπαμε ράχνες, θα σου λέγανε, ναι, ρε. Είναι τέλος πάντων μετά ένα σκαθάρι, ένα σκουλίκι. Πώς το λέει, το σκαθάρι, Assassin.
2: Αυτό δεν ήταν το μικρό όνομα του παίκτη που παίζει στην Arsenal, του Ρώσου.
3: Αρσάμιν.
1: Σου προκαλεί καρδιακή προσβολή.
3: Αν ήμουν ζω, έτσι θα ήθελα να λεγόμουν.
2: Πώς, Αρσάμιν.
3: Assassin. Τι Αρσάμιν, Άγγελ. Πενταράς. Μικρός. Πεταρά.
1: Και μένουν δύο θέσει.
3: Ο μικρό μάγο, έτσι το λέγαμε.
1: Στην νούμερο 4 που μου φάνηκε πολύ περίεργο είναι τα σκυλιά. Ναι. Ατυχήματα με σκυλιά.
2: Δεν θα σου πειράζει το σχόλιο που είχαμε να κάνουμε.
1: Και νούμερο 2.
2: Οι γάτε.
1: Ο άνθρωπο.
2: Πονηρή ερώτηση.
1: Με μέσο όρο 475.000 θανάτου το χρόνο. Σκοτωμού μιλάμε πάντα, όχι θανάτου συλλογικού.
3: Ναι, okay.
2: Αυτό είναι για μένα.
3: Ναι, για σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίτα που σου πω το θέμα είναι ακριβώς για να φας το παγωτάκι σου. Ε, να πιεις για το νεράκι σου και τι άλλο θέλεις.
3: Ήταν αλυμπηρό.
2: Λίγο νερό ακόμα.
3: Ήταν αλυμπηρό το σουβλάκι, ε.
2: Όχι, όχι. Βλακιέστη.
3: Όχι, όχι.
2: Το σουβλάκι ήταν τόσο όσο.
3: Στο σπίτι εκεί πέρα.
1: Βαγγέλη, θα μου πείτε την προφορά σου. Πώς λέγεται το κόνσεπτ των νέων γονέων στο να αποκαλύψουν το φίλο του παιδιού.
3: Είναι. Είναι gender reveal.
1: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει να λέει.
2: Είναι προσφορά για την εκπομπή μας η προφορά. Προσφορά, προφορά. Όχι, αυτό δεν ήταν ακριβώς. Ήταν αλήθεια η προφορά σου.
1: Λοιπόν, υπάρχει τύπησα στην Αμερική που το πήγε, δεν μπορώ να πω μία κλάση, ούτε δύο βήματα.
2: 10 σκάλια κι αυτή πιο πάνω, όπως εγώ.
1: 30 σκάλια πιο πάνω.
3: Μία τάκα, μην νιώσεις τώρα μειονεκτικά επειδή είπα 10.
1: Η τύπησα έκανε σκέτο reveal. Ναι, βάλει λίγο, εντάξει. Έκανε σχέδιο reveal για να ανακοινώσει στους φίλους και στην οικογένειά της ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού.
3: Είχαν μαζευτεί κάποια δεκαετία.
1: Όχι, όχι, είχε μαζί δύο που τους είχε χωρίσει σε μπλε και κόκκινη ομάδα με κουστούμι κανονικά για να γίνει η ανακοίνωση μέσα από σπάσιμο μπαλονιών ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού.
3: Και αυτοί οι δύο περιμένανε.
1: Who's my baby daddy? Πες το, πες το, πες το.
3: Who's my baby daddy?
1: Έτσι.
3: Τι λες τώρα.
1: Φίλε,
3: και αυτοί οι δύο τώρα πανηγυρίζανε, αυτός που κέτσε πανηγύρισε.
1: Δεν δείχνει βιντεάκι τι γίνεται. Απλά τις παίξανε κιόλας.
3: Τις παίξανε σίγουρα, αλλά.
1: Ναι. Ή ο ένας μπορεί απλά να ανακουφίστηκε και να φύγει.
3: Ναι, εγώ αυτό θα μου.
1: Τώρα σε φωνάζει μια γυναίκα να σου πει θα κάνω reveal του Who's my baby daddy.
3: Δηλαδή είχαν βάλει το
1: κουτάκι. Και εσύ θα έλεγε ναι, μαχάρι να είμαι εγώ, ρε φίλε.
2: Για να μάθει να κάνω φραγκάτι μου, ρε. Για να είναι πειραγμένη.
1: Εντάξει, τα μπαλόνια δεν είναι τίποτα γκλαμουριές. Απλά τα βλέπω.
2: Και μετά σου λέει για ανισότητε των φίλων. Άντρα μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι.
1: Να είναι έγκυος δύο γυναίκες, πώς θα γίνει.
2: Αυτό σου λέω.
3: Τι εννοείς.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα. Α, να σου πω εγώ που κολλάει σε όταν που λες.
3: Όχι, θέλω να εκτεθεί λίγο.
1: Θα σου πω εγώ που κολλάει σε όταν που λες για να το βοηθήσω να εκτεθεί. Αν ανέβαζα εγώ τα πόδια μου που είχε τις τριχίτσες πάνω με μέλι να κυλάει προς τα κάτω, θα έβγαζα τα ίδια λεφτά που θα έβγαζε η Λιλέη Λότα, πώς τη λένε αυτή του Χάριους, αν το έκανε.
2: Όχι, αυτό λέω. Μα αυτό θέλω να τονίσω κι εγώ.
3: Τι θες να τονίσεις?
2: Πόσο ρηγμένος είναι ο αντρικός πληθυσμός, το αντρικό φύλλο.
1: Εδώ μας στέλνουν φωτογραφίες με τον Δήμαρχο.
3: Αν νόμιζα με τα πόδια.
2: Αλήθεια.
1: Το Βαγγέλη με τον Δήμαρχο.
2: Τι λέει,
1: μου πεις. Τι είναι, AI.
2: Ο Δήμαρχος, ο Βαγγέλης.
3: Εντάξει, φίλε.
1: Το χέρι φοράει νομίζω άλλο χρώμα κουστούμι. Δεν είναι πραγματική, ε. Θεός. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ακροατή για αυτή τη φωτογραφία. Είναι άλλη θετική.
2: Μια κομπή μόνο του έχει παρέα.
3: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο τύπο ο Παχατουρίδη. Δεν τον θυμόμουν.
3: Ναι, μπορώ να τον παρέα.
1: Σε ποια σειρά ήταν ο Παχατουρίδη, Γιάγκελε. Σε Ελλάδα
2: ήταν ο Παχατουρίδη. Ναι.
1: Στου Σαμάν. Μπράβο, ναι, ρε.
3: Εντάξει, ξεφτυλίστε με, ρε.
1: Μα λέει είσαι με τον Δήμαρχο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας που τραγούταν ο Δήμαρχος, είναι αυτός. Και θεωρείς ότι σε ξεφτυλίζουμε?
3: Όχι, δεν το θεωρώ. Μπορώ να απαντήσω ένα μήνυμα, συγγνώμη.
1: Ναι, κάνω διάρκεια διαλόγου.
2: Έλα. Με 3% μπαταρία θα βγει από τώρα την εκπομπή.
3: Τώρα το έχω φορτίσει ευτυχώς.
2: Α, ναι. Να πάμε σε επόμενο τραγουδάκι μέχρι να βρείτε θέμα.
3: Όχι, να φάτε... να απαντά και είμαι έτοιμος.
2: Α, εντάξει. Θα μας πει για τον Δήμαρχο πάλι.
3: Ο Δήμαρχος, να σας πω το εξής για να ξέρετε μια πληροφορία για το Περιστέρι. Ο Δήμαρχος μας έχει κάνει το Δήμο Περιστερίου τον δεύτερο πιο υπερχρεωμένο Δήμο στην Αττική. Πρώτος είναι η Γλυφάδα και μετά είμαστε εμείς. Και η Γλυφάδα πες πάει στο διάλογο και μια θάλασσα. Εμείς τι έχουμε.
2: Υπερχρεωμένο.
3: Ο δεύτερος πιο υπερχρεωμένος Δήμος.
2: Αυτό που λες είναι βαρύ πάλι. Πώς λες συνέχεια.
3: Στο Περιστέρι έχουν πολλούς
2: λες.
1: Για τον Περιστέρι λες. Εντάξει, μεγάλος Δήμος. Έχει κάνει πολλά έργα. Έπρεπε να δανειστεί και κάτι για τα κάνει.
2: Εσύ που τα πληρώνεις. Πληρώνεις τέλη.
3: Δεν πληρώνω. Τι είμαι, 5 χρονών.
2: Όχι, είσαι ο μπροστά, είπαμε. Το στόμα που το πληρώνουν.
3: Εντάξει, τώρα αυτή η φωτογραφία δεν θα ανέβει που με αγκαλιά μου.
2: Όχι, ρε, πας καλά.
1: Δεν την ανέβαζα, γιατί όχι.
3: Θα την ανέβαζε, ε.
1: Εννοείται. Αν περιμένω και κάτι άλλο που έρχεται, με έχουν ενημερώσει.
2: Ναι, έχουμε
1: και. Και μπορεί να είναι πιο ωραίο.
2: Με τη γυναίκα του Δημάρχου.
1: Υπάρχει. Θα σα δείξω
2: μια τόσο κίνητη κουβή.
1: Τόσο κίνητη φωτογραφία, δεν θέλω να μιλήσει κανένα.
2: Εντάξει. Να γελάσουμε μπορούμε.
1: Εννοείται, απλά δεν θέλω να μιλήσουμε για ευνόητου λόγου.
2: Όχι, ρε φίλε. Δεν το περίμενα αυτό.
3: Είναι Μερακλής ο Δήμαρχος.
2: Είναι Μερακλής.
1: Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά τον ακροατή.
3: Είναι Μερακλής ο
1: Δήμαρχος. Δεν μπορώ να το σχολιάσω.
2: Γενικά είστε Μερακλής ο Περιστέρι,
3: όπως βλέπω. Να ξέρεις ότι ο Δήμαρχος.
1: Του AI βέβαια, αλλά μας έφτιαξε τώρα εδώ τη διάθεση.
2: Ανέβασε την και να ξέρει ο κόσμος γιατί γελάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Κάτι είναι από πίσω παιδιά, οικογένειες και τέτοια.
2: Σωστά, σωστά, σωστά.
3: Καλά, έχουν βγει πολλές.
1: Δεν μ' αρέσουν.
2: Ωραία,
1: πάλι. Μια φωτογραφία, ρε φίλε. Ωραίο. Εσύ πρόσεχε το στόμα σου, ξαναπεί. Και τη δεύτερη εικόνα, Αγγέλη μου, την έστειλες έτσι εσύ.
2: Τι έστειλε.
1: Κάτι να αποθήκευσε το κινητό σου και μετά στείλει τη μου, στο είπα πριν.
2: Δεν το ξέρω, δεν ασχολήθηκα πάλι.
1: Σε όλο το link.
2: Δεν ξέρω, έτσι όσο πριν. Δεν ασχολήθηκα να το κατεβάσω.
1: Πριν σούπα, άλλαξε το.
2: Εντάξει, όταν μέχρι να το ανεβάσει το βρω, εγώ τα ρεβαίνω. Μισό λεπτό, θα το βρω.
1: Όση ώρα έχουμε χρόνο να περιορίσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε το επόμενο τραγούδι.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί βλέπω ότι.
3: Όχι, έγινε χαμός με μηνύματα τώρα. Γίνει να δούμε το. Εμένα και το Δήμαρχο. Και...
1: ο ακροατής πιστεύει ότι θα είναι ο επόμενος ο Δήμαρχος Περιστερίου. Εμείς θα στηρίξουμε να ξέρουμε την εκπομπή.
3: Εμένα.
1: Τον ακροατή.
2: Τον ακροατή, εσένα.
1: Εσύ άμα γίνεις δήμαρχος πρέπει να μετά προλαβαίνεις να είσαι μετά στην εκπομπή μας. Θα φύγει ο Άγγελος, θα φύγει, θα μείνει μετά μόνος μου.
3: Εσένα δεν θα αφήνω.
1: Ευχαριστώ Βαγγέλη.
3: Αλλά να ξέρεις.
1: Θα σας κάνω υπαίθριο στούντιο στην πλατεία Δημαρχείου να κάνετε εκπομπή.
3: Άντε γεια.
2: Άντε γεια. Εγώ φεύγω, δεν φεύγω.
1: Ήρθε η ώρα της αλλαγής μου φαίνεται στο Δήμο Περιστερίου. Εμείς τη ρίζουμε πως θα
3: στο πω. Βασίλη.
1: Βασίλη Παπαδουρίδη, το Βασίλειο Λόιντε λέμε επώνυμο. Το Βασίλειο να Κροατή θα πω εγώ επώνυμο. Έτσι θα είναι. Και θα γίνει πρόμο κανονικά.
2: Εγώ από το έρτο πριν δεν φεύγω.
1: Αν θέλετε να ζήσετε εποχές και θα παίζει το τραγούδι του Πασόκου, θα το έχουμε έτοιμο.
2: Ναι.
1: Τον ήλιο με το πράσινο τον ήλιο.
2: Αν πάμε στο φάκελο, εμείς θα το βρούμε. Ναι, άσο τώρα.
1: Τραγούδι.
2: Δεν ξέρω. Θα βάλουμε τραγούδι.
1: Θα

0: Μείνε μόνη σου. Δεν ξέρω τι λέει μετά.
1: Μπορώ να σου πω τη λέξη, αλλά δεν θα μας κόψουν.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Μπίπ και το αγόρι σου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και
0: έτσι
1: κάνει,
0: λέει.
1: Κάνει και έτσι στο βίντεο κλιπ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κατέβαζα μετά, είναι τόσο ισχυρό.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Α, εντάξει, και για σένα το κατέβαζα.
1: Το αφιερώσει.
2: Επίση, όταν καταλάβω γιατί SMM που λένε σφάγαμε το παγωτό, θέλει γνώση ότι ο Βαγγέλης δεν πρέπει να φάγει καν διατροφή και τέτοια.
1: Εντάξει,
2: είναι αυτό δεν είναι εδώ σήμερα, γιατί για το παγωτό λέει.
0: Εντάξει τώρα, άλλο το ενδιαφέρον. Άλλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι, ενδιαφέρεται να μην ξεφύγω ότι.
0: Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται, λέει μια παροιμία.
1: Ναι, έτσι είναι η παροιμία.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Το ξέρα.
0: Αγάλι, αγάλι, γίνεται.
2: Στο νέο φωτογραφείο που έχουμε φτιάξει. Τι να δει να και μου απαντάει. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Τι. Ότι δεν μας κατάλαβε.
0: Με μπλούζα κοιμάσαι σπίτι. Δεν σε έχει δει.
2: Να πούμε την αλήθεια, είμαστε εμείς το επόμενο καλοκαίρι.
1: Ή αυτό.
0: Το έχω πει 7.500 καλοκαίρι.
1: Και εγώ κάθε καλοκαίρι το
2: καλά, εγώ κάθε
0: καλοκαίρι.
2: Πρέπει να μεταφράσω τον προγούστη για να κάνω, ρε.
0: Το μόνο που κατάλαβα τη φωτογραφία είναι το μαλλί να ψάξω αυτά τα καλοκαίρια που περάσανε.
2: Ωραίο και αυτό το μαλλί το πέρα, λίγο πιο άσπρο, βέβαια, είναι ωραίο.
0: Ωραίο το άλλο που σου λέει Βαγγέλη.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Τη δήλωση Πιερό πριν που λέγαμε την είδε.
1: Ο Πιερό δεν ξέρω.
0: Έκανε δύο δηλώσει. Μία με το FBI.
2: Μπράβο, ναι,
0: αυτή που είναι για την εκπομπή μα. Και άλλη που δεν είναι την εκπομπή μα που λέει ότι η μάνα μου δεν έτρωγε για να μα ταΐσει και το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι για το λαό. Εντάξει. Πολύ δίκιο άνθρωπο.
2: Όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, θέλω να. Εγώ εκεί θα καταλήξω τώρα. Εσύ γιατί μα το πήρε σοβαρό.
0: Γιατί έκανε δύο δηλώσει τελευταίε μέρε και εντάξει. Εκεί που φτάσει το ποδόσφαιρο με αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ με τα συστήρια 1000 ευρώ, με τα cooling break και το ένα και το άλλο. Έχουμε ξεχάσει ότι είναι ένα λαϊκό άθλημα.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξεστηλίσει τώρα. Εντάξει.
0: Τώρα εντάξει. Αυτό δηλαδή θέλω να συνδυάσω εγώ, αλλά για το FBI δεν τον είχα κάνει πάντω.
1: Μη ναι, μόνοι σου. Μου κόλλησε τώρα. Το αγόρι σου.
0: Το ξαναβάλω το μετά.
1: Δεν ασχολούμαι καν. Ναι.
0: Που να έρθει μετά τι σου έχω.
1: Τι μου είχε.
0: Μου
1: είχε να κάνει.
0: Τι.
1: Τι.

0: είναι μόνος μαζί με τα γόρια σου, δεν ασχολούμαι καν. Δηλαδή τόσο υπεράνω, καταλαβες. Δεν ασχολούμαι καν.
1: Ναι, ναι, ξέρω, έχει πέσει χιλόπιτα και βράκα.
0: Έχω κλάψει. Πολλά βράδια, όχι ένα βράδυ. Όχι κι άλλο, μην ανεβάζεις. Κάνε με blog καλύτερα, γαμίτα, μην τα βλέπω.
1: Άμα ήθελες κάτι για story, αλλά δεν ανεβάζεις συγκεκριμένα τα γουδίστα, στον έβαζα το άλλο που λέει... Ναι, που λέει τώρα μόνο στα story μου.
0: Ναι,
1: αυτό, αλλά δεν
0: ωραίο και αυτό.
2: Εντάξει. Να πούμε ότι έβγαινε ένας μεγάλος DJ, ο οποίος διαβάσει ταξίδευση. Ξέρω, ο Βαγγέλης από αυτά. Ο Βαγγέλης θα το πει αυτό. Ο οποίος άμα σου βάλω τραγούδι, εντάξει μπορεί να το ξέρει, ο Βαγγέλης το ξέρει σίγουρα. Ο οποίος είχε κάνει και τρομερά έργα από πίσω, αλλά πείτε διαβάστε για να μην τα λέμε.
1: Τι είναι σε έργα από πίσω?
2: Βοήθεια προς άλλους DJ, μικρούς κόσμο και τέτοια. Όλοι με τρί.
1: Δεν μπορεί να με βοηθήσει, ρε γαμώτο.
2: Έπεσε το ελικόπτερο στη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Ακούω, το έχεις ακούσει σίγουρα.

0: Γι' αυτό ήθελα
1: πολύ μικρό, 34, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Έχουμε, ναι, αλλά σε λίγο θα χρειαστεί να φέρουμε την ιδέα που μας φέρει.
0: Τι να κάνουμε. Εμείς που φάγαμε θα πιούμε νερό, εσύ δεν άπιες.
2: Γιατί, τι είχε μέσα αυτό που
1: έφερε. Μια μπύρα μέσα.
3: Εγώ οδηγάω, μόνο εγώ οδηγάω.
2: Και εγώ οδηγάω. Και έχω πιει ήδη μια, δεν με σταματάνε τόσο δεύτερη.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να έχει θέμα σε προσωπικά. Με τη δεύτερη.
2: Επειδή μπορούν να πιάσουν, είναι τόσο γρήγορο.
1: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Έτσι.
1: Ο τρόπος που λέγεται στο μέτσι.
2: Στο μέτσι δικαίωμα.
0: Αφού θέλει να μαθαίνει τη δεύτερη, βάλε τρίτη.
1: Να πω και την άχρηστη πληροφορία τη εβδομάδα.
2: Άχρηστη.
1: Ναι.
2: Όχι, περίμενε. Γιατί.
0: Η άλλη θα είναι πολύ χρήσιμη μέχρι τώρα.
2: Μέχρι τώρα, ό,τι έχει πει, δεν είναι τίποτα άχρηστο.
1: Παιδί μου, εντάξει, μου αρέσει να ενημερώνομαι για πράγματα και καταστάσει γενικά. Και μέσα στην εβδομάδα διάβασα ότι ουσιαστικά οι γορίλες, εντάξει,
0: ναι,
1: πώς να το πω τώρα, κάνουν πριτσάκια σχεδόν ασταμάτητα.
2: Ναι.
1: Σχεδόν ασταμάτητα ουσιαστικά, λόγω της διατροφής τους και του συστήματός τους. Αλλά ασταμάτητα όμως, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή το Google αργότερα να το δω και όντως το διάβασα για αλλού.
0: Ναι, το θέλει το.
1: Χορηγός. Πώς σου φαινόταν αυτό. Γιατί έχει μια απόλαυση το να αερίζεις, έχει μια απόλαυση, κατάλαβες. Εκείνη την ώρα νιώθεις λίγο ξελαφρώνεις. Είναι όμως άσχημο να είσαι όλη την ώρα φουσκωμένος όταν πρέπει να ξελαφρώνεις.
2: Με τις μπανάνες γαμώ τη τρέλα μου.
1: Φίλοι και εσύ δεν είναι. Το αντικειμένο σκέφτεται, είναι. Το αντικειμένο σκέφτεται.
2: Φετική είναι. Πολύ φετική είναι, δεν κάνει καλό.
1: Τα λέμε αυτά χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει.
0: Φρώνε μόνο μπανάνες.
1: Όχι, βρε. Και φύλλα και μπαμπού.
2: Και καρότα, τρώνε ρε παιδί μου διάφορα. Τρώνε.
0: Εμένα οι συνδυασμοί που με πειράζουν. Μπορεί και αυτοί ο συνδυασμό σε ένα συγκεκριμένο να του πειράζει.
2: Σωστό.
0: Αλήθεια, δε.
2: Είδατε τώρα που πιάσαμε του γορίλε, είδατε το βίντεο που ένα γορίλα κάθεται σκεπτικό έτσι. Έτσι. Έχει πάρει έτσι ανθρώπινη στάση.
0: Δεν έχουμε live κάμερα, αλλά πέφτει.
2: Ναι, έχει ζήκιο.
0: Παρασύρει το Βαγγέλη γορίλα.
2: Το δίνω ναι. Έχει πάρει ανθρώπινη στάση, κάθεται σαν να κάθεται σε μια καρέκλα, κάθεται σε ένα βραχάκι. Σωστά, κάθεται έτσι σκυμμένο το κεφάλι κάτω και κουνάει το κεφάλι. Και λέει ο επιστάτης που ήταν στο ζωολογικό και που τέτοιο, τσακώθηκε με τη γυναίκα του, την γοριλίνα, και έχει πάει στο πεζούλιο εκεί πέρα και κάθεται έτσι με το κεφάλι κάτω.
0: Δηλαδή, ακόμα και σκέφτεται.
2: Ακόμα και εκεί.
0: Ή νιώθει.
2: Ακόμα και εκεί νιώθει άσχημα.
1: Το πιστήματα ρε φίλε τα ζώα, δεν είναι.
0: Ναι, διαφωνώ.
2: Πάλι ο άντρας την πληρώνει, Άγγελ, για σένα το είπα.
0: Γιατί εγώ.
2: Όχι πριν με την ισότητα και τα.
0: Πού το ξέρεις που ήταν η γοριλίνα που ήταν. Η γοριλίνα που ήταν, γιατί κάτσε αυτός που μπορεί να
2: σου έκανε τα νύχια της, τι να σου πω, πού ήταν.
0: Αυτή μπορεί να ήταν σε ένα άλλο παγκάκι και να κλαίγε. Ενώ αυτό ήταν μικρά και απλά σκληρό. Λέει τώρα, τι μάλλος αρκετά, ή δεν ήμουν πολύ σκληρός.
2: Αααα, σκληρός μπερεσές.
0: Γιατί, αμέσως δηλαδή. Ποτέ μην κρίνεις, άμα δεν ακούσεις τις δύο πλευρές. Βερεσές.
2: Τέλεια.
1: Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να πω ότι μπορεί να έχουμε τη δική της τελευταία εκπομπή.
2: Τι εννοείς?
1: Έχουμε δει, μας θέλουν μεταξύ από πίσω δυσανεξία, ευερεβέστητο έντερο.
0: Για το γορίλα.
1: Να το αναλύσουμε.
2: Για το γορίλα.
1: Ή για σένα. Να το ψάξεις δηλαδή. Είσαι άνω το 40 και κολονοσκόπηση, έχεις κάνει, το έχουν συζητήσει άλλοι, να το συζητήσουν.
0: Ούτε όμως το συζητάς δεν κάνω.
1: Το έχουν συζητήσει πολύ ωραία.
2: Τι εννοείς? Τα τρυπήματα.
1: Δεν ξέρεις ότι δίνει αίμα και μπορεί να λιποθυμήσει.
2: Αλήθεια λες, είσαι από αυτούς.
0: Αλήθεια.
2: Γιατί είναι εσύ?
0: Μου στέλνει τα μηνύματα ο Μητσοτάκης.
1: Λέγαμε να πάει να κάνεις τατουάζ και παίζει να φύγει μια τελεία, να ξέρεις. Ναι, στην πρώτη τελεία πρέπει να βάλει τα κλάματα και να φύγει. Καταρχάς, εγώ περιστατικό που πήγε να βγάλει δύο φρονιμίτες.
2: Και.
1: Σταμάτησε τον πρώτο, έφυγε και δεν ξέρω πήγε το δεύτερο. Δεν πρέπει να έχει πάει. Α, πήγε τελικά.
4: Όχι, δεν έχει πάει.
1: Δεν έχει πάει. Θα μας στείλει τώρα μήνυμα.
2: Εντάξει τώρα, είναι σαν να το βλέπω, άρχεται.
1: Έχουμε την νικήτρια. Την νικήτρια.
2: Ναι.
0: Φαγητού.
2: Τι. Φαγητού.
0: Τι είπα, κάτσε.
2: Τι φαγητού.
1: Άστον, δεν ξέρω και εγώ τι λέει.
2: Τι κάνεις ρε Άγγελε?
1: Μισό λεπτάκι να δω το μήνυμα που ήρθε.
0: Δεν σε ενοχλώ.
1: Θα λιποθυμούσα και θα έκλαιγα, παραδέχεται η SMM. Λοιπόν, κατά καιρούς αυτή την εκπομπή έχουμε πει για διάφορες κυρίες συνήθως, οι οποίες έχουν παντρευτεί με τον πύργο του Άιφελ, με κάγκελα, με φράχτες. Νομίζω όμως ότι μετά από τόσο καιρό έχουμε βρει την νικήτρια.
2: Πες το, δώσ' το.
1: Λοιπόν, θέλω να το ξεκινήσω να το βλέπω από την αρχή, γιατί έχει και ωραία συνέχεια μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει γυναίκα λοιπόν που παντρεύτηκε επίσημα ένα 300 ετών φάντασμα πειρατή.
2: Κάνε μια αναπαράσταση που να είναι ένα φάντασμα πειρατή.
0: Πώ να είναι ένα φάντασμα πειρατή.
2: Ελά, εσύ, έχει πολύ φαντασία.
0: Δεν ξέρω, να το σκεφτώ λίγο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, φάντασμα πειρατή.
1: Οι οποίε έδρε που έκανε. Το ότι κάνει ακόμα και σεξ μαζί του με την ενέργεια άμεσο των νεφάρων.
3: Εδώ. Να το φάντασμα πειρατή. Είναι φάντασμα, δεν φαίνεται.
1: Σου άξιζε. Ναι. Δήλωσε ακόμα και πως γίνεται, κάνει σεξ μαζί του στη μέσω της ενέργειάς του.
3: Αυτό δεν στο δείχνω.
1: Και πως βολεύουν σε κάποιες τάσεις περισσότερο.
3: Δεν στο δείχνω, όχι, όχι.
2: Κάνει μια παράσταση.
1: Η ίδια δηλώνει μάγισσα, να ξέρετε.
2: Τι θα ήταν.
1: Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω.
2: Τι καθίσει.
1: Πως γνωριστήκατε.
4: ναι, αλλά
1: δεν στο δωμάτιο και ένιωσα την ενέργεια γύρω μου. Ήταν κάτι ασυνήθιστο για μένα, αλλά ξεκίνησα να το δουλεύω. Και σε ένα σημείο κατάλαβα ότι αυτή η ενέργεια θα μείνει 15 και θα είμαστε μαζί.
2: Εντάξει, ωραίο να βρει τον άνθρωπό σου. Έστω και έτσι.
4: Δεν είναι κακό.
1: Μπορεί να αλλάξει και η έκφραση. Ωραίο να βρει το φαντασμά σου.
4: Σωστό.
2: Μπορεί να βρει το φαντασμά σου, έστω και έτσι.
1: Γιατί επίση δεν είναι ωραίο να είμαστε όλοι ίδιοι.
2: Καλά, εννοείται ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και πρέπει να ενδιαφέρουμε κιόλα. Να υπάρχουν.
1: Να ψάξουμε αν υπάρχει στάση ότι κάνουν το πειρατικό.
2: Ευρωατρία.
1: Και τώρα θα μας πει για το χιλάκι ο Άγγελος. Βάζουν και ακούνε από πίσω τις μεταδόσεις του 2004. Το πειρατικό!
4: Εγώ θα έλεγα πελαγόταν ο Βουτσές από Ιταλία. Έχω και κόστερο, πάμε μια βόλτα. Γιατί αυτός είχε καράβι, πάμε μια βόλτα.
2: Καλύτερο του Σπύρου.
4: Ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι σωστό. Να δέχεις τα καλύτερα αστεία από σένα.
2: Σωστό.
4: Δεν είναι και πολύ συχνά πιο πολλά αστεία από μένα.
1: Και επειδή, Άγγελε, αυτές είναι μουσικάρες. Περίμενε όμως, γιατί έχουμε τις διαφημίσεις στο μη premium YouTube.
4: 10 ευρώ και δεν τσιφούν, είναι το premium.
1: 10 ευρώ το Netflix, 10 ευρώ το Disney, 10 ευρώ το Spotify. Ναι, και εγώ δεν βγαίνω μετά
2: και... Δεν βγαίνω και δεν έχω να σου δώσω. Καταλάβες.
4: Τι είναι αυτό, τους πειράτες καρυβικής.
1: Εδώ παιδί.
2: Τι. Διώχτω να από εδώ πέρα, τον μιλάμε, εντάξει.
4: Τι είμαι εγώ, εμά. Σαν τη Σαρά και τη Μάρα κολουθάω το κύμα να δω τι
1: κάνει. Δεν έχει δει πειρατέ κρεβική.
4: Όχι.
2: Ρε, πα καλά.
1: Υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει δει πειρατέ κρεβική. Άρθρο των αθλητιών έχει δει.
4: Ναι, το ένα.
5: Α. Μόνο.
4: Και το δύο νομίζω.
2: Και άλλο ένα έχει δει.
1: Δε αλλά και τρία χόμπιτ.
4: Χόμπιτ δεν βλέπω. Όταν τα πλατιάζουν απαξιό. Του γράφω.
1: Δεν το πλατιάζουν άλλη ιστορία. Καλύτερα γραφικά γιατί μετά από 10 χρόνια. Έχει
4: βγάλει εκατομμύρια στι πλάτε μα. Όχι. Βγάλει μια ταινία, μπράβο σα, συμπληρώσαμε για σα.
1: Game of Thrones έχει δει.
4: Όχι.
2: Φιλαράκια.
4: Δεν μου πολύ αρέσουν, έχω δει λίγα, αλλά δεν
2: μου πολύ αρέσουν. Να το πιάσω τώρα.
4: Δεν μου πολύ αρέσουν, όμως το έχω κάνει προσπάθεια.
2: Doctor House.
4: Ναι, έχω δει.
1: How I Met Your Mother.
2: 13 σεζόν.
4: Όχι, με κούρασε.
2: 13 σεζόν Doctor House.
4: Αλήθεια.
2: Ναι.
4: Θα δω 13 μένταλιστρε, πώς έχει.
1: Όλοι αυτό λένε, δεν γίνεται άνθρωπος να μην έχει δει τους κρατήσεις
2: χαρακτικής. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ο Άρχοντας είναι κάτι πιο περίεργο. Εμένα μαζί το Star Wars και αυτά. Οι πειρατές αρέσει όλους, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται.
1: Πειρατές είναι, όλοι μεγαλώσαν παιδάκια πειρατές. Τόρι ωραίο είναι, δεν είναι ούτε πολύ φαντασία ούτε τέτοιο. Τι γίνεται να μην έχει την πειρατέ σχέση.
4: Παλαιονεοδημοκράτε κλέφτε, έχω να σα πω. Ξέρω ότι οι πειρατέ που κλέβουν τα λεφτά του κόσμου. Όχι.
2: Τι κλέβανε λεφτά.
4: Έτσι είναι οι πειρατέ. Κλέφτε. Όχι.
2: Βρίσκανε
4: λεφτά. Δεν μ' αρέσει το οποίο είναι ο πρωταγωνιστή. Δεν μ' αρέσει το Τζονιντέπ.
2: Γιατί επειδή είναι όμορφο.
1: Στο ρόλο
2: του Τζονιντέπ. Δεν σου είχε πει η γυναίκα σου τη αρέσει
4: για αυτό. Όχι, καλά είμαι. Την άκλαση είναι μπροστά από τον Τζονιντέπ.
2: Έλα μπρο.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει γυναίκα που να μην τη αρέσει τα ντουζένια του Τζονιντέπ.
4: Α, νομίζω ότι άρεξε για μένα. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην τη αρέσει ο
1: Τζονιντέπ. Επίση έχουμε πει να προσπαθήσουμε να κρατάμε λίγο χαμηλά το πολιτικό. Προφίλ και κάποια περίεργα πράγματα για πολλούς λόγους. Χάρι Πότερ.
4: Όχι.
2: Τι να. Ρε, δεν είναι αδερφό σου.
5: Καλά, Χάρι Πότερ δεν είναι μ' άρεσε.
2: Πολύ διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό για τότε που είχε βγει.
5: Το
2: Χάρι Πότερ. Τι έχει δει, ρε Άγγελε.
4: Όχι.
2: Με το Βουτσά δεν είσαι γιατί μόνο.
4: Να τι θεωρεί ελληνικέ.
1: Από ξένε. Καμία. Έχω προσπαθήσει κάποιες φορές και εγώ σαν πιτσιρικά, αλλά δεν. Αν και σου αν λέω εμένα η ταινία που μου έχει μείνει σαν πιτσιρικά και κάποια στιγμή θα τη βάλω να τη δώσει σειρά. Είναι τα Blade.
4: Τα έχω δει.
1: Είναι το πρώτο
4: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
1: μέλη. Δηλαδή τότε ανοίγαμε τηλεόραση και ό,τι έπαιζε.
4: Ναι, αλλά και σινεμά, δηλαδή δεν πήγαινα να δω τώρα αυτό. Πήγαινα να δω κάτι που πήγα να δω σινεμά. Δεν θυμάμαι τώρα. Γίναμε σινεμά, τι βλέπαμε.
1: Σινεμά, εγώ πήγα τελευταία.
2: Τι είδε.
1: Μανταλόνια και Γκρόγκου.
4: Δεν του ξέρω.
1: Star Wars.
2: Α, εντάξει, δεν βλέπω πια.
4: Να. Ναι, ναι. Όχι, όσο κόσμο έχει Star Wars.
1: Όχι, δεν ξέρω. Star Wars. Δεν είπα κάτι για το Star Wars. Δεν έχω δει, δεν έχω δει, δεν μ' αρέσει. Το προσπάθησα, δεν μ' άρεσε.
4: Star Trek.
1: Το Star Trek. Οι τελευταίες μία-δύο ταινίες μου άρεσαν, οι παλιές. Παρά ήταν τα γραφικά για να το παρακολουθήσω και να μείνω. Δεν μπορούσα.
4: Τώρα πάω
1: να
4: δω το History 5.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται και εγώ αυτό. Εννοείται.
2: Σκέρι μου, βιλέει απάτη,
1: Εντάξει, να λέω ότι πα να περιμένει να δει.
2: Ναι, σου
4: αυτά λέω παλιά. Έβλεπα.
1: Πώ να τα πει καλλιτεχνική εκπομπή.
6: πολύ έτσι.
7: Έβλεπα screen.
8: Έβλεπα μια στιγμή.
7: Ναι.
8: Πώς το λέγεται το άλλο με το Πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτά έβλεπα μία. Αυτά μου άρεσαν από παλιά έτσι με εγκλήματα, αστυνομία και τέτοια. Πώς λεγόταν αυτό με το Πέρυσι το καλοκαίρι. Ξέρω τι έκανε πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτά. Αυτά μου άρεσαν να βλέπω.
7: Εντάξει, ωραία, ναι.
8: Τώρα να βλέπω το ψέμα αν πετάει ο Δράκος και σιγάρε.
7: Και πετάει φωτική, τον εκπαιδεύει ο Δράκο.
6: Φαντασία λέγεται, δεν είναι ψέμα. Ξέρεις που πας να δεις ψέμα.
8: Προτιμώ να δω κοινόδοντα που είναι μέσα από τη ζωή.
6: Δεν ζεις με φαντασία.
8: Πώς το λένε τον σκηνοθέτη, δεν μου έρχεται. Λάθιμο παρά αυτά.
6: Δεν ζεις με φαντασία στη ζωή σου.
7: Βάλε φαντασία.
8: Αγαπημένη τραγουδίστρια. Είχα όλα τα CD.
7: Αλήθεια. Έχεις βάλει τώρα αυτή
6: την ώρα.
8: Όχι, όχι, δεν μπορώ να την άκουσα τώρα.
6: Ποια ήταν.
8: Συγκινούμε.
7: Αλήθεια.
8: Μαριάντα Πιερίδη.
6: X-Men δεν έχεις δει τα πρώτα ειδικά.
8: Τα πρώτα
6: και τέτοια.
8: Να βάλουμε το επόμενο τραγούδι.
9: Πάμε.
8: Πάμε.
7: Let's go.
8: Σηκωθείτε. Α, μετά.
9: Σηκωθείτε από την πάλι.

0: Θα πω ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Περιμένουμε.
0: Που προέκυψε μόλις.
1: Έξι
0: λεπτά.
1: Έχουμε λίγο μια αφιέρωση να κάνουμε.
0: Έχουμε ένα μήνυμα. Για πες. Πες καλησπέρα.
1: Πες.
0: Στο μικρόφωνο, ρε.
1: Στη μαμά.
0: Πες καλησπέρα.
1: Γιατί, ρε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, μην πεις.
0: 23 του μήνα.
1: Μαζί μας ο Άκης.
0: Η κούπα της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Θα είναι στο Αγρίνιο. Μην το ξέρετε. Ταξιδεύει το πρωτάθλημα, το βγάζει βόλτα. Εντάξει, λίγο γραφικό το παραδέχομαι, αλλά αθλητισμός, αυτό το ωραίο. Θα βγάλω φωτογραφία τα παιδάκια, εγώ θα πάω 26, νέα πέραμα θα πάμε εμείς με τον Άκη εδώ,
1: ναι,
0: απέναντί μου.
1: Ναι.
0: Στα Γιάννενα πήγαν πρώτες αντιδράσεις πριν κάποιες μέρες και μόλις τώρα, δεν έχει 10 λεπτά, ο παλιού του Πανετολικού ανέβασε και πανό για το Δήμαρχο, λέει, ότι είναι ενάντια που θα έρθω στην πλατεία του Αγρινίου το κύπελο της ΑΕΚ. Και δεν επιτρέψουν να γίνει η διοργάνωση αυτή, καταπάτηση του χώρου και κάτι τέτοιο.
1: Αυτά είναι κόμπλεξ.
0: Εύχομαι β' εθνική στο Πάντολ. Και στον Πασιάννα, από αγγέ να είναι. Το παίρνω πίσω γιατί είμαι από τα Ρήνιο περίπου.
1: Ναι, αλλά.
0: Εύχομαι, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν πάνε στο κύπο αυτή η έξι που βγάλει την ανακοίνωση.
1: Το αδερφάκι σου τώρα το σέβεσαι.
0: Θα πάρει πρωτάθλημα στη Βιατινή για να πάει.
1: Σιγά μην πάει. Αν πάει β' τώρα θα ξεμπερδέψει στη Δέλτα. Στη Δέλτα θα ξεμπερδέψει, αν υπάρχει ακόμα Δέλτα.
0: Αυτή είναι η παιδεία μας, εγώ να πω. Θα λέγα και το ίδιο, άμα ήταν και άλλα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι με ξέρεις εσύ, αγαπητέ.
1: Ξέρω και παιδιά.
0: Είναι κάτι που είναι εκτός νοοτροπίας μας, αλλά δεν είναι κακό.
1: Γιατί δεν υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ στο Αγρίνιο ή στις περιοχές.
0: Είναι κακό. Όταν βάζετε το καφέ τα παιδάκια, δηλαδή τα παιδάκια πάνε ακούσουν σε βάθος. Δεν
1: καταλαβαίνω, ρε φίλε.
0: Δεν είναι ευρωπαϊκό που πήγαν οι ΑΕΚ το βάθος στην Ελλάδα, ωραία και πολύ καλά κάνανε. Αλλά είναι πρωτάθλημα, εντάξει. Ενάντια σε όλους και σε όλα.
1: Έτσι, αυτό είναι το σωστό, εγώ μαζί σου.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Μπράβο. Μ' αρέσει. Είσαι ενάντια στη βία, το ξέρω.
1: Εννοείται, τι μου.
0: Για να δω λίγο αν έχουμε κανένα θεματάκι.
1: Σχόλιο με ακροατή.
0: Ναι, μ' αρέσει, για πες το.
1: Θα δουν πολλά τρόποι αυτοί, ρε, γι' αυτό δεν θέλουν.
0: Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Γιατί, συγγνώμη
1: τώρα. Τώρα που λέμε για το Πανετολικό,
0: ναι,
1: ο τραυματίας έχει εξαφανιστεί. Κρύβεται.
0: Όχι, κάνει ένα διάλειμμα, εντάξει.
1: Τώρα έτυχε.
0: Εντάξει. Για να δω λίγο αν έχει κανένα θέμα μας έχει στείλει. Συγγνώμη λίγο, να το πιάσουμε.
1: Τι.
0: Οπα, έχω μια φωτογραφία. Μας μια φωτογραφία.
1: Τι σου φύγει. Α, εντάξει.
0: Α, τι δεν ξέρω φωτογραφία.
1: Φτερνήσου το μικρόφωνο.
0: Έχουμε κανένα θέμα.
1: Θέμα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Έχει γυρνάσει αυτά τα θέματα που μας τα πήρε μαζί.
1: Όχι, ξέρεις τι να πούμε.
0: Για πες.
1: Για το επόμενο αγώνα του Μουντιάλ που δεν το έχουμε σχολιάσει.
0: Ποιος είναι επόμενο.
1: Βραδινό. Βραζιλία IT.
0: 71, 71 λεπτό, ακόμα 2-0 η Αμερική με την
1: Αυστραλία. Ήταν πρώιμη αυτό, το είπαμε. Πιάσαμε.
0: Εντάξει, οκ, εγώ πρέπει να το πω.
1: Έχουμε Σκωτία, Μαρόκο και Βραζιλία IT.
0: Έχουμε τον αγαπητό του φίλο, τον Άγγελο Αλιγιάννη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δύο τοστάκια και τρεις καφέδες στη Μύκονο κοστίζουν 73.000 ευρώ.
1: Όχι, ρε.
0: Ή 73 ευρώ, τι είναι αυτό.
1: Δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ.
0: Όχι, αφορά για πηγή της
2: ΕΜΕΣ. Ακούγοντας τα πάντα.
1: Σκωτία Μαρόκο και θα σχολιάσουμε λίγο.
0: Σκωτία Μαρόκο.
2: Θα ενημερώσω ότι σήμερα 9 ώρα το βράδυ έχουν συνέλευση οι φίλοι του Πανετολικού.
1: Α, τα ακουγές.
2: Δεν έχει πει καμία επίσημη δήλωση προς το παρόν.
0: Αφού αναρτήθηκε πανό. Αναρτήθηκε
2: πανό. Πανό, όπως είπες και εσύ, πρέπει να αναρτήθηκε από δύο και το κατεβάσανε. Άμα δεν βγει επίσημη ανακοίνωση από κάποιον σύνδεσμο ή σύλλογο, γιατί είμαστε από τους πιο φιλόξενους φιλάθλους και το γνωρίζετε αυτό.
0: Μπορώ να πω ένα νέο
2: που σου είπα ότι δεν θα γίνει.
0: Επί του πιεστηρίου. Επί του πιεστηρίου.
1: Ναι.
0: Ο Βάργα, δεν ξέρω αν σημαίνει μεταγραφή αυτό που θα πω.
1: Oh.
0: Είναι διακοπές στην Ήμπιζα με Σομποσλάι.
1: Οχ.
0: Νομίζω ότι ταιριάζει για αλλαγή Πινέδα Σομποσλάι. Δεν είχα πει πολύ οραστείο γι' αυτό.
1: Ισχύει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό.
0: Στην Ήμπιζα.
1: Μπράβο,
0: δεν το Βάργα. Το πιάνα μάγκα γι' αυτό.
1: Τι είναι στον έργο, αυτό σας έκανε μόνο.
0: Άσε ρε, μα έρχονται στην Αγία Πεπάτης.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Το μοναστήρι ήταν καλά. Αν πει θέλει να γιατί κάτι ακούω ότι υπογράφουν από εδώ από εκεί. Τέλο πάντων, για πες.
1: Τι λέει το παλικάρι.
0: Ποιο παλικάρι.
1: Ο αδερφός. Ο Βερσές, λέω.
0: Όχι, αδέρφια μου.
1: Θα σχολιάσει λίγο του δύο αγώνες του επόμενου.
0: Να δω λίγο γιατί με μπέρδεσαι. Μου πει κάτι για IT.
1: Βραζιλία, Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία IT.
0: Τι ώρα είναι για να δω αν θα του.
1: Μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο.
0: Σκωτία Μαρόκο διπλό. Μαρόκο.
1: Ωραίο.
0: Μαρόκο.
1: Μπράβο, ωραίο.
0: Και over 1,5.
1: Αυτό έπαιξα.
0: Έχω μάθει δίπλα σου.
1: Έτσι, μπράβο. Και Βραζιλία IT.
0: Το χέρι σου έκανε έτσι.
1: Ναι.
0: Πιασμένο, πολύ κουρασμένο, φίλε.
1: Με έχουν πεθάνει στη δουλειά.
0: Ναι. Στάκα.
1: Βραζιλία IT.
0: Τι ώρα είναι.
2: Τρισήμιση. Κουραστικό του υπολογιστή.
0: Πω πω, αυτό δεν ξέρω να το πω. Βραζιλία IT. Δεν θα είναι εύκολη νίκη της Βραζιλίας.
1: Τι λέτε,
0: δεν θα είναι εύκολη. Εντάξει.
1: Εδώ είναι 4,5 το παίξα. Όχι. Πολλά γκολ.
0: 3-1.
1: Είσαι εσύ να το χάσω, δηλαδή, ε.
0: Το βλέπω.
1: Τι θα φάει γκολ Βραζιλία.
0: Θα φάει.
1: Από την IT.
0: Πιερό.
1: Πιερό, ε. Ο σκόρερ.
0: Άμα δεν το βάλει γρήγορα η Βραζιλία θα είναι δύσκολο το μάτσα. Αν μπορεί να το βάλει και να. Το ακούω αυτό που λες. Αν μπορεί να το βάλει γρήγορα και να. Εντάξει, να ξύ.
1: Εγώ πιστεύω θα βάλει 3 στο πρώτο 30 λεπτό.
0: Ναι.
1: Μιλώ και. Ναι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Το καθαρίζει το παιχνίδι. Όχι. Όχι.
2: Νομίζω ότι κάποιο θα είναι τα πόδια του.
1: Αυτό είναι μυστήρα. Ακούγεται άσχημο στο μικρόφωνο.
0: WB, πώς λέγεται να βάλει.
1: Σαράντα. Τραγούδια έχουμε άλλα.
0: Φυσικά. Πόσο. Δεν θα πάμε τραγούδι.
1: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί...
0: Είναι ένα γρήγορο, ένα μικρό, είναι θρησκευτικό τέτοιο. Α, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, καμία
2: σχέση.
0: Όχι, όχι, όχι, βάζω και φάτα τραγούδια. Το επόμενο. Το αλλάζω, θα το πάω στα νησάκια μας. Στα νησάκια μας για να πάμε καλοκαιρινά.

0: αντέχω, δεν αντέχω.
1: Να σου πει τι έχει πάθει σήμερα.
0: Δεν αντέχω, δεν αντέχω.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Δεν αντέχω. Έχει κρατήσει και
2: έχω ακούσει.
0: Δεν απασχολούσε κανέναν.
2: Έχω πάρει χειροκροτήματα. Εγκρίνω. Κρίμα να μην είμαι εκεί σήμερα.
0: Η γυναίκα μου, η θεία μου.
1: Το ίδιο άτομο
0: που ξέρω. Η μάνα μου.
1: Όχι, όχι, το ίδιο άτομο.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην είμαι εκεί, αλλά είμαι προσιλωμένη.
0: Πες μου το ναι.
2: Να είχα κλαμπ να σε έβαζα να παίζει αυτό το παγό.
1: Εντάξει. Είναι λες, κρατιόταν τόσες εκπομπές για να κάνει την τελευταία το πικ του. Αλλά να κάτω. Πώς θα έχεις ταιριάξει αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι το άγχος της τελευταίας εκπομπής.
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Με πάνω σου εμπιστευόμαστε.
2: Όχι ρε. Όχι, όχι. Ήθελα απλά να σας ικανοποιήσω όλους. Δηλαδή είπα σε ελληνικά, ξένα. Ήθελα όλα πρέπει να έχουν beat, τίποτα. Να είναι λίγο γορευτικά. Να σας σηκώνω από την καρέκλα. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Ποιος σηκώνει την καρέκλα με αυτά.
2: Τι.
1: Με τους ουάδες.
2: Μα τα ξένα γιατί δεν σ' άρεσε.
0: Για τουαλέτα.
2: Τι τουαλέτα.
1: Για τσιγάρο.
0: Ράρα Ράσπουτιν και Μάικλ Τζάκσον. Το ξέρεις
2: τον
0: Will Ferrell.
2: Άμα σε σήμερα στη τέχνη θα δίνουν κι αυτά.
0: Εσύ το ξέρεις τον Will Ferrell τον ηθοποιό.
2: Ναι, ένα ψηλό έτσι.
0: Με κατσαρό μαλλί, ναι, που παίζει
2: κομμωδίες. Τι?
0: Μόνο κομμωδίες.
2: Κάπου έκανε το σκαφάρι πειρά
0: μου. Στο Ζουλάνδερ τον κακό ρε.
2: Ναι, και σε μια άλλη... Όχι,
1: γενικά έκανε το χαζό.
2: Κάπου έκανε αυτό το πράσινο, τον τιμένο, πώς λέγεται η Ελένια.
0: Το Greens.
1: Α, το ξυγενιάτικο.
2: Ναι,
1: ε?
0: Το Greens.
1: Greens, ναι.
2: Ναι.
0: Νομίζω δεν είχε κάνει ο τέτοιος ο άλλος. Τους μαθούς έκανε την καλύτερη δήλωση να ξέρεις.
1: Τι.
0: Ότι λέει αν θες να καταλάβεις λέει κάποιον άνθρωπο.
2: Πώς θα είναι το ηθοποιό.
0: Will Ferrell.
2: Εντάξει.
0: Πριν παντρευτείς κάποιον, πρέπει πρώτα να τον βάλεις να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή με dial-up internet για να δεις ποιος πραγματικά είναι.
1: Και έρχομαι εγώ και ρωτάω. Τι είναι το dial-up internet.
0: Δεν έχεις συνδεθεί ποτέ με τα έλα.
1: Τι αλήθεια. Ξέρω το πρόλαβα.
0: Μα να έξω μια φορά έχουμε, 7 ποσό έχουμε.
1: Δεν το πρόλαβα.
0: Δεν έχεις προλάβει να μπαίνεις για ίντερνετ ή με κάρτα ή με την τηλεφωνική γραμμή που αν έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο κοβόταν γραμμή και τέτοια.
1: Όχι.
0: Δεν έκανε αυτό τον ήχο το ρούτερ. Α, καλά.
3: Φεύγω.
0: Ράγκελε. Εσύ έχεις μπει με τα έλα, ίντερνετ φαντάζομαι.
1: Τι είναι αυτό ρε.
0: Όταν πριν το ίντερνετ γίνει αυτό που είναι τώρα.
1: Η οπτική είναι.
0: Ποια οπτική.
1: Καλά, εγώ είμαι τόσο νέος.
0: Το 4 Mbps που έδινε ο Τέμερ πριν 3
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν υπήρχαν γραμμές να τρέξουν παραπάνω. Συνδεώσουν στο ίντερνετ και ακούγονταν αυτός ο ήχος.
2: Σαν να κάνει το τηλέφωνο σου σύνδεση.
0: Κλείσει. Και γίνεται να μην σε παρετηθιά σου να μιλήσει με τη μάνα σου και τους βάζει φωνές. Μην το σηκώσει, κλείστε το. Φαντάζομαι λοιπόν αυτό το ίντερνετ τώρα που μπορούμε να κατεβάσουμε τραγούδια και τα αφήνουμε ανοιχτό όλο το βράδυ για να κατεβάζει δύο τραγούδια, α πούμε.
2: Και εγώ αυτά έκανε
0: πιο σου λέει να πει. Γιατί ένα άνθρωπο του 2026 έτσι και πάνω δουλεύει ένα τέτοιο ίντερνετ που θα μπει στο Google, θα πατά τα κουμπιά, δεν θα τα βλέπει καν στον οθόνη να πατιούνται, θα περιμένει τρία λεπτά να πατηθούν και θα κάνει αναζήτηση και θα φορτώνει το στρογγυλό ή κανένα τέταρτο. Θα καταλάβει ποιο πραγματικά είναι ο άλλο αναξή τη τα βρεσίδια για να μην το πω αλλιώ. Στο PC και σπάει οθόνε.
2: Άρα ο Will Ferrell ήθελε απλά να δείξει την αρτή της υπομονής.
0: Σωστά.
2: Ο οποίος βλέπει μπροστά είναι μελλοντικός γιατί είναι Will.
0: Το είχε σκεφτεί από πριν για να πει.
2: Όχι, γέλαγα από πριν και θέλω.
0: Μόνος του. Το άλλο πιο ωραίο πριν.
1: Σιγά για πολλά λόγια τώρα μου σε ένα μάζι και αυτό.
0: Θες να Will βλέπεις μπροστά. Λοιπόν, υπάρχει τύπος που έχει σελίδα στο Insta.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάνει κάθε εβδομάδα δύο φορές 5 χιλιόμετρα. Αλλά το θέμα είναι πού τα κάνει τα 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Π.χ. ανεβοκατεβαίνοντας ένα δέντρο.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Τι δέντρο.
0: Δεν το ξέρω. Ανεβοκατεβαίνει ένα δέντρο. Μέχρι να γράψει στο κοντέρ ότι έχει περπατήσει

0: αλλάζει. Κάνει 10.
1: Α, 10, σωστό.
0: 10. 10. Σωστό. Το δέντρο είναι το πρόβλημα. Έξω αν έχει βρει δέντρο, κάτι που έχουμε εδώ πέρα με κάτι ελιές που πάνε λίγο τα κορμί έτσι, ρε παιδί μου.
1: Και ανεβώ,
0: δεν είναι, ναι. Πότε πας έτσι, κάτι. Εύκολο, εντάξει.
1: Το έχει.
0: Πόσες followers έχει. Το πολλές από εμάς.
2: Ναι, μόνο 289.000 κι αυτός.
1: Χιλιάδες.
0: Το χιλιάδες μας λείπει.
1: 289 το έχουμε. Το έχουμε ξεπεράσει. Έχει και μπλεστεράκι.
2: Και επίσης, έχω και την επιχειρηματική ιδέα της χρονιάς.
0: 12 παρά 10 θα θέλαμε να μας την πεις.
2: Της χρονιάς, επιχειρηματική ιδέα. Όπου είναι από Καναδά, φίλε, και όχι από Ιαπωνία εκείνα.
0: Έξι γκόλ έβαλα.
2: Τους βάζει τα γυαλιά. Πόσοι έχουμε θέμα, βρέχει, βγαίνει έξω, εμείς που έχουμε και παιδιά, κρατάς την ομπρέλα με τον νόμο, τσάντες, το παιδί να μην βραχεί και σου πέφτει η ομπρέλα, βρίζεις, βρέχεται το κινητό. Μικρό drone κάτω από την ομπρέλα, AI τεχνολογία και σε ακολουθάει από πάνω χωρίς να το κρατάς.
0: Εκπληκτικό.
2: Τι λέει?
0: Εκπληκτικό.
2: Τρομερό.
0: Φοβερό.
2: Και έρχεται από Καναδά.
0: Φοβερό.
2: Πια διώξε τα περιστέρια που ξεκάζαν οι άλλοι με λέιζερ, με νερά.
0: Εγώ, γεια σας. Ελαδάρα το συνδυάζα και με AI τέτοιο, παπούτσια, γαλούτσες, γιατί εδώ πέρα παντού είναι λίμνες.
2: Ναι, αλλά εδώ δεν βρέχει πολύ.
1: Τι θέλουμε?
3: Θέλω τελευταίο.
2: Άστο.
3: Γιατί...
2: Ο λόγος που έφτασα, Άγγελε, 10 παρα 10 να το πω αυτό.
0: 12 παρα 10. 10
1: με είναι για μην ακούσουμε όλο το τραγούδι.
0: Το
2: αυτό. Θα
0: σου έχω για την κυρία Λίτσα τραγούδι μετά.
1: Όχι, ερωσή.
0: Απλά ταιριάζει γιατί δεν ξέρω τι άρεσε.
2: Είναι γιατί ουσιαστικά το τελευταίο δεκάλεπτο δεν ήθελα να πούμε κανένα θέμα.
0: Τι θέλω
2: κάνουμε? Να ευχαριστήσουμε όποιους πρέπει να ευχαριστήσουμε.
0: Δεκάλεπτο.
2: Να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας που σε εμπιστευόμαστε, που έχεις βάλει τόσο ωραία μουσική και σήμερα.
0: Ευχαριστώ. Να πάμε λίγο στο τελευταίο πριν τελειώσουμε με το τελευταίο.
1: Τι είπατε?
2: Έκτακτο. Το έκτακτο.
1: Τι?
0: Πού είναι το τραγούδι δικό της Φεραλάμπρου?
1: Σου έστειλε.
0: Πού πάτε τώρα?
1: Σου έστειλε Βέρα.
0: Θυσιάζω το τραγούδι για το κλείσιμο. Χαίρομαι. Που δεν μου αρέσει.
1: Χαίρομαι.
0: Θα παίξουμε το τελευταίο που έχω. Ναι. Για Βέρα Λάμπρου.

0: Χίλια ευχαριστώ στη Βέρα Λάμπρου. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ στη Βέρα Λάμπρου. Βγάλαμε μια σεζόν με Βέρα Λάμπρου.
1: Θα βγάλουμε και δεύτερη.
2: Και τρίτη.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Θα τη φέρουμε καλεσμένη. Ο στόχος γιατί μετά το καλοκαίρι είναι αυτός.
0: Θα την ταγκάρουμε, δεν γίνεται.
2: Πρέπει να τη στείλουμε. Ξέρεις, αναλαμβάνεις, έχεις task. Τραυματία.
0: Ναι, ναι, μην ψάχνεις τώρα και άλλους σου ψάχνεις. Εκεί Βέρα Λάμπρου.
2: Βέρα Λάμπρου θέλουμε καλεσμένη.
3: Θα τα κοιτάμε εδώ γιατί μας κάνουν παράπονα οι πελάτες ότι ψάχνουν Βέρα Λάμπρου στο Spotify και δεν έχει μέσα οι αγροατές.
0: Την πολεμάει το Spotify. Και δεν είναι μέσα. Εμένα. Την πολεμάει το Spotify. Ναι. Για μόνο YouTube.
2: Η πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί φοβάται. Ναι,
0: εντάξει. Θα σου πω ένα όνομα που είναι από πίσω, αλλά.
2: Πες το εκτός.
0: Στέλλα. Όχι αυτή που ήπιαμε. Υπάρχει μεγάλο μπιφ.
2: Κατάλαβα.
0: Να παίξουμε το τελευταίο μας τραγούδι. Που είναι έτσι, το περιμένει το κοινό γιατί το έταξα. Και μετά θα πάμε, θα δούμε. Μετά θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και του χρόνου με υγεία αγόρια. Το σου λέω Παγκλατζής.
2: Έλα!
0: Εντάξει.
2: Πάμε,
0: Παγκλατζής. Περιμένεις αγόρια, τίποτα άλλο σου τα.
4: Μπορούμε να σύρουμε και το χώρο, άμα θέλουμε, έτσι.

0: Διακόπτουμε.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
2: Διακόπτουμε το πρόγραμμα.
3: Διακόπτουμε για να πω τα συγχαρητήρια, αλλά αφού νιώθετε μειονεκτικά, δεν πήρατε τίποτα.
1: Σου πει συγχαρητήρια.
2: Τώρα άσου ένωση ώρα.
3: Η ίδια στο και η ίδια. Το 0 το 1 είναι καλύτερο.
2: Ναι,
1: τι να πει.
3: Μπορεί να δει κλείσιμο, άσχετο τελείω. Το κλείσιμο είναι άσχετο τελείω.
2: Πάλι καλά, το κλείσιμο να σηκωθώ, γιατί μα το δεν ακούω.
3: Γι' αυτό είδε. Ούτε με να μ' αρέσει, αλλά είναι καλοκαίρι αυτό, μου θυμίζει καλοκαίρι.
1: Ενώ όλα τα άλλα ήταν.
3: Τα άλλα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, ό,τι σου έβαλα σήμερα, αν ξέρει τα δύο ξένα τα οποία τα βάλα χαριστικά και χάρη σα έκανα τελικά λάθο έκανα. Όλα τα άλλα τραγούδια που έβαλα θα πηγαίνει στι διακοπέ, αν θα πα, που σου εύχομαι να πα.
2: Ρε
3: το μπουσου βέρεσε. Μου το είχε βάλει αυτό. Ρε το βέρεσε, θα ξαναλέ μετά, μου το είχε βάλει αυτό.
1: Πολλά πράγματα μου είχε.
3: Έγραψε πάλι, άλλο τώρα που δεν είχε στείλει πριν. Έγραψε, ευχαριστώ.
2: Ο άλλο άνοιξε μόλι και άκουσε αυτό το τραγούδι και σου λέει πω τι έχω τη θάλασσα. Θα παίζε τέτοια τραγούδια σήμερα. Πού να ξέρω ότι πρέπει να ακούγαμε One, Billie Jean, Rasputin.
1: Να σου πω κάτι, εγώ βάζω στοίχημα ότι είναι η ίδια συνομιλία και πρέπει να ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω και διαβάζει τα μηνύματα.
2: Από την προηγούμενη εβδομάδα. Ή από 7 εκπομπέ.
1: Τότε ποια είναι επιτυχία.
2: Εγώ παίρνω να ακούσω
3: όλα. Τα ακούσαν, πόσες φορές τα βάλα τα σαφάρια, έκανε. Πόσες φορές θα κάνει σαφάρι στη ζωή σου. Σας πείραξε η δήλωσή μου ότι. Θα σας πούλαγα. Λάθος λέξη. Λάθος λέξη το πούλησες. Είναι όταν σου λέτε ότι δεν έχετε ευκαιρία να την αρπάξεις.
2: Εγώ αρχίζω να μετανιώνω που δεν έβαλα σε άλλη εκπομπή που ήταν η σειρά μου και παραχωρούσα ή έκανα. Μουσική που μου άρεσε για μένα.
3: Κακός.
2: Και όποιος την ακούσει.
3: Κακός, κακός.
2: Καλά.
1: Βέβαια. Τέτοια θα ακούγα και λίγο καλοκαίρι εγώ.
3: Είχα και 7 μέρες να θέλατε να στέλνετε κάτι.
2: Αφού είπες ότι δεν θέλατε να το βάζεις, μην τα λάβεις τώρα.
3: Όχι.
2: Πού σε ακούει ο κόσμος.
1: Όχι. Δεν τρέπεσαι.
2: Έγινε δήλωση πριν.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Λέει ο.
1: Θα σε βγάλουμε στη σέντρα.
2: Λέει συγκεκριμένα ο Ταμείων. Έπρεπε να στείλουμε και εμείς ένα τραγουδάκι έτσι για τελευταία εκπομπή. Και λες εσύ ότι για μου στέλνατε να το βάζα. Ήμουν έτοιμο από την Τρίτη.
1: Έτσι.
3: Ήμουν έτοιμο. Άλλο αυτό.
1: Τι πάνε πιο αυτό.
3: Μετά θα το σκεφτόμουν να πούμε καλό άνθρωπο.
1: Μήπω από το καλοκαίρι μετά βασικά κατά το διάστημα. Των διακοπών, να κάνουμε μια σύσκεψη εμείς οι δύο, Σπύρο.
2: Πες για όσους υπάρχει, να είμαστε δυο μας.
1: Ναι, γιατί
2: αφού κάποιος δύο θα μας παρατήσει.
1: Θα έχει πουλήσει ήδη ο τρίτος.
2: Κάποιος δύο θα μας παρατήσει.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
4: Α,
1: ναι.
2: Αφού αυτός θα μας παρατήσει, δεν το λες έτσι. Μας δήλωσε ήδη ότι θα πάει κανεί μόνος του. Ποιο πήγαν να έρθεις εδώ για να σπληρώσει την τριάδα. Μας δήλωσε ότι θα πάει κανεί μόνος του εκπομπή.
3: Δεν είναι μεγάλη εβδομάδα. Άγγελος αυτός, απλά έχω πιο πολλά μαλλιά.
1: Έχει πιο πολλά μαλλιά, όντως.
3: Και εγώ έχω πιο πολλά.
1: Αυτό είπα. Έχεις.
2: 19 εκπομπή λοιπόν. Μάλλον.
1: Τι, ναι. Μάλλον, όντως, ναι. Ή 19 ή 18. Σίγουρα όχι 20.
3: Πώς θα κάναμε 20 αφού δεν μας θέλεις να κάνουμε παραπάνω.
2: Δεν έχω μπει σήμερα με τον Άγγελο, ισχύει τώρα αυτό. Εγώ είμαι με την αλήθεια. Είμαι με την αλήθεια.
1: Έχω κλείσει διακοπές, δεν γίνεται.
2: Τώρα φεύγεις.
3: Πότε φύγει διακοπέ, ο άλλο πήρε τώρα, ο άλλο θα φύγει τώρα.
1: Αναρωτική έχουν τα παιδιά, ρε. Έχει χτυπήσει το πόδι η MSSM.
2: Δεν έχει χτυπήσει από εκεί. Είπατε η μόνιμη κράμπα στη γάμπα.
1: Μόνιμη
2: κράμπα στη γάμπα, φίλε, να μην σου τύχει, ρε.
3: Η αγαπημένη μου. Η αγαπημένη μου SMS, πώ τη λέτε, όμω την έπαθε την κράμπα την Παρασκευή και τη Δευτέρα.
5: Ναι, γαζελίνα.
3: Να, ναι, μα, ναι, σωστό.
1: Σωστό, γι' αυτό 4 χρόνια δεν παίζει, σωστό. Τι κάνουμε, πάει χαιρετήσουμε για καλοκαίρι.
2: Περιμένω. Να μου πεις πρώτη χρονιά πώς φάνηκε έτσι εντάχει.
1: Πάρα πολύ γεμάτη χρονιά.
2: Πώς φαίνεται που τη 19η εκπομπή μιλάς λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες 18.
1: Πήρα τον αέρα.
2: Αν και εσύ ήδη μια αύξηση 3% από την 17η και μετά.
3: Μέτρησε κιόλα. Οικονομολόγος, παύλα.
2: Ναι.
3: Τεχνικός διευθυντής.
1: Όχι κι άσχημα.
2: Δηλαδή τελευταίο. Τι λέει εδώ.
3: Τι λέει.
2: Τίποτα. Ζει επικίνδυνα. Πάμε.
1: Πάρα πολύ ωραία η σεζόν και είμαι σίγουρος ότι μετά το καλοκαίρι θα είμαστε πολύ πολύ πολύ πιο οργανωμένοι.
2: Πρέπει. Πήραμε τώρα τα πρώτα έτσι βήματα, έτσι. Είδαμε τις πρώτες εικόνες.
3: Δεν μου αρέσει η λέξη οργανωμένη, το λέω για τον μπιφ που έχει ανοίξει σήμερα μεταξύ μας. Οργανωμένοι είμαστε την πρώτη εκπομπή. Αυτό να μας ματιάσουν.
1: Είπα κάτι πιο οργανωμένοι.
3: Δεν γίνεται. Είμαστε πολύ οργάνωση για αρέσει τέχνες.
1: Ναι.
3: Ναι, άλλοι. Ρε, έχεις δει κάμερο πέρα.
1: Ναι.
3: Ας το πει ο Άγγελος. Με τα λάπτοπ μας, με τα τάμπλετ μας, με τα τραγούδια μας,
1: στην τσάντα
3: με τα θέματά μας.
1: Δεν το έχω βγάλει καν.
6: Καλά, εσύ έλεγε να τριβούσα τα χρυσίνια και τα μορομάτια, δεν φέρνει κάτι άλλο.
7: Και ξινόμιλα.
6: Μικρόφωνα εμεί.
8: Είχε δύο εκπομπέ με τα ξινόμιλα.
6: Δύο κινητά εμεί, τάμπλετ εμεί, powerbank εμεί, φορτιστέ εμεί, ακουστικά εμεί.
7: Φέρνω το κοινό, ρε Σπύρο, φέρνω το κοινό.
6: Oh.
7: Ναι. Τι άλλο να κάνω.
8: Είναι καλά ο κράτη.
7: Α, είναι καλά ο κράτη μαζί με τον Δήμαρχο.
6: Μαζί με τον Δήμαρχο, ναι, ναι, ναι. Ξέρει εσύ για τον Δήμαρχο. Και ο ακροατή ξέρει για το βασάστηλε τα δεδομένα.
7: Ξέρει και ο ακροατή ξέρει.
8: Δεδομένα.
6: Sorry,
7: όχι, όχι, πολύ ωραία. Πήγε πολύ καλά. Είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε καλύτεροι μετά το καλοκαίρι.
8: Αυτό ναι.
7: Έχουμε πολλές ιδέες και πολλά πράγματα τα οποία θα φέρουμε.
6: Σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε αυτά που είχαμε πει να τα υλοποιούμε. Ναι, ναι, ναι.
7: Θα έρθουν πολύ καλεσμένοι. Θα έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε από μικρότερες κατηγορίες, από μεγαλύτερες κατηγορίες, από άλλα αθλήματα.
6: Από τένις.
7: Γι' αυτό το είπα. Θα φέρουμε ταινίστριες.
8: Θα έχει υλικό τώρα, ναι, είναι καλοκαιρινό άθλημα το τένις, τώρα είναι οι αγώνες.
7: Τσιτσιπά δεν θα φέρουμε. Και να θέλει δηλαδή, να έρθει το παιδί, δεν θα έρθουμε.
6: Είπαμε πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί.
7: Καλά, η Βέρα θα είναι. Θα είναι, ναι. Μπορεί και μια φορά το μήνα.
6: Άμα φέρουμε Βέρα Λάμπου, κλείνουμε μετά, δεν έχει νόημα, γεμίσαμε.
7: Σωστό. Τι έγινε.
8: Τι είναι αυτό.
6: Πού το βρήκε εκεί μέσα.
7: Μια χαρά.
6: Το μουσείο ψάχνει.
8: Το μουσείο
6: της Ερτόπεν. Να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία.
7: Εννοείται.
6: Ερτόπεν, Web Radio.
7: Άγγελο Αλιγιάννη.
6: Θέλω να έχεις έτοιμα τα χειροκροτήματα τώρα. Άγγελο Αλιγιάννη.
7: Ναι.
6: Ο Ιχολύπτης.
7: Ο Ιχολύπτης, ναι.
6: Η φίλη μας την Πινελόπη.
7: Ναι. Την MSM.
6: M&M
8: SMS
6: Ταιριάζει για σήμερα.
8: Κάναμε ολόκληρη σειρά που τα κλείσαμε την εκπομπή για να είναι εδώ πέρα. Να κάνουμε αράνουμε
6: τον ακροατή.
7: Ναι.
6: Να τη στήριξε την πρώτη μέρα.
8: Άμα τους λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, μήπως μας ακούγανε και τώρα κοιμούνται.
7: Όχι.
6: Την ακροάτρια.
7: Την ακροάτρια, πάμε. Το χορηγό μας.
6: Το χορηγό μας, το παγωτατζή μας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Ταμίον!
7: Ναι, ευχαριστώ.
6: Βερεσές.
7: Ο αρχισυντάκτης μας. Ο τραυματίας.
8: Χάρη Ταμίον.
6: Με ποιο τραγούδι θα μας κλείσει τελικά. Τη χρονιά και την εκπομπή. Τόσο κράξιμο που φέτος έβαλες και τις καλά τελευταίες. Μπορείς να πας διαλέξεις ένα άλλο.
8: Αυτό που ήθελα από την αρχή να βάλω τελευταίο. Ένα τραγούδι που δεν μου πολύ άρεσε.
7: Αλλά.
8: Αλλά μου θυμίζει οι λέξεις του, ο ρυθμός του, μου θυμίζει καλοκαίρι, το έχω από μικρός.
7: Λιωμένο
8: είναι
7: παραπώ.
8: Ναι.
7: Ναι. Αλήθεια λέξεις.
8: Αδερφέ μου. Αυτά.
6: Καλή συνέχεια σε όλους το καλοκαίρι.
7: Θα σας ενημερώσουμε πότε θα έρθουμε.
6: Και τα λέμε στην επιστροφή.
7: Έτσι, έτσι.
6: Τσάου, τσάου,
7: τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσά

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Παμπερουγιά.
2: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ.
3: Και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
5: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
6: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
8: Θεό! Θεό μου, να θέλει τα σκυλί!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε, χτες τι είδατε?
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το πως είναι οργία, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ? Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος, άστον. Δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το μου λέει, γελάει αυτή. Έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις? Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ. Την αφήνω, φεύγει και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτό τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς, είχε ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν, αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά-σιγά χάναμε. Ο αντιγαμίσου Νικοδέμβιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνε απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα. Έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτό τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου είναι ο Δένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδέμβιας στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδιας, ούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολίκι, οτιδήποτε άλλο θέλει να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα να χάσουμε τα μόρια. Η πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τρέχουν καν ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε, δεν το συζητάμε, εθελοντικά όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα, αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαμολιέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω τι. Είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5. Λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα, πάνω από την Κατερίνη, να πούμε, με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγανε όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030 ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής. Ωραία, φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς σε μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, drone, μονόδρομος είναι, δεν είναι? Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερά και όσια, εδώ δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό drone, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε drone μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του άντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά μην δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαίτερος με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύπη, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Ε? Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
3: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
0: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
4: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
4: 4 ώρες.
5: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
4: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
5: Μα την θα σε κλείσω.
6: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
7: Ξεκάθαρα.
6: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω και εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
8: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
9: Είναι τόσο πολύ, όντως?
8: Είναι, κοίταξε. Για το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
9: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει 2 φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
2: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, Τα άλλα που λέγε εκείνος ωραίος ο τύπος που λέγε πες το μαλάκα ρε, μην κατέβω κάτω και... Δεν είχε ας πούμε πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγε φραπεδάρα, πώς το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χεροπούλου, τώρα με 50.000 θα ήμουν έξω, δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και το τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός και ο γραμματέας. Για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης, μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αυθαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν εξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει εξεπληθεί άπειρο χρήμα, και μαύρο και χρήμα από τον τζόγο, κρατικό τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου, και δεν εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 800 το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος. Ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
10: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάγα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές μου είπαν εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
11: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του
10: χώρου. Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
2: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σωρό όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ Εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει μπορεί να πάει το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φύκο και όχι σε δημοσιογράφο, μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει για το μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών, ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε και τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε. Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο μου, λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη Ναυάρχου. Αλλά κόρη Ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φίκο. Συγγνώμη, στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλο. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορούν να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους από εκείνη την πλευρά λοιπόν. Έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω? Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρναν οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερα από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα μιμιέ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το Εσούρου θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, Ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
2: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε? Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε? Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε.

0: Γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζη Νικολάου. Ευγενέστατος μου λέει: Κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να το αλλάξω? Και του λέω εγώ: Φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω: Φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το τόπα. Άσε να ακούσουμε, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει η κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πώληση του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτιο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα. Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 717. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 717 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος, γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί, γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20, και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 717. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
1: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβριση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσα της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
2: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε, κύριε Τσαρμπούλα, μεταξύ σας.
1: Καλό θα ήταν
2: οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας
1: να ξεκινήσουν.

0: Ναι, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν
1: την κυρία. Θέλετε να πείτε, κύριε Ψαρόπουλε, στην κυρία γνώμη, ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
2: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
0: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτό? Σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως
2: συγγενής
0: αμυγός, και δεν θα ήταν καθόλου
2: ευχάριστο.
3: Διακομματικό τον Μπαζωματάκη. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε αυτό. Το και είπε, πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα, έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι, εννοεί την ΕΕΠ, ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι, ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έχτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί, ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ένας άνδρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λυποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας air-topen.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
1: Γεια σας, γεια σας. Σε μια ακόμα γλεντζέδικη μεσημεριανή εκπομπή. Τι κάνετε, πώς είστε, βλέπω.
0: Γλεντζέδικη. Δεν μπορώ να κλείσουμε ήδη.
1: Βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα Ηλιάνα από κάτω.
0: Και χθες είχα μια boomer έκφραση.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Παλιό παρέα είπα χθες. Σήμερα γλεντζέδικη.
1: Ναι, ναι, μ' άρεσε το γλεντζέδικη. Το σκέφτηκα μόλις είδα το Φάρμα των Ζώων και να πέφτουν οι τίτλοι και λέω καλά. Θα κάνουμε γλέντι πάλι σήμερα.
0: Λοιπόν, βλέπω και τα σχόλια που είναι Αριάδνη. Που είναι και διψάω για ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Είναι ο καιρός τέτοιος. Έχει ήλιο. Είμαστε σε μια χώρα με ήλιο, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας.
1: Που μπορείτε να πάτε δωρεάν σε αντίθεση με άλλες χώρες που σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας δεν μπορείτε να πάτε δωρεάν.
0: Βεβαίως. Καλοκαιράκι, ζέστη. Τι σημαίνει αυτό, δίψα για ενημέρωση. Δεν μπορώ να συνδέσω με τίποτα άλλο.
1: Πραγματικά. Ανεξαρτήτως τώρα βέβαια με το πόσες παραλίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί και πρέπει να πληρώσεις 10 ευρώ για να μπεις να κάτσει. 30 ευρώ για να κάτσεις στις ξαπλώστες.
0: Τώρα γιατί γίνεσαι μίζερη.
1: Τώρα έκανα μια σύνδεση γιατί παιδιά το τρίτο θέμα αυτής της εβδομάδας, για να ξεκινήσω κατευθείαν πλασάροντας την εκπομπή μας.
0: 30 δευτερόλεπτα δεν πέρασαν.
1: Ναι, θα είναι για τις παραλίες, οπότε συντονιστείτε γιατί θα είναι έτσι μια ευχάριστη εκπομπή για παραλίες και καλοκαίρι και όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας χαρακτηρίζουν εδώ πέρα, γιορτινή διάθεση και άλλα τέτοια.
0: Ναι. Σε καλοκαιρινή διάθεση και το τρίτο θέμα. Όλα έτσι δροσερά θεματάκια.
1: Και πέρσι, και την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έτσι καλοκαιρινό κάπως λειψιδρία. Είναι λίγο...
0: Τέτοια δροσερά θέματα, λειψιδρία ας πούμε. Ναι, να δείτε την εκπομπή για τη λειψιδρία. Την σχολιάζαμε και στην εκπομπή με την Ηλιάνα την Παρασκευή. Αλλά να τη δείτε και ολόκληρη την εκπομπή στο YouTube. Καλησπέρα στους αγαπημένους, στα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της μπάντας και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ο Κωνσταντίνος λόγω σοβαρής υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Οπότε έχουμε Ηλιάνα Ζερβού και έχουμε πάρα πολύ χρώμα όπως σχολιάζει ο κόσμος.
1: Και έχουμε και κόκκινο,
0: κόκκινο και κίτρινο. Φαίνεται το καλοκαιρινό μου της εκπομπής σε κάτι τέτοια.
1: Ναι. Έπρεπε βέβαια να βάλουμε και ένα μπλουζάκι The Press Project που είναι επίσης το καλοκαιρινό best seller ίσως outfit για τις παραλίες, τις συναυλίες, τα φεστιβάλ που έρχονται τώρα. Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα καλύτερο να φορέσετε. Mm-hmm. Ναι, πάρτε και το φουτεράκι έτσι για το βράδυ που μπορεί να κάνει λίγο πιο δροσούλα.
0: Έχουμε φροντίσει για όλες τις ώρες της καλοκαιρινής σας ημέρας. Πρωί, έτσι. Παραλία κλπ, συναυλία κλπ, το t-shirt.
1: Ναι, το
0: χαράσει κρύο το βράδυ.
1: Ναι, το πουσουκού ας πούμε που ήμασταν στις αναιρέσεις στην πολιτεία Πλάτωνος είχε έτσι λίγη δροσιά το βραδάκι, το χρειαζόσουν το φουτεράκι σου.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σκάνε
1: μην...
0: και αυτές οι μπόρες το καλοκαίρι που βρέχει 10 λεπτά καταρακτοδός και σταματάει. Για αυτά τα 10 λεπτά θες το φουτεράκι λίγο να νιώσεις χουχουλιάρικα.
1: Εμένα μου λες που ήμουν στην εκδήλωση των αναιρέσεων και ήμασταν με τις ομπρέλες έτσι όλοι λέμε. Α, η πρώτη έτσι περίοδος φεστιβάλ και είμαστε με τις ομπρέλες. Τέλος πάντων, εντάξει, ας μην μιζεριάσω και γι' αυτό.
0: Τόσο χρώμα σαν τεκίλα sunrise είσαστε. Βλέπω σχόλιο.
1: Έχει κίτρινο και ροζ αυτή. Αυτή η τεκίλα δεν ξέρω. Δεν είχα σκεφτεί ότι κάναμε τέτοιο συνδυασμό
0: Αλέγα...
1: με τα ρούχα μας.
0: Ναι. Χυμό μπανάνα βύσσινο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα.
1: Γιατί διψάει ο κόσμος.
0: Διψάει η Αριάδνη για καλοκαιρινή επικαιρότητα. Και με τι θα ξεκινήσουμε, με τον Πρωθυπουργό σας. Θα αρχίσει ήδη η γκρίνια. Πάλι Μητσοτάκη, δεν αντέχουμε Μητσοτάκη. Πρωθυπουργός είναι, παιδιά.
1: Θα έχει αρκετό Μητσοτάκη και από προεκλογικές έτσι, εκστρατείες σε πλατείες. Έτσι, επίσης, σε καλοκαιρινή διάθεση ο Πρωθυπουργός, τις πλατείες έτσι, με το πράσινο και τα δέντρα, να κράζει την αντιπολίτευση. Θα δούμε πρώτα το βίντεο ή θα σχολιάσουμε πριν.
0: Μίλησε κατά της αντιπολίτευσης και την κατηγόρησε για παροχές.
1: Ναι.
0: Και έτσι το είπε ομά. Λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, ο Τζάμπας 3. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια...
3: ...λοκοπίας. Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους. Θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά, και αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4.
1: Φάγατε και ένα μικρό spoil για το τι θα ακολουθήσει.
0: Ναι, θα έχουμε και άλλο Μητσοτάκη.
1: Θα το ξαναδείτε το βίντεο, γιατί δεν το είδατε ολοκληρωμένο και πρέπει να χορτάσετε.
0: Ο τζάμπας 1, ο τζάμπας 2, ο τζάμπας 3, ο τζάμπας 4. Και είναι ο ένας ο τζάμπας είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο άλλος τζάμπας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Που τι κάνουνε? Υπόσχονται λεφτά που δεν, που δεν έχουμε. Που δεν έχει χώρα.
1: Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται εδώ πέρα ότι αναφέρεται σε μια πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ για την δωρεάν μετακίνηση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο δεν είναι έτσι ένα τόσο ακραίο μέτρο, είναι κάτι που θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Ωστόσο, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε κάτι το οποίο έχετε πει σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε και εμείς, θα εξηγηθώ ότι όταν σας δίνουν κάτι τσάμπα σημαίνει ότι το παίρνουν από κάπου αλλού. Μήπως μας θυμίζει κάτι αυτό από όλα τα επιδόματα που έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την ίδια στιγμή δεν μειώνει την φορολογία και φαίνεται ακριβώς ότι τα παίρνει από εκεί ώστε να υπάρχουν τα υπερπλεονάσματα και μετά να μας δίνει εμάς επιδόματα και να μας το παίζει έτσι πολύ γενναιόδωρος και large.
0: Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι μιλάει για τους Έλληνες που ξυπνάνε νωρίς. Αν δεν ξυπνάτε νωρίς, δεν απευθύνεστε σε εσάς. Να ξυπνάτε νωρίς, να είστε στην Ελλάδα της προκοπής. Πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει νύχτα σε μπαρ και τέτοια. Αλλά η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς. Και αυτή η Ελλάδα ξυπνάει νωρίς, πάει πρώτη δουλειά αυτή η Ελλάδα, πάει δεύτερη δουλειά αυτή η Ελλάδα. Με το ζόρι βγαίνει αυτή η Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και γενικά, να ξέρετε ότι παροχές που δεν έχουμε είναι μόνο όταν υπόσχεται η αντιπολίτευση και όταν υπόσχεται κάτι διαφορετικό. Όταν δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για κάποιο λόγο. Υπάρχουν τα χρήματα.
1: Είναι λόγω της σταθερότητας και της καλής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και άρα της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να δίνει αυτές τις παροχές.
0: Είναι η κατηγορία άλλο εγώ. Γιατί σου λένε, καλά και εσύ δεν μοιράζεις. Δηλαδή δεν είναι ότι μοιράζεις από το υπερπλεώνασμα, ναι, το έχουμε συζητήσει. Αλλά και εσύ βάζεις κάποια μέτρα, όπως εσύ βάζεις κάποια μέτρα και μοιράζεις κουπονάκια εκεί πέρα και fuel pass και παιδί pass που ακόμα το περιμένουν οι γονείς. Το 150 ευρώ για παράδειγμα ή 150 ευρώ στους νέους για τουρισμό, πολιτισμικές εκδηλώσεις, τι άλλο έχει δώσει. Έρχεται η αντιπολίτευση και λέει, εγώ πιστεύω, ασχέτως της κριτικής που μπορεί να γίνει στο μέτρο, εγώ πιστεύω δωρεάν η μέχρι τον 24 στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, εγώ πιστεύω δωρεάν οι πολίτες Αθήνας Θεσσαλονίκη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει μια κριτική ότι αυτό δεν λύνει το ζήτημα, γιατί χρειάζονται σοβαρές αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περισσότερη σειρμή, περισσότερα καλύτερα λεωφορεία κλπ. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση. Το ότι οτιδήποτε πια προτείνει η αντιπολίτευση ακολουθείται αυτόματα με το ότι. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Παροχολογία. Θέλετε μνημόνιο? Θέλετε να μας ρίξετε στα βράχια? Και όταν μιλάς τώρα για μέτρα, αυτό που τόλμησε να προτείνει ο Ανδρουλάκης, ότι που έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν είναι και μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Δεν γίνεται κατευθείαν έτσι αντανακλαστικά να πηγαίνει κουβέντα εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να πεις ότι θα κάνει το ίδιο πράγμα και θα μοιράζει το υπερπλεώνασμα. Πάλι κριτική εμείς θα κάνουμε. Αλλά δεν είναι τόσο απίθανο το ζήτημα. Και απάντησε σε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης περίπου έτσι. Mm-hmm. Που λέει ο Πρωθυπουργός ότι λέει τζάμπα τα 35 εκατομμύρια, του φάνηκαν πολλά 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα. Είμαστε σε προεκλογική την παράθεση. Εσύ είσαι τζάμπας, όχι εσύ είσαι τζάμπας.
1: Είναι υψηλό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, ναι, σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι τζάμπας γιατί τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα σχέση με το ένα δις πρόστιμο το ΠΚΠ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Θα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές. Μίλησε για το ΒΟΑΚ. 145 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση και το πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Και όντως η Νέα Δημοκρατία σε κάποια ζητήματα είναι πάρα πολύ large. Και έρχεται στο άλλο, στην παραμικρή πρόταση, να πει: α, εδώ πέρα, πού θα βρείτε τα λεφτά? Εσείς είστε οι ανεύθυνοι, και εμείς με τα κουπονάκια μας κάνουμε υπεύθυνη πολιτική.
1: και με τις ναυτιλιακές. Εμένα μου έχει κολλήσει αυτό το μέτρο.
0: Παραπάνω κόστος έχει. Η επιδότηση είναι σακτοπλοϊκές, έχει παραπάνω κόστος από τα 30 με 35 εκατομμύρια.
1: Και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, έκανε μια αντίστοιχη δήλωση που περιγράφει ότι υπάρχει το τσάμπα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν υπάρχει για τους από τα κάτω, υπάρχει για τους από τα πάνω. Είναι για τα φαντζ, είναι για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι για τις πετρελαϊκές, είναι για διάφορους τέλος πάντων, οι οποίοι όμως ανήκουν στην τάξη που επιδιώκει να εξυπηρετήσει.
0: Ναι,
1: όταν μοιράζεις. Και όλες δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Όταν απλά μοιράζεις τα επιδόματα χωρίς να λύνεις το πρόβλημα, απλά για να καλύψεις τις αυξήσεις που αφήνεις να τρέχουν, όπως το Fuel Pass, όταν μειώνεις φορολογικούς συντελεστές και εξυπηρετείς συγκεκριμένα συμφέροντα, που το σχολιάζαμε και χθες με τα λογικά άλματα του Άκη Σκέρτσου στην ανάρτησή του για το πώς αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα, και αυτό λέει ότι οφείλεται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, και το απάντησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και πολύ καλά έκανε, πολύ σωστά απάντησε. Αυτά είναι πάντα υπεύθυνη πολιτική. Όταν πάει η αντιπολίτευση να προτείνει κάτι άλλο, είναι όλοι λαϊκιστές. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό είναι τώρα το άκρο νάωτον που το φτάσανε ακόμα και σε αυτό, στα 30 με 35 εκατομμύρια. Πού να πάμε την κουβέντα για φορολόγηση μερισμάτων, φορολόγηση μεγάλου πλούτου, μείωση ΦΠΑ. Εκεί θα ακούμε και τι δεν θα ακούσουμε.
1: Ναι, είναι, προσαρμόζεται για ακόμα μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο επικοινωνιακό αφήγημα που έχει η κυβέρνηση, ότι η δικιά της πολιτική είναι η απόλυτα ορθολογική που φέρει τη δημοσιονομική σταθερότητα και δεν ρισκάρει τα δημόσια ταμεία. Και αυτά που θέλουν να κάνουν οι υπόλοιποι, που μπορεί να είναι και τσι πιο λαϊκά μέτρα, είναι εντελώς ανορθολογικά και εκτός ας πούμε από τις δυνατότητες της χώρας.
0: Mm-hmm. Θα δούμε
1: το οποίο δεν προκύπτει κάπως, απλά είναι αυτό το αφήγημα που επιχειρεί να χτίσει.
0: Ναι. Βλέπω και στα σχόλια, να το πούμε, το σχόλιο του Γιώργου. Ο Τζάμπα ήταν στο Singles 3, βεβαίως. Ο Μουζουράκης έπαιζε.
1: Έχω δει 15 φορές αυτή τη σειρά.
0: Είναι
1: μεγάλη.
0: Παραμένει αγαπημένη σειρά για πολύ κόσμο. Αλλά ναι, και εγώ το σκέφτηκα τον Τζάμπα. Όταν άρχισε ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα περάσουμε τώρα στην ακρίβεια και στα πράγματα που κάνει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μιλήσουμε για καλές τεχνοκρατικές λύσεις, για τα όπλα που έχουμε, για άλλο ένα όπλο κατά της ακρίβειας.
1: Το άλλο ένα με διέλυσε αυτό.
0: Δεν μπορώ άλλο. Είμαι σαν το Σβαρτζενέγκερ στο Terminator, ξέρω, δεν θέλω άλλο όπλο.
1: Φτάνει, όχι άλλα όπλα. Είμαστε υπεροπλισμένοι απέναντι στην ακρίβεια.
0: Ναι. Αφήνεις το ένα, πιάνεις το άλλο. Δεν θέλω, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε καινούρια εφαρμογή. Αν μπορεί και το control να δείξει την πρώτη εικόνα στην εφαρμογή. Το log, ουσιαστικά την αρχική,
1: όχι
0: του
1: αυτό.
0: Πόσο κάνει.gov.gr. Κοιτάξτε εδώ.
1: Ήσασταν ήδη υπερβολικά ικανοποιημένοι από το «Η καταναλωτής»? Αν ήσασταν ήδη υπερβολικά ικανοποιημένοι, τώρα έρχεται το «Πόσο κάνει.gr» για να σας ικανοποιήσει ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Στην ικανοποίηση των πολιτών.
0: Έχουμε την αναβάθμιση του «Η καταναλωτής». Αυτό, και έχουμε το «Πόσο κάνει.gov.gr» παρουσιάστηκε σήμερα. Είναι ένα ακόμα όπλο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα τον ακούσουμε, κατά της ακρίβειας. Και ουσιαστικά τι γίνεται, μπαίνεις, φτιάχνεις το δικό σου ψηφιακό καλάθι και σου βγάζει εφαρμογή με αυτό το καλάθι, με αυτά τα προϊόντα, σε ποιο σούπερ μάρκετ, σε ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, σε ποιο brand, είναι το φτηνότερο. Τώρα εσύ, αν δεν έχεις κοντά σου τη συγκεκριμένη αλυσίδα και έχεις κάποια άλλη, τι να κάνουμε.
1: Γράφει από κάτω ο Γιάννης Τσιάγκ, πόσο με κάνεις. Και πριν περάσουμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο αυτό το γραφικό, παιδιά. Δηλαδή, είναι άξιο απορίας το πόσα δόθηκαν για αυτό το γραφικό. Εμένα μου ήρθε κατευθείαν το Μετρό Θεσσαλονίκης στο μυαλό. Είναι σαν, θυμάσαι ένα παιχνιδάκι που παίζαμε, που ήταν ένα σαν σκατουλάκι, να το πω. το οποίο έτρωγε πράγματα και προσπαθούσες να το κινήσεις, ας πούμε, για να... Τέλος πάντων, μου θυμίζει ένα παιχνίδι που παίζαμε παιδιά, που ήταν κάπως... Ναι, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημο.
0: Ξέρω πόσο κόσμο βοήθησε με αυτό.
1: Αν... γραφικό.
0: Αν καταλάβατε ποιο παιχνίδι λέει η Ιλιάνα, θα κάνω το σωστό, το influencing, το YouTubing. Γράψτε το στα σχόλια. Δεν ξέρω.
1: Ναι, παιδιά, αν θυμηθείτε σε ποιο αναφέρομαι, παρακαλώ να μας βοηθήσετε, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι, ήταν τόσο παλιά. Αλλά ναι, τέλος πάντων, το γραφικό είναι άθλιο. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά, όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε πια μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει μία κρατική πλατφόρμα τέτοιας κλίμακας, η οποία να δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον Έλληνα καταναλωτή να συγκρίνει πολλά διαφορετικά προϊόντα. Και είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη, παρεμβαίνοντας στο πιο κρίσιμο, στο πιο ακαμφώδες ζήτημα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκύριο σήμερα, που δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της ακρίβειας. Εγώ θα ενθαρρύνω τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή. Όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μια εφαρμογή που σε αντίθεση με τον e-καταναλωτή, του οποίου ουσιαστικά εξελιγμένη, πολύ εξελιγμένη μορφή αποτελεί το πόσο κάνει, είναι κατεξοχήν σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνο, να πειραματιστούν μαζί της, να δουν την πραγματική της δύναμη και να την αξιοποιήσουν όσο πιο ουσιαστικά μπορούν. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια, κύριε Υπουργέ, και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
0: Δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές οι πιο ακριβές τιμές στην Ελλάδα από πολυεθνικές σε σχέση με άλλες χώρες. Δύσκολα ανεκτές μπορούν να γίνουν, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: αυστηρό μήνυμα.
1: Είναι πάρα πολύ αιχμηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά των πολυεθνικών. Δηλαδή, κατέβασε λίγο τους τόνους, δεν είναι ανάγκη τόσο πολύ.
0: Πραγματικά, δηλαδή.
1: Είσαι και φιλελεύθερος πολιτικός.
0: Έχουμε περάσει τόσα χρόνια. Δε, αν περιμένουμε τώρα που, να δει στο πόσο κάνει και να πει: «Ω, η τάδε πολυεθνική, κοιτάξτε πόσο έχει, δεν το είχαμε καταλάβει μέχρι τώρα. Κάτσε να τη βάλουμε ένα πρόστιμο, παύλα παράβολο». Εντάξει, λέει να κατεβάσετε την εφαρμογή.
1: Θα την κατεβάσει και ο ίδιος, σε περίπτωση που είχατε, ας πούμε, αμφιβολίες ότι είναι ένα όπλο το οποίο δεν χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σίγουρα αντιμετωπίζει έτσι ένα πρόβλημα με την ακρίβεια των προϊόντων.
0: Να πούμε ότι είναι μια αρκετά δύσχρηστη εφαρμογή, δηλαδή μπήκαμε λίγο, γιατί πατάς ένα προϊόν, πατάς ένα καλάθι, το βάζεις σε μια λίστα και μετά σου βγάζει την τιμή στο χ σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά εσύ μπορείς το άλλο να έχει ένα άλλο προϊόν να είναι φτηνότερο σε άλλο και πάρα πολλοί κόσμος παίρνει απλώς το φτηνότερο και δεν υπάρχει, ας πούμε, μια επιλογή εύκολα να πηγαίνει ανά τιμή το οτιδήποτε και με βάση το κιλό. Βλέπεις τιμές διάφορες σε διαφορετικές ποσότητες κλπ. Και σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, τον οποίο χρόνο πολλοί κόσμος δεν έχει.
1: Και μάλλον θέλει και επιπλέον κόστος, έτσι να πούμε, γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο κάπως πρέπει να μεταφερθείς. Θα είναι με το αμάξι σου, να πούμε ότι έχει αυξηθεί και η βενζίνη, παρότι έχουμε το Fuel Pass βέβαια. Αυτό το...
0: Έχεις πάρει όμως το Fuel Pass.
1: Αυτό το τρομερό
0: μέτρο,
1: γιατί πιθανότατα αυτό θα σου απαντούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν τολμούσες να του πεις ότι κοιτάξτε όμως πρέπει να μεταφερθούμε και από κάπως από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, για να πάρουμε από το ένα αλεύρι, από το άλλο αυγά, από το άλλο πορτοκαλάδα. Αλλά θα σου έλεγε εντάξει, έχετε το Fuel Pass, παιδιά. Μην γκρινιάζετε. Έχει μεριμνήσει η κυβέρνηση για τη μεταφορά.
0: Επίσης...
1: Ή μπορείτε να πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο θα σας πάρει κανένα πεντάωρο, ας πούμε, για να πάτε από.
0: Να αλλάξει. Δεν είναι δεδομένο ότι έχεις τη συγκεκριμένη αλυσίδα κοντά σου. Ακόμα και να πεις ότι είναι λίγο φτηνότερο, το συγκεκριμένο καλάθι με τα συγκεκριμένα προϊόντα που επιλέγεις και τα βάζεις σε μια λίστα με ψώνια εβδομάδας για το σπίτι, ψώνια γιορτών, ψώνια μήνα. Πρέπει να τα ρυθμίσεις εδώ πέρα. Αν κάνεις διαγράμματα, δεν είναι απλά πράγματα. Μιλάμε για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και όπως είπαμε και στην αρχή, που η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, η Ελλάδα δουλεύει δύο δουλειές για να βγάλει τον μήνα. Και είναι δύσχρηστη εφαρμογή, προφανώς. Και για πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει την ίδια εξοικείωση με την τεχνολογία. Τι περιμένεις να γίνει με το app σε ανθρώπους που με το ζόρι μπαίνουν σε ένα Facebook? Και δεν βάζω καν το ηλικιακό, για να μην κρίνουμε ηλικιακά. Σε ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια εξοικείωση. Θα μάθεις να σκανάρουν το barcode, τώρα θα τους λες, για να βρει φτηνότερο τα μακαρόνια και το ρύζι.
1: Ναι, και όπως και να έχει, είναι εξοργιστικό να συζητάμε για καταναλωτική συνείδηση τη στιγμή που οι τιμές πραγματικά έχουν φτάσει στα ύψη. Οι διαμεσολαβητές με τα σούπερ μάρκετ βγάζουν όλο και περισσότερα κέρδη, και το πρόβλημά μας είναι αν εμείς έχουμε την καταναλωτική συνείδηση για να αγοράσουμε τα προϊόντα που είναι πιο φθηνά. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν σταματάμε εδώ, θα ανέμενε κανείς άλλα μέτρα, αλλά αυτό που άλλου τύπου μέτρα εννοώ, πέρα από τεχνολογικά και πλατφόρμες, αλλά λέει ότι όχι, θα ενισχύσουμε περισσότερο αυτές τις πλατφόρμες. Μπορεί να έχουμε και ιδέες να προτείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε για παράδειγμα να βάλει χάρτες. Να σημειώσεις εσύ ποιο σούπερ μάρκετ, σε ποιο σούπερ μάρκετ θέλεις να πας για να πάρεις τη φέτα, σε ποιο σούπερ μάρκετ θες να πας για να πάρεις τις ελιές, και να σου βγάζει μετά έναν χάρτη, ένα δρομολόγιο, πώς θα πας που να είναι πιο γρήγορο, ας πούμε. Θα μπορούσε να σου κάνει και τέτοιο. Ενδεικτικές διαδρομές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Λέω τώρα για να εξελίξουμε αυτή τη σκέψη κι άλλο.
0: Ναι, υπάρχουν λύσεις και η τεχνολογία είναι πάντα στην υπηρεσία του καταναλωτή και μπαίνει στην υπηρεσία του καταναλωτή, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω και ένα σχόλιο από Κερίστας. Αυτό είναι το πρόβλημα, Ρεθάνο, μάλλον για την χρήση των. Είναι ένα από τα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα,
1: ναι,
0: βεβαίως, είναι το εξής. Λες στην κυβέρνηση, θέλω να πάρεις μέτρα για να συγκρατήσεις τις ανατιμήσεις. Θέλω να μου μειώσεις το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Θέλω να ελέγξεις πιθανές πρακτικές κερδοσκοπίας. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για πληθωρισμό απληστείας εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει: τα ακούω όλα αυτά. Θες να σου φτιάξω μια εφαρμογή να βλέπεις τις τιμές? Όχι, θέλω να κάνεις κάτι. Έχω μια εφαρμογή. Και το ίδιο πράγμα και για τη στέγαση που το λέγαμε. Που λες: θέλω να κάνεις σοβαρές παρεμβάσεις στην αγορά για τα ενίκια. Και άλλοι πήγαν και φτιάξαν εφαρμογή με τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει για το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόσους δημιουργικούς τρόπους μπορείς να βρεις ώστε να μην κάνεις τίποτα?
1: Απορώ εντωμεταξύ, όντας τόσο έτσι φιλελεύθερος πολιτικός που έχεις κατανοήσει και προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτή την φιλελεύθερη ιδεολογία περί ανταγωνισμού, γιατί χρειάζεται διαρκώς να προσπαθείς να ενισχύσεις αυτόν τον ανταγωνισμό? Γιατί δεν λειτουργεί από μόνος του, αφού είναι τόσο καλό το νεοφιλελεύθερο σύστημα που πρέπει να φτιάξεις πλατφόρμες με τις οποίες να ενισχύσεις τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων σούπερ μαρκετάδων, για να οδηγήσει αυτό σε πτώση των τιμών, που υποτίθεται ότι αυτό προτείνεται.
0: Έχουμε αφήσει και μία εικόνα, γιατί υπάρχει και σύγκριση τιμής στους τελευταίους δύο μήνες, για να βλέπεις το αν είναι η προσφορά, αν η προσφορά αυτή ήρθε τώρα, αν υπήρχε κλπ. Οπότε έχουμε ένα ενδεικτικό, αν μπορεί ο Βασίλης, είναι αυτό με τον χυμό. Ενδεικτικά ένα προϊόν τώρα, με το χυμό και βλέπετε εδώ τα διαγράμματα πώς διαμορφώνεται η τιμή ενός χυμού σε κάθε σούπερ μάρκετ, γιατί εδώ γίνεται τεχνοκρατικά τα μέτρα. Και λες, πραγματικά βλέπω την τιμή ενός προϊόντος. Δεν θέλω να βλέπω μετοχές στο χρηματιστήριο. Θέλω να βλέπω πόσο κάνει και να είναι σε μια λογική τιμή. Δεν ζητάω πολλά.
1: Και ποια είναι η χρησιμότητα σε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η χρησιμότητα είναι να βλέπεις, ώστε άμα μετά το βρεις σε προσφορά, να ξέρεις αν είναι παραπλανητική η προσφορά.
1: Μάλιστα. Άρα θα γίνουμε εμείς γκατζετάκηδες, οικονομολόγοι, θα καθόμαστε να κάνουμε μαθηματικά, εξισώσεις, να βρούμε τι συμβαίνει με τις τιμές των σούπερ μάρκετ, ώστε εμείς με τη σειρά μας να πιέσουμε σε πτώση των τιμών, γιατί η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να λάβει τέτοια μέτρα. Μάλιστα.
0: Ναι, μπορείς να τα κάνεις όλα. Γενικά ατομική ευθύνη και σε αυτό, να επιλέγεις τα καλύτερα, να έχεις εσύ την συνείδηση, να προσπαθήσεις να βρεις τις καλύτερες τιμές. Γιατί πώς να κάνει και το κράτος για σένα? Τι θέλετε, κράτος πατερούλι?
1: Όχι. Θέλουμε να προσπαθούν να ενισχύσουν τη δικιά μας αυτονομία, κρίση και ελεύθερη βούληση. Και αυτό φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει και η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Μήπως όλα τα σούπερ μάρκετ ακολουθούν τις τιμές τους? Μήπως έχουμε ολιγοπόλιο, λέω εγώ? Βλέπω ένα σχόλιο. Δεν ξέρω τώρα, ό,τι προκύπτει από τα γραφήματα και από την εφαρμογή που δείχνει τις τιμές. Φαίνεται αυτές οι πτώσεις που είδατε ξαφνικές είναι ότι κάποιος μερικά και αποφασίζει το συγκεκριμένο προϊόν να το βάλει σε προσφορά. Οπότε για ένα συγκεκριμένο διάστημα εκεί το βρίσκεις λιγότερο. Αλλά εδώ πέρα πρώτα ζούμε, μετά τα λέμε. Μπήκαμε, μάθαμε και ετοιμάζουμε τα καλάθια μας ήδη πολύ προσεκτικά για να πάμε μετά στο σούπερ μάρκετ που μπορεί να είναι κάποια χιλιόμετρα μακριά. Δεν πειράζει. Στο περπάτημα κάνει καλό να ξυπνάτε ακόμα πιο νωρίς. Αυτό είναι το μήνυμα. Ξυπνάτε το ρίζι γενικά σήμερα.
1: Όντως. Early birds. Και ναι. Είχαμε κάνει μια εκπομπή με την Εκταρία την Ψαράκη για τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν την είχατε παρακολουθήσει. Όπου προφανώς προέκυπτε ότι υπάρχουν καρτέλ και σε αυτό το χώρο. Φαίνεται ειδικά ότι συσσωρεύονται όλο και περισσότερο τα κέρδη στους μεγάλους, οι οποίοι με τη σειρά τους ενσωματώνουν και μικρότερες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μεγαλώνουν και να μην υπάρχει και έτσι η δυνατότητα να στηριχθούν πιο μικρά μαγαζιά προϊόντων. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος.
0: Είχες λίγη ώρα για promotion, τρίτο θέμα.
1: Ναι, δεν έχουμε κάνει αρκετό. Αλλά έχει σημασία και το ποιους προμοτάρει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν και μικρότερα μαγαζιά λιανικής, τα οποία να δείχνουν και αυτά, ρε παιδί μου, μέσα από την πλατφόρμα ποιες είναι οι τιμές τους και να προτείνονται στον καταναλωτή.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί από εκπροσωπούς της αγοράς, να πάμε μικρών καταστημάτων, ότι όλες αυτές τις προσφορές νομίζω συζητήθηκε και στο καλάθι του νοικοκυριού, ότι καταλήγουν να βοηθάνε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που σταδιακά συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές αγορές.
1: Φυσικά.
0: Στον κόσμο. Για το promotion story το θέμα καλά κάνει η Ιλιάνα, γιατί με αυτό ασχολείται η εκπομπή τρίτο θέμα, με ζητήματα που εκείνο το διάστημα δεν είναι στις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας και ίσως να έρθουν αργότερα, ίσως να... και καταλήγουμε να ασχολούμαστε σε άσχετες φάσεις και έτσι η Κιλιάνα λέει, θυμάστε με αυτό έχουμε ασχοληθεί τότε ή να παίζουμε και εμείς βιντεάκια στην εκπομπή. Για να λυθεί η τεράστια απορία που έχουμε αφήσει μετέωρη, Ιλιάνα, το παιχνίδι.
1: Ναι. Φαίνεται ότι αποπροσανατολίσα εντελώς τη συζήτηση και τον κόσμο που τώρα παρακολουθεί, Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήδη είναι ένα δύσκολο task. Το καταλαβαίνουμε. Ναι, το Pac-Man εννοούσα.
0: Pac-Man.
1: Θα ήθελα να μην υπάρξει κριτική από εδώ και στο εξής. Η μνήμη μου είναι ασθενής πολλές φορές. Μπορεί και να μην μοιάζει καν με το Pac-Man, αλλά εγώ έκανα μια τέτοια σύνδεση. Δεν ξέρω πώς. Και ενίσχυσα τέλος πάντων ένα χαμό στα social όπου προτάθηκαν μια σειρά από παιχνίδια.
0: Είχαμε Είχαμε απαντήσεις όπως. Καλά, Pac-Man το βρήκε αρκετός κόσμος. Κάπως ναι, το κατάλαβε, το επικοινώνησες.
1: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω ότι, ποια εγκεφαλικά κύτταρα συνδέθηκαν με αυτούς τους φαρμαίους, αλλά υπήρξαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Εγώ παίζαμε το Μητσοτάκι και λέγαμε. Και λέω, εννοείς το Pac-Man? Και μου λέει ναι, και είμαι έτσι όσο παίζει. Παίζει και Μητσοτάκης δηλαδή, και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και είπατε το Ταμαγκότσι. Το οποίο δεν θυμόμουν τι είναι και το γκούγκλαρα και το θυμήθηκα. Είπατε το φιδάκι, γενικά το φιδάκι του Nokia.
1: Το φιδάκι και το φιδάκι παραπέμπει λίγο, μοιάζει. Όχι σαν, σαν το πώς είναι το φιδάκι και το πώς είναι αυτό το τριγωνάκι που έχουν βάλει στο γραφικό, αλλά στο vibe. Το Pac-Man. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει γίνει εντελώς ασόβαρη αυτή η εκπομπή, Χάρης.
0: Εσύ, πάντα. Είναι... Η σοβαρότητα είναι το σήμα κατά τεθέν. Η σοβαροφάνεια μάλλον. Σοβαρότητα, εντάξει, κάτι κάνουμε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε για τους νέους.
1: Ναι, ναι. Που η κυβέρνηση επίσης όλη την ώρα ευλογεί τα γένια της, ότι παίρνει πρωτοβουλίες για τους νέους και οι νέοι και του εξωτερικού θέλουν να γυρίσουν, και αυτό το καταπολεμάμε, το brain drain και όλα αυτά. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι νέοι στη χώρα μας δεν τα βλέπουν και τόσο ευχάριστα και θετικά τα πράγματα, ούτε έχουν τόσες ελπίδες για το μέλλον τους.
0: Ναι, είχαμε μία πανελλαδική έρευνα της παρέμβασης, Παρέμβαση Νέων 2026, με δείγμα 861 ατόμων, και μιλάμε για νέους ηλικίας 17 με 30. Δεν θα το πάρω προσωπικά αυτό. Ο Κωνσταντίνος θα είχε σχόλια να κάνει εδώ πέρα. Ηλιάνα, είσαι στη δική σου κατηγορία.
1: Ναι, φαίνεται ότι αναφέρονται στη δικιά μου κατηγορία. Ίσως να υπάρχει ένας μικρός ρετσμός. Θα μπορούσε να γράφει στους πολύ νέους.
0: Κάτι, θα ήθελα κάτι άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι, είναι σοβαρό. Είναι σε ένα δείγμα ανάλογο τέτοιων ερευνών και δίνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητα, πράγματα που μας φαίνονται πολύ λογικά γνωρίζοντας την κατάσταση.
1: Μπορεί το σκεπτικό να ήταν ακριβώς ότι 17 με 30 μπορεί να έχουν ακόμα κάποιες ελπίδες, να πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια προοπτική, ενώ μετά τα 30 μπορεί να τα έχει παρατήσει πια.
0: Να απογοητευτείς εντελώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν 6 κάρτες στη συγκεκριμένη έρευνα. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη. Θα δείξουμε 2-3 ενδεικτικά. Ευκαιρίες στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα σήμερα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους? Το 34% λέει μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες. Περίεργο, μετά από 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, με το κομματικό σωλήνα να δουλεύει στο φουλ, να βλέπεις τέτοια απάντηση, πραγματικά.
1: Που υποτίθεται ότι είμαστε αξιοκρατικοί και δεν πηγαίνουμε με βάση την οικογενειοκρατία. Υποτίθεται θα τα κοτοπούμε σε αυτό.
0: Αξιοκρατία, βεβαίως.
1: Έτσι, πάνω απ' όλα και με βάση έτσι τις ικανότητες του καθενός, και γι' αυτό έχουμε βάλει και την περίφημη αξιολόγηση παντού στο δημόσιο, γιατί υποτίθεται ότι προτάσσονται τα άτομα τα οποία έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από τομείς που δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου, οπότε δεν είναι λαθεμένη η σκέψη όλων αυτών.
0: Ναι, έχουμε το 34% να λέει για τις γνωριμίες, το 30% ξέρω όχι, και το 21% μόνο σε όσους έχουν οικονομική στήριξη. Οπότε φτάνουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 80% που θεωρεί ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Το ναι λέει μόνο το 9%. Εξαρτάται το επάγγελμα, λέει το 6%. Έχουμε ένα 85-15. Ακόμα και το εξαρτάται, ας πούμε, αν το πάρουμε ότι είναι προς το ναι, πιθανόν και τέτοια. Η Ελλάδα ως χώρα του μέλλοντος. Δεύτερη καρτέλα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που ένας νέος μπορεί να χτίσει το μέλλον του σήμερα? Το 36% λέει όχι μόνο αν έχει οικονομική στήριξη. Περίεργο που βάζουν αυτό το κομμάτι επανειλημμένα. Το 28% λέει όχι σε καμία περίπτωση. Οπότε έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 60, συγκεκριμένα 64, που δεν βλέπει την Ελλάδα ως ασφαλές περιβάλλον προοπτικής. Έχουμε το 14% να λέει ναι, το 12% να λέει ναι, αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση στο εξωτερικό.
1: Οπότε δεν είναι ότι βλέπεις ακριβώς ελπίδα.
0: Δηλαδή να φύγεις και να ξανάρθεις.
1: Μάλλον να.
0: Ή να βρεις δουλειά στο εξωτερικό και να μείνεις στην Ελλάδα.
1: Μπορεί ή να έχεις καταφέρει, ας πούμε, να εξασφαλίσεις κάποιο κεφάλαιο από δουλειά στο εξωτερικό και κάπως να την επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν εξειδικεύεται το ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό.
0: Ναι, έχουμε προτάσεις από το chat να δώσετε στον Κυρανάκη να σας φτιάξει τα βιογραφικά. Ήταν δομημένο το βιογραφικό του κυρίου Κυρανάκη και είδατε που έφτασε. Το δικό σας σίγουρα το ζήτημα ήταν ότι δεν ήταν αρκετά δομημένο το βιογραφικό. Λοιπόν, Ελλάδα χώρα του φωτός, και εγώ το σκέφτηκα αυτό όταν διάβαζα την έρευνα, γιατί αυτή είναι η κλασική μας παιδεία.
1: Απορώ πως δεν το έχουμε δει σε εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας το Ελλάδα του μέλλοντος. Ελλάδα ως χώρα του μέλλοντος. Εντύπωση μου κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, είναι αφοπλιστικό το ποσοστό του 60% που δεν βλέπει μέλλον, έτσι.
0: Ναι, όλα διαφορετικές εκφάσεις του όχι είναι, λέει ο Δημήτρης. Ισχύει αυτό. Αν βγάλεις το ξέρω ναι, που είναι μια μειοψηφία της μειοψηφίας, ένα 14% στη συγκεκριμένη ερώτηση, όλα τα υπόλοιπα έχουν αρκετό όχι μέσα. Mm-hmm. Απλά διαπραγματευόμαστε το παράθυρο ευκαιρίας εκεί πέρα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους νέους, ακρίβεια 30%. Εδώ φαντάζομαι ότι είναι το πιο σημαντικό να διαλέγεις και δεν επιτρεπόταν η πολλαπλή επιλογή. 30% ακρίβεια, η έρευνα είναι πριν το πόσο κάνει.gov.gr. Φαντάζομαι θα πέσει μετά από αυτή.
1: Τώρα μόλις δούμε την αναβάθμιση.
0: Το release.
1: Ναι, εκεί θα δούνε πόσο καταπολεμάται η ακρίβεια και μπορεί να αυξηθούν και οι ελπίδες και η προοπτική για το μέλλον. Ναι. Άμα δεις το πόσο κάνει και...
0: 25% στεγαστικό, 22% χαμηλή μισθή, δεν ξυπνάνε νωρίς μάλλον, 9% ψυχική πίεση, θα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό στην πορεία που μένει στην άκρη, 8% έλλειψη προοπτικής, 6% πολιτική αναξιοπιστία. Ξαναλέω, εδώ φαίνεται ότι διάλεξαν το σημαντικότερο από όλα. Όλο αυτό συνοψίζει την καταπληκτική ποιότητα ζωής, όπως το έχει θέσει ο Πρωθυπουργός πιο παλιά. Έλλειψη εμπιστοσύνη στον νέο του θεσμούς.
1: Ή όπως το είχε θέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είμαστε απλώς μίζεροι και νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί και δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα που είναι τόσο ξάστερη και λαμπρή μπροστά μας.
0: Mm-hmm. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Το 36% λέει σε κανέναν θεσμό. Ότι δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν θεσμό. 21% σχολείο και πανεπιστήμιο. Γι' αυτό το έχουμε δει και σε άλλη έρευνα. Ότι παρά την προσπάθεια απαξίωσης και κατασυκοφάντησης, ειδικά του Δημοσίου Πανεπιστημίου, αλλά και του Δημοσίου Σχολείου, είναι οι θεσμοί αυτοί που απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες εμπιστοσύνες των πολιτών, σε σχέση με τους άλλους, έτσι. Σε χαμηλό επίπεδο, αλλά το βρίσκουμε ψηλά και σε άλλες έρευνες. 18% εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 11% δικαιοσύνη, 7% ΜΜΕ, χειροκρότημα εδώ χρειάζεται, και 7% στρατό. Ένα στου τρεις νέους δεν εμπιστεύεται κανένα θεσμό. Και πάμε και στο τελευταίο που έχουμε την κάρτα.
1: Απορώ στο στρατό, γιατί με τόσους εξοπλισμούς που έχουμε πάρει, μάλλον δεν είναι αρκετά ικανοποιημένοι.
0: Δεν έχει τονωθεί αρκετά το φρόνημα, πιστεύεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι έτοιμοι να δούνε φέρετρα με ελληνικές και ευρωπαϊκές σημαίες, μάλλον οι νέοι της χώρας. Γι' αυτό δεν έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό.
0: Ναι. Και έχουμε και μια αναφορά για το burnout, την σιωπηλή κούραση, την συναισθηματική εξάντληση. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Δεν αναφέρεται συχνά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Νιώθετε συχνά συναισθηματικά εξαντλημένοι λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας? 41% λέει ναι πολύ συχνά. 33% λέει ναι αρκετά συχνά. 17% λέει μερικές φορές. 6% λέει όχι σπάνια. 3% λέει καθόλου. Πάνω από αυτά στους 10 νιώθουν συχνά συναισθηματικά εξαντλημένοι λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας.
1: Δηλαδή γύρω στο 9% δεν νιώθει συναισθηματική κόπωση. Αυτό είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό έβριμα, ότι νιώθουν έτσι, αλλά δεν είναι να απορεί κανείς. Είδαμε εδώ πέρα ότι ο κόσμος διψάει για ενημέρωση. Στην πραγματικότητα όμως, βλέποντας αυτή την ενημέρωση, μάλλον παθαίνεις burnout και από το ότι έρχεται και από τις πιέσεις της καθημερινότητας, που αντίστοιχα δεν βλέπεις να υπάρχει καμία αλλαγή ουσιαστική.
0: Ποιος έκανε αυτή την έρευνα? Είναι η παρέμβαση νέων, πρωτοβουλία δράσεων, προτάσεων και αλληλεγγύης. Υπάρχει και το σχετικό link για να τη δείτε από την σελίδα. Είναι ακόμα μια έρευνα που λέει αυτό που έχουν πει και πολλές προηγούμενες. Δηλαδή, και αυτό είναι προφανώς πως νέοι άνθρωποι βλέπουν την κατάσταση. Διαβάζαμε την περασμένη εβδομάδα την έρευνα του ΙΟΒΕ, που από μια διαφορετική οπτική πιάνει το ζήτημα της ανισότητας και λέει ότι δεν είναι μόνο το το ονομαστικό ισόδημα, ανισότητα είναι η πρόσβαση στην υγεία, ανισότητα είναι οι δαπάνες στέγασης, ανισότητα είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική κινητικότητα που δεν υπάρχει και όλα αυτά. Προφανώς όταν συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα δείχνουν, τα βλέπουμε ξανά και ξανά, οι άνθρωποι που τώρα ονειρεύονται με κάποιον τρόπο το μέλλον τους, είτε αυτό είναι γενικότερα το τι θα κάνουν στη ζωή τους, είτε είναι, ξέρω εγώ, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, προφανώς εμφανίζεται αυτή η εικόνα που και γενικότερα και στις δημοσκοπήσεις, τις πολιτικές, ξέρω εγώ, τις κομματικές που παίζουν, είναι το συνέστημα που κυριαρχεί, απογοήτευση και τέτοια.
1: Ναι, είναι ανισότητα το να πρέπει να κόψεις από ιατρικές εξετάσεις για να έχεις να φας. Υπάρχει και ανισότητα η οποία μπορεί να μην είναι στις τόσο απλές καθημερινές ανάγκες βασικές για την επιβίωση, αλλά και το ότι το 50% δεν μπορεί να πληρώσει το να πάει κάπου 10 μέρες να ξεφύγει από την πόλη και από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, να μπορέσει να πάρει μια ανάσα και να ξεκουραστεί. Όλα αυτά συνιστούν σίγουρα ένα περιβάλλον που δεν φαίνεται να δίνει κάποια ελπίδα στους νέους.
0: Ναι, και ειδικά η προοπτική συνδέεται και με το να μπορείς να ζήσεις κάποια στιγμή πιο άνετα, να μπορείς να κάνεις οικογένεια σε περίπτωση που θες.
1: Να μπορείς να αποκτήσεις δικό σου σπίτι, να μην χρειάζεται να είσαι στον οίκη μία ζωή.
0: Ναι, και προφανώς τα βάζεις κάτω, βλέπεις τις πιθανότητες ανέλυξης, βλέπεις τις δουλειές, τις πιθανότητες κάποιες αύξησης στα οικονομικά σου στο μέλλον και είναι δύσκολο να μην σε πιάσει, να μην σε πιάσουν διάφορα αρνητικά συναισθήματα και να σκεφτείς πώς θα αλλάξει αυτό στα επόμενα 10 χρόνια όταν η ανάγκη μου θα είναι χ. Mm-hmm. Βλέπω σχόλιο που είναι. Δεν είναι φυσιολογικό νέοι άνθρωποι να δουλεύουν σαν σκυλιά χωρίς ζωή. Ευχαριστώ. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να πιστούμε ότι είναι φυσιολογικό. Και όταν βγήκε αυτό με τις διακοπές, υπήρξαν σχόλια στο διαδίκτυο που λένε: γιατί, τι νομίζετε, έτσι χαρίζονται ότι είναι κάποιο δικαίωμα να πηγαίνετε διακοπές?
1: Ναι.
0: Είναι. Είναι στις στοιχειώδεις έρευνες της Eurostat, μπαίνει ως κριτήριο για να μην είσαι κάτω από το όριο της φτώχειας, ας πούμε, το να μπορείς να φύγεις. Μπαίνει ένα από τα κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει αυτό, είσαι από, αν δεν υπάρχει αυτό, είσαι από κάτω. Αλλά μπαίνει σε κάθε έρευνα ώστε να είσαι, ξέρω εγώ, πάνω από τα στοιχειώδη όρια, πάνω από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το μια εβδομάδα να μπορείς να φύγεις.
1: Ναι. Και περιμένω τώρα ανάρτηση από ο Άδωνη Γεωργιάδη που θα λέει πόσο μίζεροι είναι οι νέοι σε αντίθεση με τους νέους στο Ισραήλ, οι οποίοι πέφτουν βόμβες πάνω από το κεφάλι τους ενώ οι ίδιοι διαπράττουν γενοκτονία σαν κράτος, αλλά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι στη χώρα που ζούνε. Δεν ξέρω τι θυμάσαι αυτή την ανάρτηση, Θάνο. Είναι κάτι που το λέει πολύ συχνά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι εμείς είμαστε μίζεροι και δεν παίρνουμε ένα παράδειγμα από τους πολίτες στο Ισραήλ που είναι τόσο ευτυχισμένοι παρά την...
0: Ναι, γιατί ήταν μια έρευνα που μας είχε πολύ χαμηλά στον δείκτη ευτυχίας, δείκτη χαράς, ήταν μια διεθνής έρευνα και έβγαζε, για κάποιο λόγο που όντως ήταν, θα είναι άξιο μελέτης, έβγαζε πολύ ψηλά το Ισραήλ και από εκεί πιάστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είχε πει: να εσείς είστε μίζεροι, κοιτάξτε, αυτοί έχουν πόλεμο και είναι έτσι που είναι και γενικά δεν χάνει και ευκαιρία να θαυμάζει το Ισραήλ. Νομίζω ότι έχει καιρό να τοποθετηθεί για το ζήτημα. Έχει καιρό να κάνει mention το Ισραήλ και την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα στο Twitter ή παρακολουθώ λιγότερο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Το τελευταίο που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον ήταν που είχε πάει στην πρεσβεία του Ισραήλ για κάποια εκδήλωση και έλεγε πόσο εξαιρετική είναι. Ήτανε εκείνη η... που είχε βγει σε μια εκπομπή Ισραηλινή...
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να ήταν το...
0: Και εγώ αυτό έχω τελευταίο στο νου μου. Μετά από αυτό τι έγινε? Δηλαδή έφτασε στο απόγειο της καριέρας σου, λέει, ολοκληρώθηκα ως πολιτικός εδώ πέρα, με βγάλανε
1: αφού
0: στο Ισραήλ.
1: Αφού βγήκα σε παράθυρο του Ισραήλ, έχω...
0: Okay.
1: Έχω καλυφθεί πλέον.
0: Okay, μάλιστα. Λοιπόν...
1: Τι άλλο έχουμε, τι από θέματα της επικαιρότητας? Εδώ ο κόσμος διψάει.
0: Κόλλησε το σχόλιο. Ήταν ένα σχόλιο, διψάμε για ενημέρωση.
1: Ο κόσμος.
0: Είμαστε, εντάξει, διψάει ο κόσμος.
1: Σταμάτα να φυδατώνεις τον κόσμο που ενημέρωσε.
0: Να ήταν. Είχε γίνει απογραφή να δούμε τι έχει μείνει ελληνικό και τι ανήκει σε ξένους. Αν δεν είδες τη χθεσινή εκπομπή, να το πούμε αυτό, έγινε μια πολύ σημαντική έρευνα από το δίκτυο δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη, για το πώς για το μέγεθος το οποίο έχει φτάσει η είσοδος του Ισραηλινού real estate στην Ελλάδα. Μια που λέγαμε για Παλαιστίνη και μια που λέμε για όλο αυτό τι έχει μείνει και από ακίνητα και το πώς αγοράζονται ακίνητα. Αυτό, μια καλή αφορμή να το ξαναναφέρω.
1: Ναι, του Journalist Network for Palestine που πραγματικά έχουν κάνει μια ενδελεχή και πάρα πολύ χρήσιμη έρευνα για το... για το πώς λειτουργεί το real estate, πώς οι πλατφόρμες booking.com και Airbnb κερδοφορούν από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και πόσα μάλιστα διαμερίσματα κατέχουν και πόσους μπορούν να φιλοξενήσουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Και στη συνέχεια το πόσο φαίνεται να ενισχύεται η Ισραηλινή παρουσία επενδυτικών

0: ένα κεφάλαια. Είναι ακόμα ένας λόγος. Μπορεί να βρούμε και άλλους, αλλά σίγουρα είναι ένας από τους λόγους. Και για τις έρευνες, να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στην έρευνα της, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Ένας στους τρεις εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Ίσως αυτό να μπορεί να συνδεθεί με, με τον burnout.
1: Mm-hmm.
0: Π.χ. Μια που λέγαμε
1: δεν
0: για υπερεργασία.
1: Την εργασία τους.
0: Μπορεί να πρέπει να ξυπνάνε ακόμα πιο νωρίς.
1: Μπορεί, ναι.
0: Η σημασία έχει αυτοί που ξυπνάνε νωρίς. Και πρέπει, άμα γκρινιάζει, τι ώρα ξυπνάς.
1: Γιατί το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Θα...
1: Και μιας και είπαμε για κράτος δολοφόνο, τώρα να πούμε λίγο για το Λίβανο. Παρότι συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τώρα είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης όπως όλα δείχνουν. Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται σε λιβανέζικα χωριά, ακόμα και τώρα που εκτοπισμένοι από τον Νότιο Λίβανο προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Που βέβαια αυτό που αντικρίζουν είναι ερείπια τις περισσότερες φορές. Και χθες δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ σήμερα συνεχίζουν να πέφτουν οι Ισραηλινές βόμβες στα χωριά του Νοτιού Λιβάνου και η Χεσμπολάχ απαντάει με ρουκέτες αντίστοιχα και δυστυχώς περιμένουμε να δούμε νέους αριθμούς νεκρών.
0: Ναι, ο Λίβανος περιέχεται στην συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με τα 14 σημεία. Αυτό δεν αφορά το Ισραήλ όπως δηλώνει το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει με κάθε τρόπο αυτόν τον πόλεμο. Το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετές εβδομάδες και έχει προσπαθήσει νομίζω αρκετά να σαμποτάρει τις όποιες προσπάθειες συμφωνίας. Έχει πει ο Νετανιάχου, διεθνώς καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, ότι... ότι θα παραμείνουν τα Ισραηλινά στρατέματα στο Λίβανο και ότι δεν δεσμεύεται από την συμφωνία εκεχηρίας. Είχαμε ένα μήνυμα Τραμπ στον Νετανιάχου, είπε, ήταν στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία.
1: Έκανε σφοδρή κριτική
0: ο Τραμπ, λέει ο Μπίμπι πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Είναι ο Τραμπ που λέει μήπως να επιδείξει ο Νετανιάχου μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Όχι, δεν μιλάει συνήθως έτσι, θέλουμε να πούμε. Είπε κιόλας χωρίς τη ΣΥΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι και το πάνω χέρι, γιατί δέχεται την κριτική ότι εισήρθηκε στον πόλεμο από το Ισραήλ. Είμαστε εν αναμονή της επίσημης υπογραφής της συμφωνίας. Στην Ελβετία πρόκειται να γίνει την Παρασκευή. Και εμφανίζεται δυσαρεστημένος ο Τραμπ από την συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Είναι κάτι που το σχολιάζαμε λίγο με την Λαμπρινή Θωμά. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ πιθανό σενάριο εξ αρχής, ότι έχεις αυτή τη συμφωνία που είναι έθραυστη, αλλά τι θέλουν και οι δύο πλευρές. Το Ιράν έχει κερδίσει αρκετά πράγματα, ο Τραμπ ήθελε συμφωνία. Οπότε το Ισραήλ θα συνεχίζει τις επιθέσεις, όπως δυστυχώς φαίνεται και φάνηκε από τις πρώτες μέρες. Κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια αντίδραση από το Ιράν και μια απειλή από το Ιράν προς το Ισραήλ, οπότε μετά θα αρχίσουν τα αυστηρά μηνύματα, λίγο θα κλονιστεί αυτή η ήδη έθραυστη συμφωνία, μετά θα ξαναυπάρξει μια ανακοίνωση, δηλαδή αυτά θα φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να
1: θα αρχίσει να απειλεί πάλι ο Τραμπ, μετά θα ξαναρχίσει να λέει πόσο καλά έχει πάει η συμφωνία, μετά θα ξαναπηλήσει ότι θα καταστρέψει το Ιράν και ότι θα το αφανίσει από...
0: Δεν ξέρω αν θα πάει τόσο πολύ. Ήδη υπήρχε μια προειδοποίηση ότι αν αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν θα το καταστρέψουν. Πάλι ξεκίνησε.
1: Ναι, αυτό δεν σταματάει. Το Ισραήλ φαίνεται ότι προσπαθεί να υλοποιήσει το αποικιοκρατικό του σχέδιο για το Great Israel. Ήδη έχουμε καταλάβει ότι οι συμφωνίες εκεχηρίας δεν είναι κάτι που το εγκλωβίζουν να συνεχίζει.
0: Αλλά δεν τηρεί καμία.
1: Ναι. Πραγματικά δεν έχει τηρήσει καμία, οπότε δεν είναι ότι υπάρχει οποιαδήποτε αξιοπιστία ότι θα τηρήσει αυτήν. Ελπίζουμε μόνο να πιεστεί αρκετά ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε μια τελευταία είδηση. Θα ασχοληθούμε φυσικά και τις επόμενες μέρες με το ζήτημα και έχουμε ασχοληθεί ήδη. Είναι για το ναυάγιο της Χίου που έγινε πριν 4

0: μήνες. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 19 του μήνα στις 2 στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συμμετέχοντες είναι ο Αλέξανδρος Γεωργούλης, και ο Δημήτρης Χούλης είναι οι δικηγόροι και συνήγοροι του Μαροκινού Επιζώντα που κατηγορείται για το ναυάγιο, κατηγορείται ως οδηγός της βάρκας κλπ. Ο Νικόλαος Πανός, ναύαρχος του λιμενικού εναποστρατεία και τεχνικός σύμβουλος της υπόθεσης, θα μιλήσει επίσης. Βοηθός τεχνικού συμβούλου Φίβος Σημειονίδης και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο διασώστης. Θα συντονίσει η Νεκταρία Ψαράκη, η δημοσιογράφος του The Press Project. Και θα έχουμε φυσικά και περισσότερα. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε λεπτομέρειες της υπόθεσης, η Νεκταρία είχε βρεθεί στοιχείο αμέσως μετά το ναυάγιο και είχε καλύψει αναλυτικά τις υποθέσεις, καταγράφοντας και τις μαρτυρίες των προσφύγων, των επιζώντων προσφύγων, που ως ήθιστε κατέρριπταν το αφήγημα του λιμενικού, που ήταν ότι το καρυδότσουφλο εκεί πέρα, το φουσκωτό, έπεσε πάνω και αυτό που συνήθως υποστηρίζει το λιμενικό.
1: Σε αυτό το ναυάγιο 15 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το αρχικό αφήγημα του λιμενικού ήταν ότι αυτό το καρυδότσουφλο, αυτό το βαρκάκι που μετακινούνταν οι πρόσφυγες, προσπάθησε να τους εμβολήσει και μάλιστα τραυμάτισε και κάποιους από τους λιμενικούς. Στη συνέχεια, φυσικά ούτως ή άλλως δεν έπειθε καθόλου αυτό το αφήγημα η πρώτη ανακοίνωση, αλλά ειδικά στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία και μαρτυρίες επιζώντων, όπως και στα ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη, για το ότι στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο με τη συνήθη τακτική του λιμενικού για τις παράνομες επαναπροωθήσεις. Φαίνεται ότι κυριολεκτικά πέρασαν πάνω από τους ανθρώπους, καθώς τα τραύματα που έφεραν και εξηγούσαν οι γιατροί δεν μπορούσαν με κανέναν άλλο τρόπο να εξηγηθούν.
0: Ναι, και οι δικηγόροι στην δήλωσή τους εν ώψη της συνέντευξης τύπου λένε, ο κύριος Γεωργούλης και ο κύριος Χούλης, ότι έπειτα από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας είμαστε πλέον σε θέση να παρουσιάσουμε αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος, που ήθελε την προσφυγική λέμβο με τους 40 πρόσφυγες και μετανάστες να εμβολίζει το σκάφος του λιμενικού, αλλά και τον Μαροκινό επιζώντα να είναι διακινητής. Στο σχετικό δελτίο τύπου διαβάζουμε ότι το έγκλημα της Χίου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, ένα προϊόν ατομικής απροσεξίας υπεριστασιακών συνθήκων, αλλά ένα ακόμη τραγικό αποτέλεσμα της συνοριακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και το. Μπαίνουν και τα επιμέρους ζητήματα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου και πολύ σοβαρά στοιχεία.
1: Σε αυτή τη χώρα που κυριολεκτικά πνίγουμε ανθρώπους στο Αιγαίο ή τους διώχνουμε από τα βόρεια σύνορα της χώρας, είναι σημαντικό τουλάχιστον εμείς να διατηρήσουμε μία επαγρύπνηση σε αυτό το θέμα. Ήταν αρκετά απογοητευτικό ότι και στα 3 χρόνια από το έγκλημα της Πύλου δεν υπήρξε κάποια κινητοποίηση, ακόμα και οι αναρτήσεις μνήμης ήταν έτσι αρκετά περιορισμένες. Έχει σημασία να.
0: Η κινητοποίηση υπήρξε, αλλά δεν έγινε, δεν κυκλοφόρησε.
1: Δεν κυκλοφόρησε, δεν ήταν καθόλου μαζική. Τώρα μεταξύ μας τα κορυδεύουμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, οπότε νομίζω ότι έχει μια σημασία να τα φέρουμε αυτά τα θέματα στο προσκήνιο και να επιμένουμε τουλάχιστον εμείς να πάτε την Παρασκευή. Εμείς θα είμαστε εκεί με την Νεκταρία την Ψαράκη και τη Σύνθια την Πούσιο και θα έχουμε και περισσότερο.
0: Προφανώς θα ασχοληθούμε πολύ παραπάνω από αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι τα σχόλια θα μεταδοθεί, θα κάνει η Δαράνη. Ναι, θα μάθετε το ότι υπόθηκε. Να θυμίσουμε επίσης ότι για τυχείο, για ναυάγιο στοιχείο, τα λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες για μια άλλη υπόθεση του 2023, που προσπαθούσαμε, μιλούσαμε με την δικηγόρο την Άλκη Στεγαρφιώτη από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, γιατί είχαμε μια υπόθεση όπου το ανασύρθηκε δίωξη κατά του κυβερνήτη του λιμενικού για εκείνο το κομμάτι και πλέον πρέπει να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και λέει η κυρία Γραφιώτη ότι δεν έχει κάτσει κανένα στο σκαμνί για καμιά από αυτές τις υποθέσεις. Περιμένουμε τώρα π.χ. τα 21 στελέχη του λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου να κάτσουν στο εδόλιο. Και λέγαμε τότε, μιλούσαμε για αυτό το ναυάγιο της Χίου και συζητούσαμε και ακούγαμε την ίδια ιστορία για πρόπερση. Και τονίζαμε ότι δεν πρόκειται για τον ναυάγιο που έγινε πριν 4 μήνες. Για άλλη υπόθεση μιλάμε, προηγούμενη τώρα. Αυτό για να καταλαβαίνουμε και τα μοτίβα.
1: Ναι. Είναι ξανά και ξανά η ίδια πρακτική που αποκαλύπτεται και που αποδεικνύουν και οι ίδιοι οι μάρτυρες με τις εμπειρίες τους. Και ναι, πρέπει να ανοίξουμε και εμείς τα αυτιά μας και να ακούσουμε αυτούς. Γιατί ναι, καλά τα λέμε εμείς, αλλά έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία να ακουστούν οι ίδιες τους οι φωνές.
0: Ναι, λοιπόν, το ναυάγιο ήταν το 23 και το δικαστήριο ήταν το αναθεωρητικό, να μην πούμε κάτι λάθος για το προηγούμενο τώρα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων.
1: Απέναντί μου ο Θάνος Καμίλαλης.
0: Ηλιάνα Ζερβού. Αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων με τον Κωνσταντίνο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, τον Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508-598-9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
8: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Απόψε θα μιλήσουμε για τον ελληνισμό, για τη διασπορά, όχι για τον απόδημο Έλληνα, διότι οι Έλληνες όπου γης δεν είναι μόνο όσοι αποδημούν από τη χώρα, είναι διασπορά γιατί είναι και όσοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε χώρες εκτός Ελλάδας. Και αν κάποτε οι Έλληνες έφευγαν με μια βαλίτσα για κάποιο σταθμό ή για ένα λιμάνι, με ένα δάκρυ στα μάτια και την ελπίδα της επιστροφής, στον 21ο αιώνα πάρα πολλοί νέοι, ιδίως στα χρόνια της κρίσης, φύγαν και με πτυχία και με ειδικότητα καλού μάστορα, με θυμό και ένα τελευταίο βλέμμα πίσω, περίπου σαν να μούτζωναν τη χώρα που δεν μπόρεσε να τους κρατήσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο ελληνισμός. Όπου και αν βρίσκεται, στην Ευρώπη, στην Αμερικανική Ήπειρο, στην Αυστραλία, στην Ασία, όπου γης, δεν έπαψαν ποτέ να κουβαλούν μέσα τους μία Ελλάδα. Άλλοι τη μιλούν ακόμη στη γλώσσα της μάνας τους, άλλοι μπορεί να τη θυμούνται σε ένα κυριακάτικο τραπέζι, σε ένα τραγούδι, άλλοι μπορεί να είναι μια μακρινή ανάμνηση, αλλά την κουβαλούν. Απόψε λοιπόν στις αντιθέσεις ανοίγουμε ένα μεγάλο διάλογο για τον ελληνισμό και με τον ελληνισμό της διασποράς. Ποια είναι η εικόνα που έχει για το μέσα, πώς βλέπει το μέσα να αντιμετωπίζει τον ελληνισμό τον έξω. Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να σας προετοιμάσω ότι θα είναι μεγάλη και σε διάρκεια. Σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα πολιτική εβδομάδα, νομίζω ότι η Έλληνες Διασποράς είναι ένα αμυγός πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό θέμα. Άλλωστε, διάγουμε ημέρες από μια ιστορική επέτειο, τη μάχη της Κρήτης. Τριπλό θα έλεγε κανείς σήμερα το σημείο συνάντησης. Στο στούντιο κοντά μας, ο κύριος Νίκος Λιωδάκης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Wilfrid Laurier Πανεπιστήμιο, ένα από τα δυνατά δημόσια πανεπιστήμια με έδρα το Waterloo στο Οντάριο του Καναδά και φυσικά Ρεθυμιώτη Σαμαριώτη στην καταγωγή. Κύριε Λιωδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είστε ένας άνθρωπος που, αν δεν κάνω λάθος, μετρά 44 χρόνια στον Καναδά.
1: Ευδόκιμος.
0: Ευδόκιμος. Αλλά απόψε θέλω με τη βοήθεια της επιστήμης που υπηρετείτε και ως καθηγητής κοινωνιολογίας, θα είστε η βάση, θα μιλήσουμε με πολλούς άλλους Έλληνες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό που ορίζουμε ως ελληνισμό στον 21ο αιώνα, σε έναν κόσμο που ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια είναι σε μια παγκόσμια ανατοποθέτηση, νέες αλλαγές ισχύως, ακούμε πολλά. Ο ελληνισμός.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία, να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελείτε και το οποίο αναγνωρίζετε και από την Ομογένεια, τιμάτε το λειτουργήμά σας και μας δίνετε την ευκαιρία, νομίζω είστε το μοναδικό μέσο που δίνει την ευκαιρία σε Έλληνες της Διασποράς να εκφράσουν κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις σχετικά με τα τεκτενόμενα, αφενός όσον αφορά στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αφετέρου τη ματιά που εμείς έχουμε όσον αφορά τα τεκτενόμενα της χώρας. Να ξεκινήσω από το χαρακτηριστικό ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα ρει. Και ρει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δραστικά. Οι αλλαγές που συντελούνται τον 21ο αιώνα, όχι μόνο στην τεχνολογία, στις μεταναστευτικές ροές, στις ροές κεφαλαίων, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ή εξακολουθεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό η παγκοσμιοποίηση, προφανώς έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε αυτό που γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε κάποιες σταθερές, οι οποίες σιγά σιγά η μια μετά την άλλη καταραίει, όπως ξέρετε. Να δούμε καταρχάς πώς είμαστε. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της καταγραφής.
0: Έχετε μία απάντηση για τον ελληνισμό της διασποράς, προφανώς όχι με αριθμολογική κλάσματος ακρίβεια, αλλά έχετε μία γενική εικόνα.
1: Έχουμε εκτιμήσεις, προφανώς. Mm-hmm. Και το ελληνικό κράτος έχει κάποιες εκτιμήσεις και αν δεν έχει, όφιλε να έχει. Να μην πω ότι όφιλε να έχει αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί υπάρχουν προξενία και πρεσβείες σε όλες τις χώρες με τις οποίες διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις. Να σας πω λοιπόν ότι το μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού ζει και εργάζεται και προοδεύει στο βαθμό που προοδεύουν οι υπόλοιποι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερα αυτό επειδή μας αρέσει τα αυτοστερεότυπα, ξέρετε, βοηθούν πάρα πολύ. Αν θέλεις να έχεις ελληνικό λόμπι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορείς να λες ότι 6 στους 10 είναι εργάτες, έτσι. Θα πρέπει να λες ότι 6 στους 10 είναι επιχειρηματίες και όλοι επιτυχημένοι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ζουν και αναπτύσσονται περίπου τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς έχουν και συντρόφους, έτσι. Οπότε, αν διευρύνουμε λίγο τον ορισμό, το τι είναι και ποιος είναι Έλληνας, γιατί τα ελληνόμετρα, ξέρετε, ενίοτε είναι χρήσιμα, ενίοτε δημιουργούν προβλήματα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεύτερη χώρα θα ήταν φυσικά η Αυστραλία, που έχει μια τεράστια παροικία που υπερβαίνει τις 400.000. Εγώ θα έλεγα ότι πλησιάζει μάλλον τις 800. Μετά έχουμε χώρες όπως η Γερμανία, 350 με 400 χιλιάδες, ο Καναδάς, ο οποίος και εγώ εκεί υπολογίζω ότι είμαστε κάπου 300 με 350 χιλιάδες, και φυσικά άλλες χώρες με μικρότερους πληθυσμούς. Μπορώ ενδεικτικά να πω ότι έχουμε στο Βέλγιο και στην Ολλανδία πλέον ροές μεγάλες, εκροές από την Ελλάδα, άρα σιγά σιγά πληθυσμούς. Εξακολουθούμε να έχουμε ικανούς αριθμούς Ελλήνων πολλών γενεών σε μέρη όπως την Νότια Αφρική, τους έχουμε ξεχάσει, στην Αίγυπτο, στη Χιλή, έτσι, στη Βραζιλία, σε χώρες άλλες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Αλλά αυτοί είναι έτσι συνολικά, και να μην ξεχάσουμε τους ελληνικής καταγωγής ανθρώπους της προϊσοβιτικής, των χωρών της προϊσοβιτικής ένωσης. Και να πούμε επί τη ευκαιρία ότι στην Ουκρανία, όπου τώρα μένεται ο πόλεμος, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι ήμασταν ή πόσοι έχουμε μείνει. Οπότε αυτή είναι μια γενικότερη εικόνα. Αυτοί οι αριθμοί βέβαια δεν αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές, πώς να τις πω, διαστρωματώσεις που υπάρχουν. Και δεν εννοώ μόνο τις ταξικές. Προφανώς υπάρχουν διαφορές με βάση το φύλο. Προφανώς υπάρχουν διαφορές με βάση την ηλικία. Προφανώς υπάρχουν διαφορές που βασίζονται στο ποια γενιά μετανάστευσε πότε. Έτσι. Και αυτές, αν θέλετε, στη συνέχεια μπορούμε να τις δούμε.
0: Και προφανώς υπάρχουν και γενιές που δεν μετανάστευσαν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: ακριβώς
0: υπάρχουν αυθύπαρκτα ως τέκνα παιδιά αυτών που έφυγαν κάποια στιγμή.
1: Οι οποίες, ηρίστε τον παρόδο, στις χώρες όπου η μετανάστευση ήταν πρώιμη, έτσι, είναι όσο περνάει ο χρόνος το μεγαλύτερο κομμάτι. Οι πρώτες γενιές, στην Βόρεια Αμερική για παράδειγμα, μικραίνουν σαν ποσοστό του ελληνισμού.
0: Έχετε δίκιο. Άρα, όταν λέμε διασπορά, φαντάζομαι καταρχάς ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι εγκύτερα στην ορθότητα η περιγραφή διασπορά και όχι απόδειμ.
1: Πολύ σωστό.
0: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, κοινωνιολογικά και όχι μόνο, δεν το προσεγγίζετε ως κάτι ενιαίο? Έχει ενιαία χαρακτηριστικά σε κάποια κομμάτια, αλλά έχει και εσωτερικές διαστρωματώσεις και από γενιά σε γενιά διαφορές, και στα παιδεία στα οποία ζουν επίσης διαφορές.
1: Προφανώς, προφανώς. Ότι κάθε χώρα, και να πω και κάθε πόλη και κάθε χωριό, λέω χωριό, σκέφτηκα τώρα μια μικρή πόλη στη Γερμανία, το Bielefeld. Έτσι, το Bielefeld έχει διαφορετική ιστορία μετανάστευσης από ό,τι έχει το Βερολίνο ή το Leverkusen, παρόλο που είναι στην ίδια χώρα. Σας αναφέρω παράδειγμα ευρωπαϊκό. Κάθε μετανάστευση ή κάθε στιγμή μετανάστευσης αλλάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η επόμενη. Και εμείς έχουμε μια παράδοση αλυσιδωτής μετανάστευσης που βασίστηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60 τουλάχιστον στα δίκτυα. Έτσι, ήταν μεταναστευτικά δίκτυα που αλυσιδωτά έφεραν συγγενείς και φίλους στις χώρες όπου είχαν πάει οι πρώτοι, τέλος πάντων. Αυτό βέβαια έχει διαφορετικό χαρακτήρα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την κρίση. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη ανήκει στην πρώτη γενιά που έφυγε προχθές, που έφυγε, ας πούμε, μετά το 2010. Αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στον Καναδά, σίγουρα δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Νότια Αφρική, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε προφανώς και κάθε χώρα έχει τις δικές της μεταναστευτικές ιστορίες να μας διηγηθεί. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια ποικιλομορφία, υπάρχει μια διαφορετικότητα ακόμα και στο είδος της μετανάστευσης.
0: Θέλω να πω για όσους μας παρακολουθούν και διαδικτυακά απόψε από τη διασπορά, ότι από αυτή την ώρα θα τρέχει ένα QR code στην οθόνη της Κρήτη TV, το βλέπουμε ήδη, το οποίο παραπέμπει, και το λέω για τους Έλληνες στη Διασπορά, τον Ελληνισμό, δεν έχει χρηστικότητα για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, παραπέμπει σε ένα αναλυτικότατο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός από τα βασικά στοιχεία ταυτότητας, άντρας, γυναίκα, φίλο, ηλικία, μόρφωση κτλ., μπαίνει σε πολύ λεπτά ερωτήματα που καίνε κατά μείζωνα λόγο τον Ελληνισμό της Διασποράς, από τη λειτουργία προξενείων και γραφειοκρατία μέχρι τον τρόπο που ψηφίζουν και πώς θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ψήφος της Διασποράς. Άρα, επειδή είναι μια έρευνα την οποία τρέχεται, θέλω να πω λοιπόν, και βλέπουμε μερικά από τα ερωτήματα σε αυτό το ερωτηματολόγιο, ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να γίνει κοινωνός σε αυτή την έρευνα, την οποία σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε σε μια εκπομπή, με μια παρέμβαση, και αφού μας στείλετε την επεξεργασία, να βγουν κάποια συμπεράσματα. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, για να το περάσουμε
1: με μεγάλη, με μεγάλη μου χαρά, και να μιλήσω για την έρευνα και να μοιραστώ μαζί σας τα στοιχεία. Καταρχάς να σας πω ότι προς το παρόν η έρευνα υπάρχει μόνο στα ελληνικά, μόνο στην ελληνική γλώσσα. Έχω σκοπό τις επόμενες εβδομάδες να μεταφράσω αυτή την έρευνα και στα αγγλικά και στα γερμανικά και πιθανόν και στα ισπανικά, ώστε να φτάσει όσο πιο πολλούς Έλληνες της Διασποράς και από όσες πιο πολλές γενιές γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι δεύτερη, τρίτη γενιά τα ελληνικά τους δεν είναι τόσο καλά, θα δυσκολευτούν. Χρονικά πιεσμένος δεν κατάφερα μέχρι τώρα να κάνω τη μετάφραση, αυτό θα γίνει αφενός. Αφετέρου να υποσχεθώ ότι προφανώς όταν έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα για να μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα με ένα περιθώριο σφάλματος μικρό, περίπου στο 3%, όταν αν καταφέρουμε να μαζέψουμε περίπου 1200 ερωτηματολόγια, τότε θα μπορούμε με βεβαιότητα 95% να καθίσουμε και να δούμε αναλυτικά μαζί
0: τα
1: ευρήματα.
0: Έχετε, από ό,τι είδα, μια θεματολογία με 20 κατά βάση ερωτήσεις,
1: έτσι,
0: μέχρι
1: έτσι.
0: Και για τη σχέση των κοινοτήτων, των Ελλήνων οι κοινότητες,
1: έτσι.
0: Τη σχέση με τις ενορίες, την εκκλησία, τα έτσι. Πάντα όλα έχετε βάλει μέσα.
1: Προσπάθησα, γιατί κοιτάξτε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι που κάνουν έρευνα είναι το πόσο μεγάλο είναι το ερωτηματολόγιο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ερωτηματολόγιο, τόσο λιγότεροι είναι οι άνθρωποι που το συμπληρώνουν.
0: Προφανώς.
1: Προσπάθησα λοιπόν να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στα σημαντικά ερωτήματα που ήθελα να θέσω και στον αριθμό των ερωτήσεων, ώστε να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος το ερωτηματολόγιο. Να σας πω, τελευταία ερώτηση είναι ανοιχτή. Πέστε μας για ποιο ζήτημα θέλετε να ασχοληθούμε ή σε ποιο ζήτημα θέλετε να εμβαθύνουμε, ώστε να δοθεί ευκαιρία, αν κάτι δεν πιάσαμε εμείς, αν κάτι περνά από το μυαλό των ανθρώπων της ελληνικής διασποράς, να μπορούν να μας δώσουν αρκετές ιδέες για την επόμενη έρευνα.
0: Πάντως έχει πολλά μέσα, έτσι.
1: Έχει αρκετά. Ναι. Είπατε, καλύψατε τα περισσότερα.
0: Τα οποία αξιολογείται αυτή τη στιγμή ότι είναι και τα πλέον φλέγοντα ζητήματα για τον ελληνισμό της διασποράς.
1: Κοιτάξτε, με ρωτήσατε πριν, ναι, τι είναι αυτά τα κοινά, τι μας εννοώ. Πέρα από την καταγωγή μας και την αγάπη μας για το τόπο μας κτλ., τα προβλήματα μπορεί οι μεταναστεύσεις να είναι διαφορετικές αναχώρα. Τα προβλήματα δυστυχώς είναι τα ίδια. Δηλαδή, αν κάνουμε έτσι μια μικρή βόλτα πάνω από τις χώρες τις οποίες ανέφερα με το πολυπληθέστερο κομμάτι της ελληνικής διασποράς, θα δούμε ότι συνήθως έχουμε να κάνουμε με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
0: Άρα η ελληνική γλώσσα.
1: Ένα από τα βασικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Το πώς λειτουργούν τα προξενία μας, τι γραφειοκρατία αντιμετωπίζει ο Έλληνας της διασποράς όταν έχει συναλλαγές με το ελληνικό κράτος, τα προβλήματα που αφορούν στον πολιτισμό μας. Εμείς παράγουμε πολιτισμό και εκεί, ο οποίος δυστυχώς είναι άγνωστος στους Ελλαδίτες. Θα το εύχομαι να βρεθεί ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αυτό εκτενέστερα. Έτσι, γιατί ο Καβάφης, ας πούμε, ήταν Έλληνας της Διασποράς. Έτσι, και συνδιαμόρφωσε την ελληνικότητα. Έτσι, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ποίηματα του Χρήστου Γιάτα ή του πατριώτη μας του Αλιγιζάκη από το Κολυμπάρι. Λέω παραδείγματα εξόχων ποιητών και συγγραφέων του Καναδά, έτσι, ελληνικής καταγωγής. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε προφανώς είναι και η οργάνωση και η αντιπροσώπευση των ζητημάτων που άπτονται των συμφερόντων της διασποράς και πώς αυτά εκφράζονται Γιατί ξέρετε, το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού έχει καταργηθεί στην ουσία.
0: Στην ουσία.
1: Επανειδρύθηκε το 2021.
0: Υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται.
1: Είναι ανενεργό έκτοτε, έτσι. Από το 2021 και μετά δεν λειτουργεί.
0: Θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο ελληνισμός εκτός Ελλάδας και εκτός Κύπρου, γιατί και εκεί ο ελληνισμός είναι. Ποια πιστεύετε ότι έχει ως σφαίρουσα αντίληψη σήμερα για την Ελλάδα?
1: Φοβάμαι ότι δεν είναι η καλύτερη. Δεν νομίζω η άποψη που έχει η διασπορά για τη χώρα να είναι διαφορετική αυτή, από αυτήν που έχει ο ελληνισμός, ο ελλαδίτικος, έτσι, εντός της χώρας. Διότι τις ίδιες ειδήσεις που παρακολουθούμε εδώ στη χώρα, τις ίδιες βλέπουμε και εκεί. Τις ίδιες εφημερίδες διαβάζουμε. Η παγκοσμιοποίηση, ένα από τα θετικά, ήταν ότι μας έφερε πιο κοντά, όλους πιο κοντά. Έτσι, μας έφερε πιο κοντά και στην πατρίδα και στα προβλήματά της. Οπότε, όπως εσείς βομβαρδίζεστε καθημερινά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική διασπορά, ιδιαίτερα δε των παλιότερων γενιών, συν της πρώτης γενιάς που μετανάστευσαν στην Ευρώπη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, οι παλιότερες, μάλλον έχουν γλιτώσει λίγο, γιατί η επαφή τους λόγω γλώσσας δεν είναι τόσο καλή ή προσπελάσιμη, εύκολα προσπελάσιμη σε σχέση με τις πρώτες γενιές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επισκέπτονται τη χώρα και δεν βλέπουν η διεισόμαση.
0: Πιστεύετε ότι η ενδιαφέρουσα αντίληψη είναι και στον ελληνισμό, στον ευρωπαϊκό χώρο, ή επειδή εδώ έχουμε μια σημαντική γενιά 600 πλάς χιλιάδων ανθρώπων που έφυγαν στα λεγόμενα χρόνια της κρίσης, όχι λεγόμενα τύπης, ουσία κρίσης, φτώχειας και χρεοκοπίας, είναι εντελώς διαφορετική, διαφοροποιείται με όλο αυτό που περιγράφεται.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι διαφοροποιημένη. Καταρχάς να ξεκινήσω, ξέρετε, παιδί, ασχολούμαι ποσοτικές μεθόδους, στατιστική. Είμαι λίγο κουμπωμένος όταν ακούω τεράστια νούμερα, δεν μου αρέσουν υπερβολές και θέλω στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε, μας αρέσει πάρα πολύ να υπερβάλλουμε σε αυτή τη χώρα. Ναι, μεν καταστροφή, το λεγόμενο brain drain, η διαρροή εγκεφάλων. Αλλά δεν ήταν η μοναδική περίοδος στην ελληνική ιστορία. Πολύ πρόσφατα, δεκαετία 80, ας πούμε, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, 15% των πτυχιούχων έφυγαν από τη χώρα. Και τότε εκείνο το 15% ήταν μεγαλύτερο, έτσι, γιατί ο απόλυτος αριθμός των πτυχιούχων το 85 είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που φύγαν από το 12 και μετά, ας πούμε, από το 10 και μετά.
0: Ναι, αλλά τότε θα σας πει κάποιος, ακόμη ο Έλληνας γεννούσε. Σήμερα έχετε
1: υποδειγματικότητα. Πολύ σωστά, και εύχομαι να ακουμπήσουμε και στο δημογραφικό, έτσι, γιατί εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, έτσι, ούτε εύκολες πολιτικές, έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά λέτε ότι έχουν τελείως, αυτή η φουρνιά έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη.
1: Βεβαίως.
0: Να μην μαλώσουμε για τα νούμερα, εσείς μπορεί να λέτε ότι είναι 300.000, άλλοι είναι 600. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό?
1: Είναι σημαντικό πρόβλημα.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό του ελληνικού κράτους, ότι δεν έχει πλήρη στοιχεία πόσοι φύγαν τα χρόνια της κρίσης?
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε συνεννοηθεί δηλαδή.
1: Αρκετοί συνάδελφοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν καταθέσει εκτιμήσεις. Κάποιες από τις εκτιμήσεις είναι προϊόντα ερευνών, κάποιες είναι εκτιμήσεις που έρχονται επειδή χρησιμοποιήσαμε στατιστικές υπηρεσίες κάποιων άλλων χωρών, συνήθως Γερμανία, και δεν σας κρύβω ότι αυτό μεθοδολογικά ίσως να μην είναι σωστό, γιατί υπήρχαν περίοδοι όπου πραγματικά όταν αυξανόταν η μετανάστευση προς την Γερμανία, αυξανόταν και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια φαίνεται να φτάνει σε ένα πλατό η μετανάστευση, σε ένα ταβάνι η μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία, ενώ σε χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ελβετία αυξάνει. Έτσι, οπότε, αν κοιτάζουμε μόνο τη Γερμανία, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Επίσης, να δεχτώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτών που έφυγαν έχουν επιστρέψει. Πόσοι δεν ξέρουμε ακριβώς. Προφανώς οι υπουργοί και, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που πανηγυρίζουν ότι 2 στους 3 έχουν επιστρέψει, τα νούμερα που βλέπω εγώ δεν με πείθουν. Και δεν με πείθουν γιατί ενώ μιλάμε για παλινόστηση, η διαρροή δεν έχει σταματήσει. Έχετε την εντύπωση ότι από το 19 και μετά δεν μεταναστεύουν Έλληνες?
0: Εγώ δεν έχω καμία εντύπωση. Και ακούω έναν άνθρωπο που ζει, επαναλαμβάνω, 44 χρόνια στον Καναδά.
1: Ναι, αλλά πει λόγω αντικειμένου.
0: Εντάξει.
1: Ασχολούμαι.
0: Προτιμώ να μιλήσουν οι ειδικότεροι μου απόψε. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που υπονοήσατε εισαγωγικά και ειλικρινά χαίρομαι, γιατί επιτέλους υπάρχει ένας φιλοξενούμενος που είναι στο βαθύ ελληνισμό, τον αγαπάει, αλλά δεν χαϊδεύει αυτιά. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι υπάρχει μία φέρουσα αντίληψη και στην Ελλάδα αλλά και στον ελληνισμό εκτός Ελλάδας, ελιτίστικη, για το ποιοι είναι οι Έλληνες μετανάστες και όχι μόνο εκτός.
1: Ναι, τώρα φύγει.
0: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί σωστά το είπατε εσείς, μετράμε πτυχία, μετράμε επιχειρηματίες. Εγώ ξέρω ότι με πολύ καλύτερους μισθούς είναι πάρα πολύ καλοί μάστορες, οι οποίοι είναι και δυσέβρετοι στις μέρες μας.
1: Έτσι, μ' αρέσει που το θίγετε έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Αναφερθήκατε σε κάπου 600.000 Έλληνες που φύγανε στην κρίση. Δεν ήταν όλοι πτυχιούχοι. Εγώ υπολογίζω και με τους αριθμούς που έχω δει και που εμπιστεύομαι ότι περίπου 30% εξ αυτών ήταν άνθρωποι που είχαν μόνο μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να δουλέψουν στις δουλειές που δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να κάνουν βασικά χειρονακτικές δουλειές. Έτσι. Και έχουμε αρκετά στοιχεία και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες. Έτσι. Και ορισμένοι εξ αυτών έχουν επιστρέψει, κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι. Και είναι και δύσκολο, φοβερά δύσκολο. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου μπορούμε να αλλάζουμε σύνορα με την επίδειξη και μόνο της ταυτότητάς μας, να ξέρουμε πώς είναι πού. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Και αυτό καλό θα είναι, με συγχωρείτε, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, εάν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, αν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, να έρθει σε επαφή με στατιστικές υπηρεσίες άλλων χωρών για τις εισρωές των Ελλήνων υπηκόων. Έτσι, επειδή αναφερθήκατε στη διασπορά, να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο ελληνισμός δεν είναι μόνο διασπορά πλέον, είναι και διακρατικός. Δηλαδή δεν φεύγει μόνο από την Ελλάδα να πάει σε μια χώρα και μετά να ξαναγυρίσει. Αυτή είναι η κλασική, το κλασικό μοντέλο, το οποίο έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Διότι ο σύγχρονος Έλληνας θα φύγει και θα πάει από την Αθήνα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στο Βέλγιο, από το Βέλγιο στην Ολλανδία. Μπορεί να επιστρέψει εδώ, μπορεί να μην επιστρέψει. Από το Βέλγιο μπορεί να έρθει στο Τορόντο του Καναδά.
0: Ή από το Τορόντο να πάει στη Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό να το καταθέσουμε. Και να είμαστε επιφυλακτικοί όταν βλέπουμε νούμερα και όταν βλέπουμε αριθμούς που είναι υπερβολικοί. Προτιμώ να κάνουμε λάθος προς τα κάτω.
0: Πείτε μου, η αντίληψη που έχετε ως ελληνισμός για το κέντρο, να το ορίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, είναι, σε σχέση με τον ελληνισμό εκτός Ελλάδας, είναι ποια?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το παραδοσιακό μοντέλο, αν μπορώ έτσι να κάνω μια αναλογία, παρόλο που είναι παγίδες συνήθως για τους απρόσεκτους οι αναλογίες. Ιστορικά η Ελλάδα έβλεπε τη διασπορά, φανταστείτε ένα ποδήλατο και ένα τροχό που έχει ένα κέντρο και μετά ακτίνες που πάνε στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν ισχύει πλέον. Έτσι. Προφανώς το καινούργιο μοντέλο είναι αυτό του Γαλαξία, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άστρα και δεν είναι μόνο η Αθήνα το άστρο, η Αθήνα είναι ένα από τα άστρα και πάρα πολλοί πλανήτες. Υπάρχουν κάποια άστρα του ελληνισμού, ένα εκ των οποίων προφανώς είναι η πρωτεύουσα, ένα άλλο όμως είναι η Μελβούρνη, ένα άλλο είναι το Τορόντο, έτσι, ένα άλλο λαμπρό αστέρι μπορεί να είναι το Σικάγο ή η Νέα Υόρκη, ακόμα και το Σαν Φρανσίσκο, έτσι, μπορεί να είναι το Βερολίνο ή το Λεβερκούζεν, μπορεί να είναι το Λονδίνο. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια διαφορετική Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα που έχει το Μητροπολιτικό Κέντρο και εμείς είμαστε απλά συνδεόμεθα μαζί του μέσω των ακτίνων. Να σας πω ότι πάρα πολλοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων Κρήτες, εδώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, πολλά περισσότερα έχουν μοιραστεί με τους Κρήτες της Ιφιλίου παρά με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Αναφερθήκατε στη μάχη της Κρήτης προηγουμένως, να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας ότι πριν μερικές μέρες ήταν τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Οι πόντοι του Καναδά λοιπόν έχουν πολύ περισσότερες σχέσεις με τους ποντίους της Αμερικής και της Αυστραλίας από ό,τι έχουν με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. Δηλαδή εμείς δημιουργούν με τα δικά μας δίκτυα, αναγκασμένοι βέβαια.
0: Άρα έτσι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε λοιπόν για αυτό το κέντρο όταν κοιτάει τον ελληνισμό?
1: Όχι την καλύτερη.
0: Όχι την καλύτερη.
1: Όχι την καλύτερη. Όχι την καλύτερη.
0: Που σημαίνει αυτό...
1: Και το θέτω πάρα πολύ ήπια.
0: Ναι, που σημαίνει αυτό ήπια. Τι, έλλειψη στρατηγικής. Θεωρούν ότι είναι παρεμπίπτουσα υπόθεση αυτός ο ελληνισμός. Τον θυμόμαστε στα δύσκολα, που δεν είναι μόνο οι πόλεμοι τα δύσκολα, Και αν τον θυμόμαστε και μας θυμάται και αυτός μόνο στα δύσκολα.
1: Πιθανό να θεωρείται και απαραίτητο κακό, αλλά για να μην γίνω εγώ κακός και να μην υπερβάλλω. Κοιτάξτε, στρατηγικό σχέδιο. Το ακούμε και δεν το βλέπουμε. Δηλαδή,
0: μα είπε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι είχε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τον ελληνισμό.
1: Θα έχετε υπόψη σας το σχέδιο του 2024.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω, το ίδιο σχέδιο στα αγγλικά είχε ξαναγραφτεί το 2023. Ακριβώς το ίδιο. Με τους ίδιους αξιάξονες. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα και να μην κακολογήσουμε. Δεν ήρθα εδώ να πικράνω κανέναν. Ήρθα εδώ
0: να σας πω να ακούσουμε αλήθεια,
1: τα πράγματα έτσι που είναι. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι κάνει μια προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση δημιουργώντας ένα στρατηγικό σχέδιο. Το οποίο όμως θα σας πω, καταρχήν δεν έχει προϋπολογισμό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένα σοβαρός οργανισμός της Διασποράς θα κοιτάξει το στρατηγικό σχέδιο. Το οποίο πάλι ρίστο εν παρόδο, τυπώθη μόνο και κυκλοφόρησε μόνο στα ελληνικά. Απέκλεισε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Διασποράς και των διακρατιστών Ελλήνων. Κυκλοφόρησε και η διαβούλευσή του διήρκησε τόσο λίγο όσο οι μεγάλες κοινότητες δεν κατάφεραν ποτέ να υποβάλουν απόψεις, ενστάσεις, βελτιώσεις. Έτσι. Και ασχολείται πραγματικά με κάποια ζητήματα όπως το να αναβαθμιστούν οι λειτουργίες των προξενείων μας. Ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα. Η λύση που προτείνω βέβαια θα σας τη δείξω αργότερα αν θέλετε. Δεν είναι καμιά σοβαρή λύση. Τώρα έτσι μεταξύ μας. Φτιάχτηκε με χρηματοδότηση.
0: Δεν είμαστε μεταξύ μας από
1: όλα. Όχι, ευτυχώς.
0: Κύριε Γεωργάκη, θέλω να σας το πω. Ό,τι λέτε δημοσίως.
1: Ευτυχώς. Φτιάχτηκε με χρήματα του, μια χρηματοδότηση γενναία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το οποίο προφανώς, κοιτάξτε, είμαστε οι τελευταίοι που θα κατηγορήσουμε ανθρώπους, οργανισμούς. Που προσπαθούν να διαδώσουν ελληνική γλώσσα.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Γιατί αυτή είναι η ζωή μας, έτσι. Επενδύθηκαν λοιπόν κάποια χρήματα και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται στα ελληνικά.com. Αν θέλετε, να το δούμε αργότερα. Αυτό λοιπόν, παρόλο που είναι εξαιρετικό, δεν ξέρω σε τι βαθμό ακολουθεί το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, αλλά ας δεχτούμε ότι το ακολουθεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω από αυτό που κυκλοφορεί σαν Duolingo, σαν εφαρμογή στα κινητά μας. Δηλαδή μπορεί να καλύψει ανάγκες ενός παιδιού πιθανόν για μερικούς μήνες. Ας σας δώσω το παράδειγμα της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο που καλύπτει από το νήπιο μέχρι τη 12η, αυτή που λέμε εδώ τρίτη ηλικίου. Εμείς λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 30 μαθήματα για τουλάχιστον 13 τάξεις. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 390 μαθήματα. Έτσι, μπορεί ένα τέτοιο φτωχό πρόγραμμα, όσο καλό και να είναι, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Μπορεί να κάνει το ίδιο για τον ελληνισμό του Σικάγο, του Ντιτρόιτ ή της Νέας Υόρκης. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στο Μόναχο ή στο Λεβερκούζεν να μάθουν ελληνικά. Φιλότιμη προσπάθεια, έτσι, τη σεβόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει.
0: Ερώτηση κόντρα. Σε μια χώρα που έχει περάσει 15-16 χρόνια βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας έως χρεοκοπίας. Και οι οποίοι δεν είναι στα καλύτερά της, οι δείκτες ευημερούν. Αλλά εγώ μιλάω τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ζητάτε προϋπολογισμό στρατηγικού, θα σας πει κάποιος, θα σας θυγώ με κόκκινο, όχι εσείς προσωπικά. Προϋπολογισμό για στρατηγικό σχέδιο, θα σας πει κάποιος, και όλοι εσείς οι καταξιωμένοι, οι λεφτάδες, τα dollars, τα αυστραλιανά dollars και πάει λέγοντας, τα rand και δεν ξέρω εγώ τι. Πού είστε, θα σας πω.
1: Πάρα πολύ σωστά. Κανένας εξ ημών, και μιλάω με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, δεν ζήτησε χρήματα από το ελληνικό κράτος για να τρέξει κανένα πρόγραμμα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τεχνογνωσία. Παράδειγμα, το κέντρο ελληνικής γλώσσας, και θα μιλήσουμε, εύχομαι να υπάρξει ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να εκπονήσει και έχει ήδη εκπονήσει απίστευτα προγράμματα που καλύπτουν όλη την ελληνομάθεια. Να σας πω, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί στην κοινότητα του Τορόντο, στην κοσμική λαϊκή κοινότητα του Τορόντο. Να σας πω ότι, αναφέρθηκα πριν, έχουμε μαθητές από τον Ήπειρο μέχρι την τρίτη ηλικία, όπου τους διδάσκουμε ελληνικά, αρχαία νέα ιστορία, πολιτισμό, στο βαθμό που μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν έχουμε όμως την τεχνογνωσία, και μάλιστα έχουμε κάνει και ρεύμα παραπέρα. Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης βασισμένο στην Open E-Class που χρησιμοποιούν όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας εδώ και τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, με τη βοήθεια κάποιου καλού συναδέλφου που προτιμά να μείνει ανώνυμος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά, επειδή φαντάζεστε ότι η πανδημία τσάκισε κυριολεκτικά τα σχολιά μας. Έτσι, είχαμε 1.300 παιδιά πριν την πανδημία και φτάσαμε τώρα σιγά σιγά να ξαναπάμε κοντά στα 500. Να σας πω, όταν τη χρονιά που τα δύο χρόνια που διετέλεσα διευθυντής της Ελληνικής Συνόδου στο Ρόντο, είχαμε περίπου 3.500 μαθητές στα σχολιά μας και 115 δασκάλους. Εμείς δεν ζητήσαμε ούτε αποσπασμένους δασκάλους, ούτε βιβλία, έτσι. Να σας πω τώρα, γιατί αξίζει να υποθεί, η τελευταία σοβαρή προσπάθεια που έγινε από ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει δημιουργώντας υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να είναι και αρκετά ευέλικτος να προσαρμοστεί και στην εντοπιότητα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, γιατί το Τορόντο έχει διαφορετικό ελληνισμό από αυτόν που έχει η τυφλίδα της Γεωργίας, σωστά. Έτσι, εμείς για παράδειγμα γιορτάζουμε το Halloween. Ήταν η Παιδεία Ομογενών το πρόγραμμα που εκπώνησε το ΔΙΑΜΕ, το Εργαστήριο Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης και Μεταναστευτικών Μελετών, επί προεδρίας του κυρίου Δαμανάκη. Έκτοτε η ελληνική πολιτεία αγρώνει γόρασεν. Δεν έχει επενδύσει και δεν μιλάω οικονομικά. Σας είπα, υπάρχει κέντρο ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
0: Άρα,
1: να σας διακόψω πριν
0: προχωρήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ποιος μεριμνά για την παιδεία των Ελλήνων της Διασποράς, του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι του Υπουργείου Παιδείας. Μα είναι δυνατόν. Έχει την τεχνογνωσία το Υπουργείο Εξωτερικών να τα πούμε τώρα όλα.
0: Μ' αρέσει, πάτη σαν νεύρο και βλέπω ότι είστε ποταμό.
1: Βέβαια, διότι στη δράση λέει ότι το ΕΚΠΑ, το καπεδιστριακό, το οποίο το σεβόμαστε, γιατί είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, παγκοσμίως. Αλλά δεν έχει καμία εμπειρία, ούτε να συγγράψει βιβλία σαν δεύτερη ξένη γλώσσα για ομογενείς, έτσι. Και θα διδάξει μάλιστα και εξ αποστάσεως μαθήματα ιστορίας.
0: Άρα, κύριε
1: Λιώτα, 1,5 χρόνο αργότερα δεν έχουμε δει
0: τίποτα. Η ελληνόφωνη εκπαίδευση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ελληνική γλώσσα, που αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο για τον ελληνισμό, πρωτίστως είναι αυτό, η ελληνόφωνη εκπαίδευση και η ελληνική γλώσσα, διότι κατά τα άλλα τα παιδιά που γεννιούνται σε όλες τις χώρες πάνε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ή της Ηπείρου που βρίσκονται.
1: Έτσι.
0: Εδώ το ζήτημα είναι το πλάς για να κρατήσεις μια επαφή με αυτό που λέγεται ως ελληνισμός. Θεωρείτε ότι είναι το μείζον ζήτημα στις περισσότερες κοινότητες?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το μείζον και μάλιστα η υπόθεση της ελληνικής παιδείας στην διασπορά φθήνει.
0: Φθήνει
1: και σε τόσο γρήγορους ρυθμούς. Αναφερθήκατε πριν στο τι συμβαίνει γύρω μας και πόσο γρήγορα αλλάζουν και πόσο οι σταθερές που ξέραμε εξαφανίζονται. Επειδή λοιπόν αυτές οι αλλαγές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και ο χρόνος είναι τόσο συμπυκνωμένος, εάν δεν δράσουμε τώρα, θα φαινιστούμε. Έτσι. Γλωσσικά εννοώ, έτσι. Γλωσσικά. Μου θυμήσατε τώρα ένα ποίημα, νομίζω ότι ο Αθηναίος Ναυκρατήτης στους δειπνοσοφιστές αναφέρεται στους
0: Ποσειδονιάτες.
1: Και μου θυμήσατε ότι ο Καβάφης έγραψε ένα βιβλίο, ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο,
0: Ποσειδονιάτες,
1: το 1906, και θέλω να το διαβάσω αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω δεξιότητες απαγγελίας, αλλά έχει σημασία και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Αν μου δώσετε 30
0: δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
1: Την γλώσσα την ελληνική υποσειδονιάται, εξέχασαν τόσους αιώνες ανακατευμένοι με Τυρινούς και με Λατίνους και άλλους ξένους. Το μόνο που τους έμενε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. Και είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελείωνε η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήταν Έλληνες. Ιταλιώτεναν καιρό κι αυτοί. Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να μιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι συμφορά από τον ελληνισμό. Εμείς λοιπόν, κύριε Σαχίνη, και συγκινούμε, δεν θέλουμε να βγούμε από τον ελληνισμό. Θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τι είναι ελληνισμός.
0: Κρατήστε το, θα πάω στην πρώτη διακοπή. Θα μιλήσουμε με πολλούς, με αφορμή την παρουσία σας απόψε εδώ στο στούντιο των αντιθέσεων της Crete TV, με πολλούς Έλληνες. Πάμε στην πρώτη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωτάκη, κάνω την πρώτη είσοδο και θα πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Ντόνα, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού, ένας από τους δύο εμπνευστές του. Ο άνθρωπος ζει στη Γερμανία, άρα θα πάμε στον ελληνισμό της Γερμανίας, που είπατε ότι είναι ο μεγάλος πόλος που πολλές φορές το να επικεντρώνει το ελληνικό κράτος στις εισρωές εκροές εκεί κάνει λάθος τελικά. Ο κύριος Ντόνας είναι στη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα κύριε Ντόνα.
2: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, καλησπέρα κύριε Λιωδάκη. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα και στην Λεβεντογιάννη Κρήτη.
0: Κύριε Ντόνα, θέλω να ξεκινήσω. Δεν υπάρχει ατζέντα απόψε. Εσείς πρέπει να μιλήσετε όλοι. Η διασπορά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτό θα είναι μια κοινή ερώτηση όσους περάσουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε ή έξω για εμάς τους μέσα και πώς εισπράτετε τη δράση των μέσα για εσάς τους έξω.
2: Εντάξει, είναι μια δύσκολη ερώτηση, διότι γνωρίζετε ότι έχουμε βγει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις σας και έχουμε μιλήσει για το θέμα της παιδείας, το οποίο είναι βασικά κάτι με το οποίο ασχολούμαι συνέχεια. Αλλά έχοντας την ευκαιρία να μιλήσω για το στρατηγικό σχέδιο, που όλα παρά σχέδιο δεν είναι, γιατί όπως είπε και ο κ. Λιωδάκης, δεν έχετε καν budget. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είχαμε κάποιες, έτσι θα έλεγα, κάποια ευχή ότι κάτι θα γίνει και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που λένε και στον Καναδά PR gag, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια κίνηση και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στηριχτεί ο απόδημος ελληνισμός, η ομογένεια, ο οικουμενικός ελληνισμός, θα με επιτρέπει να πω τον όρο, γιατί υπάρχει και δεύτερη και τρίτη γενιά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι τρίτη γενιά, παιδί ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στη Γερμανία, ο οποίος έχει ζήσει και στην Αμερική. Οπότε,
0: υπάρχει και τέταρτη γενιά, είναι τα παιδιά σας.
2: Έτσι, τα παιδιά μου, βέβαια, και τα παιδιά μου, ακριβώς, σωστά. Υπάρχει και τέταρτη γενιά. Η οποία έχει στενότερους δεσμούς με την πατρίδα. Πονάμε, εξιντανικεύουμε πολλές φορές την Ελλάδα μας. Όσο μεγαλώνουμε, βέβαια, και έχουμε το προνόμιο ή τη χαρά να βρισκόμαστε, ή και το πρόβλημα να βρισκόμαστε απ' έξω και να έχουμε μια οπτική γωνία παρακολουθώντας τα κεκτημένα και το γίγνεσθε, το τι γίνεται ακριβώς στην πατρίδα, υπάρχουν πολλές φορές που δεν θα σας κρύψω ότι απορώ με πολλά πράγματα. Είναι πολλά θέματα, είναι θέματα αξιοκρατίας, θέματα προόδου, θέματα μέλλοντος για τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός συρρυκνώνεται πνευματικά. Βλέπετε ότι οι παλιές πατρογονικές αιστείες σε όλη τη Μεσόγειο αρχίναν και μαζεύονται. Τα παιδιά μας πλέον δυσκολεύονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα που αποτελεί το συνδετικό κρίκο του απόδημου ελληνισμού στην πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα, την ταυτότητά μας. Και όπως έχω πει και σε πολλές συνεντεύξεις, είμαι της άποψης ότι ο απόδημος ελληνισμός, ο οικουμενικός ελληνισμός, αποτελεί την ασφάλεια ζωής του έθνους, του γένους μας. Και έχοντας δει τόσα χρόνια την πάλη πολλών συλλογικοτήτων, τόσο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρωπαία, αλλά και στην Αμερική και στην Αυστραλία, να φέρουν αυτές τις κοινότητες, τις απομακρυσμένες κοινότητες από το κέντρο, πιο κοντά στην πατρίδα, βλέπω ότι δεν γίνεται κάποια πρόοδο ουσιαστική. Όταν έχεις μια μείωση της τάξης του 60-70%, σας έχω στείλει κάποια στοιχεία από το Υφυπουργό Οικονομικών για το τι δαπανάται από την πολιτεία τον απόδημο ελληνισμό, και εδώ θα διαφωνήσω.
0: Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε όσο μιλάτε. Ναι,
2: είναι στοιχεία τα οποία πήρα από τρίτη μεριά, διότι δυστυχώς έκανα 4 ερωτήσεις δημόσια και δεν πήρα καμία απάντηση. Αυτό έχω να πω. Αλλά τα βρίσκω, έχω τον τρόπο να τα βρω. Θέλω να σας πω ότι θα διαφωνήσω ότι δεν θέλουμε χρήματα. Πρέπει να θέλουμε χρήματα. Βάσει το 108 του Συντάγματος, έχουμε κάποια δικαιώματα και κάποια υποχρεώσεις η πολιτεία απέναντι στον ελληνισμό. Και αν μου πείτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Σαχίνη, θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν πολλές ΜΚΟ οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, που δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα. Όπως είδαμε, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, όπως πρόσφατα φάνηκε στην Ελλάδα, στον ΟΠΕΚΕΠ, είναι γνωστό θέμα, γνωστό η ορολογία στην Ελλάδα, που δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα τα οποία χάνονται για οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν χρήματα. Απλώς δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε.
0: Αν δηλώνατε τα παιδιά σας ως πρόβατα, μπορεί να υπήρχαν χρήματα. Κύριε Ντόνα, δεν αστείευομαι, το λέω έτσι με μία πίκρα, γιατί βλέπω όπως ο κύριος Λιωδάκης αναφέρεστε στην ελληνόφωνη εκπαίδευση, την ελληνική γλώσσα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Με ό,τι συμπαρασύρει αυτό, δεν είναι μόνο η γλώσσα, όπως είπατε, είναι τα ήθη, τα έθιμα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η ταυτότητα. Και εγώ θέλω να γίνεται λιγάκι πιο απτός, όχι θεωρητικός, διότι ο χρόνος απόψε θα ξενυχτήσουμε μεν, αλλά δεν είναι απροσμέτρητος. Πρακτικά έχουμε μείνει ότι στην Γερμανία δόθηκε μία μάχη για τα ελληνικά σχολιά, για τα ελληνόφωνα σχολιά, τα σχολιά ελληνικής εκπαίδευσης. Και μάλιστα σε εμβληματικά σημεία. Βερολίνο, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη και πάει λέγοντας. Τι γίνεται δηλαδή, έρμεα είναι στην τύχη τους, χάνουμε, τα παιδιά γερμανοποιούνται γιατί ζουν ως πολίτες και στη Γερμανία σε τέτοιο βαθμό που σε λίγο τα ελληνικά θα τους είναι περίπου όπως οι Γερμανοί τουρίστες που έρχονται στα νησιά?
2: Θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Έχουμε συλλογικότητες, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Χάνουν βέβαια πολλούς πολίτες επειδή τα παιδιά δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα ή κάποια στιγμή χάνουν την επαφή. Έρχονται ως τουρίστες κάποια στιγμή στην Ελλάδα, στο μέλλον, φαντάζομαι. Το κεντρικό μήνυμα είναι: δεν μιλάμε για κρίση, μιλάμε για επιλογή. Είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές όλα τα χρόνια, τα του παρελθόντος, τα οποία έχουν οδηγήσει αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική. Κάποια ουσιαστική δουλειά στο να γίνει αναμόρφωση και στους πίνακες και στα επινίστια, στις κατηγορίες επινιστίων. Δυστυχώς δεν υπάρχει budget, υπάρχει δικαιολογία ότι κοιτάξτε να δείτε, προσφέρονται θέσεις, γίνονται προκηρύξεις, δεν έχετε κανένα. Πώς να έρθει με μισθούς πείνας, όταν δεν παρέχεις κάποιον μισθό? Είναι λογικό. Και έτσι διαδοχικά κάθε χρόνο 30% λιγότερους καθηγητές, τον επόμενο χρόνο 30% λιγότερο. Έτσι διαδοχικά το ίδιο έργο συνεχίζεται. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις κομβικές θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι κάθε χρόνο λένε το ίδιο πείμα. Ναι. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Έχουμε πρόβλημα. Κύριε Λιωδάκη, βεβαίως. Συζήτηση θα κάνω.
1: Θα επιστρέψω στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Αντιλαμβάνομαι πλήρως γιατί η κατάσταση της παιδείας στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετική από εκείνη στις μεγάλες κοινότητες του ελληνισμού του Καναδά. Για παράδειγμα, εμείς δεν ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση αποσπασμένους. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στο πώς θα πρέπει να διδάξουμε ελληνικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Κάποιοι εξ αυτών βέβαια βρίσκουν τον δρόμο τους στα σχολιά τα ιδιωτικά του Μητροπολίτη. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε ποιοι παίρνουν αυτά τα χρήματα, ποιοι χρηματοδοτούνται και γιατί. Ξέρετε ότι ιστορικά είχε μια προνομιούχο σχέση η Εκκλησία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, πράγμα που εμείς σαν κοινότητες δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τους πείσουμε ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε τη διασπορά και όχι οι άλλοι φθήνους, ο άλλος φθήνων θεσμός που είναι Εκκλησία. Να αντιλαμβάνομαι πλήρως λοιπόν τα προβλήματα που έχετε. Υπάρχουν κάποιες λύσεις που δεν απαιτούν πάντα χρήματα. Για παράδειγμα, εμάς το δικό μας μεγάλο πρόβλημα είναι το υλικό. Δεν είναι ο απεσπασμένος δάσκαλος ή η δασκάλα. Έτσι, το περιεχόμενο, γιατί μέσα έχουμε βρει και άλλο τρόπο διανομής του υλικού. Σας είπα, να σας πω και κάτι, είπατε τι αλλάζει. Αλλάζει πολύ γρήγορα. Οι σύγχρονες τάξεις δεν έχουν τείχους. Έτσι. Το επόμενο βήμα είναι θα πρέπει να διανομηθεί υλικό μέσω συστήματα διαχείρισης μάθησης. Ηλεκτρονικά λοιπόν, που θα έχουμε τα διαδραστικά μας εργαλεία.
0: Αλλά ποιος θα πάρει την ευθύνη?
1: Εμείς ήδη έχουμε κάνει μια πρωτοβουλία.
0: Αλλά ποιος θα πάρει μια ευθύνη για μια συνολική κατεύθυνση?
1: Γιατί όχι?
0: Αυτό λέει ο κύριος Ντόνας.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Κύριε Ντόνα, πόσα Ελληνόπουλα στη Γερμανία αυτή τη συρρήκνωση που βλέπετε στερούνται σιγά σιγά της πρόσβασης στην ελληνόφωνη εκπαίδευση?
2: Δεν ξέρω συγκεκριμένο αριθμό. Ήθελα να πάρω πρόσφατα τον καινούριο αριθμό, δεν τον έχω δυστυχώς. Αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετές χιλιάδες. Έχουμε 40 τόσα σχολεία τα οποία έχουν έλλειψη καθηγητών στην Βάδεν-Βιτεμβέργη, που είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας. Από ό,τι γνωρίζω, στην Βαβαρία υπάρχει πληρότητα καθηγητών, επειδή εκεί συνδράμει και το βαβαρικό κράτος με επιδόματα. Γνωρίζετε. Χρηματοδοτεί μεγάλο ποσοστό. Τα γνωρίζετε και εσείς, κύριε Λιωδάκη, πολύ καλά προφανώς. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία πάρει χρόνο να την κάνουμε. Δεν θέλουμε να το πάμε εκεί το θέμα. Στην Βόρεια Ιταλία επίσης υπάρχουν κοινότητες, υπάρχει ενίσχυση, κάποια ενίσχυση, υπάρχουν καθηγητές. Εκεί οι σύλλογοι κάνουν φοβερή δουλειά. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων, μάλιστα Ομοσπονδίας Γονέων και Κυδεμόνων, ο κύριος Μπάκας, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά εκεί. Εκεί υπάρχουν, αλλά έχουν συρρήκνωση στη Βάντε-Βιτεμβέργη, που πραγματικά δεινοπαθεί το τελευταίο καιρό. Υπάρχουν προβλήματα με καθηγητές στην Βιτεμβέργη. Πρόσφατα έγινε κάποια προκήρυξη, από ό,τι ενημερώθηκα μέσω παρέμβασης των γονέων εκεί, σε μια δυναμική, θα λέγω εγώ, στάση και διαμαρτυρία μπροστά στο σχολείο, που επέμβει μετά και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Παπαδομαρκάκης. Εμείς κάνουμε από τη μεριά μας, όπως γνωρίζετε, κύριε Σαχίνη, και τις τρεις πανευρωπαϊκές ημερίδες για ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Το πρώτο θεσμός που το έκανε, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, κύριε Λιώτα.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι. Θέλω να, αν έχουμε πρόχειρη να δείξουμε την αφίσα, ακόμη και την παπούρα, την ανακάλυψη στο Καστέλι, την κάνετε η μερίδα. Με δική σας πρωτοβουλία βλέπουμε εδώ πέρα τη σχετική αφίσα, και μάλιστα αυτό Ναι, ναι, ναι, κύριε Ντονά.
2: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το ΑΧΕΠΑ Φραγκφούρτης, το ΑΧΕΠΑ εκεί με το παράδειγμα του ΑΧΕΠΑ, όπου κάνουμε συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις. Στο προσεγγής μέρος θα έχουμε και προσεχώς μέρος θα έχουμε και άλλες, μέλλον και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Κάνουμε πραγματικά προσπαθούμε να προωθήσουμε θέματα παλιότερα με τα ρητά του Παρθενών, όπως γνωρίζετε.
0: Άρα, κύριε Ντόνα, κύριε Ντόνα, συγγνώμη που πιέζω, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται απόψε.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό το κύμα έχει, είπε ο κύριος Βλιοδάκης, ότι η εικόνα που έχει από στοιχεία είναι ότι στη Γερμανία έχει πιάσει ένα πλατό, ένα ταβάνι η εκροή πτυχιούχων και εργατικού δυναμικού στη Γερμανία. Αντιθέτως, ανεβαίνει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Το διαπιστώνεται ένα. Δύο, γυρνάει αυτός ο κόσμος πίσω στην Ελλάδα. Και τρία, είναι όλοι μέσα στην επιτυχία.
2: Υπάρχει μεγάλο βαθμό, μεγάλο ποσοστό Ελλήνων οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα πλατό, είναι γεγονός.

0: όπου θα πιάσουμε αυτούς που χάσαμε στις μικρότερες ηλικίες, τους καταξιωμένους παράγοντες τοπικής κοινωνίας, τους στρατηγικούς παίχτες σε αυτές τις κοινωνίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, διπλωμάτες και ούτω καθεξής, τους οποίους μπορούμε μετά να φέρουμε πιο κοντά, το κάνουν οι γείτονές μας. Αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Σε μια εποχή όπου, κύριε Σαχίνη, να πω ότι η πολιτεία έχει μεριμνήσει να υπάρχει και το δικαίωμα της ψήφου του απόδημου ελληνισμού, οπότε πρέπει και εκεί η πολιτεία να αρχίσει να αλλάξει λίγο τη στρατηγική της και να προσεγγίσει περισσότερο τους απόδημους, οι οποίοι στο μέλλον θα είναι και ψηφοφόροι. Και έχω να πω ότι στην εποχή όπου άλλα κράτη, όπως η Ιταλία, έχουν 12 έδρες, άλλα η Γαλλία έχει 11 για τον απόδημο, η Πορτογαλία, ένα μικρό κράτος, έχει 4. Στην Ελλάδα έχουν άλλο στρατηγικό σχεδιασμό, από ό,τι φαίνεται.
1: Έχετε 3.
2: Και από μία εκλογή.
1: Είναι μια καλή αρχή, θα σας πει κάποιος. Θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Επειδή πιέζει ο χρόνος, για να δώσω στους τηλεθεατές περισσότερες πληροφορίες, να έχουμε και μια λόγο, νιώθουμε έτσι κάπως περίεργα.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Ντονά, όλοι είναι με. Είπε κάτι ωραίο ο Μάριος, ο κύριος Λιωδάκης, στην αρχή της εκπομπής. Καταρχάς, ότι υπάρχει ένας ελιτισμός στην προσέγγιση του ελληνισμού και αυτών που φεύγουν. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πτυχιούχος που σε παίρνουν αμέσως, να είσαι καταξιωμένος επιχειρηματίας. Οι εργάτες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι οδηγοί, αυτοί είναι κάτω από τα ραντάρ. Τι γίνεται?
0: Έχω την εντύπωση ότι ισχύει ότι είναι κάτω από το ραντάρ. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλούς τεχνίτες, συνεργάζομαι, τυχαίνει να δραστηριοποιούμε στον τομέα της ενέργειας, όπου συμβουλεύω βιομηχανία στην Κεντρική Ευρώπη επί των πλήστων, όπου συνεργάζονται πολλές φορές και με Έλληνες. Και είναι άριστοι τεχνίτες, γνωρίζουν τι κάνουν, τους αγαπάνε πραγματικά οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι μεγάλες εταιρείες όταν έρχονται και δουλεύουν, γιατί δεν κοιτάνε το ρολόι όπως κοιτάνε άλλοι το ρολόι. Εργάζονται πραγματικά με ζήλο και έχουν πολύ καλή εικόνα στην Ευρώπη για τους Έλληνες τεχνίτες. Και δυστυχώς αυτοί είναι out of the picture από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα.
1: Μα επόμενη ερώτηση, πολύ γρήγορα. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης υπάρχει κομμάτι του ελληνισμού που υποφέρει σε χώρες όπως η Γερμανία ή όλοι είναι καλά?
0: Κοιτάξτε, οι ανειδίκευτοι εργάτες οι οποίοι θα έρθουν στη Γερμανία, οι οποίοι περνάνε κάποια κρίση, ξέρετε ότι είναι γνωστό άλλωστε ότι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης πολλές φορές σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στον τομέα της γαστρονομίας. Αυτό είναι γεγονός, αλλά έχει εξελιχθεί και η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός. Mm-hmm. Και πλέον αυτά είναι εξαιρέσεις πραγματικά. Εδώ υπάρχουν δυναμικές κοινότητες στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, που προσπαθούν πραγματικά να είναι κέντρα προσανατολισμού για τους ανθρώπους αυτούς, προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Και οι κοινότητες και οι συλλογικότητες των Ελλήνων κοιτάνε να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο τους νέους μετανάστες.
1: Μείνετε λίγο, κύριε Ντόνα, σας παρακαλώ πολύ, αλλά επειδή ο επόμενος φιλοξενούμενος έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και παίζουμε τα λεπτά, θέλω να μείνετε μαζί μας. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ και τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, γεραπετρίτης πρέπει να πω. Σε πολιορκία, αλλά είναι και η μάχη της Κρήτης, κύριε Ντόνα, μη θυμόσατε, η κριτική σε πολιορκία. Κύριε Χαραλαμπάκη, καλησπέρα και θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σας.
3: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, κύριε Λιουδάκη, κύριε Ντόνα. Συγκινούμε πραγματικά κύριε Σαχίνη, γιατί ακριβώς πριν από 10 χρόνια παρουσιάσατε το χρηστικό λεξικό στην υπέροχη εκπομπή σας 2 ολόκληρες ώρες και δείξατε στην πράξη και τις γλωσσικές ευαισθησίες που έχετε. Σας είμαι ευγνώμων πραγματικά με τον κύριο Δε Λιουδάκη, Λιωδάκη, τον Νίκο, συνεργαζόμαστε στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο των Νοτιοδυτικών Πολιτειών του Ηνωμένου Πολιτειών της Αμερικής με έδρα του Χιούστον για μια σειρά σπουδαίων εκδηλώσεων με τίτλο «Αένα η Σοφία», και εκεί βλέπω πραγματικά ότι ο απόδημος ελληνισμός μεγαλουργεί. Άκουσε και τον κύριο Ντόνα και είχε απόλυτα δίκιο. Πικρά λόγια πρέπει να λεχθούν αν θέλουμε να βελτιωθούμε. Ο ίδιος υπήρξα μετανάστης και απόδημος Έλληνας επί μια δεκαετία συνολικά στη Γερμανία και ζω τα προβλήματα της διδασκαλίας της γλώσσας. Ως γλωσσολόγος λοιπόν

0: υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα, οποία δεν γίνονται εύκολα. Αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι η λέξη απόδημος, που σημαίνει μακριά από το Δήμο, οι Έλληνες πάντα ήταν απόδημοι, εμφανίζεται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, όπως και η Διασπορά και η Ομογένεια. Δηλαδή οι τρεις λέξεις που ανήκουν στο σημασιολογικό πεδίο του ξενιτεμένου Έλληνα, αλλά και κάθε ανθρώπου, απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες και η βιβλιογραφία είναι εντυπωσιακή. Φανταστείτε ότι οι Άγγλοι πήραν τη λέξη διασπορά, diaspora, ήδη από το 1594, με τη σημασία που την ξέρουμε σήμερα, και το ίδιο ισχύει και για την ομογένεια. Να λοιπόν ότι η Ελλάδα μεγαλούργησε γιατί έβγαινε πάντα προς τα έξω, και το είπε και ο Πλάτωνας πάρα πολύ ωραία σε τι συνίσταται η ιδιοφία των Ελλήνων, ότι είναι ανοιχτών οριζόντων άνθρωποι όπως και οι σημερινοί απόδημοι Έλληνες, και ό,τι καλό δουν από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα παίρνουν, τα αξιοποιούν, και με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες έφτιαξαν νέα πράγματα στηριζόμενοι και στην εμπειρία άλλων λαών. Αυτό το είπε ο Πλάτωνας πρώτος, και εξακολουθούμε ακόμη και σήμερα ως έθνος να στηριζόμαστε πολλές φορές σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι μακριά από την Ελλάδα. Και ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Λιωδάκης το ζει, οι άνθρωποι που είναι μακριά από τη χώρα μας, οι Έλληνες αυτοί, είναι οι πιο γνήσιοι Έλληνες. Πρώτον, διότι η νοσταλγία, με πανέμορφη λέξη, που την έφτιαξε ένας Ελβετός γιατρός, δεν είναι ελληνική νοσταλγία. Οι Έλληνες νοσταλγούν, αγαπούν τη χώρα τους όταν βρίσκονται μακριά, γιατί την εξειδανικεύουν. Βλέπουν όμως από μια τρίτη οπτική γωνία τη χώρα μας, που εμείς που ζούμε εδώ μέσα δεν τα βλέπουμε, και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη αυτά που λένε. Δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν τίνουν. Η Ακαδημία Αθηνών, ναι, συμπληρώνει φέτος, όπως ξέρετε, 100 χρόνια ζωής, 1926-2026, 100 χρόνια, και το δήλωσε και ο πρόεδρος τώρα, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος. Πραγματικά το λέμε και θα το κάνουμε, θα στραφούμε προς τα έξω. Η εξωστρέφεια είναι μια λέξη της μόδας, πολλοί τη λένε, και το Πανεπιστήμιο και επίσημη κρατική φορείς. Η εσωστρέφεια χρειάζεται ως περισυλλογή. Η Ακαδημία Αθηνών προγραμματίζει δράσεις εξωστρέφειας για να αγκαλιάσουμε και τον απόδημο ελληνισμό και τη διδασκαλία της γλώσσας.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, επειδή εσείς πιέσετε χρονικά, ναι, όχι εγώ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο. Βλέπω τη χαρά, ναι, του κ. Λιωδάκη και την αποδοχή του κ. Ντόνα. Όμως, επειδή είστε και καθηγητής γλωσσολογίας, πέρα από τον ακαδημαϊκό τίτλο που φέρετε πλέον, και αυτό τιμά και το νησί, πρέπει να πω, δεν είναι εύκολες οι επιλογές. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και οι δύο προλαλήσαντες είπαν ότι η ελληνική γλώσσα είναι ο συνεκτικός κρίκος του ό,τι τελικά ορίζουμε ως ταυτότητα ελληνισμού, διασποράς, αποδήμων, ας το πούμε όπως θέλετε. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Μία γλώσσα που μπολιάζεται διαρκώς όπως η ελληνική, και αυτό είναι το μεγάλο της μυστικό της επιβίωσης, σήμερα στην εποχή της ομογενοποίησης και παγκοσμιοποίησης που είπε ο κύριος Λιωδάκης, έχει περιοριστεί από τις τεχνολογίες, δυστυχώς, στη νέα γενιά εντός Ελλάδας σε 80% λέξεις και προτάσεις. Πώς αυτός ο κρίκος των 80% των εκατομμυρίων λέξεων και συνδυασμών που εσείς μας έχετε δείξει από το λεξικό σας θα πάει προς τα έξω? Έχουν που δεν έχουν εκπαιδευτικούς, που κλείνουν σχολεία, που απαρφανίζεται η γλώσσα, να τους τη στέλνουμε και με 80% λέξεις που εμείς εδώ εξάγουμε? Πόσο κλειδί είναι εδώ η γλώσσα μας?
0: Να λοιπόν ότι εκεί, κύριε Σαχίνη, το είπατε ήδη, είναι η καρδιά του προβλήματος. Αν χάσουμε τη γλώσσα μας, ακούσαμε και τον κύριο Λιωδάκη που το είπε, αν δεν δράσουμε τώρα θα εξαφανιστούμε, εννοώντας κυρίως τη διατήρηση της γλώσσας. Με απασχολεί και εμένα χρόνια αυτό το θέμα, μάλιστα θα έχουμε ένα μεγάλο το συνέδριο το Σεπτέμβριο στην Αυστραλία. Άλλη πονημένη ιστορία οι απόδημοι Έλληνες εκεί. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Να μάθουμε επιτέλους από τα λάθη μας. Ξέρετε όμως ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα? Ότι το υπενηθήκατε ήδη προλίγου συζητώντας με τον κύριο Λιωδάκη, από την τρίτη γενιά και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Όταν οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν μιλούσαν ελληνικά, ήξεραν πολύ λίγα τη γλώσσα της χώρας στην οποία ήταν. Μετά τα παιδιά μισό-μισό. Τα εγγόνια αρχίζουν και απομακρύνουν. Τα δυσέγγωνα ξεχνούν τη γλώσσα και στην πέμπτη γενιά ομογενοποιούνται στη χώρα που είναι. Αυτή είναι μια μοιραία εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και
1: προφανώς
0: τη γλώσσα, αλλά κάθε γλώσσα. Τι πρέπει όμως να κάνουμε εμείς? Ξέρετε, και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που ρωτάνε χίλια δύο πράγματα, βγάζουν με αυτοματισμούς 500 λέξεις που αν τις ξέρει κανείς μέσα σε καθημερινές προτάσεις, επικοινωνεί άνετα. Μπορούμε να κρατήσουμε έστω αυτές τις 500-1000 λέξεις, γιατί και αυτές δεν μπορούν να θυμούνται πια τα νέα παιδιά. Για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει αυτό που οι κοινωνιολόγοι και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι λένε ένα είδος γλωσσικής μειονεξίας. Τα παιδιά που βρίσκονται στη Γερμανία και σε αρκετά χώρια εκεί, ή πολύ περισσότερο στον Καναδά, δίγλωσση χώρα, ή στην Αμερική, βλέπουν την ελληνική γλώσσα ως μια μικρή γλώσσα. Ακόμα και σήμερα δεν μπορείς να εκλεγείς καθηγητής πανεπιστημίου αν δεν έχεις τις περισσότερες δημοσιεύσεις σου στα αγγλικά ή ακόμα και στα γερμανικά ή τα γαλλικά, που περιορίζονται και αυτά κυρίως στα αγγλικά. Να λοιπόν ότι πρέπει να τονώσουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι απόδημοι Έλληνες, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου παρόλο που ζω τώρα στην Ελλάδα, την αυτοεικόνα μας. Αν μιμούμαστε τους ξένους ή ακόμα και στις αξιολογίες στα πανεπιστήμια, να λέμε ας γράφουμε και εμείς οι ερευνητές στην καημένη τη γλώσσα μας για να κρατάμε σε εγρήγορση το επιστημονικό λεξιλόγιο. Ούτε αυτό γίνεται. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι ερευνητές που δεν γράφουν πια, γιατί δεν προάγονται, δεν εξελίσσουν. Αυτοί οι περίφημες ετεροαναφορές, όταν είναι απ' έξω, εκτιμούνται περισσότερο. Και μπορεί να γράψει κάποιος μια υπέροχη μελέτη στη μητρική του γλώσσα ή φυσική γλώσσα, την νέα ελληνική, και λένε οι άνθρωποι αυτοί σπουδαία πράγματα και τα υποβαθμίζουμε εμείς οι ίδιοι. Να λοιπόν ότι είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά πιο πολύ είναι κοινωνικής φύσεως. Δηλαδή η αυτοεικόνα μας, εμείς οι ίδιοι φταίμε. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, κύριε Σαχίν, και το βλέπετε, με σχολιάζουν πολλές φορές και σαν να μην ακούω, και λένε κοιτάξτε, είναι καθηγητής γλωσσολογίας και ακαδημαϊκός και μιλάει κριτικά, και το λένε αυτό μειονεκτικά. Δηλαδή σου λέει, και τους λέω και το επαναλαμβάνω και εδώ, μα μιλάω κριτικά γιατί είμαι γλωσσολόγος και όπως έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε και τα γλωσσικά δικαιώματα. Είμαι πρώτα κριτικός, υπηρώτης, επτανήσεως, ό,τι θέλετε. Μετά είμαι Έλληνας, μετά Ευρωπαίος και μετά κοσμοπολίτης. Να λοιπόν ότι οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα υποβαθμίζονται και εκεί είναι το πρόβλημα, είναι σύνθετο. Όταν λοιπόν εγώ ως κριτικός μιλώντας πηγαίνω στη λαϊκή αγορά και λέω καλημέρα, και μου λέει ο Μανάβης, απλός άνθρωπος του λαού, κριτικός είστε, και δεν είπα χαίρετε ή ζάντα ή τα κάνετε, είπα καλημέρα, και το καταλαβαίνει από τον επιτονισμό και του κάνει εντύπωση.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν και οι διαλεκτόφωνοι υποφέρουμε και οι νεοέλληνες υποφέρουμε. Τι πρέπει να γίνει? Τουλάχιστον να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί η ζωή και η επιστήμη εξελίσσεται και μοιραία θα χάνεται σταδιακά η γλώσσα, αλλά τουλάχιστον να μην εξαφανιστεί.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα πούμε και στο στούντιο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, όπως και το